0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning? Greased lightning.

0: Θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω την εικόνα από το στούντιο. Παίζει τον Γκρις, γιατί σαν σήμερα το καημένο είχε φτάσει στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ναι, το 1978. Η Κάτσου χορεύει γιατί είναι της ηλικίας της τον Γκρις.
1: Και της δικιά σου, ναι, ηλικίας εννοώ.
0: Και ταυτόχρονα χοροπηδάει και φωνάζει: «Νάτος, νάτος, έφτασε». Τι έγινε, ρε Αμαλία? «Νάτος», λέει ο Ρούμπιο, «έχει πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, έφτασε». Και χοροπηδάει στο σκαμπό. Από την άλλη, έχει μπει ο Βολάνιος στο στούντιο, ο οποίος θέλει να μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Και εγώ ο καημένος.
1: Πολύ ωραίος ο Ρούμπιο, τον βλέπω εδώ τώρα, δείχνει πλάνα η ΕΡΤ μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Παιδιά, λιώνει.
1: Έτσι, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ξεκινάει η συνάντησή τους και μετά θα έχουμε και τις δηλώσεις.
0: Κάτσε να την αφήσουμε λίγο να απολαύσει,
1: ναι,
0: έτσι να λιώσει λίγο ακόμα. Έφτασε λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών, η συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, και αυτή την ώρα υπάρχουν και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Για πες μας, Παναγιώτη Βολάνιε, τι συμβαίνει ακριβώς?
2: Καλημέρα και πάλι. Για να φτάσει, διακόπηκε η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Βασιλείας Κωνσταντίνου και της Βασιλής Σοφίας, με αποτέλεσμα να είναι απροσπέλαστη και η άνοδος της Σαρδιτού.
0: Αυτά, όταν αρχίσει τα απροσπέλαστα, εκεί πέρα παραδίδω πνεύμα. Ναι, πες μας, Παναγιώτη.
2: Το λέω, μοναδική διέξοδος από εκεί είναι να μπουν δεξιά στο Παγκράτη στην Ερατοσθένους, γιατί υπενθυμίζω και τα δύο ρεύματα Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας είναι κλειστά αυτή την ώρα. Έχει διακοπή κυκλοφορίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για ό,τι νεότερο μας διακόπτεις, εννοείται, και μας ενημερώνεις. Μείνε λίγο εσύ στο συννεφάκι σου ακόμα, ναι, μπορείς. Πάρε, ναι, και το άλογο σου να είσαι, ναι, ναι, έτοιμη να πας μετά εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Για να το χαρείς ακόμα, ναι, περισσότερο. Βεβαίως. Η εορτάζουσα Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο, που δεν έχει χάρη και πολύ, δεν τον βλέπω χαρούμενο.
0: Μια χαρά.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Η απορριμμένη απέναντί μας Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου λέει: «Τι γίνεται σε αυτή την εκπομπή?» Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματά σας σχετικά με τις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Και μετά από την αναφορά που έκανε η Ελεονόρα Μελέτη. Καλημέρα στην Κατερίνα στου ζωγράφου, η οποία είναι έξαλλη με τα όσα άκουσε. Εμείς ακούσαμε και μέρος της δήλωσης της Ελεονόρας Μελέτη. Σας είπαμε ποια ήταν και η διευκρίνηση που έδωσε μέσω, ναι, ανάρτησης στα social media. Είπε δηλαδή ότι αναφερόταν σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι τα βγάζουν με το ζόρι πέρα και κάποιες φορές από κάποιους κακούς εργαζόμενους δέχονται και εκείνοι εκβιασμούς. Από την άλλη, βέβαια, όλοι γνωρίζουμε ότι για να εκβιάσει ένας εργαζόμενος εργοδότη είναι μία στο εκατομμύριο και είναι και να τύχει τώρα στην περίπτωση.
1: Στην περίπτωση, ναι, ναι, ναι.
0: Φυσικά στην πρώτη ώρα σας είπαμε για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, για την ατζέντα των συναντήσεων που θα έχει και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Φυσικά η ομιλία του το απόγευμα στην Πνίκα.
1: Βεβαίως.
0: Και το τι έχει μπει στο τραπέζι: ενέργεια, ασφάλεια, εξοπλιστικά, το καλώδιο ενδεχομένως της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Περιμένουμε
0: εάν θα ακούσουμε κάποια αναφορά γι' αυτό. Και βέβαια η αναβάθμιση ενδεχομένως της βάσης στη Σούδα. Σας είπαμε και για αυτή την απάτη που έγινε γνωστή χθες με τις συλλήψεις 8 ατόμων οι οποίοι είχαν καταφεσώσει κυρίως τον ΕΦΚΑ.
1: Ναι, ναι, 5 εκατομμύρια η ζημιά για το δημόσιο.
0: Εκεί λοιπόν, ως ηθήνων νους αυτής της οργάνωσης, έχει συλληφθεί ο Φίλιππος Καμπούρης, ναι, πρόεδρος και του κόμματος Λαός. Λαός. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Το κόμμα που το είχε πάρει από τον Γιώργο Καρατζαφέρη και τον είχε διαγράψει μάλιστα τον Γιώργο Καρατζαφέρη, ο οποίος είπε ότι καιρός ήταν και άργησαν να τον συλλάβουν. Περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και τι θα αποφασίσει φυσικά η ελληνική δικαιοσύνη. Και βέβαια ακούσατε και τη δήλωση της κυρίας Μελέτη, την οποία τόσο πολύ έχετε σχολιάσει εδώ στα μηνύματά σας. Καλημέρα και στην Αφροδίτη, στην όμορφη Χίο.
1: Για τον καιρό σας τα είπαμε, καλός ο καιρός, ανεβαίνει και η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή. Στα αθλητικά θα πει ο, νομίζω, ο Ιωσήφ για το Μέση, έτσι δεν είναι, Ιωσήφ μου?
0: Χθες ήταν το τελευταίο, ναι, παιχνίδι του Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Ναι. Ήταν το αποχαιρετιστήριο λοιπόν παιχνίδι. Βρέθηκαν 85.000 φίλαθλοι απέναντι στην ομάδα του Μπενίν. Ο Μέση έβαλε και το τελευταίο γκολ της καριέρας του με την εθνική του ομάδα. Μοίρασε και δύο ασίστ και όπως είναι λογικό ήταν συγκινημένος, τον πήρανε τα κλάματα. Έδωσε το τελευταίο του λοιπόν παιχνίδι, ένα αντίο όπως του αρμόζει, στον δεύτερο ή ταυτόχρονα στον μεγαλύτερο παίχτη που ανέδειξε ποτέ η Αργεντινή μαζί με τον Μαραντόνα.
1: Βρε Ιωσήφ μου, υπάρχουν κάποια έντομα που τα συχαινόμαστε. Δηλαδή, εγώ με την κατσαρίδα δεν τα πάω καλά.
0: Καλά, νομίζω οι περισσότεροι.
1: Εσύ μαράκι μου γλυκό, με τίποτα, εγώ να τριχιάζω. Λοιπόν, ξέρεις όμως ότι υπάρχει μια ασυνήθιστη επιστημονική ανακάλυψη γύρω από το λεγόμενο γάλα κατσαρίδας.
0: Το ποιο?
1: Γάλα κατσαρίδας.
0: Έλα Χριστέ και Παναγιά τώρα πρωί.
1: Ναι, ναι, καθώς ομάδα ερευνητών λοιπόν διαπίστωσε ότι περιέχει εξαιρετικά υψηλές ποσότητες πρωτεΐνης και ενέργειας. Αυτή η διεθνής ερευνητική ομάδα μελέτησε την κατσαρίδα διπλόπτερα πανκτάτα.
0: Εντάξει, η διπλόπτερη.
1: Ναι, ναι, ναι, γνωστή και ως καθάρι του ειρηνικού και διαπίστωσε ότι οι πρωτεΐνες του γάλακτός μπορούν να προσφέρουν περισσότερη από τριπλάσια ενέργεια σε σύγκριση με τις πρωτεΐνες του αγελαδινού γάλακτος.
0: Καλά, είναι βλαμμένοι τώρα οι επιστήμονες ή μας προετοιμάζουν
1: ναι,
0: για κάτι?
1: Άκου τώρα, θα πω δύο ακόμα έτσι πολύ χαρακτηριστικά, γιατί μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Το συγκεκριμένο είδος δεν παρουσιάζει μια ιδιαίτερα σπάνια ιδιότητα για έντομο, καθώς αντί να γεννά αυγά, γεννά ζωντανά μικρά, τα οποία τρέφονται κατά την ανάπτυξή τους με ένα εξαιρετικά θρεπτικό υγρό που παράγει η μητέρα. Το υγρό αυτό εκρίνεται μέσα στον αναπαρογικό σάκο της μητέρας, μια δομή που λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ως η εντομική εκδοχή της μήτρας. Και αυτό το γάλα, λέει, είναι της κατσαρίδας, της συγκεκριμένης, είναι πάρα πολύ θρεπτικό και αποτελεί ένα συνήθιστα συμπυκνωμένο φυσικό σύστημα παρογής ενέργειας και θρεπτικών συστατικών. Και κυκλοφορεί στο εξωτερικό, παιδιά, γάλα κατσαρίδας.
0: Να το πιείς εσύ, Αμαλία.
1: Εγώ δεν το πίνω.
0: Να το πιείς εσύ.
1: Ούτε έντομα τρώω, ούτε γάλα κατσαρίδας θα πιω. Με τίποτα.
0: Άσε μας, ρε κορίτσι μου, πρωί-πρωί
1: τώρα. Τι να κάνω, γάλα κατσαρίδας.
0: Με το γάλα κατσαρίδας.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
0: Αυτό ακριβώς. Άντε τώρα τι άλλο θα ακούσουμε. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά με τους επιστήμονες, έτσι το έχετε καταλάβει. Ή κάτι δεν πάει καλά ή μας ετοιμάζουν κάτι. Καλημέρα και στο Γιάννη, στην ΚΟ. Με τόση ανεργία, λέει, πώς μπορεί να εκβιάσει ένας εργαζόμενος, βρε παιδιά. Σωστό και το ερώτημα το οποίο στέλνει στο μήνυμά του εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Νικόλα. Ναι, ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός που συνελήφθη για αυτές τις απάτες ήταν και γνωστός χριστέμπορας, έτσι. Συμμετείχε σε διάφορες δράσεις.
1: Ναι.
0: Και έβαζε μπροστά την πατρίδα, τη θρησκεία και όλα τα υπόλοιπα. Τα καπηλευόταν για να είμαστε.
1: Ναι, ναι, χριστιανικά
0: ακριβείς.
1: Έκλεβε και αυτό στο κράτος και όχι μόνο. Χριστιανικά, με χριστιανικό τρόπο το έκανε.
0: Καλημέρα και στην Έλενα που στέλνει το μήνυμά της από Αχαρνάη. Να σε καλά βρε Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα χαιρόμαστε όταν έρχονται μηνύματα από το Αχαρνάη, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε είναι από τις αγαπημένες μας περιοχές.
4: Έφτασα στο Αχαρνάη. Έφτασα στο Αχαρνάη. Έχω τρελαθεί, πάμε για ψώνια. Καλά, σκοτώνει το Αχαρνάη.
0: Αυτό ακριβώς. Καλημέρα και στο Σάβα. Μας ακούει στη Γλασκόβη. Αφήστε το, παιδιά, λέει, από εργοδότες στην Ελλάδα έχουμε φάει χαστούκια. Η γυναίκα μου δούλευε σε ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο και του ανακοίνωσε ότι ήταν έγκυος, τον πρώτο μας γιο, και στράβωσε μία ημέρα αφού έκλεισε το παλικάρι μας τον πρώτο του χρόνο, την απέλησαν. Καλημέρα, μάλιστα. Σάβα. Είναι αυτά τα οποία έλεγε νωρίτερα η Αμαλία.
1: Πάντως έχουμε και μηνύματα για το γάλα κατσαρίδας. Ο κόσμος έχει βέβαια αηδιάσει και με το δίκιο του, δεν το συζητώ. Και εγώ το θεώρησα πολύ τραβηγμένο. Αλλά είναι, ξαναλέω, αρκετοί ερευνητές ασχολούνται με αυτό το γάλα της συγκεκριμένης κατσαρίδας. Και θα θυμηθώ το γάλα αρακά, που δεν το ήξερα. Εκεί στο Περιστέρι, στο Ήλιον, που πήγε κάποιος και ζήτησε γάλα αρακά και δεν είχε το συγκεκριμένο καφέ. Και μάλιστα ήταν και κατακεράβνωσε την καφετέρια. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Γάλα βρώμης, γάλα σόγιας, γάλα αμυγδάλου, γάλα αρακά. Γάλα κατσαρίδας.
0: Αυτό το οποίο λένε ότι με την επιστημιστική κρίση η οποία υπάρχει και κορυφώνεται, πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις για την επόμενη ημέρα. Και έχουν αρχίσει και πέφτουν διάφορα. Ακούσατε το προηγούμενο διάστημα για τους γρίλους, για τις ακρίδες και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα σιγά σιγά έρχονται κι άλλα. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ, να είσαι καλά, φίλε. Θυμάστε εκείνες τις εποχές παλιά που δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει στο σπίτι και ο άλλος δεν μπορούσε να μιλάει ταυτόχρονα στο τηλέφωνο. Τώρα λοιπόν με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό τηλέφωνο. dei.gr/fiber.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυστρεψίας. Ανεπιθύμητη απώλεια βάρους, όρεξη που συνεχώς μειώνεται, κούραση και αδυναμία. Τα σκευάσματα ειδικής διατροφής Φορτιμέλ σε ρόφημα αλλά και σε κρέμα προσφέρουν στοχευμένη διατροφική υποστήριξη. Ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Τα Φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Και άλλα δύο μηνύματα σχετικά με τη σχέση εργοδοτών και εργαζομένων. Η Ελένη λέει ότι υπάρχει περίπτωση να τον εκβιάζει, επειδή γνωρίζει ότι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό και γι' αυτό κάποιες φορές δεν είναι και τόσο παραγωγικός ο εργαζόμενος. Η Μαριλένα από την άλλη, η αλήθεια λέει είναι ότι στους μικρομεσαίους, ειδικά σε τουριστικές περιοχές, έχει αλλάξει λίγο το πράγμα λόγω έλλειψης προσωπικού. Οπότε υπάρχουν και άνθρωποι που θεωρούν ότι έχουν το πάνω χέρι γιατί ξέρουν την ανάγκη του εργοδότη. Δεν έχει απόλυτο άδικο σε αυτό που είπε. Καλημέρα και σε σένα, Μαριλένα. Εμείς μεταφέρουμε όλες τις απόψεις. Ναι, ναι. Εμείς εκφράσαμε και τη δική μας άποψη. Βεβαίως. Το θεωρούμε πάρα πολύ τραβηγμένο. Δηλαδή, να ακούγεται τώρα ότι οι εργοδότες δέχονται εκβιασμό από τους εργαζόμενους. Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά είναι ελάχιστες. Γιατί αν πάρουμε την άλλη πλευρά, άστα να πάνε. Την ανέφερε βέβαια και την άλλη πλευρά η κυρία Μελέτη στην ομιλία της. Τώρα, χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ έδωσε το παρόν ο Πρωθυπουργός, εκεί όπου ανακοίνωσε και στήριξη για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις ύψους 95 εκατομμυρίων.
1: Ναι, ναι, είναι η στήριξη στη βιομηχανία για το ακριβό ενεργειακό κόστος. Το περίμεναν αυτό οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις και χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Να ακούσουμε ακριβώς τι είπε.
5: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεως εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Η στήριξη λοιπόν και σε αυτούς τους κλάδους με την ελπίδα να μην αυξηθεί το κόστος παραγωγής και αυτό περάσει πλέον και στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του είπε ότι δεν πρέπει να κάνουμε πειράματα ακυβερνησίας γιατί σε αυτές τις ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται να έχει ένα έμπειρο χέρι στο τιμόνι. Και ο Αλέξης Τσίπρας χθες, μιλώντας στις συντονιστικές επιτροπές της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δήλωσε την ικανοποίησή του για το πώς έχει πάει το κόμμα μέχρι τώρα και είπε ότι αν δεν υπήρχε η Έλλας, η κυβέρνηση θα έκανε έναν εύκολο περίπατο.
6: Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα το σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβρη που διανύουμε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός.
1: Αυτά είπε ο κύριος Τσίπρας. Τους ξεβολέψαμε όλους, φίλους και εχθρούς, και την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βρέθηκε στο Λασίθι.
1: Ναι, ναι,
0: πήγε στις πληγήσεις περιοχές. Και συνάντησε εκεί τους ανθρώπους, τους αγρότες, οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές στις καλλιεργίες τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε το κράτος να δράσει γρήγορα ώστε να υπάρχει η καταγραφή και ταυτόχρονα να δοθούν πολύ γρήγορα οι αποζημιώσεις. Ναι, αμαλία, ξέχασες να πεις χρόνια πολλά.
1: Σε ποιον, εγώ δεν ξεχνάω. Γιορτάζουν οι ρόζες σήμερα, γιατί αυτό το στέλνει ένας ακροτής μας ο Γιάννης.
0: Για τη ρόζα δεν ξέρω, χρόνια για τον πολυχρόνη ξέρω.
1: Α, τώρα
0: ο πολυχρόνης γιορτάζει.
1: Μάλιστα, χρόνια πολλά λοιπόν, αλλά γιορτάζει και ο Νίκος Δένδιας.
0: Έχει γενέθλια ο Νίκος Δένδιας.
1: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Οικονομίας, λέω καλά. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Δένδιας έχει τα γενέθλιά του, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Πολύχρονος. Και καλά, και παναθηναϊκά.
1: Είναι παναθηναϊκός ο κύριος Δένδιας.
0: Λιγάκι.
1: Α, είναι, δεν το ήξερα.
0: Και ξέρεις και ποιος άλλος έχει γενέθλια σήμερα. Ο Βλαδίμηρος. Ο Πούτιν.
1: Ναι, ο Πούτιν.
0: Έχει χρόνια πολλά. Μα,
1: χρόνια πολλά και στο Βλαδίμηρο.
0: Ναι. Και τώρα που λέω για τον Πούτιν, άκουσες χθες τον Αντώνη Σαμαρά?
1: Πώς δεν τον άκουσα. Τον περιστατικό. Ποιος
0: έδωσε μια ομιλία εκεί πέρα στο συνέδριο του βήματος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, έκανε πάλι επίθεση, ρε παιδί μου, τώρα στην κυβέρνηση.
1: Εντάξει, έκανε, είπε... δεν ανέφερε με το όνομα του τον Κυριακό Μητσοτάκη. Είπε, μίλησε για παρακμή. Εντάξει, γύρω-γύρω, ξέρεις, το πήγε γύρω-γύρω όλοι, στη μέση ο Μανώλης.
0: Ναι, ονόματα δεν λέμε.
1: Ναι, και διευθύνσεις.
0: Ακριβώς. Είπε ότι κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία. Είπε ότι βλέπω σημάδια παρακμής και υπάρχει πολιτική ευθύνη. Ναι. Είπε ότι για μένα η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Είναι καθήκον και ναι, πρέπει ναι. να συνεισφέρω για την πατρίδα. Ναι. Είπε επίσης ότι υπάρχουν ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται ναι. αποκλειστικά ναι, για τη διατήρηση της εξουσίας και ότι θα πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ματαιόδοξη νεοφιλελεύθερη διαχείριση της εξουσίας. Και εκεί, παιδιά, που τα έλεγε όλα αυτά, θυμήθηκε ένα περιστατικό ναι. από την εποχή που ήταν πρωθυπουργός και έπρεπε να κλείσει τα προαπαιτούμενα και να στείλει το φάκελο στις Βρυξέλλες.
1: Ακριβώς.
0: Για να πάρουμε λεφτά.
1: Ναι.
0: Για να μην χρεοκοπήσουμε. Τι έγινε λοιπόν μία και μισή τη νύχτα, σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά?
7: Μόλις είχαμε αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας, χρειάστηκε τότε να νομοθετήσουμε και να υλοποιήσουμε 72 προαπαιτούμενα που μας βάλανε. Και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μία υπογραφή από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1.30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω. Του λέω, σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα πού την είμαι και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλό την ασφάλεια. Φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του. Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή. Υπέγραψε και έτσι τα κλείσαμε τα προαπαιτούμενα. 6 το πρωί έφευγε το αεροπλάνο του Στουρνάρα, ο Βαγγέλη, το θυμάσαι, για τις Βρυξέλλες.
0: Τα έλεγε στον Βαγγέλη τον Βενιζέλο.
1: Τον Βαγγέλη που ήταν τον κύριο Βενιζέλο. Τον Βαγγέλη Βενιζέλο.
0: Στην κυβέρνηση. Τότε Νέα Δημοκρατία
1: Πασόκ. Να μην τα ξεχνιόμαστε. Δεν ξεχνιόμαστε. Αλλά τώρα, ρε παιδί μου.
0: Έτσι μα κόβει, ρε παιδί μου, τώρα που είμαστε στο Βλαδίμηρο και η γενέθλια σήμερα.
1: Ο κύριο Σαμαράς ο ίδιο πρέπει να πάρει τον Υπηρεσιακό.
0: Μία και μισή. Κοντζάν πρωθυπουργό. Δεν είχε κάποιο γραμματέα, δεν είχε κάποιο συνεργάτη. Κάποιο υπάλληλο υπουργείου να τον πάρει τηλέφωνο. Έπαιρνε ο ίδιο και του έλεγε Αντώνη Σαμαρά και το άλλο του έλεγε Είμαι ο Πούτιν.
1: Ναι,
0: και του το κλείνε.
1: Ναι.
0: Και τον πήγανε με τις πιτζάμες τώρα στο μαξί μου.
1: Άνθρωπο, σκοτώ.
0: Και του λέει Έλα, Βλαδίμηρε, να υπογράψει.
1: Πίστευτα πράγματα.
0: Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα.
1: Άστα, και τι, δεν ξέρουμε ακόμα τι έχουμε ζήσει.
0: Χρόνια πολλά και στον Βλαδίμηρο με την ευκαιρία.
1: Χρόνια πολλά στον κύριο Δένδια. Πολύχρονο.
0: Το είπαμε αυτό.
1: Χιλιόχρονο.
0: Για τον Πούτιν, λέω εγώ.
1: Α, χρόνια πολλά και στον κύριο Πούτιν.
0: Ακριβώς.

0: Τουλάχιστον οι ακροατές έχουν χιούμορ. Στέλνει μήνυμα ο Πάνος, ακούγοντας το ηχητικό νωρίτερα με τον Αντώνη Σαμαρά, που εξιστορεί τι είχε συμβεί με τον Πούτιν εκεί στο τηλέφωνο, τον υπάλληλο δηλαδή που του είπε ο Πούτιν, και λέει: καλά τα είπε η μελέτη. Είδατε πως ο Πούτιν εκβίασε τον Σαμαρά. Καλημέρα φίλε, καλή συνέχεια. Καλημέρα στο Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Ναι φίλε, την μεταδώσαμε την είδηση στην πρώτη ώρα με τον επιβάτη της χθεσινής πτήσης για Θεσσαλονίκη, που είχε διάφορες έτσι ορέξεις και δεν μπορούσε να συγκρατηθεί, και αυτό οδήγησε στη σύλληψή του. Να πούμε επίσης, πριν πάμε παρακάτω, δύο προτάσεις που κατέθεσε χθες ο Κυριάκος
1: Μητσοτάκης.
0: Η μία αφορά το στεγαστικό.
1: Ναι.
0: Και τι προτείνει εκεί λοιπόν? Να δοθεί κίνητρο για παραπάνω ορόφους.
1: Ακριβώς, για προϋπόθεση
0: αυτά τα κίνητα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν
1: να βγουν στην αγορά για ενοικίαση.
0: Είναι μια σκέψη λοιπόν.
1: Έχει γίνει σε κάποιες χώρες αυτό το συγκεκριμένο, για να αντιμετωπίσουν τη στεγαστική κρίση.
0: Ακριβώς. Χτίζω λοιπόν για να νοικιάσω παραπάνω όροφοι ως κίνητρο, ώστε να νοικιαστούν σπίτια.
1: Ενδιαφέρουσα πρόταση.
0: Και η δεύτερη είναι η αναβάθμιση πλέον για τα γλυπτά του Παρθενώνα,
1: ναι,
0: καθώς κάνει το θέμα ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι λέει? Ότι αν υπάρξει ενδεχόμενη επιστροφή μετά το Brexit, θα πρέπει να συζητηθεί πρώτα και το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα ή ακόμα και στην περίπτωση εμβάθυσης της συνεργασίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι, φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Πρωθυπουργός θα το βάλει στην ατζέντα το θέμα, και το έχει στην ατζέντα των γλυπτών του Παρθενώνα, όσον αφορά και την ευρωπαϊκή προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί φαίνεται ότι οι Βρετανοί το έχουν μετανιώσει που βγήκαν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουν να επιστρέψουν στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, για την πολιτική επικαιρότητα και βεβαίως την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, θα συνομιλήσουμε με τον συναδελφό μας, τον Εμίλιο Περδικάρη. Εμίλιο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι προσδοκά η κυβέρνηση από την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας?
2: Είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη, και είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη όχι μόνο λόγω του προσώπου ή λόγω της προνοικής κυρίας, αλλά και για το γεγονός ότι συμβολικά, και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και οι δύο πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι συμβολισμοί στη διπλωματία για την εξωτερική πολιτική. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι είναι μια επίσκεψη η οποία δεν συνοδεύεται από παράλληλη επίσκεψη στην Άγκυρα. Άρα αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα στήριξης προς την ελληνική πλευρά. Έτσι το διαβάζουν και στην πλευρά της κυβέρνησης.
0: Έτσι το διαβάζουν, συγγνώμη Εμίλια, και από την τουρκική πλευρά, γιατί είδαμε μια ιδιαίτερη ανησυχία χθες.
2: Βεβαίως, ισχύει απόλυτα αυτό. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός στην Άγκυρα για αυτό το ζήτημα, και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία οι Τούρκοι έχουν βάλει πάρα πολλά πράγματα στο τραπέζι, με τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις τις οποίες συνηθίζουν να έχουν, και σε μια περίοδο κατά την οποία δημιουργούν και ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην Κύπρο. Τρία νομίζω ότι είναι τα βασικά ζητήματα, και δεν σας λέω κάτι καινούριο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό, με το περιεχόμενο των συναντήσεων και των συζητήσεων του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Το ένα ασφαλώς είναι το ενεργειακό, το δεύτερο είναι το ζήτημα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, και εκεί ακριβώς έχει να κάνει και με τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Και το τρίτο βέβαια είναι οι αμυντικές συμφωνίες. Το μεγάλο ζητούμενο για την Ελλάδα είναι να οριστικοποιηθεί πια η συμφωνία για τα F-35. Θυμίζω ότι ο Ρούμπιο στην Γερουσία έχει βάλει το ζήτημα αρκετές φορές, το ζήτημα του μπλόκου της προμήθειας F-35 στην Τουρκία, και ίσως σε αυτό να οφείλεται και ο εκνευρισμός της άλλης πλευράς. Ωστόσο, όπως λέγαμε και στην αρχή, είναι μια επίσκεψη η οποία έχει πάρα πολύ ισχυρούς συμβολισμούς. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο τον Βάνστο είναι ένας από τους πολύ ισχυρούς άνδρες, από τους πιο ισχυρούς άνδρες της αμερικανικής κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν είναι και προπομπός μιας πιθανής επίσκεψης του πρόεδρου Τραμπ το επόμενο διάστημα, γιατί αυτό έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ευοδοθεί. Ωστόσο, όπως και να έχει το πράγμα, ακριβώς και λόγω του περιεχομένου των συζητήσεων και των συμβολισμών της παρουσίας του στην Αθήνα, η ομιλία στην Πνίκα, για παράδειγμα, το απόγευμα, είναι μια από τις πιο σημαντικές επισκέψεις ξένων αξιωματούχων, Αμερικανών αξιωματούχων, τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Χθες, βέβαια, ο κύριος Σαμαράς πια δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όμως έριξε και πάλι καρφιά. Έτσι, νομίζω ότι όλα αυτά που είπε σε αυτό το συνέδριο του Βήματος ήταν ξεκάθαρα μήνυμα προς την κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο που μιλάει για λαζονία και έτσι για παράκμη πολιτική κτλ. Αλλά βλέπω ότι δεν απαντάει η κυβέρνηση και εσχάτως τον κύριο Σαμαρά. Κρατάει μια πιο ήπια στάση. Έχει αποφασίσει να απαντά μόνο όταν υπάρχουν συγκεκριμένες αιχμές, αυτό ρωτώ.
2: Κοίταξε, αυτό το οποίο λένε οι κυβερνητικά στελέχη είναι ότι ας κάνει πρώτο ο κύριος Σαμαράς και θα δούμε πώς θα απαντήσουμε. Διότι σωστά επισημαίνεις ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια κλιμάκωση, η οποία κλιμάκωση ασφαλώς οφειλόταν στην αντίστοιχη κλιμάκωση από την πλευρά του κύριου Σαμαρά. Όχι ότι αυτά τα οποία είπε χθες ήταν ελαφριά, άλλωστε όταν μιλάει για ηγεσίες λαζονικές, για όλα αυτά τα οποία.
0: Για να οφειλελεύθερη διαχείριση.
2: Πολύ σωστά, για μια Ελλάδα της παρακμής, για το κίνδυνο, για τη δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος ο στόχος τον οποίο έχει. Το θέμα είναι όμως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει στην κίνηση η οποία είναι η δημιουργία του κόμματος. Και εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο ο χρόνος στον οποίο θα κάνει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, από την κυβέρνηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι τηρούν μια στάση αναμονής. Δεν είναι ακριβώς αναμονή, αλλά ίσως αυτή η λέξη περιγράφει τη στάση αυτό το διάστημα. Ωστόσο όλοι λένε και σε κατηδίαν συζητήσεις ακριβώς αυτό, ότι εάν προχωρήσει, όταν προχωρήσει χρονικό υποθετικά δηλαδή ο κύριος Σαμαράς στη δημιουργία κόμματος, τότε προφανώς θα αντιμετωπίζεται ως αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, ως αντίπαλος της κυβέρνησης, ειδικά στον δρόμο προς τις εκλογές.
1: Εμίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εμίλη. Μια καλημέρα και στην Αναστασία. Θα το μεταφέρω το μήνυμά της, γιατί εμείς λέγαμε νωρίτερα για το Day Fiber.
1: Ναι.
0: Και στέλνει μήνυμα η Αναστασία. Έβαλα την περασμένη εβδομάδα, λέει, Day Fiber και σταθερό τηλέφωνο στο πόρτο ράφτη και πάει σφαίρα.
1: Μάλιστα.
0: Και χαιρόμαστε πολύ που το ακούμε. Καλημέρα, αγαπημένη μας Αναστασία. Καλημέρα και στο Χριστόφορο, και μην ξεχνάτε, λέει, αν όλα πάνε στραβά, γυρίστε το κινητό ανάποδα. Ίσως και να πάνε ίσια. Δεν το είχαμε σκεφτεί, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Φίλες και φίλοι, το Λέπας L8 έφτασε Ελλάδα. Θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά? Επισκεφτείτε την Ότο Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη Λέπας, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design. Οπότε, be the first στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου στο περίπτερο D3 Hall 3. Λέπας λοιπόν, για να το γνωρίσετε από κοντά, Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Χθες, Αμαλία, είχαμε και σύγκρουση γιγάντων.
1: Ποιοι συγκρούστηκαν?
0: Συγκρούστηκε ο Γιώργος Αυτιάς με τον Νικόλαο Φαραντούρη. Στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη. Στο Open τους έβγαλε λοιπόν να μιλήσουν για τα μέτρα στήριξης, για το τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να μειώσουμε τον οίκο φοροκατανάλωσης, τι πρέπει να κάνει η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν κτλ. Αλλά τα πράγματα πήραν μια άγρια τροπή ξαφνικά και άρχισαν οι μπηχτές. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την σύγκρουση γιγάντων.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε ήδη να έχει πάρει άμεσα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
4: Πάμε στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος δεν μπορεί να τα ξέρει όλα, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν χρειαστείς κι εσύ Άγιον Όρος, μπας και τα θυμηθείς.
5: Θα κλάψουν μάνες.
4: Πρώτον,
3: αφήστε τα εφιολογήματα και απαντήστε γιατί στο Λουξεμβούργο έχουν τη 1,70 και στην Ελλάδα 2,20 και 2,30.
4: Γιατί ο κολλητός σου ο Τσίπρας πήρε τον ειδικό φόρο, τον αύξησε 28 λεπτά και αύξησε εν καιρό ειρήνης 2 φορές τους ειδικούς φόρους. Ο φίλος σου, γιατί σου να στο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Πάμε τώρα στο Γιόγκερσεν. Δεν πειράζει, θα στο πούνε.
5: Ρε παιδιά, θα πεθάνεις ρε.
3: Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Η Επιτροπή εκπροσωπείται από την κυρία Φον ντερ Λάιεν, ομογάλακτη του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία του γύρισε την πλάτη σε 6 επιστολές. Και μάλιστα,
4: ψέμα.
3: Στην τελευταία επιστολή.
0: Σας λέει ότι είναι ψέματα αυτό που λέτε.
3: Ότι. Εντάξει, καλά κρασιά.
5: Κάνε πέρα για να δουλέψει μανιβέλα. Πάτα για να πέσει γροθιά σύννεφο, έτσι.
3: Γιώργο, αυτά τα θεατρινίστικα κράτησε τα για την ευρωομάδα σου και για την πολιτική σου ομάδα. Άστα αυτά στην τηλεόραση.
4: Ακούστε, θα μπορούσα να πω έξεστη το Φαραντούρια Σχημονίνα, αλλά δεν το λέω.
5: Για σταθείτε ρε παιδιά, σύγκρουση γιγάντων.
0: Άναψα τα αίματα εκεί πέρα. Σύγκρουση γιγάντων για τα καλά. Προσπαθούσε ο Νίκος ο Στραβελάκης να μπει στη μέση. Έριχνε βέβαια και τις φυτιγές του. Άναβε φωτιές. Καλά κρασιά, άκουσε από το φαραντούρι και τα λοιπά. Πήρε μπροστά και αυτιά.
1: Χαμούλη.
0: Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα από αυτή τη σύγκρουση των γιγάντων. Ανέμακτα τη βγάλαμε, δεν ξέρω.
1: Γιατί έχουμε ένα γίγαντα στο στούντιο.
0: Έχουμε γίγαντα Παναγιώτη Βολάνιο, ελπίζω να έχεις έρθει με καλά νέα. Φρόντισε την πορεία σου.
6: Καλημέρα και πάλι. Καλά νέα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποκαθίσατε σταδιακά κυκλοφορία στη Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνης στο κέντρο της Αθήνας.
0: Καλό νέο είναι αυτό.
6: Καλό είναι. Προχωράμε. Με τα υπόλοιπα που δεν θα είναι τόσο καλά. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Αρδιτού στο Παγκράτη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Είναι προφανώς επηρεασμένες από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήσχυσαν νωρίτερα.
0: Ναι, ναι.
6: Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
7: Παρακάτω.
6: Και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρους μέχρι Περιστέρη. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
7: Παρακάτω.
6: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάλιρο.
7: Παρακάτω.
6: Παραπάνω στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσα έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Ημιτού καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Αυτά ήτανε. Μια χαρά τα είπες, παλικάρι μου.
6: Παρακάτω.
0: Και εμείς είχαμε φοβηθεί.
1: Ναι, ναι, μια χαρά τα είπε.
0: Σε παρεξηγήσαμε. Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Τελικά όντως φαίνονται καλύτερα τα πράγματα, ναι, σήμερα, γιατί μάλλον οι περισσότεροι αποφάσισαν να αποφύγουν το κέντρο και να μην κυκλοφορήσουν με τα αυτοκίνητα, οπότε είναι καλύτερα τα πράγματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Αμαλία σας είχε ενημερώσει για το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου.
1: Ακριβώς.
0: Πλέον στα 32 λεπτά το λίτρο.
1: Ναι.
0: Αυτό ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Είναι ένα από τα αιτήματα των αλλιέων που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.
1: Επίσης υπάρχουν και άλλα μέτρα στήριξης που μελετάει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο που θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο. Πάντως φαίνεται ότι αυτός ο διπλασιασμός στο αλλιευτικό πετρέλαιο φαίνεται να ικανοποιεί, έτσι, τους αλλιείς, όμως που ζητούν και άλλα πράγματα.
0: Μακάρι, θα περιμένουμε
1: μακάρι,
0: να ακούσουμε.
1: Μακάρι να πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι. Έχουν καταστραφεί.
0: Και τη δική τους θέση, γιατί βέβαια είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
1: Τεράστιο.
0: Σε αυτόν τον κλάδο και ήδη έχουν εμφανιστεί οι ελλείψεις στην αγορά,
1: δεν
0: έτσι.
1: Δεν υπάρχουν ελληνικά ψάρια στα ηχθεοπολία. Είδες τι έγινε με τους influencer που τους άκουσε.
0: Α, για το παράνομο τζόγο.
1: Βέβαια, για τις διαφημίσεις.
0: 3,5 εκατομμύρια έχουν ακόλουθους.
1: Ναι, ναι, ακολούθους 3,5 εκατομμύρια. Δεν είναι αυτό, είναι ότι μέσω των social media ουσιαστικά διαφήμιζαν παράνομο τζόγο. Και οι ακόλουθοι των συγκεκριμένων είναι νέα παιδιά, είναι ανήλικοι. Βαριές οι καμπάνες, έτσι, και για αυτό, και όποιος το ξαναεπιχειρήσει να το κάνει αυτό, αλλά ευτυχώς υπάρχουν και AI εργαλεία και άλλα ψηφιακά και τους τσάκωσε η τσιμπίδα και πραγματικά πρέπει αυτό να σταματήσει. Με έναν έμεσο τρόπο από τα social media, οι συγκεκριμένοι influencer. Τώρα από παίκτες reality και
0: τράπερ, παίκτες reality, μοντέλα.
1: Ναι.
0: Όπως είπε και ο Κυριάκος Πυρακάκης χθες, η δημοφιλία δεν σημαίνει και ασυλία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή λοιπόν τώρα.
1: Σωστή έκφραση αυτή, πολύ
0: ακριβώς.
1: Σωστή.
0: Ακριβώς. Με τόσα εκατομμύρια που τους ακολουθούν, τι έκαναν? Διαφήμιζαν παράνομο τζόγο, παράνομες σελίδες για τζόγο.
1: Ακριβώς.
0: Με αποτέλεσμα, λέει, μόνο πέρσι το 2025 παίχτηκαν 1,8 δισεκατομμύρια.
1: Μαύρα, έτσι, μαύρη αγορά.
0: Σε παράνομες ιστοσελίδες τζόγου. Και πάρα πολλοί από τους χρήστες, τους 900.000 χρήστες, ήταν ανήλικοι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί αυτές οι ηλικίες. Αυτοί οι influencers και τα λοιπά απευθύνονται περισσότερο
1: σε
0: μικρές ηλικίες.
1: Ναι,
0: οπότε ένα πολύ,
1: πολύ
0: σοβαρό πρόβλημα.
1: Ακριβώς, να αντιμετωπιστεί.
0: Και ταυτόχρονα, μια και λες γι' αυτό, να πούμε ότι γίνεται πιο αυστηρό και το πλαίσιο για τις απάτες αυτές τις τηλεφωνικές.
1: Βέβαια.
0: Με αυτές τις συμμορίες που εξαπατούν τους ηλικιωμένους,
1: ναι, ναι,
0: που
1: ναι, ναι,
0: παρουσιάζονται ως τεχνικοί του ΔΔΕ, ως λογιστές και όλα τα υπόλοιπα. Σύμφωνα με όσα είπε χθες ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, γίνεται ιδιώνυμο το συγκεκριμένο αδίκημα. Και έρχεται ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που, όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, από το πρώτο ευρώ απάτης θα πηγαίνουν στη φυλακή.
1: Θετική εξέλιξη, γιατί πραγματικά πάρα πολύ ηλικιωμένοι. Μην απαντάτε και μην προσπαθήσετε να είστε λίγο υποψιασμένοι. Το λέω για τους μεγάλους ανθρώπους που τους παίρνουν και τους λέει: έχετε τροχαίο η κόρη σας, η εγγονή σας και αυτά που για το ΔΔΕ. Κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και εμένα με πήρε κάποιος.
0: Τι άλλο κάνουν τώρα, Αμαλία?
1: Τι κάνουν?
0: Σε παίρνουν τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσουν κάτι, να ζητήσουν κάποιον.
1: Ναι.
0: Και καλά ότι είναι λάθος.
1: Ναι.
0: Ηχογραφούν την κλίση,
1: ναι,
0: τη φωνή σου.
1: Ναι.
0: Και μετά με τη χρήση AI,
1: ναι,
0: μπορεί να σε βάλουν να λες ό,τι θέλεις. Και να τηλεφωνήσουν για παράδειγμα σε ένα συγγενή σου.
1: Ναι,
0: να πει, έλα η Αμαλία είμαι, μου έχει συμβεί αυτό, αυτό και αυτό.
1: Και να είναι η φωνή μου κανονικά.
0: Και να είναι η φωνή σου κανονικά.
1: Μεγάλη προσοχή.
0: Το κάνουν γι' αυτό. Και τι λένε λοιπόν οι ειδικοί? Τα μέλη μιας οικογένειας να βάλουν μία λέξη κλειδί που να την ξέρουν μόνο αυτοί. Ναι. Δηλαδή, αν σε πάρει εσένα για παράδειγμα, αν σε πάρω εγώ
1: ναι.
0: και σου πω μου έχει συμβεί αυτό,
1: ναι.
0: να μου ζητήσεις εσύ τη λέξη κλειδί.
1: Ναι.
0: Είναι καλό να το κάνει αυτό μια
1: είναι
0: οικογένεια.
1: Καλό, είναι καλό, βεβαίως είναι καλό.
0: Για να προστατεύεται.
1: Βέβαια,
0: γιατί
1: και
0: οι απαταιώνες το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο.
1: Και έχουν πει ότι έχει δρακάρει το παιδί σας. Οπότε εντάξει, εκείνη το κατάλαβε η γυναίκα, γιατί μας ακούει, είναι ενημερωμένη, οκ. Okay.
0: Ναι, αλλά τώρα με το AI σου λέω.
1: Ναι, άκου, τώρα δεν το έχω ακούσει
0: αυτό. Ναι, ναι, ναι, ηχογραφούν τη φωνή σου και τη χρησιμοποιούν στη συνέχεια. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα.

Καλημέρα και στον Δημήτρη. Αναφέρεται στο θέμα που θίξαμε νωρίτερα με τις τηλεφωνικές απάτες. Ναι. Φίλε, περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει το αυστηρότερο αυτό πλαίσιο.

0: απασχολεί το, τον κόσμο αυτό το που συμβαίνει με τις απάτες? Γιατί, ξαναλέω, οι επιτίδες βγάζουν πάρα πολλά χρήματα εις βάρος κυρίως ηλικιωμένων ανθρώπων. Και επειδή πλέον και εμείς ενημερώνουμε τους δικούς μας, τη μητέρα μας, τον πατέρα μας, πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και μην ανοίγεται κανένα σύνδεσμο. Δηλαδή, εμένα μου έχουν έρθει άπειρα SMS με σύνδεσμο ότι υπάρχει, πρέπει να πληρώσω μια κλήση. Μην ανοίγετε ποτέ και ποτέ κανείς δεν θα σας ζητήσει προσωπικά σας στοιχεία. Στοιχεία εννοώ, εξής, κωδικούς τάξης κτλ. Μεγάλη προσοχή.
1: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, τον Παντίνα. Είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα και σε σένα, Στέφανε. Και στο Γιάννη, στο Ήλιον, ο οποίος φωνάζει. Καλημέρα, εργοδότη πολέμα σου πίνουν το αίμα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ, να σε καλά φίλε, κανένα πρόβλημα.
0: Να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούμπιο. Στις 10.30 θα έχουμε συνέντευξη τύπου, άρα εκεί θα ακούσουμε και κάποια από τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν στο τραπέζι μεταξύ των δύο ανδρών.
1: Τώρα, μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη. Κλήρωση Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Κάποιος θα πάει τριήμερο στην Αράχοβα.
0: Πω, πανέμορφη Αράχοβα τέτοια εποχή, πάντα είναι.
1: Ένα τρίμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι της Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsalé.gr για να ζήσετε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα profile.

0: Από την Greco Strom, με κάθε συνδυαστική αγορά μάλιστα κρεβατιού και στρώματος, κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση, προσφορές και στη σειρά Bodytopia, αλλά και στην premium σειρά Lithos. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και το τρίτο δώρο είναι μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο
1: real.gr.
0: Είναι του Ρούμπιο,
1: ναι,
0: το καταλάβατε.
1: Είναι του Ρούμπιο, είναι του Μάρκο.
0: Είναι λόγο Ρούμπιο. Ναι. Εκεί μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player και τις οδηγίες. Από εμάς καλή επιτυχία. Είναι πολλά τα θέματα, Μαλία μου, που δεν προλάβαμε να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή, αλλά είναι και πολύ πλούσια η επικαιρότητα. Τι να κάνουμε, δεν είπαμε τίποτα για τη Γαλλία.
1: Εντάξει, εκεί στη Γαλλία πραγματικά πολλοί μιλούν για νέα κρίση χρέους ευρωπαϊκή, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στα γαλλικά ομόλογα. Στις συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις μαθητών, και δεν είναι μόνο μαθητές.
0: Δεν μιλάμε πλέον. Πλέον μιλάμε για μια μορφή εξέγερσης.
1: Ακριβώς. Και με επεισόδια, δηλαδή και χθες όλη τη μέρα έχει επεισόδια. Πολύ προβληματική κατάσταση στη Γαλλία. Το ίδιο και στην Ισπανία. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια αναταραχή στην Ευρώπη λόγω της ενεργειακής κρίσης και όχι μόνο. Άκουγα στη Γαλλία ότι μαθητές ξεσηκώνονται για την κατάσταση των σχολείων. Μιλάμε για παλαιά κτίρια με ποντίκια. Σε ρεπορτάζ το διάβαζα σε ξένα μέσα ενημέρωσης. Είναι εκρηκτική κατάσταση.
0: Και ταυτόχρονα είναι και η οικονομική κρίση και στο πλευρό των μαθητών είναι πλέον και οι φοιτητές.
1: Και οι καθηγητές.
0: Και οι καθηγητές, αλλά και τα συνδικάτα. Χθες βρέθηκαν περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι στους δρόμους.
1: Και επειδή βάζει και την οικονομική διάσταση ο Ιωσήφ και έχει δίκιο, καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει για την Ευρώπη γενικότερα να υπάρξει μια κατάρρευση, και δεν λέω κατάρρευση ολοκληρωτική, μια μερική κατάρρευση των γαλλικών ομολόγων. Όταν υπάρχουν σίγουρα ευρωπαϊκές τράπεζες που διακρατούν ομόλογα γαλλικά. Γενικώς έχει θέμα και η οικονομία. Το χρέος είναι υπέρογκο, δεν είναι εύκολο και πρέπει να προχωρήσει σε μέτρα λιτότητας και περικοπή δαπανών. Αυτό έχει εξοργήσει τους Γάλλους και είναι λογικό σε συνδυασμό και με την ενεργειακή κρίση που έχει χτυπήσει και τη Γαλλία.
0: Ρε Μαρία, τώρα που λέει για τη Γαλλία η Κάτζου, βάλε μας ένα γαλλικό τραγούδι για να κλείσει έτσι η εκπομπή με μια γαλλική νότα, γιατί μπορεί να έχουμε σήμερα εδώ αμερικανική παρουσία, αλλά εμείς είμαστε του δόγματος Ελλάς Γαλλία συμμαχία. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Bonjour, Αμαλία.
1: Bonjour.
0: Φεύγουμε σιγά σιγά, η ώρα πλησιάζει 10, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλή συνέχεια στην ημέρα σας, κουράγιο παιδιά, προσοχή σήμερα με τις μετακινήσεις. Όσοι μπορείτε, αποφύγετε το κέντρο. Μία ημέρα είναι, θα περάσει. Καλή σας μέρα.

0: to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you? Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Όχι, όχι. Θέλω να μου πείτε εμπειρίες. Θέλω γενικότερα να μου πείτε εμπειρίες. Όσοι ήσασταν στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί κάποιοι από εσάς δεν μπορεί, πρέπει να ήσασταν στο κέντρο της Αθήνας την ώρα που ο Ρούμπιο πήγαινε από το Υπουργείο Εξωτερικών, Πνίκα, είχε συναντήσεις μετά και με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου, μετά πήγανε και φάγανε. Θέλω γενικότερα εμπειρίες σήμερα. Σήμερα θέλω για να, έτσι, να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας. Ήταν γενικότερα πολύ ενδιαφέρουσα η χθεσινή ημέρα. Πάρα πολύ. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Πολλές καλημέρες. Εδώ είμαστε και ανταμώνουμε και σήμερα. Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Υπερβολικά πολλά πράγματα, διότι πολλά πράγματα συνέβησαν. Πάρα πολλά συνέβησαν. Είμαστε λοιπόν στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Θα τα βάλουμε σε μία σειρά, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά. Και πάνω απ' όλα με τη δική σας βοήθεια. Βλέπω ήδη τα μηνυματάκια σας και έρχονται και μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω, ξέρετε, σήμερα θέλω πολύ πράγμα, πάρα πολύ πράγμα. Πρώτα απ' όλα επαναλαμβάνω, θέλω να μου πείτε τις εμπειρίες σας, γιατί είμαι σίγουρος ότι βρεθήκατε στο κέντρο της Αθήνας, έτσι έστω και από περιέργεια. Λοιπόν, απέναντί μου η κυρία Κατερίνα Βουτσά, εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM, η απόλυτη αρχόντισσα, η κυρία Κατερίνα Βουτσά. Καλημέρα σας, κυρία Βουτσά. Είμαστε όλοι με τα καφεδάκια μας, να ξέρετε. Διαφορετικού τύπου. Ναι, εγώ έχω το μαζούτ εδώ. Έχω φτιάξει και έναν. Είναι από την ώρα που ανοίγω τα μάτια μου, να ξέρετε, είναι το τρίτο εσπρεσάκι. Ένα εσπρεσάκι πίνω στο σπίτι, ένα παίρνω μαζί μου στο αυτοκίνητο και το τρίτο εσπρεσάκι το πίνω εδώ. Και βεβαίως συνοδεύεται μέχρι να στάξει ο γαλλικός καφές. Έρχεται και το μαζούτ, το οποίο είναι έτοιμο, το έχω εδώ. Όταν θα μπει ο Σταυρακάκης θα πει, καλά τι κάνεις με δύο φλιτζάνια, με δύο κούπες. Στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα. Καλημέρα και στην κυρία Κούτρα μας, στη Βάσια μας. 211-200-8200 επαναλαμβάνω το τηλέφωνο. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να γράψετε, που βαριέστε να γράψετε, δεν έχετε πάρα πολύ απλά, δεν έχετε παρά να πάρετε τηλέφωνο και η κυρία Κούτρα θα σας καθοδηγήσει. Τα μπέρδεψα, δεν έχει σημασία, την ξέρετε τη διαδικασία. studio@realfm.gr είναι το mail μας, εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν αυτό που επιθυμείτε να ακουστεί στον αέρα. studio@realfm.gr και εμείς βλέπουμε τα μηνυματάκια σας σε πραγματικό χρόνο μπροστά στην οθόνη μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Θα σας ζαλίσω τα αυτάκια για 2 ώρες. Θα ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι. Πάμε παρακαλώ.

Το εντυπωσιακό πλάνο που θα συνοδεύει το υπόλοιπο της πολιτικής του ζωής και πορείας και καριέρας στο Μάρκο Ρούμπιο. Αυτό με τον Παρθενώνα στο φόντο. Εκπληκτικό πραγματικά. Η ομιλία του στην Πνίκα. Διακαείς πόθος μαθαίνω. Το είχε ζητήσει και ο Μπάρακ Ομπάμα, μαθαίνω, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, αλλά για λόγους ασφαλείας το είχαν αποτρέψει. Θα χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο, διότι η ασφάλεια του Ομπάμα ήταν που είχε αποτρέψει τη συγκεκριμένη εικόνα. Και νομίζω ότι στην πορεία της διεκδίκησης της Προεδρίας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, της Προεδρίας, όχι ακριβώς, και είναι λίγο διαφορετικό το σύστημα, που θα διεκδικήσει να είναι ο υποψήφιος για την επόμενη Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο, νομίζω ότι σε δύο χρόνια στις αφίσες που θα βγάλει, τις ηλεκτρονικές τουλάχιστον, θα είναι αυτή η εικόνα μπροστά από τον Παρθενώνα στην Πνίκα, και είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Όλα θα τα πούμε, μην ανησυχείτε, και θα πούμε αυτά τα οποία ακούστηκαν από το στόμα του Ρούμπιο. Θα πούμε όμως και αυτά για τα οποία δεν ακούστηκε το παραμικρό από το στόμα του Μάρκο Ρούμπιο. Ημέρα Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 8 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 25 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 59 λεπτά μετά τις 6 η ώρα. Εκεί το απογευματάκι. Τα έχουμε πει, λεπτάκι λεπτάκι, μικραίνει η μερούλα, δεν κάνει ρήμα, αλλά κάνει δεν κάνει ρήμα, η μέρα μικραίνει, η νύχτα μεγαλώνει, εμείς είμαστε εδώ. Για τη νύχτα ερχόμαστε, νύχτα φεύγουμε, αλλά ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας. Διανύουμε τη 28η ημέρα του έτους.

Σιβερχόγεμ επιλέξαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Απίστευτος καλλιτέχνης, εκπληκτική φωνή από ένα πραγματικά συγκλονιστικό live από το Ηρώδιο. Ναι, αυτός ο ήχος που ακούγεται, αυτό το οποίο ακούτε είναι από το Ηρώδιο.

Σήμερα γιορτάζουν η Πελαγία και ο Πελάγιος. Γιορτάζει η Πελαζή μας. Αν γιορτάζει η Πελαζή μας, χρόνια πολλά. Τώρα, μπας περιπτώσει να σου πω Πελαζή. Εμείς είπαμε χρόνια πολλά από τη σκηνότητα του Real FM. Από τη στιγμή που ακούστηκε από τον Real FM είναι είδηση. Να έρθεις να κάνεις βάρια με σοκολατάκια. Την καλημέρα μου. Χρόνια πολλά όλοι. Να περάσετε πανέμορφα. Όλοι όσοι γιορτάζετε, όλοι και όλες, όσοι και όσες έχετε τη γιορτή σας, όσοι έχετε γενέθλια, όσοι έχετε πετίους, όσοι γενικότερα έχετε κάποιο λόγο για να γιορτάσετε σήμερα, να περάσετε όμορφα Πέμπτη. Και Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα, όπως και να το κάνουμε. Έχουμε πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες γωνιές στη σημερινή ατζέντα μας, στο σημερινό ημερολόγιό μας. Ναι, διότι μιλάμε για την Πνίκα. Αλλά σαν σήμερα, για να δείτε η ιστορία, ρε παιδιά, τι ωραία πραγματάκια κάνει, τι ωραία πραγματάκια σκαρφίζεται. Σαν σήμερα το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Με αυτό συνεχίζουμε.

Ήταν μια ημέρα σαν τη σημερινή, το 1980. Ο Bob Marley, αυτό τον τύπο που ακούμε, που έφερε στο προσκήνιο τη ρέγγε μουσική, που μας έκανε όλοι, που μας έκανε να την αγαπήσουμε τη ρέγγε μουσική. Βέβαια εμείς που τον ανακαλύψαμε πολύ αργότερα. Ο Bob Marley λοιπόν καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει, θα φύγει από τη ζωή 7 μήνες αργότερα. Δικό σου ρε Bob.

Σήμερα έχει γενέθλια η Ούρσουλα von der Leyen. Bonjour, happy birthday. Εγώ θα το πω στα αγγλικά, θα το πω και στα ελληνικά, χρόνια πολλά. Τώρα τι να πούμε, να πούμε ότι άντε και καλά μυαλά ένα πράγμα. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019, πολιτικός, Γερμανίδα, είναι του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, γεννήθηκε το 1958. Το 1958 και μυαλό δεν έβαλε. Τι να κάνουμε τώρα. 1970 γεννήθηκε ο Matt Damon. Εδώ στην Ελλάδα του έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία. Άλλωστε είναι ο Οδυσσέας στην τελευταία εκδοχή της Οδύσσειας. Μας τα έκανε λίγο μούτι εκεί ο Νόλαν, αλλά εντάξει, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Αναφορά στο Σοκράτη έκανε ο Ρούμπιο στην ομιλία του Σιμπνίκα. Έκανε αναφορά στους Σπαρτιάτες, Λακεδαιμόνοι. 300 λέει από αυτούς αρνήθηκαν να παραδοθούν στον Ξέρξη. Τα έβαλαν με τον Πέρση βασιλιά, παρόλο που τους είχαν περικυκλώσει. Έκανε αναφορά στον Αχιλλέα, παρόλο που ήξερε λέει ότι δεν θα γυρίσει από την Τρία. Εάν παρέμενε δεν έφυγε. Προτίμησε την αιωνιότητα, να γραφτεί το όνομά του στην αιωνιότητα. Όλα αυτά σφυριλάτησαν τη Δύση. Πολλά τα μηνύματα τα οποία πέρασε ο Μάρκο Ρούμπιο, πολλά αυτά τα οποία υπόθηκαν, πολλά αυτά τα οποία συζητήθηκαν και βεβαίως πάρα πολλές ήταν και οι συμφωνίες που υπεγράφησαν. Μία θετική, όχι απλά θετική επίσκεψη. Οι απέναντι έχουν βγάλει τα λυσακά τους. Ο Ερντογάν ακόμα αναρωτιέται για ποιο λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ήρθε μέχρι την Αθήνα και φεύγει, θα πάει στην Πορτογαλία. Ακόμα και το γεγονός ότι έχει επιλέξει ένα τέτοιο δρόμο και μια τέτοια, γιατί από την Ισλανδία ήρθε στην Ελλάδα και τώρα θα πάει στην Πορτογαλία, απέφυγε και τις άλλες μεγάλες χώρες ο Μάρκο Ρούμπιο. Ούτε Γερμανία, ούτε Βέλγιο, ούτε Γαλλία, ούτε πουθενά. Είδατε, έχει αλλάξει πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή πλέον μπορούμε να μιλάμε για την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, αυτό ολοκληρώθηκε με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Επεσήμανε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας με τον αραβικό κόσμο, καθώς και τη συμβολή της χώρας μας στην ενεργειακή ασφάλεια και την αυσιπλοεία. Αυτά ακούστηκαν από το στόμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Ρούμπιο μίλησε για πολύ ισχυρή εταιρική σχέση, για ιστορική συμμαχία που επεκτείνεται πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία, στην ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Σας τα λέω όλα μαζεμένα, θα σας πω τι είπε και στην ομιλία του στην Πνίκα και θα σας δώσω και τις εξελίξεις, διότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που έγιναν πάρα πολλές αναφορές, παραμένει εκρηθμή, παραμένει δύσκολη. Έχουμε ένταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθη, μια ένταση η οποία κλιμακώνεται και κλιμακώνεται πολύ επικίνδυνα. Είχαμε και τρεις νεκρούς, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από δύο επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών σε δύο αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Το μάλευρά σε ένα πράγμα. Φαίνεται ότι έχουμε μπλέξει υπερβολικά και πολύ καλά τα λόγια τα οποία ακούσαμε από τον Μάρκο Ρούμπιο, όπου αναφέρθηκε ασφαλώς και στη Μέση Ανατολή και σε Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, αλλά τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο.

Και για να σας δώσω και μπόλικη τροφή για σκέψη και για σχόλια, γιατί θέλω τα σχόλιά σας. Ακούσαμε πολλά καλά λόγια. Να ξέρετε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ο νούμερο 3 ουσιαστικά στην, πώς το λένε, στην διακυβέρνηση, εμείς τα λέγαμε, στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Administration, τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βάζω στην κουβεντούλα μας και την αγγλική λέξη, γιατί υπάρχει μία μικρή διαφοροποίηση, όπως έχουμε εμείς στο μυαλό μας γενικότερα τη διακυβέρνηση μιας χώρας. Εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι διαφορετικά τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, μετά τον Τραμπ, μετά τον Ντιβάνς, που από ό,τι φαίνεται Ντιβάνς και Ρούμπιο θα είναι οι δύο, τα δύο πρόσωπα που θα διεκδικήσουν την, τη θέση του αντι-Τραμπ, αυτός, ο ένας από τους δύο, θα διεκδικήσει την επόμενη προεδρία της Αμερικανικής Δημοκρατίας.

Και μην νομίζετε αυτοί οι δύο, επειδή ο Τραμπ θέλει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και να μην υπάρξει κανένας έτσι που να μπει σφίνα στα σχέδια τα οποία έχει στο μυαλό του. Ναι, διότι μπορεί να μην είναι. να μην έχει το δικαίωμα για τρίτη να κάνει τρίτη θητεία ο Τραμπ, αλλά κανένας δεν του απαγορεύει, παραδείγματος χάρη, να είναι ο επόμενος αντιπρόεδρος σε μια προεδρία, είτε Ντιβάνς είτε Ρούμπιο. Κρατήστε το αυτό. Συντεταγμένα θα γίνει. Απλά θα ρίξει δύο πολύ ισχυρά χαρτιά σε αυτή τη διεκδίκηση του χρήσματος από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, για να μην έχει διαρροές. Γιατί, ναι, είναι στην επόμενη μέρα ήδη ο Τραμπ. Οι ενδιάμεσες εκλογές είναι κοντά, έρχονται. Πολλοί είπαν ότι αυτό το σφιχταγκάλιασμα του Ρούμπιο προς την Ελλάδα έχει να κάνει και με το ελληνικό λόμπι. Ασφαλώς και έχει να κάνει με τους Έλληνες που βρίσκονται στις ΗΠΑ και έχουν δικαίωμα ψήφου. Και δεν είναι λίγοι, και το θέμα είναι ότι όταν το ελληνικό λόμπι δείξει προς μία κατεύθυνση, ακολουθεί και πάρα πολλοί κόσμος, διότι έχουν επιχειρήσεις οι Έλληνες που βρίσκονται στις ΗΠΑ, μεγάλες κάποιοι από αυτούς επιχειρήσεις, με πολυάριθμο προσωπικό, που ψηφίζει και το προσωπικό, ανεξαρτήτως, ξέρετε, εθνικότητας. Όλα αυτά ασφαλώς και δίνουν το κλίμα και δίνουν ίσως και την απάντηση που είναι τόσο μα τόσο πολύ θερμός. Ο λευκός οίκος, θα βάλω συνολικά, απέναντι στη χώρα μας, απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στο δυτικό πολιτισμό. Χαρακτήρισε τη χώρα μας σύμμαχο πρότυπο για τις ΗΠΑ. Αναφέρθηκε στο μέλλον της Ευρώπης και στις κρίσιμες αποφάσεις που καλείται να λάβει. Διότι, ξέρετε, η Δύση δεν είναι πλέον όπως τη γνωρίζαμε. Αυτό το τελευταίο το ακούσαμε από το στόμα του J.D. Vance. Σχολίασε την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα με αυτόν τον τρόπο. Σε ανάρτησή του, ο Βάνς έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Είχαμε και ανάρτηση από το Λευκό Οίκο. Στην ανάρτησή του αυτή, ο Λευκός Οίκος στάθηκε στις αναφορές του στις αμερικανικές αξίες, τον εθνικισμό, ναι, και τον δυτικό πολιτισμό. Το Bloomberg σχολίασε ότι παρουσίασε μέσα από την αρχαία Ελλάδα το όραμά του για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά της, η Washington Post εκτίμησε ότι η ομιλία είχε έντονα πολιτικό χαρακτήρα και συνδέθηκε με την κληρονομιά του MAGA. Make America Great Again. Τώρα, επί της ουσίας, υπεγράφησαν τρεις νέες συμφωνίες για την άμυνα, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ναυτική συνεργασία στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Και τώρα αρχίζει το μαλευράσε το δικό μας. Άρχισαν τα πρώτα χτυπήματα από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης άμεση ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Ακόμα δεν έχει φύγει, να ξέρετε. Όσοι έχετε, εγώ τελειώνοντας την εκπομπή θα φύγω σφαίρα, γιατί χρησιμοποιώ την Αττική Οδό για να πάω στο Πορτοράφτη, για να πάω να κοιμηθώ 2-3 ωρίτσες μέχρι να ξεκινήσω, να συνεχίσω την ημέρα μου μάλλον εκεί στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Από τις 7 η ώρα μέχρι τις 10 να ξέρετε ότι θα υπάρχουν έκτακτα μέτρα που θα αφορούν στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, επειδή αναχωρεί ο Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα επίσης να σας πω ότι ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα υπάρξει ενημέρωση, θα σας δώσω, δεν ξέρω εάν θα έχουμε ενημέρωση, ναι, δύσκολο. Μέσα στην ημέρα θα μάθουμε πότε θα ενημερώσει ο κύριος Γεραπετρίτης τους αρμόδιους τομεάρχες των κομμάτων για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο. Σήμερα, να ξέρετε, ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ακριβές ποσό της επιδότησης αναλύτρων θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Του μέτρου. 14 Οκτωβρίου πλησιάζουν οι μέρες. Και μάλιστα μαθαίνω ότι θα έχουμε και ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο κίνησης.
Τα πράγματα δεν πάνε καλά με την τιμή. Τα ξέρετε. Όπως δεν πάνε καλά τα πράγματα και με τους αλλοείς. Ναι, μεν είπε ο Μητσοτάκης ότι είχε δίπλα τον Λιθουανό, τον Λιθουανό πρόεδρο. Ότι ναι, θα ενσκύψουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, αλλά το ακούσανε. Μάλλον από το ένα αυτή μπήκε, από το άλλο βγήκε. Θα ακούμε και νέο νομοσχέδιο. Εχθές μας αποκάλυψε, το γνωρίζαμε. Η αποκάλυψη είναι ότι το πλαίσιο θα είναι πολύ πιο αυστηρό όσον αφορά στις απάτες που γίνονται μέσω κινητών τηλεφώνων. Γενικότερα τις απάτες αυτές που χρησιμοποιούν άλλες ιδιότητες οι απατεωνίσκοι. Προσοχή, επειδή έχουν αρχίσει και έρχονται, και εδώ μάλιστα τον ρωτήσαμε με τον Σωτήρη, τον κύριο Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, εάν θα αυστηροποιηθεί και το πλαίσιο απέναντι στις εταιρείες. Ξέρετε, δεν είναι δυνατόν κάποιος να μπορεί να σουλατσάρει και να στέλνει μηνύματα δεξιά και αριστερά χωρίς να μπορεί να τον μπλοκάρει ο πάροχος. Δεν γίνεται. Κάτι κάνει λάθος ο πάροχος. Τόσα λεφτά. Για ελάτε τώρα για να μην αρχίσουμε να φωνάζουμε. Δεν είναι σωστό να γκρινιάζουμε πρωί-πρωί. Συν το γεγονός με το ChatGPT που το έχουν βρει οι μεγάλες αυτές εταιρείες παροχής υπηρεσιών που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Εμένα μου είχε τύχει, τώρα το πάω αλλού. Μου είχε τύχει, ξέρετε, σε μία από αυτές τις εταιρείες που έχουν τους delivery, παραγγέλνεις, κανονικότατα. Okay. Είναι πολύ μεγάλη εξυπηρέτηση, ειδικά για τα μαγαζιά που δεν χρειάζεται να έχουν δικούς τους deliveryάδες. Τις προάλλες όμως, και ακόμα δεν έχω βγάλει άκρη, μου σήκωσαν από το λογαριασμό 17 ευρώ. Θα μου πει σιγά το ποσό. Όχι, δεν είναι το σιγά το ποσό. Να έχεις παραγγείλει, να το πληρώσεις και να το πληρώσεις και με την καρδιά σου και να δώσεις και tip. Να μην έχεις παραγγείλει τίποτα και να σου χρεώνουν και 17 ευρώ. Έψαξα να βρω τρόπο για να επικοινωνήσω με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Πού να βρεις τρόπο? Ένα ChatGPT έχει εκεί. Πρέπει να στείλεις μήνυμα, να είσαι πάνω από το κινητό για όταν θα σου απαντήσουν για να τους απαντήσεις. Δεν βρίσκεις εκπρόσωπο. Έχει κάτι mail, στέλνεις mail. Σου απαντάνε με ένα ξύλινο τρόπο, είναι αυτόματη η απάντηση. Εξετάσαμε το αίτημά σας, δεν έχουμε βρει κάτι το μεμτό. Πώς θα σου εξηγήσω, ρε μπακλαμά, τι έχει συμβεί? Πώς θα γίνει αυτό? Στο μεταξύ σου ζητάνε και δεδομένα. Δηλαδή, από ποια κάρτα έγινε η... πήρανε τα χρήματα και όλα τα σχετικά. Και τους τα στέλνεις, ούτως ή άλλως είναι καταχωρημένα στην πλατφόρμα τους. Αναγκάστηκα και έκοψα την πλατφόρμα, διότι δεν έβγαλε άκρη. Και ακόμα και τώρα που προσπαθώ, αραιά και πού, για να τους υπενθυμίσω από τότε το Νατάλο, δεν έχουν επιστρέψει χρήματα απολύτως τίποτα, πάνε υπερπίστεως και πατρίδας. Όπαρε, γιατί? Δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, αυστηροποιείται γενικότερα το πλαίσιο. Μας το είπε εχθές ο κύριος Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Δεν θα περάσετε καλά. Η απατεωνίσκη είναι γεγονός. Ξαναγυρίζω στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βλέπω και τα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα. Ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από τα 1,75. Εντάξει, να δούμε το πόσο κάτω από το 1,75 θα είναι αυτό. Και στο ίδιο νομοσχέδιο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλλοείς που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Εδώ λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο δεν έχει μόνο κοινωνικές προεκτάσεις και γεωπολιτικές. Διότι ακούω ότι οι αλλοείς σκέφτονται να δέσουν, να μην ξαναβγούν. Γιατί σου λέει, αυτά τα οποία καταφέρνω να φέρω για να τα πουλήσω, πραμάτια από αυτά που δίνει η ελληνική θάλασσα, δεν φτάνουν. Άρα εδώ πρέπει να το δει η κυβέρνηση πολύ, μα πάρα πολύ ζεστά. Πολύ ζεστά.

Το τσαχπίνο μπιλογαργαλιάρικο, ε! Έτσι όπως πηγαίνει με τις μεταπτώσεις, μία πάνω, μία κάτω, τουλάχιστον έτσι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, είναι ακριβώς όπως βιώνουμε την πολιτική ζωή του τόπου. Καλημέρα Γιάννη μου. Καλημέρα λέει Σπύρο, ακόμα περιμένω. Φίλε, το ξέρω. Μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα μιλήσουμε για να δούμε πώς θα το συντονίσουμε. Γιατί ψάχνουν και εγώ να βρω τρόπο για τα Χανιά. Κατάλαβες τώρα τι μου έχεις κάνει. Αλλά, με συγχωρείς, αλλά οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Την αγάπη μου, την αγάπη μου. Τρομπέτα για σένα.

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Καλή σου μέρα Κώστα. Ο Κώστας από την Πάτρα, δίπλα στην Κεφαλονιά μου γράφει. Έχει από τώρα ταξιδέψει. Για ποιον μου λες? Άσε μου λέει τώρα το γραφικό Άντωνη να ονειρεύεται 40% και αυτοδυναμίες και μία πρόβλεψη. Δεν θα το διαβάσω τώρα, αυτό είναι άκομψο, το καταλαβαίνεις. Είναι ευρωβουλευτής, είναι... Και εν πάση περιπτώσει ότι όποιος, αυτό το οποίο έχω να σου πω είναι το εξής, ότι όποιος επιλέγει να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής, ασφαλώς υπάρχουν και αυτά. Ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αλλά ποιος έχει ταξιδέψει από το Μητσοτάκη στο Πασόκ, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Όχι, δεν καταλαβαίνω τι μου λες, για ποιον μου λες. Τώρα τα υπέλο, τώρα στο... Α, αναφέρεσαι στην κόντρα την οποία, την τηλεοπτική κόντρα στον Νίκο Στραβελάκη ανάμεσα σε Αυτιά και Φαραντούρη. Τώρα τι να σου πω, αδερφέ μου, ο κόσμος βλέπει, κρίνει και αποφασίζει. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου Κώστα μου, την αγάπη μου, την αγάπη μου εκεί στην Πάτρα, εκεί στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Αγαπάμε Πάτρα. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, φίλε Σπύρο, καλημέρα. Έχεις εδώ και 3-4 μέρες, μαλώνεις με την κυρία Ούρσουλα. Έχω εδώ και πάρα πολλούς μήνες που μαλώνω με την κυρία Ούρσουλα. Επειδή πήγε στα Σκόπια, αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα, να ξέρεις. Η κυρία Ούρσουλα υπέγραψε το σύμφωνο των Πρεσπών. Αναρωτιέσαι. Μάλιστα. Η κυρία Ούρσουλα υπέγραψε το σύμφωνο των Πρεσπών. Όχι βέβαια. Ο κύριος Τσίπρας υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτόν κανονικά πρέπει να μαλώνεις. Τα έχουμε πει. Και για την για τον Αλέξη Τσίπρα και για την απόφασή του να κυρώσει, να υπογράψει τη συμφωνία των Πρεσπών. Ό,τι γράφει στο σύμφωνο των Πρεσπών, αυτά είπε και η κυρία Ούρσουλα. Σε αυτό δεν έχει άδικο, αλλά όταν υποτίθεται ότι γνωρίζει τη συμφωνία στο σύνολό τη. Και υπάρχει μία μικρή υποσημείωση που για μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Απλά όλοι οι υπόλοιποι τη γράφουν στα παλαιά των υποδημάτων τους. Θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική. Δεν κάνεις περιοδία στα Δυτικά Βαλκάνια και καταφέρνεις, αντί να ηρεμήσεις την κατάσταση, να την κάνεις χειρότερα. Γιατί εγώ έχω αυτή την αίσθηση. Αλλά το πρόβλημά μου με την Ursula von der Leyen, πρόβλημά μου, καταλαβαίνετε, μιλάω σε καθαρά πολιτικά. Είναι για άλλα θέματα εξίσου σημαντικά. Όπως παραδείγματος χάρη, δεν την έχω ακούσει να λέει κάτι ή να τραβάει το αυτί του Ερντογάν για όλα αυτά τα οποία κάνει. Έρχεται, υποτίθεται, αν και το βλέπω να πηγαίνει πιο πίσω. Φτάσαμε. Έχουμε φτάσει 8 Οκτώβρη. Πότε θα φέρει το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα? Έχω την εντύπωση ότι μάλλον κάνει βηματάκια προς τα πίσω. Τώρα ποντίζουν και αυτοί, ποντίζουν, κάνουν έρευνες εκεί ανάμεσα σε Τουρκία και ψευδοκράτος. Σουλατσάρι το Ουρουτς Ρέις. Πηγαίνει λέει με πάρα πολύ μικρή ταχύτητα, που σημαίνει ότι ή κάνει δουλειά ή απλά ρίχνει ακόμα τους αισθητήρες και κάνει μετρήσεις. Πάντως όλοι είναι σε ετοιμότητα. Κάποιοι δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την απάντηση του Ρούμπιο όσον αφορά στο καλώδιο. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι είπε και τους ενδιαφέρει υπερβολικά τους Αμερικανούς η σύνδεση της Κύπρου με το Ισραήλ, γι' αυτό έχει τρομάξει ο Ερντογάν, γι' αυτό έχει ανησυχήσει. Θα έχουμε κι άλλα. Θα δούμε πολλά έργα. Πάρα πολλά έργα. Ο Ερντογάν θα πάει σε εκλογές. Νομίζω ότι πλέον έχει πάρει τις αποφάσεις του και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να προκηρύξει προώρες εκλογές. Είπαμε, είναι το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος. Με αυτό συνεχίζουμε, κυρία Βουτσά.

Σε δημόσια διαβούλευση, να ξέρετε, ως 22 Οκτωβρίου, και το λέω γιατί αυτό αφορά και εσάς. Μπορείτε δηλαδή να μπείτε στην δημόσια αυτή διαβούλευση. Έως τις 22 Οκτωβρίου, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει το νέο πλαίσιο για την προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers, ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαιοαγορά και το τραπεζικό σύστημα, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Και μετά την διαβούλευση, αρχές Νοεμβρίου, αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή. Οπότε πράξτε κι εσείς τα δέοντα. Να μπείτε μέσα, αυτό σημαίνει δημόσια διαβούλευση. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει στην σελίδα της Βουλής. Θα σας δώσω κιόλας και την ακριβή διεύθυνση. Είδατε τώρα πιάστηκα διάβαστος. Τώρα το σκέφτηκα ότι για να σας καθοδηγήσω, να μπείτε και να κάνετε και τα σχόλιά σας. Να γράψετε από κάτω τι είναι αυτό το οποίο πιστεύετε και από την εμπειρία σας. Γιατί δυστυχώς πολλοί συμπολίτες μας έχουν πολύ άσχημη εμπειρία για όλα αυτά τα οποία κάνουν οι servicers, για όλα αυτά τα οποία γίνονται με τα fans. Οπότε να μπείτε μέσα και να ενημερώσετε το σύστημα. Καλημέρα Τέλη μου, την αγάπη μου, τον Κωνσταντίνο. Το διάβασα τον Κωνσταντίνο. Γεια σου ρε Τέλη. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα φίλε Σπύρο μου γράφει. Ναι. Τώρα να το διαβάσω αυτό, το ωραίο είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο είναι, πάρα πολύ μ' αρέσει. Έκανες λέει γυναίκα να γελάει, είσαι σχεδόν στο κρεβάτι. Είσαι στο κρεβάτι και ακόμα γελάει, υπάρχει θέμα. Υπάρχει θεματάκι. Α, το προσυπογράφουμε. Ωραίο, ωραίο αυτό που έστειλες. Ωραίο Τέλη μου, την καλημέρα μου. Γεια σε ρε, γεια σου ρε Γιάννη. Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδελφέ καλημέρα λέει. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι του κόσμου συχνά πυκνά θέλουν να μας πείσουν ότι είναι φίλοι μας. Φίλος μας είναι μόνο ο Θεός. Μία μικρή αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν αρκεί για να φρεσκάρουμε στη μνήμη μας τις λυκοφιλίες όλων αυτών των δυτικών. Άδικο δεν έχεις. Η ιστορία έχει δείξει μία πάρα πολύ έτσι όχι καλή εικόνα. Την ώρα που ζοριζόμασταν και χρειαζόμασταν, δεν τους είχαμε. Τώρα μήπως τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει, δεν ξέρω. Και εν πάση περιπτώσει καλό θα είναι να μην χρειαστεί να το μάθουμε, θα πω εγώ. Την αγάπη μου στο Γιάννη τον ταξιτζή μας, την αγάπη μου και στο Σπύρο τον κόκκινο, ο οποίος επίσης ταξιτζής. Σπυράκο καλημέρα μου γράφει. Σταθερά χέρια στο τιμόνι σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας εκεί έξω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εκεί για να μας βοηθάτε να κάνουμε καλύτερη και πιο εύκολη την καθημερινότητά μας, που δεν είναι εύκολο ούτε για εσάς ούτε για εμάς, γενικότερα και ειδικότερα. Σταθερά χέρια στο τιμόνι λοιπόν, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας.

Στέλνει την καλημέρα του και ο Νίκος Αγγελίδης από το Μπελβί, από το Αρτοποιείο. Την αγάπη μου, να είστε καλά. Καλή εκπομπή, γράφει. Εκεί στο Αρτοποιείο. Στέλνει και την καλημέρα του στους φίλους Αρτοποιούς της Γλυφάδας. Μας ακούτε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε. Και είμαστε μαζί σας σε όλο αυτό τον αγώνα, τον οποίο δίνει ο κλάδος σας για να μπορέσει να... πώς το λένε, ούτε... πώς να το πω, ρε παιδί μου. Στεναχωριόμαστε όταν βλέπουμε και ακούμε για διάφορα λουκέτα. Πραγματικά. Στεναχωριόμαστε. Στεναχωριόμαστε για το γεγονός ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο η κυβέρνηση δεν μπορεί να βρει μία λύση. Τώρα λέει, το έκανε ανακοινώσεις. Μίλησε για την, στο ΣΕΒ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μειωθούνε, λέει. Θα γίνουν και νέες παρεμβάσεις. Θα δοθεί επιδότηση, λέει. 95 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η επιβάρυνση στο δημόσιο. Κάντε το στρογγυλό και πέρα στα 100 εκατομμύρια. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι είναι πολύ μέσα. Είναι οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις, είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με πλαστικά, είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με οικοδομικά, με τσιμέντα. Ξέρετε, πρέπει να κινηθεί η αγορά. Και πρέπει να κινηθεί η αγορά με τέτοιο τρόπο που να μην έχουμε ανατιμήσει σε όλα. Σήμερα, να ξέρετε, επίσης αναμένεται η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το αίτημα προσωρινής διαταγής που έχουν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης κατά της εταιρείας και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο της γραμμής 4 του μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν να τους επιδειχθούν οι προκαταρκτικές εκθέσεις του ΤΕΕ και άλλα έγγραφα για τις ζημιές που έχουν υποστεί τα κτίρια από τη διάνοιξη της σύραγγας. Εξαρθρώθηκε επίσης κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων που προοριζόταν για ναυτιλιακές και αλυφτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες, στην Άξο. Τελικά στην Άξο, εκτός από καλό τυρί, πατάτες, τα σπάνι πατάτες στην Άξο, είχαμε και, έχουμε και τη λαθρεμπορία καυσίμων. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ιδιοκτήτες και κυβερνήτες τουριστικών και αλλιευτικών σκαφών, μέλος πληρώματος και υπάλληλος τελωνίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025 και κατά τους νόμιμους ανεφοδιασμούς σκαφών καταβάλλονταν σε τελωνιακούς υπαλλήλους ποσά από 10 έως 30 ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά ακόμη 3 άτομα και μία δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος για δωροληψία και πλαστογραφία. Ψάχνουν κάποιοι και βρίσκουν συνεχώς τρόπους, συνεχώς τρόπους για το... Για να πλουτίζουν εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και εις βάρος και του δημοσίου. Την Κυριακή απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του και οι 9 συγκρατούμενοι τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στους 11 κατηγορούμενους ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Στο μεταξύ, αυτή η ιστορία, επειδή αρκετοί γνωστοί τραγουδιστές που κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί στα νυχτερινά κέντρα που λειτουργούσε ο συγκεκριμένος και φαινόταν η σύζυγός του, είχε βάλει μπροστά τη σύζυγό του. Πάρα πολλοί λοιπόν γνωστοί τραγουδιστές θα κληθούν να καταθέσουν, να πούν τι ακριβώς γνωρίζουν, πώς γίνεται η όλη ιστορία. Ανάμεσα στους δεκάδες εργαζόμενους που ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος ασφάλιζε αλλά δεν κατέβαλε ποτέ τις εισφορές, φαίνεται ότι υπάρχει και φοροδιαφυγή. Μέσα σε όλα υπάρχει και φοροδιαφυγή. Δηλαδή κάνεις την, δεν ξέρω τι κάνεις και όλα τα σχετικά,
Δεν πληρώνει και. Λογικό ήταν να χτυπήσει το σύστημα κάποια στιγμή ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί. Αργά ή γρήγορα, γιατί ήταν και πάρα πολλά τα χρόνια, βγήκε και ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης και ασφαλώς τα είπε τα πράγματα όπως ακριβώς τα αισθανόταν, διότι αυτός ο άνθρωπος δεν φτάνει μόνο στο σημείο. Το πήρε το κόμμα. Τώρα κάτω από ποιες συνθήκες νομίζω θα αρχίσει να λαλάει ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, θα αρχίσει να κελαϊδάει. Τον διέγραψε κιόλας. Για πάμε με αυτό. Δεν ξέρω αυτό το τραγούδι για ποιο λόγο το τελευταίο διάστημα μου έχει κάνει κλικ. Γιάννη μου, την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Δεν είναι, πρέπει να σου εξηγήσω, δεν έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε. Εδώ όσον αφορά στην, αυτό στην, πώς το λένε, πρέπει να βρω τρόπο να βρω κάτι συγκεκριμένο στην πόλη σου, γιατί εκεί που μου αναφέρεσαι υπήρχε το συγκεκριμένο, για να μπορέσει να έρθει στα χέρια σου. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Τέλος πάντων, θα τα πούμε ούτως ή άλλως. Και αυτό το οποίο είναι να γίνει θα γίνει και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διαφορετικά θα αλλάξουμε τη ρότα και θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν θέλω να μου ανησυχείς για τίποτα. Εδώ είμαστε εμείς για όλους εσάς, στα 44 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Κυρία Βουτσά, παρακαλώ.

Συνεχίζουμε. Δεν ήθελα να το αφήσω λίγο να ακουστεί παραπάνω το τραγουδάκι. Έρχονται και στην Ελλάδα, να ξέρετε, η Tokyo Hotel, η άκρηση πληροφορία της ημέρας. Αλλά για όλους όσοι ενδιαφέρεστε. Λοιπόν, στα 101 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent. Πάλι καβάλισε τα 100 δολάρια. Το ψυχολογικό αυτό φράγμα των 100 δολαρίων. Που κάθε φορά που βλέπουμε την τιμή του Brent να είναι πάνω από τα 100 δολάρια, να ξέρετε ότι τρομάζουμε, ανησυχούμε, φοβόμαστε. Δεν ελπίζουμε για τίποτα. Τώρα η Γαλλία αναμένεται κατόπιν των πιέσεων κιόλας από την πλευρά των ΗΠΑ. Θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο Λεκογνή, εκτιμώντας ότι η μέση τιμή της, η μείωση της τιμής στην Αντλία θα κυμαίνεται από 12 έως 18 λεπτά ανά λίτρο. Να λοιπόν μια βοήθεια που έρχεται από την πλευρά της Γαλλίας. Τώρα αυτή η μείωση εμάς θα μας ακουμπήσει καθόλου? Θα την αισθανθούμε? Με την καλή έννοια το λέω. Ή εν πάση περιπτώσει και πάλι θα δούμε το φαινόμενο το οποίο είναι καθαρά ελληνικό. Ό,τι ανεβαίνει σε τιμή δεν κατεβαίνει. Δυστυχώς. Για να δούμε. Περιμένουμε ξανά τις παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. 14 Οκτωβρίου λένε οι πληροφορίες ότι θα έχουμε ανακοινώσεις. Θα το αφήσουν την τελευταία ημέρα πριν ανοίξει η πλατφόρμα για να έχουν εκτιμήσει πλήρως την κατάσταση πώς θα έχει διαμορφωθεί εκείνο το χρονικό διάστημα. Τώρα η Ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει εκ νέου χρησιμοποιώντας κυρίως το μηχανισμό των κυλιόμενων φόρων. Αυτό είπε η Τζόρτζια Μελόνι. Ο Πρωθυπουργός από τη δική μας την πλευρά, από την πλευρά της χώρας μας, ρίχνει το μπαλάκι στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα πρέπει να κάνει λίγο πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση και να αφήσει τις κυβερνήσεις να είναι πιο ευέλικτες όσον αφορά στο... ξέρετε τώρα, να μπορέσει να μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωση, ρε παιδί μου, χωρίς να μας ζητάνε αντισταθμιστικά, γιατί αυτό λέει η κυβέρνηση. Εμείς να το μειώσουμε. Αλλά πού θα βρούμε αντισταθμιστικά για να καταφέρουμε να μην έχουμε γκρίνια από την πλευρά της Ευρώπης? Και γι' αυτό το λόγο θέλει τη συνδρομή της Ευρώπης. Έχουμε και Eurogroup. Ο κύριος Πιερακάκης, επικεφαλής, εκεί θα γίνουν πολλές συζητήσεις. Η επιστολή του Πρωθυπουργού στο γραφείο της Ούρσουλας Φοντελάιεν είναι εκεί. Απάντηση δεν πήραμε καμία. Δηλαδή αυτό το είναι σαν να στέλνεις μήνυμα και να είναι στο παραδόθηκε. Ούτε καν στο αναγνώστηκε.

0: πάρα πολύ συμπιεσμένη και δεν μπορώ να καταλάβω τι τρως πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί σε εμάς, τώρα εσύ εκεί στο Αριστοτέλειο μου. Έχεις κάνει δουλίτσα στο Σίδνεϊ. Κώστα μου, από την Πάτρα, θα διαβάσω το μήνυμά σου λίγο αργότερα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Καλημέρα φίλε Σπύρο και στο συνάδελφο. Οι αρτοποιοί, ετοιμάζονται. Εδώ να δεις τα βρακάκια, ετοιμάζονται οι αρτοποιοί της Γλυφάδας, λέει, για τα Χριστούγεννα. Και βλέπω κάτι ταψιά.
1: Είναι πολύ μακριά τα Χριστούγεννα.
0: Είναι πολύ μακριά εδώ πέρα. Άστο, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μεγάλα ταψιά.
1: Γιατί?
0: Με μελομακάρονα.
1: Έχουμε μέλλον πολύ.
0: Εντάξει.
1: Μελομακάρονα ή κουραμπιέ?
0: Είναι μελομακάρονα αυτά.
1: Μελομακάρονα ή κουραμπιέλο για σένα.
0: Το αιώνιο.
1: Ναι, ναι.
0: Αρέσει ο κουραμπιές, παρόλο που μου αρέσει περισσότερο. Είναι ρουφιάνος.
1: Τι εννοείς? Ότι σε ξέρει να φας και δεύτερο.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Ότι μόλις το φας,
1: ναι,
0: το καταλαβαίνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Αφήνει ίχνη.
1: Λερώνει.
0: Λερώνει, κατάλαβες. Είναι το μελομακάρονο και να αφήνει απολύτως τίποτα. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στους αρτοποιούς εκεί της Γλυφάδας. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή δουλίτσα, καλή συνέχεια. Να μοσχοβολάει η γειτονιά ψημένο ψωμάκι. Δεν υπάρχει καλύτερο. Εσύ δεν έχεις μεγαλώσει, βέβαια, σε χωριό. Έχεις μεγαλώσει σε χωριό. Εσύ είσαι πρωτευουσιάνος.
1: Δηλαδή αυτό το θέμα τώρα, γιατί? Δηλαδή εγώ δεν έχω προλάβει τους. Έλα,
0: τους φούρνους.
1: Τους φούρνους, τους παραδοσιακούς.
0: Ναι, εννοείται. Αλλά στην επαρχία, στο χωριουτάκι, ναι, έχει άλλη μυρωδιά. Άλλη μυρωδιά.
1: Τι ακούω.
0: Δημήτρη
1: Σταυρακάκη. Έχει άλλη μυρωδιά. Αυτό που λες έχει δίκιο. Αλλά εγώ έχω προλάβει και εδώ που δυστυχώς οι φούρνοι αυτού του τύπου που λες αρχίζουν και μειώνονται πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό δίνουμε μάχη, γι' αυτό καθημερινά λέμε πράγματα να ακούει η κυβέρνηση. Πρέπει αυτές τις ενεργοβόρες πραγματικά επιχειρήσεις να τις βοηθήσει η πολιτεία. Να τις βοηθήσει. Το κόστος πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλο για να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Και κάθε μέρα ακούμε και ένα λουκέτο και στεναχωριόμαστε.
1: Και με τους αλλήλους ακούμε τι γίνεται. Ένα σοβαρό θέμα επίσης.
0: Πολύ, πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί απειλούν ότι θα δέσουν τα καΐκια. Και αυτό δεν έχει μόνο κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, έχει και γεωπολιτικές.
1: Και επειδή λες και για τους πρωτευουσιάνους κλπ.
0: Ναι.
1: Αν πει stop η Κρήτη στα προϊόντα της, και τώρα οι αλλοί πουν stop, μετά εμείς τι θα τρώμε εδώ, για πες μου.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Ωραία τα λέμε, αλλά να βλέπουμε και την ουσία. Λοιπόν, στα αθλητικά μας δρόμενα, ο Άρης, παρουσία του Νίκου Γκάλη που ήταν στο γήπεδο, πέτυχε τη δεύτερη νίκη στο Euro Cup στο μπάσκετ, κερδίζοντας την Σαν Πάμπλο. Ναι. Τη Σαν Πάμπλο Μπουργός με 93-80 άνετα. Ο Δημητρίεβιτς 21 από τους 2 τρίποντα και ο Χαραλαμπόπουλος 13 για τον Άρη που έκανε το 2-2 στο Euro Cup στο μπάσκετ. Basketball Champions League, πρεμιέρα στην ΑΕΚ στο Sunil Arena στα Ανολιώσια, κέρδισε την Σαλόν Βίλμπας από την Φιλανδία. Δύσκολα, 95-93, με τον Ερντέλ να βάζει το τελευταίο καλάθι για την Ένωση. Ο Μπάτλεϊ 27 πόντους με 3 τρίποντα, πρώτο σκόρερ για την ΑΕΚ που κέρδισε πολύ δύσκολα. Δύο νίκες οι πρώτες τους για το FIBA Euro Cup. Ο Κολοσσός στη Ρόδο νίξε την Ρουμανική Κραϊόβα 87-65 και ο Προμηθέας στην Πάτρας κέρδισε στην Πρίστινα στο Κόσοβο την Τρέπκα με 91-77. Σήμερα 9:15 ο Παναθηναϊκός παίζει με την Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για την Ευρωλίγκα. Δεν υπολογίζει ακόμα τον Χουάντσο ο κύριος Ομπράντοβιτς. Στο Champions League του Πόλο, ο Παναθηναϊκός στο βράδυ στη Μασσαλία έχασε πρεμιέρα του Champions League στο Πόλο των Ανδρών 12-11 από την Μαρσέη. Ενώ στο Βαλκανικό κύπελο βόλεϊ γυναικών που γίνεται στη Στρουμνίτσα στη Βόρεια Μακεδονία. Έχεις πάει στη Στρουμνίτσα στη Βόρεια Μακεδονία?
0: Όχι, μέχρι Σκόπια. Έχω πάει.
1: Είναι πιο κάτω από τα Σκόπια, δεξιά όπως ανεβαίνουμε. Έχω πάει σε δύσκολες καταστάσεις το 1996.
0: Ναι.
1: Δύσκολες καταστάσεις τότε.
0: Σκόπια. Ναι. Μία από τις φορές που είχα πάει ήταν σε εκείνη την πολύ περίεργη και δύσκολη περίοδο.
1: Ναι.
0: Γενικότερα για την περιοχή. Ήταν σε εξέλιξη και ο πόλεμος. Πρίστινα, είχα πάει και Πρίστινα.
1: Και Πρίστινα. Και τα Σκόπια. Όσες φορές πηγαίναν οι ελληνικές ομάδες τα παλιότερα χρόνια, δεν ήταν ότι καλύτερο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, λοιπόν, η γυναικεία ομάδα βόλη του Ολυμπιακού κέρδισε την Τρίτα από το Κόσοβο 3-0 σετ. Παίζει 2.5 με την Νακόφσκι, την ομάδα από τη Βόρεια Μακεδονία. Και με νίκη θα εξασφαλίσει την πρώτη θέση στο Βαλκανικό κύπελο στο βόλη των γυναικών. Τώρα έχουμε Μέση να δηλώνει, να έχει κάνει ανάρτηση, μου λείπει ήδη η εθνική ομάδα, μας βοήθησε τον ουρανό ο Ντιέγκο, ανέφερε ο Superstar, ο οποίος χθες αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα με το τελευταίο του παιχνίδι στο φιλικό αυτό με την ομάδα της, του Μπενίν, κερδίζοντας 3-0, πετυχαίνοντας ένα γκολ και δύο, έβγαλε δύο ασίστ. Αναφέρθηκε στην πορεία που είχε, αναφέρθηκε ότι αυτό το ταξίδι δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την οικογένειά μου που ήταν πάντα στο πλευρό μου και με στήριζε ειδικά στις δύσκολες στιγμές όταν είχα περισσότερο ανάγκη, είπε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του, μάλλον έγραψε σε ανάρτησή του. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι γεμάτο χαρά αλλά και λύπη. Όμως είμαι βέβαιος ότι κάθε βήμα που έκανα άξιζε τον κόπο. Και χθες το βράδυ την ανάρτηση αυτή του Μέση την σχολίασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο το σεβασμό μου, ανέφερε ο Πορτογάλος Άσος. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Να σου πω τώρα, επειδή ανέφερε τον Ρονάλντο, τι γίνεται με το...
1: Είπαμε για το παλικαράκι ότι... Στα 41 του, ότι ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά, ότι να φύγει από το ξενοδοχείο της αποστολής με την Δανία για το Nations League. Ανέφερε ότι δεν θα φύγει από την εθνική ομάδα και ότι υπάρχει θέμα με τον προπονητή, τον Ζέσους, τον οποίο τον έχει φέρει αυτό στην εθνική ομάδα, γιατί δεν έγινε καλή διαχείριση στα παιχνίδια που είχαν συμφωνήσει πώς θα παίξει και ένα γενικά. Μια Μάλιστα. κατάσταση πολύ ωραία στην Εθνική Πορτογαλία. Η κατάσταση όμως στην Εθνική Ελλάδος είναι καλή, γιατί η Εθνική Ελλάδος μετά τα 4 παιχνίδια που ήταν αίτητη στο Nation League ανέβηκε στην 41η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA από την 46η, δηλαδή ανέβηκε 5 θέσεις και σίγουρα είναι πολύ καλή πλέον η θέση της, είναι 41η. Πρώτη η Ισπανία, η παγκόσμια πρωταθλήτρια, δεύτερη η Αργεντινή, τρίτη η Γαλλία. Και ξέρεις ότι ο Μέση δεν έχει σκοράρει στην Εθνική Ελλάδος. Στο παιχνίδι που έγινε το 2010 για το παγκόσμιο κύπελλο στη Νότια Αφρική, εκεί που η Ελλάδα έχασε με 2-0 την Αργεντινή, ο Μέση έμεινε στο 0. Έγινε σε 18 χώρες που ο Μέση έχει παίξει σε ευρωπαϊκές και χώρες από άλλες υπήρους και δεν έχει σκοράρει. Τότε είχαν πετύχει τα γκολ ο Ντεμικέλης και ο Παλέρμο. Ο Μέση τότε είχε μείνει στο 0. Θυμίζω ότι τότε τον είχε μαρκάρει ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος με το περίφημο «και στην τουαλέτα να πάει, θα πας από πίσω του». Του είχαν πει για αυτό το παιχνίδι που ο Μέση δεν μπόρεσε να σκοράρει.
0: Άρα λοιπόν είμαστε μία από τις ομάδες που δεν
1: που
0: κατάφερε
1: είναι
0: να σκοράρει ποτέ.
1: Ομάδες που δεν έχει σκοράρει ο Μέση όταν έπαιξε Εθνική Αργεντινής απέναντί τους. Ανάμεσά τους είναι και κάποιες που σε ανώτερο επίπεδο από εμάς, θεωρητικά η Αγγλία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Νορβηγία, η Σουηδία, που δεν έχει σκοράρει.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το στατιστικό. Είμαστε μία από τις 18.
1: Και να σου πω για να κλείσω ότι τον αγώνα του Μέση με τον Μπενίν τον είδαν 3,1 δισεκατομμύρια θεατές με μοναδικό χτύπημα, δηλαδή στο ίντερνετ που το βλέπαν στις τηλεοράσεις τους για 10 λεπτά.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τώρα μήνα για το Βινίσιους.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω το θέμα.
1: Ωραία. Άλεξ, να επανέλθεις.
0: Ο Βινίσιους, μισό λεπτό. Ο Βινίσιους έχει μεταγραφή. Έχει ανανέωση συμβολέου στη Ριάλ μέχρι το 32.
1: Ωραία. Αν υπάρχει κάποια άλλη φημολογία, Άλεξ, σε παρακαλώ πάρα πολύ να στείλεις μήνυμα. Ο Δημήτρης θα βρίσκεται εδώ στο χώρο. Εντάξει. Και θα μπει στο στούντιο για να σου δώσει απάντηση.
0: Λοιπόν
1: διαφημίσεις, δελτίο. Όχι δελτίο ειδήσεων. Ναι, αλλαγή ώρας, συνεχίζουμε.
0: Μένουμε με τρεις καφέδες εδώ και τα νερά. Πού να καλά, είσαι.
1: Δικό σας, κυρία Βούτσα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
8: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
7: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Εδώ είμαστε, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ασφαλώς κάνουμε την επανεκκίνησή μας όσον αφορά στα θέματα της ειδησιογραφίας, της επικαιρότητας. Υπάρχουν και πραγματάκια τα οποία δεν προλάβαμε να τα πούμε την πρώτη ώρα, αλλά θα τα πούμε τώρα και θα τα συζητήσουμε. Το κόλπο το ξέρετε, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά βρίσκεται εδώ στο cockpit, στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Και εξακολουθεί να με ανέχετε, ναι, η κυρία Κατερίνα Βουτσά. Έχουμε επιλέξει τραγουδάρες μέχρι τις 6 ώρα, να το ξέρετε, επειδή το σκληρό ροκ έχει ξεκινήσει. Ποιο σκληρό ροκ? Εδώ μιλάμε για καταστάσεις heavy metal. Θα πούμε και για το Ρούμπιο. Σας έχω αφήσει και 2-3 πραγματάκια. Ασφαλώς σήμερα έχει ιδιαίτερο νόημα το αρχαίο μας γνωμικό, θα καταλάβετε το γιατί. Και έχουμε και την αλλαγή στο 211-200-8200. Η κυρία Βάσια Κούτρα πήγε να ξεκουραστεί. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη βρίσκεται στο πόστο της. Στο 211-200-8200 θα σας καθοδηγήσει η κυρία Κούρτη, σε περίπτωση που θέλετε απλά να ακουστεί το όνομά σας. Να ακουστεί το μήνυμά σας. Έλα παπαδάκι ξύπνα. Να ακουστεί το μήνυμά σας και βαριέστε να γράψετε. Γιατί όσοι δεν βαριέστε να γράψετε, δεν έχετε παρά να στείλετε mail στο studio@realfm.gr. Ξέρω κάποιοι από εσάς δεν θέλετε να σας ακούσουν και όλα οι διπλανοί σας. Σωστό και αυτό. Θέλετε να τους κάνετε εκπληξούλα. Σωστό και αυτό. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.

Σήμερα λοιπόν η μέρα 5η, 8 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Τα έχουμε πει, πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα. Χρόνια τώρα, δεκαετίες ολόκληρες. Ο ήλιος θα ανατείλει 25 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο ήλιος θα δύσει 59 λεπτά μετά τις 6 ώρα το απόγευμα. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Διανύουμε ήδη τη 28η ημέρα του έτους.

Για ελάτε να βλέπω τα μηνυματάκια σας. Ελάτε να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα, να περπατήσουμε σε αυτό το ανάγλυφο της ειδησιογραφίας. Έχει αφήσει πολλά πράγματα πίσω της το τελευταίο 24ωρο. Και ασφαλώς το κυρίως μενού έχει να κάνει με την, με την επίσκεψη του Ρούμπιο, με το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ τα είπε όλα. Και μάλιστα, ναι, πολύ δυνατή εικόνα εκεί στην Πνίκα. Ήταν ένας διακαής πόθος του Μάρκο Ρούμπιο. Θυμάστε, εγώ το θυμήθηκα γενικότερα, έτσι συζητούσαμε πώς ακριβώς είχαν γίνει τα πράγματα όταν είχε έρθει ο Ομπάμα στην Ελλάδα, όπου ήθελε ο Μπάρακ Ομπάμα να μιλήσει στην Πνίκα και να έχει αυτό το πλάνο. Αλλά η ασφάλεια του Ομπάμα είχε πει ότι άστα, θα το αφήσουμε καλύτερα το Νατάλ. Δεν ξέρω γιατί το φοβήθηκαν, δεν ξέρω τι περίμεναν. Αλλά οκ, okay, εντάξει, Αμερικανός πρόεδρος, ο Ομπάμα εκείνη την περίοδο, καταλαβαίνετε ότι υπήρχε και μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Σήμερα γιορτάζουν η Πελαγία, ο Πελάγιος, χρόνια πολλά. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε και όσο πιο όμορφα γίνεται. Πάντα με χαμόγελο. Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι βλέπω εδώ, είδατε, ο Ρουφιάνος τα δίνει όλα. Χρόνια πολλά στον Νίκο τον Χατζη Νικολάου. Έχει γενέθλια σήμερα. Να τα κατοστήσει, να τα χιλιάσει. Αυτό τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ούτως ή άλλως, όπως και να το κάνουμε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ακολουθώντας τα χνάρια του στην δημοσιογραφία, μάθαμε πάρα μα πάρα πολλά. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας και πάλι χρόνια πολλά.

Θεωρείται περατωμένη ότι ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Επισήμανε τον ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας με τον αραβικό κόσμο. Μίλησε ασφαλώς και για τη συμβολή της χώρας μας στην ενεργειακή ασφάλεια και την αυσιπλοεία. Εξήρε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο την πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και ιστορική συμμαχία που επεκτείνεται πέρα από την άμυνα, όπως είπε χαρακτηριστικά, και τη διπλωματία, επεκτείνεται και στην ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Συζητήθηκαν και οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Ξέρετε, τα πράγματα εκεί δεν πάνε καλά, δεν πάνε καθόλου καλά, διότι παραμένει κρίσιμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η ένταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθη κλιμακώνεται επικίνδυνα. Έχουμε λοιπόν μέτωπα, υπάρχουν μέτωπα τα οποία τα συζήτησαν. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαία η επίσκεψη του Ρούμπιο. Όπως για να σας πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους, δεν είναι και καθόλου τυχαία η επιλογή να μην πάει απέναντι στην Άγκυρα. Εντάξει, να το ξέρετε, δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή αυτή του Ρούμπιο, ο οποίος Μάρκο Ρούμπιο είναι από τους ισχυρούς άντρες του Λευκού Οίκου. Είναι ο νούμερο 3. Μετά τον Τιβάνς και τον Τραμπ βεβαίως, που είναι ο Σέριφμαν εκεί, που κάνει τα κουμάντα, τα μεγάλα κουμάντα. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ο νούμερο 3 και μάλιστα αυτός και ο Τιβάνς θα είναι που θα διεκδικήσουν το χρήσμα, λένε οι πληροφορίες εν όψη των επόμενων αμερικανικών εκλογών. Βεβαίως έχουμε και τις ενδιάμεσες, που εκεί το πράγμα είναι λίγο περίεργο, είναι πραγματικά λίγο περίεργο. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι, να ξέρετε, έτσι όπως μας έρχονται και τα τηλεγραφήματα από τα ξένα δισογραφικά πρακτορία, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από τις 2 επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών σε 2 αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Έχει γίνει γνωστή και μία επίθεση σε τάνκερ ανοιχτά του Κατάρ. Δεν υπάρχουν θύματα, ευτυχώς, όμως το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, διότι το τελευταίο διάστημα οι επιθέσεις κατά των εμπορικών πλοίων είχαν περιοριστεί πολύ πιο νότια, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, δεν έχουμε ξεμπλέξει. Αντιθέτως, όσο περνάει ο καιρός, μπλέκουμε όλο και περισσότερα. Το άσμα το ακούτε.

Ήρθε η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό. Η παραγγελιά είναι από το Ρούμπιο. Και είναι από τον Ρούμπιο διότι έκανε αναφορά στο Σοκράτη. Έκανε αναφορά και στους 300 λακεδαιμόνιους, τους 300 Σπαρτιάτες. Έκανε αναφορά στον Αχιλλέα, όπου και στην περίπτωση των Σπαρτιατών έμειναν εκεί για να πολεμήσουν. Στην περίπτωση του Αχιλλέα, παρόλο που ήξερε ότι αν έμενε στην Τρία δεν θα έφευγε ζωντανός, έμεινε εκεί διότι επιδίωξε, λέει, την αιωνιότητα. Δικαιωματικά λοιπόν θα πάμε με Σοκράτη. Δεν άφησε γραπτά κείμενα, αλλά οι ρίσεις και τα γνωμικά του διασώθηκαν μέσω των μαθητών του, όπως μαθητής του ήταν ο Πλάτωνας, ο Ξενοφώντας. Από τα πιο γνωστά γνωμικά του Σοκράτη, εν είδα ότι ουδέν είδα. Ξέρω ένα πράγμα, ότι δεν ξέρω τίποτα. Δείχνει πως η αληθινή σοφία ξεκινά από τη συνειδητοποίηση της άγνοιάς μας. Τροφή για σκέψη νούμερο ένα. Πάμε και στο δεύτερο. Ουδαμού δε αδικήν, ουδαδικούμενον ανταδικήν. Δεν πρέπει ποτέ να αδικούμε ούτε να ανταποδίδουμε την αδικία όταν μας αδικούν. Ηθική αρχή ότι η αδικία είναι πάντα κακή για αυτόν που την πράττει, τροφή για σκέψη νούμερο 2, και σας έχω και μπόνους. Η παιδεία καθά περευδαίμων χώρα πάντα τα αγαθά φέρει. Η μόρφωση σαν μια έφορη χώρα φέρνει όλα τα αγαθά, τροφή για σκέψη νούμερο 3, και εδώ είναι που στεναχωριόμαστε και ανοίγουμε το κουτάκι της γκρίνιας, διότι τα πράγματα και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μετά μου λες, ρε Μάνο, πάνε από το κακό στο χειρότερο. Πάμε να συνεχίσουμε κάπως έτσι. Παρακαλώ, κυρία Βουτσά.

Και πρέπει να σας πω ότι ναι, ήταν θέμα συζήτησης εκεί και στο κανάλι, διότι έχουν παρατηρήσει κι άλλοι. Εγώ να ξέρετε το ψηλό αποφεύγω. Μία φορά στο τόσο, απλά επειδή μένουν εκεί τα μαγαζιά πιο αργά ανοιχτά, προλαβαίνω και κάνω και κανένα δυο δουλίτσες. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω πάει σχεδόν συνεχόμενα, φεύγοντας από το κανάλι, και μου έχει κάνει εντύπωση και έχει κάνει εντύπωση και σε άλλους συναδέλφους. Που πηγαίνουν πολύ πιο συχνά, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι παρόλο που περίμενα ότι με το που θα άνοιγαν τα σχολεία λίγο θα ηρεμούσε η κίνηση, αντιθέτως, υπάρχει θέμα. Μου λένε πάρα πολύ εκπαιδευτικοί και μου επιβεβαιώνουν ότι πάρα πολλά σχολεία στο λεκανοπέδιο της Αττικής δεν έχουν καθηγητές. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να κάνουν 2 ώρα και 3 ώρα, 2 ώρες και 3 ώρες, και μετά τους αφήνουν να φύγουν. Και πού να πάνε τα παιδιά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία μπορούν να κινηθούν κιόλας. Πηγαίνουν σε διάφορα έτσι κέντρα, στις πλατείες, είναι έξω. Δεν έχουν αντικείμενο. Μα είναι δυνατόν? Έχουμε φτάσει 8 Οκτωβρίου και είναι αυτή η εικόνα? Έχω ζητήσει απαντήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί εδώ πέρα τώρα κάποιος μας δουλεύει υψηλό γαζί. Αν είναι όντως αυτή η εικόνα που περιγράφουν, επαναλαμβάνω, αρκετοί τώρα εκπαιδευτικοί με τους οποίους έχω συνομιλήσει, υπάρχει ζητηματάκι. Λύστε το. Λύστε το. Πολλές καλημέρες, Μάνο μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Καλό δρόμο, με προσοχή, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Σήμερα το πρωί πρέπει να σας πω, από χθες βρήκαν όλη τη δικαιολογία, είναι ο Ρούμπιος στην Αθήνα, δεν πάω πουθενά. Και κλειστήκανε στα σπίτια τους, δεν βγήκανε καν. Ή εν πάση περιπτώσει πήγανε αλλού και κάνανε τη βολτίτσα τους. Καλά κάνατε, εφόσον πάντως εχθές, εγώ δεν συνάντησα πουθενά κίνηση, δεν κατέβηκα βέβαια στο κέντρο, μην είμαι τώρα αυτό, υπερβολικός. Απλά περίμενα ότι το πρωί θα ζοριζόμουν φεύγοντας από το σπίτι για να πάω στο κανάλι. Αλλά και στην Αττική Οδό τα πράγματα ήταν πάρα πολύ εύκολα. Να ξέρετε επίσης, επειδή τη βλέπω την ταμπελίτσα από χθες, από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 10 θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το Ελευθέριος Βενιζέλος, διότι αναχωρεί ο Μάρκο Ρούμπιο, φεύγει από τη χώρα μας. Φεύγει, αφήνοντας πίσω του πολλά καλά λόγια, αφήνοντας πίσω του πολλά μηνύματα, και μάλιστα ο Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην Πνίκα αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στον δυτικό πολιτισμό, χαρακτήριζε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και σε συνδυασμό κιόλας και με τις αναρτήσεις που έκανε και ο αντιπρόεδρος ο J.D. Vance, ανάρτηση για το μέλλον της Ευρώπης, ανάρτηση για κρίσιμες αποφάσεις που καλείται να λάβει η Ευρώπη. Εκεί αναφέρθηκε ο J.D. Vance, ο Αμερικανός πρόεδρος, σχολιάζοντας την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Σε ανάρτησή του στο X, λοιπόν, ο Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους που γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Ξέρετε, αυτό έρχεται και κουμπώνει στο πάρα πολύ καλό κλίμα και θέλει να δείξει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα ο Λευκός Οίκος. Ρίχνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτή την επίσκεψη του Ρούμπιο στη χώρα μας. Σε ανάρτησή του τώρα ο Λευκός Οίκος, The White House, παρακαλώ, please. Στάθηκε στις αναφορές του στις αμερικανικές αξίες, τον εθνικισμό και τον δυτικό πολιτισμό. Έτσι μεταφράζεται. Το Bloomberg σχολίασε ότι παρουσίασε μέσα από την αρχαία Ελλάδα το όραμά του για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, θα πω εγώ. Έστειλα καλημέρα στο Μάνο και ξέχασα τον Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη, ο Γιάννης ο Κολοκυθάς μαζί με τον Μάνο Νιφλή μας χαρίζουν πολλές και όμορφες τηλεοπτικές γονίτσες. Πολλές έτσι. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά, να το ξέρετε. Πάντα κόβω ένα κιουδάκι εγώ από την εκπομπούλα σας, κανονικότατα, για το δελτίο ειδήσεων, να το ξέρετε. Καλημέρα, καλημέρα. Υπεγράφησαν και 3 νέες συμφωνίες για την άμυνα, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ναυτική συνεργασία.
στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα και πολύ καλά κάνουν. Οπότε θα έχουμε και την ενημέρωση από την πλευρά του κυρίου Γεραπετρίτη. Συνήθως έτσι γίνεται η ιστορία. Νομίζω ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Ο Νίκος Αγγελίδης, φίλε, λέει εχθές το απόγευμα στην εκπομπή της Στεφανίας και του Κωνσταντίνου. Φαντάζομαι ήταν και ο Κωνσταντίνος μαζί, ο Μπογδάνος. Η Στεφανία Εκασίμη, βγήκε η κυρία Κουκουμεριά και είπε ότι πρώτον τα μέτρα αφορούν τις βιομηχανίες και όχι τα μικρά καταστήματα. Και επιπλέον το τεράστιο πρόβλημα του αθέμητου ανταγωνισμού με το σούπερ μάρκετ. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, από ό,τι μου γράφει εδώ ο Νίκος Αγγελίδης από το Αρτοπίο στη Νέα Σμύρνη. Και ρωτώ, μου γράφει ο Νίκος, ο Αρτοπίος, ο κανονικός, είναι χαζός που παράγει καθημερινά, ενώ στο σούπερ το βρίσκει σε σακούλα με μικρότερο βάρος, αφενός και προψημένο. Μάλιστα, αγαπώ, κατεψυγμένη ζύμη. Λοιπόν, πρέπει και οι πολίτες, πρέπει και όλοι μας οι καταναλωτές να κατευθύνουμε και τα χρήματά μας προς αυτές τις επιχειρήσεις, προς τους φούρνους, μωρέ, προς αρτοπιεία, που εκτός από τη βιτρίνα μπροστά, από πίσω έχουν ένα τριπλάσιο μαγαζί σε σχέση με τη βιτρίνα, για να μπορέσουν να ψήνουν το ψωμάκι, τα κουλουράκια, όλα αυτά τα οποία παίρνετε. Και είναι φρέσκα φρέσκα και μοσχομυριστά. Να ξέρετε ότι στην επαρχία που ζω εγώ, γιατί εντάξει το Πορτοράφτη σε σχέση με την Αθήνα επαρχία είναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι φούρνοι υπάρχουν. Διότι ο κόσμος επιλέγει, ψάχνει και θέλει το καλό ψωμί. Όταν ήρθα, να ξέρετε, στην Αθήνα από το χωριό, από τους Μολάους, ένα από τα πράγματα τα οποία με προβλημάτιζαν είναι διότι εμείς είχαμε συνηθίσει το ψωμί το είχαμε σαλάτα χωριάτικη, μισή φρατζόλα ψωμί έφευγε. Καταλαβαίνετε πώς. Το βουτάγαμε μέσα στο λάδι. Το κάναμε, τώρα να μην πούμε τη λέξη, την ξέρετε. Γενικότερα, σε κάθε φαγητό υπήρχε το ψωμί. Δεν έφευγε από το τραπέζι. Όταν ήρθαν λοιπόν στην Αθήνα, έψαξα πάρα πολύ για να μπορέσω να βρω νόστιμο ψωμί, όπως ακριβώς το είχαμε στο χωριό. Εκεί στο Παγκράτη, ευτυχώς, εκείνη την περίοδο υπήρχαν επίσης πάρα πολλοί φούρνοι. Πέρασα τις προάλλες, ο φούρνος της γειτονιάς εκεί στην πλατεία Μεσολογγίου παραμένει και χάρηκα πάρα πολύ. Δύο άλλοι φούρνοι όμως έχουν κλείσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να το δουν στην κυβέρνηση. Το θέμα των αρτοπιείων και το θέμα των αλιέων είναι δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που πρέπει να τα λύσει η κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω, όσον αφορά στους αλιείς, τον άκουσα πολύ προσεκτικά το Μητσοτάκη. Μάλιστα είχε δίπλα του, γιατί είχαμε τις κινητοποιήσεις, είχε δίπλα του το Λιθουανό πρόεδρο και απάντησε για θέμα εσωτερικής επικαιρότητας και μάλιστα για το συγκεκριμένο θέμα. Ότι ναι, θα κάνουν, θα ράνουν, περιμένουμε τις απαντήσεις, περιμένουμε συγκεκριμένα πράγματα να ακούσουμε. Δεν σας έχω ακόμα ρεπορτάζ. Θα σας έχω αύριο ρεπορτάζ για το που θα κινηθεί. Είναι νωρίς, μου λένε, διότι 14 Οκτώβρη θα γίνουν οι ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης και εκεί σε αυτές τις ανακοινώσεις αναμένεται να έχουμε και το κατητής και για το πετρέλαιο κίνησης. Αλλά προσέξτε, θα υποθεί κάτι, λέει, και για την αμόλυβδη βενζίνη. Για να δούμε. Είναι πρόημο. Βάζω απλά τον αστερίσκο. Θα επιβεβαιωθούν μέσα σε αυτές τις επόμενες δύο ημέρες. Δηλαδή σήμερα, γιατί κάνουν και τις μέρες, και αύριο Παρασκευή. Να δούμε πού θα κλείσει, πού θα κλειδώσει, αν και οι τελικές τιμές θα μπουν στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή, για να ξέρουν πού κινείται γενικότερα και η διεθνής αγορά. Διότι αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, είναι το βαρέλι, το Brent, στα 101 δολάρια. Εκεί κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent. Η Γαλλία θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια diesel από τα στρατηγικά της αποθέματα, προκειμένου να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας. Αυτό το ανακοίνωσε ο Λεκογνή, όχι ο Μακρόν, ο Πρωθυπουργός, όχι ο Πρόεδρος.
Και εκτιμάω ότι η μείωση της τιμής στην Αγγλία θα κυμαίνεται από 12 έως 18 λεπτά ανά λίτρο. Και η Ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει εκ νέου χρησιμοποιώντας κυρίως το μηχανισμό των κυλιόμενων φόρων, όπως δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι. Άρα γίνονται κινήσεις και από αυτούς, από τη δική τους την πλευρά, διότι έχει αρχίσει και πονάει ο καταναλωτής. Πολλά τα λεφτά, Άρη, πάρα πολλά τα λεφτά. Και τα μισά δεν φτάνουν εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές. Όχι ότι έφταναν πριν, αλλά όλοι νομίζω ότι έχουμε πονέσει με αυτές τις αυξήσεις και δεν βλέπουμε μπροστά μας να υπάρχει, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα φως στο τούνελ. Φοβόμαστε κιόλας να δούμε φως, γιατί άμα δούμε το φως υπάρχει περίπτωση να είναι τα φώτα της Νταλίκας που έρχονται κατά πάνω μας, γιατί αυτό είναι το πιο πιθανό, εκτός και αν η Νταλίκα είναι από πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα σε κάθε περίπτωση ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Την τελευταία στιγμή. Αυτό το οποίο σας περιγράψαμε πριν από λίγο. Μάλιστα στο ίδιο νομοσχέδιο το συγκεκριμένο, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει τροπολογία για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλληλείς που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Να το επαναλάβω, δεν είναι μόνο οικονομικό, δεν είναι μόνο κοινωνικό το ζήτημα, είναι και γεωπολιτικό. Διότι εάν δέσουν τα καΐκια τους οι αλληλείς και δεν βγαίνουν έξω εκεί στο Αιγαίο, σουλατσάρουν που σουλατσάρουν και έχουν αποθρασινθεί οι Τούρκοι συνάδελφοί τους, θα γίνει ακόμα χειρότερο το πράγμα. Θα γίνει ακόμα χειρότερο. Να υπενθυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Καλά να είμαστε, να το δούμε, να το ζήσουμε και αυτό. Πέρυσι ήταν στο 1,10 και γκρινιάζαμε, έτσι ξεκίνησε. Φέτος θα ξεκινήσει εκεί, λέει, λίγο κάτω από το 1,75. Εγώ μαθαίνω ότι ο στόχος είναι το 1,50, το 1,60, θα το καταφέρουν. Για να δούμε. Μακάρι να το καταφέρουν, διότι ήδη το κρυουλάκι έχει ξεκινήσει. Μην κοιτάτε εμείς εδώ στην Αθήνα, αντέχουμε ακόμα. Να ξέρετε ότι στα ορεινά τα τζάκια έχουν αρχίσει και ανάβουν. Τα ξύλα δίνουν και παίρνουν. Αλλά δεν μπορείς να βγάλεις όλο το χειμώνα μόνο με ξύλα. Δεν γίνεται. Και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως επίσης γνωρίζουν ότι είναι χρονιά εκλογών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τουλάχιστον ας το εκμεταλλευτούν. Ας το εκμεταλλευτούμε εμείς οι υπόλοιποι σε σχέση με τις εξαγγελίες που ακούμε από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη.

0: Έρχεται και νέο νομοσχέδιο. Αυστηροποιείται το πλαίσιο που έχει να κάνει με τις απάτες. Προσοχή στο τηλέφωνό σας. Προσοχή γενικότερα στα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε. Όταν σας έρχεται μήνυμα, να σκέφτεστε δύο και τρεις φορές. Η εφορία, να ξέρετε, δεν θα σας στείλει μήνυμα. Αν χρωστάτε, θα σας δούμε.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Επίσης, ακόμα και αν έχετε κάνει κάποια παράβαση στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν θα σας στείλει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας μήνυμα, SMS. Να το ξέρετε και αυτό. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, θα σας βρούνε, μην ανησυχείτε καθόλου. Δηλαδή, μη σπεύσετε. Γιατί ήρθε στην γυναίκα με ένα μήνυμα το οποίο έλεγε ότι η παράβαση από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πατήστε σε αυτό το link. Της λέω, μην πατήσεις τίποτα. Να έχουμε άλλα ντράβαλα να τρέχουμε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Εχθές λοιπόν μας είπε ο κύριος Μπούγας, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, που τον φιλοξενήσαμε τηλεοπτικά, ότι τα πράγματα, επειδή έχουν ξεφύγει, αυστηροποιείται το πλαίσιο, θα έχουμε νομοσχέδιο. Και βεβαίως είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούνε στο Υπουργείο. Και όντως αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Μπούγας είναι ότι ναι, όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα και οι πάροχοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, γιατί δεν γίνεται ρε παιδάκι μου, αυτοί έχουν φτάσει σε ένα σημείο και στέλνουν μηνύματα, και μάλιστα στέλνουν μηνύματα από αριθμούς που δεν τους ανήκουν. Έχουν λοιπόν όλο το σύστημα τεχνολογικά, το χρησιμοποιούν προς όφελός τους. Ασφαλώς αυτό κάνουν. Αλλά άντε, πες. Σε μας κατεβάζει μερικές φορές λόγω του ότι είμαστε και μέσα στις ειδήσεις, κατεβάζει το νιονιό μας εδώ και όπα, μην πατήσουμε κανένα link. Ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει. Το φωνάζουμε, το λέμε, μαλλιάζει η γλώσσα μας, αλλά δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ. Αφήστε που αποκεκτημένη ταχύτητα. Α, μου ήρθε μήνυμα, κάτσε να δω. Το διαγράφετε με τη μία. Επαναλαμβάνω. Όταν χρωστάτε, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, θα σας βρουν και θα σας βρουν με τον νόμιμο, με τον σωστό τρόπο. Προσέχετε για να μην την πατήσετε. Αυτό έχω μόνο να σας πω. Σε δημόσια διαβούλευση από τις 22 Οκτωβρίου θα βρίσκεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει το νέο πλαίσιο για την προστασία των οφηλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των services. Θα είναι μέσα εκεί και ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφάλαια αγορά και το τραπεζικό σύστημα, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Δημόσια διαβούλευση 22 Οκτωβρίου. Θα σας δώσω και τα link, θα σας τα πω όλα, όλες τις διευθύνσεις που μπορείτε να μπείτε από τις 22 Οκτωβρίου για να κάνετε τα σχόλιά σας βεβαίως, γιατί πολλοί συμπολίτες μας έχετε και εμπειρία. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισεχθεί στις αρχές Νοεμβρίου στη Βουλή. Αυτά. Για πάμε με αυτό. Πολύ μ' αρέσει. Άμα δεν μ' άρεσε, δεν θα το είχα βάλει. Αυτό θα μου πείτε.

Διαβάζω στο ενικός.gr και σας προτρέπω να διαβάσετε μαζί μου στο ενικός.gr ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ για την υπόθεση εκεί του ΕΦΚΑ. Αναλήψεις, λέει, εκατομμυρίων ευρώ και πολυτελή βίο διαπίστωσαν οι αρχές. Αυτός είναι ο τίτλος. Για την υπόθεση απάτης κατά του ΕΦΚΑ. Είναι η υπόθεση που εμπλέκεται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης, με τη σύζυγό του και διάφορους εκεί αχυρανθρώπους. Αυτό φοράκι δεν σου λένε. Τώρα τους ονομάζουμε με διάφορα, αλλά σε κάθε περίπτωση ερευνάται και το ενδεχόμενο της φοροδιαφυγής. Οι αρχές εξετάζουν αναλήψεις, ακούστε ρε παιδιά, ακούστε, άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Διατραπεζικές μεταφορές που ξεπερνούν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ και τα οικονομικά δεδομένα εταιριών που συνδέονται με την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, βοήθειά μας. Βάλτε να το ακούσουμε.

Συνολικά λοιπόν για αυτή την υπόθεση έχουν συλληφθεί 11 άτομα. Και μάλιστα αναμένεται, ένα λεπτάκι για να μην το χάσω, την Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί ο Φίλιππος Καμπούρης και η συγκρατούμενη του. Όχι τη Δευτέρα, συγγνώμη, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου αναμένεται να απολογηθούν. Ζήτησε και πήρε αναβολή ο δικηγόρος προκειμένου να ενημερωθεί για όλα τα στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης. Βγήκε και ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Εντάξει, έχει και την πικρία του ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Πρέπει να σας πω, ρε παιδιά, ειλικρινά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί, εντάξει, έχω ξεκινήσει από το Τελεσίτη. Γνωρίζω προσωπικά τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Και μάλιστα δύο πράγματα, εκτός από τα παιδιά του, είχε σαν παιδιά του το κανάλι, έχει και το κόμμα, το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Και μάλιστα στο διάβα της πολιτικής αυτής πορείας, πολλοί ήταν αυτοί που είχαν φτάσει στο σημείο να συζητήσουν μαζί του για την διάδοχη κατάσταση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Και μιλάμε για πολιτικές προσωπικότητες που είχαν, αν μη τι άλλο, ένα ειδικό βάρος. Τώρα πώς κατάφερε αυτός ο τύπος, με συγχωρείτε πάρα πολύ που το λέω έτσι, αλλά σε γενικές γραμμές, εμένα δεν μ' αρέσει ούτε η τρας τηλεόραση. Θυμάμαι κάτι εκπομπές με, πώς λεγότανε, Μίστερ Εθνικά Μπούτια. Με έναν οποίος εθνικό στάρ, Μίστερ Εθνικά Μπούτια, ένας κολοτούμπας. Γενικότερα θα μου πεις, άρε Παπαδάκη, καθώς ρακετά έβλεπες. Ναι ρε παιδιά, εντάξει, okay, μέσα στο, μέσα στην τούρλα του Σαμπάτου, πάνω στο ζάπινγκ, έβλεπες κάποιοι να χτυπιούνται εκεί. Τι έχει ζήσει κι αυτή η άμυρη τηλεόραση. Ήθελα να ξέρω, ρε παιδιά, αυτό το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, τώρα το πάω αλλού, αλλά αυτό το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, πώς μπαίνει στη διαδικασία και κάνει διάφορες έτσι επιλογές. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα παρακολουθούν το τι γίνεται. Παρακολουθούν τι υπάρχει εκεί έξω. Βλέπουν, παραδείγματος χάρη, τον αθέμητο ανταγωνισμό που υπάρχει και γίνεται από κάποια μαγαζιά μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Αναρωτιέμαι. Ναι, υπήρχε και αυτή η τηλεόραση όπου ήταν ο συγκεκριμένος μπροστάρης σε όλο αυτό. Άρα δεν μπορώ να... όπως και να το κάνουμε. Ναι, έφτασε στο σημείο λοιπόν και του πήρε το κόμμα. Και όχι μόνο αυτό του πήρε το κόμμα, μετά από δύο χρόνια τον διέγραψε κιόλας. Διέγραψε τον Καρατζαφέρη από το κόμμα του. Επειδή λέει είχε κάνει ανάρτηση ο Καρατζαφέρης για την Καρισιανού. Είχε κάνει ανάρτηση, είχε πει κάτι στην εκπομπή του. Τι σημασία έχει. Του χάλαγε προφανώς το αφήγημα. Που δεν ξέρουμε τι αφήγημα πήγαινε να φτιάξει σε κομματικό επίπεδο, σε επίπεδο πολιτικό. Τέλος πάντων, αυτά είναι ζητήματα τα οποία όντως θα πρέπει να τα δουν συνολικά οι ανεξάρτητες αρχές αυτής της χώρας. Γιατί υπάρχουν και άλλα, δεν είναι μόνο. Αυτά. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα σχολιάσουμε μετά. Ξέρετε ότι δεν μου αρέσει καθόλου μα καθόλου η δίκη προθέσεων. Αλλά να σας πω κάτι. Όταν παραδείγματος χάρη διαβάζω εδώ τώρα στο ελληνικός.gr για την περίοδο λέει 2021-2025, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε δηλώσει ετήσιμα εισοδήματα από 5.000 έως 26.000 ευρώ. Η σύζυγός του αναφέρει εισόδημα που έφτανε έως 23.000 ευρώ. Και την ίδια χρονική περίοδο από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιριών έχουν καταγραφεί αναλήψεις μετρητών άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Εντάξει τώρα, λες, κάπου νησάφι, κάπου όπα ρε παιδάκι μου, κάπου όπα. Αυτά, να μπείτε τα υπόλοιπα να τα διαβάσετε. Να κάνετε και κανένα κλικ στο ελληνικός.gr και στο real.gr. Έτσι, γιατί υπάρχουν όλα τα ρεπορτάζ, όλη η ειδησιογραφία, η ενημέρωση ακριβώς όπως πρέπει. Ακριβώς όπως πρέπει να είναι, όχι όπως θα ήθελαν κάποιοι και την φαντάζονται στο μυαλό τους. Με αυτό συνεχίζουμε, αγαπημένο.

Και σε αυτή την υπόθεση τώρα η πλάκα η μεγάλη είναι ότι θα δούμε να σουλατσάρουν από όλα από τους τηλεοπτικούς μας δείκτες όλο το... πώς το λέω, πεντάγωνο πήγα να πω, όλο το πεντάγραμμο, το ελληνικό πεντάγραμμο. Διότι αρκετοί γνωστοί τραγουδιστές έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς στα νυχτερινά κέντρα όπου ήταν επικεφαλής ο κατηγορούμενος. Ήταν μαγαζάτορας. Λοιπόν, και φαινόταν και η σύζυγός του. Ωραίος τύπος. Ωραίος. Εμένα μου αρέσουν αυτά, ξέρετε. Συνήθως, ρε παιδί μου, έχουμε το... Τώρα θα μου πείτε, αμάν και εσύ, πώς το λένε... Όχι... Τέλος πάντων, θα μου έρθει η λέξη. Έχουμε μάθει ότι την προστατεύουμε τη σύζυγό μας. Δεν τη βάζουμε μπροστά. Την αφήνουμε τουλάχιστον στην πάντα. Πώς λέγονται αυτά, πώς λέγεται η λέξη, ρε Καταρίνα, τώρα μου κόλλησε το μυαλό μου με τα, όχι τα τετριμένα, τα τέσσερα, θα μου έρθει. Θα αρχίσουν τα μηνύματα, κάποιος θα το πετύχει. Φαινόταν λοιπόν και η σύζυγός του και είναι και οι αυτοφοράκηδες αυτοί, οι οποίοι, 11 τον αριθμό όλοι. Λοιπόν, ασφάλιζε τραγουδιστές το ένα το άλλο, υπαλλήλους από εδώ, αλλά δεν κατέβαλε ποτέ τις εισφορές. Ωραίος τύπος. Βανικά και αγύριστα ένα πράγμα. Δεν πειράζει, φεσώνουμε το δημόσιο, δεν τρέχει τίποτα. 5 εκατομμύρια η ζημιά για το δημόσιο. Εξαρθρώθηκε και κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων. Στην Άξο να ξέρετε ότι εκτός από καλό τυρί, εκτός από τις φοβερές και τρομερές πατάτες Νάξου, έχουμε και λαθρεμπόρους καυσίμων. Εξαρθρώθηκε λοιπόν κύκλωμα που προοριζόταν για ναυτιλιακές, κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων που προοριζόταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ιδιοκτήτες, κυβερνήτες τουριστικών και αλλιευτικών σκαφών. Αμέ. Ένα μέλος πληρώματος, ένας υπάλληλος τελωνίου. Η οργάνωση, σύμφωνα με την αστυνομία, δρούσε τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025 και κατά τους νόμιμους ανεφοδιασμούς καφών καταβάλλονταν σε τελωνιακούς υπαλλήλους ποσά από 10 έως 30 ευρώ. Εκεί φτάσαμε, δηλαδή, έλα πάρε ένα δεκαρικάκι και κάνε τα στραβά μάτια. Θα μου πεις, βέβαια, πρέπει να δούμε και την ποσότητα, πόσα ήταν τα σκάφη και όλα τα σχετικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά ακόμη 3 άτομα και μια δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος για δωροληψία και πλαστογραφία. Όλα τα έχει ο Μπαξές σε αυτή τη χώρα. Τα πάντα. Τα πάντα ζούμε. Τα πάντα τα έχουμε εδώ. Μπροστά μας. Μπροστά μας. Πολλές, πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας. Ο Βάιος, γεια σου, λέει. Καλημέρα, Λάκωνα. Με ειρήνη και υγεία στο Ντουνιά. Μήπως πρέπει να φέρουμε το δίκαιο τον Αριστίδη πίσω. Ω, καλά, δεν το συζητάμε. Α, μου δίνεις και ιδέα. Κάτσε να το σημειώσω. Δίκαιος ο Αριστίδης ο δίκαιος. Για το αυριανό αρχαιογνωμικό. Αμέ, Αριστίδης ο δίκαιος, το σημείωσα ήδη. Ναι, εάν τελικά το κρατήσω το χαρτάκι αυτό, που εδώ τι λέω, έχω σημειώσει γενικότερα αυτά τα οποία είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ΣΕΒ και για τους για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Έχω σημειώσει το τι θα έλεγε ο Ρούμπιο στην Πνίκα. Σ' όλα μέσα πέσαμε. Να ξέρετε, σας τα είπα χθες. Τι άλλα έχω σημειώσει? Έχω σημειώσει πολλά πραγματάκια. Όλα καλά εκεί στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Από το κακό στο χειρότερο. Άστραψε και βρόντιξε και ο Καραμαλής. Τα είπε. Και τα γεωπολιτικά. Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση του Ρούμπιο με τον Κεραπετρίτη, ο Καραμαλής μιλούσε για τις συνοελληνικές πολύ καλές σχέσεις και έστελνε και τα μηνύματα προς την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, προσπαθούν να επιβάλλουν την πρωτοκαθεδρία τους. Δεν το καταφέρνουν, λέει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στο εξής. Πού το έχω, ρε παιδάκι μου, το έχω σε ηλεκτρονική. Αυτά είναι τα που παθαίνω, καταλάβατε. Κάνουμε τις σημειώσεις από εδώ, τις σημειώσεις από εκεί. Παλιά είχαμε ένα τρόπο, ένα SMS. Τώρα γίνεται πανικός. Το έχουμε εδώ. Ο κύριος Καραμαλής, λοιπόν, αυτό το οποίο είπε είναι το εξής.
Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πώς αντιμετωπίζει η Δύση το θέμα της Ουκρανίας και πώς αντιμετωπίζει η Δύση το θέμα της Κύπρου. Που φαίνεται, λέει, ξεκάθαρα ότι με τον τρόπο αυτό υπάρχουν γεωπολιτικές δεύτερες σκέψεις. Ότι δεν είναι μόνο... Ότι κάνει τα στραβά μάτια και η Ευρώπη, γενικότερα η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στον Ερντογάν, απέναντι στην Τουρκία. Δεν αναφέρει τίποτα για την Κύπρο. Ενώ όταν πρόκειται για την Ουκρανία, να τα ξαναπούμε γενικότερα και τι έγινε όταν ο Μέρτς... Ενώ όταν πρόκειται για την Ουκρανία,

Εδώ είχαμε, ήταν ο Ρούμπιος στην Ελλάδα και οι Τούρκοι είχαν το χαβά τους. Είχαμε και μια εμπλοκή εχθές κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Ενημερώθηκε, μαθαίνω. Ενημερώθηκα ότι ενημερώθηκε ο Ρούμπιο. Να τι τραβάμε. Καλό κι αυτό. Πολύ καλό. Πολλές πολλές καλημέρες στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου κυρία Ελένη. Πέμπτη λέει τι φάγαμε την εβδομάδα. Καλή εκπομπή, μουσικάρες. Καλημέρα σε όλους με υγεία. Να σου πω την αμαρτία μου εχθές το πρωί, στο δεύτερο ξύπνημα της ημέρας, του 24ωρου. Άνοιξα τα μάτια μου και λέω επιτέλους Πέμπτη. Μετά συνειδητοποίησα ότι ήταν Τετάρτη και απογοητεύτηκα. Τώρα είναι Πέμπτη. Α, να τα λέμε και αυτά. Φτάνουμε στο τέλος της εβδομάδας. Αύριο Παρασκευούλα, που δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Οπότε είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Άντε να έχουμε και μια γενναία τιμή, λέω εγώ, στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο πετρέλαιο κίνησης. Κάτω έχει το πετρέλαιο κίνησης μια φορά άμεσα. Βενζινούλα παίρνει το δικό μου. Και την καίει, δόξα τω Θεώ, παράπονο δεν έχω. Το άμυρο το αυτοκινητάκι μου είναι μονίμως μέσα στην καλή όρεξη. Έχω γίνει φίλος με όλους τους βενζινάδες. Να είναι καλά. Αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις και αυτοκίνητο. Πού να αλλάξεις αυτοκίνητο που γυρίζεις και σου λέει πάρε ένα πιο σύγχρονο, πάρε ένα ηλεκτρικό να το βάζεις στην πρίζα. Σωστά. Εννοείται. Μέσα στο καλοκαίρι, επειδή έκανε ζέστη, ανοίξαμε λίγο παραπάνω το κλιματιστικό, έτσι για να παγώσει το σπίτι σε όλους τους χώρους. Να, 200 ευρώ στο κεφάλι. Δείξε, από όπου και να το πιάσεις, από όπου και να το. Έχει πόνο το πράγμα. Γεια σου, ρε Τόρπη. Καλημέρα, λέει Σπύρο μας. Και όλους εσάς που μας κάνετε συντροφιά στο ραδιόφωνο μας, να είσαι καλά, ρε αδερφέ. Εύχομαι να κατεβαίνουν γρήγορα όλα αυτά που ανέβηκαν. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Να ξέρεις, με τη βοήθεια του Θεού, να κάνουμε το σταυρό μας γενικότερα, να πούμε και, και το Πάτερ ημών, να πούμε και το πιστεύω. Οτιδήποτε, ναι, εδώ είμαστε. Ο Μιχαήλ στο Μέγα Αλέξανδρο έκανε, δεν τον άκουσα, όχι δεν έκανε στο Μέγα Αλέξανδρο, έμεινε στα της αρχαίας Αθήνας, άντε έφτασε μέχρι Σπάρτη, λόγω του επηρεασμένος τώρα η ταινία, οι 300 είχαν κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, του έχει αποτυπωθεί στο μυαλό του Ρούμπιο. Σπύρο καλημέρα, μηδέν άγαν που έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, λίγη ψυχραιμία, λίγο μέτρο και λίγο χιούμορ, δεν έβλαψαν ποτέ κανέναν και χρόνια πολλά στον Νίκο μας. Το υπενθυμίζω, έχει γενέθλια σήμερα ο Νίκος ο Κάντζης Νικολάου, οπότε να, του στείλετε και χρόνια πολλά. Αυτά. Με υγεία, δύναμη και όμορφες στιγμές. Καλή εκπομπή. Θεσσαλονίκη, την αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ. Ναι, σωστό είναι αυτό το οποίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελευθερία μου. Να ξέρετε, από τις 6 ώρα, Ελευθερία Τζανακούλη, δελτία ειδήσεων, εδώ στο Real FM. Ότι εκτός από το ότι δεν κατέβαλε τα ασφαλιστικές εισφορές ο κατηγορούμενος εκεί, πρόεδρος του λαός, δεν είναι μόνο ζημιά για το δημόσιο, είναι ζημιά και για τους εργαζόμενους που μένουν ακάλυπτοι και έχει απόλυτο δίκιο η Ελευθερία. Εδώ λοιπόν η πολιτεία θα πρέπει να τα δει όλα αυτά. Πρώτα η δικαιοσύνη, επαναλαμβάνω, οι ανακριτικές αρχές το έχουν φτάσει σε ένα σημείο για να δούμε την Κυριακή τι θα προκύψει από όλη αυτή την ιστορία. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδελφέ, λέει, γνωρίζεις περίπου πόσο κοστίζουν αυτές οι επισκέψεις, ξενοδοχεία, ασφάλεια, εστιατόρια? Τώρα ρε Γιάννη μου, τι να σου πω, το πόσο κοστίζουν. Ένα κόστος το επιμερίζεται η αποστολή αυτή καθεαυτή. Ένα άλλο ασφαλώς η χώρα, η οποία είναι η χώρα στην οποία γίνεται η επίσκεψη. Το ίδιο γίνεται όταν πηγαίνει και ένας Έλληνας πρωθυπουργός ή πηγαίνουν οι δικοί μας, υπουργοί εξωτερικοί, υπουργοί εξωτερικών, ο Χριστός και η Παναγία, υπουργοί άμυνας και πάει λέγοντας. Ναι, φαντάζομαι ότι είδατε τα πλάνα, ότι ήταν ιδιαίτερα. Είχε μεγάλο μήκος η πομπή του Ρούμπιο. Έτσι συνηθίζουν και τα κάνουν οι Αμερικανοί, να ξέρεις. Έτσι τώρα, εντάξει, μην είμαστε τώρα, μην μπούμε στη διαδικασία της μεμψημυρίας. Ήταν μια πάρα πολύ καλή επίσκεψη, ήταν μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Διαφημίστηκε, εγώ έτσι θα το πω, διαφημίστηκε η χώρα μας σε ολόκληρο τον πλανήτη, διότι ο Ρούμπιο δεν είναι αμεληταία ποσότητα, κάθε άλλο. Τουναντίον, να ξέρετε, τουναντίον. Λοιπόν, αδελφέ, λέει, όταν υπάρχει παράβαση

του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έρχεται SMS για να ελέγξεις τα εισερχόμενά σου στη θηρίδα του Gov. Δεν αναφέρει τίποτα στο SMS για ποσό ούτε για πληρωμή. Εγώ θα σας πω το εξής. Επειδή επιτίδει αυτή η απατεωνίσκη, και επαναλαμβάνω, εχθές ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης τηλεοπτικά, συμπαθάτε με που το αναφέρω, αλλά είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Μπούγας για το συγκεκριμένο κομμάτι, για αυτούς τους απατεωνίσκους που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά. Σας έρχεται ένα μήνυμα. Μην πατήσετε που δεν είναι το link. Μην το πατήσετε. Μπορείτε να το ψάξετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και να σας πω και κάτι. Εάν χρωστάτε, θα σας βρουν. Μην μπαίνετε στη διαδικασία του συγκεκριμένου μηνύματος, διότι τα μπλέξετε. Εγώ το είπα.

0: Ο Νίκος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: αδελφέ, και μόνο το γεγονός ότι γνωρίζεις και τον Κολοτούμπα και τα βίντεο αυτά, μεγάλο respect. Είμαι μεγαλύτερος από όσο φαίνομαι, να ξέρεις. Ναι, και όταν γυρίζαμε αργά στο σπίτι, εκείνη την περίοδο κιόλα δεν υπήρχαν και. Εδώ, τώρα πού να γυρίσουμε, στην εποχή του ερωτοδικείου, το θυμάστε το ερωτοδικείο. Επαναλαμβάνω, τι έχει ζήσει αυτή η άμυρη τηλεόραση. Λοιπόν, ασφαλώς και τα ξέρω, τι να κάνουμε τώρα. Γεια σου ρε Κώστα. Τέτοια ώρα στέλνεις μήνυμα. Βέβαια εντάξει, ναι, τέτοια ώρα στέλνεις μήνυμα. Τώρα εξηγείται, λέει, η bright καριέρα όλων των που λένε. Ναι. Ναι, σπάσερι. Τώρα δεν θα πω το έτσι όπως το έχεις γράψει.
1: Ερωτοδικείο, ρε.
0: Να, άκουσε ερωτοδικείο ο Παγάνης και μπήκε μέσα.
1: Περίμενα να ακούσω να λες για τον Καραμαλή, για το.
0: Τα πάμε.
1: Για το Ρούμπιο, όχι Πομπέο,
0: ναι, τα πάμε. Πώς φαίνεται, να ξαναπούμε. Για τον Καραμαλή, τι θέλεις. Για το... Ο Καραμαλής, την ώρα που ήταν ο Ρούμπιο στον Κεραπετρίτη, μιλούσε στην πρεσβεία, στην εκδήλωση της πρεσβείας της Κίνας ο Κώστας Καραμαλής. Και είπε κιόλας: δύο μέτρα και δύο σταθμά.
1: Ναι.
0: Και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία τους.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Λέει, δεν το καταφέρνει ιδιαίτερα, είπε ο Καραμαλής.
1: Ναι.
0: Και έστειλε και τα μηνύματα ότι δεν μπορεί, ας πούμε, στην Ουκρανία να υπάρχει τέτοια ευαισθησία για όλα τα θέματα.
1: Σωστός.
0: Ενώ για την Κύπρο να σφυρίζουμε αδιάφορα.
1: Πολύ ωραία.
0: Λάθος, είπε κάτι λάθος.
1: Όχι, δεν
0: είπε κάτι λάθος.
1: Όχι, αυτό σου λέω, πες τα.
0: Αυτό. Μα τα είπαμε τουλάχιστον δύο φορές. Τι κάνεις, είσαι καλά.
1: Εγώ καλά είμαι.
0: Όλα εντάξει.
1: Θα κάτσεις μετά να πούμε λίγο για το Ρούμπιο.
0: Σήμερα βρήκε την ημέρα.
1: Τι, έχεις δουλειά.
0: Εγώ δεν έχω δουλειά. Η Αττική Οδός έχει δουλειά από τις 7.
1: Α, ναι.
0: Περίμενε. Θα έχει τέτοιο. Κάτσε να προλάβουμε.
1: Έχει μέτρα.
0: Πάμε,
1: 7 με 10.
0: 7 με 10, ναι.
1: Από Κατεχάκι προς αεροδρόμιο.
0: Προς αεροδρόμιο. Να τα προλάβουμε τα μέτρα, γιατί δεν ξέρεις. Μπορεί να ξυπνήσει νωρίτερα ο Ρούμπιο και να θέλει να φύγει νωρίτερα.
1: Εντάξει, μέτρα.
0: Έχει πολύ πράγμα. Εχθές δεν πρέπει να κατέβει και κανένας στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ήταν λίγο άδεια χθες.
0: Ήταν. Καλά κάνανε.
1: Ναι.
0: Εγώ μάλιστα.
1: Αν σου λένε τα ραδιόφωνα, σου λέει Real FM από το πρωί, γιατί άμα πας μεγάλη θα ταλαιπωρηθείς, γιατί να πας.
0: Μα ήταν λάθος, λέγαμε.
1: Όχι.
0: Αφού ήταν κλειστά τα πάντα.
1: Εννοείται.
0: Κλειστά τα πάντα. Για να φτάσεις στην Πνίκα,
1: ναι.
0: Έκλεισε να πούμε το μισό λεκανοπέδιο.
1: Για την Πνίκα, είπες.
0: Είπα για την Πνίκα.
1: Είχε προβληματισμούς ο Αλέξης Τσίπρας για το αν έπρεπε, λέει, να επιτραπεί στο Ρούμπιο να μιλήσει στην Πνίκα.
0: Α, μάλιστα. Τι κάνει. Ναι. Κοίτα πολύ
1: κόσμο. Είσαι περικυκλωμένος. Ήρθα εγώ, μετά έρθει και ο Λάσκαρης.
0: Και με το που είπες Τσίπρα, ήθες.
1: Έχει καμία σχέση ο Λάσκαρης με τα κόμματα.
0: Είπα εγώ ότι έχει σχέση με τα κόμματα ο Λάσκαρης.
1: Ο Λάσκαρης είναι λευκός. Μόνο.
0: Ποιο?
1: Δεν θέλω να το πω προσωπικά δεδομένα. Ένα είναι το χρώμα.
0: Ο καθένας μπορεί να ψηφίζει ό,τι θέλει. Μπορεί να έχει τη δική του ιδεολογία.
1: Αυτά ήθελες να πεις.
0: Τι άλλο.
1: Τι κρατάς από την επίσκεψη Ρούμπιο.
0: Θετικό πρόσημο. Απόλυτα θετικό πρόσημο. Είπε πολλά πράγματα ο Ρούμπιο και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Βεβαίως εγώ έχω βάλει τον αστερίσκο, να ξέρεις Γιώργο, ότι επειδή έχουμε τις ενδιάμεσες και δεν πάει καλά τις ενδιάμεσες.
1: Όχι, δεν πάει καλά.
0: Ο Τραμπ ασφαλώς και θέλει να έχει δίπλα του το ελληνικό λόμπι, να έχει τους Έλληνες.
1: Για να τους υπόσχεται 5.000 δολάρια στον καθένα, άμα τον ψηφίσουν.
0: Ποβερό, Εάν αυτό είχε υποθεί.
1: Εδώ.
0: Από, στην Ελλάδα.
1: Γιατί να μην υποθεί, εγώ το σκέφτομαι και σε ελληνική εκδοχή.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχουν τα χρήματα. Αυτός εκεί έχει τα χρήματα και το λέει.
1: Έχει ένα 3-200, λέει κάπου ένα 3-200 δισεκατομμύρια, νομίζω θα χρειαστούν κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Κάτι λίγα είναι.
0: Ναι, τα οποία τα έχει καβάντζα.
1: Για να τα υλοποιήσει.
0: Τα έχει στο στρώμα.
1: Τα έχει στο στρώμα.
0: Δεν τα έχει στο στρώμα.
1: Για να τα δώσει.
0: Λοιπόν, εντάξει, θα τα βγάλει και θα
1: και
0: τα δώσει.
1: Και βγαίνει μετά ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ένα άλλο εκεί ηθοποιό γνωστό, δεν θυμάμαι να πω τώρα. Άδικο αυτό γιατί το Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Αναγνωρίζουμε. Πορές, τι τούχωσε, τι πινέλη ήταν αυτό που τούχωσε. Που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που είναι παλιοτέτοιος, που είναι παλιοκίνος και αυτό και. Αλλά όμως έχει παίξει το 5.000 δολάρια, φίλε. Είναι κίνητρο για πολλούς Αμερικάνους εκεί.
0: Όντως είναι κίνητρο, αλλά κάτσε να δούμε πού θα πάει η ιστορία. Πάντως, για να βάλω μια κατακλείδα όσον αφορά στο Ρούμπιο. Το γεγονός ότι μίλησε με τόσο θερμά λόγια για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Το κρατάμε. Το γεγονός ότι μίλησε για μια Ελλάδα η οποία την βλέπει πάρα πολύ ισχυρή στην περιοχή. Το κρατάμε επίσης. Είναι ο νούμερο 3 στο Λευκό Οίκο και μάλιστα Ρούμπιο ή J.D. Vance θα είναι ο ένας από τους δύο που θα πάρει το χρήσμα για τις επόμενες αμερικανικές εκλογές. Το κρατάμε και αυτό. Οι επικρατέστεροι, ακριβώς. Yeah. Γιατί θέλει, έχω την εντύπωση ότι ο Τραμπ θα τους ρίξει και τους δύο για να καλύψει όλα τα κενά, για να μην του κάνει κανένας άλλος καμία γυριστή. Αλλά θα γίνει απόλυτα συντεταγμένα. Κρατάω επίσης το εξής. Την ώρα που βρισκόταν ο Ρούμπιο εδώ, υπήρξε αναφορά από το J.D. Vance για την επίσκεψη του Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας εξαιρετική την ομιλία του, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους που γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός, για να δώσει έμφαση σε αυτά τα οποία έλεγε ο Ρούμπιο. Και ο τρίτος αστερίσκος, η ανάρτηση του Λευκού Οίκου. Επίσημη ανάρτηση στις επίσημες σελίδες του Λευκού Οίκου, όπου στάθηκε στις αναφορές στις αμερικανικές αξίες, στο δυτικό πολιτισμό, και μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει η αναφορά. Η Washington Post εκτιμά ότι η ομιλία και του Ρούμπιο και όλες οι κινήσεις δείχνουν το πόσο μεγάλη βάση δίνουν στην αρχαία Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτά.
1: Τα καλά υπόλοι, πήγε. Τα υπόλοιπα πήγε. Μετά.
0: Τα υπόλοιπα θα τα πείτε με την Κασιανή. Λάσκαρη φεύγω. Κυρία Βουτσά, πάμε να ξεκουραστούμε εμείς. Και για χαρά, αύριο το πρωί στις 4, Παρασκευούλα. Άντε, καλή συνέχεια, Γιώργο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: Ελευθερία Τζανακούλη. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμανε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα μας είναι πυλώνα σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή. Ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναφέρθηκε στην επίδραση της αρχαίας Αθήνας και στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη της και υπογράμμισε ότι την επόμενη δεκαετία θα κριθεί αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της ή αν θα παραδοθεί σε ένα μέλλον υποτέλειας και παρακμής. Σε ανάρτησή του στο έξω, J.T. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Είχε προηγηθεί κοινή δήλωση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη για την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Στο επίκεντρο, η εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, της οικονομίας και των επενδύσεων, της ενέργειας και των νέων τεχνολογιών. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η διπλή επιδότηση του πετρελαίου που ανακοινώθηκε δεν αντιστοιχεί με το ελάχιστο ποσό των 0,50 ευρώ ανά λίτρο, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου. Στόχος της ρύθμισης είναι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο του οικονομικού ωφέλους. Αβεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στο Basketball Champions League, επικρατώντας με 95-93 της φιλανδικής Βίλπας. Στο EuroCup ο Άρης, παρουσία του Νίκου Γκάλη που βρέθηκε στο Αλεξάνδριο, κέρδισε με 93-80 την Ισπανική Μπούργκος. Στο μπάσκετ των γυναικών ο Αθηναϊκός κατέκτησε το Super Cup νικώντας τον τελικό με 88-65 τον Πρωτέα Βούλας. Περισσότερα στο filagloss.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική στερεά Ελλάδα, ανεμινότιο έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα λοιπόν, με 5η 8 Οκτωβρίου, με 13 βαθμούς στο Μαρούσι αυτή την ώρα.
1: 13. Καλά είμαστε εσύ με τους 13. Δεν κάνει πάρα πολύ κρύο.
0: Ναι.
1: Κρυώνεις.
0: Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Άμα ζεις στην Ελλάδα, εμείς είμαστε νότιο-ευρωπαϊκός λαός, μεσογειακός λαός. Τι εννοείς, ότι είναι καλά 13 βαθμοί? Δεν είναι η Κυριακή σκηνή βραχά.
1: Για 5 ώρα το πρωί.
0: 6 ρε.
1: 6.
0: 6 και 7.
1: 6 και 7, έχεις δίκιο. Για 6 ώρα το πρωί.
0: Εντάξει, καλά είναι.
1: Καλά είναι. Καλά είναι.
0: Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα το Μαντενίδη, ο οποίος λέει: Όχι, έσκασε ο επιτελικός Πρετοριανός της καθεστωτικής επικοινωνικής στρατηγικής και instructors. Καλημέρα, ρε Κώστα.
1: Καλημέρα, Κώστα.

0: δύσκολο το πρωινό. Ακούσατε από τον προλαλήσαντα εδώ τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη. Τι είπε, ξέρεις, 7 με 10 ισχύει, γιατί είδα και εγώ την, νομίζω το δεις και εσύ τη σήμανση.
1: Ναι.
0: 7 με 10 μέτρα της τροχέας από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο. Ρυθμιστείτε αναλόγως. 7 το πρωί με 10 κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στον άξονα Κατεχάκη αεροδρόμιο.
1: Είναι οι τελευταίες ρυθμίσεις για την επίσκεψη Ρούμπερ. Ναι. Με αυτές τις ρυθμίσεις θα πάει στο αεροδρόμιο, θα φύγει, θα πάει στο Κολωτό.
0: Πάει η Πορτογαλία, πάει μετά.
1: Οπότε να έχετε το νου σας, 7 με 10 θα έχει ρυθμίσεις. Σας το λέμε γιατί πάρα πολύ χθες που δεν μας ακούσατε, αλλά και πολύ μας ακούσατε.
0: Γιατί δεν μας ακούσατε, γιατί.
1: Κατεβήκατε στο κέντρο και ειδικά στην πρώτη, στην πρώτη έξοδο του Μάρκο Ρούμπιο προς το Υπουργείο Εξωτερικών, κολλήσατε στην κίνηση εκεί στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας, στο περιμετρικά του Συντάγματος. Εντάξει, μετά η αλήθεια είναι ότι στις υπόλοιπες, νομίζω, διαδρομές που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών χθες, το Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, νομίζω ότι δεν υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά ειδικά σε εκείνη την πρώτη πρωινή έμεινε πολλοί κόσμος ακινητοποιημένος για αρκετή ώρα. Εν πάση περιπτώσει, σας το λέμε και σας το ξαναλέμε, 7 με 10 θα έχει ρυθμίσεις από Κατεχάκη μέχρι Αττική και στο τμήμα της Αττικής Οδού. Θα έχει καθυστερήσεις λογικά, γιατί θα έχει και τα μέτρα για, για το φευγιό του Ρούμπιο.
0: Καλημέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8, όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή, με Λάσκαρη Αγοραστό στη ρύθμιση των ήχων.
1: Χαμός και πανικός, Λάσκαρης.
0: Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Για ρυθμιστείτε και βάλτε δυνατά το Real FM 7,8. Φτιάξτε καφεδάκι, να τα πούμε λίγο γιατί έχουμε θέματα και σήμερα. Yes, you'll be going low, cold down and up the pole. Call the magic down there, it's so strong. Αυτός, κύριε Λάσκαρη, είναι πιο down από το Ακαπούλκο. Κατάγεται από την Κούβα, να ξέρεις. Και όπως είπε κιόλας και σε μία αποστροφή του λόγου του, είχαν ξεκινήσει οι προγονείς από την Ισπανία και πήγανε στην Κούβα. Και ένας λόγος που γνωρίζει τόσο καλά την αρχαιοελληνική ιστορία είναι γιατί ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο αναγνωρίζει τις ρίζες του από την Ευρώπη, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Καλά, δεν έχει να κάνει το ότι αναγνωρίζει τις ρίζες του από την Ευρώπη ο ελληνικός πολιτισμός, αλλά να λέγαμε τώρα.
0: Σε βλέπω λίγο προβληματισμένη σαν την αντιπολίτευση είσαι και εσύ σήμερα.
1: Τι εννοείς προβληματισμένη?
0: Σε βλέπω λίγο τώρα.
1: Τι να...
0: Ήρθε εδώ, του δώσαμε την πνίκα. Είχε την Ακρόπολη φόντο, έπρεπε να τη δώσουμε. Υπήρξε προβληματισμός, οξύς. Δεν έπρεπε να τη δώσουμε. Ήρθε, τι μας είπε εδώ. Ήρθε, πήρε τα λεφτά και έφυγε. Μ' αρέσει αυτό το ελληνικό παράδειγμα που είναι παγκόσμιο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ δεν πρέπει να υπάρχει άλλος λαός σαν και εμάς. Δηλαδή, αγοράζεις τα F-35, σου λένε, ω μεγάλε, πολλά λεφτά δίνεις. Είσαι πολεμοκάπηλος.
1: Ναι.
0: Και θες να παίρνεις τα συστήματα και έχουμε ανάγκες, μάλιστα. Δεν τα αγοράζεις τα F-35. Ω, σε έφτισε. Σε έχει φτύσει. Δεν στα δίνει τα F-35, δεν σε υπολογίζει, ρε. Μετά σου λέει, κάνεις, λέει, αμυντική συμφωνία. Διμερή με τους Αμερικανούς, μάλιστα. Τι προβλέπει αυτή, αυτά που προβλέπει, εγώ τι θέλω. Εγώ θέλω, άμα μας την πέσουν οι Τούρκοι, να έρθετε κι εσείς εδώ πέρα. Ναι, λένε οι Αμερικανοί, αλλά και εμείς όμως έχουμε κάποιες απαιτήσεις. Έξω η βάση του θανάτου. Εμείς θέλουμε τη συμφωνία, αλλά δεν θέλουμε τους Αμερικανούς. Θέλουμε τους Αμερικανούς να είναι στο πλευρό μας, αν συμβεί τίποτα, όπως και τους πόλεμους που έχουμε υπογράψει. Έχουμε υπογράψει με Γάλλους, με Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τους θέλουμε όλους. Αυτοί μπορούν να μας ζητάνε μας τίποτα. Να είμαστε καλά. Μην κοιτάζεις, Κασκανή. Είσαι λίγο αντιπολίτευση σήμερα.
1: Δεν πρόλαβα να τη μεταξύ από κουβέντα.
0: Από την έκφραση.
1: Μια χαρά έκανε ο άνθρωπος, ήρθε, τα είπαμε, τον ταΐσαμε, τον ποτίσαμε, μας έκανε και τις ομιλίες του, υπογράψαμε και τις συνθήκες, να πάει στο καλό του. Πολύ ωραία επίσκεψη ήταν, μπράβο μας. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι για την Τουρκία δεν είπε λέξη. Να λέμε και τους τραβού το δίκιο. Για την Τουρκία και για το...
0: Ως Τουρκία είναι.
1: Τις απειλές που δεχόμαστε από την απέναντι πλευρά, δεν είπε κουβέντα.
0: Ναι.
1: Αλλά το γεγονός ότι ήρθε εδώ και δεν πήγε εκεί, αποτελεί και από μόνο του μία δήλωση. Και από την έρευνα που έχουμε κάνει αυτές τις μέρες και από αυτά που έχουμε ακούσει από τα ρεπορτάζ, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένας πολιτικός που κάνει διπλωματία λίγο πιο ήσυχα.
0: Ναι.
1: Δεν θα ακούσεις τόσο αιχμηρές δηλώσεις από εκείνον παρά πράξεις στο παρασκήνιο. Σε ό,τι αφορά τη διπλωματία πάντα.
0: Επειδή μου κάνεις το Σπύρο Παπαδάκη και μου κάνεις και την αντιπολίτευση.
1: Ο Σπύρος Παπαδάκης είναι αντιπολίτευση.
0: Τι είναι? Είναι ο Σπύρος Παπαδάκης. Τι είναι ο Σπύρος Παπαδάκης?
1: Αντιπολίτευση σε σένα.
0: Γενικά είναι αντιπολίτευση.
1: Α, γενικά, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, δεν υπήρξε η αναφορά του Μάρκο. Έστω έμεση στην Τουρκία δεν είπε. Για ακού λίγο τι είπε. Ξέρουμε πως ορισμένα projects συνδέονται με μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση στην οποία εμπλέκονται και άλλες χώρες. Δεν θα αναφέρω ονόματα. Δεν θα τον Πορτογάν. Αλλά πρόκειται για άλλες χώρες που εμπλέκονται σε ορισμένα από τα ζητήματα που περιπλέκουν την κατάσταση. Και θα ήθελα απλώς να πω ότι ζητήματα αυτής της φύσης, που είναι τόσο ευαίσθητα και κρίσιμα, αντιμετωπίζονται πιθανώς καλύτερα μέσω της δημόσιας διπλωματίας, μέσω μη δημόσιας διπλωματίας, πέρα από το πλαίσιο των συνεντεύξεων τύπου. Δηλαδή λέει αυτός ότι εμείς στο τηλέφωνο το παρασκηνιακά τους λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει, το λέει στην Καθημερινή στον Παπαχελά, νομίζω σήμερα, που πήρε συνέντευξη ο Παπαχελά στην Καθημερινή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι δεν θα επιτρέψουμε, λέει, μια σύγκρουση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Τώρα, θα προτιμούσα τον Μάρκο Ρούμπιο τον γερουσιαστή με τον Μενέντεθ, όπως ήταν με τον Μπομπ Μενέντεθ, στην Επιτροπή Εξωτερικών, που είχαν πλακώσει την Τουρκία στις ΦΑΠΕΣ, τους επιβάλλανε τον νόμο Κάτσα. Αλλά εδώ αυτός ήρθε ως υπουργός εξωτερικών του Ντόναλντ Τραμπ, που είναι fantastic guy, Ερντογάν.
1: Γιατί ο Ερντογάν είναι fantastic guy και tough cookie και να μην είναι
0: ένα
1: και
0: ναι.
1: Να απειλεί την Ελλάδα, δεν μπορεί.
0: Οπότε,
1: να το πει.
0: Αυτός έχει προσωπική άποψη. Γιατί σου λέει, εγώ είμαι υπέρ του άξονα, μαζί με το Μενέντες το βάλανε, υπέρ του άξονα Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Ο άλλος όμως είναι, λατρεύει Ερντογάν και είναι και πρόεδρος. Καταλαβες. Αυτά πρέπει να τα συγκεράσεις.
1: Ναι, αλλά και ο Ρούμπιο είναι ένας από τους υποψήφιους για υποψήφιους πρόεδρους στις επόμενες προεδρικές εκλογές στην Αμερική.
0: Τι να κάνει ρίσκα, για να πει, δεν ακούω τι λέει ο Τραμπ.
1: Παιδί μου, σε αυτό που μου διάβασες πριν από λίγο, γιατί να μην μπει. Οι γείτονές σας οι Τούρκοι φαίνεται να αντιδρούν με κάποια πράγματα που κάνετε και δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί να πει να μην αναφέρω ονόματα. Ονόματα δεν λέμε, οικογενείς δεν φύγουμε.
0: Να πει, αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι κανονικό να λες τον Ερντογάν fantastic guy.
1: Όχι, δεν είναι κανονικό.
0: Στον κόσμο σου να λες ότι είναι tough cookie και fantastic guy και μην τα βάζετε μαζί του. Ούτε αυτό είναι κανονικό επίσης.
1: Και είναι κανονικός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Δεν ο είναι, αλλά είναι
1: ένα ψιλοκανονικός πολιτικός.
0: Και αυτό
1: όμως.
0: Εδώ ωραίο το θέτεις. Μ' αρέσει και αυτό που λες, γιατί εδώ έχουμε στην Ελλάδα την άποψη ότι δεν είναι κανονικός πρόεδρος αυτός. Λες, θα μας ρωτήσουν οι Αμερικανοί. Παιδιά, εσείς τι άποψη έχετε εκεί στην Ελλάδα? Να τον ψηφίσουμε τον Τραμπ ή όχι? Τι λέτε εσείς?
1: Δεν πρέπει να πηγαίνουν διπλωματίες.
0: Γιατί μας έχουν ρωτήσει όλες τις περιπτώσεις με τους πρόεδρους, τους υπόλοιπους που είχαν, τους προηγούμενους. Λέγανε για τον Μπους, παιδιά, να ψηφίσουμε τον Μπους.
1: Εμείς εδώ να μεταξύ μας.
0: Όχι, οι Αμερικανοί ρωτάγανε πάντα εμάς. Και περιμέναν την απάντησή μας. Εμείς, άμα λέγαμε ναι, εμείς τον ψηφίζανε.
1: Ρε παιδί μου, όταν κάνεις διπλωματία και όταν είσαι σε μια τέτοια ευαίσθητη περίοδο, δεν πρέπει να λάβεις υπόψη και το χαρακτήρα του αλληνού, του Προέδρου.
0: Άμα είσαι Αμερικανός στη...
1: εμείς σαν Ελλάδα δεν πρέπει να λάβουμε... όταν μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και το ιδιαίτερο του χαρακτήρα.
0: Βεβαιότατα, αλλά να έχουμε στο μυαλό μας επίσης και το... πού φτάνει το παπλωμά μας. Καταλαβες. Να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας.
1: Να το έχουμε.
0: Να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Κακό να είμαστε ρεαλιστές.
1: Το δικό μου πάπλωμα είναι για δύο άτομα. Και δεν παίρνει πάπλωμα το δικό μου πάπλωμα. Δεν είναι αυτή η δουλειά.
0: Γιατί εμείς θέλουμε αμερικανική στήριξη απέναντι στην Άγκυρα, αλλά χωρίς βάσεις. Χωρίς Σούδα, χωρίς Αλεξανδρούπολη. Αν γίνεται να μην έχουμε και Αμερικανούς. Αλλά την αμερικανική στήριξη θέλουμε.
1: Να σοβαρευτούμε λίγο. Δεν θέλουμε την αμερικανική στήριξη.
0: Εμένα το λες αυτό.
1: Τη θέλουμε και πολύ καλά τη θέλουμε, γιατί έχουμε δει, είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτικά περίοδο σε όλο το παγκοσμίω. Δεν είναι ότι επηρεαζόμαστε μόνο εμείς εδώ, η γειτονιά μας. Είναι παγκόσμια μια δύσκολη κατάσταση.
0: Και έχεις το διάδρομο, Κασιανή μου.
1: Χρειάζεται να έχουμε όχι καλές, πάρα πολύ καλές, άριστες σχέσεις με τις ΗΠΑ σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δεν χρειαζόμαστε.
0: Χρειαζόμαστε.
1: Ενώ εμείς έχουμε ανοίξει τις αγκάλες μας, έχουμε δώσει και γη και ύδωρο στους Αμερικανούς. Ναι. Δεν πρέπει να πάρουμε και κάτι για αντάλλαγμα.
0: Δηλαδή,
1: εγώ αυτό είπα.
0: Δηλαδή, δεν έχεις πάρει τον κάθε του διάδρομο. Δεν έχεις Chevron και ExxonMobil στα ελληνικά νερά. Δεν έχεις στην Αλεξανδρούπολη, μέχρι να πάνε οι Αμερικανοί εκεί πέρα και να εξηγήσουν τα σχέδιά τους με ποιο τρόπο τα αναπτύσσουν, έχεις αναφορές από την Άγκυρα κάθε εβδομάδα για την Αλεξανδρούπολη. Κάθε εβδομάδα. Θέλω να πω. Μας χαλάει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, παιδί μου. Ως προς τι ρεαλιστές. Είναι Αμερικανοί, δεν είναι Έλληνες. Λίγο να συνέλθουμε σε αυτό. Δεν έχουμε κοινά συμφέροντα. Εμείς μπορεί να θεωρούμε ότι τα συμφέροντά μας περνάνε μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να έχουν άλλη άποψη σε επίπεδο κυβέρνησης. Εγώ σου λέω σε επίπεδο λαού. Έχουμε μονίμως εδώ την άποψη ότι όλοι πρέπει να δουλεύουν για μας. Όλα πρέπει να γίνονται για μας, αλλά όπως τα θέλουμε εμείς. Όχι, είναι οργανωμένα συμφέροντα. Είναι υπερδύναμη, η άλλη από εκεί είναι μια χώρα η οποία πάει και τους λέει τι θέλετε στο ΝΑΤΟ. Αναφέρομαι στην Τουρκία. Εμείς έχουμε το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό. Βάλτε εμάς μπροστά. Τους χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί με τη Χαμάς. Βεβαίως χρησιμοποίησαν. Οι Τούρκοι συνομιλούσαν με τη Χαμάς.
1: Και αναλυτές λένε ότι χρησιμοποιήσουν και με τη Χεσμπολά.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα ποιο είναι, ότι η Ελλάδα όμως για την Αμερική, όταν θέλει να κάνει κάτι στην περιοχή, είναι ο σταθερός της σύμμαχος από την άποψη του ότι εμείς δεν είμαστε, σαν Ελλάδα γενικά, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, σαν τον Ερντογάν, που εδώ και χρόνια και σαν την Τουρκία είναι μία από εδώ, μία από εκεί, πατάει σε δύο βάρκες, δεν ξέρεις τι θα σου φέρει η επόμενη μέρα μαζί τους. Η Ελλάδα είναι ένας σύμμαχος πιο αξιόπιστος που μπορείς να τον εμπιστευτείς με κάτι κρίσιμο. Και γι' αυτό το λόγο έχει εμπιστευτεί όλα αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως.
0: Ναι, γι' αυτό και ο Ερντογάν είναι.
1: Καθοδιάδρομος, Εύρων κτλ.
0: Είναι εκτός κάθε διαδρόμου. Τον ήθελε ο Ερντογάν.
1: Είχε το Turk Stream.
0: Τι είχε?
1: Turk Stream είχε.
0: Αυτό χαιρέτησε, πάει ο
1: Σιμάνσκι. Ναι, ναι.
0: Δεν λέω ότι εμείς ωφελούμαστε τώρα από τον κάθε διάδρομο, αλλά όταν θα ξεκινήσει αυτός, γιατί βλέπουμε τι χειμώνα θα έχουμε τώρα, που λέμε αμάν Παναγία μου, να δώσει Παναγία να ξεπεράσουμε το εμπόδιο. Αλλά όταν θα είμαστε με το σταγονόμετρο, με το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, εσύ θα έχεις τον κάθε του διάδρομο. Σε ένα χρόνο, σε δύο, σε τρία, θα έχεις πάντως κάθε του. Ως χώρα, λέω. Ως χώρα.
1: Είναι και ακριβούλη το LNG, το αμερικανικό βέβαια. Είναι και ακριβούλη το LNG.
0: Ναι, αλλά εσύ θα έχεις άλλες τιμές όμως. Επίσης. F-35. Βλέπεις πως λυσάει να πάρει τα πέμπτης τέτοιας γενιάς στα πολεμικά αεροσκάφη. Λυσάει.
1: Ο Ερντογάν.
0: Ο Ερντογάν. Έχει τον Τραμπ να του το έχει υποσχεθεί μπροστά στις κάμερες 2-3 φορές θα τα πάρεις αγόρι μου τα αεροπλάνα. Στα δώσουμε, μη σε νοιάζει. Και έχει κολλήσει στον νόμο Κάτσα και στα υπόλοιπα τα οποία έχουν βάλει οι Αμερικανοί, οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα σαν προβλήματα, αλλά είναι προφανές ότι στους νόμους τους τους στηρούν.
1: Ναι, δεν έχει να κάνει με εμάς όμως αυτό.
0: Μια χαρά έχει να κάνει με εμάς.
1: Όχι.
0: Εμείς
1: δεν λέει
0: μου...
1: δεν σου δίνω τα F-35 επειδή τα έχω δώσει στους δίπλα.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Δεν σου δίνω τα F-35 γιατί έχεις τους 400.
0: Εμείς το 2019 ήμασταν εκτός F-35 προγράμματος και μάλιστα με πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Και το 2026 συζητάμε πότε θα παραλάβουμε 24 F-35 και οι Τούρκοι που έχουν πληρώσει προκαταβολή είναι εκτός. Μια χαρά μας αφορά.
1: Γιατί έχετε τους S400 και όχι γιατί βάλαμε εμείς βέτο να μην πάρει.
0: Δική του επιλογή ήταν του Γελατζή Σουλτάνου η πολυδιάστατη πολιτική. Ότι θα πάω να πάρω και μετά παίξω και με τον Πούτιν. Παίξει και με τον Πούτιν και παίξει και με τους υπόλοιπους. Όλα να τα συνυπολογίζουμε με μεγαλύτερο ρεαλισμό. Εγώ αυτό λέω. Αυτό λέω. Γιατί είναι εύκολη η κριτική από την Εξεδράγου που πηγαίνω στο γήπεδο. Εσύ δεν πας τόσο συχνά. Πήγαινα μάλλον πιο παλιά. Άμα βλέπω τον Παναθηναϊκό και μου τη πάει, λέω γιατί έχει βάλει αυτό μπακ. Εγώ θα έβαζα αυτόν. Γιατί έχει αυτό το σχηματισμό. Εγώ θα έκανα αυτό. Ναι, ρε μεγάλε, αλλά εσύ στην Εξέδρα και τα βλέπεις. Και τα λες. Υπάρχουν και ειδικοί από κάτω, οι οποίοι κοιτάνε, αναλύουν, προσέχουν. Προφανώς και θα δεις τα λάθη. Αν είναι κιόλας κατεφανέστατα, θα τα δεις, θα τα εντοπίσεις. Αλλά δεν σημαίνει ότι έχεις την διαγνώση όμως με τους άλλους, οι οποίοι είναι κάτω εκεί και φτιάχνουν δεκάδα τα συστήματα. Το λέω γιατί.
1: Ξέρω την κατάσταση των παικτών και τα λοιπά, ναι.
0: Ναι.
1: Θες να περάσουμε και στα υπόλοιπα θέματα του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ό,τι θέτε, τι θέτε.
1: Πώς σου φάνηκε η ομιλία του στην Πνίκα, θέλω να μου πεις. Την άκουσες?
0: Με σεβασμό στην Ελλάδα και στην ιστορία της. Θα μου πεις, είναι αυτονόητος. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι αυτονόητος σεβασμός. Όταν βγαίνουν οι Σκοπιανοί και λένε ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Σλάβος, ή όταν βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε ότι ο Όμηρος ήταν Τούρκος, και βασίζονται στην άγνοια ενός πολύ μεγάλου κομματιού της κοινή γνώμη της Δύσης, δεν είναι αυτονόητος ο σεβασμός. Υπ' αυτή την έννοια, μέχρι εκεί, σε αυτό το σημείο μου άρεσε. Και βεβαίως, να μην κοροϊδευόμαστε, αυτό που το είπε και νωρίτερα που κουβεντιάζαμε από Παπαδάκη στην εκπομπή του, ο J.D. Vance αναφέρθηκε στην ομιλία του Ρούμπιο εξαιτίας της Πνίκας, δηλαδή του Παρθενώνα που φαινόταν στο... Γιατί οι Αμερικανοί θεωρούν ότι ο Παρθενώνας, η Πνίκα και τα λοιπά είναι η έναρξη της δημοκρατίας και είναι για αυτούς πολύ σημαντικό να έχουν τον Παρθενώνα στην πλάτη του, στο φόντο δηλαδή. Αλλά επί της ουσίας, επαναλαμβάνω, θα ήθελα πολύ το Ρούμπιο, το γερουσιαστή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά τώρα είναι επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
1: Μιας και το αναφέρεις, έχουμε το ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, του Νικόλα Βαφιάδη, που αναλύει στην ουσία το παρελθόν του Ρούμπιο ως γερουσιαστής και τα λοιπά. Να τον ακούσουμε.
2: Μάλιστα. Από το 2019 που ψήφισε μαζί με τον γερουσιαστή Μπομπ Μενέντες στο νόμο Κάατσα, που επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία για τους S-400 βγάζοντάς την εκτός του προγράμματος των F-35, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι βαθύς γνώστης των ελληνικών θεμάτων. Από τότε η ανησυχία της Άγκυρας, όπως αποτυπωνόταν στα τηλεοπτικά προγράμματα της εποχής, είχε δύο πρόσωπα, τον Μενέντες και τον Ρούμπιο. Ακόμη νωρίτερα, από το 2016, σε συνέντευξή του στο Fox News, ξυφουλκούσε κατά του Ερντογάν για την ισλαμιστική του κατεύθυνση και επέκρινε εμέσως την Τουρκία που δεν συνεργαζόταν στην παροχή πληροφοριών για τους τρομοκράτες του ISIS. Το 2017 πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μπομπ Μενέντες στη συγγραφή και την προώθηση του λεγόμενου East Med Act, του νόμου που επαναπροσδιορίσε τη στρατηγική των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ και οδήγησε στην άρση του εμπάργου πώλησης όπλων στην Κύπρο. Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι οπαδός των δημόσιων ανακοινώσεων και των εντυπωσιακών δηλώσεων. Πολλές φορές οι διπλωματικές του πρωτοβουλίες εξελίσσονται στο παρασκήνιο. Και έτσι φιλοδοξεί να λύσει χωρίς εντάσεις το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με το Ισραήλ.
0: Λοιπόν,
1: Αυτός είναι ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Η πορεία του Ρούμπιο μέχρι την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, τη δεύτερη, στο πρώτο κυβερνητικό σχήμα, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, δεν είχε πάρει κάποιο υπουργείο, κάποιο χαρτοφυλάκιο. Ήταν απλά γερουσιαστής. Και τώρα οι Αμερικανοί λένε ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι μία από τις περιπτώσεις διαδόχων του Ντόναλντ Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Έτσι, ένας από τα στελέχη, ο οποίος θα διεκδικήσει να τον αντικαταστήσει.
1: Όπως και ο J.D. Vance, ο πρόεδρος του.
0: Οι επικρατές είναι αυτοί οι δύο, μπορεί να υπάρξουν κι άλλες όμως.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας πολιτικός που ειδικά στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι και σύμβουλος ασφαλείας της χώρας, είναι και υπουργός εξωτερικών. Έχει τα ενία, ας πούμε, της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Και η αλήθεια είναι ότι μίλησε για την Ελλάδα με τα καλύτερα λόγια χθες ο Μάρκο Ρούμπιο, για να τα λέμε και όλα, ότι είναι αξιόπιστο σύμμαχο, ότι είναι Άγκυρα. Όχι, αυτό το είπε ο κ. Πετρίτης. Ότι είναι στην Ανατολική Μεσόγειο πυλώνας η Ελλάδα και ένας αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και απαραίτητος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Αντίστοιχα και η ελληνική πλευρά είπε ότι είμαστε στο καλύτερο σημείο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που κάποιος έρχεται από την Αμερική στην Ελλάδα, το ίδιο λέμε, αλλά εγώ το πιστεύω, δεν διαφωνώ με αυτό. Είχαμε και την υπογραφή κάποιων συμφωνιών μεταξύ άλλων για τον πολιτισμό. Αλλά συμφώνησαν Ρούμπιο και Δένδιας, υπέγραψαν βασικά τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων των δικών μας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στην ουσία, αυτό τι θα είναι, θα κάνουν κάποιες κοινές ασκήσεις, θα μοιραστούν τεχνογνωσία, θέλουν να τους πούμε και εμείς πώς διαχειριζόμαστε σεισμούς και δασικές πυρκαγιές κτλ. Δεν είναι ενώ κάτι που είναι ανησυχητικό η υπογραφή αυτής της συμφωνίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Που πολλά φύ έχει αυτό, δεν είναι για. Είναι για Σαρδάμ. Η Εθνοφρουρά της Φλόριντας.
0: Η Εθνοφρουρά, ναι. Γιατί δεν είναι κάτι ανησυχητικό, ανάλογα από ποια πλευρά το βλέπεις.
1: Όχι, παιδί μου, σου λένε, ξέρεις, παθαίνουμε εδώ άμα ακούμε συνεργασία με ξένους στρατούς.
0: Εγώ ανησυχώ, ειδικά άμα είναι Αμερικανοί στη μέση. Είπαμε, δεν τους θέλουμε τους Αμερικανούς. Βέβαια, φεύγουμε κύριε Λάσκαρη. Είπαμε, δυτικό μέσο χρησιμοποιούμε, το κινητό, δυτική κουλτούρα, δυτική νομοθεσία, για να ταχώνουμε στη Δύση. Αλλά γενικά με τους Αμερικανούς είπαμε εδώ πέρα, αν τα λες αυτά προσέχεις. Πού τα λες αυτά, προσέχεις, κυρία Κασιάνη Βρέχα.
1: Τι
0: με κοιτάς.
1: Τι πρέπει να προσέχω.
0: Δεν έγινε και τίποτα κακό που υπογράψαμε συμφωνία με τη Φλόριντα.
1: Λέω ότι δεν έχει κάτι μέσα που να με δείχνει ότι.
0: Όχι, έπρεπε να φωνάξει εδώ από το ραδιόφωνο του, λέει κατάπτυστη συμφωνία. Απαράδεκτη. Ντροπή μας και ντροπή τους. Αυτό.
1: Και έπεσε. Άσπασες όλα.
0: Έπεσε ο φάρος.
1: Πάμε στην ελευθερία της Ανακούλης στους τίτλους.
3: FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι επί της λεωφόρου Φλέμινγκ προκλήθηκε από στρώμα, εκενώθηκε προληπτικά το κτίριο. Τη στενή συνεργασία Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμαναν Μητσοτάκης Ρούμπιο στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην ομιλία Ρούμπιο από την Πνίκα αναφέρθηκε ο J.T. Vance χαρακτηρίζοντας την εξαιρετική. Αναλυτικά στο real.gr. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος της ρύθμισης είναι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο του οικονομικού ωφέλους. Κλιμακώνουν τις κοινοτοποιήσεις του Σιαλή σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας.

0: Real FM 97,8, 35 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Μαρούσι, στους 14 βαθμούς. Σε μισή ώρα, σε λιγότερο από μισή ώρα, θα έχουμε κυκλοφοριακές παρεμβάσεις από την Τροχέα, από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο, για την έξοδο του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
1: Και να σας πούμε ότι έχουμε, το ακούστε και από την Ελευθερία, φωτιά σε διαμέρισμα στο Ρέντι. Διενεργείται αυτή την ώρα εκτροπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Φλέμινγκ στη συμβολή με την οδό Βενιζέλου. Οπότε όσοι κινείστε στην περιοχή, να έχετε το νου σας γι' αυτό. Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και εκενώθηκε προληπτικά η πολυκατοικία.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Στέφανο. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα, να έχεις μια όμορφη μέρα. Στον Καβοντορίτη καλημέρα επίσης. Στο Χιλίαρχο, σούρνοντας λέει θα πάει στο Βενιζέλο ο γυμνοσάλιαγκας. Α, για το 7 με 10 λέει. Επειδή θα είναι 3 ώρες. Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις δίνουν ένα περιθώριο οι συνοδοί, δεν λένε 7 και 10, μπορεί και να το ξέρουν κιόλας οι δικοί μας, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο στα μέτρα ασφαλείας. Τι?
1: Θα πω να θέλω να πάω στο duty free. Που ξέρουμε γιατί είναι τόσες ώρες. Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν και μέτρα ασφαλείας, το οποίο είναι. Υπάρχει ένα. Πώς το λένε, μια διαδικασία που είναι παγκοσμίως. Γίνεται έτσι σε όλο τον κόσμο. Δεν ξύπνησε η Ελλάδα μια μέρα και είπα κλείσω 3 ώρες πρωινιάτικα τους δρόμους της Αθήνας, έτσι.
0: Ναι. Ο Μιχαήλ λέει πάει το λιβάνισμα πρωί-πρωί για το Μέγα Αλέξανδρο κουβέντα. Και Τουρκία και Κύπρο. Για το Μέγα Αλέξανδρο, τι να πω. Τι θες να πω, ρε, Μιχαήλ, ότι είναι Σκοπιανός αυτό. Αναφέρθηκα πριν σε αυτές τις αξιώσεις των γειτόνων μας. Παρεπιπτόντως, και επειδή εμένα μου αρέσουν αυτά, σημειώστε το, γιατί τώρα εμείς εδώ πέρα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάζουμε και να μιλάμε και να λέμε αυτά που λέμε. Διότι το 1827, μια μέρα σαν και αυτή, είχαμε τον Δεριγνή, τον Κόντρικτον και τον. Ελά. Κόλλησα τώρα. Κοίτα να δεις. Τον Ολλανδό επικεφαλής των Ρωσικών δυνάμεων, θέλω να πω, στην αμαχία του Ναβαρίνου. Κάτσε, να το βρω τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, και είναι σημαντικό να τα θυμόμαστε αυτά. Αν δεν γινόταν εκείνη την αμαχία εκεί στο Ναβαρίνο, δεν ξέρω πόσο θα είχαμε τη δυνατότητα να μιλάμε σήμερα και να κουβεντιάζουμε για την ελληνική δημοκρατία. Τους είπα τους δύο, είναι και ο Ιωσήφ εδώ, καλημέρα Ιωσήφ, είπα τον Δεριγνή, είπα τον Κόντρικτον, το χέρι δεν ξέχασα κυρία Κασιανή Βράχα, που ξέχασα.
1: Μη συγχωρείτε και εγώ δεν δούλευε το κεφάλι, ο ναι. Κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, έρχεται πάντα να μας σώσει. Θες να πούμε λίγο και τα παραπολιτικά του Ρούμπιο της επίσκεψης.
0: Για πάμε να τα πούμε, κυρία.
1: Θες να πούμε τι φάγανε.
0: Τι φάγανε.
1: Προζυμένο ψωμί, φάβα.
0: Περίμενε πριν το πεις αυτό.
1: Τι.
0: Ρε εσύ, στις 20 Οκτωβρίου για την αμαχία, 20 Οκτωβρίου του 1827. Σε 12 μέρες από τώρα. Βιάστηκαν την προαναγγείλω.
1: Τι είπε σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα, ναι. Δεν έγινε σαν σήμερα. Έγινε 20 Οκτωβρίου του 1827. Το λέω γι' αυτό. Τώρα
1: δεν πέστε, θα τα ξαναπούμε λοιπόν, σε 12 μέρες.
0: Σε 12 μέρες, θυμίσου θα το ξαναπούμε, ναι. Για πες.
1: Λοιπόν, προσμένο ψωμί.
0: Ναι.
1: Φάβα.
0: Ναι.
1: Ντολμαδάκια με θαλασσινά.
0: Πολύ ωραία μέχρι τώρα το πάμε.
1: Και φιλέτο ψαριού. Ήταν το μενού στο δείπνο Μητσοτάκη Ρούμπιο. Στο King George.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τι αρέσουν αυτά.
0: Πολύ ωραία ήταν όλα αυτά.
1: Ελληνικό ελαιόλαδο λέει πάνω το προσμένο το ψωμάκι. Ένα γλυκό με αχλάδι φάγανε και ελληνικά κρασά. Καλά κρασά.
0: Okay. Δηλαδή, ποιο ήταν το κυρίως τώρα εκεί.
1: Το φιλέτο ψάρι σου λέει.
0: Το φιλέτο ψάρι ήτανε.
1: Ναι, και συνοδευτικό ντολμάς.
0: Να, μάλιστα.
1: Με τα θαλασσινά και φάβα. Του ψαριού έγινε. Κρατάκι δεν είχε αυτή. Φάγανε λαφριά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και ένα άλλο,
0: ναι.
1: Όταν μιλούσε ο Πρωθυπουργός με τον Μάρκο Ρούμπιο, είχε σε περίοπτη έτσι θέση την, ναι, φωτογραφία από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο το 2022.
0: Ναι.
1: Ανάμεσά τους δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια που συνομιλούσαν, υπήρχε αυτή η φωτογραφία που υπάρχει γενικά στο γραφείο του Πρωθυπουργού, αλλά τη βάλανε έτσι σε περίοπτη θέση να φαίνεται κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών.
0: Πολύ ωραία. Να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο το Ελευθέρη, ο οποίος λέει 17 βαθμοί τώρα στο αεροδρόμιο της Στουτγκάρδης.
1: Καλύτερο η θερμοκρασία από μας, καλύτερο,
0: από,
1: μαρούσι.
0: Από το μαρούσι δηλαδή είναι καλύτερα. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα μηνύματα, να υποδεχτούμε τον καλοσυνάδελφο και φίλο, τον Θανάση Τσίτσα, ανταποκριτή του Real FM για τις Real News στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλώς τον, καλημέρα από το Μαρούσι, φίλε.
2: Καλή σας μέρα.
1: Πώς πες μας, Θανάση, λοιπόν, πώς αντιμετώπισαν
2: Πώς υποδέχτηκαν.
1: Ναι.
2: Πώς υποδέχτηκαν εδώ πέρα την επίσκεψη Ρούμπιο. Θα έλεγα ότι η ομιλία του επικεφαλής του State Department στην ΠΝΙΚΑ επισκίασε ακόμα την διμερή αυτή συνάντηση, και αυτό γιατί θεωρούν ότι αυτή η ομιλία ήταν ένα πρόκριμα στις φιλοδοξίες του Μάρκο Ρούμπιο για την επόμενη μέρα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Θεωρούν δηλαδή ότι χρησιμοποίησε με φόντο την Ακρόπολη το ταξίδι αυτό για να απευθυνθεί στο εσωτερικό ακροατήριο των Ρεπουμπλικάνων και σε όλο τον κόσμο, αλλά και να θέσει τις βάσεις, έτσι όπως θεωρεί αυτός, της αμερικανικής ισχύς την επόμενη δεκαετία. Στο πρακτικό επίπεδο, για τα αμερικανικά μέσα, ο έκτος στρατηγικός διάλογος επικεντρώθηκε στην άμυνα, στην αντιτρομοκρατία, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια. Και η σημαντικότερη και πιο συγκεκριμένη ανακοίνωση για τους Αμερικανούς αφορά το νέο μνημόνιο συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και άλλων διασυνοριακών απειλών. Η Ελλάδα σε όλα τα μέσα παρουσιάζεται ως σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, κυρίως λόγω της γεωγραφικής θέσης της και της δυνατότητας να υποστηρίξει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνομιλίες που κατήχει η ενεργειακή συνεργασία. Η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG, με στόχο την μείωση της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια. Έμφαση δίνεται στην ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, δήλωσε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε, το είπε και στην συνέντευξη τύπου, να προσφέρει ναυτική συνδρομή στα στενά, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία στο μέλλον. Για τους Αμερικάνους, η επίσκεψη επιβεβαίωσε την αυξανόμενη σημασία της Ελλάδας στον Αμερικανό σχεδιασμό για την Ανατολική Μεσόγειο, την ενεργειακή ασφάλεια και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δεν προκύπτει ωστόσο, και εδώ επισημαίνεται, καμιά νέα καθοριστική δέσμευση της Ουάσιγκτον στα ελληνοτουρκικά, ούτε συγκεκριμένη μεταβολή των περιφερειακών ισορροπιών. Η απάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σε σχέση με το ηλεκτρικό καλώδιο άφησε την Αθήνα μη ικανοποιημένη σε σχέση με το τι θα γίνει, αν θα υπάρξει ή όχι η εμπλοκή των ΗΠΑ σε περίπτωση που εμποδιστεί η πόντιση του καλωδίου από την τουρκική πλευρά.
0: Μάλιστα. Για τα F-35 και για τα βλήματα για τα οποία ζητάμε να πάρουμε από τους Αμερικανούς, βλέπεις κάτι, έχει γραφτεί κάτι, έχει υποθεί κάτι?
2: Κάνουν μια αναφορά στο κόστος το οποίο υπερβαίνει τα 4 δισεκατομμύρια. Αυτός είναι ο λογαριασμός με τα οπλικά συστήματα τα οποία παραχωρούνται ή θα αγοράσει η Ελλάδα. Δεν υπάρχει όμως συγκεκριμένα δημοσιευμένα ο κατάλογος και περιμένουμε να δούμε ποια είναι αυτά τα οπλικά συστήματα και αν είναι αυτά που έχει ζητήσει η ελληνική πλευρά με έτοιμά της, με ένα νέο ανανεωμένο κατάλογο έτσι όπως θα είχε ζητήσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε ερώτηση, κυρία Βάσα?
1: Όχι, δεν έχω κάποια ερώτηση.
0: Να αφήσουμε να ξεκουράσετε λίγο, γιατί είναι ταλαιπωρημένος κιόλας.
1: Να τον αφήσουμε.
0: Και έχει και αντένα, όταν ξοβγήκε στον αντένα θα αφήσετε.
2: Τώρα.
0: Κουράγιο, φίλε. Κουράγιο.
1: Καλημέρα, Θανάση.
0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και μετά συνεχίσουμε τα μηνύματά σας. Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτό τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα Μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό ρεύματος ή βισκουαρίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνέργεια με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
7: City Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigio.gr.
12: Time out για Θράκον.
11: Από το Sigio Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigio.gr.
12: Time out για Θράκον.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!

0: Ρενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τον κύριο Λάμπρο από την Άφακτο, μέσω της Ειρήνης Κούρτη, ζήτησε να τον χαιρετήσουμε. Καλημέρα κύριε Λάμπρο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον πατριώτη.
0: Στο φίλο μου τον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει, στις 6 δίπλα στη θάλασσα, λέει. Και μάλιστα μου ζητάει να βελτιώσω, λέει, τις ισορροπίες στα πολιτικά, διότι στο σχόλιο που έκανα χθες για την κυρία Μελέτη, έχουμε αργότερα να κουβεντιάσουμε πάλι για τη δήλωση της κυρίας Μελέτη για τους
1: εκβιαζόμενους
0: εργοδότες, είπα ότι όφιλε να το διατυπώσει προφανώς καλύτερα αυτό, αλλά από την άλλη είπα ότι δεν είναι μόνο οι εργοδότες οι μεγαλόσχημοι, υπάρχουν και εργοδότες, ο υδραυλικός, ο οποίος έχει το μαθητευόμενο ή το βοηθό, ο ηλεκτρολόγος, και έχει εδώ πέρα μια λίστα με πράγματα που συμβαίνουν, λέει, τους έχουν, λέει, όχι μόνο αυτοί, και οι υπόλοιποι που είπα για τα μινι μάρκετ, τα περίπτερα. Λέει λοιπόν ο κύριος Παναγιώτης, τους έχουν χωρίς να τους εντάξουν σε κάποια σύμβαση, τους χαρακτηρίζουν μαθητευόμενους όταν τους δηλώνουν για να πληρώνουν το ελάχιστο μερομίσθιο και την ελάχιστη ασφάλεια. Η ουσιαστική κατάργηση των επιθεωρήσεων εργασίας τους αφαιρεί το δικαίωμα να διεκδικήσουν το δίκιο τους. Δουλεύουν μόνο όταν κρίνουν τα αφεντικά τους. Σπάνια έως ποτέ τους δηλώνουν στον ΕΦΚΑ. Μιλάτε για τους ανήλικους. Και επίσης να μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχω γνωρίσει επαγγελματίες σε αυτά τα επαγγέλματα, οι οποίοι σε μένα έλεγαν, τώρα μου πείτε λένε ψέματα ή είναι αυτός ο κανόνας που λέτε εσείς, ότι δηλώνουν κανονικά τους εργαζόμενους, τους συναδέλφους.
1: Και θα πάρω και παραπάνω, γιατί δηλώνω, έχω να βάλω και το ένσημο του παιδιού.
0: Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ο κανόνας αυτό που λέτε. Ενδεχομένως ήταν ο κανόνας πριν από μερικά χρόνια.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτός που περιγράφει είναι ο κανόνας. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να βάζεις στο ίδιο τσουβάλι τις εργασιακές συνθήκες των εργοδοτών με τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων.
0: Ναι, γιατί εσείς σκέφτεστε τους επιχειρηματίες.
1: Όχι, δεν σκέφτεστε με τους επιχειρηματίες και τους εφοπλιστές.
0: Και ο άλλος εδώ

0: Δίπλα στο περίπτερο που έχει η κυρία εδώ που είναι, έχει τρεις εργαζόμενους. Τρεις έχει. Εργοδότης είναι η κυρία. Έχει τρεις βάρδιες στο περίπτερο. Εδώ πάμε και παίρνουμε τα μπισκότα και τα νερά.
1: Πιο πιθανό είναι να τους έχει να δουλεύουν υπερορίες και να μην τους πληρώνει εκείνη παρά να τους κάνει bullying ο ένας από τους τρεις αυτούς. Κατάλαβες. Οι πιθανότητες. Και αυτό που βλέπουμε καθημερινά είναι ότι οι εργαζόμενοι υφίστανται το εργασιακό bullying. Γιατί αυτό συζητούσαν περισσότερο από ότι θα το υφίστανται οποιοδήποτε εργοδότη.
0: Επαναλαμβάνω. Η διατύπωση της κυρίας Μελέτη δεν ήταν η ιδανική. Αλλά μην ξεχωρίζουμε τους εργαζόμενους και μην τους αφαιρούμε από την κοινωνία. Γιατί υπάρχουν και εργοδότες, γιατί υπάρχουν κάποιοι εργοδότες που είναι ανάμεσά μας με τέτοια προβλήματα. Και χειρότερα κιόλας. Σε κάποιες επιχειρήσεις. Γιατί και αυτό το περίπτωτο επιχείρηση είναι.
1: Κανονικότητα επιχείρηση.
0: Ένας ηλεκτρολόγος που ξέρω στη γειτονιά μου, που έχει 4-5 πόσους έχει, εργαζόμενους, επιχείρηση έχει κι αυτός. Μην πάμε σε αυτούς τους αυτοματισμούς και εγώ πάντα επαναλαμβάνω, είμαι υπέρ της πρόσθεσης, όχι της αφαίρεσης.
1: Και σου ξαναλέω, αυτός ο ηλεκτρολόγος τώρα που έχει 4 άτομα εκεί και. Του κάνουν και πηγαίνουν αριστερά-δεξιά για δουλειές. Πιο πιθανό είναι ο εργοδότης να μην τους πληρώσει, να τους βάλει να δουλέψουν παραπάνω και να μην τα δώσει, να τους έχει αδήλωτους, παρά να τους κάνει ματσαραγκιά ένας από τους υπαλλήλους του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό συζητάμε, ότι δεν μπορεί να βάζει στο ίδιο τσουβάλι το εργασιακό bullying που υφίστανται οι εργαζόμενοι με το εργασιακό bullying που υφίστανται οι εργοδότες.
0: Θα το κουβεντιάσουμε και μετά. Καλημέρα και στον Πάνο, λέει: η ηθική αυτουργή των εγκλημάτων της ανθρωπότητας δεν έχουν καμία δουλειά στον ιερό βράχο της Πνίκας. Σε αυτόν τον τόπο αγόρευσαν οι θεμελιωτές της ανθρώπινης σκέψης, της φιλοσοφίας και της δημοκρατίας. Δημοκρατία που κακώς την επικαλούνται και δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν. Επομένως, κύριε Πάνο, είστε απέναντι και στην άποψη ότι θα πρέπει ενίοτε να τοποθετούμε είτε διαφημιστικά είτε. Κομματικά μπάνερ στο Μπαρθενώνα, σωστά. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα. Όταν έρχονται οι εκπρόσωποι των κρατών που τους ανήκουν τα προτεκτοράτα, φερόμαστε σαν νομιστεράκια. No mister, μην πας στην Τουρκία. Yes mister, δώσε μας όπλα. Έρεσε Κώστα, αλλά επειδή την κάνω αυτή την κουβέντα και με το φίλο μου το Λάσκαρ την κάνω επίσης ενίοτε. Αλλά για εξηγήστε μου λίγο, ρε λεβέντες και λεβέντισες, πώς την βλέπετε τη δουλειά, δηλαδή. Εντάξει, εμείς να πούμε όχι στα ακριβά αμυντικά συστήματα. Όχι, δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε, ρε. Δεν τα θέλουμε, είμαστε λεβέντες και λεβέντισες. Θα πάμε και θα κάνουμε ξανά πάλι την επανάσταση του Κωστέλου. Κρατάει το. Και θα πάμε εκεί, παλικάρια, εμείς να αντισταθούμε απέναντι στους. Ωραία τα λέτε. Ωραία.
1: Δεν γελάω με αυτά που λέει ο Γιώργος. Γελάω γιατί ο Λάσκαρης σηκώθηκε να κρατήσει το φάρο που δείχνει το ανοιχτό μικρόφωνο που πέσε πριν.
0: Κράτα το φάρο, εσύ. Κράτα το φάρο. Είστε μερικοί πάντως, ρε παιδί μου, μέσα στην πραγματικότητα είστε. Μπορεί να υπάρχει Ουκρανία που δέχεται επίθεση από τη Ρωσική Ομοσπονδία 4 χρόνια τώρα, η οποία δεν είχε στην αρχή. Σε πρώτη φάση δεν είχε αεροπορία, δεν είχε πολεμικό ναυτικό. Δεν είχε. Μια χαρά. Θα πάμε και θα μηνθούμε με τη μαγιά μας και με τη λεβεντιά μας. Μπράβο, σας παραδέχομαι.

0: Μιας και πιάσαμε έτσι τα εργασιακά, να πάμε και στο σκάνδαλο του ΕΦΚΑ στην απάτη του κυρίου Καμπούρη, του Προέδρου του ΛΑΟΣ.
1: Να με. Κύριε Παπακώστα, μην είστε απαξιωτικός.
0: Κύριε Παπακώστα, είμαι 26.
1: Να μην είστε απαξιωτικός, κύριε.
0: Μην με μικραίνετε.
1: Μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε. Πάμε.
0: Όχι, ξέρετε, αυτοί οι τύποι θέλουν απάντηση. Γιατί θεωρούν ότι για πολιτική και για εξωτερική πολιτική και για διπλωματία μπορούν να μιλάνε μόνο άντρες άνω των 50. Δεν είναι έτσι όμως, φιλέ. Έχουν και η μικρότερη άποψη. Και η γνώμη που εκφράζεις τώρα και που φημώνεται τα νέα παιδιά και που τους λέτε εσείς δεν ξέρετε, θα σου πω εγώ, είναι και ο λόγος που βλέπουν πολιτική και δελτία ειδήσεων και γυρνάνε το κεφάλι και ενημερώνονται από τα social media.
1: Και επειδή βλέπω και το μηνυματάκι σας, υποθέτω ότι είστε και προοδευτικός, δεν επιτρέπετε για τις ιδέες σας να απαξιώνετε. Να απαξιώνετε την άποψη που έρχεται από μια κυρία, επειδή εσείς δεν εγκρίνετε, δεν είναι ιδιαίτερα προοδευτικό αυτό. Για δείτε το λίγο, σας παρακαλώ. Να συνάδει λίγο η ζωή με τις απόψεις σας. Για πες τι θες.
0: Πάμε στον κύριο Καμπούρη τώρα. Χθες, φεγαίνοντας από τα δικαστήρια, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να ακούσουμε και το ηχητικό, είπε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό, δεν έχω κάνει τίποτα και η υπερασπιστική γραμμή που κρατάνε οι δικηγόροι του.
1: Στο είπα.
0: Μου το είπες.
1: Σου είπα ότι θα πει σκευωρία και πολιτική δίωξη.
0: Αυτό είπε. Από την άλλη, η γραμμή που κρατούν οι δικηγόροι του, οπότε έχω καταλάβει στιγμή, είναι ο κύριος Απόστολος Λίτρας και ο κύριος Γλύκας, οι συνήγοροι του ζεύγους, Καμπούρη, λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε, το ότι χρωστάει χρήματα στον ΕΦΚΑ δεν τον κάνει απατεώνα.
1: Μάλιστα.
0: Αν όποιος χρωστούσε στον ΕΦΚΑ ήταν απατεώνας, θα ήταν όλοι απατεώνες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ότι δεν ήταν κομπίνα αυτό δηλαδή.
1: Όχι, δεν ήταν. Ήταν είχε 10 εταιρείες.
0: Είναι απλά χρέη.
1: 10 εταιρείες οι οποίες υπήρχαν πραγματικές και είχε καμιά κοσαριά οι οποίες ήταν φανταστικές. Δεν είναι το αυτό, λέγεται απάτη. Λέγεται απάτη αυτό. Ότι η άλλη η κοπέλα εκεί είχε συμφωνήσει να παίρνει 600 ευρώ και την νίκιαζε αυτό, την νίκιαζε. Σε εισαγωγικά τον νίκιαζε. Τη χρέωνε, τη δήλωνε σε άλλες εταιρείες φανταστικές και η γυναίκα. Δηλωνόταν στην εφορία με 19.500 ευρώ εισόδημα.
0: Για να ξεπλένει. Για να ξεπλένει. Όχι, είναι δεν
1: αυτό.
0: Είναι. Όχι.
1: Όχι, το κάνουν όλοι, δεν το κάνουν όλοι αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Για να, δεν έχει περάσει, δεν έχει γίνει δίκη του. Φέρεται να τα έκανε όλα αυτά.
1: Κατηγορείται.
0: Περιμένουμε να δούμε.
1: Κανείς δεν τον καταδικάζει. Κατηγορείται.
0: Πάντως, κατηγορείται για συγκρότηση σε ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση. Για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ. Για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου κατά εξακολούθηση. Για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατά επάγγελμα. Για μη έγκυρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αυτό είναι το τελευταίο. Και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή εκείνος ο σύζυγός του και άλλοι πόσοι
1: κατηγορούνται. Επίσης από την κοινωνία και για υποκρισία. Διότι ένας πολιτικός αρχηγός, ο οποίος μας έλεγε τα τελευταία πολλά χρόνια ότι θέλει να μας σώσει από τη διαφθορά και από τα προβλήματα, έβγαζε κεφάλαια στο εξωτερικό.
0: Δεν το έχω ματακούσει αυτό ποτέ.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής.
2: Real FM.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
2: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Φωτιά εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία του Ρέντι. Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι ενώ εκενώθηκε προληπτικά το κτίριο. Διενεργείται εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Φλέμινγκ και Βενιζέλου. Τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμαναν Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάρκο Ρούμπιο στη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από τη μεριά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τη χώρα μας ως ένα ισχυρό, εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο. Στην ομιλία Ρούμπιο από την ΠΝΙΚΑ αναφέρθηκε ο J.D. Vance, χαρακτηρίζοντας την εξαιρετική και ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Σε λίγο θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο για την ασφαλή διέλευση της αυτοκινητοπομπής του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η διπλή επιδότηση πετρελαίου που ανακοινώθηκε δεν αντιστοιχεί με το ελάχιστο ποσό των 0,50 ευρώ ανά λίτρο, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου. Στόχος της ρύθμισης είναι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο του οικονομικού ωφέλους. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στο EuroCup του μπάσκετ ο Άρης. Το Αλεξάνδριο Μέλαθρο, παρουσία του Νίκο Γκάλη, κέρδισε με 93-80 την Ισπανική Μπούργος. Νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στο Basketball Champions League, επικρατώντας με 95-93 της φιλανδικής Σαλόν Βίλπας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
18: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
19: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
10: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
20: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
10: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
21: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
22: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
23: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο. 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης Μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα Special Φασόλια Μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
24: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
25: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
26: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
27: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

με αυτή την κομματάρα, την κομματάρα του Γιάννη του Χαρούλη. Το αφήσαμε έτσι να παίξει μέχρι τέλος, γιατί είναι φανταστικό τραγούδι. Έτσι δεν το συζητάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, παρέουλα μαζί με εσάς, 5η 8 Οκτωβρίου. Και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά.

Όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, από νωρίς το πρωί, από τις 7 η ώρα, είμαστε εδώ παρέα μαζί σας, μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλους τους συνεργάτες του σταθμού και με όλες τις εκπομπές. Τις σούπερ εκπομπές μας, δεν το συζητάμε. Και ό,τι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε, να μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας, να το διαβάζετε στο www.realvoice995.gr.

Πάμε λοιπόν, κάντε το καφεδάκι σας, καθίστε αναπαυτικά. Όσοι έχετε αυτή την ευχέρεια και δεν ετοιμάζεστε να πάτε δουλειά, ξεκινάει η πρώτη καλημέρα με Μανώλη Παπάζουγλου και Πέρι Βασιλάκη εννοείται. Εδώ είναι το αγόρι, εγώ έχει πάρει μια κούτα χάπια. Έχει απλώσει ένα φαρμακείο εδώ πάνω στο...

0: Όταν παίρνεις το πρώτο σου μήνυμα για καλημέρα, πρόσεξε, το φίλο του Μιχάλη, καλημέρα Μιχάλη, και σου στέλνει ένα άρθρο από τα παραπολιτικά.gr και λέει «Φρένο στα social media για ιερείς και μοναχούς». Τι πάθαμε.
1: Πουλάμε ακόμα μια φορά. Δεν με πειράζει, δεν με πειράζει που θα μείνω μοναχός.
0: Τι πάνε τώρα τα selfie βίντεο και τα και όλες οι ιστορίες εκεί. Αχ, Θεέ μου.
1: Γιατί απόψε.
0: Όταν είχε ένα πανηγύρι, ρε παιδί μου, μια εκκλησία, μια ενορία κτλ. Παλιά γινόντουσαν ανακοινώσεις. Ξέρετε, κανένα χαρτί να ακολουθεί σε κανένα στήλο της ΔΕΗ. Κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Τώρα στην εποχή μας είχαμε τα social. Τρέχανε οι χορηγούμενοι εκεί από τις εκκλησίες. Τρέχανε το ένα, τρέχανε το άλλο. Φρένο, λέει τώρα. Μάλιστα. Πάντα social.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω.
0: Όφου και τι θα γίνουν οι ενορίες.

αργά. Να πω χρόνια πολλά στη μικρή μου την Ανιψιά, στο μικρό το αγγελούδι αυτό, να τα χιλιάσει, να τα εκατοστήσει. Και ο παλαβός ο θείος εδώ είναι πάντα, εννοείται.

0: ξερά.
1: Καλημέρα και στον άλλο Μιχαλή, να είναι πάντα καλά.
0: Δεν με πειράζει κι αν τα χείλη σου γένουν. Μια καλή νύχτα κι αν πεις δεν με πειράζει.
1: Και τρίτος Μιχαλής, ρε εσείς τι έγινε σήμερα? Έχασες ματσάρα λέει ο Μιχαλής, καλημέρα. Ξέρω ότι ήσουν εκεί αγόρι μου και είχα το κεφάλι μου ήσυχο, αυτό να το ξέρεις. Και εννοεί ο φίλος ο Μιχάλης για το παιχνίδι της Ρόδου. Πολλά γκολ στο παιχνίδι της Ρόδου με τον Αστέρα Βαστίδας. Άνοιξε το σπίτι της η ομάδα της Ρόδου ξανά, στη νέα εποχή πλέον που έχει μπει. Νικηφόρο το πρώτο αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια σε όλους, σε όλη την ομάδα, σε όλους όσους τρέχουν την ομάδα αυτή την περίοδο.

Λοιπόν, για πείτε λίγο στην ιστοσελίδα μας και δείτε λίγο το πρωτοθέμα από τη Ροδιακή Επαυλή και στείλτε μου εσείς μήνυματα για να μην κάνω εγώ δική μου τοποθέτηση, γιατί πάλι θα φανώ κακός. Αλλά μια εικόνα λέει χίλιες λέξεις. Θυμάστε για τη Ροδιακή Επαυλή, έτσι. Τα θυμάστε. Το μεγάλο το θα. Άλλο ένα μάλλον μεγάλο θα.

Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν που θα δείτε στην ιστοσελίδα μας. Και βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας, έτσι. Ανατρέξτε και λίγο σε παλαιότερες δηλώσεις. Βαγιανού και Σία, όμικρον έψιλον. Γιατί όμικρον έψιλον έγιναν, από ό,τι καταλάβαμε, τις ανακοινώσεις αυτές τις μέρες και με κάτι αναρτήσεις που γίνονται.

Έτσι είναι. Υποχρεώσεις, όσο ψηλά και να είσαι στην ιεραρχία, υποχρεώσεις σε κρατάνε από κάπου. Από παντελόνια, από κάκαλα, από κάπου. Έτσι είναι. Άρα θα συμβιβαστείς και με το διάολο στην περίπτωση αυτή. Μάλλον και με τα σκατά στην περίπτωση αυτή. Όλα καλά και η ζωή συνεχίζεται στο νησί.

Και εσείς αν αυτοί καλά και εμείς θα φανεί. Αγαπημένη μου ξενοδόχη. Καλημέρα στους ξενοδόχους. Γιατί το λέω τώρα αυτό, γιατί το σχολιάζω τώρα αυτό. Εχθές αυτή η τεράστια επιχείρηση, η κερδοφόρα τεράστια επιχείρηση, κόσμημα επιχείρηση στη Ρόδο που λέγεται ΔΕΙΑΡ, τόσο οργανισμός ο τεράστιος, δίνει και συμβουλές στους ξενοδόχους. Και ακούστε εδώ τι έγινε. 22 και 54 το βράδυ, προσέξτε, 22 και 54 το βράδυ έρχονται email στα site, στους σταθμούς, γενικώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τη ΔΕΙΑΡ, που λέει μέσα στο δελτίο τύπου, προσέξτε, σήμερα ή αύριο εκπνέουν κάτι προθεσμίες από αυτό που σας ζήτησε η περιφέρεια. Προσέξτε εδώ, δελτίο τύπου. Επαναλαμβάνω, 22 και 54 ενημερώνει τους ξενοδόχους ότι σήμερα ή αύριο εκπνέει μια προθεσμία να κάνετε, αν θέλετε, να κάνετε αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο. 22 και 54 τη νύχτα. Προσέξτε, για τέτοια σοβαρότητα μιλάμε. Ή μάλλον οι ξενοδόχοι σας περίμενα, ειδικά σε ένα σωτήρι, 100%. Δεν το συζητάμε. Και τέτοια ώρα. Για να είμαι και καλός, όσο μπορώ, με αυτά που βλέπω και ακούω τελευταία, έχει γίνει, είναι αυτή η στρατηγική, το καινούριο χούι που κάνουμε πρώτα ανάρτηση στα social και μετά στέλνουμε δελτία τύπου στον τύπο. Και μετά κάθονται και αναρωτιούνται γιατί δεν παίζουν. Τι να παίξουν ακριβώς. Τι να παίξουν. Τα στέλνετε εκεί που πρέπει να τα παίζουν αυτοί που θεωρείτε εσείς. Αυτοί παίρνουν πρώτα λογικά τα email. Εγώ πάντως το πήρα 22 και 54. Θα δω και ο σταθμός εδώ τι ώρα το πήρε. Και τους λέω ότι σήμερα, δηλαδή μέσα σε μία ώρα περίπου που τελείωνε η μέρα, και αύριο έχετε κάποιες προθεσμίες. Για τέτοια σοβαρότητα μιλάμε. Για τέτοια σοβαρότητα μιλάμε. Σε ένα θέμα που υποτίθεται, υποτίθεται, επαναλαμβάνω, η ΔΕΙΑΡ είναι απέναντι σε αυτό που κάνει η περιφέρεια, μπας και πάρει τα λεφτά της. Έτσι δεν είναι. Αυτά λένε. Δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω. Αυτά λένε. Και έρχεται λοιπόν 11 η ώρα τη νύχτα και σου στέλνει ένα email και σου λέει σήμερα ή αύριο τελειώνει η προθεσμία. Αν θέλετε να κάνετε εκείνο το ένα, το άλλο και το παράλληλο. Τι να πω. Από εκεί και πίσω, δεν χρειάζεται. Πείτε μου ένα λόγο που πρέπει να ασχοληθούμε πλέον με όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι θα έρθει η ώρα του κόσμου που θα ασχοληθεί μια και καλή με αυτές τις καταστάσεις. Γιατί ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ο κόσμος έξω συζητάει. Η μόνη λέξη όταν θα πεις τη λέξη ΔΕΙΑΡ ή Βαγιανός, δεν υπάρχει άλλη κουβέντα πέρα από τα λύματα, το βιολογικό και το χάλι που έχετε καταντήσει εκεί. Και μάλλον το έχεις παραλάβει και εσύ αυτό το χάλι και το συνεχίζεις αβέρτα, κούβερτα, σταμάτητα. Φύστε τώρα τις δικαιολογίες, το φτιάχνω σωληνάκια και ιστορίες. Και αναπτύσσεται η ΔΕΙΑΡ και είναι μπροστά και δεν ξέρω εγώ τι. Anyway. Και άλλη μια παρατήρηση σε αυτό το δελτίο τύπου το οποίο είδα. Ναι, μια ερώτηση να κάνω. Για τους συμβουλές που παίρνουν οι ξενοδόχοι. Για τις συμβουλές που τους δίνετε. Τις ίδιες συμβουλές θα μπορούσατε να τις χρησιμοποιήσετε. Λέω εγώ τώρα ρε παιδί μου. Δεν έχω ασχοληθεί όλο αυτό το καιρό. Απλά βλέπω. Γράφει ο ένας, απαντάει ο άλλος, ξανά το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Με την ίδια στρατηγική θα μπορούσατε να τη χρησιμοποιήσετε, λέω εγώ τώρα, κύριε Ζαντούλη, και σε περιπτώσεις που των ανίσπραχτων. Λέω εγώ τώρα. Δεν γίνεται αυτό. Γίνεται. Να ζητήσεις αυτά που σου οφείλουν. Και μιλάμε για πολλά λεφτά, πολλά εκατομμύρια ευρώ. Ανίσπραχτα. Με αυτήν τη μαχητικότητα που δείξατε για να πάτε απέναντι από αυτό το οποίο ζητάει η περιφέρεια. Τι ζητάει η περιφέρεια? Τα λεφτά της. Για να μπορέσει να πληρώσει τα λεφτά της τσέπης της. Για να μην πάει εξηγηθούμε εδώ, γιατί εσείς παίζετε και με τις λέξεις. Τον ίδιο τρόπο. Για να σας δω τι κάκαλα και παντελόνια έχετε, φίλε Δημήτρη και φίλε Σωτήρη, στα ανίσπραχτα όλων αυτών των ετών. Δώστε τέτοιες παρόμοιες συμβουλές στους ξενοδόχους, αν σας παίρνει φυσικά.
για να σας δω εκεί τη λεβεντιά, τη μαγιά και το γράψιμο και το έτσι και το αλλιώς του, φυσικά του AI. Μέχρι και τα σημεία στίξης ξεχνάνε. Εκεί που είναι να πάρει κόμμα, πολλές φορές το AI το κάνει άνω κάτω τελεία. Σύστημα είναι και αυτό, μηχάνημα είναι και αυτό. Εκεί φεύγουν και ανεξέλεγκτα, ούτε να ελέγξουμε τι γράφει το AI μέσα στα δελτία τύπου. Ανεξέλεγκτα. 9 σημάδια AI. Μόνο το χθεσινό, το βραδινό, το δελτίο. 9. Προσέξτε. Αν μου πεις, δεν παίρνει εντολές να τα γράψει από κάπου το AI. Προφανώς και παίρνει, αλλά όχι και ανεξέλεγκτα. Ρε παιδιά, ρίξτε και μια ματιά. Μηχάνημα είναι. Δεν ξέρει ποιος είναι ο Βαγιανός, ο Χατζημάρκος, η περιφέρεια, η ΔΕΙΑΡ, το μηχάνημα. Ρίξτε και μια ματιά. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Και νομίζω τα συμπεράσματα τα βγάλατε κι εσείς.

Καλημέρα Θοδωρή μου, να είστε πάντα καλά στη Λερό. Τα φιλιά μας. Ο πρωινά σου άλλος που είναι, ο Πέτρος που είναι, ακόμα καλημέρα δεν έχει στείλει. Οικογένεια, καλημέρα.

0: παντρευτεί.
1: Αφού πούμε εσύ Σταματία καλημέρα στο όμορφο παραδείσι, να είστε πάντα καλά. Το είδα και εγώ το θέμα. Η Σταματία μας στέλνει ένα μήνυμα για, δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς, λογικά κάπου θα το είδατε στα social, για το πλοίο της γραμμής της 12ης Ουσίου που έμεινε στην Τηλό λόγω μιας καταγγελίας που έγινε για το ωράριο, έτσι, του πληρώματος, ότι είχαν περάσει ώρες, οπότε έπρεπε να μείνει στην Τήλο για κάποιο χρονικό διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι λίγο πριν τα μεσάνυχτα αναχώρησε από την Τήλο το πλοίο, συμπληρώνοντας προφανώς το πλήρωμα τις ώρες που πρέπει. Εξ όσων γνωρίζω από τους κατοίκους εκεί, από τους συγγενείς, έτσι, τις συντρόφους μου στην Τήλο, η λιμενική αρχή εκεί επεμβεί μετά από καταγγελία. Τα περισσότερα δεν γνωρίζω. Πάντως σίγουρα είχε να κάνει με το ωράριο, έτσι, για να μην πάει το μυαλό αλλού και αλλού του οποιοδήποτε.

Αντωνάκο μου, καλημέρα. Καλημέρα στην όμορφη Αθήνα. Ροδίτης, ο φίλος ο Αντώνης, φοιτητής. Πότε φεύγει, λέει αυτός, να ανοίξει το κέντρο. Προφανώς εννοείς το Ρούμπιο. Κλαίω.

0: στρατηγική σημασία η επίσκεψη Ρούμπιο. Είδατε και τα μηνύματα τα οποία βγήκαν εχθές. Προς πάσα κατεύθυνση, η αλήθεια είναι. Νομίζω και οι απέναντι κατάλαβαν έτσι από την συζήτηση που έγινε εδώ στην Ελλάδα. Τότε τα πράγματα με τους Αμερικάνους δεν είναι έτσι φιλικά όσο θέλει να τα παρουσιάζει ο φίλος απέναντι, ο Ταγίπ Ερντοάν. Γιατί πάντα αυτό μας λέει ο αδερφός μου ο Τραμπ και ο αδερφός μου ο Τραμπ και ο έτσι κι αλλιώς. Επίσκεψη πάντως όπως ήθιστε μετά την Ελλάδα να πηγαίνουν και στην Άγκυρα δεν έγινε. Αυτά τα λένε αυτοί που γνωρίζουν, γι' αυτό τα μεταφέρω κι εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά.
1: Όσο σ' αγάπησα το ήξερες ήδη.
0: Αυτό που γνωρίζω είναι τις δηλώσεις Ρούμπιο που είπε χθες, ότι η Ελλάδα έχει στρατηγική σημασία έτσι, για την Αμερική. Μίλησα για αρκετά θεματάκια, για την ενέργεια κυρίως, για το καλώδιο. Εντάξει, μπορεί να απέφυγε χοντρές συζητήσεις, προφανώς έτσι, για ευνόητους λόγους. Από την άλλη όμως, πλήρη

Υπενθυμίζω σε αφήξεις που έχουμε σήμερα στο νησί. Από πλευρά Πασόκ έρχεται ο κύριος Βάρδα Καστάνιες. Θα κάνει την περιοδία του εδώ στο νησί, θα κάνει τις συζητήσεις του. Όσοι συντρόφοι θέλετε να ακολουθήσετε το πρόγραμμα του κύριου Βαρδακαστάνη, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας να το δείτε ανερτημένο πλήρες, αλλά και το πρόγραμμα του Νίκου του Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο.

Καλημέρα στο λιμάνι μας, στον Νίκο. Συνεχίζεται, λέει, πολύ όμορφα η κίνηση στο υπέροχο λιμάνι μας. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει και εμένα το λιμάνι μας. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερο σε εγκαταστάσεις, εννοώ, αλλά σαν εικόνα εννοώ. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Φοβερή φωτογραφία, φίλε, φοβερή. Μάνα σου θα γίνω για τα λήξη σου στη ζωή. Όμορφο καιρό έχουμε, ήρεμη και η θάλασσα, από ό,τι βλέπω στη φωτογραφία. Ήρεμος ο καιρός γενικά. Τα είπε ο μετεωρολόγος μας εδώ, Γιάννης ο Μανολάς. Καλημέρα και στο Γιαννάρα.

Γιαννάρας ο Μανολάς, αφού μας στέλνει τις καλημέρες του. Πολυβόλο λέει χτες η Ροδός. Άρα Γιαννάρα, αυτή η αγάπη μας για αυτή την ομάδα δεν υπάρχει, έτσι. Πολυβόλο, όπως το πες. Βγάζει υγεία, Γιάννη. Αυτό είναι το σημαντικό. Βγάζει υγεία πλέον το σωματείο.

φίλος ο Λάκης θέλει αν γνωρίζουμε αν γίνονται δρομολόγια σήμερα με τα ημερόπλια για Σύμη. Ναι, εξ όσο γνωρίζω δεν έχω κάποια άλλη ενημέρωση, δεν ξέρω γιατί ρωτάς. Αν ρωτάς έτσι αν τι θες να πας να ταξιδέψεις και τα λοιπά, ναι, θεωρητικά δεν έχω κάποια άλλη ενημέρωση. Αν εννοείς λόγω καιρού, ούτε αυτό, δεν υπάρχει κάτι. Καθαρές οι θάλασσές μας. Θα μας ενημέρωνε εδώ η Αναράς.

αυτό, αυτό που κάνουμε εδώ παρέα το πρωί, να ρωτάει κάποιος ακροατής το οτιδήποτε και να μου στέλνετε ήδη την απάντηση. Μιχάλη, ο Μιχάλης Παπαδημητρίου, ο φίλος, τον καλημερίζουμε. Ναι, κανονικά γίνονται εκδρομές. Πάω και εγώ σήμη, με γκρουπ. Καταρχάς χαίρομαι που υπάρχουν γκρουπ ακόμα. Καλό ταξίδι. Εύχομαι επίσης. Και πρόσεξε, ήρθες με άδεια χέρια χωρίς τούρτα. Από σήμη στην άφηξη θα σε περιμένω, ε. Και όπως λέει και ο Μιχάλης εδώ σε μήνυμα, ο καλύτερος Οκτώβρης λέει. Μπράβο. Άρα, Μιχάλη, έτσι είναι, κάποιοι δουλεύουνε και εργάζονται σκληρά, έτσι, για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα στον τουρισμό, να μην τα ξαναλέμε. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που λέτε, ότι ο Οκτώβρης είναι ο καλύτερος.

Γελάμε εδώ με τον Περία το τραγούδι, γιατί η Μιρέλα Υπάχου ήταν συμμαθήτριά μου. Είμαστε μαζί στο σχολείο και γελάμε γιατί ωραίο τραγουδάκι. Με πολλούς αποδέχτες anyway.

0: Ο Γιάννης ο Μανολάς λέει Λόλαν είναι αυτός. Είναι τίποτα, τα χάπια είναι Γιάννη. Κρυωμένο το αγόρι. Λοιπόν, θα πάμε και στα υπέροχα νέα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γαλατά. Και θα σας πω τώρα γιατί τον έχουμε. Χαίρομαι καταρχάς που παίρνονται πλέον πρωτοβουλίες και αναφέρομαι στους αγώνες motocross. Προσέξτε, πέρι φανταστικό το σκηνικό, κάτι που έλειψε από το νησί. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι άνθρωποι τρέχουν μια κατάσταση εκεί για να προλάβουν αγώνες να γίνουν πλέον στο νησί μας. Και να σας πω και την αλήθεια, όταν τα είδα αυτά όλα στα social media, έψαξα λίγο να βρω, γιατί έμαθα ότι μετά από πολλά χρόνια επιστρέφουν θεσμοί, έτσι, στο νησί μας. Αλλά και ένα μήνυμα το οποίο είδα στα social media, το οποίο μου άρεσε απίστευτα. Ποιο ήταν αυτό το μήνυμα? Για τα παιδιά. Ναι, για τα παιδιά. Γιατί όχι στο μηχανοκίνητο αθλητισμό τα παιδιά να ασχοληθούν με ασφάλεια, με προστασία, με πίστα, με δικιά τους πίστα και όχι στον δρόμο. Προσέξτε το λίγο αυτό που λέω. Όχι στον δρόμο. Όχι στον δρόμο. Υπάρχουν μέρη και εδώ στη Ρόδο, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, έτσι, που και την πίστα φτιάχνουν και την προστατεύουν. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο σημαντικό από αυτό που λένε. Φύγετε από τον δρόμο, ελάτε εδώ. Χιονό νόητο. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω περαιτέρω. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Χαίρομαι πάντως που έχουμε τον κύριο Γαλατά στην τηλεφωνική γραμμή. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Κύριε Γαλατά, καλή σας μέρα, με υγεία.
1: Καλημέρα κύριε Παπάζογλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και την πρωτοβουλία που κάνατε να επικοινωνήσετε εσείς μαζί μας πρώτοι. Γιατί είναι κάτι διαφορετικό από όλα τα άλλα αθλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή στο νησί της Ρόδος. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο γεγονός για το νησί. Ο λόγος είναι ότι φιλοξενούμε τον τελικό αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 21-22 Νοεμβρίου, όπου θα κριθούν όλοι οι πρωταθλητές σε όλες τις κατηγορίες τους αγώνες motocross.
0: Μάλιστα.
1: Και το μεγάλο γεγονός είναι ότι έχουμε και ανθρώπους από εδώ από τη Ρόδο, όπου είναι οι πρωταγωνιστές, και έχουμε δύο αναβάτες. Τον Φραγκίσκο Ζούνιο που τρέχει στην κατηγορία MX1, που είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη πεντάδα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, συγκεκριμένα είναι τέταρτος. Και ο Νίκος Ολυρίου, όπου είναι τρίτος στην κατηγορία MX2, που είναι στα 250 κυβικά με λίγα λόγια, όπου διεκδικούν τις θέσεις για το πρωτάθλημα.
0: Επειδή εγώ είμαι άσχετος τελείως, ο Νίκος Ολυρίου είναι ο γιος του Σταμού.
1: Ναι, ο γιος του Σταμάτιο.
0: Εμείς οι παλιοί, μπράβο, ναι.
1: Ο οποίος είναι πρωταθλητής Ελλάδος 5 φορές.
0: Τι να λέμε για τον κύριο Λυρίο, τι να λέμε. Φανταστικός, έτσι, δεν το συζητάμε. Εγώ θυμάμαι από μικρή ηλικία, που ασχολούμασταν και εμείς έτσι λίγο παραπάνω με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το θυμάμαι, δηλαδή το λέγαμε, το συζητούσαμε στις παρέες μας παντού. Λυρίου, Λυρίου, Λυρίου, δηλαδή το λέγαμε, το ακούγαμε, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά έρχονται και νέες γενιές και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Πάρα πολύ ενθαρρυντικό.
1: Βέβαια, από τα παιδιά υπάρχουν πάρα πολλά μικρά παιδιά που μπορούν να ασχοληθούν με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Και από εκεί και πέρα εμείς τα παροτρύνουμε. Δεν μπορούν όλα τα παιδιά να παίξουν ποδόσφαιρο. Δεν μπορούν όλα τα παιδιά να παίξουν μπάσκετ.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Υπάρχουν και άλλα αθλήματα που το κάθε παιδί έχει το ταλέντο για κάποιο άθλημα.
0: Πόσο δίκιο.
1: Και εδώ στη Ρόδο υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, έχει συμμετοχή, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που σας παίρνουν τηλέφωνο ή σας ενοχλούν να σας πούν μπορούμε να κάνουμε ή προπόνηση κτλ. Γίνονται βασικά προπονήσεις, μπορώ να έρθω να πάρω τη μηχανή μου και να μπω στην πίστα?
1: Από 1 Νοεμβρίου που ξεκινάει επίσημα ο χειμώνας μας για μας, θέλω να έρθετε 1 μέρα στην πίστα να δείτε πόσοι γονείς υπάρχουν και πόσα μικρά παιδιά θα συμμετάσχουν να έρθουν να δουν και να συμμετάσχουν και να κάνουν προπόνηση.
0: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο.
1: Δηλαδή είναι κάτι πρωτόγνωρο για το νησί της Ρόδου. Ειδικά η φετινή συμμετοχή των παιδιών είναι τεράστια. Και αυτό οφείλεται και στον αγώνα του Πανελληνίου που θα γίνει διαφήμιση, θα έρθουν τα παιδιά από όλη την Ελλάδα, γιατί θα τρέξουν και μικρές κατηγορίες 65 και 85, δηλαδή ηλικίες από 11 μέχρι 15 ετών, όπου αυτά θα δώσουν ένα θέαμα πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Ρόδου. Βέβαια. Είναι πολύ γρήγορα τα παιδιά, πολύ πειθαρχημένα. Και από εκεί πέρα και εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο. Φυσικά δεν έχουμε πει το σημαντικότερο. Η Λέσχη Μοτοσυκλέτα Σίκαρος, έτσι. Είναι
0: σωστό,
1: ο μοναδικός σύλλογος στα Δωδεκάνησα που έχει εντάξει όλους τους αθλητές του μηχανοκίνητου αθλητισμού στα δεστία της, με λίγα λόγια.
0: Α, στο Μητρό, ναι. Okay.
1: Άλλος, ναι, στα Μητρώα. Mm. Δεν υπάρχει άλλος μηχανοκίνητος αθλητής σύλλογος στη Ρόδο.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί πέρα έχουμε αρκετούς αθλητές, οι αθλητές είναι πάνω από 150.
0: Είναι τόσοι, ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Άρα μιλάμε για ένα γεγονός μεγάλο, έτσι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή θα έρθει και κόσμος, αυτό θα βγει και παρά έξω. Εδώ θέλω να σε ενημερώσω, παίρνω μια κατάλληλη πάσα για ένα μήνυμα που μου στέλνει από τη διεύθυνση η κυρία Κουλαρού, η διευθύντρια εδώ του σταθμού. Όπου μου λέει να ξέρετε, επειδή είπατε πριν, αν θέλουμε να έρθουμε στην πίστα να το δούμε, μου στέλνει από τη διεύθυνση η κυρία Κουλαρού, η διευθύντρια εδώ του σταθμού. Όπου μου λέει να ξέρετε, επειδή είπατε πριν, αν θέλουμε να έρθουμε στην πίστα να το δούμε, να ξέρετε ότι εμείς θα είμαστε δίπλα σας σε ό,τι και αν χρειαστείτε.

0: εμάς. Εμείς κάνουμε προσπάθειες να φέρουμε τον κόσμο στην πίστα, mm-hmm. να έρθει να δει τουλάχιστον τον συγκεκριμένο αγώνα, και η προσπάθειά μας είναι τα παιδιά.
1: Τα παιδιά. Το, mm-hmm.
0: Όπως είπες νωρίτερα και εσύ, τα παιδιά είναι το σημαντικότερο yeah. που θα μπορούσαν να τραβήξουν τους γονείς για να έρθουν να δούνε. Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ένα μήνυμά σας κύριε Γαλατά στα social, είχα σταματήσει εκεί, στη συγκεκριμένη παράγραφο που λέτε φέρτε τα παιδιά στον αθλητισμό, όχι στο δρόμο. Αυτό το μήνυμα πραγματικά είναι σπουδαίο, γιατί όπως είπατε κι εσείς, πολλά από τα παιδιά δεν παίζουν μπάσκετ, δεν παίζουν ποδόσφαιρο, δεν παίζουν βόλι, δεν παίζουν κάποιο άλλο άθλημα, θέλουν αυτό, μπορούν να το βρουν εδώ στη Ρόδο. Αυτό ήταν το μεγάλο το ερώτημα. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε από εσάς, ναι, μπορούν αυτά τα παιδιά να επισκεφθούν την πίστα, οργανωμένα πράγματα, με τους κατάλληλους ανθρώπους εκεί που μπορούν να βοηθήσουν με ασφάλεια, έτσι.
0: Βέβαια, ναι. Εμείς αυτό που κάνουμε φέτος, ακριβώς μετά τον αγώνα του Πανελληνίου που θα είναι πια, που θα τελειώσουμε και δεν θα έχουμε πια εργασίες και υποχρεώσεις, θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με την εκπαίδευση των παιδιών. Το έχουμε πει. Δηλαδή, θα μπορέσουμε να έχουμε μια μικρή πίστα παιδική εκεί πέρα, ώστε να φιλοξενούμε τα παιδιά, να τους δίνουμε κάποιο όχημα. Εάν θέλουν να δοκιμάσουν, πριν πάνε να αγοράσουν ένα όχημα και να ξοδέψουν οι γονείς τους κάποια χρήματα, ας φέρουν το παιδί σε εμάς, να δούνε, να δοκιμάσουν, να τους βάλουμε τη στολή, το κράνος, να τους εξηγήσουμε 5 πράγματα, γιατί εντάξει, το παιδί πάντα τι λέει, εγώ θέλω να κοιτάει ένα ποδόσφαιρο και λέει εγώ θέλω να μοτοκρός. Ναι. Αμήν να δοκιμάσουμε πρώτα, εάν σ' αρέσει και αν μπορούμε φυσικά να αντέξουμε όποια κόστη υπάρχουν, να πάρουν οι γονείς. Ιδάλλως να το αφήσουμε στην άκρη.
1: Να από αυτήν την άποψη. Να μια ωραία απορία που μου γεννιέται πάνω σε αυτό που λέτε, πάνω στη συζήτησή μας. Είναι ακριβώς πορά αν κάποιο παιδί θέλει να ασχοληθεί. Γνωρίζουμε για τους μεγάλους, για τις μηχανές των μεγάλων κτλ. Που γνωρίζουμε το εμπόριο. Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει με τα μικρότερα. Πραγματικά το λέω, δεν γνωρίζω.
0: Το μοναδικό πράγμα που πρέπει να κάνει ένας γονής είναι να πάρει για αρχή μία μοτοσυκλέτα μικρή και. Το βασικό είναι ο εξοπλισμός. Εάν το παιδί έχει τον εξοπλισμό και τη μοτοσυκλέτα, από εκεί και πέρα το μοναδικό του έξοδο που έχει είναι το καύσιμο που θα βάλει για να έρθει να κάνει, ας πούμε, την προπόνησή του. Mm-hmm. Θα είναι 5 ευρώ, 7 ευρώ, 8 ευρώ, γιατί δεν καίει περισσότερο ένα παιδί κάνοντας προπόνηση. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς τους παρέχουμε στην αρχή κάποια μοτοσυκλέτα να έρθουν να κάνουν 1-2 προπονήσεις. Να δούνε, να γνωριστούμε.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα, εάν του αρέσει, να συνεχίσει.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, για να έχουν και επαφή.
0: Έχουμε και φυσικά και ανθρώπους όπου θα τους πούνε τι να κάνουν στην πίστα μετά, το πώς να οδηγήσουν. Γιατί όπως πας να παίξεις ποδόσφαιρο, υπάρχει η τεχνική.
1: Βέβαια.
0: Έτσι είναι
1: βέβαια.
0: Και εκεί πέρα η τεχνική.
1: Και οι κανόνες ασφαλείας και ο εξοπλισμός ο σωστός, όπως το ποδόσφαιρο που λέει ο κύριος Γαλατάς, βάζεις τα ποδοσφαιρικά σου, τις επικαλαμίδες σου, έτσι είναι και το κάθε άθλημα, θα πω εγώ, παντού πρέπει να επανατηρούνται. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Άρα το ραντεβού μας είναι στις 21-22.
0: Ναι, 21-22 Νοεμβρίου, και το άλλο σημαντικό που θα ήθελα να πω στον κόσμο, σαν λέσχη μοτοσυκλέτας, εμείς θα πιάσουμε να γυρίσουμε στα περισσότερα σχολεία που μπορούμε. Έχουμε βγάλει πάνω από 2.500 προσκλήσεις δωρεάν εισόδου για τα παιδιά.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Θα γυρίσουμε στα σχολεία, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στα παιδιά για να έρθουν να γνωρίσουν το άθλημα.
1: Πολύ όμορφο. Πάρα πολύ. Ό,τι χρειαστείτε σε αυτό το κομμάτι, ειδικά που μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς από το δικό μας μετερίζει, να μας το πείτε, κύριε Γαλατά, και εμείς είμαστε δίπλα σας. Δεν χρειάζεται να σας το πω. Εγώ σας τα πάω και προσωπικά από τη δικιά μου ιστοσελίδα. Παίρνω το OK και από το Real εδώ που εργάζομαι. Θα είμαστε δίπλα σας. Όπως και να έχει, γιατί αυτό το εγχείρημα πραγματικά μόλις το είδαμε και το αγκαλιάσαμε, ήρθαμε σε επαφή κατευθείαν μαζί σας. Μόλις το είδαμε, δηλαδή στο επόμενο λεπτό ήρθαμε σε επαφή κατευθείαν για να το συζητήσουμε. Πάρα πολύ ωραία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπάζογλου. Σας περιμένουμε ανά πάσα στιγμή, οποιαδήποτε Κυριακή θα είμαστε εκεί πέρα. Ελάτε να γνωριστούμε και οτιδήποτε προκύψει.
1: Να ρωτήσω κάτι για ένα μήνυμα που μου έρχεται από έναν ακροατή. Πληροφορίες, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο ή κάποιον να επισκεφθούν για
0: το τηλέφωνο το δικό μου, όποιος θέλει, το έχουμε και πάνω στα social media. Όποιος ψάξει, δηλαδή, λέσχη μοτοσυκλέτας Ίκαρος ή Ρόδος Motocross Park, μπορεί να βρει τα τηλέφωνα να επικοινωνήσει μαζί μου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.

0: Ωραία. Κύριε Γαλατά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πρώτες πληροφορίες αυτές για τον αγώνα που έρχεται 21-22 Νοεμβρίου. Θα είμαστε σε συχνή επαφή, να ξέρετε. Και θα επαναλάβω για ακόμα μια φορά ότι χρειαστείτε, εμείς θα είμαστε εδώ και δίπλα σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ένταξη σήμερα το πρωί.
0: Εγώ ευχαριστώ για όλα, κύριε Γαλατά. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Γαλατάς, μοτοκρος. Αγώνες μοτοκρος, τελικός. Εμείς οι παλιοί θα πάμε να δούμε και Λυρίου και Σία. Αλλά είναι και ο γιος, από ό,τι μας είπε ο κύριος Γαλατάς. Στέκομαι σε αυτό που είπε. Ελάτε, φέρτε τα παιδιά σας να το δουν, να το δοκιμάσουν και αν τους αρέσει, εδώ είμαστε να τα βρούμε. Δεν είναι όλοι για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, έτσι, δεν το συζητάμε. Και από ό,τι είπε και ο κύριος Γαλατάς, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή από τους μικρούς μας φίλους που αγαπάνε τη μηχανή, την πίστα, με ασφάλεια πάντα, έτσι, και με όλα τα προβλεπόμενα.

Ο φίλος ο Τάκης λέει για τις φωτογραφίες που έχετε στο site σας από τη Ροδιακή Έπαυλη, να ξέρετε είναι light. Δώστε μου ένα τηλέφωνο να σας στείλω εγώ. Βεβαίως. Γράψτε λίγο. Το Viber του σταθμού εδώ, την επικοινωνία που έχουμε έτσι με όλους σας καθημερινά, ό,τι και αν θέλετε να το στέλνετε στο 698 91 99 995. Καλά, δεν αφιβάλαμε γι' αυτό, φίλε. Ενδεικτικές είναι οι φώτο.

Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ λέω να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Και εγώ και ο Περίσσο Βασιλάκης. Θα δώσουμε τη σκυταλιστήρα ένα την Παυλάκη και το πρωινό εξπρες. Αλλά προφανώς και στους υπόλοιπους συναδέλφους που έχουν μετά τις εκπομπές τους. Μείνετε εδώ στο Real Voice. Μείνετε αν θέλετε σωστή ενημέρωση. Έτσι και όχι να είχαμε να λέγαμε. Και εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 από αλλού εδώ στο Real Voice 995. Καλημέρα σε όλους, φιλιά πολλά. Φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς. Αν κι ήσουν χλωμή, ξενυχτισμένη. Θεέ μου, είχες μια λάμψη.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Βασιλίση Σοφίας στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων προς αεροδρόμιο για την ασφαλή διέλευση της αυτοκινητοπομπής του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Στη συνάντηση Μάρκο Ρούμπιο Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου επιβεβαιώθηκε η στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργό. Από τη μεριά του, ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών χαρακτήρισε τη χώρα μα ω ένα ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο. Εξαιρετική χαρακτήρισε την ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα ο J.D. Vance, επισημένοντα ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από του τόπου όπου γεννήθηκε ο δυτικό πολιτισμό. Περισσότερα στο ενικό.gr. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίοι σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η διπλή επιδότηση πετρελαίου που ανακοινώθηκε δεν αντιστοιχεί με το ελάχιστο ποσό των 0,50 ευρώ ανά λίτρο, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία επί της λεωφόρου Φλέμιγκ στο Ρέντι. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι, ενώ εκενώθηκε προληπτικά το κτίριο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα, κατά στο οποίο βρισκόταν φορτιστές. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε στον πρόεδρο του Λαός, στη σύζυγό του, σε λογιστές και επιχειρηματίες. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις τον σεβασμό μου, ανέφερε ο Πορτογάλος άσος Κριστιάνο Ρονάλντο, αποθεώνοντας σε ανάρτησή του τον Λιονέλ Μέση που αποχώρησε μετά από 21 χρόνια από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Αργεντινής. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
12: Ένας νέος πολλά υποσχόμενος θεσμός έρχεται να προσταθεί στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού μας. Γεμάτος γεύση, μουσική και αυθεντική ροδίτικη φιλοξενία. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας διοργανώνει και σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παραδοσιακού εδέσματος μπακαλιάρου. Μια εκδήλωση που στείνεται με πολύ νεράκι και αγάπη από τα μέλη του. Ένα ατελείωτο αυθεντικό γλέντι με την εκρηκτική Κέλλη Κελεκίδου live στη σκηνή. Και με τους Μανώλη Βονάκη, Γιάννη Ζερβάκη, Μανώλη Καμπουρατζή σε παραδοσιακούς ρυθμούς. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ώρα 7, στον Άι Γιώργη Παστίδας. Μια μεγάλη γιορτή γεννιέται στη Ρόδο. Μην το χάσεις. Οι θέσεις εξαντλούνται γρήγορα. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο τηλέφωνο 694-690-87-35. Συνδιοργάνωση ΔΕΡΜΑΕ, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου και Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Είσοδος ελεύθερη.
13: Την εκκλησιά να σε ντύσω εγώ γαμπρό.
14: Ρόδος Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
16: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
17: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
18: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
17: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
19: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο. όχι αλγόριθμο.
17: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
20: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
21: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
22: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
23: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
22: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
24: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε. Εδώ στο πρωινό Express, στον Real Voice 99,5. Είναι 5η, 8 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 8 και 14 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου με μερική ηλιοφάνεια. Από εδώ, από το στούντιο με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Ιξιάς, καθαρός ορίζοντας. Πολύ ωραία χρώματα, γιατί το φως του ήλιου βάφει και τα σύννεφα. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να ξεκινήσει κανείς τη μέρα του και ομολογώ ότι εμείς εδώ είμαστε προνομιούχοι. Εδώ, σε αυτό το χώρο που βρίσκεται ο Real Voice 99,5, από εδώ που σας στέλνουμε και σήμερα μια πολύ ζεστή καλημέρα.

Καλημέρα σας, κύριε Μιχάλη. Καλημέρα σας. Βλέπω ότι επανήλθατε στην τάξη. Κρατάω απουσιολόγιο, ξέρετε, εδώ πέρα, από την πρωινή παρέα. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, πολλά και ενδιαφέροντα, κυρίες και κύριοι. Θέματα τα οποία έχουμε αντλήσει από την επικαιρότητα, τα έχουμε ξεχωρίσει. Νομίζουμε ότι αξίζει να εμβαθύνουμε σε αυτά. Να διαλύσουμε τις πλάνες που κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν. Με περίτεχνο τρόπο, ομολογουμένως.

Αυτό που κάνουμε κάθε φορά εδώ στην εκπομπή μας. Γιατί έχουμε αυτό το χούι, όπως σας έχω ξαναπεί και όπως προφανέστατα έχετε διαπιστώσει, να το ψάχνουμε λίγο περισσότερο κάθε θέμα το οποίο μας προκύπτει και να μην καταπίνουμε αμάσιτα ό,τι μας σερβίρουν.

In All Again. Ιστορικό τραγούδι της δεκαετίας του 80 από τους OMD. Να παρουσιάσω την ομάδα μας, Πέρης Βασιλάκη, στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της καλύτερης μουσικής στο ραδιόφωνο. Το διαπιστώνετε ήδη. Η Νατάσα Παμπρή είναι στα γραφεία σύνταξης, ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων με τα οποία ανά ώρα μας ενημερώνει για την ειδησιογραφία εμπεριστατωμένη και σύντομη. Ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10. Θα ακολουθήσει μετά τη δική μας. Μετά το πρωινό μας Express. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, ο τεχνικός μας υπεύθυνος, στη τεχνική μας υποστήριξη. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 και σήμερα μαζί. Και το βράδυ σε επανάληψη το πρωινό μας Express, το οποίο γίνεται βραδινό στις 9. 9 με 11 περίπου. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Είναι κοντά μας και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Αλλά μια σχέση εμπιστοσύνης είναι και αυτή η οποία έχει γεννηθεί με την τοπική κοινωνία. 70 ολόκληρα χρόνια λειτουργίας είναι αυτά. Είναι κομμάτι πια της καθημερινότητάς μας, είμαι βέβαιη γι' αυτό. Σας περιμένουν λοιπόν και σήμερα δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και την Ιαλισσό για τις αγορές σας. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα τις μεγάλες αλυσίδες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, την καλύτερη ποιότητα προϊόντων και με υπέροχες προσφορές, πολύ συμφέρουσες, καθημερινά, για τις οποίες μπορείτε να ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα μας, όπου είναι αναρτημένο κάθε μέρα το φυλάδιο των προσφορών, για να μπορείτε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό.

0: Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και θα προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε, γιατί πρέπει να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος θα είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η κυρία Μαρία Κρητικού από το Σύλλογο Καρκινοπαθών της Δωδεκανήσου. Θα είναι εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε. Το έναυσμα για τη συζήτηση μας το δίνουν οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά το ακτινοθεραπευτικό κέντρο της Δωδεκανήσου στο νοσοκομείο της Ρόδου, που τρέχουν πια οι διαδικασίες για την υλοποίησή του. Και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ανθρώπινη συζήτηση στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που σημαίνει όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα φέρουμε μπροστά εδώ στο πρώτο μέρος, να τα χωρέσουμε όλα. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε και σήμερα πάρα πολλά να πούμε και να εξηγήσουμε. Πάμε λοιπόν στο Γιάννη Μανολά καταρχήν, να δούμε τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες στα νησιά μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη σχεδόν εθριός προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις. Από το απόγευμα και μετά να μην απασχολούν άνεμοι βορειοδυτικοί. Γενικά ασθενείς θα φτάνουν τα 3 με 4 το πολύ υποφόρο θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά, από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24, η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 26, θα ακολουθήσει η Λίνδος από 20 μέχρι 25 βαθμούς, ενώ στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Παρασκευή έθριος καιρός σε όλα τα νησιά αναμένεται. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς και πάλι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βόρεια νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, στην Λίνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο επίσης από 21 μέχρι 27, στα ορεινά οι χαμηλότερες από 18 μέχρι 24 βαθμούς και η υγρασία μεταξύ 60 και 85%.

0: Κεντρικό θέμα συζήτησης η παρουσία και η ομιλία στην Πνίκα χθες του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο. Θέμα συζήτησης και αντιπαράθεσης εννοείται. Εντάξει, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό όταν πρόκειται για Αμερικανούς αξιωματούχους και προκειμένου για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Όλα όσα συζητώνται και συζητήθηκαν και πριν έρθει και συζητώνται και τώρα που είναι εδώ και θα συζητηθούν και μετά που θα φύγει. Αναμενόμενα όλα, ανάλογα με το που είναι τοποθετημένος ο καθένας. Όμως εγώ θέλω να σταθώ στην ομιλία του στην Πνίκα, που ό,τι και να λέει κανείς και για όποιον λόγο και αν τα λέει αυτά ο Ρούμπιο, τα πιστεύει, δεν τα πιστεύει, όπως και να έχει, δεν πάβει να ήταν ένας ύμνος για την Ελλάδα, για την ιστορία της, για τον πολιτισμό της, για τα φώτα που έδωσε στον πλανήτη, για τη δημοκρατία που γεννήθηκε εδώ, για όλα αυτά. Στα αυτιά κάποιων αυτά μπορεί να ακούγονται υποκριτικά, μπορεί να μιλάνε για τις ιμπεριαλιστικές πολιτικές της και για όλα αυτά. Εγώ πιάνω την ομιλία μόνο, όμως αμιγώς την ομιλία, και δεν μπορώ παρά να παραδεχτώ ότι ήταν ένας ύμνος στην Ελλάδα. Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της χώρας μου είναι καλυμμένη με τα δακτυλικά αποτυπώματα της αρχαιότητας, είπε. Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας, στις επιβλητικές κολόνες, στους θόλους και στα μνημεία, σε όλη την πρωτεύουσά μας, την πόλη όπου γεννήθηκε το σύνταγμά μας. Οι ιδέες μας για τον νόμο, την αρετή, την ιδιότητα του πολίτη και τη δημοκρατική διακυβέρνηση διαμορφώθηκαν στις ελληνικές πόλεις-κράτη. Ακόμη και μεγάλο μέρος του πολιτικού μας λεξιλογίου, όπως δημοκρατία, τυραννία, ο ίδιος ο κόσμος της πολιτικής, βρήκαν εδώ την καταγωγή τους. Όλα αυτά είναι αλήθεια, αλλά αυτά που οφείλουμε σε αυτόν τον τόπο ως Αμερικανοί και ως Δυτικοί είναι στην πραγματικότητα πολύ πολύ βαθύτερα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής, αναφερόμενος στην Ακρόπολη και τον Παρθενώνα, είπε ότι η αρχαία Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς ένα σημαντικό κομμάτι του παρελθόντος, αλλά θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού. Η Ελλάδα, είπε, επηρέασε βαθιά την αμερικανική πολιτική σκέψη, τους θεσμούς, την αρχιτεκτονική και τη φιλοσοφία. Τόνισε ότι η ελληνική κληρονομιά είναι βαθύτερη από τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία ή το πολιτικό λεξιλόγιο. Περιλαμβάνει ένα τρόπο σκέψης και ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, ατομικότητα, φιλοδοξία, περιέργεια, εξερεύνηση, επιδίωξη της γνώσης, ανάληψη ρίσκου και πάνω απ' όλα επιδίωξη της αριστείας. Οι αρχαίοι Έλληνες, όπως είπε ο Ρούμπιο, πίστευαν ότι ο άνθρωπος πρέπει συνεχώς να προσπαθεί να ξεπεράσει τα όρια του και να γίνει καλύτερος. Από αυτή την αντίληψη προέκυψαν η φιλοσοφία, η τέχνη, η επιστήμη, η πολιτική και η ευρύτερη δυτική αναζήτηση της γνώσης. Εγώ σε αυτόν τον ύμνο θα μείνω. Όλα τα υπόλοιπα εδώ θα είμαστε για να τα σχολιάζουμε. Ιστοδιήνεκες. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από τα πιο φρέσκα νέα, αλλά και τα πιο θετικά. Και βλέπω, κυρίες και κύριοι, βλέπω ότι πριν από λίγα λεπτά ανέβασε ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ένα βιντεάκι το οποίο είναι πραγματικά εκπληκτικό, γιατί... Και μπείτε να το δείτε. Εμείς θα ακούσουμε το ηχητικό, ραδιόφωνο είμαστε, αλλά μπείτε στην σελίδα του στα social media και δείτε το, σας παρακαλώ. Έχει μπει στα ενδότερα του Εθνικού Θεάτρου. Δεν πιστεύουμε στα μάτια μας πραγματικά τι γίνεται, τη δουλειά που γίνεται εκεί μέσα. Έχει ανέβει στα θεωρία. Το βιντεάκι δείχνει πλάνα γενικά από το πόσο χώρος διαμορφώνεται. Φεύγουν σιγά σιγά και οι σκαλοσιές. Αρχίζει και αποκτά το τελικό του σχήμα. Είναι πραγματικά υπέροχο. Εμείς ως ραδιόφωνο, για σας που δεν είστε αυτή τη στιγμή σε θέση να δείτε το βίντεο, δείτε το όμως, σας παρακαλώ, δείτε το. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά, είναι συγκλονιστική η δουλειά που γίνεται εκεί μέσα. Μπορούμε να ακούσουμε τον ήχο έστω από το βίντεο, Πέρι.
1: Σήμερα στέκομαι με περηφάνεια, πρέπει να πω, σε ένα από τα θεωρία του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου. Και κάθε φορά που περνάω την πόρτα αυτού του υπέροχου χώρου, εργοτάξιο τώρα, σκέφτομαι πόσο μας έχει λείψει. Πώς έχει λείψει σε όλους τους Ροδίτες, σε όλες τις Ροδίτσες, και πώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναμνήσεις εδώ και περιμένουν την μέρα που θα ανάψουν ξανά τα φώτα, θα γεμίσει κόσμο φωνές, χαμόγελα, παραστάσεις και συναισθήματα. Θα θυμηθούν οι ίδιοι στιγμές που έχουν ζήσει εδώ, αλλά φέρουν και τα παιδιά τους. Γιατί όχι να τα δούνε και στην σκηνή. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους τους ανθρώπους που έχουν βάλει πάρα πολύ κόπο, πολύ μεράκι, ψυχή, πολύ ξενύχτη για να προχωρήσει αυτό το υπέροχο έργο. Βέβαια, να ευχαριστήσω ξανά την Υπουργό Λίνα Μενδώνη που με δική της χρηματοδότηση και της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου εκτελείται αυτό το έργο. Να την ευχαριστήσω και για την αγάπη που έχει δείξει και σε αυτό το χώρο και στον τόπο μας. Το Εθνικό Θέατρο της Ρόδου θα ξαναζωντανέψει. Θα έρθει η μέρα που θα περάσουμε όλοι μαζί ξανά την πύλη του και με αναμένα τα φώτα θα μπορέσουμε να δούμε πάνω στην σκηνή τις παραστάσεις που θα μας δώσουν συγκινήσεις, που θα μας δώσουν αναμνήσεις. Και μαζί με αυτές τις στιγμές θα ξαναβρει και η Ρόδος ένα κομμάτι της χαμένης ψυχής.
0: Αυτά τα λίγα, αλλά νομίζω πολύ ουσιαστικά και αντιπροσωπευτικά του τι γίνεται εκεί. Θα σας πω και πάλι να μπείτε στην σελίδα στα social media του Περιφερειάρχη για να μπορέσετε μέσα από αυτό το βίντεο να περιηγηθείτε σε χώρους του Εθνικού Θεάτρου και να δείτε πώς διαμορφώνονται. Πραγματικά ένα όνειρο, δεν ξέρω αν το περίμενε κανείς ότι θα γινόταν πραγματικότητα κάποια στιγμή και μάλιστα με αυτή τη δουλειά που γίνεται. Εμείς το βλέπουμε εξωτερικά βέβαια τώρα όλοι που περνάμε. Έχουμε δει και τα λάβαστρα που έχουν μπει στα παράθυρα. Τώρα θα το δείτε και από μέσα πώς διαχέεται το φως όταν πέφτει στο εσωτερικό από τα αλαβάστρινα πλέον κουφώματα. Είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται και ναι, γίνεται χάρη στη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 16 εκατομμύρια περίπου, 16 και βάζει το Υπουργείο Πολιτισμού. Περίπου 10 θα προσθέσει η Περιφέρεια για το από εδώ και πέρα, δηλαδή για τον εξοπλισμό του, με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε οπτικοακουστικά συστήματα. Θα είναι, πιστεύω, μοναδικό αυτό το οποίο θα γίνει εκεί, μόλις ολοκληρωθεί το Εθνικό Θέατρο, όχι μόνο για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα είναι ένα από τα αρτιότερα και τα καλύτερα θέατρα σε ολόκληρα την Ευρώπη. Phantom of the Opera από τους Nightwish. Έτσι, για να πάρουμε λίγο μια γεύση θεατρική. Χθες μιλούσαμε για τις γάτες. Χθες μιλούσαμε για το musical του Andrew Lloyd Webber. Να, τέτοια πρέπει να ανέβουν εκεί πάνω. Τέτοιες παραστάσεις πρέπει να ανέβουν σε αυτό το αριστουργηματικό κτίριο. Αυτού του βεληνικούς παραστάσεις πρέπει να ανεβαίνουν πια εκεί πέρα.

Και πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι έχουν αντιληφθεί πια, έχουν εμπεδώσει ότι αν αυτό το έργο δεν το έπαιρνε στα χέρια της η περιφέρεια, η οποία φέρνει εις πέρας ό,τι αναλάβει, και αν δεν είχε αυτήν την πολύ στενή σχέση συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού, μια σχέση βέβαια, ξέρετε, αυτές οι σχέσεις εμπεδώνονται στη βάση της εμπιστοσύνης, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της σοβαρότητας με την οποία κάποιος θα ανταποκριθεί, έτσι χτίζονται, έτσι θεμελιώνονται, έτσι δομούνται αυτές οι σχέσεις, και αυτό αποτυπώνεται μετά και στα έργα. Όπως εμπροκειμένως ένα πολύ ιδιαίτερο και απαιτητικό έργο, πολύ δύσκολο απαιτητικό έργο, όπως είναι το Εθνικό Θέατρο. Δύσκολο και απαιτητικό και το ακτινοθεραπευτικό, για το οποίο θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι εάν δεν είχε μπει η περιφέρεια, ο Χατζημάρκος μέσα σε αυτά τα έργα, θα μπορούσαν να είχαν φτάσει στο σημείο στο οποίο βρίσκονται σήμερα. Θεωρώ ότι είναι μια απολύτως ρεαλιστική και αντικειμενική τοποθέτηση αυτή, εξ αντικειμένου και εξ του αποτελέσματος. Έτσι. Ασχέτως του που είναι κανείς τοποθετημένος πολιτικά, συμπαθεί, δεν συμπαθεί, αρέσει, δεν αρέσει, και όλα αυτά τέλος πάντων που αποτελούν εδώ το δικό μας το μικρό κόσμο και τη μικροπολιτική, δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που μπορεί αυτό το πράγμα να το αμφισβητήσει και να το καταρρύψει. Ως μια γενικότερη πλέον πεποίθηση για το ποιος μπορεί να κάνει δουλειά, ποιος μπορεί να κάνει έργο και ποιος όχι. Και επαναλαμβάνω, το τρίπτυχο είναι σοβαρότητα, εμπιστοσύνη, αποτελεσματικότητα. Έτσι χτίζονται οι σχέσεις και στην πολιτική. Μόνο έτσι, μόνο αυτό ως υπόβαθρο έχουν αποτέλεσμα. Απτό αποτέλεσμα και όχι λόγια του αέρα και θα το κάνουμε και ναι και εκείνο και τ' άλλο. Είδατε το χθεσινό το ρεπορτάζ μας, το φωτορεπορτάζ μας για την ροδιακή επαυλή. Αν δεν το είδατε, μπείτε στην ιστοσελίδα μας και δείτε το. Πάρα πολλές φωτογραφίες. Πάρα πολλές φωτογραφίες. Χθεσινές όλες. Και ξέρετε, επειδή το ξέρω το παραμύθι, το έχουμε ξαναδεί το εργάκι αυτό, την αμφισβήτηση κατά πόσον οι φωτογραφίες είναι καινούργιες, είναι παλιές, είναι από το χώρο αυτό, είναι από κάπου αλλού, όλες αυτές οι ιστορίες που τις έχουμε δει κατά καιρούς όταν βγαίνουν τέτοια φωτορεπορτάζ στη δημοσιότητα, φροντίζουμε πλέον σε κάθε φωτορεπορτάζ που κάνουμε να έχουμε και τις εφημερίδες της ημέρας στο χέρι, ώστε να βλέπετε την εικόνα, τη φωτογραφία με την εφημερίδα, για να φαίνεται πάνω η ημερομηνία. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Να βγάζουμε φωτογραφίες κρατώντας το χέρι μας εφημερίδα, γιατί ξέρουμε ότι θα βγουν και θα μας πούνε ότι αυτές δεν είναι από εκεί, δεν είναι αληθινές, είναι παλιές, είναι πριν ένα χρόνο, είναι πριν 10 χρόνια, είναι πριν από έναν αιώνα. Επειδή τα έχουμε δει αυτά και των φρονίμων τα παιδιά, και τα ακούσαμε αυτό κάποια στιγμή χθες. Μπείτε παιδιά μέσα και δείτε. Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί με τη χθεσινή εφημερίδα στο χέρι, στο πλάνο. Τώρα όποιος θέλει να τα αμφισβητεί, τι να πω, εντάξει, έχουμε δει και χειρότερα. Τώρα αυτό θα μας πειράξει, αυτό θα μας ξενήσει. Σιγά τώρα, εδώ έχουμε δει απίθανα πράγματα να λέγονται και να γράφονται.

Και φαντάζομαι πως για τη Ροδιακή έπαυλη δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος εχθρός εκεί. Αλήθεια, ποιος είναι ο εχθρός στην Ροδιακή έπαυλη και δεν μπορούν να το φτιάξουν, αυτοί που κατασκευάζουν εχθρούς για να έχουν λόγο ύπαρξης και να άλλωθει για να πετάνε τον μπαλάκι της δικής τους ανικανότητας. Ποιος τους στέει για το Ροδίνι, ποιος τους στέει για το Χαμάμ και τα Δημοτικά Λουτρά, ποιος τους στέει για την Βίλα Ακάβη, ποιος τους στέει για τα 13 σχολεία των ΣΔΙΤ, ποιος τους στέει για την Ακαδημία, ποιος τους στέει για την Αγροτική Οδοποιία, ποιος τους στέει για το Παλιό Δημοτικό Σχολείο και πόσα ακόμα θα μπορούσα να πω. Ποιος τους στέει για τον Πρασιανό Ποταμό. Ποιος τους στέει για τον αγωγό εκεί στην Νέα Μαρίνα.

Έχει καταντήσει πλέον όλη αυτή η συζήτηση πάρα πολύ βαρετή και μονότονη. Έχει γίνει ένα κλισέ πια που δεν νομίζω ότι το παίρνει κανείς τα σοβαρά. Όλη αυτή η προσπάθεια να επιρρύπτεται πάντα η ευθύνη για όλα όμως σε κάποιον άλλον. Πρωτίστως βέβαια, υπαριθμόν ένα εχθρός σε εισαγωγικά είναι η περιφέρεια. Πριν από λίγο πήραμε ένα δελτίο τύπου. Απάντηση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα το διαβάσουμε. Είναι και μεγάλο, αλλά είναι και πάρα πολύ, από ό,τι είδα, είναι πάρα πολύ αναλυτικό και πάρα πολύ κατατοπιστικό και εξαιρετικά απλά γραμμένα κάποια πράγματα. Στην ανθρώπινη γλώσσα και όχι στη γλώσσα του GPT, που δεν καταλαβαίνει κανείς τι θέλει να πει ο ποιητής και μπερδεύει εκεί μέσα νομικούς όρους, αδά, πρωτόκολλα, ιστορίες και γίνεται ένα συνονθήλευμα που ο άνθρωπος δεν βγάζει άκρη. Όχι, σε ανθρώπινη γλώσσα είναι γραμμένο και θα σας το διαβάσω. Αφού σας πω το εξής, ένα ερώτημα το οποίο το έχω θέσει και εγώ κατά καιρούς μέσα από τις εκπομπές, βλέποντας όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί στη ΔΕΙΑΡ. Ένα ερώτημα το οποίο έβαζα είναι αν αυτά τελικά έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Κολιάδη, όλα αυτά που κάνει ο Βαγιανός. Αν ο Βαγιανός έχει δικιά του παντιέρα και στην ουσία φέρνει πρωτετελεσμένον τον Κολιάδη. Και έκανα αυτήν την ερώτηση πολλές φορές, γιατί έβλεπα ότι κάθε φορά που πήγαινε να γίνει κάτι από πλευράς Κολιάδη, κάτι θα έκανε εκεί ο Βαγιανός, θα σήκωνε σκόνη, θα σήκωνε φασαρία, θα το κάλυπτε το θέμα, θα το σκέπαζε. Όπως έγινε και προχθές με μια συνέντευξη που έδωσε κάπου ο Κολιάδης και έφτασε στο σημείο μετά για να την ακούσει ο κόσμος που ασχολιόταν με τα κατορθώματα της ΔΕΙΑΡ, να την κόψει κομματάκια σαν το σαλάμι, να τη σαλαμοποιήσει και να τη δίνει σε δόσεις στα social, μπας και ακούσει κανένας άνθρωπος κάτι από αυτά τα οποία είπε. Τελικά τίνω στην εξής απάντηση σε αυτό το ρητορικό ερώτημα το οποίο έβαζα όλο το προηγούμενο διάστημα. Τίνω να καταλήξω σε βεβαιότητα πλέον ότι τίποτα δεν γίνεται ερήμην του Κολιάδη. Και ότι είναι πάρα πολύ πιθανό έως βέβαιο πλέον ότι κεντρικός εγκέφαλος όλης αυτής της ιστορίας είναι ο Κολιάδης και ο Βαγιανός. Είναι ένας άνθρωπος, ενδεχομένως και λόγω ταμπεραμέντου, που μπορεί αυτή την αποστολή να τη φέρει εις πέρας. Στο δικό του πεδίο, της ΔΕΙΑΡ. Χθες λοιπόν τι έκανε ο Βαγιανός. Ανέβασε μια φωτογραφία, τεράστια χαμόγελα εκεί σε κάποιο παραθαλάσσιο σημείο με τον Κολιάδη, αγκαλιά, οδοντοστοιχεία τεράστια στις φωτογραφίες και από τον ένα και από τον άλλο. Χαμόγελο πλατή για να μας πούνε ότι ενωμένοι αλλάζουμε και να περάσουν έτσι το μήνυμα ότι έσονται οι δύο εις σάρκαν μία. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κανένα λόγο στη δεδομένη στιγμή που βγήκε αυτή η φωτογραφία. Προφανώς δεν είναι τίποτα τυχαίο, προφανώς τα πολιτικά πρόσωπα δεν κάνουν τίποτα τυχαία, μηνύματα περνάνε. Οπότε λοιπόν το εμπεδώσαμε. Το ερώτημα δεν είναι πλέον ερώτημα, είναι συντονισμένο, είναι οργανωμένο και κανένας δεν μπορεί να βγάλει τον ένα ή τον άλλο από το κάδρο. Εδώ έχουμε μία συγκροτημένη πλέον και πολύ συγκεκριμένη πολιτική από πλευράς Δήμου. Γιατί και η ΔΕΙΑΡ δημοτικό μαγαζί δεν είναι, δημοτική επιχείρηση είναι. Στο Δήμο ανήκει. Ο πολιτικός της προϊστάμενος, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, ο Κολιάδης είναι. Άρα φέρει την ευθύνη ακεραία για ό,τι κάνει η ΔΕΙΑΡ, ασχέτως αν μέσα στα δημοτικά συμβούλια ο ίδιος λέει «Α, αυτό δεν είναι δικό μου θέμα, αυτό δεν είναι του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτά να τα πείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ». Πρωτοφανή πράγματα αυτά, έτσι, δήμαρχος να ισχυρίζεται ότι δεν τον αφορούν τα θέματα της ΔΕΙΑΡ και να πάτε να τα συζητήσετε κάπου αλλού. Τελικά αποδεικνύεται ότι όλο αυτό είναι, όπως όλα τα σημεία που ίδια δίνουν, είναι προφανές πια ότι πρόκειται για μια κεντρική απόφαση
από την Κεφαλή, από τον ίδιο τον Κολιάδη και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι εκτελούν. Αυτό βέβαια το καταλάβαμε και από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, το πώς κλιμάκωσε την επίθεση προσωπικά πια και ο ίδιος κατά του Περιφερειάρχη, αλλά και σε συνέντευξη την οποία έδωσε, που ναι, οι βολές πια ήταν ευθείες και έριξε ο Κολιάδης, έριξε και τα όποια προσχήματα, αν υποθέσουμε ότι κρατούσε κάποια προσχήματα στην δημόσια, έτσι, συζήτηση και συμπεριφορά του.

Αυτά για να μην έχουμε πια καμιά αμφιβολία, όταν μιλάμε για τα θέματα της ΔΕΙΑΡ, μιλάμε για τον Δήμο. Και όταν μιλάμε για Βαγιανό, μιλάμε για Κολιάδη. Έτσι. Τον ύπτο τα σχήρας μου, αυτά είναι ζητήματα της ΔΕΙΑΡ, εκείνα τα θέσετε στο Δέλτα Σίγμα, όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο, και στο Δημοτικό Συμβούλιο πετάμε χαρταετό, αυτά πια δεν περνάνε. Οι άνθρωποι έχουν βάλθηκαν από την αρχή, φάνηκε, να δημιουργήσουν ένα πεδίο όξυνσης αντιπαράθεσης, μια κρίση την οποία εγώ έχω κουραστεί να λέω ότι είναι τεχνητή, δεν είναι πραγματική. Για να εμπεδώσουν στον κόσμο μια λογική ότι αυτοί που τσακώνονται, αυτοί που έχουν την κόντρα, σας έχω ξαναπεί από αυτά εδώ τα μικρόφωνα πάρα πολλές φορές, ότι δεν είναι τσακωμός και δεν είναι κόντρα. Η κόντρα θέλει δύο. Εδώ δεν μπορείς να λες δύο τσακώνονται. Δηλαδή, εάν εσάς σας επιτεθεί κάποιος, σας αδικήσει κάποιος και εσείς υπερασπιστείτε τον εαυτό σας με επιχειρήματα, θα θεωρείτε ότι είναι δίκαιο για σας το να βρεθεί κάποιος τρίτος παρατηρητής και να σας πει «Εντάξει μωρέ, τι κάνουν αυτοί οι δύο εκεί, τσακώνονται», να σας βάλει στο ίδιο τσουβάλι, να σας εμφανίσει ισοϋψής με αυτόν που σας επιτίθεται? Γιατί αυτό συμβαίνει εδώ. Δεν είναι μια κόντρα. Δεν είναι δύο που τσακώνονται. Είναι η μία πλευρά η οποία επιτίθεται, ξεκάθαρα πια. Είναι η μία πλευρά που επιτίθεται και η άλλη η οποία αμήνεται και απαντά. Εν τω μεταξύ, γυρνώντας λίγο πίσω, γιατί σας έχω πει κι άλλες φορές ότι κρατάω αρχεία, προσπαθώ την εικόνα να τη συμπληρώνω, το παζλ να το συμπληρώνω από όλες τις πλευρές πριν σας πω κάτι και πριν καταλήξω σε κάποιο συμπέρασμα. Έχω πει λοιπόν πάρα πολλές φορές ότι εγώ δεν έχω δει περιπτώσεις, δεν έχω ακούσει είτε τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, πρωτίστως βεβαίως τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, αλλά και συνεργάτες του, να έχουν επιτεθεί πρώτοι, να έχουν κάνει έλεγχο στα πεπραγμένα του Δήμου και του οποιοδήποτε Δήμου. Δεν μου έχει υποπέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου. Ό,τι κάνουν οι άλλοι, κάνουν αυτό που νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν. Καλό, κακό, η κοινωνία θα το κρίνει. Εγώ δεν έχω δει να λειτουργεί η περιφέρεια σαν ελεγκτικός μηχανισμός και να βγάζει 15 ανακοινώσεις για να κατηγορήσει το Δήμο πώς κάνει τη δουλειά του. Αντιθέτως, ο Δήμος δεν κάνει τίποτε άλλο εκτός από αυτό. Δεν κοιτάει τα του οίκου του. Εγώ σας ανέφερα προηγουμένως 13 έργα. Έχετε δει να έχουν πει μια κουβέντα για ποιους λόγους έχουν χάσει όλα αυτά τα 13 έργα τα οποία σας έχω αναφέρει? Δεν νομίζω. Ασχολούνται μονίμως με το τι κάνει η περιφέρεια. Γιατί? Προφανώς. Για να αποφύγουν, να αποσύσουν τις όποιες ευθύνες και να αποστρέψουν, να εκτρέψουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από τις απαντήσεις που πρέπει να δώσουν οι ίδιοι για τα δικά τους πεπραγμένα. Δεν είναι κόντρα λοιπόν. Είναι μια τεχνητή όξυνση. Πρέπει να κατασκευαστεί ένας εχθρός, γιατί μόνο τότε μπορείς να καλύψεις ή πιστεύεις ότι με αυτόν τον τρόπο θα καλύψεις τις δικές σου αστοχίες, ολιγορίες, ανικανότητα, αδιαφορία, δεν ξέρω, όπως θέλετε πείτε το. Αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και 3 χρόνια στο Δήμο της Ρόδου. Και έρχομαι, κυρίες και κύριοι, στην ανακοίνωση τη σημερινή. Θα σας τη διαβάσω, και θα ερμηνεύσω κάποια σημεία. Αν και επαναλαμβάνω, είναι τόσο απλοϊκά γραμμένη από άνθρωπο και όχι από GPT, όχι από μηχανή, ακριβώς για να βγαίνει νόημα. Και τι είναι αυτή η ανακοίνωση? Έχει τίτλο «Ας μιλήσουμε για τις χρεώσεις της ΔΕΙΑΡ προς τους καταναλωτές». Γιατί πέραν από όλη αυτή τη συζήτηση, νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει όλους εμάς τους πολίτες ως καταναλωτές ενός αγαθού όπως είναι το νερό, μας ενδιαφέρει τι πληρώνουμε τελικά. Τι γίνεται με το νερό το οποίο φτάνει στα σπίτια μας, στις βρύσες μας. Και επειδή εδώ πέρα παρουσιάστηκε ως ιστορική στιγμή και απόφαση το να ζητήσουμε τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για το φράγμα Γαδουρά και όλα αυτά γίνονται ηρωικά και ιστορικά για να πούμε όχι στην αύξηση των τιμολογίων του νερού, δηλαδή για να πούνε ότι
Αν δεν αλλάξει η προγραμματική σύμβαση, θα αναγκαστούμε να αυξήσουμε την τιμή του νερού για να ενεργοποιήσουν έτσι αντανακλαστικά του κόσμου για κάτι που τους αφορά στην τσέπη τους, στο πορτοφόλι τους. Δεν είναι ακριβώς έτσι όμως τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Ακούστε λοιπόν τι ακριβώς περιέχει το δελτίο τύπου το οποίο έβγαλε το γραφείο τύπου της Περιφέρειας σήμερα νωρίς το πρωί, που δίνει απαντήσεις σε όλα αυτά, τα εξηγεί, αλλά βάζει και δικά του ερωτήματα. Βάζει και δικά του ερωτήματα, αν υποθέσουμε ότι θα απαντηθούν ποτέ. Λοιπόν, τίτλος. Ας μιλήσουμε για τις χρεώσεις της ΔΕΙΑΡ προς τους καταναλωτές. Οι λογαριασμοί των ροδιτών δεν μειώνονται με αναρτήσεις και τα ψέματα δεν διαγράφονται με αυτοαποθέωση περί δήθεν ιστορικών αποφάσεων. Έχετε ξαναδεί εσείς κανένα να λέει πήρα μια ιστορική απόφαση? Οι ιστορικές, ότι έχουν μια μανία με την ιστορία, το ξέρουμε. Το έχει πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρω, λέει, ότι πολλοί από εσάς, τους συναδέλφους του δηλαδή, εκεί πέρα έλεγε ο Βαγιανός κάποια στιγμή, διαφωνείτε, αλλά εγώ γράφω ιστορία. Κοιτάξτε, ιστορικό μπορεί να είναι το ύψος του νερού που πουλάνε. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω τι άλλου είδους ιστορία γράφουν. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Ο διαχειριστής των επιεδάφους και επιθαλάσσης λιμάτων, πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, σε μία ακόμη παράσταση λαϊκισμού και ψευδολογίας, διαδίδει ένα ακόμα ψέμα του. Ότι ο πόλεμος που η ΔΕΙΑΡ έχει κηρύξει στη μόνη υποδομή που λειτουργεί υποδειγματικά στη Ρόδο επί 10 συναπτά έτη και υδροδοτεί με συνέπεια. Ότι ο πόλεμος που η ΔΕΙΑΡ έχει κηρύξει στη μόνη υποδομή που λειτουργεί υποδειγματικά στη Ρόδο επί 10 συναπτά έτη και υδροδοτεί με συνέπεια και ασφάλεια, είναι δήθεν για να μην εξαναγκαστεί να αυξήσει το τιμολόγιο.

Τέχνασμα πρώτο. Όποτε μιλούν δημόσια για κάποιο κόστος λειτουργίας της ΔΕΙΑΡ, αυτό είναι σε αιτήσια βάση. Όποτε όμως μιλούν για το φράγμα Γαδουρά, λένε το συνολικό συμβατικό προϋπολογισμό που είναι 23,2 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι παρουσιάζουν ένα μεγάλο αριθμό για να εντυπωσιάσουν, αφού όπως είπαμε μόνο αυτό τους ενδιαφέρει. Το καταλάβατε το τρίκ δηλαδή, έτσι? Όταν λένε ότι είναι 23,2 εκατομμύρια ευρώ το ύψος της προγραμματικής σύμβασης, δεν λένε ότι αυτό είναι για βάθος χρόνου. Οπότε ο πολίτης που το ακούει του μένει εντύπωση για τα 23,2 εκατομμύρια χωρίς να έχει εικόνα σε τι ακριβώς συνίσταται αυτό το ποσό και σε ποιο χρονικό βάθος αντιστοιχεί. Τέχνασμα δεύτερο. Ο συμβατικός προϋπολογισμός των 23,2 εκατομμυρίων ευρώ αφορά το σύνολο στο σύνολο του TDR. Η απάντηση είναι όχι. Αλλά για κάποιον ανεξήγητο λόγο και αυτό ξεχνούν να το αναφέρουν. Δηλαδή, τα 23,2 εκατομμύρια ευρώ δεν καλείται να τα πληρώσει όλα η ΔΕΙΑΡ. Μια μικρή λεπτομέρεια αυτή για τους διαχειριστές των επιεδάφους και επιθαλάσσης λιμάτων. Μιλάνε για 23 εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργήσουν εντυπώσεις και μόνο. Λες δηλαδή και αυτά τα 23 εκατομμύρια αφορούν τη ΔΕΙΑΡ. Συμπληρώνω εγώ για να το κάνω ενδεχομένως λίγο πιο εύληπτο. Δεν είναι έτσι. Τέχνασμα τρίτο. Ποια είναι η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης? Έχει ακούσει κανείς πολίτης ότι η διάρκεια της προγραμματικής είναι 6,5 χρόνια? Αυτά δηλαδή τα 23 τόσα που λένε είναι για 6,5 χρόνια. Η απάντηση και εδώ είναι όχι, αφού και αυτό για έναν ακόμη ανεξήγητο λόγο ξεχνούν πάντα να το αναφέρουν. Ας δούμε τώρα, παρά τα όποια τεχνάσματα χρησιμοποιούν στο δημόσιο διάλογο ή επιτίδη, πόσο κοστίζει το νερό του φράγματος Γαδουρά. Και εδώ θα σας πω, ναι, προσέξτε τα λίγο αυτό τώρα που θα σας διαβάσω. Έχουν σημασία. Από τον τελευταίο έκτο λογαριασμό που αφορά την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου του 2025 έως 31 Μαρτίου του 2026, που είναι 2.172.000 ευρώ, δεν σας διαβάζω τώρα και τα ψηλά, έτσι για να μην σας μπερδεύω. Είναι 2.172.000 ευρώ χονδρικά. Δηλαδή είναι το ποσό της τελευταίας κατάσχεσης που έκανε η περιφέρεια από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αφού η ΔΕΙΑΡ δεν κατέβαλε ούτε ένα ευρώ από αυτό το ποσό. Μπορεί κάθε πολίτης να φτάσει εύκολα στο συμπέρασμα ότι προκύπτει για τη ΔΕΙΑΡ ένα κόστος περίπου 300.000 ευρώ μηνιαίως. Αν διαιρέσουμε δηλαδή αυτά τα 2.170 με τους μήνες, με το διάστημα στο οποίο αφορούν αυτά τα λεφτά, καταλαβαίνει κανείς ότι το κόστος είναι περίπου 300.000 ευρώ το μήνα. Λέμε περίπου, σημειώνει η ανακοίνωση, γιατί δεν είναι σταθερή η μηνιαία χρέωση. Άρα προκύπτει μια συνολική ετήσια χρέωση στη ΔΕΙΑΡ της τάξης των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. 300 επί 12 δηλαδή. Άρα η ετήσια χρέωση στη ΔΕΙΑΡ είναι της τάξης των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. Κρατήστε το αυτό. Τα λεφτά που πρέπει να δώσει η ΔΕΙΑΡ στην περιφέρεια για την διαχείριση του φράγματος Γαδουρά, σημειώστε το αυτό το ποσό, είναι 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Και λέω σημειώστε το γιατί θα μας χρειαστεί και παρακάτω. Πόσο νερό μπορεί να πάρει η ΔΕΙΑΡ από το φράγμα την ίδια περίοδο? Μπορεί να πάρει 60.000 κυβικά μέτρα τη μέρα. Τόσα μπορεί να της δώσει το φράγμα. Δηλαδή 21.900.000 κυβικά μέτρα νερού το χρόνο. Αν λοιπόν τώρα εδώ κάνουμε διαίρεση, μια επίσης απλή διαίρεση, προκύπτει ότι το κόστος του νερού που το φράγμα Γαδουρά μπορεί να παραδώσει είναι 0,16 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Γι' αυτό σας είπα κρατήστε το 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Βάσει της σύμβασης, τόσα πρέπει να δίνει το χρόνο η ΔΕΙΑΡ στην περιφέρεια για τη διαχείριση του φράγματος. Παίρνει το νερό και το πουλάει. Το νερό λοιπόν αυτό που παίρνει, που μπορεί να πάρει μέχρι 21.900.000 κυβικά μέσα στο χρόνο, αν κάνετε αυτή τη διαίρεση, το κυβικό μέτρο νερού κοστίζει στη ΔΕΙΑΡ μόλις 0,16 ευρώ

0: το κυβικό. Κρατήστε το και αυτό το ποσό. 15 λεπτά. 0,16 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Τώρα το πόσο φτάνει σε εμάς είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά η ΔΕΙΑΡ παίρνει το νερό με 0,16 ευρώ το κυβικό. Ο διαχειριστής, και συνεχίζω τώρα, ο διαχειριστής των επιεδάφους και επιθαλάσσης λιμάτων ανακήρυξε μόνος του, λόγω της ιδιαίτερης αγάπης στις μεγαλοστομίες και στην αυτοαποθέωση, την απόφασή του ιστορική και απέδωσε στον εαυτό του το ρόλο του προστάτη των καταναλωτών από το 0,16 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Γιατί τι είπε στην ανακοίνωσή του? Η ΔΕΙΑΡ είπε όχι, περήφανα όχι στην αύξηση των τιμολογίων του νερού και θα το υπερασπιστεί μέχρι τέλους. Δηλαδή τι θα υπερασπιστείς? Το 0,16? Σηκώνει στο λάβαρον της επαναστάσεως της ιστορικής απόφασης, ρωτώ τώρα εγώ, για να προστατεύσεις τον καταναλωτή από το 0,16 ευρώ το κυβικό? Δηλαδή πόσο πιο κάτω περιμένεις να το πάρεις? Τζάμπα. Το πουλάς όμως και εισπράττεις. Αλλά ας μην προτρέξω, συνεχίζω με την ανακοίνωση. Ο οργανισμός που έχει ένα από τα μεγαλύτερα τιμολόγια ίδρυψης στην Ελλάδα διαδίδει στην κοινωνία ότι γι' αυτό ευθύνονται τα 0,16 ευρώ ανά κυβικό μέτρο νερού του φράγματος Γαδουρά. Η σημερινή χρέωση, αυτή που η ΔΕΙΑΡ και ο Δήμος Ρόδου αμφισβητούν και επιθυμούν να μειώσουν για να μην αναγκαστούν τάχα να αυξήσουν την τιμή του νερού στους καταναλωτές, είναι τα 0,16 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Και φυσικά δεν αισθάνονται καμία ντροπή για όσα διαδίδουν. Υπάρχει όμως και μια παλαιότερη ιστορία που θα προτιμούσαν να ξεχαστεί. Εδώ και 2 χρόνια διακινούν τον ισχυρισμό ότι η περιφέρεια ουδέν καταβάλει, επειδή δήθεν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών χρηματοδοτεί μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων την περιφέρεια για την κάλυψη της δαπάνης λειτουργίας του Γαδουρά. Και αν το έχουν πει αυτό και το έχουν ξαναπεί. Παρά το γεγονός ότι το ίδιο το Υπουργείο έχει ήδη απαντήσει ότι δεν υφίσταται ενταγμένο έργο με το συγκεκριμένο τίτλο υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης, τον ψευδή αυτό ισχυρισμό η ΔΕΙΑΡ εξακολουθεί να τον διαδίδει. Και ακούστε τώρα εδώ το οξύμορο. Αφού λοιπόν η περιφέρεια ουδέν καταβάλει, όπως ισχυρίζεται η ΔΕΙΑΡ, και τα πληρώνει όλα το Υπουργείο, ποια δαπάνη προτείνει τώρα να αναλάβει η ΔΕΙΑΡ μέσω της τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης? Εκείνη που μέχρι χθες παρουσίαζε ως ήδη καλυμμένη από τον κουβά του κράτους? Είναι πράγματι μεταξύ άλλων και κομική, λέει η ανακοίνωση. Το καταλάβατε. Μέχρι τώρα λοιπόν λένε και ξαναλένε ότι η περιφέρεια γιατί τα ζητάει από τη ΔΕΙΑΡ, αφού τα παίρνει από το κράτος, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δεν ισχύει αυτό. Το έχει αρνηθεί, επαναλαμβάνω, το ίδιο το Υπουργείο, αλλά τους βολεύει το αφήγημα και το επαναλαμβάνουν. Έρχονται λοιπόν και παίρνουν προθέσει απόφαση στο ΔΣ της ΔΕΙΑΡ να τροποποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο για να βγουν, λέει, από μέσα τα έργα της δεύτερης φάσης και έτσι να μείνουν μόνο 10 εκατομμύρια στη σύμβαση αυτή, από τα 23 δηλαδή να πάει στα 10. Και το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής: μα αφού δεν τα πληρώνει, όπως λέτε, η περιφέρεια και τα πληρώνει το κράτος, τι ζόρι τραβάτε? Γιατί θέλετε να μπείτε μέσα στη μέση και να πληρώσετε εσείς 10, αφού, όπως λέτε, τα πληρώνει το κράτος και όχι η περιφέρεια? Τόσο γαλαντόμοι είστε? Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα την κολοσιαία αντίφαση εδώ. Αυτά που λένε και αυτά που κάνουν καταρρύπτουν τα ίδια τα δικά τους επιχειρήματα. Αφού τα πληρώνει το κράτος, τι ζόρι τραβάς και θες να τη μειώσεις τη σύμβαση από τα 23 στα 10. Το κράτος τα πληρώνει. Ο κουβάς ισχυρίζεις ότι τα πληρώνει. Πάρ' τα λοιπόν και εσύ από τον κουβά. Τι ζόρι τραβάς? Και τώρα εμείς όλα αυτά πρέπει να τα πάρουμε στα σοβαρά, δηλαδή, έτσι. Δικό μου είναι αυτό το σχόλιο, όχι της ανακοίνωσης. Ας δούμε τώρα και άλλα φεδρά περί ιδιωτικοποίησης. Τι σας έλεγα λίγο πριν, ότι όλο αυτό το κόστος, τέλος πάντων, η ετήσια χρέωση στη ΔΕΙΑΡ είναι της τάξης των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ και σας είπα κρατήστε το αυτό το ποσό. Και θα σας εξηγήσω τώρα γιατί σας είπα κρατήστε το. Η εταιρεία που θέλει κατά τα λεγόμενά της να στείλει το προσωπικό της στο φράγμα Γαδουρά για να το αναλάβει χωρίς εργολάβο, έχει εγκαταστήσει, κυρίες και κύριοι, εργολάβους στις δικές της εγκαταστάσεις. Το σημερινό δελτίο τύπου της περιφέρειας περιλαμβάνει, κάνει αναφορά σε πέντε μόνο, ενδεχομένως είναι και άλλες, πέντε μόνο συμβάσεις της ΔΕΙΑΡ με εργολάβους συντήρησης και λειτουργίας στις δικές της εγκαταστάσεις. Αυτό δηλαδή που αμφισβητεί σε ό,τι αφορά το φράγμα, που σε τελευταία ανάλυση είναι μια τεράστια εγκατάσταση, μια τεράστια υποδομή, είναι το μεγαλύτερο έργο του είδους στο Αιγαίο, το ίδιο το κάνει η ίδια σε άλλες εγκαταστάσεις. Και ακούστε. Λειτουργία και προληπτική συντήρηση υπολείπων ΕΕΛ και αποχέτευσης ρόδου, 1.755.000 ευρώ για 24 μήνες, μοιράστε το στο μισό για να δείτε πόσο αντιστοιχεί στο χρόνο. Λειτουργία και συντήρηση αντιλιοστασίων αποχέτευσης στις δημοτικές ενότητες Ρόδου και Καλλιθέας. Εδώ έχουμε περίπου 3 εκατομμύρια, άρα 1,5 το χρόνο. Δεν θέλω να σας κουράζω με λεπτομέρειες, με αριθμούς, αλλά αν μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα μας, θα το διαβάσετε, θα το δείτε αναλυτικά όλα αυτά τα στοιχεία. Λειτουργία και συντήρηση αντιλιοστασίων ύδατος ανατολικής πλευράς 371.000 για 6 μήνες. Διπλασιάστε το για να δείτε πόσο πάει το χρόνο. Αναβάθμιση αντικατάσταση εξοπλισμού ΑΕΛ Ρόδου στη θέση Βόδη με λειτουργία και συντήρηση. Και εδώ για 2 χρόνια είναι περίπου 1.150.000. Διαιρέστε το δια του 2. Λειτουργία και συντήρηση Β φάση του ιδίου έργου 2.300.000 ευρώ για 48 μήνες. Λειτουργία και συντήρηση αντιλιοστασίων ύδατος δυτικής πλευράς 371.000 για 6 μήνες. Διπλασιάστε το για να έχετε το ετήσιο ποσό. Αν όλα αυτά τα υπολογίσουμε. Δεν μπορούμε προφανώς να το κάνουμε από αέρα, δεν γίνεται να αναφέρουμε αριθμούς. Πιάστε όμως εσείς, αν έχετε την υπομονή έτσι και το ενδιαφέρον, πιάστε το στυλό και κάντε αυτές τις πράξεις. Εκεί θα διαπιστώσετε ότι η εταιρεία που πολεμά λυσαλέα το ποσό της τάξης των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως που πρέπει να δώσει για τη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά, έχει για αυτές τις πέντε μόνο υποδομές της συμβάσεις ύψους 4,4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Μια χαρά τα δίνει δηλαδή τα 4,4 εκατομμύρια για τις δικές της εγκαταστάσεις, αλλά δεν δίνει τα 3,4-3,6 εκατομμύρια για την τεράστια επένδυση του φράγματος Γαδουρά, από το οποίο παίρνει το νερό 0,16 ευρώ το κυβικό και το πουλάει όσο το πουλάει. Και κλείνει η ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, με τα ερωτήματα τα οποία θέτει πλέον η περιφέρεια. Κλείνουμε με τα δικά μας αναπάντητα ερωτήματα, αναφέρεται στην ανακοίνωση και σας τα μεταφέρω. Πρώτον, αφού έχει προσωπικό να λειτουργεί μόνη της στις υποδομές της και αυτό ονειρεύεται και για το φράγμα Γαδουρά, ανοίγω παρένθεση, αυτό δεν λένε ότι θέλουν να το πάρουν από την περιφέρεια, να εκπαιδεύσουν δικό τους προσωπικό, να το εκπαιδεύσει η περιφέρεια, ο ανάδοχος, δεν ξέρω ποιος τέλος πάντων, θα το εκπαιδεύσει τέλος πάντων το προσωπικό της για να λειτουργήσει το προσωπικό της ΔΕΙΑΡ το φράγμα του Γαδουρά. Ερώτημα λοιπόν, αφού έχει προσωπικό να λειτουργεί μόνη της στις υποδομές της και αυτό ονειρεύεται και για το φράγμα Γαδουρά, γιατί δεν στέλνει αυτό το προσωπικό στις δικές της εγκαταστάσεις για να μην πληρώνει 4,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως εργολάβους? Λογικό ερώτημα. Αν μπορεί, όπως λέει, για το φράγμα και όχι για τις δικές της απλούστερες τη λειτουργία εγκαταστάσεις, μήπως τελικά ζημιώνει τον εαυτό της με αυτά τα 4,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως? Γιατί τα δίνει σε ιδιώτες αναδόχους και δεν εκπαιδεύει το δικό της το προσωπικό και να γλιτώνει και 4,4 εκατομμύρια ευρώ για δικές της εγκαταστάσεις, που είναι βεβαίως πολύ μικρότερης κλίμακας προφανέστατα από το τεράστιο έργο, από τις τεράστιες εγκαταστάσεις του φράγματος. Δεύτερο ερώτημα. Σε ποια θέση στην Ελλάδα βρίσκεται η ΔΕΙΑΡ ως προς το τι χρεώνει τους πολίτες? Σε ποια θέση στην Ελλάδα βρίσκεται η ΔΕΙΑΡ ως προς τα χρέη της? Γιατί ούτε την περιφέρεια πληρώνει, ούτε τη ΔΕΗ πληρώνει. Τα χρέη είναι πολλά στο Θεό, αν βάλουμε και τα ανίσπρακτα. Ποια ήταν τα συνολικά χρέη της ΔΕΙΑΡ στις 30 Ιουνίου 2026? Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσό που χρεώνονται άλλες ΔΕΙΑ ή Δήμοι στην Ελλάδα που λαμβάνουν νερό επίσης από φράγματα? Το ποσό που τώρα προτείνει η ΔΕΙΑΡ να δίνει με την τροποποίηση που ζητά, σε πόσα χρόνια και σε πόσες δόσεις σκέφτεται να το καταβάλει, αφού ούτε το χρέος από την πρώτη προγραμματική σύμβαση δεν έχει εξοφλήσει ακόμη στην περιφέρεια? Χρωστάει και την πρώτη ακόμα προγραμματική, για την οποία έχουν πει ότι αυτή ήταν καλή, ήταν συμφέρουσα για τη ΔΕΙΑΡ. Αφού ήταν συμφέρουσα λοιπόν καλή η πρώτη και δεν είναι η δεύτερη, την πρώτη γιατί εξακολουθείτε να τη χρωστάτε ακόμη και δεν την έχετε εξοφλήσει ούτε αυτή? Και έβδομο ερώτημα, τους εργολάβους που η ΔΕΙΑΡ είχε εγκαταστήσει να λειτουργούν τις δικές της υποδομές, για παράδειγμα αυτές τις 5 που σήμερα παρουσιάσαμε με κόστος στη ΔΕΙΑΡ 4,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, σε πόσες δόσεις και μετά από πόσα χρόνια τους πληρώνει? Καταλήγει. Όταν η θάλασσα της Ρόδου μολύνθηκε με χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΙΑΡ στο Βόδι, η ΔΕΙΑΡ ζήτησε να μην μιλά κανείς γι' αυτό. Κανείς εκτός από την ίδια, που αυτό το χρησιμοποίησε ως ένα εκ των επιχειρημάτων της για να δημοπρατήσει το έργο των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό που έπεσε στη Νέα Δυσή, να συμπληρώσω εγώ. Όταν το έργο αυτό δέχτηκε έλεγχο νομιμότητας από την ανεξάρτητη διοικητική αρχή με τίτλο Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ανά το λέει εδώ, έπεσε με πολύ βαριά έκθεση. Και τότε η ΔΕΙΑΡ έκρινε ότι πάλι δεν πρέπει να μιλά κανείς γι' αυτό. Μόνο για την ιστορία, οφείλουμε να κάνουμε γνωστό προς πάσα κατεύθυνση ότι σε πολιτικούς εκβιασμούς η περιφέρεια δεν υποκύπτει. Το φράγμα Γαδουρά λειτουργεί χωρίς προβλήματα επί 10 συναπτά έτη, παράγει ασφαλές νερό και σε τιμή για την οποία θα έπρεπε να ντρέπονται μόνο αυτοί που χρεώνουν τους καταναλωτές της Ρόδου με ένα από τα υψηλότερα τιμολόγια στην Ελλάδα. Και γι' αυτό δεν φταίνε τα 0,16 ευρώ του φράγματος Γαδουρά, φταίει ο γυαλός που είναι στραβός. Αυτά. Νομίζω δεν έχει μείνει κανένα σημείο αναπάντητο. Πολλά τα ερωτηματικά που μένει να απαντηθούν. Η ανακοίνωση είναι μεγάλη, είναι λεπτομερής. Μπορείτε να τη δείτε, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας. Να την μελετήσετε, να κάνετε και τους υπολογισμούς σας, να πάρετε και στυλό και χαρτί και να τα γράψετε και να δείτε τελικά ποιος είναι αυτός που ζημιώνει τον πολίτη και από πού προσπαθούν να τον προστατεύσουν και ποια είναι η ιστορική απόφαση που πήρανε. Γιατί τα 0,16 ευρώ του φράγματος του νερού, μάλλον τζάμπα είναι το νερό. Ε? Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Νατάσα Παμπρή και θα επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice. Για τα γεγονότα, η Νατάσα Παμπρή. Με συγκεκριμένα στοιχεία αλλά και θέτοντας τα δικά της ερωτήματα προς την ΔΕΙΑΡ, η περιφέρεια προβαίνει σε αποδόμηση των ισχυρισμών που έθεσε η επιχείρηση στον δημόσιο διάλογο σχετικά με το φράγμα Γαδουρά και κυρίως στην αποδόμηση του αφηγήματος ότι ζητά την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την διαχείρισή του για να μην αυξηθεί η χρέωση του νερού προς τους καταναλωτές. Οι λογαριασμοί των ροδιτών δεν μειώνονται με αναρτήσεις και τα ψέματα δεν διαγράφονται με αυτοαποθέωση περί δήθεν ιστορικών αποφάσεων, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας. Σε οριακό σημείο έχει οδηγηθεί η κατάσταση στο ΑΤΑ Φλέρου με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και να ζητά την άμεση παρέμβαση για αποσυμφόρηση με τη μεταφορά των κρατουμένων σε κατάλληλους χώρους, την ενίσχυση του προσωπικού και την αντιμετώπιση των σοβαρών κτηριακών προβλημάτων, προειδοποιώντας ότι η σημερινή εικόνα εγκυμονεί κινδύνους για αστυνομικούς, κρατούμενους και πολίτες. Σύμφωνα με την Ένωση, σήμερα 6 άτομα βρίσκονται στα κρατητήρια, ενώ ακόμη 17 κρατούνται μέσα στο τμήμα, σε χώρους γραφείων. Ενώ την ίδια ώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί εκτίμηση ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται η έκδοση και επίδοση 253 επιπλέον απορριπτικών αποφάσεων ασύλου. Γεγονός που, όπως επισημαίνουν, μπορεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο μια ήδη εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Διπλασιάζεται στα 32 λίτρα στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο, με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την εθνική διάσταση που αποκτά η κρίση στην Αλία ανέδειξαν οι δηλώσεις τόσο του Δημάρχου Λέρου Τιμόθεου Κωτάκη όσο και του Προέδρου του Σωματείου Παράκτειας Αλίας Καλύμνου Μανώλη Κουλιά, την ώρα που το απαγορευτικό κόστος των καυσίμων κρατά δεμένα τα ελληνικά καΐκια, τα τουρκικά αλλιευτικά λωνίζουν το Αιγαίο. Μάλιστα, ο κύριος Κωτάκης κατήγγειλε ότι φτάνουν ακόμη και σε απόσταση ενός μιλίου από την Αγία Μαρίνα της Λέρου, επισημένοντας ότι η στήριξη των αλλιών συνδέεται και με την διατήρηση της καθημερινής ελληνικής παρουσίας στις θάλασσες των ακριτικών νησιών, όπου οι ψαράδες εργάζονται και συντηρούν τις οικογένειές τους. Εξηγήσεις από την Δημοτική Αρχή για την συνεχιζόμενη εγκατάλειψη της ροδιακής έπαυλης απέτησε ο Γεωπόνος Παναγιώτης Σταμάτης, μέλος της κίνησης Πολίτες για μια Πράσινη Ρόδο, μιλώντας στον σταθμό μας. Μετά την επίσκεψή του στον χώρο, περιέγραψε μια κατάσταση απόλυτης στασιμότητας, θέτοντας την Δημοτική Αρχή πρώτων ευθυνών της τόσο για την πορεία των εργασιών, όσο και για την απουσία ουσιαστικής ενημέρωσης των πολιτών. Στην Κάσο ξεκινάει σήμερα το τριήμερο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Στο νησί θα συγκεντρωθούν δήμαρχοι, αιρετοί από μικρά νησιά, εκπρόσωποι της Πολιτείας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων. Ψηλά στην ατζέντα είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα να ζεις και να αναπτύσσεσαι στον τόπο σου, η νησιωτική πολιτική και η ενεργειακή αυτονομία. Το Καστελόριζο θα επισκεφθεί το επόμενο διήμερο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Στην πρώτη μέρα της επίσκεψής του θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο που θα έχει την ενημέρωση για τη λειτουργία τους και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού. Το Σάββατο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί με τον δήμαρχο και θα συζητηθούν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες του νησιού. Στη Ρόδο θα βρίσκεται σήμερα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο και συνάντηση με την διοίκηση για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας. Και στις 7.30 θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής. Στα προβλήματα και τις ανάγκες της Παστίδας, αλλά και στα έργα που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μόνο από πλευράς περιφέρειας, αναφέρθηκε ο τοπικός σύμβουλος Παστίδας Γιάννης Αυγενικού, μιλώντας στον σταθμό μας. Όπως επισήμανε, από την περιφέρεια έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας και στον καθαρισμό των ερεμάτων, σε ασφαλτοστρώσεις και ηλεκτροφωτισμό του οδικού δικτύου. Ανοιχτή είναι από την Δευτέρα η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, η οποία και θα παραμείνει μέχρι τις 13 Νοεμβρίου. Επίτιμος δημότης θα ανακηρυχθεί από τον Δήμο Καλυμνίων, ο διακεκριμένος Σέρβος εκπαιδευτικός και συγγραφέας Γκόραν Γιοξίμοβιτς, ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης για την προσφορά και τη συμβολή του στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και την ανάπτυξη των δεσμών φιλίας μεταξύ των Λεών. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο στις 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Καλύμνου. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη σχεδόν εθριός προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις. Από το απόγευμα και μετά να μην απασχολούν άνεμοι βορειοδυτικοί. Γενικά ασθενείς θα φτάνουν τα 3 με 4 το πολύ υποφόρο θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24. Η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 26, θα ακολουθήσει η Λίνδος από 20 μέχρι 25 βαθμούς, ενώ στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Η αύριο Παρασκευή έθριος καιρός σε όλα τα νησιά αναμένεται. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς και πάλι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βόρεια νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26. Στην Λίνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο επίσης από 21 μέχρι 27. Στα ορεινά οι χαμηλότερες από 18 μέχρι 24 βαθμούς και η υγρασία μεταξύ 60 και 85%.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, πρωινό Express στα ραδιοφωνά σας, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η, 8 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 9 και 19 πρώτα λεπτά και όπως σας έχω προαναγγείλει, εδώ στο στούντιο κοντά μας έχω την χαρά να φιλοξενώ την κυρία Μαρία Κρητικού, την πρόεδρο του Συλλόγου Στήριξης Καρκινοπαθών 12 Νήσου. Έχουμε πολλούς λόγους για τους οποίους είμαστε σήμερα εδώ να συζητήσουμε. Από τη μια βέβαια είναι το μεγάλο θέμα του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου Δωδεκανήσου, ένα στόχο που αφελώς νομίζω είχε πει κάποια στιγμή η κυρία Κρητικού ότι είχαν βάλει στο σύλλογο, μη γνωρίζοντας το πλαίσιο και τις δυσκολίες που είχε όλη αυτή η υπόθεση και η ιδέα που είχαν αρχικά, αλλά και γιατί είναι Οκτώβριος και Οκτώβριος είναι ο μήνας του καρκίνου του μαστού.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, οπότε έχουμε πολλούς λόγους να κάνουμε αυτήν την συζήτηση σήμερα. Κυρία Κρητικού, Μαρία, μου επιτρέπεις τον ενικό, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι μέσα από την οικειότητα θα βγει καλύτερη έτσι αυτή εδώ η συζήτηση. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ που με φέρατε σήμερα εδώ. Είναι χαρά για μένα να μιλήσουμε για το καρκίνο του μαστού, αλλά να μιλήσουμε και για το αυτό που περιμέναμε με πολλή αγωνία τόσα χρόνια, που τελικά ήταν σαν να ήταν χθες που το συζητήσαμε με τον κύριο Χατζημάρκο. Για μας ξημερώνουν μέρες καλύτερες και μέρες πιο όμορφες και πιο καλές για τον ασθενή. Δεν θα φεύγει αυτό.
0: Ναι. Θέλω να γυρίσουμε λίγο, να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι και θέμα επικαιρότητας, όπως λέμε εμείς έτσι δημοσιογραφικά. Γιατί πριν από λίγες μέρες είχαμε τη συνεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής, εκεί αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, που σημαίνει ότι εφόσον περάσουν οι διαδικασίες που έχει τέλος πάντων ο νόμος που προβλέπει, θα υπογραφεί η σύμβαση, αφού γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι της όλης αυτής της διαδικασίας, θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και θα ξεκινήσει. Θέλω να κάνουμε λίγο μια αναδρομή, Μαρία. Γιατί ο Σύλλογος το είχε αυτό σαν στόχο, αλλά φαινόταν ότι ήταν ένας στόχος πάρα πολύ δύσκολος, γιατί τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια βρίσκατε πόρτα, έτσι. Με λέγανε ότι δεν είναι ο αριθμός ικανός για να στηρίξει μια τέτοια υποδομή στην περιφέρεια, στα Δωδεκάνησα και όλα αυτά και άλλα ενδεχομένως προσκόμματα τα οποία αντιμετωπίσατε, και θέλω έτσι μια ιστορική αναδρομή. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα?
1: Σημαντική ιστορία για μας και για τους ροδίτες, πρέπει να τα θυμόμαστε. Η ιστορία όλη ξεκίνησε το 2017. Εμείς σαν σύλλογος ξεκινήσαμε δείξαμε στους ροδίτες, στους δωδεκανήσιους, ότι ξεκίνησε ένας σύλλογος στις 12 Μαρτίου του 2017. Τον Απρίλιο του 2017 είχα ένα κάλεσμα από την περιφέρεια, από τον κύριο Περιφερειάρχη, και πήγαμε. Εγώ δεν ήξερα καν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ήμουν εκτός.
0: Α, δεν τον γνωρίζατε?
1: Δεν τον γνωρίζα καθόλου.
0: Δεν ήξερες ποιος είναι?
1: Όχι, δεν ήξερα, και μάλιστα δεν ήθελα να πάω γιατί ντρεπόμουν. Και όλοι στο σύλλογο μου λέγανε πήγαινε, δεν μπορεί να σε καλεί ο Περιφερειάρχης και να μην πας. Τέλος πάντων πήγα πολύ δειλά. Εκείνη τη μέρα δεν την ξεχνάω, γιατί ήταν μία μέρα που για μένα ήταν πολύ σημαντική. Γιατί το έδειξε η ιστορία μετά, έτσι.
0: Η εξέλιξη του πράγματος, ναι. Ότι δεν ήταν μια τυπική τελικά
1: εκεί
0: συνάδεση.
1: Λοιπόν, το πρώτο που, εκτός αυτά που του είπαμε, ποιος είναι ο σύλλογος, τι θέλει να κάνει, το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό, σαν, όπως το είπατε, από αφέλεια το έκανα, και δεν είχα και ιδέα στην ουσία, γιατί ήμουν ασθενής ακόμα. Εγώ ήξερα τα πρακτικά πράγματα και την καθημερινότητα του ασθενή. Τα άλλα δεν τα ήξερα. Δεν με ενδιέφεραν κιόλας. Και ενώ το νοσοκομείο δεν είχε καθόλου ούτε ογκολογική, εγώ του πετάω το εξής, ότι ξέρετε, πρέπει να γίνει ακτινοθεραπευτικό. Δεν ήξερα ότι πριν κάποιοι ίσως να το είχαν σκεφτεί. Τίποτα δεν ήξερα. Μου λέει, ναι, είναι κάτι, αλλά μπορείς λίγο να μου πεις κάποια πράγματα για τον ασθενή, τι ακριβώς πόσο μεγάλη ανάγκη είναι αυτή, γιατί ο καθένας δεν είναι και υποχρεωμένος να ξέρει τι χρειάζεται ένας ασθενής με καρκίνο.
0: Ναι.
1: Μιλήσαμε, με έκανε να αισθανθώ άνετα και μιλήσαμε και του είπα ότι είναι μέρος της θεραπείας μας. Δεν είναι μόνο η χημειοθεραπεία που δεν την έχουμε στη Ρόδο, την έχουμε με ένα δωμάτιο ας πούμε, αλλά είναι μέρος της θεραπείας μας και δεν είναι, είναι κάτι που φεύγουμε, δεν είμαστε στο νησί μας. Μου λέει, τι εννοείς? Φεύγουμε 2 μήνες, πάμε στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, όπου μπορούμε να κάνουμε αυτή τη θεραπεία. Μετά από, θυμάμαι ότι ήταν κάνα 2 ώρες η κουβέντα μας και ήταν πολύ ευχάριστη, σηκώθηκε και μου έδωσε το χέρι, μου λέει, θα το κάνουμε. Πραγματικά εκείνη την ημέρα τον εμπιστεύτηκα, χωρίς να τον γνωρίσω.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε κάτι που να ξέρω για αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε με τι κόμμα, ποια παράταξη είναι, ούτε τι ακριβώς πιστεύει.
0: Δεν
1: τον είχα ακούσει
0: ποτέ. Δεν ασχολιώσουν προφανώς.
1: Ναι, καθόλου.
0: Με αυτό το κομμάτι.
1: Είχα μια περιπέτεια και πριν ακόμα. Είχα μια περιπέτεια η οποία δεν μου άφηνε περιθώρια να ασχοληθώ με αυτά. Γι' αυτό είχα και αυτό το θάρρος και την αφέλεια να μιλήσω.
0: Την αφέλεια, έχω ακούσει, Μαρία, την έχεις χρησιμοποιήσει εσύ αυτή τη λέξη, έτσι, σε παλαιότερη
1: συνέντευξη
0: σου και μου έκανε εντύπωση.
1: Μα ήμουν αφέλεια.
0: Γι' αυτό την επικαλέστηκα
1: και
0: εγώ σήμερα.
1: Και εξηγώ καμία... το λόγο. Όχι, όχι.
0: Αλλιώς δεν θα μου πήγαινε το μυαλό.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: εγώ είμαι αφελής πολλές φορές. Δηλαδή βγάζω, λέω κάτι χωρίς να το σκεφτώ. Αλλά τότε αυτό που με ενδιέφερε εμένα ήταν η ασθένεια.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορούσα να σκεφτώ τι πρέπει να πω και πώς
0: καλύτερα,
1: να το πω.
0: Και καλύτερα, γιατί αν ξέρεις κάποια πράγματα, ξέρεις δυσκολίες, δεν θα τολμούσες να το πεις. Δεν θα δυνατόν. Τι να παρασυγχύσω τώρα εδώ πέρα. Δεν γίνονται αυτά
1: μετά
0: τα πράγματα.
1: Μετά άρχισα και μάθαινα. Ναι. Με πλησίασαν κάποιοι και μάθαινα κάποια πράγματα. Αλλά είχε φωλιάσει τόσο πολύ εμπιστοσύνη απέναντι στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη που ήμουν σίγουρη.
0: Ναι.
1: Δεν με ενδιέφερε πότε θα γίνει. Αλλά ήξερα ότι θα γίνει.
0: Θα γίνει. Και βέβαια από εκεί πέρα μετά δεν ήταν εύκολος ο δρόμος.
1: Όχι. Έτσι.
0: Όχι. Υπήρξαν πάρα πολλά ζητήματα. Και θυμάμαι συζητήσεις που γινόντουσαν και σε περιφερειακά συμβούλια και υπουργοί που είχαν έρθει κάτω εδώ εκείνη την περίοδο και λίγο πριν τον COVID, μετά τον COVID, τώρα δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, που ακόμα το παλεύανε για το αν ο αριθμός των καρκινοπαθών, δηλαδή έμπαινε σε μια βάση καθαρά τεχνοκρατική, κόστος οφέλους, δηλαδή λες και μπορείς αυτά τα πράγματα να τα βάλεις σε αυτή τη λογική του κόστος οφέλους, είναι στην υγεία, μου φαίνεται τραγικό. Μπήκε όμως έτσι, ότι δηλαδή ο αριθμός νομίζω δεν ήταν επαρκής για να δικαιολογεί ένα τέτοιο κέντρο.
1: Τον αριθμό, Ρένα, δεν τον ξέρανε.
0: Ναι.
1: Και δεν τον ξέρανε γιατί δεν υπήρχε μητρό ασθενών. Δεν μπορείς να ξέρεις πόσους ασθενείς έχεις στα Δωδεκάνησα, ποιοι πάνε στην Αθήνα, ποιοι πάνε στο νοσοκομείο, ποιοι στη Γερομέντικα. Είναι αδύνατο να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει θέμα τότε με τον κύριο Πολάκη, που είχαμε τσακωθεί πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή δεν μπορεί να μας... θέλω νούμερα. Τι πάει να πει νούμερα?
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε νούμερα, δεν είμαστε
0: νούμερα.
1: Αριθμοί.
0: Ναι.
1: Είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν μπορεί να μου λέει εμένα το κράτος θέλω αριθμούς, όταν ήδη έπρεπε να ξέρει πόσους ασθενείς έχουν τα Δωδεκάνησα.
0: Αυτό τώρα τουλάχιστον με την ψηφιοποίηση των πάντων έχει αντιμετωπιστεί. Αυτό το έχουμε με αποτυπωμένη κατάσταση. Και το λέω όχι γιατί με ενδιαφέρουν οι αριθμοί, αλλά από τη στιγμή που οι πολιτικές πλέον εδράζονται σε νούμερα και σε αριθμούς, έτσι, φαντάζομαι ότι πλέον δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι. Έτσι. Έχει λυθεί δηλαδή την ψηφιοποίηση πια με τους φακέλους των ασθενών, με όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή, νομίζω ότι δεν μπορεί πια κανείς να ισχυριστεί.
1: Όχι.
0: Αλλά ακόμα και έτσι. Είναι πολύ κοινικό, είναι πάρα πολύ κοινικό και πάρα πολύ σκληρό να λες ότι ξέρω εγώ, δεν είστε 500, λέω τώρα στην τύχη, είστε 499, άρα δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, εδώ μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για ασθενείς, μιλάμε για καθημερινή σκληρή πραγματικότητα που τη ζουν μέχρι το κόκαλό τους. Δεν γίνεται δηλαδή να μιλάει κάποιος έτσι. Εντάξει, προβλήματα υπάρχουν. Όπως θα αντιμετώπισε ο Γιώργος Χατζημάρκος και του έχω βγάλει το καπέλο, δηλαδή εντάξει. Το περίμενα. Ήμουν σίγουρα θα το κάνει. Δεν ήμουν ούτε στα συμβούλια μέσα, δεν ήμουν πουθενά, δεν ήξερα τις δυσκολίες. Τις άκουγα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά πάντα όταν μου λέγανε δεν πρόκειται, δεν υπάρχει, θα το καταφέρει.
0: Ήταν η εμπιστοσύνη.
1: Αυτή η υπόσχεση.
0: Ναι,
1: αυτή
0: η
1: υπόσχεση.
0: Η εμπιστοσύνη στην υπόσχεση που δόθηκε εκείνη τη μέρα.
1: Ναι, κυρία, ναι. Μου ξέρεις, όταν ένας άνθρωπος είναι ασθενής, έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει ο άλλος όταν του μιλάει, πώς του μιλάει.
0: Ναι.
1: Εάν του μιλάει αληθινά ή του μιλάει διαφορετικά, ώστε να μπορέσει να το...
0: Να περάσει τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ναι, έτσι, να...
1: Εκεί
0: να...
1: όχι,
0: μια
1: δεν το είδα ποτέ. Ναι. Είμαστε 9,5 χρόνια αυτή τη στιγμή σαν σύλλογος. Το Μάρτιο κλείνουμε 10 χρόνια. Mm-hmm. Και μέχρι σήμερα ποτέ μα ποτέ δεν έπεσα έξω. Γιατί δεν ήταν μόνο το ακτινοθεραπευτικό. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια. Προβλήματα που ένα τηλέφωνο αρκούσε για να με ακούσει.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, τι ζητήματα να έχει αυτό.
1: Θα σας πω τώρα. Υπήρχαν, ας πούμε, την πρώτη πενταετία, εξαετία, είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα με τα φάρμακα. Mm. Οι ασθενείς πολύ, τα φάρμακα πολλά, το κόστος μεγάλο. Από τον Ιούνιο μήνα αρχίσαμε και δεν είχαμε φάρμακα στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο έχει δικό του φαρμακείο. Οι ασθενείς του νοσοκομείου, οι καρκινοπαθείς, τα παίρνουν από το φαρμακείο. Οι ασθενείς που κάνουν σε ιδιωτικό τομέα τα παίρνουν από τον ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ είχε, εμείς δεν είχαμε. Άρα και εκεί έπαιξε το ρόλο του. Και εκεί κάτι χρονιές θυμάμαι που ήταν η απόγνωση μεγάλη και δεν ξέραμε τι ακριβώς θα κάνουμε, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν τις θεραπείες τους. Άλλοι φεύγανε, άλλοι ήταν εδώ, καθυστερούσαν. Θυμάμαι ότι δύο φορές αυτό το θυμάμαι και ήταν πολύ έντονο. Ότι το πρόβλημα λύθηκε μέσα σε ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Σε ώρες. Όταν λέω ώρες, πραγματικά να ήταν τρεις. Ναι, και το έκανε.
0: Άρα δεν είναι μόνο το ακτινοθεραπευτικό.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά. Ήταν όταν θέλαμε να φτιάξουμε την κλινική, που δεν μας δίνανε χώρο. Μας λέγανε ότι δεν έχει χώρο. Μας κυνηγήσανε, μας ηρωνευτήκανε, μας απείλησαν μέσα στο νοσοκομείο. Όμως μας στήριξε.
0: Είχαμε και τέτοια. Δηλαδή,
1: ναι, φτάσαμε. Φτάσαμε. Κοιτάξτε να δείτε, το ότι δεν βγαίνουμε να μιλήσουμε είναι η γραμμή, του συλλόγου από την αρχή.
0: Κατανοητό.
1: Δεν θέλουμε να έρθουμε σε συγκρούσεις, δεν θέλουμε... Επίσης, μάλλες λένε, δεν λέτε τι κάνετε. Δεν είναι ο ρόλος μας αυτός. Mm-hmm. Ο ρόλος μας είναι ο ασθενής όταν θα έρθει μέσα στο γραφείο να νιώσει άνετα, να νιώσει εμπιστοσύνη. Να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να είναι ο ασθενής εντάξει. Οποιοδήποτε είναι αυτό, είτε να πάει στην Αθήνα, είτε δεν μπορεί να βγάλει εισιτήρια, είτε είναι άπορος και δεν του καλύπτουν τα εισιτήρια. Κάπου πρέπει να μείνει, να πληρωθούν. Αυτά λοιπόν δεν πρέπει να τα βγάζουμε έξω.
0: Προφανώς. Γιατί... Είναι και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για τους ανθρώπους, ναι. Για τους ασθενείς.
1: Ο ασθενής έχει αξιοπρέπεια.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Εμείς δεν μπορούμε να την πατήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε
0: ακριβώς.
1: Μην περιμένουν από το σύλλογο να βγάλει προς τα έξω.
0: Τι κάνει.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως μιλάμε για μια πολύ μεγάλη υποδομή. Από ό,τι άκουσα προχθές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά να τα περιγράφει και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης αλλά και ο Νίκος Ολιμπερόπουλος από τις τεχνικές υπηρεσίες, ο προϊστάμενος που τρέχει εις πέρας όλη αυτή την ιστορία, είπαν ότι δεν έχει αναλάβει, δεν έχει γίνει δυσκολότερο έργο από αυτό που να έχει αναλάβει η Διεύθυνση Υποδομών της Περιφέρειας, γιατί καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι ένα εξαιρετικά απαιτητικό και ειδικών προδιαγραφών έργο όλο
1: γιατί
0: αυτό.
1: Γιατί υπάρχει σε όλη την Ελλάδα τέτοιο έργο.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι δεν αφορά λέει, μόνο τη Ρόδο, είναι για τα Δωδεκάνησα, είναι ακτινοθεραπευτικό κέντρο Δωδεκανήσου, αλλά επειδή θα είναι τελευταίας τεχνολογίας τα μηχανήματα τα οποία θα μπουν εκεί μέσα, θα έρχεται κόσμος και από την υπόλοιπη χώρα ακόμα για να...
1: Από όλα τα Δωδεκάνησα, ναι. Πιστεύω και από τη Σάμο, η Καρία, όλα αυτά που συνδέουν το νησί μας.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε και ασθενείς από εκεί κατά καιρούς. Εγώ και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Εγώ το σημείο πιστεύω. Αναφοράς. Τώρα, από την ώρα που θα γίνει, γιατί έχει μπει πια το νερό στα βλάκι, υπάρχει ανάδοχος, δηλαδή είναι πια θέμα χρόνου να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Με το να έχει το νοσοκομείο της Ρόδου ένα ακτινοθεραπευτικό κέντρο, αυτό θα φέρει κι άλλα σε ό,τι αφορά με μια κλινική ενδεχομένως, δηλαδή τι βάσεις βάζει το ακτινοθεραπευτικό σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των καρκίνων και την υποδομή που έχουμε εδώ στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα.
1: Ακούστε, ο καρκινοπαθής έχει ένα τομέα κάθε διαφορετικούς τομείς μέσα στην ασθενία του. Δηλαδή, έχει τη χημειοθεραπεία, το οποίο το έχουμε, τμήμα χημειοθεραπειών, κάτι που θα έπρεπε να εξελιχθεί λίγο καλύτερο ακόμα, ώστε να έχει κι άλλο γιατρό, για να μπορεί να μην κάνει μέχρι το μεσημέρι χημειοθεραπείες. Λείπει η κλινική που θα νοσηλεύει ασθενής με καρκίνο, γιατί αυτή τη στιγμή επιβαρύνεται η χειρουργική, επιβαρύνεται η παθολογική κλινική. Θέλει μια κλινική ώστε να μπορεί να νοσηλεύονται.
0: Και επιπλέον θα έλεγα να μην έρχονται και σε επαφή με άλλους ασθενείς. Δεν είναι,
1: εννοείται,
0: δεν είναι βασικό,
1: εννοείται,
0: αυτό.
1: Εννοείται. Ναι. Το ότι εξυπηρετούν αυτοί οι άνθρωποι, οι γιατροί μέσα στο νοσοκομείο και πραγματικά στηρίζουν τους ασθενείς με καρκίνο όταν πρέπει να νοσηλευτούν. Αυτό δεν πάει να πει ότι πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Χρειάζεται κλινική. Χρειάζεται και γιατρούς, βέβαια, παθολόγους. Και επίσης, αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι οι γιατροί, οι ογκολόγοι. Θέλουμε και άλλο ογκολόγο. Έχει γίνει προκήρυξη. Δεν έχει...
0: Έχει αποβιάγωνη, δηλαδή. Ναι,
1: δεν έχει
0: αποτέλεσμα.
1: Δεν έχουν εύκολα οι ογκολόγοι τώρα στην επαρχία. Το ξέρουμε αυτό. Δεν θα αφήσει την Αθήνα. Εντάξει, είναι κατανοητό. Αλλά και η επαρχία πρέπει να ζήσει. Επίσης, αυτό που πρέπει να κοιτάξει το νοσοκομείο είναι ότι για να πάει να κάνεις ακτινοβολίες, θα κάνεις αξονική σχεδιασμό, η οποία θα είναι μέσα στο ακτινοθεραπευτικό. Αυτά είναι πακέτο. Όμως, πριν πάει, θα χρειαστεί και πετσκάν. Δεν έχουμε πετσκάν στη Ρόδο. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Δεν είναι της ακτινοθεραπείας. Είναι ένα κομμάτι που...
0: Η προετοιμασία, δηλαδή.
1: Δεν είναι μόνο για την προετοιμασία. Είναι και για το αν δει ο γιατρός μου εμένα ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα, θα με στείλει για PET scan στην Αθήνα, για να δει μήπως έχω μετάσταση. Το λέω πολύ απλά για να το καταλάβουμε όλοι. Αυτό δεν το έχουμε εδώ. Επίσης, είναι κάτι που τα χρησιμοποιούμε συχνά αυτά, έτσι, σαν οι ασθενείς με καρκίνο. Επίσης, δεν έχουμε σπινθυρογράφημα οστών. Άλλο πρόβλημα και αυτό. Και αυτό το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Οπότε,
0: δεν είναι σπάνια, δηλαδή, και εξειδικευμένη.
1: Όχι, είναι μέσα στο
0: διαδικασία,
1: στο κομμάτι της ασθένειας. Και ένα χρόνο, δύο χρόνια έχει ασθένεια, άλλος 5-10 χρόνια. Γιατί έχουμε και τέτοιους ασθενείς 10 χρόνια με ασθένεια. Δεν υπάρχουν αυτά. Άρα τι κάνουμε, έχουμε μόνο χημειοθεραπεία και θα έχουμε μόνο ακτινοθεραπευτικό. Σιγά σιγά πρέπει να κλείσει αυτό το κομμάτι.
0: Μια ολοκληρωμένη κλινική, ναι, δηλαδή, που να έχει,
1: πρέπει να έχουμε
0: ολοκληρωμένη φροντίδα.
1: Φροντίδα στον ασθενή. Για να πάω να κάνω PET scan, πρέπει να πάρω χαρτί από το νοσοκομείο για να μην πληρώσω, να πάρω τα λεφτά των εισιτήριων. Ναι, αλλά κάπου πρέπει να μείνω, έτσι. Θα πάω, θα κάνω το PET scan, θα πρέπει να μείνω κάπου γιατί έχω ραδιενέργεια, δεν μπορώ να φύγω, πρέπει να φύγω την άλλη μέρα. Έξοδα. Πρέπει να πάω να κάνω σπινθυρογράφημα οστών. Μόνο, δεν είναι μέσα στον έλεγχό μου, δεν είναι στο τρίμηνο, στο εξάμηνο ή στο χρόνο να μπορώ να πάρω χαρτί από το νοσοκομείο. Μα και πάλι, θα πρέπει ο ασθενής με καρκίνο να πάει να κάνει το σπινθυρογράφημα οστών στην Αθήνα. Μέσα σε όλα αυτά, σκεφτείτε ότι είναι ασθενής και είναι και βαρύς ασθενής. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Πονάει το πόδι μου, πονάει το χέρι μου, πάω στην Αθήνα. Πονάει το σώμα μου, πονάει η ψυχή μου, πονάει η νόσος μου, φέρνει προβλήματα, οι χημειοθεραπείες. Είναι ένας ασθενής βεβαρημένος.
0: Ναι.
1: Καλό είναι λοιπόν σιγά σιγά, εγώ πάντα έχω υπομονή, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, να σκεφτεί και το νοσοκομείο, να δει τι θα κάνει με τα υπόλοιπα.
0: Ναι. Γι' αυτό είπα ότι ίσως η λειτουργία του ακτινοθεραπευτικού ουσιαστικά δρομολογήσει αυτή την διαδικασία, δηλαδή να αποκτήσει το νοσοκομείο μια κλινική ολοκληρωμένης πλέον φροντίδας του ογκολογικού ασθενούς.
1: Και το PET scan να είχαμε μόνο, καλά θα ήταν και το σπενθυρογάπημα αστών, γιατί είναι στην καθημερινότητα του ασθενή. Το άλλο ξέρω εγώ.
0: Ναι. Αυτά έχετε, υπάρχει κάποιος ορίζοντας, δηλαδή είναι, γνωρίζετε, έχετε μιλήσει με τις διοικήσεις κατά καιρούς του νοσοκομείου, δηλαδή αυτά υπάρχουν σε ένα χρονικό πλάνο, έστω ως προοπτική να δημιουργηθούν?
1: Έχουν την καλή διάθεση που έχω συζητήσει κάποιες φορές, αλλά το θέμα είναι να έχουν την καλή διάθεση και άλλοι πιο πάνω. Σκέφτομαι κάποια στιγμή να κάνω μια έτσι επίσκεψη στον κύριο Γεωργιάδη. Εντάξει, δεν είναι επίσκεψη.
0: Γιατί
1: θέλω
0: όχι
1: να κάνω και να του πω τις σκέψεις μου και τους προβληματισμούς μου. Ναι, θα το κάνω.
0: Έχω την εντύπωση ότι ακούει.
1: Θα το κάνω. Θα το κάνω,
0: κάνετε,
1: θέλω
0: γιατί,
1: να το κάνω.
0: Γιατί να μην το κάνετε, να το κάνετε, βεβαίως να το κάνετε. Είδατε όπως το κάνετε με το...
1: Θα το κάνω.
0: Με τον περιφερειάρχη που δεν το γνωρίζατε
1: καν. Δεν το γνώριζα καν.
0: Δεν ξέρετε καμιά φορά.
1: Αλλά όταν βλέπω ότι γίνεται κάτι, ετοιμάζεται κάτι πολύ μεγάλο και θα μας λύσει σοβαρά προβλήματα, όχι αστεία. Οι δύο μήνες και οι δυόμιση δεν είναι αστείο να λείπεις από το σπίτι σου.
0: Πώς.
1: Και να λείπει άλλος ένας να σε κοιτάει.
0: Ναι, γιατί δεν είσαι μόνος σου.
1: Τα οικονομικά είναι...
0: Ναι. Και εδώ έρχεται ο σύλλογος βέβαια σε αυτό το κομμάτι το πρακτικό να το καλύψει. Το είπατε λίγο νωρίτερα ότι δεν θα βγάλετε και ανακοίνωση για όλα αυτά.
1: Όχι.
0: Αλλά... και εντάξει να έχουν οι άνθρωποι κάποιον να τους συνοδεύσει, να μην το περνούν μόνοι τους όλο αυτό, αλλά έχω ακούσει και για περιπτώσεις και δεν ξέρω αν είναι και τραβηγμένο όλο αυτό, ότι είναι άνθρωποι που έχουν εγκαταληφθεί από τις ίδιες τους οικογένειες, κυρία Κρητικού.
1: Δεν είναι καθόλου τραβηγμένο.
0: Σοβαρά μιλάτε, δηλαδή.
1: Δεν είναι καθόλου τραβηγμένο.
0: Όταν το άκουσα αυτό, δεν ήθελα να το πιστέψω. Λέω εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που εγκαταλείπονται από τις οικογένειές τους επειδή αρρώστησαν.
1: Αυτό γίνεται.
0: Γίνεται.
1: Γίνεται. Υπάρχουν και άνθρωποι μόνοι τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που ζούμε.
0: Ναι,
1: με
0: φαίνεται, μου φαίνεται εξωφρενικό δηλαδή.
1: Τι να σας πω, ναι. Θα σας πω μια περίπτωση ότι τον έφυρε η κόρη του. Εγώ νόμιζα ότι τον κοίταγε και δεν έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Μπες περιπτώσει και μετά δεν την είδαμε ποτέ.
0: Ναι. Άρα δεν είναι, είστε εκεί και για αυτούς τους ανθρώπους
1: που το περνούν
0: μόνοι
1: γιατί
0: τους.
1: Είναι, δεν μπορείς να πάρεις και την ευθύνη το 100% γιατί έχεις να κάνει με ασθενή.
0: Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά βοηθάτε όσο μπορείτε.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, βοηθάτε όσο μπορείτε. Να σας ρωτήσω τώρα, το σύλλογο ποιος τον στηρίζει? Δηλαδή γιατί όλα αυτά είναι έξοδα.
1: Πάρα πολλά.
0: Έτσι, και είναι τεράστια έξοδα. Δεν είναι, είναι διαμονές, είναι εισιτήρια, είναι φάρμακα. Δεν ξέρω τι γίνεται, τι ισχύει. Πραγματικά δεν το γνωρίζω. Τι ισχύει ας πούμε για ανθρώπους που δεν είναι ασφαλισμένοι.
1: Καλύπτει.
0: Καλύπτονται
1: όλα
0: εκεί, έτσι. Όλα καλύπτονται.
1: Όλα καλύπτονται. Τα φάρμακα του καρκίνου καλύπτονται όλα.
0: Α, μάλιστα. Τουλάχιστον.
1: Και εκτός νόσου φάρμακα, εάν δεν έχει ο ασθενής, εμείς είμαστε εδώ.
0: Ναι, ναι. Άρα δηλαδή ουσιαστικά το θέμα είναι εισιτήρια, μετακινήσεις, διαμονές.
1: Εισιτήρια ο ανασφάλιστος δεν παίρνει.
0: Δεν παίρνει.
1: Οπότε πρέπει εκεί να βοηθήσουμε εμείς.
0: Τα μέλη της οικογένειας που ο συνοδός που θα είναι μαζί, όλα αυτά.
1: Πρέπει να έχουν να φάνε, πρέπει κάπου να μείνουν.
0: Ναι.
1: Άρα
0: ναι.
1: Πρέπει να πάει να κάνει τη θεραπεία του, γιατί πολλοί λένε δεν πάω, δεν έχω, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Όμως
0: ναι.
1: Δεν γίνεται, πρέπει να πάει.
0: Πρέπει να πάει, γιατί
1: να πάει.
0: Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση.
1: Δεν
0: δίνει, δίνει μια μάχη, δηλαδή πραγματικά πόσο τραγικό είναι να δίνεις μια μάχη για τη ζωή σου και να την διακόπτεις αυτή τη μάχη, γιατί δηλαδή, λες δεν έχω χρήματα, δεν έχω χρήματα να μετακινήσω.
1: Εντάξει, έχουμε ασθενείς που παραλύουν, θέλουμε κρεβάτια. Το κάνουμε, δεν παίρνουμε κατευθείαν την εταιρεία και στέλνει κρεβάτι. Δεν λέμε όχι.
0: Ναι, δεν αφήνεται
1: γιατί
0: κανένα,
1: ξέρουμε
0: ναι,
1: την αλλά... περίπτωση. Ναι. Έχουμε χαρτιά, έχουμε από τους γιατρούς γνωματεύσεις. Ναι. Μιλάμε πάντα με τους γιατρούς. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία με τους γιατρούς και ξέρουμε τι είναι ο ασθενής, τι έχει. Μας δίνει στοιχεία ο γιατρός, η Αθήνα.
0: Συνεργάζεστε με τους γιατρούς.
1: Πάρα πολύ καλή συνεργασία. Πάρα πολύ καλή συνεργασία. Και εδώ με την κυρία Παρασκευά. Αλλά και με όποιον γιατρό έχει να κάνει με τον δικό μας ασθενή.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσει μαζί μας, θα μιλήσουμε εμείς. υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία.
0: Από όλα αυτά τώρα καταλαβαίνουμε πόσο κρίσιμο είναι να έχουμε εδώ και το ακτινοθεραπευτικό, να μην χρειάζεται ο ασθενής να ξεσηκώνεται, να ξεσπιτώνεται, ναι. Γιατί δεν είναι μόνο το πρακτικό, δεν είναι μόνο το οικονομικό, το λέμε, το ξαναλέμε και δεν είναι και κλισέ αυτό το πράγμα, είναι η ψυχολογία. Γιατί είναι άλλο να είσαι στον τόπο, στο σπίτι σου, στην ασφάλεια του περιβάλλοντός σου, του γνωρίμου περιβάλλοντός σου, και άλλο να είσαι εκτός του σπιτιού σου για μήνες. Ναι. Αυτό σε κάνει να νιώθεις, πιστεύω, πιο άρρωστος από ότι μπορεί και να είσαι, έτσι, όλο αυτό το πράγμα.
1: Η ψυχολογία, είναι όταν βασικό. Είναι κάτω, είναι τελείωμένος ο ασθενής, ναι. Δεν το συζητώ. Ναι. Όμως, να πάμε και στο πρακτικό κομμάτι, που είναι το, τα οικονομικά.
0: Τα οικονομικά.
1: Τα οικονομικά. Ναι. Αμέσως με το που γίνει το ακτινοθεραπευτικό, ο σύλλογος, από τη στιγμή που θα έχει μειώσει τα έξοδά του,
0: ναι,
1: στο χρόνο.
0: Mm-hmm. Λογικό.
1: Έτσι, θα μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω, αυτά που έδινε για την Αθήνα, για τη διαμονή, για τα εισιτήρια, να δώσει κάτι παραπάνω στον ασθενή. Δηλαδή αμέσως
0: ο σύλλογος πολλαπλασιάζεται το όφελος τελικά.
1: Ναι, βέβαια, έτσι, ο σύλλογος, ναι, αυτά τα λεφτά
0: θα τα διαθέσετε κάπου αλλού.
1: Θα τα διαθέσουμε αλλού, ναι. Γιατί δεν είναι μόνο... Υπάρχουν ασθενείς που δεν μπορούν να πληρώσουν, υπάρχουν εξετάσεις που δεν καλύπτονται. Ένας άπορος, όταν δεν μπορεί να πάει να κάνει αξονική στο νοσοκομείο, γιατί δεν έχει, ναι, να κάνει αξονική ή μαγνήτη, πρέπει να τον κάνει έξω. Πρέπει να πληρωθεί. Πώς θα πληρωθεί, ναι. Και εκεί υπάρχει συνεργασία.
0: Ναι.
1: Έχουμε εκπτώσεις καλές από τα διαγνωστικά εδώ. Εκεί πρέπει να πληρωθεί. Ποιος θα πληρώσει? Ο σύλλογος.
0: Ναι, ο σύλλογος.
1: Γιατί εσείς, γι' αυτό έγινε.
0: Ναι, εσείς πού τα βρίσκετε?
1: Ωραία. Λοιπόν, εκτός από τη συνδρομή που είναι ελάχιστη, 20 ευρώ το χρόνο, όποιος θέλει να γραφτεί, έχουμε ανθρώπους που ξέρουν το έργο του συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια, είναι ενημερωμένοι, μας παρακολουθούν. Οι ασθενείς είναι αυτό που λέμε η διαφήμιση η δική μας, δηλαδή όταν θα ακούσετε εσείς από κάποιο ασθενή τι ακριβώς κάνει ο σύλλογος για αυτόν, mm-hmm, πραγματικά δεν το πιστέψεις. Όταν το ακούσεις από μένα μπορεί να μην το πιστέψεις. Άρα ο ασθενής μιλάει και κάτι που δεν το θέλαμε να το κάνει, αλλά μιλάει ο ασθενής. Τα βρίσκουμε από ανθρώπους που μας έχουν πιστέψει, κάνουν δωρεές, στηρίζουν, έχουμε τους ανώνυμους δωρητές, mm-hmm, τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως, δεν θέλουμε τίποτα να εμφανιστούν.
0: Και αυτό, και αυτό έχει αξία. Αυτό,
1: ναι,
0: έχει αξία,
1: έχουμε, όχι, όλα έχουν αξία για
0: ναι,
1: μένα.
0: Αλλά το λέω ότι δεν γίνεται για το Θεαθήνα.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Ακούστε,
1: δεν γίνεται για το Θεαθήνα. Ναι, όταν, ναι, ένας άνθρωπος, ας πούμε, τελευταία μας κάνανε οι εστιάτορες στην Παλιά Πόλη. Όταν ένας άνθρωπος πρέπει να δικαιολογήσει αυτά τα λεφτά, πρέπει να το πει. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το κάνει,
0: ναι,
1: για μένα. Και εγώ θα ήθελα να το λένε. Θα ήθελα να το λένε. Δεν είναι κακό. Για μας δεν είναι κακό. Ούτε για το Θεαθήνα. Θεαθήνα είναι άλλα πράγματα, δεν είναι αυτό. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους που στηρίζουν. Εμείς έχουμε ένα ποσό το χρόνο. Ξέρουμε περίπου πόσο χρειαζόμαστε για να βγάλουμε τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό που έχουμε καταφέρει, να έχουμε ένα καλό μαξιλάρι, το οποίο αν συμβεί κάτι,
0: να μην μπορέσετε μας, να ανταποκριθείτε.
1: Να μην, ναι, έχουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Και ξέρουμε πόσο χρειαζόμαστε το χρόνο περίπου. Παίζει 2-3 χιλιάδες παραπάνω, παρακάτω. Οπότε τι κάνουμε? Έχουμε τους δωρητές μας, τους χορηγούς μας, τους ανώνυμους. Δουλεύει ο σύλλογος 2 φορές το χρόνο με τα παζάρια, mm-hmm, τα οποία τα παιδιά τα φτιάχνουν μόνα τους, ώστε να έχουμε λιγότερα έξοδα. Και εκεί λοιπόν βγάζουμε ένα πολύ καλό ποσό.
0: Ναι.
1: Και έτσι έχουμε ένα πολύ καλό ταμείο που τα φέρνει.
0: Και βάσει αυτό το οποίο είπατε, ναι, αυτό το ταμείο τώρα με το ακτινοθεραπευτικό, πάρα πολλά χρήματα τα οποία δίνεται στις μετακινήσεις για τις...
1: Θα πάνε σε εξετάσεις, άλλα πράγματα.
0: Θα βοηθήσουν άλλους ανθρώπους, ναι, για να καλύψουν αυτά τα οποία δεν γίνονται.
1: Να μπορέσουμε να το πληρώσουμε και, ναι, το ρεύμα που χρωστάει, που του έχουν κόψει το ρεύμα. Που το κάνουμε. αλλά το κάνουμε πολύ περιορισμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι, αυτά τα λεφτά είναι για τον ασθενή, για την...
0: Για τη θεραπεία,
1: για τη
0: του,
1: θεραπεία
0: έτσι.
1: Του.
0: Αλλά να όμως, ότι όλα είναι, δηλαδή αν ο άλλος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, γιατί δεν μπορεί να εργαστεί, γιατί για χίλια...
1: Ασθενή, για την...
0: Για τη θεραπεία,
1: για τη θεραπεία του,
0: έτσι. Αλλά να όμως, ότι όλα είναι, δηλαδή αν ο άλλος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, γιατί δεν μπορεί να εργαστεί, γιατί για χίλια δύο πράγματα, είναι πολλά. Καταλαβαίνω.

0: σε νησί.
1: Mm-hmm. Και για τα γύρω νησιά βέβαια.
0: Δεν την είμαστε ασφάλεια, στην Αθήνα.
1: Την ασφάλεια βέβαια που αντιμετωπίζει ο κόσμος, να ξέρει ότι δίπλα του υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να, να τον βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Γιατί φαντάζομαι ότι είναι αυτό που λέγαμε, δηλαδή προκύψει το οτιδήποτε και δεν υπάρχει και οικογένεια που να μην έχει περάσει μια αντίστοιχη κατάσταση. Από την ώρα που θα συμβεί κάτι αρχίζει και λες, όχ, θα τα καταφέρω, θα τα απεξέλθω, θα
0: ότι
1: μπορέσω.
0: Πάει να κάνει ακτινοθεραπείες ένας άνθρωπος που ήδη έχει παραλύσει και πρέπει να πάει. Πώς θα πάει αυτός ο άνθρωπος? Θα πρέπει να του έχεις ασθενοφόρο, ιδιωτικό, να τον πάρει από εδώ, να τον πάρει από εκεί, να τον πάει. Θα πρέπει να τον παίρνει ταξί κάθε μέρα, να τον πάει στο ακτινοθεραπευτικό. Δεν είναι απλά.
1: Ναι, δεν είναι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Πέραν αυτού λοιπόν, επειδή είπα και στο ξεκίνημα ότι διανύουμε Οκτώβριο και Οκτώβριος είναι ο μήνας του καρκίνου του μαστού, παγκόσμιος μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, είδα ότι την πρώτη του μήνα κάνατε μια πολύ, εγώ θα την έλεγα πολύ συγκλονιστική, τη βρήκα την ανάρτηση την οποία κάνατε, γιατί ήταν και προσωπικό έτσι βίωμα, που ήταν ένα μήνυμα ενδυνάμωσης, έτσι το εξέλαβα. Να διαβάσω,
0: βεβαίως,
1: αυτό το οποίο έχετε γράψει, γιατί πραγματικά είναι ένα μήνυμα ενδυνάμωσης για όλους τους ογκολογικούς ασθενείς, αλλά και για μας τις γυναίκες περισσότερο. 11 χρόνια μετά, πέρασαν 11 χρόνια, 11 χρόνια μετά, 11 χρόνια κοιτάζω αυτές τις δύο φωτογραφίες οι οποίες συνοδεύουν την ανάρτησή σας και δυσκολεύομαι να πιστέψω πόσα χωράνε μέσα σε ένα τότε και ένα τώρα. Τότε υπήρχε φόβος, αγωνία, ερωτήματα χωρίς απαντήσεις και μια απόφαση που καμιά γυναίκα δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να πάρει. Διπλή μαστεκτομή, έχασα το στήθος μου, δεν έχασα όμως τον εαυτό μου. Δεν έχασα τη γυναικεία μου υπόσταση, δεν έχασα το δικαίωμα να χαμογελώ, να αγαπώ. Με συγχωρείτε, αλλά συγκινούμαι που το διαβάζω πραγματικά. Να ονειρεύομαι, να ζω. 11 χρόνια μετά δεν κοιτάζω τις ουλές μου με λύπη, τις κοιτάζω με σεβασμό. Είναι οι γραμμές μιας μάχης που έδωσα. Είναι η απόδειξη ότι κάποια στιγμή φοβήθηκα πολύ και παρόλα αυτά προχώρησα. Σήμερα δεν γιορτάζω απλώς ότι πέρασαν 11 χρόνια. Γιορτάζω τα 11 χρόνια ζωής που κέρδισα, τις αγκαλιές, τα γέλια, τις δύσκολες μέρες που έγιναν δύναμη, τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου και πάνω απ' όλα τη γυναίκα που έγινα μέσα από αυτή την εμπειρία. Αν υπάρχει μια λέξη που μπορώ να πω σήμερα, είναι ζω, και όσο ζω θα μιλάω. Γιατί ίσως κάπου κάποια γυναίκα που μόλις άκουσε τη λέξη καρκίνος να χρειάζεται να διαβάσει πως η ζωή δεν τελειώνει εκεί, μπορεί να αλλάξει, μπορεί να πονέσει, μπορεί να σε μεταμορφώσει, αλλά συνεχίζεται. 11 χρόνια μετά είμαι εδώ, χωρίς φόβο για τις ουλές μου, με περηφάνεια για τη διαδρομή μου. Και να θυμάστε, οι ουλές δεν λένε την ιστορία της ήττας, λένε την ιστορία της ζωής. Και με βαθιά ευγνωμοσύνη για κάθε καινούργια μέρα, για τη ζωή, για μένα, για όλες μας. Συγκλονιστικό δηλαδή. Είναι ένα μήνυμα πραγματικά ενδυνάμωσης. Και είναι αυτό που είναι βιωματικό. Είναι που βγαίνει από τη μάχη την οποία την προσωπική που δώσατε εσείς. Και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να υποθεί με καλύτερο τρόπο για όλες τις γυναίκες που άκουσαν τη λέξη καρκίνος από έναν γιατρό κάποια στιγμή.
0: Είναι πρώτη φορά που μπόρεσα να γράψω κάτι. Ήταν πολλά τα χρόνια, έπρεπε να τα ζήσω τελικά αυτά τα χρόνια για να μπορέσω να δυναμώσω κι εγώ. Γιατί δεν είναι τόσο απλό να ζήσεις ελεύθερα και άνετα και ωραία και χωρίς πρόβλημα μετά από μία περιπέτεια με διπλό καρκίνο απανωτά. Αλλά ναι, είμαι καλά. Αυτό έχει σημασία. Είμαι εδώ, βλέπω, ακούω, στηρίζω, απλώνω το χέρι μου σε έναν άνθρωπο που χρειάζεται κάτι, βλέπω τα παιδιά μου. Βλέπω τα παιδιά μου, είναι πολύ σημαντικό. Έχω τον άντρα μου δίπλα, τον βλέπω, με βλέπει. Υπάρχουν.
1: Αυτό.
0: Υπάρχουν. Mm-hmm.
1: Και είναι νίκη. Νίκη.
0: Μεγάλη νίκη. Δεν με ενδιαφέρει αν
1: είναι νίκη.
0: Δεν έχω στήθος ή ακόμα και πόδια αν δεν είχα τελικά μετά από 11 χρόνια.
1: Ναι. Ήθελα να το διαβάσω αυτό, γιατί

0: Είναι τόσο ισχυρό το μήνυμα έτσι, που το οποίο περνάτε πράγματι. Γιατί
1: αφού μπόρεσα και το κατάφερα και το
0: ακριβώς,
1: πέρασα.
0: Ναι. Γιατί εδώ δεν είναι θεωρία.
1: Είμαι καλά.
0: Ναι, δεν είναι θεωρία.
1: Όχι.
0: Δεν το λέει κάποιος σε τρίτο πρόσωπο ότι ξέρετε, πιστέψτε στον εαυτό σας, η ψυχολογία, η δύναμη, αυτά, κάντε το, δείξτε. Το δείχνει, το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος το πέρασε. Και είναι
1: όχι,
0: ο ίδιος, η ύπαρξή του είναι η απόδειξη ότι ναι, γίνεται, νικέται.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν έρχεται αυτή η ασθένεια, ο άνθρωπος περνάει από πολλά. Δεν περνάει, α, έχω καρκίνο, πάω για θεραπείες. Η ζωή του περνάει ηλεκτροσόκ. Όταν τελειώνει, είναι από τους τυχερούς και τελειώνει αυτή η ιστορία. Εγώ τέλειωσα πριν ένα χρόνο. Και είπα, είμαι ελεύθερη, το νιώθω, είμαι ελεύθερη πια.
0: Μια δεκαετία δηλαδή.
1: Ναι, μια δεκαετία. Τελείωσαν και τα φάρμακα πλέον, ναι. Τέλος. Ένιωσα ότι αυτά τα 10 χρόνια μπορεί να είχα τα θέματα μου, αλλά είναι αυτό που είπα, τα έζησα. Mm-hmm. Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη το ότι τα έζησα. Άρχισα να σέβομαι τον εαυτό μου. Ως γυναίκα, mm-hmm. Έχω δύναμη. Προσπαθώ να τη μεταδώσω με τους ασθενείς που μιλάω κάθε μέρα
0: αυτό,
1: μαζί.
0: Αυτό.
1: Προσπαθώ να τους, να τους δώσω την, το να μην φοβούνται. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό το να μην φοβάσαι.
0: Φόβος,
1: είναι, ναι, πολύ μεγάλος ο φόβος και κρατάει αρκετά
0: και χρόνια.
1: Χρόνια.
0: Δύσκολο να απαλλαγείς από αυτό.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Αλλά...
0: Δηλαδή και καλά να είσαι, πιστεύω, έχεις πάντα το,
1: εννοείται,
0: φόβο,
1: ναι,
0: πάντα το,
1: ναι,
0: φόβο της επιστροφής.
1: Εγώ, ναι, ένιωσα να μην φοβάμαι από πέρυσι που έκλεισα τα 10 χρόνια. Και mm-hmm. όχι σαν νούμερο, mm-hmm. σαν 10 χρόνια... τα οποία έκανα εξετάσεις κάθε 3-6 μήνες, ανάλογα την περίπτωση πόσοι με βρίσκανε, και όταν μου είπανε τέλος, τελείωσες και τα φάρμακα...
0: Εκεί ανασάνατε, έτσι.
1: Ανάσανα, mm-hmm. Ανάσανα, ναι.
0: Ναι.
1: Και είπα, εδώ είμαι τώρα, εδώ έκανες τόσα. Και σε χρόνια δύσκολα. Mm-hmm. Τώρα δεν μπορείς. Τώρα μπορείς περισσότερα.
0: Τώρα μπορείς περισσότερα. Πάντως γι' αυτό λέω ότι από τη μία η δράση, οι προσπάθειες μέσα από το σύλλογο για τις υποδομές, για τη βοήθεια, την πρακτική, το τι, το νοσοκομείο, το ακτινοθεραπευτικό, το ένα τ' άλλο. Αλλά από την άλλη είναι και το παράδειγμα το προσωπικό πια. Αυτή, ο τρόπος προσέγγισης, αντιμετώπισης, αντίληψης, το πώς να βρει κανείς τη δύναμη μέσα του και πού να επικεντρώσει σε αυτήν την
1: μάχη που έχει, τον αγώνα που έχει να δώσει. Ήταν πολύ δύσκολο όλα αυτά, γιατί
0: εκτός
1: του ότι είχα να αντιμετωπίσω το δικό μου θέμα, παντρευόμουν καθημερινά τα θέματα των ασθενών, mm-hmm. τα έκανα δικά μου. Αυτά κάποιες φορές με ρίχνανε,
0: ναι,
1: κάποιες φορές με κάναν πιο δυνατή. Ήτανε κανονικό καρδιογράφημα αυτά τα 10 χρόνια.
0: Πάνω κάτω,
1: ναι.
0: Αυτό το...
1: Και πολλές φορές το πρόβλημα του ασθενή το κάνεις δικό σου και νομίζεις, ναι, ότι και εσύ το ίδιο θα γίνει.
0: Θα συμβεί, ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι τόσο
0: δεν
1: απλά
0: είναι
1: πράγματα.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Και χωρίς
0: δεν
1: ψυχολόγο, γιατί δεν μπορώ με ψυχολόγο,
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Θέλω εγώ να το λύνω το θέμα το δικό μου.
0: Το καταλαβαίνω,
1: ναι,
0: αυτό. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα, που μοιραστήκατε και την προσωπική αυτή εμπειρία, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που έχει να πει πάρα πολλά, πάρα πολλά στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν, που δίνουν τη μάχη κατά του καρκίνου. Και είναι η δύναμη την οποία μπορεί να αντλήσει κανείς, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, η μεγαλύτερη συνεισφορά την οποία μπορεί να κάνει κανείς ένα καρκινοπαθής στους άλλους.
1: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί σήμερα δεν με φώναξες εδώ μόνο να μιλήσουμε για το ακτινοθεραπευτικό, που για μένα είναι το πρώτο απ' όλα, αλλά ακούμπησες την ψυχή ασθενών. Άρα έχεις καταλάβει αυτοί οι άνθρωποι τι τραβάνε, και άγγιξες και εμένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά δηλαδή, γιατί νομίζω εκεί είναι. Δεν είναι βεβαίως η υποδομή. Η υποδομή θα σε βοηθήσει. Η υποδομή θα βοηθήσει και την ψυχολογία σου. Για να όταν ξέρεις ότι υπάρχει βοήθεια στον τόπο που είσαι και δεν θα περάσεις όλο αυτό το Γολγοθά τον οποίο είπαμε πριν και οικονομικός και μετακινήσεις και ψυχολογικός και όλα αυτά. Το να υπάρχει όλο αυτό στο τέλος αποτυπώνεται στην εμπιστοσύνη και στην πίστη που μπορεί να έχεις ότι μπορεί να νικήσεις.
1: Όταν έχεις θα νικήσεις.
0: Ναι, θα νικήσεις, ναι.
1: Δεν υπάρχει μπορεί εδώ.
0: Θα νικήσεις.
1: Θα νικήσουμε, τέλος.
0: Τέρμα, τελείωσε.
1: Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζημάρκο για όλα αυτά τα χρόνια για τη στήριξη, πραγματική στήριξη και αληθινή. Είναι δίπλα μας, σηκώνει το τηλέφωνο πάντα, ό,τι ώρα και να είναι.
0: Και έχετε κι άλλα να του πείτε.
1: Ναι, πολλά. Περιμένω τώρα.
0: Έχετε πολλά.
1: Την επόμενη συνάντηση.
0: Την επόμενη. Λοιπόν, Μαρία, κυρία Κρατικού, θερμά σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Σας ευχαριστούμε όλες και όλοι, γιατί είστε ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης. Ναι, θα το νικήσουμε, δεν έχει μπορεί εδώ, όπως είπα εγώ εν τη ρήμη του λόγου και με διορθώσατε, με επαναφέρατε στην τάξη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, πάντα έτσι ευχαριστώ. Δυναμική, διεκδικητική και εδώ είμαστε για ό,τι χρειαστείτε.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς κυρίες και κύριοι που μείνατε κοντά μας εδώ σήμερα στην εκπομπή μας το Πρωινό Express και μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 το πρωί, θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Και εννοείται το βράδυ, μην ξεχνάτε, εκπομπή μας σε επανάληψη στις 9. Γεια χαρά, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Τάσα Παμπρή. Με συγκεκριμένα στοιχεία αλλά και θέτοντας τα δικά της ερωτήματα προς την ΔΕΙΑΡ, η Περιφέρεια προβαίνει σε αποδόμηση των ισχυρισμών που έθεσε η επιχείρηση στον δημόσιο διάλογο σχετικά με το φράγμα Γαδουρά και κυρίως την αποδόμηση του αφηγήματος ότι ζητά την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την διαχείρισή του για να μην αυξηθεί η χρέωση του νερού προς τους καταναλωτές. Σε οριακό σημείο έχει περιέλθει κατάσταση στο αστυνομικό τμήμα Λέρου με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και να ζητά την άμεση παρέμβαση για αποσυμφόρηση και μεταφορά των κρατουμένων σε κατάλληλους χώρους, την ενίσχυση του προσωπικού και την αντιμετώπιση των σοβαρών κτηριακών προβλημάτων, προειδοποιώντας ότι η σημερινή εικόνα εγκυμονεί κινδύνους για αστυνομικούς, κρατούμενους και πολίτες. Η συσσόρευση κρατουμένων μετά και την έκδοση απορριπτικών αποφάσεων επιτεμάτων διεθνούς προστασίας έχει προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία της υπηρεσίας σε σημείο που χώροι οι οποίοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση των πολιτών όπως τα γραφεία διαβατηρίων και ταυτοτήτων χρησιμοποιούνται πλέον για την φύλαξη κρατουμένων. Σύμφωνα με την Ένωση, σήμερα 6 άτομα βρίσκονται στα κρατητήρια και 17 σε γραφεία του ΑΤΑΦ. Ενώ την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί εκτίμηση ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται η έκδοση και επίδοση 253 επιπλέον απορριπτικών αποφάσεων ασύλου, γεγονός που μπορεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από Ιούνιο έως Αύγουστο, με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την εθνική διάσταση που αποκτά η κρίση στην αλλιεία ανέδειξαν με δηλώσεις τους στον Real Voice τόσο ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωτάκης, όσο και ο Πρόεδρος του Σωματείου Παράκτειας Αλλίας Καλύμνου Μανώλης Κουλιάς, καθώς την ώρα που το απαγορευτικό κόστος των καυσίμων κρατά δεμένα τα ελληνικά καΐκια, τα τουρκικά αλλιευτικά αλωνίζουν το Αιγαίο. Μάλιστα, ο κ. Κωτάκης κατήγγειλε ότι φτάνουν ακόμη και σε απόσταση ενός μιλίου από την Αγία Μαρίνα της Λέρου. Και οι δύο επισήμαναν ότι η στήριξη των αλλιεών συνδέεται και με την διατήρηση της καθημερινής ελληνικής παρουσίας της θάλασσης των ακριτικών νησιών, όπου οι ψαράδες εργάζονται και συντηρούν τις οικογένειές τους. Στην Κάσο ξεκινάει σήμερα το τριήμερο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών με τη συμμετοχή δημάρχων και ερετών από μικρά νησιά, εκπροσώπους της Πολιτείας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Πανεπιστημιακής και Επιχειρηματικής Κοινότητας και Κοινωνικών Φορέων. Ψηλά στην ατζέντα η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα να ζεις και να αναπτύσσεσαι στον τόπο σου, η νησιωτική πολιτική, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό, η προετοιμασία σχετικά με την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή των κοινωνικών φορέων μέσα στο νέο πλαίσιο της εταιρικότητας. Το Καστελόριζο θα επισκεφθεί το επόμενο διήμερο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Παρασκευή θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, όπου θα ενημερωθεί για την λειτουργία τους και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Το Σάββατο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Νίκολαο Ασβέστη για τις ανάγκες και προτεραιότητες του νησιού. Στη Ρόδο σήμερα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο και συνάντηση με την διοίκηση για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας, και στις 7.30 θα ακολουθήσει συνεδρίαση της διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Νότιας Δωδεκανήσου στο ξενοδοχείο Σεμίραμης. Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση αναζήτησης ενός 33χρονου υποβρύχιου αλίας στην θαλάσσια περιοχή Γούρνες της Λέρου. Χθες το μεσημέρι, το λιμεναρχείο ενημερώθηκε ότι αγνοεί το 33χρονο σημεδαπός, ο οποίος βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ξεκίνησε αμέσως ευρεία επιχείρηση έρευνας. Ο 33χρονος εντοπίστηκε τελικά από πλήρωμα περιπολικού σκάφους στην θαλάσσια περιοχή Γούρνες και περισυνελέγει με ασφάλεια. Ένα διαφορετικό μάθημα περιμένει μαθητές και εκπαιδευτικούς των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου στο πλαίσιο των South Aegean Open Farms Days 2026 του νέου θεσμού γαστρονομίας, αγροτουρισμού και βιωματικής γνωριμίας με την τοπική παραγωγή που εγκαινιάζει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με την Open Farm. Από τις 19 έως τις 25 Οκτωβρίου, αγροκτήματα, παραγωγή και μονάδες μεταποίησης στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες ανοίγουν τις πόρτες τους και υποδέχονται την κοινωνία, δημιουργώντας μια διαφορετική εκπαιδευτική εμπειρία έξω από την σχολική τάξη. Τον κίνδυνο ατυχήματος από την εξάντληση των επαγγελματιών οδηγών υπογράμμισε ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως Κώστας Τηλιανού, μιλώντας στον σταθμό μας, περιγράφοντας τις επιπτώσεις της ακινητοποίησης του Blue Carrier 2 στην τροφοδοσία της Ρόδου. Έκανε λόγο για καθημερινή εργασία που φτάνει τις 18 και 19 ώρες, διαδοχικές αφήξεις πλοίων μέσα στη νύχτα και συσσωρευμένα φορτία στον Πειραιά. Επίτιμος Δημότης Καλλιμνίων θα ανακηρυχθεί από τον Δήμο ο διακεκριμένος Σέρβος εκπαιδευτικός και συγγραφέας Γκόραν Γιοξίμοβιτς ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης για την προσφορά και τη συμβολή του στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη των δεσμών φιλίας μεταξύ των λαών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Καλλίμνου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
3: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
5: Για σήμερα Πέμπτη σχεδόν εθριός προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις. Από το απόγευμα και μετά να μην απασχολούν άνεμοι βορειοδυτικοί. Γενικά ασθενείς θα φτάνουν τα 3 με 4 το πολύ υποφόρο θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24, η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 26, θα ακολουθήσει η Λίνδος από 20 μέχρι 25 βαθμούς, ενώ στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Η αύριο Παρασκευή έθριος καιρός σε όλα τα νησιά αναμένεται. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς και πάλι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βόρεια νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, στην Λίνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο επίσης από 21 μέχρι 27, στα ορεινά οι χαμηλότερες από 18 μέχρι 24 βαθμούς και η υγρασία μεταξύ 60 και 85%.
2: Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
7: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
6: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
8: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
6: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
9: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
10: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
11: ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 5η 8 του μήνα, 8 Οκτωβρίου, ακριβώς 13 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε Real Voice. Καλημέρα σε όλα τα 12άνησα. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 11 θα πάμε και είναι πολύ πλούσια η επικαιρότητα και αφού πήραμε σκυτάλη από τη Ρένα Παυλάκη, να σας πω ότι θα έχουμε τρεις καλεσμένους σήμερα στην εκπομπή. Ο Πέτρος Τολόζης θα είναι ο πρώτος προσκεκλημένος, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου. Ο Μιχάλης Ερωτόκριτος, ο δήμαρχος της ηρωικής νήσου Κάσου στην συνέχεια, γιατί ξεκινάει σήμερα στο νησί το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, θα είναι κοντά μας, γιατί θα βρίσκεται σήμερα στην Ρόδο ως επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Χθες αργά το βράδυ λάβαμε μία μακροσκελέστατη ανακοίνωση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου για το αστυνομικό τμήμα της Λέρου, που έχει περιέλθει πλέον η κατάσταση σε οριακό σημείο. Η Ένωση κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και ζητά την άμεση παρέμβαση της πολιτείας για αποσυμφόρηση και μεταφορά των κρατουμένων σε κατάλληλους χώρους. Παράλληλα ζητά ενίσχυση του προσωπικού αλλά και αντιμετώπιση των σοβαρών κτηριακών προβλημάτων. Το θέμα έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Και το λέω αυτό γιατί μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την ανακοίνωση αυτή, αλλά και να δείτε την φωτογραφία που είναι δική μου, με τον φακό το δικό μου, τον περασμένο Αύγουστο. Είναι πρόσφατη και φαίνεται η κατάσταση, τουλάχιστον εξωτερικά, στην οποία βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα της Λέρου. Και φαντάζομαι, αφού εξωτερικά είναι σε αυτή την άθλια παράδεκτη εικόνα, το τι γίνεται στο εσωτερικό της. Καλημερίζω τον πρόεδρο των αστυνομικών από τα Βόρεια Δωδεκάνησα, τον κύριο Πέτρο Τολόζη. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας και καταλαβαίνω ότι είναι πολύτιμος ο χρόνος, γιατί κυριολεκτικά πνίγεστε και αυτή την περίοδο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο εσάς όσο και το Real Voice, καθώς κάθε φορά σε οτιδήποτε πρόβλημα αν δεικνύουμε, είστε δίπλα μας.
0: Να είστε καλά, και είναι υποχρέωσή μας. Και βέβαια η ενημέρωση χρειάζεται και από εσάς. Και για αυτή την κατάσταση τώρα που θέλω να μας περιγράψετε, τι ακριβώς αντιμετωπίζετε, από πού να το πιάσουμε? Από το κτηριακό, από την ενίσχυση που ζητάτε, ή θα έλεγα να ξεκινήσουμε από το τελευταίο πρόβλημα, με τους κρατούμενους? Τι συμβαίνει, κύριε Τολόζη?
1: Για αρχή είναι καλό να πιάνουμε τα πράγματα ένα-ένα και στη σωστή σειρά τους. Mm-hmm. Να πούμε ότι μέχρι και σήμερα, τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κάποια λύση.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουν να κατεβαίνουν κρατούμενοι από τη δομή, από την κέντρα της Λέρου προς αστυνομικό τμήμα. Τώρα τι γίνεται? Όπως γνωρίζετε, τόσο η Κόσα όσο και η Λέρο, στην τελευταία περίοδο λαμβάνουμε συνεχώς μετανάστες από την Κρήτη. Ενώ δεν έχουμε εμείς αφήξει μας σε χαμηλά επίπεδα το 12άνησα, έρχονται συνεχώς μετανάστες από την Κρήτη. Όλοι αυτοί οι μετανάστες που έρχονται έχουν, όπως έχουμε ενημερώσει τόσες φορές, το γνωρίζουν και οι αρμόδιοι του Υπουργείου Μετανάστευσης, έχουν χαμηλό προσφυγικό προφίλ.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γνωρίζουμε από τον προτέρων ότι οι χώρες που προέρχονται δεν είναι χώρες οι οποίες έχουν πόλεμο. Οπότε ξέρουμε εν ολίγης ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πάρουν άσυλο, άρα θα πρέπει να απελαθούν.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η Λέρος έχει αναμόνει άλλους 253 για να τους επιδέσει απευθείας ασύλου.
0: Κυρίως τι εθνικότητες είναι, κύριε Τολόζη? Κυρίως τι εθνικότητες?
1: Προέρχονται από διάφορες χώρες της
0: Αφρικής.
1: Ναι, και κάποιοι είναι και από το Μπαγκλαντές, όπου έχει και η Ελλάδα μια συμφωνία με τον Μπαγκλαντές. Ωστόσο, πρέπει και οι ίδιοι να δηλώσουν ότι επιθυμούν να επιστρέψουν πίσω. Υπάρχουν κάποιες απελάσεις που γίνονται. Δεν είναι ότι δεν γίνονται. Γίνονται μέσω Αθηνών, μέσω αεροπορικών πτήσεων.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάμε στο διατάφτο τώρα για να μην σας τρώω και σας τον χρόνο. Αυτή τη στιγμή το αστυνομικό τμήμα της Λέρου έχει 23 κρατούμενους, γιατί κρατούμενοι είναι οι άνθρωποι πλέον, έτσι αντιμετωπίζονται από τον νόμο, 6 εκ των οποίων είναι μέσα κρατητήρια, γιατί μέχρι 6 άτομα μπορεί να φιλοξενήσουν τα συγκεκριμένα κρατητήρια, για μην ξεχνάμε ότι πέρα από όλα τα προβλήματα που έχει το τμήμα της Λέρου, είναι και ένα μικρό επαρχιακό αστυνομικό τμήμα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή και ο χώρος των 6 κρατουμένων είναι ήδη μεγάλος. Και άλλοι 17 βρίσκονται αυτή τη στιγμή εντός του αστυνομικού τμήματος, σε διάφορα γραφεία, πάνω σε πάγκους ή στο πάτωμα.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι αναμένεται να αυξάνονται. Δεν έχουμε καθ' ενημέρωση αν θα φύγουν και το που θα πάνε.
0: Ναι.
1: Το προκειακά φυσικό επίσης δεν μπορεί να λάβει άλλους. Έχουμε και 8 αυτή τη στιγμή στα κρατήρια το αστυνομικό τμήμα του ΣΚΟ από τις απορριπτικές που επιδίδονται εδώ πέρα στην ΚΟ.
0: Ναι. Άρα έχει φρακάρει και η ΚΟΣ, οπότε και ούτε στην Λέρο πλέον χωράνε και τους έχετε μέσα στα γραφεία, όπου κανονικά θα έπρεπε να εξυπηρετείτε τους πολίτες για τα διαβατήρια και τις ταυτότητες. Και πώς γίνεται τώρα η δουλειά, καθυστερείτε τους πολίτες όταν έρχονται, γιατί δεν μπορείτε να τους εξυπηρετήσετε?
1: Για χθες που γνωρίζω δεν λειτουργήσε κανένα γραφείο.
0: Μάλιστα.
1: Όσοι πολίτες προσήλωνα δεν εξυπηρετήθηκαν. Σκεφτείτε ότι υπάρχει κίνδυνος και για τους αστυνομικούς και για τους ίδιους τους κρατούμενους, αλλά και για τους πολίτες. Αρχικά είναι υγειονομική κίνδυνη. Μετά μιλάμε, όπως καταλαβαίνετε, για ακραίες συνθήκες διαμονής.
0: Ναι.
1: Το να κοιμάται τώρα στο πάτωμα, το να τρως στα όρθια, το να πηγαίνει σε μια τουαλέτα, όπου και οι αστυνομικοί πάνε στην ίδια τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια τουαλέτα που μπορεί να εξυπηρετηθούν τη μέρα 30-40 άτομα.
0: Ναι. Υγιεινής και ασφάλειας, πολλά ζητήματα που προκύπτουν από αυτό και μόνο που μας περιγράφετε.
1: Εννοείται. Και φυσικά, όσο αυτή η κατάσταση διαιωνίζεται, θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα μέχρι να φτάσουμε στο αμήν και να πάμε ίδια από εδώ πέρα από την ΚΟ με τους συναδέλφους μου. Να προβούμε σε διάφορες κινητοποιήσεις, τις οποίες τις μελετούμε. Περιμένουμε
0: ναι.
1: να δούμε αν οι αρμόδιοι θα φιλοτιμηθούν. Γιατί, όπως σας είπα και πριν, μιλάμε για ένα μικρό αστυνομικό
0: ναι,
1: τμήμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, φανταστείτε τώρα τα νησιά μας, όπως έχετε πάει σε όλο το Δωδεκάνησα,
0: mm-hmm.
1: το τι αστυνομικά τμήματα έχουμε στη Σίμη, στη Λέρο, στην Πάτμο, στην Κάλυμνο. Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ένα μεγάλο αριθμό. Δεν είναι φυλακές. Εδώ πέρα με τα βία στο πτωχικά της κόπουν ολόκληρη εγκατάσταση και 70 κρατούμενους αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Και το πλέον ανησυχητικό είναι ότι από την ανακοίνωση σας βλέπω ότι εκτιμάται πως στις επόμενες μέρες θα αναμένεται και η έκδοση και επίδοση άλλων 253 επιπλέον απορριπτικών αποφάσεων ασύλου.
1: Αυτό.
0: Μάλλον θα τους πάτε εκεί στην Αγία Μαρίνα, στην πλατεία να τους μαζέψετε. Δεν ξέρω πού θα τους κρατάτε.
1: Αυτό είναι δεδομένο και το γνωρίζουμε ότι θα υπάρχει. Το γνωρίζει και το Αρχηγείο και το Υπουργείο Μετανάστευσης. Και δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν από χθες. Το γνωρίζουν εδώ και καιρό. Και από όσοι είμαι σε θέση να γνωρίζω. Έχει κάνει όλες τις παρέτησες ενέργειες και η Β' Αστυνομική Διεύθυνση προκειμένου να τους ενημερώσει και το επιτελείο της Νότιου Αιγαίου από τη Σύρο.
0: Ναι.
1: Έχουν ενημερωθεί άπαντες.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα το αν έχουν κλειστά τα αυτιά τους ή όχι δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό που ξέρω ότι στα χαρτιά ήταν να κατασκευαστεί προκαικά και στη Λέρο, όπως να μεγαλώσει και το προκαικά της ΚΟ. Κάτι το οποίο μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει συμβεί.
0: Κύριε Τολόζη, θυμάμαι πριν από 10 μέρες περίπου, επειδή είχα θίξει το θέμα αυτό με τους μετανάστες που έρχονται πλέον και φιλοξενούνται στις κλειστές ελεγχόμενες δομές και της Λέρου και της ΚΟΜΕ, τον δήμαρχο της Λέρου, τον κύριο Κοτάκη, μου είχε πει ότι όντως είχαν φτάσει σε 2.000 άτομα προ 15ημέρου περίπου και στη συνέχεια πήραν κάποιους, μεταφέρθηκαν στην ενδοχώρα, οπότε έφτασαν τους 1.600. Σήμερα πόσοι βρίσκονται και στην ΚΟ και στη Λέρου, γιατί θα έχετε εικόνα εσείς?
1: Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν γνωρίζουν πραγματικά πώς είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πολλές φορές τους ψάχνουν μέσα στις δομές να τους επιδώσουν απορριπτικές ασύλου και ότι δεν τους βρίσκουν.
0: Αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό.
1: Πραγματικά θεωρώ ότι δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή πώς είναι. Το ότι δηλώνεται ένας αριθμός στα χαρτιά δεν σημαίνει ότι είναι και ο πραγματικός αριθμός. Και είμαι σε θέση να το αμφισβητήσω γιατί το βλέπω από τις απορριπτικές που προσπαθούν να επιδώσουν.
0: Ναι.
1: Όταν ψάχνεις να βρεις κάποιον σε μια κλειστή δομή.
0: Ναι.
1: Η οποία λειτουργεί με προϋποθέσεις, δηλαδή αυτοί μπορούν να βγουν έξω, δεν είναι κρατούμενοι άνθρωποι. Μένουν σε αυτή την κλειστή δομή μέχρι να εξετάσουν το αίτημα ασύλου τους και δεν μπορείς να βρεις να το επιδώσεις έπειτα την απορριπτική ασύλου. Οπότε αμφισβητώ και τον αριθμό, τον οποίο κάθε λίγο, δηλαδή με τα νούμερα που έρχονται μόνο από την Κρήτη, έπρεπε αυτή τη στιγμή στις δομές μέσα να έχουμε από 10.000 ο καθένας.
0: Ναι.
1: Όταν αυτός ο αριθμός έχει αυξομοίωση χωρίς να γίνεται οργανωμένη αποχώρηση από τα νησιά, ενώ μέσω της αστυνομίας. Δηλαδή, όταν εμείς δεν μαζεύουμε 500-600 να τους μεταφέρουμε στην υπηρετική χώρα, mm-hmm. τότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο εξαφανίζονται. Δεν βρίσκουν τρόπους να φύγουν. Έχω πολλές περιπτώσεις όπου πήγανε στην Πάτμο, πήγανε στην Κάλυμνο και τους επιστρέψαμε.
0: Και θυμάμαι και στην Ίσυρο πριν από 3-4 μέρες. Βγάλατε ένα δελτίο τύπου από την αστυνομία ότι πιάσατε άλλα 4 άτομα από τον Μπαγκλαντές που έπρεπε να είναι μάλλον στην ΚΙΔ τη ΚΟ.
1: Αυτό συμβαίνει. Προσπαθούν και οι άνθρωποι επειδή γνωρίζουν γιατί να. Μιλάνε μεταξύ τους. Είναι απόλυτα λογικό. Καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι θα πάρουν απορριπτική ασύλου και φροντίζουν να βρουν τρόπους να φύγουν από τα νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι εμείς δεν θα κάνουμε τη δουλειά μας όπως και το λιμενικό. Οι έλεγχοι mm-hmm. γίνονται είναι πάρα πολύ, όπως και στον αερολιμένα,
0: ναι.
1: και συνεχώς εντοπίζουν τα άτομα και επιστρέφουν πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Οι διαδικασίες, η αλήθεια είναι ότι πλέον τρέχουν πολύ πιο γρήγορα. Δεν είναι όπως παλιότερα.
0: Ναι.
1: Και αυτό θεωρούμε και εμείς, και εγώ προσωπικά το πιστεύω, ότι θα βελτιώσει την κατάσταση προκειμένου να μην έρχονται στη χώρα μας πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, πρέπει να δοθεί όμως και μια λύση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λύση να τους έχουμε μέσα κρατητήρια για 18 μήνες και 20 μήνες.
0: Άρα...
1: Γιατί κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά πότε θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από τη Λέρο.
0: Ναι.
1: Και το να γίνει μια μεταγωγή, είτε να έρθουν στην ΚΟ, είτε να πάνε στην Αθήνα 10-15 σήμερα, αύριο, δεν λύνει το πρόβλημα. Ναι. Αυτές οι επιδόσεις θα δίνονται συνεχώς. Mm-hmm. Και θα ξεκινήσει το ίδιο πρόβλημα και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι και η Σάμος έχει κλειστή δομή. Ναι. Και η Χίος έχει. Και η Μυτιλίνη έχει. Προκαικά έχει όμως μόνο οικό.
0: Μάλιστα.
1: Το όπου ακούτε τη λέξη προκαικά, φανταστείτε τη φυλακή.
0: Ναι.
1: Για να έχει αυτούς τους ανθρώπους. Κανένα άλλο νησί δεν έχει προκαικά αυτή τη στιγμή.
0: Και θυμάμαι και ακόμη το θέμα για τις μεταγωγές που είχαμε συζητήσει, ειδικά όταν είναι από μικρά νησιά, σημαίνει ότι μένει υποστελεχωμένη μια υπηρεσία, έτσι, το να συνοδεύουν κάποιοι συνάδελφοί σας, κάποια άτομα που πρέπει να μεταφερθούν με το πλοίο της γραμμής, από την Κό, για παράδειγμα, στον Πειραιά, από τη Λέρο, από την Πάτμο, από τη Σήμη, οπουδήποτε. Αυτό σημαίνει επιπλέον επιβάρυνση για την υποστελεχωμένη ήδη αστυνομία.
1: Ακριβώς, βέβαια, να ξέρετε ότι σε αυτή την περίπτωση που μιλάμε για λοδαπούς, τις ναι. μεταγωγές μπορούν να τις εκτελέσουν και οι συνοριακοί φύλακες ορισμένου χρόνου. Mm-hmm. Είναι η μοναδική περίπτωση που μπορούν να μας ενισχύσουν ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Γιατί σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα παιδιά, ναι, είναι πολύ μεγάλος αριθμός στο 12άνησα, μιλάμε πλέον για 300 άτομα. Ναι. Ναι, mm-hmm. αλλά όλοι αυτοί είναι εγκλωβισμένοι σε μεταναστευτικό. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσουμε αλλού.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή στην ασφάλεια δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Στην τροχιά δεν μπορούν. Στο αστυνομικό τμήμα δεν μπορούν.
0: Ναι.
1: Προσλαμβάνουμε κόσμο χωρίς αντίκρισμα στην ουσία.
0: Μάλιστα. Ως προς το κτηριακό, εκεί στην Λέρο, που είναι πραγματικά τριτοκοσμική η εξωτερική εικόνα του κτηρίου, δώστε μας έτσι σύντομα μία περιγραφή, αν έχετε πιέσει για να αποκατασταθεί το κτίριο αυτό, αν προβλέπετε κάτι το επόμενο διάστημα σε παρεμβάσεις κτηριακές κλπ.
1: Από το 2022 που ανέλαβα την Προεδρία στα Βόρεια Δωδεκάνησα μαζί με τους συναδέλφους μου και το Ειδικό Συμβούλιο, έχουμε κάνει μία σειρά ενεργειών με λογραφία πάνω από 10 έγγραφα. Έχουμε κάνει ατελείωτες συναντήσεις τόσο με πολιτικούς όσο και με τη φυσική μας ηγεσία. Μέχρι σήμερα αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει μία επιστημονική μελέτη
0: mm-hmm.
1: η οποία, από όσο γνωρίζω, έχει περατωθεί και υποτίθεται ότι κάποια στιγμή θα βγει ένας διαγωνισμός για να ανατεθεί το έργο σε κάποιον ιδιώτη προκειμένου να υπάρχει μία αναμόρφωση του κτηρίου.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό που σας λέω είναι ότι μου έχει μεταφερθεί.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή ξέρω ότι δεν έχει γίνει το παραμικρό.
0: Μάλιστα.
1: Το τμήμα, όπως το βλέπετε εξωτερικά, ακόμη χειρότερο.
0: Ακόμη χειρότερο, φαντάζομαι, εσωτερικά. Δηλαδή, επειδή έχω και την εικόνα μπροστά μου, μόνο από τα παράθυρα που βλέπω.
1: Μιλάμε για ένα κτίριο διατηρηταίο, είναι ιταλικό. Και αν θυμάμαι καλά, η κατασκευή του είναι, νομίζω, λίγο πριν το 30.
0: Ναι.
1: Το 1930, αν θυμάμαι καλά.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Τολόζη. Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι να βρεθεί το συντομότερο λύση από το Υπουργείο. Στείλετε την επιστολή αυτή, την ανοιχτή επιστολή, και στον Υπουργό τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και στον Αρχηγό της Ελλάς. Οπότε φαντάζομαι να επιληφθούν του θέματος το συντομότερο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: ευχαριστώ
0: για την επικοινωνία.
1: Πολύ, να είστε και εσείς καλά.
0: Γεια σας.

Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου, τον Πέτρο Τολόζη, για την κατάσταση που επικρατεί στο αστυνομικό τμήμα της Ελέρου. Εκπέμπουν SOS, καμπανάκι, πείτε το όπως θέλετε, γιατί έχουν πλέον δεκάδες κρατούμενους σε χώρους γραφείων και ζητούν την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων για την εξαιρετικά επιβαρημένη κατάσταση στο αστυνομικό τμήμα. Υπάρχουν κίνδυνοι, όπως μας είπε, και για τους αστυνομικούς και για τους κρατούμενους και για τους πολίτες, ενώ αναμένεται η επίδοση ακόμη 253 απορριπτικών αποφάσεων ασύλου, όπως τόνισε ο κ. Τολόζης. 23 άτομα ήδη κρατούνται μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου σε χώρους γραφείων, εκεί όπου πάει ο πολίτης για να εξυπηρετηθεί για τα διαβατήρια και τις ταυτότητές του. Και μάλιστα ακούσατε ότι χθες δεν εξυπηρέτησαν τους πολίτες γιατί δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν το αστυνομικό τμήμα.

0: Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα και από την Λέρο μεταφερόμαστε στην ηρωική νήσο Κάσο, εκεί όπου ξεκινάει σήμερα το τριήμερο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, με την συμμετοχή δημάρχων, ερετών από μικρά νησιά, από την Πολιτεία, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Πανεπιστημιακή και Επιχειρηματική Κοινότητα, κοινωνικούς φορείς, και έχουμε ήδη τον δήμαρχο, τον κύριο Μιχάλη Ερωτόκριτο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε μέρες να τα πούμε. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Πώς πάει η όμορφη Κάσος?
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Μια χαρά είμαστε. Έχει βελτιωθεί ο καιρός. Όχι ότι είχαμε μεγάλες κακοκαιρίες και κακούς καιρούς και τέτοια. Μας πέρασε εξόδαρσα. Από το Λασίθι ανέβηκε βόρεια, πήγε Καρπάθο και Ρόδο.
0: Ευτυχώς που σας πέρασε εξόφαλτσα. Η αλήθεια και εμείς είχαμε βροχές στο μισό νησί ουσιαστικά, στην κεντρική Ρόδο κυρίως. Έχετε κόσμο και κοσμάκι, όλος ο λαός από σήμερα στην Κάσο, με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα που είδα.
1: Ναι, αρκετοί έχουν έρθει και θα έρθουν και άλλοι στην πόρεια, άλλοι θα φύγουν ενδιάμεσα. Το συνέδριο αρχίζει σήμερα το απόγευμα, ολοκληρώνεται το Σάββατο την Κυριακή με τα συμπεράσματα. Είναι ένα συνέδριο που γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος έχουμε την 17η διοργάνωση εδώ στο νησί μας. Έχουν έρθει αρκετοί δήμαρχοι μικρονησιώτες, κυβερνητικοί παράγοντες, βουλευτές, ήδη ο Μάνος ο Κόνσολος είναι εδώ, θα έρθει και στην πορεία και ο Γιάννης ο Παπάς, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ,
0: ο κύριος Βαρδακαστάνης,
1: από τη Ρόδο, ευρωβουλευτές, ο Αρναούτογλου, επιστήμονες, η Τονιά Μωροπούλου, ο Νίκος ο Καμπάνης, ο Βασίλης ο Βασιλιάδης,
0: και ο Μανώλης ο Κουτουλάκης, βλέπω, γενικός γραμματέας.
1: Μανώλης ο Κουτουλάκης, από την κυβέρνηση ως γενικός γραμματέας.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχει και παρέμβαση και διαδικτυακά και η Δόμνα η Μιχαηλίδου και ο Φώτης ο Μάγκος.
0: Οπότε καλά το είπα ότι έχετε όλο τον κόσμο εκεί κοντά. Βλέπω ότι θα είναι και ο Βίρονας ο Κοντζαμάνης, έτσι, ο καθηγητής δημογραφίας, θα τον έχετε κοντά σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ένα από τα θέματα που θα σας απασχολήσει είναι και το δημογραφικό, κύριε Ερωτόκριτε.
1: Ναι, θα είναι και ο κ. Κοντζαμάνης. Ξέχασα τη δικιά μας την Ελευθερία, τη Φτακλάκη, τη Λίτσα, την πρώην νομάρχη, την Αγγελική της Συνοδεινού. Βλέπω εδώ. Εντάξει, είναι αρκετή.
0: Ναι, και από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα, εκπροσωπεί την Προεδρία της Κυβέρνησης η Ελευθερία Φτακλάκη, Μικρά Νησιά 2040. Το μέλλον δεν το προβλέπουμε, το σχεδιάζουμε. Έτσι έχω μπροστά μου τώρα όλο το πρόγραμμα αναλυτικά. Στην ατζέντα ψηλά ενεργειακό, φαντάζομαι, νησιωτική πολιτική κυρίως, έτσι, μικρά νησιά. Νομίζω ότι δεν αλλάζει τα τελευταία χρόνια η θεματολογία, να το πω πολύ απλά, γιατί τελικά τα προβλήματα είναι διαχρονικά, κύριε Ερωτόκριτε.
1: Σίγουρα είναι διαχρονικά τα προβλήματα και μάλιστα στην προηγούμενη διοργάνωση της Συνούσης πέρσι τον Σεπτέμβρη, είχαν αναπτυχθεί και προτάσεις για να συμπεριληφθούν στον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήταν τότε επίκαιρο αυτό, έγιναν προτάσεις και εγώ προσωπικά είχα κάνει προτάσεις για τη μικρονησιωτικότητα, για τα μικρά νησιά, άλλα μπήκαν, άλλα δεν μπήκανε, και θα τα επαναλάβουμε και πάλι και φέτος. Είναι οι ιδιαιτερότητες αυτές που χαρακτηρίζουν την μικρονησία, και αυτές προσπαθούμε να αναδείξουμε, να καταλάβουν επάνω στην κεντρική διοίκηση ότι δεν γίνεται να σχεδιάζουν οι κυβερνώντες πάνω κεντρικά για τα μικρά νησιά χωρίς να έχουν ιδέα το τι σημαίνει μικρά νησιά και νησιά γενικότερα.
0: Μάλιστα. Με τα υπόλοιπα θέματα, εν συντομία, γιατί ξέρω ότι τώρα είσαστε εν βρασμό επειδή ξεκινάει το συνέδριο σήμερα, τι άλλο θέμα έχουμε αφήσει που δεν έχουμε συζητήσει το τελευταίο διάστημα, κύριε Ερωτόκριτε? Υγεία, γραμμή, ακτοπλοϊκή, αεροπορικά, τι γίνεται σε αυτά?
1: Τα αεροπορικά είναι ως συνήθως το χειμώνα μειώνονται από καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, που είναι το καλοκαίρι, 6 πτήσεις η εβδομάδα. Μειώνονται σε 4 από τον Οκτώβρη και σε 3 από την 1η του Νοέμβρη. Εντάξει, είναι ικανοποιητική η συγκοινωνία. Απλώς εμείς το καλοκαίρι θέλαμε μεγαλύτερη συχνότητα προσεγγίσεων με ταχύπλο καράβι για να εξυπηρετεί και τον τουρισμό και της Κάσου και της Καρπάθου, όπως γινόταν πριν από 2-3 χρόνια. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε ενδιαφέρον παρόλο που η γραμμή ήταν επιδοτούμενη πριν δύο χρόνια, πέρσι ήταν ελεύθερη, οπότε δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Ναι. Και φέτος το ίδιο. Θα προσπαθήσουμε του χρόνου να έχουμε μια καλύτερη εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Όσον αφορά την υγεία, έχουμε ένα θέμα εκεί πέρα με την πρόληψη του γιατρού. Είναι σε μια φάση να αποφασίσει αν θα παραμείνει στο νησί ή όχι ο γιατρός ειδικότητας που του παρέχονται και κίνητρα και από το Ίδρυμα Χατζηγάνου και από τον Δήμο το δικό μας. Ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον από άλλο γιατρό ειδικότητας, να δούμε τι θα γίνει. Αυτά είναι θέματα που προτείνουμε εμείς, αλλά πρέπει να ακουστούν ευήκοα και από τα όντα της κεντρικής διοίκησης και συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγείας και κατ' επέκταση αποκεντρωμένα από τις διοικήσεις, τις υγειονομικές διοικήσεις των περιφερειών που ενδιαφέρονται οι γιατροί να έρθουν να στελεχώσουν στα μικρά νησιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Θα επαναλάβουμε τη συνέντευξη κάποια άλλη στιγμή για να πούμε αναλυτικότερα και για τα υπόλοιπα θέματα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στο συνέδριο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Και βεβαίως είναι το συνέδριο αυτό που διοργανώνεται από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, τον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου, την Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, την ΠΕΔ Νοτιού Αιγαίου και την υποστήριξη της Ομοσπονδίας 12 Νησιακών Σωματείων. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα, είναι αρκετά πλούσιο, μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.

0: Αίσιο τέλος, είχε φίλες και φίλοι, για να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Η επιχείρηση αναζήτησης ενός 33χρονου υποβρύχιου αλιά στην περιοχή Γούρνες της Λέρου. Και χθες το μεσημέρι, η λιμενική αρχή της Λέρου ενημερώθηκε ότι αγνοείται αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος βρισκόταν εκεί στην θαλάσσια περιοχή για υποβρύχιο ψάρεμα. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και ξεκίνησε ευρεία επιχείρηση έρευνας. Ο 33χρονος ευτυχώς εντοπίστηκε σώος και αυλαβής από πλήρωμα του περιπολικού σκάφους εκεί στην θαλάσσια περιοχή Γούρνες και περισυνελέγει με ασφάλεια. Πάμε στην ΚΟ και στην Κλεοπάτρα Μισαηλίδου. Κλεοπάτρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα την ηλιόλουστικό. Πια τσαρωτώντα σήμερα.
0: Ναι, και πάμε πολύ γρήγορα, ναι.
1: Πάμε. Σημαντικός αθλητικός εξοπλισμός να τάσσει που προοριζόταν για δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις εδώ στο νησί μας, καταστράφηκε στη φωτιά που εκδηλώθηκε, όπως όλοι γνωρίζουμε, στο πλοίο Blue Star Carrier 2, ενώ αυτό βρισκόταν εμπλό. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στον Real Voice ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Παναγιώτης Χατζηχριστοφής, μεταξύ του φορτίου που καταστράφηκε ήταν και ο εξοπλισμός που είχε προμηθευτεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας του τμήματος αθλητισμού ο Δήμος. Στην συντομία, μεταξύ άλλων, καταστράφηκε ένα ειδικό ταπί αξίας άνω των 10.000 ευρώ που προοριζόταν για τις ανάγκες των σωματείων ενόργανης και ρυθμικής, μίνι μπασκέτες, μπάλες και άλλα αθλητικά είδη. Και προοριζόταν για το πολύκεντρο, για το κλειστό γυμναστήριο, και ο κύριος Χατζηχριστοφής ευχαρίστησε το προσωπικό του τμήματος αθλητισμού για όλη την διαδικασία που έχουν πραγματοποιήσει και γιατί ενημέρωσαν άμεσα για το περιστατικό και επικοινώνησαν με τον ανάδοχο. Και σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, ο ανάδοχος έχει ήδη ενημερώσει το Δήμο ότι ο εξοπλισμός θα αντικατασταθεί πλήρως και μάλιστα έχει δεσμευτεί ότι η νέα αποστολή θα γίνει μέσα σε περίπου 1-1,5 μήνα.
0: Ναι.
1: Να πούμε για άλλο ένα σημαντικό γεγονός εδώ για τα μικρά παιδιά της ΚΟ, μιας και ξεκίνησαν οι εργασίες ανανέωσης της περίφραξης στην παιδική χαρά Πασανικολάκη, η οποία, όπως γνωρίζεις, είναι η μεγαλύτερη παιδική χαρά στην πόλη της ΚΟ. Η παρέμβαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο έργο του Δήμου συνολικού ύψους 250.000 ευρώ για την κατασκευή και ανανέωση περιφράξεων σε παιδικές χαρές, σχολεία και αθλητικούς χώρους σε όλο το νησί, όπως επίσης δήλωσε ο αντιδήμαρχος ο κύριος Χατζηχριστοφής. Μετά από την παιδική χαρά Πασανικολάκη, οι εργασίες θα συνεχιστούν στο γήπεδο μπάσκετ, στην παιδική χαρά στο Πλατάνι, στο πρώτο και το τρίτο γυμνάσιο, στο τρίτο δημοτικό σχολείο και στον υπηαγωγείο αντιμάχησης, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των χώρων, ενώ παράλληλα προγραμματίζεται και η αναβάθμιση του φωτισμού με νέους προβολής LED.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε άλλο ένα.
0: Πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να πάω και στον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Βαρδακαστάνη, οπότε πολύ σύντομα πάμε.
1: Πολύ σύντομα, να πούμε ότι αύριο ξεκινάει στο νησί μας το 5ο επιστημονικό συμπόσιο με θέμα ψυχοπολιτική, βιοπολιτική και νεκροπολιτική, το οποίο θα διαρκέσει μέσα την Κυριακή 11 του Οκτώβρη στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα. Μπορούν στην ιστοσελίδα μας, μπορούν οι ακροατές μας να ενημερωθούν για το μερέστατα, γιατί ο επιστημονικός διευθυντής, ο κ. Γερούκολης, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
0: Και μένουμε σε αυτά, Κλεοπάτρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, σήμερα, επειδή είναι και πολύ καλεσμένοι, για να προλάβουμε τον χρόνο, είναι όπως βλέπετε απανότα τα τηλέφωνα το ένα πίσω από το άλλο. Και είναι πολύ πλούσια η επικαιρότητα, όπως αντιλαμβάνεστε. Και βεβαίως όλα τα γεγονότα, σας το θυμίζω καθημερινά, όλες οι ειδήσεις μας, όλα τα άρθρα μας, τα ηχητικά, μπορείτε να τα διαβάσετε και να τα ακούσετε αναλυτικά μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.

0: Την εθνική διάσταση που αποκτά η κρίση στην Αλία ανέδειξαν με δηλώσεις του στον Real Voice, τόσο ο δήμαρχος της Λέρου Τιμόθεος Κωτάκης, μιλώντας χθες στη Ρένα Βευλάκη στο πρωινό Express, όσο και ο πρόεδρος του Σωματείου Παράκτειας Αλίας Καλύμνου, Μανώλης Κουλιάς, που μίλησε την Τρίτη εδώ στην εκπομπή μας, καθώς την ώρα που το απαγορευτικό κόστος των καυσίμων κρατά δεμένα τα ελληνικά καΐκια, τα τουρκικά αλλιευτικά αλωνίζουν στο Αιγαίο. Μάλιστα, ο κύριος Κωτάκης κατήγγειλε ότι φτάνουν ακόμη και σε απόσταση ενός μιλίου από την Αγία Μαρίνα της Λέρου. Και οι δύο βεβαίως που μίλησαν στον σταθμό μας, και ο κύριος Κωτάκης και ο κύριος Κουλιάς, επισήμαναν ότι η στήριξη των αλλιέων συνδέεται με την διατήρηση της καθημερινής ελληνικής παρουσίας στις θάλασσες των ακριτικών νησιών, όπου οι ψαράδες εργάζονται και συντηρούν τις οικογένειές τους. Θυμάστε πόσα περιστατικά έχουν αποφευχθεί, έτσι διάφορα έχουν ειδοποιηθεί λόγω των αλλιέων μας που βρίσκονται στις θάλασσες και προστατεύουν ασφαλώς τα σύνορά μας. Στο Καστελόριζο θα βρίσκεται το επόμενο διήμερο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο Παρασκευή θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, όπου θα ενημερωθεί για την λειτουργία τους και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού. Το Σάββατο ο κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Νικόλα Σβέστη για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του νησιού. Εν τω μεταξύ, 35 βουλευτές αριθμεί η κοινοβουλευτική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετά την ανακοίνωση επίσημα στην Ολομέλεια της Βουλής της προσχώρησης του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σήμερα στη Ρόδο θα βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί, και αύριο θα βρίσκεται και στην ηρωική νήσο Κάσο. Καλημερίζω τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Βαρδακαστάνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Να είστε καλά. Εδώ λοιπόν, στα ακριτικά Δωδεκάνησα, εδώ που χτυπά η καρδιά της Ελλάδας, θέλω να ξεκινήσουμε να μας πείτε δύο λόγια αρχικά για αυτή την επίσκεψή σας σήμερα στη Ρόδο. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα, τι θα συζητήσετε στο εργατικό κέντρο και βέβαια για την παρουσία σας στην ηρωική νήσο Κάσο.
1: Θέλω να πω πρώτα απ' όλα ότι η επίσκεψη του Προέδρου αύριο και μεθαύριο στο Καστελόριζο δείχνει με το πλέον σαφή τρόπο γιατί το ΠΑΣΟΚ τα 52 χρόνια της ιστορίας του κορυφαίο ζήτημα έβαζε τον πατριωτισμό, την εθνική ανεξαρτησία, μαζί με τη λαϊκή κυριαρχία και την κοινωνική απελευθέρωση. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο Πρόεδρος. Εγώ είμαι σε πέρασμα σήμερα από τη Ρόδο, ναι, προς την ηρωική νήσο Κάσο. Mm-hmm. Και θεώρησα ότι έστω οι λίγες ώρες που θα βρεθώ στο νησί θα πρέπει να τις αξιοποιήσω για την παράταξη και για την επικοινωνία με τους συντρόφους μου εκεί και τα στελέχη του κινήματος. Έτσι λοιπόν θα έχω συνάντηση φυσικά με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής. Mm-hmm. Από κοινού με αντιπροσωπεία της Νομαρχιακής θα συναντηθούμε με την διοίκηση του εργατικού κέντρου και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει συνεδρίαση, διευρυμένη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής, εκλογικού αγώνα, για να δούμε το πώς θα σχεδιάσουμε την περαιτέρω πορεία μας στην Ρόδο και όχι μόνο, και στα νότια Δωδεκάνησα, mm-hmm, που έχει στην αρμοδιότητά της, δεδομένου ότι όπως και στην Κρήτη, όπως και στη Βόρεια Ελλάδα, όπως τώρα γίνεται στην Αττική, θα γίνει και στη Ρόδο μεγάλη επικοινωνιακή πορεία προς τους πολίτες του νησιού και όχι μόνο, λέω, και στα υπόλοιπα νησιά. Οπωσδήποτε πριν τα Χριστούγεννα, θα λέγαμε στο Νοέμβριο περίπου.
0: Ναι, μου δίνετε πάσα πάνω σε αυτό, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Και γιατί, θέλω να πω, ναι, δηλαδή, ότι εμείς θα πάμε να βρούμε τους πολίτες. Δεν θα περιμένουμε να μας βρουν αυτοί. Mm-hmm. Να τους βρούμε, να τους ενημερώσουμε.
0: Γιατί έχουν αναφερθεί πάρα πολύ οι σύντροφοί σας και ο βουλευτής εδώ, ο κύριος Γιώργος Νικητιάδης, και ο κύριος Μπουλιέρης και πολλά άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, στο επικοινωνιακό πρόβλημα που έχει το ΠΑΣΟΚ στο να περάσει τις προγραμματικές θέσεις τους στην κοινωνία. Αλλά εγώ θέλω να ξεκινήσω, κύριε Βαρδακαστάνη, από την δήλωση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες, ότι υπάρχουν δύο επιλογές. Ή το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα και θα σχηματίσει κυβέρνηση, ή η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνήσει ξανά. Είναι ρεαλιστικό σήμερα ο στόχος της πρωτιάς ή περισσότερο ένας πολιτικός στόχος που θέλετε να θέσετε στην κοινωνία?
1: Πρώτα απ' όλα, ηλίου φαϊνότερων είναι η δήλωση που έκανε ο πρόεδρος. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιαδήποτε μορφή στη διακυβέρνηση της χώρας, συμμετοχή δηλαδή εννοώ. Μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα μπορεί να προκύψει προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που το κάνουν να είναι κυβερνόσα παράταξη. Από εκεί και πέρα, κάντε μια ερώτηση που έχει σχέση με τις δημοσκοπήσεις, που είναι μια ερώτηση που κάπως προκαταλαμβάνουμε το αποτέλεσμα των εκλογών, της κάλπης. Εμείς σας λέω, εργαζόμαστε συστηματικά, μεθοδικά, στο σύνολο της επικράτειας. Το σκηνικό των εκλογών δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα, ο κύριος Σαμαράς δεν έχει εμφανίσει το κόμμα του, είμαστε σε μια ρευστή κατάσταση, το ΠΑΣΟΚ είναι σε ανωδική τάση με βάση αυτά που λένε οι μετρήσεις. Εμείς εργαζόμαστε όμως, εμείς είμαστε σε πιο ανωδική τάση από τις μετρήσεις. Στο ρυθμό της δουλειάς, θέλω να πω.
0: Ναι. Πολλοί πολίτες λοιπόν λένε, κύριε Βαρδακαστάνη, θέλω να φύγει η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν βλέπω ακόμη ποιος μπορεί να κυβερνήσει στην θέση της. Και τι απαντάτε σε αυτόν τον ψηφοφόρο σήμερα?
1: Θα μας πει τι προσδοκά από τη νέα διακυβέρνηση. Προσδοκά να προστατευτεί το σπίτι του? Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόταση. Είναι συνταξιούχος και προσδοκά να υπάρξει αλλαγή σοβαρή στον νόμο Κατρούγκαλου που έφερε ο κύριος Τσίπρας και κράτησε ο κύριος Μητσοτάκης? Βεβαίως. 17 δεσμεύσεις με κορυφαία τη 13η σύνταξη. Θέλει στα εργασιακά να δει κάτι διαφορετικό? Απόλυτη αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Κατάργηση του 13ωρου. 13ος μισθός απέναντι σκληρά στην κατάργηση της μονιμότητας του δημοσίου υπαλλήλου. Για να πω λίγα δηλαδή. Θέλει να δει μια άλλη αντιμετώπιση των αυτών που έχουν κόκκινα δάνεια? Θα τα δει με την κατάθεση του σχεδίου νόμου το ΠΑΣΟΚΑ αυτές τις μέρες στη Βουλή. Θέλει να δει οι αλλοιείς, θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό, καταθέσαμε τροπολογία χτες. Θέλουν να δουν τα νησιά κάτι διαφορετικό, καταθέσαμε τροπολογία. Εξαρτάται τι θέλει ο πολίτης. Θέλουν να δουν τα νησιά κάτι διαφορετικό, καταθέσαμε τροπολογία. Εξαρτάται τι θέλει ο πολίτης. Θέλει να δει τα καύσιμά του να αντιμετωπίζονται.

0: να πει πόσο θα κοστίσει που μας έχουν τρελάνει με την κοστολόγηση, χωρίς να πει τίποτα τότε. Και φυσικά δεν έκανε και τίποτα. Γι' αυτό δεν το είπε. Το ξέρω ότι ήταν στον αέρα, περαπτερόεντα. Η απάντηση αυτή είναι. Γι' αυτό το λόγο σας εξήγησα ότι θα έρθουμε στη Ρόδο και μάλιστα θα ζητήσω να είμαι εγώ επικεφαλής του κλιμακίου.
1: Ναι.
0: Θα καθίσουμε 2, 3, 4 μέρες όσο χρειαστεί και θα πάμε από τη μια μεριά της Ρόδου στην άλλη, στα χωριά, στις γειτονιές, να καθίσουμε τους ανθρώπους να μιλήσουμε και να τους εξηγήσουμε διαζώσεις την πρότασή μας. Αν τους ικανοποιεί, πιστεύω να μας εμπιστευτούν. Αυτό προσπαθούμε να εκφράσουμε. Με τη δουλειά που κάνουμε θέλουμε να εκφράσουμε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Εμείς δεν στρογγυλεύουμε τα πράγματα, βάζουμε γωνίες. Λέμε ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Δεν λέμε ότι θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τους συνταξιούχους και να τα δίνουμε όλα στα λιγοπόλια. Καταλάβατε.
1: Ναι. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ, κύριε Βαρδακαστάνη, επιμένει στην πολιτική αυτονομία, το έχει ξεκαθαρίσει και ο πρόεδρός σας. Αν όμως δεν υπάρξει αυτοδυναμία, με ποιον θα μπορούσε τελικά να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ και με ποιον αποκλείεται κατηγορηματικά?
0: Ο λαός θα δείξει ποιους θα στείλει στη Βουλή. Κατηγορηματικά δεν μπορεί να προκύψει με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει απόφαση συνεδρίου, δεν ανατρέπεται.
1: Θα αφήνατε ανοιχτό το ενδεχόμενο με τον Αλέξη Τσίπρα?
0: Για να δούμε, θα μπει στη Βουλή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι στη Βουλή ο κ. Τσίπρας. Ακούστε με λίγο. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά του, για να μην δημιουργούμε θολούρες στους ανθρώπους. Εξελέγει ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 23, ναι ή όχι? Εξελέγει. Ναι. Έχασε με 24%. Έχασε με 24%. Παραμέρισε να εκλεγούν άλλοι στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το έκανε. Διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έκανε λοιπόν μετά? Έφυγε από τη Βουλή πέρυσι, πριν ένα χρόνο. Το έκανε γι' αυτό. Αυτά τα 3 χρόνια, ποια ήταν η κοινοβουλευτική του προσφορά? Σήμερα ποιος δίνει τη μάχη στη Βουλή εκπροσωπώντας το σύνολο της αντιπολίτευσης? Το ΠΑΣΟΚ τη δίνει. Το ΠΑΣΟΚ συνέχεια. Θα το δείτε και σήμερα που θα μιλήσει ο πρόεδρος 2 η ώρα. Και οι πολίτες πρέπει να κρίνουν τη συμπεριφορά των πολιτικών, των ανθρώπων, όλων τα στελέχη, αν διορθωθήκανε, αν έχουν πρόγραμμα, αν έχουν ανανεωθεί. Όλα πρέπει να κριθούν. Και εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα να κριθούμε αυστηρά. Εμείς, ακούστε, μας λένε βγάλαν την Ελλάδα από τα μνημόνια. Το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε το 2009 με 15% έλλειμμα. Όταν ανέλαβε ο κ. Τσίπρας το έλλειμμα ήταν 2% και μας φόρτωσε και ένα μνημόνιο των 100 δις. Να μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Να πάω σε επόμενο ερώτημα για να προλάβουμε το χρόνο. Το δημογραφικό, κύριε Βαρδακαστάνη, αδειάζει την ελληνική περιφέρεια. Μπορεί η Ελλάδα να αποκτήσει πραγματική περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς να αλλάξει ριζικά το μοντέλο αγροτικής και οικονομικής πολιτικής?
0: Όχι βέβαια. Πρώτα απ' όλα απαιτείται να υπάρξει για κάθε περιφέρεια της χώρας συγκεκριμένο πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάταξης και ανάπτυξης. Θα έλεγα ανθεκτικότητας και ανάπτυξης ή όλα μαζί. Αυτό χρειάζεται κάθε περιφέρεια με τα δικά της χαρακτηριστικά που θα έχει μέσα και τον πρωτογενή τομέα και την τυποποίηση και το δευτερογενή και το τριτογενή ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας. Άλλη θα έχει την ορεινότητα, άλλη θα έχει την νησιωτικότητα. Με όλα τα χαρακτηριστικά. Μόνον τότε μπορείς να δημιουργήσεις στους ανθρώπους τη δυνατότητα να μπορούν να μείνουν στον τόπο τους, να μπορούν να βάλουν τα παιδιά τους σε σχολεία δυνατά και όχι υποβαθμισμένα, να έχουν υπηρεσίες υγείας δυνατές, να μην έχουν το άγχος της υγείας δηλαδή, να έχουν υπηρεσίες για κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, να έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που θα βρίσκαν σε μια μεγάλη πόλη. Αν αυτά όλα δεν υπάρχουν σε έναν τόπο, ο νέος άνθρωπος δεν θα επιλέξει να μείνει. Θα λυθεί το ζήτημα της στέγασης. Είναι μία σειρά από πράγματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Γι' αυτό και οι χρηματοδοτήσεις, είτε δημόσιες είτε ευρωπαϊκές, όλες δημόσιες είναι αυτές, να κατευθυνθούν στην υποστήριξη των περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης

0: και όχι σε μια συγκεντροποίηση των πολιτικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό συμβαίνει αυτή την εποχή. Mm-hmm. Έχει υποβαθμιστεί αυτοδιοίκηση. Δείτε τον τελευταίο νόμο που ψήφισε το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Κύριε Βαρδακαστάνη, εσείς αναλάβατε την θέση του γραμματέα πραγματικά σε μια κρίσιμη περίοδο για το κόμμα, για το κίνημα. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η μία αλλαγή που θέλετε να δείτε στο κόμμα μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές και πότε να περιμένουμε τις ανακοινώσεις για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.
0: Ακούστε, εγώ είμαι στο ΠΑΣΟΚ από 17 χρονών. Είμαι ιδρυτικό μέλος της ΠΑΜΚ. Όσοι μας ακούνε και είναι πάνω κάτω στην ηλικία μου, θυμούνται την ΠΑΜΚ, το μαστικό του ΠΑΣΟΚ. Είμαι ιδρυτικό μέλος από το Σεπτέμβριο του 1974. Ήμουνα πάντα στο ΠΑΣΟΚ, αλλά όπως ξέρετε ήμουνα πολύ δραστηριοποιημένος και το φέρω μεγάλη τιμή στη ζωή μου στα κοινωνικά θέματα, ιδίως των ατόμων με αναπηρία. Ιδιαίτερα συνολικά της κοινωνίας των πολιτών, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, παγκοσμίως. Με κάλεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και για το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο και για την γραμματεία της ΚΟΕΣ και τώρα για τη γραμματεία του κόμματος.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω το ΠΑΣΟΚ, και το κάνουμε, το πετυχαίνουμε, να έχει μια απόλυτη εξωστρέφεια. Με σεβασμό στην ιστορία μας,
1: mm-hmm.
0: με περηφάνεια για την προσφορά στη χώρα, παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα που ξαναβάζει το ΠΑΣΟΚ και ο λαός θα μας εμπιστευτεί πρωταγωνιστή στο νέο ιστορικό και πολιτικό κύκλο. Αυτό υπηρετώ. Τον πρόεδρο που επέλεξαν τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό μας, και την παράταξη θεσμικά και ενωτικά.
1: Τα ψηφοδέλτια πότε θα τα περιμένουμε, κύριε Βαρδακαστάνη?
0: Εργαζόμαστε συστηματικά. Υπάρχει καταστατική επιτροπή ψηφοδελτίων. Είναι ο Πέτρος Ολάμπρου, ένα από τα πιο ιστορικά στελέχη του κινήματος, από τους πιο στενούς συνεργάτες του Ανδρέα Πανδρέου, που εργάζεται μαζί με την ομάδα του εκεί, και εγώ είμαι μέλος στην Επιτροπή, αλλά δεν έχω στην ευθύνη μου τα Δωδεκάνησα, αλλά από ό,τι ζήτησα και ενημερώθηκα, ετοιμάζεται ένα πάρα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο στα Δωδεκάνησα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλώς να ορίσετε στη Ρόδο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Σας περιμένουμε
0: θερμά,
1: λοιπόν, να παρακολουθήσουμε και το απόγευμα τα όσα θα εκτελεχθούν. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Αυτά λοιπόν από τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, σε μια γρήγορη συνέντευξη αλλά με αρκετά θέματα στην ατζέντα, για να δούμε αν θα μπει ο Τσίπρας στην Βουλή. Και βεβαίως αναφέρθηκε και στα ψηφοδέλτια και στο θέμα το δημογραφικό και στις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ και την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στο ακριτικό Καστελόριζο αύριο και μεθαύριο. Θέλουμε εξωστρέφεια, λέει, στο κόμμα. Θα βγούμε στους δρόμους, θα κάνουμε περιοδίες, θα βγούμε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε καφενείο για να μεταφέρουμε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. 10:58 και βεβαίως δεν έχω άλλο χρόνο στην διάθεσή μου, πολύ πλούσια σήμερα η ατζέντα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε ένα λεπτό από τώρα και ανανεώνουμε για αύριο τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή, την ίδια ώρα, 10:10, σας θέλω εδώ κοντά μου.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Τάσα Παμπρή. Με συγκεκριμένα στοιχεία αλλά και θέτοντας τα δικά της ερωτήματα προς την ΔΕΙΑΡ, η Περιφέρεια προβαίνει σε αποδόμηση των ισχυρισμών που έθεσε η επιχείρηση στον δημόσιο διάλογο σχετικά με το φράγμα Γαδουρά και κυρίως την αποδόμηση του αφηγήματος ότι ζητά την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την διαχείρισή του για να μην αυξηθεί η χρέος του νερού προς τους καταναλωτές. Σε οριακό σημείο έχει περιέλθει κατάσταση στο αστυνομικό τμήμα Λέρου με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και να ζητά την άμεση παρέμβαση για αποσυμφόρηση και μεταφορά των κρατουμένων σε κατάλληλους χώρους, την ενίσχυση του προσωπικού και την αντιμετώπιση των σοβαρών κτηριακών προβλημάτων, προειδοποιώντας ότι η σημερινή εικόνα εγκυμονεί κινδύνους για αστυνομικούς, κρατούμενους και πολίτες. Η συσσόρευση κρατουμένων μετά και την έκδοση απορριπτικών αποφάσεων επιτεμάτων διεθνούς προστασίας έχει προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία της υπηρεσίας σε σημείο που χώροι οι οποίοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση των πολιτών όπως τα γραφεία διαβατηρίων και ταυτοτήτων χρησιμοποιούνται πλέον για την φύλαξη κρατουμένων. Σύμφωνα με την Ένωση, σήμερα 6 άτομα βρίσκονται στα κρατητήρια και 17 σε γραφεία του ΑΤΑΦ. Ενώ την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί η εκτίμηση ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται η έκδοση και επίδοση 250 επιπλέον απορριπτικών αποφάσεων ασύλου, γεγονός που μπορεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από Ιούνιο έως Αύγουστο, με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την εθνική διάσταση που αποκτά η κρίση στην αλλιεία ανέδειξαν με δηλώσεις τους στον Real Voice τόσο ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωτάκης, όσο και ο Πρόεδρος του Σωματείου Παράκτειας Αλλίας Καλύμνου Μανώλης Κουλιάς, καθώς την ώρα που το απαγορευτικό κόστος των καυσίμων κρατά δεμένα τα ελληνικά καΐκια, τα τουρκικά αλλιευτικά αλωνίζουν το Αιγαίο. Μάλιστα, ο κ. Κωτάκης κατήγγειλε ότι φτάνουν ακόμη και σε απόσταση ενός μιλίου από την Αγία Μαρίνα της Λέρου. Και οι δύο επισήμαναν ότι η στήριξη των αλλιεών συνδέεται και με την διατήρηση της καθημερινής ελληνικής παρουσίας της θάλασσης των ακριτικών νησιών, όπου οι ψαράδες εργάζονται και συντηρούν τις οικογένειές τους. Στην Κάσο ξεκινάει σήμερα το τριήμερο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών με τη συμμετοχή δημάρχων και ερετών από μικρά νησιά, εκπροσώπους της Πολιτείας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Πανεπιστημιακής και Επιχειρηματικής Κοινότητας και Κοινωνικών Φορέων. Ψηλά στην ατζέντα η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα να ζεις και να αναπτύσσεσαι στον τόπο σου, η νησιωτική πολιτική, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό, η προετοιμασία σχετικά με την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή των κοινωνικών φορέων μέσα στο νέο πλαίσιο της εταιρικότητας. Το Καστελόριζο θα επισκεφθεί το επόμενο διήμερο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Παρασκευή θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, όπου θα ενημερωθεί για την λειτουργία τους και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Το Σάββατο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη για τις ανάγκες και προτεραιότητες του νησιού. Στη Ρόδο σήμερα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο και συνάντηση με την διοίκηση για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και στις 7.30 θα ακολουθήσει συνεδρίαση της διευρυμένης νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Νότιας στο Δεκανήσου στο ξενοδοχείο Σεμίραμης. Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση αναζήτησης ενός 33χρονου υποβρύχιου αλίας στην θαλάσσια περιοχή Γούρνες της Λέρου. Χθες το μεσημέρι, το λιμεναρχείο ενημερώθηκε ότι αγνοεί το 33χρονο συμμεδαπός, ο οποίος βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ξεκίνησε αμέσως ευρεία επιχείρηση έρευνας. Ο 33χρονος εντοπίστηκε τελικά από πλήρωμα περιπολικού σκάφου στην θαλάσσια περιοχή Γούρνες και περισυνελέγει με ασφάλεια. Ένα διαφορετικό μάθημα περιμένει μαθητές και εκπαιδευτικούς των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου στο πλαίσιο των South Aegean Open Farms Days 2026 του νέου θεσμού γαστρονομίας, αγροτουρισμού και βιωματικής γνωριμίας με την τοπική παραγωγή που εγκαινιάζει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με την Open Farm. Από τις 19 έως τις 25 Οκτωβρίου, αγροκτήματα, παραγωγή και μονάδες μεταποίησης στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες ανοίγουν τις πόρτες τους και υποδέχονται την κοινωνία, δημιουργώντας μια διαφορετική εκπαιδευτική εμπειρία έξω από την σχολική τάξη. Τον κίνδυνο ατυχήματος από την εξάντληση των επαγγελματιών οδηγών υπογράμμισε ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως Κώστας Τηλιανού, μιλώντας στον σταθμό μας, περιγράφοντας τις επιπτώσεις της ακινητοποίησης του Blue Carrier 2 στην τροφοδοσία της Ρόδου, έκανε λόγο για καθημερινή εργασία που φτάνει τις 18 και 19 ώρες, διαδοχικές αφήξεις πλοίων μέσα στη νύχτα και συσσωρευμένα φορτία στον Πειραιά. Επίτιμος Δημότης Καλυμνίων θα ανακηρυχθεί από τον Δήμο ο διακεκριμένος Σέρβος εκπαιδευτικός και συγγραφέας Γκόραν Γιοξίμοβιτς ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης για την προσφορά και τη συμβολή του στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη των δεσμών φιλίας μεταξύ των λαών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Καλύμνου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
6: Για σήμερα Πέμπτη σχεδόν εθριός προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις. Από το απόγευμα και μετά να μην απασχολούν άνεμοι βορειοδυτικοί. Γενικά ασθενείς θα φτάνουν τα 3 με 4 το πολύ υποφόρο θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24, η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 26, θα ακολουθήσει η Λίνδος από 20 μέχρι 25 βαθμούς, ενώ στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Παρασκευή έθριος καιρός σε όλα τα νησιά αναμένεται. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς και πάλι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βόρεια νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, στην Λίνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο επίσης από 21 μέχρι 27, στα ορεινά οι χαμηλότερες από 18 μέχρι 24 βαθμούς και η υγρασία μεταξύ 60 και 85%.
7: Ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μία πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να έχετε υγεία εσείς και η οικογένειά σας. Έχω ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Δεν θα πω το όνομα της κυρίας που μου το έχει στείλει, γιατί είναι δικαστής. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα άκουσα, μου γράφει, την τοποθέτησή σας σχετικά με την απόφαση για την υπόθεση Βαλιράκη και πραγματικά θέλω να σας συγχαρώ. Είμαι δικαστικός και πραγματικά δεν ξέρετε τι πίεση ασκείται από τα μέσα ενημέρωσης και την κοινή γνώμη σε υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος. Πόσο δύσκολο είναι να πας κόντρα στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί, γιατί τα στοιχεία απλώς δεν υπάρχουν. Το σχόλιο σας ήταν πολύ εύστοχο, καταδεικνύοντας πόσο επαγγελματικά και ψύχρεμα αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις, αλλά και παρήγορο, ελπίζοντας να σκέπτονται και άλλοι δημοσιογράφοι και όχι μόνο σαν εσάς. Γνωρίζουν οι ακροατές αυτής της εκπομπής, την οποία κάνω επί δεκαετίες στο ραδιόφωνο, ότι ποτέ δεν διαβάζω θετικά μηνύματα για μένα. Το διαβάζω μόνο γιατί δίνει το σήμα της πίεσης που δέχονται οι δικαστές από τα λεγόμενα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δικαστήρια, που καλό είναι κάποια στιγμή να πάψουν να υπάρχουν και να προσεγγίζουμε τα θέματα κρατώντας αποστάσεις και παρουσιάζοντας μόνο τα πραγματικά στοιχεία. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδίδεται με βάση συναισθήματα, πρέπει να αποδίδεται με βάση τα στοιχεία, με βάση τις μαρτυρίες, με βάση την έρευνα που έχει υποχρέωση να κάνει η δικαιοσύνη, που έχουν υποχρέωση να κάνουν οι αρχές. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι αυτή την Κυριακή έρχεται πολύ δυνατή Real News, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν και μαζί το κορυφαίο περιοδικό στην Ευρώπη για το ταξίδι και το φαγητό. Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργκος της Ισπανίας, μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και βέβαια παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά είναι την Κυριακή στη Real News, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Σε 2-3 λεπτά θα είναι μαζί μας η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και λίγο μετά τις 11.30 ο υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, για να συζητήσουμε και τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Αν είσαι μηχανικός και ψάχνεις την πρώτη σου μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία, αυτό σε ενδιαφέρει. Η Metlen γιορτάζει φέτος 10 χρόνια του προγράμματος έμισθης πρακτικής εργασίας μηχανική στην πράξη, ενός θεσμού που έχει βοηθήσει εκατοντάδες νέους να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Ο 10ος κύκλος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικά έργα και άμεσης επαφής με το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της εταιρείας. Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 20 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα της Metlen.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε όπως προαναγγείλαμε τη βουλευτή, πρωην υπουργό και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Θεωρείτε ότι ήταν θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης?
1: Κοιτάξτε, η ουσία της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞΗ είναι οι συμφωνίες προμήθειας εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η προώθηση του Αμερικάνικου LNG μέσω του κάθε του διαδρόμου. Ο κύριος Ρούμπιο επισκέφθηκε την Ελλάδα, την Ισλανδία και την Πορτογαλία για να ενισχύσει την περιφερειακή, τα περιφερειακά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών σε ενέργεια και σε άμυνα. Έχουν προηγηθεί, να θυμίσουμε, δύο συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν. Κατά συνέπεια, η όποια προσπάθεια εξισορρόπησης των σχέσεων του τριγώνου ΗΠΑ Ελλάδας-Τουρκίας αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά αδύναμη. Και παράλληλα ο κύριος Ρούμπιο με το ιδανικό φόντο της ΠΝΙΚΑΣ και χρησιμοποιώντας την κλασική Ελλάδα και το αρχαιοελληνικό πρότυπο της κλασικής δημοκρατίας θέλησε να απευθυνθεί ευρύτερα στην Ευρώπη, συσπυρώνοντάς την πίσω από το δόγμα του Προέδρου Τραμπ. Όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπήρξε μια μάλιστα έμεση αναφορά του κύριου Ρούμπιο στο μεγάλο ζήτημα που είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας για τη χώρα μας, για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, όπου ουσιαστικά αναγνώρισε την ανάμειξη της Τουρκίας και μας προέτρεψε να λυθούν αυτά τα, όπως είπε, τα ευαίσθητα και κρίσιμα ζητήματα με μια σιωπηλή διπλωματία, μια διπλωματία των μερών. Κατά συνέπεια θα σας έλεγα ότι τα ζητήματα αυτά δεν είναι λεπτές καταστάσεις όπως τα περιέγραψε ο κύριος Ρούμπιο. Είναι ζητήματα που αφορούν το διεθνές δίκαιο και την εφαρμογή του. Δεν αναφέρομαι μόνο στην εκκρεμότητα, στη μεγάλη εκκρεμότητα της πόλης του καλωδίου. Αναφέρομαι φυσικά στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας σε σχέση με την γαλάζια πατρίδα και το κάζους μπέλι. Άρα ο στρατηγικός διάλογος δεν μπορεί παρά να είναι ένας διάλογος ο οποίος δεν χρησιμοποιεί το διεθνές δίκαιο μόνο στα λόγια, αλλά εμένει στην εφαρμογή του. Και στρατηγική σχέση δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο σε εξοπλισμούς και σε άμυνα. Σημαίνει μια πραγματική συναντήληψη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
0: Κάτι θετικό βρήκατε στην επίσκεψη, αναρωτιέμαι.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω αν βρήκατε κάτι θετικό στην επίσκεψη, Ρούμπιο. Γιατί μέχρι τώρα ακούω όλο αρνητικά.
1: Το να επισκέπτεται τη χώρα ένας αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι κάτι το οποίο θα του βάλουμε αφεαυτού αρνητικό πρόσωπο. Σας επισημαίνω όμως, πέρα από ανέξοδους πανηγυρισμού, ορισμένα ζητήματα που είναι αντικειμενικά. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν αμερικανικά συμφέροντα ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωραία. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα διασφαλίζει.
0: Δολαρίων, 3,5 ευρώ.
1: Ναι, με συγχωρείτε.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα διασφαλίζει τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σύμφωνα με τη δέσμευση της κυβέρνησης κατά τουλάχιστον 25%, ενώ και στον τομέα της ενέργειας απαιτείται απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση. Αλλά πέραν αυτού, το λέω, σε ό,τι αφορά κρίσιμες εκκρεμότητες, κύριε Χατζηνικολάου, που αφορούν την κυριαρχία μας, και αναφέρομαι στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου. Εδώ είδαμε μία έμεση αναγνώριση του ρόλου της τρίτης χώρας, της τρίτης εχθρικής και αναθεωρητικής ως προς την πατρίδα μας χώρας, και μία προτροπή για κατηδίαν επίλυση μέσω της διπλωματικής οδού.
0: Βρείτε τα. Ναι, αυτό το κλασικό βρείτε τα.
1: Ακριβώς.
0: Έκανε όμως σήμερα και μία δήλωση στην Καθημερινή, στη συνέντευξή του με τον Αλέξη Παπαχελάου, Μάρκο Ρούμπιο, είπε «Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας». Θέλετε να τη σχολιάσετε? Τι δήλωσε?
1: Κοιτάξτε, Κοιτάξτε, και αυτή είναι μία δήλωση η οποία είναι μία δήλωση εξισορροπητική, αναγνωρίζοντας ότι εδώ υπάρχει μία διένεξη, χωρίς όμως σε αυτή τη διένεξη ο ίδιος να τοποθετείται και να αναγνωρίζει ότι σε αυτή τη διένεξη το ένα από τα δύο μέρη είναι με τις κινήσεις του και με τις πρωτοβουλίες του, έρχεται σε αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και έρχεται να, έρχεται να μην σεβαστεί ζητήματα που αφορούν την εθνική μας κυριαρχία, έρχεται να αμφισβητήσει ζητήματα που αφορούν την εθνική μας κυριαρχία. Άρα θα σας έλεγα ότι είναι και αυτή μια εξισορροπητική δήλωση που μπορεί να της δίνουμε μεγαλύτερη αξία, διότι βλέπουμε σε ό,τι αφορά την πολιτική Τραμπ πολέμους να είναι εν εξελίξη και τις δεσμεύσεις του περί λήξης τους, είτε σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό είτε σε ό,τι αφορά το Ιράν, να μην έχουν κανένα περιεχόμενο. Αλλά ως προς την ουσία, ως προς την αναγνώριση των πληγμάτων που δέχεται η ελληνική κυριαρχία, της αμφισβήτησης που δέχεται, του αναθεωρητισμού της Τουρκίας που αποτελεί πλέον δομικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής, δεν βλέπουμε καμία θέση και κυρίως πολύ περισσότερο καμία αποδοκιμασία.
0: Πάμε στην εσωτερική πολιτική και οικονομική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω ζητώντας τα σχόλιά σας για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και θέλω να μιλήσουμε στη συνέχεια και για το στεγαστικό πρόβλημα που αναδεικνύεται σε ένα από τα κορυφαία προβλήματα της χώρας. Ο προϋπολογισμός, το προσχέδιο, πώς το κρίνετε, πώς σας φάνηκε?
1: Κοιτάξτε, το προσχέδιο του προϋπολογισμού είναι, θα έλεγα, σε συνέχεια των προϋπολογισμών που έχει καταθέσει η παρούσα κυβέρνηση, συνεχίζει μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία, κατά την άποψή μας, εκ του αποτελέσματος αυξάνει δραματικά τις ανισότητες και δεν αλλάζει το παραγωγικό αποτύπωμα της χώρας. Αυτό φαίνεται από τα στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που εξακολουθούν να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την εθνική μας οικονομία. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Σας λέω ενδεικτικά ότι είχε προϋπολογίσει για το 26 πρωτογενές πλεώνασμα 2,8 του ΑΕΠ, δηλαδή 7,2 δισεκατομμύρια. Η εκτίμηση του προϋπολογισμού είναι ότι θα φτάσει στα 3,6 του ΑΕΠ, δηλαδή 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της υπεραπόδοσης της ακρίβειας. Μόνο από το ΦΠΑ η υπέρβαση φτάνει στο 1,2 δισεκατομμύρια. Και αυτό συνοδεύεται και από τη φορολογική της πολιτική. Κοιτάξτε, για κάθε 1 ευρώ άμεσων φόρων στην Ελλάδα αντιστοιχεί 1,5 ευρώ έμεσων. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 1:1. Και επανέρχομαι στο έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, γιατί είναι ένας δείκτης πολύ σοβαρός και που αντανακλά το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, αγγίζει σήμερα το 7,7% του ΑΕΠ. Κατά συνέπεια θα σας έλεγα ότι δεν είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος προϊονίζεται αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο της κυβέρνησης. Ένα οικονομικό μοντέλο που εκ των πραγμάτων είναι αποτυχημένο και σας δίνω και μία έτσι μία ένδειξη για αυτό που σας είπα για τον πληθωρισμό και για το πώς αυτός ο πληθωρισμός έρχεται να χτυπήσει τους εργαζόμενους. Η αύξηση των αμοιβών αναεργαζόμενο κατά 3,9 για το 27, με τον πληθωρισμό που καλπάζει είναι 5,1 από 3,8 τον Αύγουστο. Είχαμε μέσα σε ένα
0: λέτε
1: μήνα
0: το μηνιαίο τώρα πληθωρισμό, το γιατί μηνιαίο, ο μέσος όρος είναι πολύ πιο χαμηλά.
1: Όχι, όχι, μιλάω για το μηνιαίο. Σεπτέμβριος έναντι Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η αύξηση των αμοιβών που προϋπολογίζεται στο 3,9% θα περιοριστεί στο 1,4%. Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς η αγοραστική δύναμη υπονομεύεται και πώς εξηγείται ότι απότοκο αυτής της πολιτικής είναι ότι από την προτελευταία θέση που ήμασταν καταφέραμε, σε εισαγωγικά το λέω, να είμαστε στην τελευταία θέση της Ευρώπης των 27.
0: Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θέλω στη συνέχεια να συζητήσουμε και για την πολιτική της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης που έρχεται. Αλλά θέλω να πούμε και δύο λόγια για τη στεγαστική πολιτική. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά μετά τους τίτλους ειδήσεων, κυρία Αποστολάκη.
1: Σύμφωνα.
0: Ευχαριστώ.
2: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολί.
3: Ποιο βολί?
4: Ποιο μάτς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε.
5: Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω!
9: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
11: Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ξύφη Βαλιράκη. Αναλυτικά στο real.gr. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα για την Πορτογαλία. Συνεχίζουν για 8η ημέρα τις κινητοποιήσεις του Σιαλής παρά τις ανακοινώσεις για διπλασιασμό της επιδότησης πετρελαίου. Ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια στο Περιστέρι και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Εγάλεο. κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γαλαμία.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με την πρώην Υπουργό, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Με την επίσημη τελετή εγγενείων να ολοκληρώνεται παρουσία του Πρωθυπουργού, το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Χουριές περνά πλέον από την κατασκευή στην παραγωγή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή. Πίσω από αυτή τη στιγμή βρίσκονται χρόνια εργασιών και χιλιάδες άνθρωποι, ενώ μπροστά ανοίγεται ένας μακρύς παραγωγικός κύκλος με σύγχρονη τεχνολογία, νέες δεξιότητες και ισχυρή σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Με ορίζοντα περίπου 20 ετών, οι Σκουριές διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο για τη Χαλκιδική, με 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, 80 εκατομμύρια δολάρια σε κοινωνικά έργα και συνολική αξία 17,5 δις ευρώ εξαγωγών, με καθοριστική συμβολή στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με την υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, θέλω να σχολιάσετε την πολιτική της κυβέρνησης για το θέμα των καυσίμων, του πετρελαίου κίνησης αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης, που αναμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις σε λίγες μέρες. Είστε σε γενικές γραμμές θετικοί απέναντι στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, ή προτείνετε κάτι άλλο και τι?
1: Κοιτάξτε, τα μέτρα της κυβέρνησης είναι, θα έλεγα, υπάρχει ένας παρανομαστής κοινός. Είτε αυτό αφορά τη θέρμανση, είτε αυτό αφορά το ιδιωτικό χρέος. Υπάρχει μια αποσπασματικότητα, η οποία εν τέλει, πολλές φορές και με εντελώς λαθασμένη στόχευση, αλλά και εκεί που δεν υπάρχει λαθασμένη στόχευση, αυτή η αποσπασματικότητα δεν μπορεί να προσφέρει καμιά ουσιαστική ανακούφιση στην τσέπη των πολιτών. Δείτε τώρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, μια επιδοτησούλα εκεί, μετά περιμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις, ο χρόνος περνάει. Πέρυσι, με τιμή κάτω από 1,75 ευρώ, όπως υποσχεδόταν η κυβέρνηση, ελάχιστοι έβαλαν πετρέλαιο. Είχε ξεκινήσει στο 1,10 και έφτασε στο 1,75. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη μείωσης προσωρινής, στοχευμένης, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Είχαμε ακούσει στην αρχή ότι τάχα αυτό δεν επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι με εσάς, σε μια συζήτησή μας, είχα αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Χατζηνικολάου, θέτει μόνο ελάχιστο όριο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό για τη βενζίνη είναι 359 ευρώ στα 1000 λίτρα. Στη χώρα μας ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σχεδόν διπλάσιος. Είναι δηλαδή 700 ευρώ. Και είναι αυτό που σας είπα, η υπεραπόδοση της ακρίβειας που χρησιμοποιείται ως οικονομική πολιτική από την κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν επιμένουμε ότι είναι η ώρα, εδώ και καιρό, για αυτή τη στοχευμένη και περιορισμένη χρονικά μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Την περασμένη εβδομάδα καταθέσαμε μια τροπολογία για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ώστε τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών να επιστρέφουν στους πολίτες. Το εφάρμοσε η Ιταλία αυτό. Στη χώρα μας υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο περίπου στα 200 εκατομμύρια που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και υπάρχει περιθώριο μείωσης. Προτείνουμε επίσης...
0: Ο στόχος που πρέπει να είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης? Ο κύριος Τσίπρας είχε πει για ένα 40.
1: Πάντως δεν μπορεί να είναι...
0: Γιατί σημασία αυτό... δεν έχει πώς θα γίνει, αλλά τι θα γίνει.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι ακριβές που λέτε. Ο στόχος είναι ένας στόχος που δεν θα οδηγεί στον αποκλεισμό που οδήγησε πέρυσι. Σας είπα ότι... με την
0: αλλά πέρυσι τέτοια εποχή ήταν στο 1,10. Τώρα έκλεισε,
1: από 1,10,
0: έκλεισε στο 1,70
1: και έφτασε στο 1,75.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έφτασε στο 1,75.
0: Τώρα πού θα είμαστε σχετικώς ικανοποιημένοι, αν είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης? Θέλω να πω, ποια τιμή μπορεί να ανεχθεί, να το πω έτσι, ένα μέσο νοικοκύριο?
1: Οπωσδήποτε ουσιοδός κάτω από πέρυσι, γιατί ουσιοδός κάτω από πέρυσι είναι σήμερα η αγοραστική δύναμη των πολιτών.
0: Μάλιστα. Πάμε και στο στεγαστικό, Παρακαλώ για ένα σύντομο σχόλιο για όσα έχει πει η κυβέρνηση.
1: Στο στεγαστικό πραγματικά.
0: Η κυβέρνηση μίλησε και για ένα μπόνους ορόφων το τελευταίο διάστημα.
1: Μας άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό ο Πρωθυπουργός με αυτό που είπε χθες. Έχει μία έφεση σε δώρα, γιατί εδώ πρόκειται για δώρο, δεν πρόκειται για μπόνους. Τη στιγμή που 117.000 κατοικίες.
0: Δεν θα ευνοήσει αυτό να προσφερθούν παραπάνω σπίτια?
1: Κοιτάξτε, για να προσφερθούν παραπάνω σπίτια, κάτι που ως πολιτική η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα το μόνο που κάνει είναι να τονώνει τη ζήτηση, όχι την προσφορά. Ακούστε τι δεξαμενή έχει. 117.000 κατοικίες που παραμένουν κλειστά, εκατοντάδες ακίνητα του δημοσίου που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε κατοικίες, 35% των ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικία. Στη Βιέννη, κύριε Χατζηνικολάου, το 60% των κατοικιών των κατοίκων ζουν σε κοινωνικές κατοικίες πληρώνοντας το 1/3 από τα ενίκια της αγοράς. Και στη Βρετάνη το 1/4 των κατοικιών που χτίζονται είναι κοινωνικές κατοικίες. Εδώ τι προτείνει? Ένα δώρο στους κατασκευαστές, τη στιγμή που το Συμβούλιο της Επικρατείας, κύριε Χατζηνικολάου, πριν λίγους μήνες, όχι πριν από 30 χρόνια, έκρινε αντισυνταγματικό το άλλο δώρο που προσπάθησε να δώσει, πάλι μπόνους ορόφων, για τα ενεργειακά αναβαθμισμένα κτίρια. Και ο Πρωθυπουργός επιμένει, τσιμέντο να γίνει δηλαδή, και καμία λογική δημιουργίας κοινωνικών κατοικιών, ενός αποθέματος κοινωνικής στέγασης που θα έριχνε τα ενίκια και θα ανακούφιζε τον κόσμο. Μάλιστα. Αλλά είναι προφανές ότι δεν είναι αυτό η προτεραιότητά του.
0: Ευχαριστώ θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κόμματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
2: Real FM.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Ο απολογισμός της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, η στήριξη για τα ενεργειακά σχέδια, οι συμφωνίες για εξοπλισμούς ύψους 4 δισεκατομμυρίων και η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Πώς αποτιμούν το ταξίδι κυβερνητικά στελέχη και διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ανατροπή στη δίκη Βαλιράκη, αθώους κατά πλειοψηφία έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατό του παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Έφεση θα ασκήσει η οικογένεια του πρώην υπουργού. Νέο άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό για ασήμαντη αφορμή. 55χρονος βγήκε από το φορτηγό και απείλησε με τσεκούρι οδηγό άλλου οχήματος μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες?
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι. In the
7: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
15: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Απολογισμός. Θετικά και βλέπετε κανένα αρνητικό? Πριν είχα την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, δεν βρήκε θετικό. Τώρα περιμένω να δω αν εσείς θα βρείτε αρνητικό.
1: Δεν βρήκε θετικό. Καλά, εντάξει. Ο καθένας όπως.
0: Γιατί εσείς θα βρείτε αρνητικό, για να δούμε.
1: Όχι. Ναι. Όχι. Όχι. Δεν μπορώ να βρω τίποτα αρνητικό από το να έρχεται.
0: Ούτε την απάντησή του για το καλώδιο.
1: Όταν είπε ο κύριος Ρούμπιο ότι θεωρεί αδιανόητη την οποιαδήποτε σύγκρουση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, και αυτό δεν το επιτρέψει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμβεί, τι νομίζω, ποια άλλη χρεία απαντήσεως χρειάζεται?
0: Ναι, αλλά αυτό η κυρία Αποστολάκη είπε πριν από λίγο, γιατί της το έθεσα, ότι αυτό είναι επίσης μια πολιτική ίσων αποστάσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, γιατί δεν προκαλούν και οι δύο, ο ένας προκαλεί, ο ένας έχει αναθεωρητικές τάσεις και επεκτατικές βλέψεις.
1: Καλά, σαφώς. Και γι' αυτό και για μια ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός χθες αναφέρθηκε, όχι ευθέως στην Τουρκία, αλλά αναφέρθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης των αναθεωρητισμού και των προκλήσεων τέτοιου είδους. Από εκεί πέρα όμως, για να είμαστε ρεαλιστές, μερικά πράγματα δεν λέγονται δημοσίως. Η διπλωματία συνεχίζεται και η διπλωματία δεν είναι δημόσιες δηλώσεις, ούτε τηλεοπτικά πάνελ, ούτε ραδιοφωνικές συζητήσεις. Αυτό μερικές φορές τείνουμε να το ξεχνούμε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μόνο θετική μπορεί να είναι η επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, η οποία μάλιστα πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ποτέ δεν ήταν σε καλύτερη φάση οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ενισχύει αυτό που λέγαμε πάντα, πόσο σημαντική είναι η στρατηγική σχέση 3-1 Ελλάδα και προς Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενισχύει τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, με τον κάθετο διάδρομο ο οποίος επεκτείνεται και με τις γεωτρήσεις που ετοιμάζεται να κάνει η Έξονος, ο Ιόνιο και η Σεύρωνος στην Κρήτη. Όλα αυτά δείχνουν το πόσο στην αρχιτεκτονική ασφάλεια που διαμορφώνεται στην περιοχή μας η Ελλάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και, σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς επίσης ήταν πολύ θετικές.
0: Εδώ επιτρέψτε μου μια διακοπή. Πολλοί λένε ότι ο Ρούμπιο ήρθε, πήρε 3,5 δις ευρώ, 4 δις δολάρια και φεύγει. Θέλω να σας ρωτήσω, και αυτό είναι ένα ερώτημα που ετέθη από αρκετούς ακροατές μας, πώς γίνεται και βρίσκουμε χρήματα για τους εξοπλισμούς, αλλά δυσκολευόμαστε να βρούμε χρήματα για το πετρέλαιο, ας πούμε, και ζητάμε ρήτρα διαφυγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πρώτον, δεν δίνονται εφάπαξ εδώ και τώρα. Είναι σε βάθος χρόνου. Δεύτερον, οι αμυντικές μας δαπάνες, δυστυχώς εμείς βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη θέση και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αμυντικές δαπάνες μεγαλύτερες από άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν είμαστε Λουξεμβούργο εμείς, για να μην έχουμε απειλές στα σύνορά μας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Ελλάδα πρέπει να θωρακίζεται και με την, ασπίδα του Αχιλλέα και με την υπεροχή που αποκτούμε χάρη στα Ραφάλ, στα Βάιμπερ F-16, στα F-35 που παίρνουμε και δεν παίρνουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι Τούρκοι. Αποκτά υπεροπλία στον αέρα. Αυτό δεν το θέλει. Υπάρχει Έλληνας που να μην θέλει να υπάρχει αποτρεπτική ισχυρή δυνατότητα της υπεροπλία στον αέρα? Αυτό δεν το θέλει. Υπάρχει Έλληνας που να μην θέλει να υπάρχει αποτρεπτική ισχυρή δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας? Τι θέλει, να το τζογάρουμε όπως μας έλεγε.

0: ισχυρή χώρα την οποία κανείς να μην μπορεί να την απειλεί.
1: Πριν,
0: απειλούμε αλλά και δεν απειλούμαστε.
1: Πριν αλλάξουμε θέμα, θα σας διαβάσω το σημερινό τίτλο που έχει το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Για να έχω το σχόλιο σας. Λέει τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις. Πολύ καλά λόγια από το Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγυήσεις ασφαλείας.
0: Έχω ιδιαίτερο σεβασμό και αγάπη στον Αντώνη του Δελατόλα, που ξέρει, γιατί είναι παλιό συνάδελφο.
1: Όχι, επειδή λείπει σήμερα, βάζω το πρωτοσέλιδό του αντί ερωτήσεώς του.
0: Όπως και εσείς, αλλά θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με αυτό. Θεωρώ ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα ήταν καθοριστική σημασία σε συμβολικό επίπεδο. Ξεχνάτε ότι αυτές οι συναντήσεις έχουν προετοιμαστεί καλά από προηγουμένως. Ο συμβολισμός είναι η επίσκεψη εδώ, αλλά είναι πολύ μεγάλος συμβολισμός αυτός. Μπόρεσε η Ελλάδα να δείξει ότι αποκτά μια νέα διάσταση στην στρατηγική αρχιτεκτονική της περιοχής μας, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό, γι' αυτό και όπως βλέπετε και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οργισμένα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου για την επίσκεψη αυτή. Μην ξεχνάτε επίσης, φανταστείτε τι θα είχε συμβεί, κύριε Χατζηνικολά, γιατί είστε παλιός και έμπειρος δημοσιογράφος, που στο παρελθόν, εάν πήγαινε ο κύριος Ρούμπιος στην Άγκυρα και δεν ερχόταν στην Αθήνα, τι θα μας έσουρνε η αντιπολίτευση. Έτσι. Τώρα ο Ρούμπιο ήρθε στην Αθήνα, δεν πήγε στην Άγκυρα. Πράγμα που όπως ξέρετε εδώ και 52 χρόνια δεν ήταν το σύνηθες. Το σύνηθες είναι, ήταν να πηγαίνουν και στις δύο χώρες οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.
1: Πάμε και στην...
0: Αυτό ακριβώς δείχνει την δύναμη της Ελλάδος. Και ας είμαστε περήφανοι και να μην με ψημιρούμε. Η εξωτερική πολιτική και η άμυνα δεν αφορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν είναι πεδίο κομματικού ανταγωνισμού. Είναι αντιθέτως εθνικό θέμα. Η κυβέρνηση της Ζωτάκη, η κυβέρνηση της Ελλάδος, δεν είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο εξωτερικό είναι κυβέρνηση της Ελλάδος και ασκεί την πολιτική της με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και το διεθνές δίκαιο. Πάντα προστατεύοντας την εθνική μας κυριαρχία, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε περήφανοι.
1: Η Ευρώπη υπάρχει πουθενά, κύριε Λοβέρδο, κύριε Υπουργέ? Και το ρωτώ γιατί είναι προφανές ότι για άλλη μια φορά, με την έκρηξη στις τιμές των καυσίμων και εν ώψη δύσκολου χειμώνα που έρχεται, η Ευρώπη μοιάζει να είναι σε αμηχανία. Αντί να στηρίζει, μας συστήνει να αναπνέουμε λιγότερο, να ζεσθενόμαστε λιγότερο, να μετακινούμαστε λιγότερο, να σβήσουμε τα καλοριφέρ.
0: Όπως είπε και ο αρμόδιος επίτροπος υγείας.
1: Τι γίνεται λοιπόν?
0: Εδώ πραγματικά υπάρχει μια... Δεν σας κρύβω ότι αν κάτι με προβληματίζει ιδιαίτερα και με ανησυχεί, είναι ότι διαμορφώνονται οι συνθήκες για μια τέλεια καταιγίδα στην παγκόσμια οικονομία. Από τη μια έχουμε την ενεργειακή κρίση που κανείς δεν ξέρει πώς και πότε και αν θα ολοκληρωθεί και σε ποιο σημείο θα φτάσουν όχι μόνο οι τιμές, αλλά τα αποθέματα. Γιατί όπως ξέρετε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα αποθέματα του πετρελαίου και είναι επαρκή λόγω των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Το δεύτερο επίσης είναι η κρίση χρέους. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη σήμερα. Και γι' αυτό ακόμα μια φορά επιβεβαιώνει το Μητσοτάκης ότι πολύ σωστά κάνει να αποπληρώνει το χρέος για να μην στρέψει τις αγορές εναντίον της Ελλάδας. Θυμάστε όλοι μας τι συνέβη το 2010 όταν στράφηκαν οι αγορές εναντίον της Ελλάδας και μας οδήγησαν στην χρεοκοπία. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Αυτό γίνεται τώρα όμως στη Γαλλία. Η Γαλλία έχει φτάσει να δανείζεται με επιτόκιο πάνω από 5%, έχοντας δημόσιο χρέος πάνω από 4-3 ευρώ. Η Γερμανία βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης είναι σε αναστάτωση οικονομική. Σε αυτήν την κατάσταση η Ελλάδα κρατάει δυνάμεις και δεν επιτρέπει τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα ήταν εντελώς ανεύθυνο εκ μέρους της κυβέρνησής μας και εκ μέρους του Μητσοτάκη, που όμως επειδή δεν είναι ανεύθυνος ηγέτης αλλά πολύ συνετός, θα μπορούσε πολύ εύκολα να πει τι θέλει η αντιπολίτευση, να τα δώσουμε όλα, να τα μοιράσουμε όλα, να τα δώσουμε όλα, πάρε κόσμο, ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Σε αυτό μπορεί να κερδίζει εύκολα τις εκλογές τις επόμενες. Αλλά θα υπονόμευε το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον του λαού μας. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης δεν θα επιτρέψει ποτέ. Ακόμα και αν αυτό τον φέρνει σε δύσκολη θέση σε ό,τι αφορά τις επερχόμενες εκλογές.

0: εκλογές. Θα ήταν πολύ εύκολο να κάνουμε αυτά που λέει η αντιπολίτευση, αλλά θα ήταν πολύ ανεύθυνο. Σε αυτή την φάση πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι, συνετοί και να προσέχουμε το μέλλον. Το μέλλον της κοινωνίας μας, το μέλλον της πατρίδας μας. Γιατί οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι. Πάρα πολύ δύσκολοι.
1: Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
0: Καλημέρα,
1: Υπουργέ. Καλημέρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η πολυετής δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων, όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Ενώ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Έχουμε διπλό ραντεβού σήμερα, μην το ξεχάσετε. Σας περιμένω 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιο. Με προσκεκλημένο έναν επιτυχημένο δημοσιογράφο της νέας γενιάς και τηλεοπτικό παρουσιαστή, τον Πέτρο Κουσουλό. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα πούμε πολλά περί δημοσιογραφίας, αλλά θα μιλήσουμε και για όλες τις καυτές υποθέσεις που έχει διαχειριστεί στην εκπομπή του την τελευταία διετία, μερικές από τις οποίες συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Μεσάνυχτα ακριβώς, ενώπιο, με προσκεκλημένο τον Πέτρο Κουσουλό. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Τάσα Παμπρή. Με συγκεκριμένα στοιχεία αλλά και θέτοντας τα δικά της ερωτήματα προς την ΔΕΙΑΡ, η Περιφέρεια προβαίνει σε αποδόμηση των ισχυρισμών που έθεσε η επιχείρηση στον δημόσιο διάλογο σχετικά με το φράγμα Γαδουρά και κυρίως την αποδόμηση του αφηγήματος ότι ζητά την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την διαχείρισή του για να μην αυξηθεί η χρέος του νερού προς τους καταναλωτές. Σε οριακό σημείο έχει περιέλθει κατάσταση στο αστυνομικό τμήμα Λέρου με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και να ζητά την άμεση παρέμβαση για αποσυμφόρηση και μεταφορά των κρατουμένων σε κατάλληλους χώρους, την ενίσχυση του προσωπικού και την αντιμετώπιση των σοβαρών κτηριακών προβλημάτων, προειδοποιώντας ότι η σημερινή εικόνα εγκυμονεί κινδύνους για αστυνομικούς, κρατούμενους και πολίτες. Η συσσόρευση κρατουμένων μετά και την έκδοση απορριπτικών αποφάσεων επιτεμάτων διεθνούς προστασίας έχει προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία της υπηρεσίας σε σημείο που χώροι οι οποίοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση των πολιτών όπως τα γραφεία διαβατηρίων και ταυτοτήτων χρησιμοποιούνται πλέον για την φύλαξη κρατουμένων. Σύμφωνα με την Ένωση, σήμερα 6 άτομα βρίσκονται στα κρατητήρια και 17 σε γραφεία του ΑΤΑΦ. Ενώ την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί η εκτίμηση ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται η έκδοση και επίδοση 253 επιπλέον απορριπτικών αποφάσεων ασύλου, γεγονός που μπορεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από Ιούνιο έως Αύγουστο, με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την εθνική διάσταση που αποκτά η κρίση στην αλλιή ανέδειξαν με δηλώσεις τους στον Real Voice τόσο ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωτάκης, όσο και ο Πρόεδρος του Σωματείου Παράκτειας Αλλίας Καλύμνου Μανώλης Κουλιάς, καθώς την ώρα που το απαγορευτικό κόστος των καυσίμων κρατά δεμένα τα ελληνικά καΐκια, τα τουρκικά αλλιευτικά αλωνίζουν το Αιγαίο. Μάλιστα, ο κύριος Κωτάκης κατήγγειλε ότι φτάνουν ακόμη και σε απόσταση ενός μιλίου από την Αγία Μαρίνα της Λέρου. Και οι δύο επισήμαναν ότι η στήριξη των αλλιέων συνδέεται και με την διατήρηση της καθημερινής ελληνικής παρουσίας στις θάλασσες των ακριτικών νησιών, όπου οι ψαράδες εργάζονται και συντηρούν τις οικογένειές τους. Στην Κάσο ξεκινάει σήμερα το τριήμερο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών με τη συμμετοχή δημάρχων και ερετών από μικρά νησιά, εκπροσώπους της Πολιτείας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Πανεπιστημιακής και Επιχειρηματικής Κοινότητας και Κοινωνικών Φορέων. Ψηλά στην ατζέντα η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα να ζεις και να αναπτύσσεσαι στον τόπο σου, η νησιωτική πολιτική, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό, η προετοιμασία σχετικά με την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή των κοινωνικών φορέων μέσα στο νέο πλαίσιο της εταιρικότητας. Το Καστελόριζο θα επισκεφθεί το επόμενο διήμερο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Παρασκευή θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, όπου θα ενημερωθεί για την λειτουργία τους και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Το Σάββατο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη για τις ανάγκες και προτεραιότητες του νησιού. Στη Ρόδο σήμερα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο και συνάντηση με την διοίκηση για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και στις 7.30 θα ακολουθήσει συνεδρίαση της διευρυμένης νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Νότιας Δωδεκανήσου στο ξενοδοχείο Σεμίραμης. Έσει ο τέλος είχε η επιχείρηση αναζήτησης ενός 33χρονου υποβρύχιου αλίας στην θαλάσσια περιοχή Γούρνες της Λέρου. Χθες το μεσημέρι, το λιμεναρχείο ενημερώθηκε ότι αγνοεί το 33χρονο σημεδαπός, ο οποίος βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ξεκίνησε αμέσως ευρεία επιχείρηση έρευνας. Ο 33χρονος εντοπίστηκε τελικά από πλήρωμα περιπολικού σκάφου στην θαλάσσια περιοχή Γούρνες και περισυνελέγει με ασφάλεια. Ένα διαφορετικό μάθημα περιμένει μαθητές και εκπαιδευτικούς των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου στο πλαίσιο των South Aegean Open Farms Days 2026 του νέου θεσμού γαστρονομίας, αγροτουρισμού και βιωματικής γνωριμίας με την τοπική παραγωγή που εγκαινιάζει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με την Open Farm. Από τις 19 έως τις 25 Οκτωβρίου, αγροκτήματα, παραγωγή και μονάδες μεταποίησης στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες ανοίγουν τις πόρτες τους και υποδέχονται την κοινωνία, δημιουργώντας μια διαφορετική εκπαιδευτική εμπειρία έξω από την σχολική τάξη. Τον κίνδυνο ατυχήματος από την εξάντληση των επαγγελματιών οδηγών υπογράμμισε ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως Κώστας Τηλιανού, μιλώντας στον σταθμό μας, περιγράφοντας τις επιπτώσεις της ακινητοποίησης του Blue Carrier 2 στην τροφοδοσία της Ρόδου, έκανε λόγο για καθημερινή εργασία που φτάνει τις 18 και 19 ώρες, διαδοχικές αφήξεις πλοίων μέσα στη νύχτα και συσσωρευμένα φορτία στον Πειραιά. Επίτιμος Δημότης Καλυμνίων θα ανακηρυχθεί από τον Δήμο ο διακεκριμένος Σέρβος εκπαιδευτικός και συγγραφέας Γκόραν Γιοξίμοβιτς ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης για την προσφορά και τη συμβολή του στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη των δεσμών φιλίας μεταξύ των λαών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Καλύμνου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
4: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
0: Για σήμερα Πέμπτη σχεδόν εθριός προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις. Από το απόγευμα και μετά να μην απασχολούν άνεμοι βορειοδυτικοί. Γενικά ασθενείς θα φτάνουν τα 3 με 4 το πολύ υποφόρο θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24. Η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 26, θα ακολουθήσει η Λίνδος από 20 μέχρι 25 βαθμούς, ενώ στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Παρασκευή έθριος καιρός σε όλα τα νησιά αναμένεται. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς και πάλι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βόρεια νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, στην Λίνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο επίσης από 21 μέχρι 27, στα ορεινά οι χαμηλότερες από 18 μέχρι 24 βαθμούς και η υγρασία μεταξύ 60 και 85%.
6: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
4: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2 και 69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1 και 56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 1 κιλό, 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: ρόδος, τσάντα και προσφορές κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου, αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις.
9: Ένας νέος πολλά υποσχόμενος θεσμός έρχεται να προσταθεί στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού μας. Γεμάτος γεύση, μουσική και αυθεντική ροβίτικη φιλοξενία. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας διοργανώνει και σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παραδοσιακού εδέσματος Μπακαλιάρου. Μια εκδήλωση που στείνεται με πολύ νεράκι και αγάπη από τα μέλη του. Ένα ατελείωτο αυθεντικό γλέντι με την εκρηκτική Κέλλη Κελεκίδου live στη σκηνή. Και με τους Μανώλη Βονάκη, Γιάννη Ζερβάκη, Μανώλη Ταμπουρατζή σε παραδοσιακούς ρυθμούς. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ώρα 7, στον Άι Γιώργη Παστίδας. Μια μεγάλη γιορτή γεννιέται στη Ρόδο. Μην το χάσεις. Οι θέσεις εξαντλούνται γρήγορα. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο τηλέφωνο 694-690-8735. Συνδιοργάνωση ΔΕΡΜΑΕ, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου και Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Είσοδος ελεύθερη.
10: Την εκκλησιά να σε ντύσω εγώ γαμπρό.
11: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολλώνιο. Απολλώνιο. Νερό της φύσης. Απολλώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολλώνιο. Είναι για μένα το νερό.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λάθος ακουστικά πήρα, βάλει. Κύριε φίλε, τα σωστά πήρα. Α, τώρα είναι σωστή ένταση. Καλημέρα, Πέρι Βασιλάκη. Καλημέρα, αντιβίωση του Πέρι Βασιλάκη. Δεν πάει πιθανά χωρίς την αντιβίωση, παιδιά. Είναι φιλάστηνος, τι να τον κάνουμε. Καλημέρα στην Κέρκυρα, την υπέροχη Κέρκυρα. Το νησί των διακοπών μου, των εφηβικών και παιδικών διακοπών μου. Καλημέρα στην Κέρκυρα που μας ακούει με σχιζοφρένεια τώρα. Το σχιζοφρένεια απλά στο Κέρκυρα ταιριάζει απόλυτα, το καταλαβαίνετε. Εκεί άνω κάτω γαρούνα, σε ό,τι αφορά γαρούνα που μας ακούνε. Νατάσα μου, κορίτσι μου, να χαίρεσαι την κόρη σου, την Αντωνία, χρόνια της πολλά, 12 χρονών το Αντωνάκι μου σήμερα. Έχεις πάει Κέρκυρα ποτέ? Έλα ρε φίλε, αλήθεια τώρα, δεν έχεις πάει Κέρκυρα? Να πας τη Δασιά, να πας τα Λέκου τα Μπάνια, να πας το Λιστόν, να πας την Άνω και κάτω Γαρούνα, χαμός. Λοιπόν παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, τι σχιζοφρένεια, τι απ' όλα. Βλέπετε τι γίνεται με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Έχουμε νέο σύριαλ να ασχολούμαστε. Και για πείτε μου τώρα, σε αυτό το μπιφ Βύση Καρβέλα, ποιον στηρίζουμε? Στηρίζουμε την απόλυτη ή τον πρώην? Το δημιουργό στηρίζεις εσύ? Λοιπόν, δεν το περίμενα, ειλικρινά δεν το περίμενα. Όλο το διαδίκτυο στην τριπτική του πλειοψηφία στηρίζει Καρβέλα, φίλε. Εντάξει, καθόμασταν χθες με τον Πέρι και σήμερα και κοιτούσαμε ένα-ένα τα τραγούδια που έχουν γράψει. Τα πολύ γνωστά, που είναι και πάρα πολλά. Oh. Μα όλα. Παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η συγκεκριμένη κυρία που εισβάλλει στο στούντιο ό,τι ώρα γουστάρει και λέει ό,τι ώρα κάνει, χρησιμοποιώντας και καλά τον τίτλο της. Δεν έχουμε πει ότι περιορίζεται στην εκπομπή, στην επέμβασή της μόνο κάθε Παρασκευή. Τι μέρα είναι σήμερα, Πέρι? Πέμπτη.
1: Ναι, αλλά εδώ πέρα σχολιάζει τα τopικά, τα δρόμενα.
0: Η Βύση είναι τοπικά δρόμενα.
1: Εννοώ τα. Είναι ελληνικά τραγούδια.
0: Πάμε πάλι.
1: Είναι του δικού μου
0: τραγούδι. Νατάσα Κούλαρου. Το δικό σου ρεπερτόριο είναι ένα Βύση, ήταν η Λιόλιου μέχρι τώρα. Για λέγε.
1: Δεν σου έβαλα εγώ τι τσούλε τη γη.
0: Τι αλήμωνα, δεν μου έβαλε τι τσούλε τη γη.
1: Ναι.
0: Τι θέλει.
1: Με ποιον είσαι?
0: Με τον Καρβέλα.
1: Εγώ λέω να μην είμαστε με κανέναν.
0: Εσύ κάνε ό,τι θέλεις. Δεν σε ρωτήσαμε. Άκουσε να δεις. Καταρχάς να πούμε την είδηση, που δεν ξέρω αν την έχουν πάρει είδηση, την είδηση όλοι. Πριν από λίγα λεπτά, ο Κύβος ερήφθη και ο Καρβέλας κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα. Απαγορεύεται η Βύση να ερμηνεύει τραγούδια του. Τέλος. Τελειώσαμε.
1: Και το θεωρεί φυσιολογικό τώρα εσύ που
0: έχει. Τι θα πει φυσιολογικό? Τίποτα.
1: Άλλου πάνω στον
0: περίμενε,
1: άλλο.
0: Περίμενε. Τίποτα από αυτά δεν θεωρώ φυσιολογικό και σοβαρό, αν με ρωτάς. Όμως. Ό,τι ακούσουμε, ακούσουμε. Παιδιά, δεν θα την ξανακούσουμε να τα λέει αυτά τα τραγούδια. Απαγορεύονται.
2: Σκέψου να βάλει ο Καρβέλας έτσι αποσπάσιμο τη Λιόλιου να τραγουδάει όλα τα παλιά.
0: Γιατί μεταράζεται σήμερα πεμπιάτικο τώρα? Ότι άμα θέλει ο
2: Καρβέλας. Πουλάει αυτή τη στιγμή πιο πολύ είναι Λιόλιου.
0: Πρόσεξε, την ώρα. Σταματήστε λίγο και δύο. Την ώρα που εμείς καθόμαστε μαζί με όλη την Ελλάδα και κουτσομπολεύουμε και λέμε τύπο Καρβέλας, τύπη Βύση, να ξέρετε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων αυτή τη στιγμή, επαγγελματικές κατηγορίες, οι οποίες είναι στα κάγκελα. Η μία είναι οι τραγουδίστριες. Ποια θα αρπάξει τον Καρβέλα να εκμεταλλευτεί?
1: Ποιον να αρπάξει ένα 75 χρόνων άνθρωπο?
0: Ή να τη γράφει τραγούδια, μου τι λες
1: τώρα, αφού τα κάνει όλα αυτά, έλα.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν έχεις δίκιο. Η μία κατηγορία είναι λοιπόν σε ποια θα πέσει πάνω ο Καρβέλας τώρα για να δώσει τραγούδια και να την κάνει στάρο όπως έκανε παρά την ηλικία του που λέει την Άννα Βύση. Και η άλλη κατηγορία, φίλε, είναι ποιο συνθέτης θα πέσει πάνω στη Βύση. Κατάλαβες, δηλαδή αρχίζουν πράγματα εδώ. Είναι ο Κυριάκος, είναι ο Φίβος.
1: Ο Φίβος.
0: Είναι ο Φίβος, είναι ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος, είναι ο Θεοφάνους, είναι.
1: Ο Σαμπάνης.
0: Ο Σαμπάνης. Δημιουργείται ένα σοβαρό θέμα στο τι θα γίνει σε όλη αυτή την ιστορία. Πάντως η αλήθεια είναι μία, ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην Άννα Βύση πλέον να ερμηνεύει τραγούδια του με ασφαλιστικά μέτρα. Επέλεξε πλέον την νομική οδό και μετά τις ανακοινώσεις και τις κατηγορίες που εξαπολύονται εδώ και δύο μέρες σε κατέρωθεν, εκείνος είναι που πάει την υπόθεση ένα βήμα παραπέρα με τα ασφαλιστικά μέτρα. Απαγορεύω να ερμηνεύεις τραγούδια μου. Φωτιά, φωτιά, είναι ο έρωτας που ζω. από 400 τραγούδια, έτσι δεν το συζητώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εν τω μεταξύ, στο κομμάτι που, στο οποίο σας παραπέμπουμε για να καταλάβετε την ιστορία τους μέσα από τραγούδια, ρε φίλε, ό,τι τίτλος τραγουδιού υπάρχει σχετίζεται απόλυτα με αυτό που συμβαίνει τώρα. Πρόσεξε, έμπνευση, ψυχεδέλεια, κραυγή, αγάπη υπερβολική, ώρα να φεύγω, τρένο, βατερλό, όλο πιο πάνω, ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, χωρίς το μωρό μου, καλύτερα οι δυο μας, έρωτα ή πόλεμο, σαν και εμένα καμιά, δεν θέλω να ξέρεις, τραύμα, μαρτύριο, παραλίο, η συντέλεια του κόσμου. Λες και τα γράφαν όλα, περιμένουν σε αυτή τη μέρα.
1: Κόντρα.
0: Και κόντρα. Στα δώσα όλα. Άτο, μπράβο. Πού είναι η ανακοχή, τι τυφλή εμπιστοσύνη, τι χωρίς εσένα δεν κάνω. Δηλαδή, τρομερό. Εσύ λοιπόν είσαι με τη Βύση.
1: Όχι, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να το κάνει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος αυτό το πράγμα.
0: Ναι, κοίτα, βγήκαν όμως και είπανε φρικτά. Κοίτα, θα σας πω για να καταλάβετε ποια είναι η θέση μου. Εγώ, αν δεν είχε συμβεί όλη αυτή η ιστορία και δεν ξέραμε τις λεπτομέρειες, αν μου έλεγαν Καρβέλα σε Βύση, Βύση θα έλεγα. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί τον θεωρώ και λίγο sui generis και λίγο παραλυμένο και λίγο όλο. Ναι. Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τότε που την είδε Κούστα Time η Άννα Βύση και άλλαξε εταιρεία κτλ. Δείχνει ότι της βγήκε σε κακό. Όχι σε σχέση με τον Καρβέλα. Σε σχέση με γενικότερα οι άνθρωποι έχουν βγει και έχουν πει ψέματα πολλά. Ο Καρβέλας είναι, μπορεί να είναι ότι είναι παιδιά, ψεύτης δεν είναι. Σας το λέω εγώ. Δεν είναι να λέει και να κάνει και να στρογγυλεύει και δίθεν και μα, τάχα μου. Δεν είναι της μεθόδευσης. Η Άννα Βύση και το νέο της περιβάλλον και οι δικηγόροι και το ένα και το άλλο είναι της μεθόδευσης. Τι να πούμε και τι να κάνουμε. Ο Καρβέλας αυτό που είναι, αυτό θα στο πει άμα το γουστάρεις, άμα δεν το γουστάρεις. Δηλαδή δεν μπορεί να. Πράγματα που είναι αυταπόδεικτα, ας πούμε ότι αν πήρε 1,5 εκατομμύρια που λένε ότι πήρε και βγαίνει ο άνθρωπος και λέει την αυτά που λέτε δεν πήρε ποτέ τίποτα. Αυτά αποδεικνύονται έτσι κι αλλιώς. Yeah. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι σαφέστατα και δεν έπρεπε να γίνει όλη αυτή η μανούρα. Να έχουμε να ασχολούμαστε και ποιος ξέρει πόσο. Αλλά είδα το διαδίκτυο πόσο γέρνει η πλάστιγκα υπέρ του Καρβέλα. Υπέρ, πάρα πολύ. Ο Τζιοβάνι καλέ που είναι άσχετος.
1: Εγώ όμως διαφωνώ. Θεωρώ ότι όλο αυτό είναι.
0: Δεν θα πρέπει να το τραβήξει, λες εσύ.
1: Αυτό και ναι. Πολύ θύμα ο Καρβέλας και δεν ξέρουμε τι έχει κάνει που η Βύση δεν τα βγάζει στον αέρα, έτσι. Για να προστατέψει, για να μην ξεφτυλιστούν.
0: Ούτε αυτός βγάζει τίποτα στον αέρα για να μην ξεφτυλιστούν και είμαστε ακόμα στην αρχή όμως.
1: Είδες την ανακοίνωση της Βύση όμως, τι έλεγε.
0: Έλεγε ψέματα κατά την άποψή μου γιατί το διέψευσε. Λέει, ποιος σας είπε, λέει, ότι εγώ θα βγει. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Δεν ξέρεις ποτέ. Και κακώς παίρνουμε το μέρος του ενός ή του άλλου γιατί αυτό. Δεν ξέρουμε ποτέ.
1: Αυτό.
0: Τώρα, το τι βγήκανε και είπανε στις βρωμιές που θα βγάζε υποτίθεται ο Καρβέλα στον αέρα για τη Βύση. Για,
1: ντροπή
0: δηλαδή,
1: και αυτό όμως.
0: Ναι, ντροπή όλα. Ντροπή όλο. Όποιος και να απειλεί. Δεν το κάνεις αυτό σε έναν άνθρωπο που έχει ζήσει τόσα πολλά μαζί.
1: Και έχετε και ένα παιδί.
0: Και ένα παιδί, ρε φίλε.

0: Δεν συμφωνώ. Δεν είμαι σίγουρη αν συμφωνώ με αυτό που λέει ο Πέρης ότι όλο αυτό είναι τζάμπα διαφήμιση και δεν μπορεί να το έκαναν γι' αυτό, αν με ρωτάς. Άλλο πώς. Εσύ λες ότι γι' αυτό το έκαναν. Δεν μπορεί να έχουν γίνει στα κεραμίδια. Έχουν εγγόνια, ρε, και δύο. Έχουν εγγόνι. Δηλαδή, τι άλλο. Αυτό που είπε, αντάλλαξαν βαριές κουβέντες και αυτό που είπε ο Καρβέλας, η Άννα Δύση θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν τώρα. Δείχνει μια κακή ουλά, η αλήθεια είναι. Και το άλλο όμως εμένα με τσάξε. Προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία από την ηθική μου δολοφονία. Αυτός δεν σηκώνει και μήκα στο σπαθί του σε τέτοια. Μουρλός, βαρεμένος και παρμένος, αλλά έχει μια μπέσα ο Καρβέλας. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Για τη Δύση δεν ξέρω.
1: Κοίτα, εγώ αυτό που μόνο έχω στην άκρη του μυαλού μου είναι ότι η Δύση τους έχει κάνει όλους πέρα. Φίλους, κουμπάρους,
0: ναι,
1: χρόνο.
0: Ναι, κάτι έχει συμβεί, ρε φίλε. Κάτι έχει πάθει
1: η Δύση. Σχέσεις, ναι. Τις πετάει από πάνω της για να δει τι είναι χωρίς αυτούς. Δεν ξέρω
0: πώς την είδε κοντά στα 70 της και η Δύση, ρε παιδάκι μου, τι έχει πάθει.
1: Τι πλήση της έχουν κάνει οι άλλοι.
0: Και ποιοι είναι αυτοί που ξαφνικά πέσαν πάνω στο είδωλο, Βύση και τα λοιπά. Κοίτα, θα δείξει τι θα γίνει. Πάντως, τα οικονομικά για μένα είναι το πιο ξεφτύλα, το πιο τελευταίο,
1: είναι,
0: ποταπό. Το θέμα είναι να μην ξεφτυλίζεις την ίδια σου τη ζωή, την ίδια σου τη σχέση, όσο και άχρηστο να θεωρείς, εκτός αν έπαιζες θέατρο, ρε, αν όλα αυτά τα χρόνια.
1: Όχι, μωρέ, τώρα τι λες.
0: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Έχουν βγει και δημοσιεύματα ότι ήταν χίλιες φορές καλύτερη φωνή της Λίας Βύση. Και γι' αυτό επένδυσε. Έχουν βγει πάρα πολύ. Κοίτα, ότι η Λία Βύση ήταν μια αδερφή της, μια συγκλονιστική φωνή.
1: Και να ξέρω ότι ανακοίνωσε ότι δεν θα πηγαίνει στο Εθνών Αρένα το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Ενώ ήταν προγραμματισμένο που εγώ είχα πει δεν θα πάω στην συναυλία για να πάω να την δω στο Εθνών Αρένα. Είπε στου μουσικού τη.
0: Τι σου κάνανε, ρε Κούλαρου, να μην μπορεί να πα στο Αθηνών Αρένα.
1: Ούτε στη συναυλία, ούτε στο Αθηνών Αρένα, δηλαδή.
0: Έλα, φτάνει. Έχουμε αφιερώσει 15 λεπτά στο Βύση Καρβέλα τρίλερ. Τέλο. Η τρελή είναι το χωριό. Ρε Νατάσα, δεν σε ρώτησα, αλλά δεν είσαι εσύ, Νατάσα μόνο. Όχι, δεν είσαι εσύ. Σε άλλη μιλά, στην ξαδέρφη μου στην Κέρκυρα. Εσύ με ποιον είσαι μεταξύ Καρβέλα και Βύση. Για στείλε μου μήνυμα. Να κάνω έτσι ένα γκάλο. Τι έγινε ξαφνικά, ρε φίλε, με το όνομα Νατάσα? Εκεί που το Νατάσα ήταν μια εδώ, μια παραπέρα, μια από εδώ, ξαφνικά Νατάσες γύρω γύρω. Νατάσα, Νατάσα. Λοιπόν, έχει, ρε Συνίκο, έχει και τα δείχνει που και που και δόντια και πόδια.
2: Ο διάβολος όταν δεν έχει δουλειά.
0: Τι κάνει ο διάβολος όταν δεν έχει δουλειά? Να μην το πούμε.
2: Όλοι ξέρουμε τι κάνεις.
0: Όλοι ξέρουμε. Αυτό κάνεις και εσύ τώρα, ρε Συνίκο.
2: Έτσι μια μέρα εμφανίστηκε μπροστά μου εντελώς ξαφνικά.
0: Το καταλάβαμε.
2: Με μπλε ποδιά και τσάντα σχολή.
0: Ναι, να σου πω, μπορεί να συμφωνώ και να είμαι με το μέρος του να γίνω προδομένος, αλλά δεν τον αντέχω να τραγουδάει τον Καρβέλα, αν μου επιτρέπεις. Αν μου επιτρέπεις, άστο να πάει στο διάολο, δηλαδή πραγματικά. Ναι, δεν τον αντέχω. Τι είναι αυτό που έβαλε? Νατάσα, ναι, oui. Νατάσα, αφιερωμένο στην Κέρκυρα, πάμε.
3: Depuis que j'ai quitté Paris.
0: Oui.
3: Je pense beaucoup à toi.
0: Oh, mais moi aussi.
3: Et le soir.
0: Il est soir.
3: Je m'endors.
0: Et je m'endors.
3: Dans le noir.
0: Dans le noir.
3: Je vois ton visage.
0: Παιδιά, είναι και μεσημέρι τώρα, δηλαδή μη μας το κάνετε αυτό, Νατάσα. Μη μας το κάνετε αυτό, μεσημεριάτικο.
3: Moi, je reste attaché.
0: Αυτό με το Playmobil, τι φάση? Τι είναι αυτό, ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή, ρε φίλε. Με το 80's, ναι, τώρα αποφασίσαν ότι πρέπει όλοι να γίνουμε Playmobil. Φιγούρες Playmobil. Έλα, Παναγία μου. Είναι αυτό που λέει και ο Καρβέλος, δουλειά δεν έχει ο διάολος. Επίσης υπάρχει νέα μόδα, τραγική μόδα, να πέφτουν τα κτίρια παντού. Δεν μας έφταναν στην Αθήνα, στην Κωνσταντινούπολη λέει, κατάρρευση κτηρίου, δύο νεκροί, δύο αγνοούμενοι, διασώθηκαν δεκάτομα. Ξαφνικά πέφτουν τα κτίρια.
3: Bonjour,

0: Κοινοβουλίας.
1: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι για τον Μάρκο Ρούμπιο, το κάνουν όλο αυτό. Πραγματικά, ήρθε ο άνθρωπος να αποτελέσει πρώτη είδηση, ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών και να του κλέψει τη δόξα ο Καρβέλας με τη Βύση, να είναι πρώτη είδηση αντί να είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, που ήρθε, στήθηκε εκεί στην Πνίκα, με φόντο την Πνίκα, Ακρόπολη. Στις Ακρόπολης στα μέρη πήγε ο άνθρωπος. Πρόβαλε την ιστορία μας από την Πνίκα. Είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Και τι δεν είπε με φόντο την Ακρόπολη.

0: σκέφτηκες.
1: Η αλήθεια είναι ότι η μεγαλύτερη διαφήμιση δεν θα μπορούσε να γίνει για τζάμπα μέσα σε λίγα λεπτά. Διαφήμισε όντως τη χώρα μας τόσο που δεν θα μπορούσε να κάνει κανείς επί χρόνια. Σε καμιά καρέκλα Υπουργείου Πολιτισμού, αν με ρωτάτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να σου πω και γράψτε την ώρα που στο λέω ότι τον κόβω τον Ρούμπιο, τον Μάρκο Ρούμπιο, επόμενο πλανητάρχη. Πώς τον κόβεις? Καλά, όπου και ως δίπο. Ναι.
2: Απλώς δεν ανοίγει τα χαρτιά του.
1: Δεν ανοίγει τα χαρτιά του και καλά κάνει. Δεν ξέρω αν θα είναι ο next POTUS. POTUS, President of the United States. Αλλά να σου πω κάτι, όποιος και να είναι, καλύτερος από τον Τραμπ θα είναι σίγουρα, παιδιά. Θετικό γενικώς το βλέπουμε όλο αυτό με την επίσκεψη του Ρούμπιο, έτσι, προφανώς θετικό. Εξήρε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, έτσι. Έκαναν και αντιπολεμικά συλλαλητήρια, το χαρακτήριζαν ανεπιθύμητο εδώ πέρα, φυσικά όλοι οι αριστεροί. Εγώ λέω να κοιτάξουμε λίγο τα θετικά. Χαρακτήρισε ο Ρούμπιο επανειλημμένα την Ελλάδα απαραίτητο εταίρο και πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.
3: Κάτω στο λιμάνι τραγουδάνε οι πολιτσμάνοι, ήρθαν τα παιδιά.
1: Συμφωνήσανε με το Μητσοτάκη ότι βρίσκεται η σχέση Ελλάδος και Αμερικής και Ηνωμένων Πολιτειών στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.
3: Συλλορίτη, πίνουν τσικουδιά.
1: Τσικουδιά λες να τον κεράσανε.

Έκανε εκτενή αναφορά στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, έκανε σύνδεση με τη θρησκεία και τα Ευαγγέλια, με την αριστεία, με την ασφάλεια. Για τον Περικλή κάτι είπε. Τώρα, το πώς συνέδεσε το κάπως λίγο ανιστόρητο το αμερικανικό σήμερα με το αρχαιοελληνικό χθες, τι να σας πω ρε παιδιά. Τα έμπλεξε λιγάκι, η Δύση λέει ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα, έμπλεξε λίγο τις αρχαιοελληνικές παραδόσεις περί σιγορίας και δημοκρατίας, έβαλε και λίγο Μεγαλέξανδρο και λίγο χριστιανισμό μέσα, δεν βαριέσαι.

0: τραγουδιά.
1: Η μέγιστη φιλοδοξία στη ζωή είναι να υπερβαίνει όλου του άλλου, όπω έκαναν οι αρχαίοι Έλληνε που μα έμαθαν την αριστεία, είπε μεταξύ άλλων. Και είπε ότι έχουμε ξεχάσει όσα μα έκαναν ξεχωριστού, ντρεπόμαστε για όσα μα έκαναν να δεικνόμαστε από του άλλου. Η λέξη εθνικισμό έγινε βρισιά, απεμπολίσαμε την εθνική κυριαρχία. Η αυτοπεποίθηση τη Δύση κλονίζεται, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Η Δύση πρέπει να διατηρήσει τη θέση τη και να μην παραδοθεί σε υποτέλεια και παρακμή.

Είπε και τι δεν είπε. Η ιστορία της Ελλάδας, είπε, μας δείχνει μια εικόνα του εαυτού μας. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για την καταγωγή μας, ότι κατάγεται και ο Ρούμπιο από την Ελλάδα. Δηλαδή, καθώς εδώ ήταν οι πρώτοι άνδρες και γυναίκες της Δύσης, φτάνοντας στο σημείο κάποια στιγμή, παιδιά, να πει ότι αναπτύχθηκαν τα ιδεώδη πάνω στα οποία, στην αρχαία Ελλάδα, αναπτύχθηκαν τα ιδεώδη πάνω στα οποία πρόσφορο έδαφος βρήκαν για να ανθίσουν τα Ευαγγέλια.

πάρα πολύ ωραία για τον τουρισμό μας και γενικώς για το γοητρό μας η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Δεν μπορώ να πω, Απλώς να σας θυμίσω και να σου θυμίσω και σένα, Μάρκο, δεν ξέρω αν θυμάσαι, ότι όταν έγινε η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, έγινε με την αμερικανική έγκριση. Και έτσι μια Ελλάδα φως, είδαμε τι έγινε.

Εδώ Κέρκυρα, λέει η Νατάσα μου απαντάει που μας ακούει από την Κέρκυρα, με τον πιο τρελό φυσικά, άρα με τον Καρβέλα να φανταστώ. Με ποιον θα ήσασταν εσείς η Κερκυραία, ρε Νατασάκη, αλίμονο.

Το ξαναλέω σε περίπτωση που δεν το έχετε πάρει είδηση και ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνό σας. Ασφαλιστικά μέτρα κατέθεσε ο Νίκος Καρβέλας, απαγορεύει στην Άννα Βύση να λέει τα τραγούδια του. Δεν το λες και ανυπολόγεις τη ζημιά στον ελληνικό πολιτισμό, για να έρθουμε να σιάξουμε λίγο, παιδιά, έτσι. Έλα, ψυχραιμία. Τώρα να μαλλιοτραβιέστε.

Μην παραδίνουμε και σημασία λόγω της κουτσομπολίστικης φύσης μας σε διενέξεις που εν πάση περιπτώσει δεν μας αφορούν στο κάτω-κάτω. Τώρα τα ισόρουχά σου. Πάνω στην Κύπρο με δυος μου μυρίζει το χώμα. Επίσης πόσο έχει βενζίνη σήμερα ξέρουμε παιδιά. Έλα λίγο να συνέλθουμε. Νομίζετε ότι κοιμόμαστε με όλα αυτά, με Ρούμπιο, Ακρόπολες και Άννα Βύση και τα λοιπά. Τα προβλήματά μας παραμένουν και είναι πολύ σοβαρά όλα. Η πατρίδα αυτή. Ορίστε, κατά μέσο όρο 2,10-2,20 σήμερα η βενζίνη. Σου φαίνεται λίγο. Φτάσαμε σε σημείο να λέμε 2,20 βενζίνη και να λέμε μόνο. Ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Εδώ μεταξύ, αυτό το αμόλυβδη 95 τι είναι? Τα οκτάνια είναι αυτά τα 95. Ότι τι δηλαδή, είναι καλύτερη αυτή με τα οκτάνια τα 95? Α, η 95 οκτάνια είναι η απλή αυτή που βάζουμε, η κανονική. 95-98%. Περίμενε. Μισό λεπτό, φίλε, να τα ξεκαθαρίσουμε. Εγώ αυτό που πάω και λέω μια απλή αμόλυβδη είναι 95 οκτάνια. Υπάρχουν και 98 οκτάνια που είναι πιο ακριβή. Και υπάρχουν και 100 οκτάνια που είναι ακόμη. Τι διαφορά κάνουν τα 3 οκτάνια? Κάνει καλύτερο καύσιμο. Τα 100. Και έχει λιγότερη φθορά. Κρατάει πιο πολύ. Κρατάει πιο πολύ σου χιλιόμετρα. Μάλιστα.

Μας ρούμποσες, λέει το Black Pepper σήμερα, κατά το Μάρκο Ρούμπιο. Μας ρούμποσες λοιπόν. Ναι, μας ρούμποσες. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο μας ρούμποσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο next potus κατά εμάς. Μπείτε στο Real Voice News 99,5 να δείτε όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν στη Ρόδο, στο Δωδεκάνησα, στην Ελλάδα, στον κόσμο, και διαβάστε στο Red Pepper το άρθρο «Σχιζοφρένεια». Εκεί θα βρείτε όλα τα τραγούδια της Άννας Βύση, γραμμένα από τον Νίκο Καρβέλα, και δείτε τους τίτλους, περιγράφουν

0: του στη ζωή και κυρίως στο τώρα. Έτσι που λέτε ο Μάρκο. Αναφορές στον Περικλή, στο Θουκυδίδη, στον Όμηρο, είναι και επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, έτσι. Και έτσι πως τον έκοψαν να παρουσιάζει ένα πολιτικό όραμα, γι' αυτό τον βλέπω εγώ επόμενο πλανητάρχη, αν με ρωτάτε.
1: Χαρά στον Έλληνα που Έλληνο ξεχνά.
0: Άρε, πέρι με τα τραγούδια σου.

Εντάξει, η ομιλία του Ρούμπιο με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης σχολιάστηκε, αναλύθηκε από πάρα πολύ μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης και το πιο χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο της Wall Street Journal, όπου την χαρακτηρίζει την ομιλία της χρονιάς.

υποφέρει. Ύμνους γράφουνε για το Ρούμπιο. Ύμνους. Ο Μάρκο, σας διαβάζω από τη Wall Street Journal. Ο Μάρκο Ρούμπιο πήγε στην καρδιά του ζητήματος, λέγοντας στην Ακρόπολη ότι η Δύση μπορεί να αναγεννηθεί ανακαλώντας τις ιστορικές αρετές και τις φιλοδοξίες της. Πάμε λίγο στους New York Times. Ο Ρούμπιο καλεί την Ευρώπη να ξυπνήσει από το λίθαργο και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης. Στην Ελλάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα δυτικά κράτη πρέπει να επαναφέρουν στο προσκήνιο μια παλαιότερη νοοτροπία εξερεύνησης και κατάκτησης ως μέρος του πολιτισμού τους, προκειμένου να παραμείνουν στην κορυφή του κόσμου. Κατά τον Guardian, ο Ρούμπιο στην Ελλάδα να τρέχει στο παρελθόν για να προωθήσει την προσέγγιση πρώτα η Αμερική του Τραμπ,

Σας προτείνω να ανατρέξετε και να βρείτε την ομιλία του Ρούμπιο, να τη διαβάσετε πάρα πάρα πολύ προσεκτικά. Να δείτε τις αναφορές που κάνει για το μεταναστευτικό, για τον εθνικισμό, για τη σταυροφορία που επαγγέλλεται για την Δύση. Για τον πόλεμο που λέει ότι υπάρχει ξανά πόλεμος μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, για την επιθετικότητα, για την τρομοκρατία.

0: μελαγχολία.
1: Εγώ βέβαια που είμαι λίγο η γκρινιάρα, να σας πω ότι υπάρχει κάτι που αγνοήθηκε από τους κρατούντες γενικότερα. Ξέρετε, το βήμα της πνίκας αφορά σε κόσμο ιδεών, σε υψηλές ηθικές αξίες, με συμβολισμούς, σε αναζήτηση αγαθού, αρετής, αλήθειας κλπ. Φιλοσοφία, θρησκεία, έβαλε λίγο μέσα εκείνος, φιλοσοφία ζωής νοούμενη εννοείται. Οι συσχετισμοί των δυνάμεων, οι εξοπλισμοί και οι δημόσιες σχέσεις δεν νομίζω ότι έχουν σχέση με το βήμα της πνίκας. Anyway. Θεωρώ δηλαδή από το βήμα της πνίκας άνθρωποι του πνεύματος και λόγοι θα μπορούσαν να απευθύνουν το λόγο. Τώρα έτσι όπως έχουμε γίνει, μίλησε και για εθνικές υψηλές ηθικές και εθνικές αξίες με συμβολισμούς. Η αλήθεια είναι αυτή, να το πω και αυτό.
0: Έτσι είναι και έτσι θα είμαι. Έτσι ήμουν, έτσι είμαι και έτσι θα είμαι.
1: Πάντως αρνητικό δεν το λες που πέρασε από εδώ και πήγε και μίλησε και είπε όλα αυτά που είπε. Να πω και το καρφί μου, κατά της παράνομης μετανάστευσης και συμφωνώ απολύτως, ο Μάρκο Ρούμπιο, παιδιά, είναι κουβανός μετανάστης. Γι' αυτό σας λέω, τα έχουμε μπερδέψει όλα, πότε άγρια, πότε γλυκά.

Σε άλλα νέα, είχαμε ανατροπή στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Αθώοι κρίθηκαν οι δύο ψαράδες. Η Χείρα Βαλιράκη βεβαίως σοκαρίστηκε. Είπε ότι θα παλέψει κόντρα στο παρακράτος και θα φανερωθεί η αλήθεια, μόλις άκουσε την είδηση για την αθώωση των δύο ψαράδων, που μέχρι τώρα, να σας πω την αλήθεια, έτσι όπως τα παρουσιάζαν, μας φαινόντουσαν ένοχοι.

σε άλλα νέα. Μ' αρέσει όταν δίνουν το μήνυμα της δωρεάς οργάνων κόσμου σε όλη την Ελλάδα, στη Λαμία αυτή τη φορά. Ζωή σε ασθενείς προσφέρει δωρεά οργάνων από 36χρονη κοπέλα που απεβίωσε. Να θυμάστε πόσο σημαντικό είναι αυτό το δώρο της ζωής με τη δωρεά οργάνων. Εν τω μεταξύ διαβάζω, ρε φίλε, κάτι ειδήσεις. Και δεν ξέρω κανέναν, τόσο πίσω είμαι. Για κάτσε να δω να τσικάρω με σένα. Η Μία Γκοθ παίρνει διαζύγιο από τον Σάια Λαμπέφ. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Η Μία Γκοθ παίρνει διαζύγιο, είδηση τώρα, έτσι, σε site, από τον Σάια Λαμπέφ. You have no idea. Okay. Δεν μας δίνουν ό,τι πίνουν και ίσως καλά κάνουν για να μην γίνουμε κι εμείς έτσι.

Λοιπόν, είσαι νεαρός κλεφτράκος, Πέρι Βασιλάκη. Και πας να διαρρήξεις βράδυ ένα περίπτερο. Πας εκεί πέρα σε ένα περίπτερο, προσπαθείς να παραβιάσεις το ρολό, γλωστούς, κάνεις αυτό, δεν ανοίγει. Πας μετά στο δεύτερο ρολό, μπας και μπορέσεις, στο πλάι, δεύτερο παραβίαση, χωρίς αποτέλεσμα. Τι κάνεις? Ναι, αλλά μόνο σου. Ο τύπος αυτός στο Ηράκλειο πήγε να παραβιάσει, τσαντίστηκε και πέταξε την κάμερα κάτω, την έσπασε και την πήρε μαζί του την κάμερα ασφαλείας. Δεν κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο περίπτερο, στρέφεται στην κάμερα ασφαλείας, την ξυλώνει και την παίρνει μαζί του. Τέλος.

Φουντώνει η μαθητική εξέγερση στη Γαλλία, παιδιά. Νέα πανεθνική κινητοποίηση σήμερα. Κλειστά όλα τα σχολεία. Είναι η δεύτερη φορά που μαθητές και φοιτητές και συνδικάτα διαδηλώνουν μέσα στην εβδομάδα μετά τη μεγάλη κινητοποίηση της περασμένης Τρίτης. Δεν μπορεί να μην ανησυχούν στην κυβέρνηση για τα μαζικά συλλαλητήρια. Καίγεται όλη η Γαλλία. Στο μεταξύ, η αστυνομία της Βρετανίας, ακούστε τώρα, έρευνα την υπόθεση κατασκοπίας, μια περίεργη υπόθεση κατασκοπίας, και ανακοίνωσε κιόλας ότι απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος ενός μέλους του βασιλικού ναυτικού, επειδή φέρεται ότι απέκτησε απόρριτες πληροφορίες και ετοιμαζόταν να τις αποκαλύψει προς όφελος ξένης δύναμης. Και ποια να είναι η ξένη δύναμη? Ρωσία, δεν θα είναι, ποια θα είναι? Δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά στη Ρωσία παελωνών το μυαλό. Πού είναι και ο double, πώς το λένε, 00, να ξεκαθαρίσει την υπόθεση. Έτσι, έτσι, πάμε.

Έχει περάσει για λίγο σε δεύτερη μοίρα η υπόθεση Μαζονάκη. Βεβαίως αύριο έχουμε την κρίσιμη κατάθεση της κόρης των δύο γιατρών, η οποία φαίνεται ότι είχε γίνει πειραματόζωο το κορίτσι.

Καλέ, έδωσε συνέντευξη ο Τσίπρας στα παραπολιτικά και δεν μου λέτε τίποτα. Δεν με ενημερώνετε. Συνέντευξη εφόλης της ύλης. Τι είπε για το Ρούμπιο, θέλω να δω. Οπωσδήποτε θα βρει και ότι όλα είναι χάλια. Περίμενε λοιπόν. Βέβαια, εξέφρασε την απογοήτευσή του, λέει, για την απουσία σαφούς αμερικανικής στήριξης στις ελληνικές θέσεις απέναντι στην Τουρκία. Ρέση Αλέξη, τι ήθελες να κάνει ακριβώς? Δηλαδή, εκθίασε την Ελλάδα και μηνύματα προς την Τουρκία πέρασαν. Ήθελες να πάρει και να πει σκοτώστε τον Ερντογάν, στηρίζω Μητσοτάκη. Πώς την έχεις δει ακριβώς? Μίλησε για τις εκλογές ο Αλεξάκος. Είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Πιο πιθανό είναι να έχει φθορά, γιατί η ακρίβεια που ζούμε είναι εμφανής. Και η Ελλάς, η δική του η Ελλάς, όχι η άλλη δική μας, έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα. Έχει ταράξει τα νερά και σε κάποιες δημοσκοπήσεις φτάνει και το 20%. Σε ποιες δημοσκοπήσεις, ρε Αλέξη, και δεν τις έχω δει εγώ?

0: έκανε τις προτάσεις του για τα καύσιμα και απορώ πως δεν είπε ότι με το που θα βγει εκείνος θα πάει στο 1 ευρώ η βενζίνη. Απορώ.
1: Καινούργια όνειρα σε πήραν μακριά.
0: Να σου πω, Αλέξη, άστα αυτά τώρα. Τι θα κάνεις, θα συνεργαστείς με τον Ανδρουλάκη για να χτυπήσεις Μητσοτάκη? Το σκέφτεσαι ακόμα, τι θα κάνεις? Φαντάσου τους δύο μαζί, στο ίδιο κόμμα, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Σε παρακαλώ, κάν το εικόνα λίγο.
2: Είναι σαν να βλέπεις ένα νέο που γίνεται update, ο εγκέφαλος εκεί.
0: Σε update εγκεφάλου το βλέπεις, ναι.
2: Ο άλλος κοιτάξει το απέναντι.
0: Κενό.
2: Ναι. Περιμένει κάποιος να πατήσει το start.
0: Ναι, αλλά δες τους και τους δύο λίγο σε διαρχία κανονική, πω. Υπομονή, παιδιά. Κάντε υπομονή, αυτό έχω να σας πω μόνο. Θα μου πεις πόσοι άλλοι, ρε φίλοι. Πόσοι άλλοι. Δεν υπάρχει φράση ελληνικού τραγουδιού, φίλε, όπως αυτή που να εκφράζει την Ελλάδα και τον Έλληνα από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ και χρόνια, όσο η φράση στο τραγούδι του Μικρούτσικου, πάντα γελαστή και γελασμένη.
1: Βράδυ πρωί, για σύντροφια.
0: Έλα, μπιφ σου έδωσα για να το βρεις, να το βάλεις τώρα.

τους ψαράδες, ρε παιδιά. Βλέπω ότι έχει έκτακτη συνάντηση ο Μητσοτάκης με τους αλλοίς. Θα ασχοληθώ, είπε προσωπικά με το θέμα. Είχε έκτακτη συνάντηση με τους εκπροσώπους των αλλιέων εκεί στην Αρναία Χαλκιδικής. Δήλωσε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με τα ζητήματα του κλάδου και αναγνώρισε τη σημασία της δουλειάς τους. Υποσχέθηκε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών κλπ. Το πήρε πάνω του, το πήρε προσωπικά ο Κυριάκος το θέμα του ψαρέματος.

Σε ποιον το αφιερώνουμε αυτό? Μας λες ότι θα φύγεις και εδώ είσαι ακόμα. Λοιπόν, έτσι που λες. Κοίτα, από τη στιγμή που βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και λέει θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα, δεν έχει πισωγύρισμα αυτό και θα ασχοληθεί και πρέπει να το λύσει. Είναι δέσμευση σοβαρή αυτό. Τώρα οι ψαράδες πώς θα το πάρουν αυτό, η Αλής. Δεν θυμάσαι τι είπε στο, τι είπανε στο. Πήγε να τους παρηγορήσει ο Τσίπρας και του λένε ρε φίλε, για σιγά, εσύ δεν είσαι που είπες ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Και ξέρετε παιδιά, τη γύρισε. Εγώ. Όχι ρε παιδιά, κάποιος, εγώ δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Άρε ξεφτύλα. Και του λένε ρε φίλε, για σιγά, εσύ δεν είσαι που είπες ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Και ξέρετε παιδιά, τη γύρισε. Εγώ. Όχι ρε παιδιά, κάποιος, εγώ δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Άρε ξεφτύλα.

είπαμε και χθες, επιβεβαιώνεται και σήμερα. Έχουμε βαρομετρικό χαμηλό που πλησιάζει την Ελλάδα. Θα έχουμε ισχυρές βροχές σε λίγο. Γι' αυτό σας λέω, χαρείτε τον καιρό όσο είναι τώρα. Γιατί η αλλαγή του σκηνικού γίνεται από σήμερα και αύριο. Σάββατο θα είναι η κορύφωση. Θα ξεκινήσει από Ιόνιο και Ήπειρο. Θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα εκεί και άνεμοι έως 6 μποφόρ. Την Κυριακή ο καιρός άστατος, τοπικές βροχές. Όχι εδώ όμως, δεν βλέπω για εδώ.

0: Εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη με ήλιο από ό,τι φαίνεται. Το Σαββατοκύριακο θα υποφέρει ο κόσμος στην υπηρετική Ελλάδα.
1: Αν είχε αγάπη πρόσωπο, θα είχε το δικό σου.
0: Άκου τι ωραίο στίχος τώρα. Αν είχε αγάπη πρόσωπο, θα είχε το δικό σου. Μα τι ωραίο.

Αρχίσαμε σιγά σιγά τώρα ότι αυτό το έμεσο δίλημα και τον εκβιασμό. Είπε ο Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη πριν ένα λεπτό, έγινε αυτό σε δύο επίπεδα, λέει, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μόνο με αυτοδυναμία θα μπορούμε να παίρνουμε αποτελεσματικές αποφάσεις. Για σας κόσμε, άρε Κυριάκο. Μπορείτε να φανταστείτε κάποια εκτροπή Νταλίκας που να χαρακτηρίζεται γλυκιά? Νταλίκα εξετράπη στην Αθηνών Λαμίας, κουβαλούσε ζάχαρη και γέμισε ζάχαρη ο δρόμος, ρε φίλε. 3,5 τα ξημερώματα σήμερα, τροχαίο Αθηνών Λαμίας, στο κάστρο Βιωτίας, γέμισε όλος ο δρόμος ζάχαρη. Α, ναι. Θα το μαζέψουνε, δεν θα το μαζέψουνε, τι κάνετε.

Θέλεις να σου πω τι έφαγε ο Μάρκο Ρούμπιο και να πάμε σε δελτίο ειδήσεων? Τι είχε το μενού? Όχι, θέλω τώρα. Πρώτο πιάτο, τσάτνεϊ κάπαρης, κομφί ντομάτας και καπνιστό χέλι. Δεύτερο πιάτο, λαχανοντολμάδες γεμιστή με θαλασσινά και σάλτσα αυγολέμονο. Κυρίως πιάτο, σιγομαγειρεμένο μοσχάρι με σάλτσα γκραβί, πουρέ πατάτας με μαϊντανό και παλαιωμένη γραβιέρα. Και επιδόρπιο, σου με αχλάδι, κάρδαμο, παγωτό βανίλια, αμύγδαλο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
2: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Τάσα Παμπρή. Με συγκεκριμένα στοιχεία αλλά και θέτοντας τα δικά της ερωτήματα προς την ΔΕΙΑΡ, η περιφέρεια προβαίνει σε αποδόμηση των ισχυρισμών που έθεσε η επιχείρηση στον δημόσιο διάλογο σχετικά με το φράγμα Γαδουρά και κυρίως την αποδόμηση του αφηγήματος ότι ζητά την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για τη διαχείρισή του για να μην αυξηθεί η χρέωση του νερού προς τους καταναλωτές. Σε οριακό σημείο έχει περιέλθει κατάσταση στο αστυνομικό τμήμα Λέρου με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και να ζητά την άμεση παρέμβαση για αποσυμφόρηση και μεταφορά των κρατουμένων σε κατάλληλους χώρους, την ενίσχυση του προσωπικού και την αντιμετώπιση των σοβαρών κτηριακών προβλημάτων, προειδοποιώντας ότι η σημερινή εικόνα εγκυμονεί κινδύνους για αστυνομικούς, κρατούμενους και πολίτες. Η συσσόρευση κρατουμένων μετά και την έκδοση απορριπτικών αποφάσεων επιτεμάτων διεθνούς προστασίας έχει προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία της υπηρεσίας σε σημείο που χώροι οι οποίοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση των πολιτών όπως τα γραφεία διαβατηρίων και ταυτοτήτων χρησιμοποιούνται πλέον για την φύλαξη κρατουμένων. Σύμφωνα με την Ένωση, σήμερα 6 άτομα βρίσκονται στα κρατητήρια και 17 σε γραφεία του ΑΛΦΑΤΑΦ. Ενώ την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί η εκτίμηση ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται η έκδοση και επίδοση 253 επιπλέον απορριπτικών αποφάσεων ασύλου, γεγονός που μπορεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από Ιούνιο έως Αύγουστο, με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την εθνική διάσταση που αποκτά η κρίση στην αλλιή ανέδειξαν με δηλώσεις τους στον Real Voice τόσο ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωτάκης, όσο και ο Πρόεδρος του Σωματείου Παράκτειας Αλλίας Καλύμνου Μανώλης Κουλιάς, καθώς την ώρα που το απαγορευτικό κόστος των καυσίμων κρατά δεμένα τα ελληνικά καΐκια, τα τουρκικά αλλιευτικά αλωνίζουν το Αιγαίο. Μάλιστα, ο κύριος Κωτάκης κατήγγειλε ότι φτάνουν ακόμη και σε απόσταση ενός μιλίου από την Αγία Μαρίνα της Λέρου. Και οι δύο επισήμαναν ότι η στήριξη των αλλιέων συνδέεται και με την διατήρηση της καθημερινής ελληνικής παρουσίας στις θάλασσες των ακριτικών νησιών, όπου οι ψαράδες εργάζονται και συντηρούν τις οικογένειές τους. Στην Κάσο ξεκινάει σήμερα το τριήμερο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών με τη συμμετοχή δημάρχων και ερετών από μικρά νησιά, εκπροσώπους της Πολιτείας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Πανεπιστημιακής και Επιχειρηματικής Κοινότητας και Κοινωνικών Φορέων. Ψηλά στην ατζέντα η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα να ζεις και να αναπτύσσεσαι στον τόπο σου, η νησιωτική πολιτική, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό, η προετοιμασία σχετικά με την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή των κοινωνικών φορέων μέσα στο νέο πλαίσιο της εταιρικότητας. Το Καστελόριζο θα επισκεφθεί το επόμενο διήμερο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Παρασκευή θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, όπου θα ενημερωθεί για την λειτουργία τους και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Το Σάββατο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Νίκολαο Ασβέστη για τις ανάγκες και προτεραιότητες του νησιού. Στη Ρόδο σήμερα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο και συνάντηση με την διοίκηση για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και στις 7.30 θα ακολουθήσει συνεδρίαση της διευρυμένης νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Νότιας Δωδεκανήσου στο ξενοδοχείο Σεμίραμης. Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση αναζήτησης ενός 33χρονου υποβρύχιου αλλιά στην θαλάσσια περιοχή Γούρνες της Λέρου. Χθες το μεσημέρι, το λιμεναρχείο ενημερώθηκε ότι αγνοεί το 33χρονο συμμεδαπός, ο οποίος βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ξεκίνησε αμέσως ευρεία επιχείρηση έρευνας. Ο 33χρονος εντοπίστηκε τελικά από πλήρωμα περιπολικού σκάφου στην θαλάσσια περιοχή Γούρνες και περισυνελέγει με ασφάλεια. Ένα διαφορετικό μάθημα περιμένει μαθητές και εκπαιδευτικούς των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου στο πλαίσιο των South Aegean Open Farms Days 2026 του νέου θεσμού γαστρονομίας, αγροτουρισμού και βιωματικής γνωριμίας με την τοπική παραγωγή που εγκαινιάζει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με την Open Farm. Από τις 19 έως τις 25 Οκτωβρίου, αγροκτήματα, παραγωγή και μονάδες μεταποίησης στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες ανοίγουν τις πόρτες τους και υποδέχονται την κοινωνία δημιουργώντας μια διαφορετική εκπαιδευτική εμπειρία έξω από την σχολική τάξη. Τον κίνδυνο ατυχήματος από την εξάντληση των επαγγελματιών οδηγών υπογράμμισε ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως Κώστας Τηλιανού, μιλώντας στον σταθμό μας, περιγράφοντας τις επιπτώσεις της ακινητοποίησης του Blue Carrier 2 στην τροφοδοσία της Ρόδου. Έκανε λόγο για καθημερινή εργασία που φτάνει τις 18 και 19 ώρες, διαδοχικές αφήξεις πλοίων μέσα στη νύχτα και συσσωρευμένα φορτία στον Πειραιά. Επίτιμος Δημότης Καλυμνίων θα ανακηρυχθεί από τον Δήμο ο διακεκριμένος Σέρβος εκπαιδευτικός και συγγραφέας Γκόραν Γιοξίμοβιτς ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης για την προσφορά και τη συμβολή του στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη των δεσμών φιλίας μεταξύ των λαών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Καλύμνου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη σχεδόν εθριός προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις. Από το απόγευμα και μετά να μην απασχολούν άνεμοι βορειοδυτικοί. Γενικά ασθενείς θα φτάνουν τα 3 με 4 το πολύ υποφόρο θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24. Η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 26, θα ακολουθήσει η Λίνδος από 20 μέχρι 25 βαθμούς, ενώ στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Η αύριο Παρασκευή έθριος καιρός σε όλα τα νησιά αναμένεται. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς και πάλι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βόρεια νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, στην Λίνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο επίσης από 21 μέχρι 27, στα ορεινά οι χαμηλότερες από 18 μέχρι 24 βαθμούς και η υγρασία μεταξύ 60 και 85%.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα, τόνος Ελλάδι ελιάς, 3x70 γραμμάρια. Ίσε νερό, 3x80 γραμμάρια, 3x69. Τυρί Μίλνερ, σε φρατζόλα ή κεφάλι, 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο, bacon special πλάκα, 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ, 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης, 180 γραμμάρια. Ίσι του, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
14: Mon amour, dis-moi quoi tu
15: penses. Oh mon Dieu, μετά τον Ατάσα με πέθανες. Mon amour.
14: Désolé si je te dérange.
15: Je t'aime.

0: Τι να κάνει αυτό το αγόρι ο Σλίμαν. Αξέχαστος μας έχει μείνει η Eurovision 2024. Όπως μας έμεινε ο Σαλ Νταβίντσι από την περασμένη Eurovision, έτσι και ο Σλίμαν. Μα να μαθαίνω τώρα από την τρελή την ξαδέρφη μου στην Κέρκυρα ότι η ξαδέρφη μου, εκτός από τη δουλειά της, διαχειρίζεται και κάποιες βίλες, ξέρεις. Ξέρεις ότι στη βίλα που διαχειρίζεται η ξαδέρφη μου, η πρώτη μου ξαδέρφη στην Κέρκυρα, έμεινε η Μαντόνα όταν ήταν στην Κέρκυρα και μου το λένε τώρα. Τα γαϊδούρια. Να μην μου το πούνε, να ξέρω, να πεταχτούμε λίγο, να πούμε ένα γεια, να πάρω και την Μπαμπρή μαζί που έχει και επαφές. Εγώ ξέρω ότι είμαι γενικώς κατά των αφρών εισρώων των μεταναστών, αλλά υπάρχουν και μερικά πράγματα στα οποία λέμε όπα. Δηλαδή, μια καθηγήτρια εκεί στο Ηράκλειο Αττικής καταγγέλθηκε για προσβλητική συμπεριφορά απέναντι σε 12χρονη μία με κινητικές δυσκολίες και μετά πήρε ένα κοριτσάκι 13 χρονών που καταγόταν από την Κένια και της λέει: φύγε από εδώ να πας στη χώρα σου. Εντάξει, είπαμε, παιδιά, κάπου όπα. Ένα μέτρο σε όλα. Δεν πληγώνεις τα παιδιά. Κάνεις ό,τι μπορείς για να κόψεις αυτό το, την αθρώα μετανάστευση και τα κύματα μεταναστών, αλλά όταν είναι εδώ, τι θα πεις ένα παιδάκι, γύρνα πίσω στη χώρα σου. Πόσο κοστίζει ένα Τέσλα στην Ελλάδα, ξέρεις? Λοιπόν, στην Ελλάδα, άκου τώρα, πόσο κοστίζει, λέει, στην Ελλάδα και στην Τουρκία το ίδιο Τέσλα. Στην Ελλάδα, αχ, τι έβαλες. Μπράβο, Πέρι. Λούκας Γιώρκας, αγόρι μου. Τέλειο. Λοιπόν, το Τέσλα στην Ελλάδα στοιχίζει 41.000 ευρώ και στην Τουρκία 45. Με τη σημερινή ισοτιμία τουρκικής λίρας και τα λοιπά. Τώρα γιατί το λέω αυτό, θα πάρει κανείς Τέσλα από εμάς τους δύο? Και τα χέρια ανοιχτά.
1: Έχει η ψυχή μου τη φωτιά.
0: Πάντως θέλω να σας πω ότι σήμερα κατά σύμπτωση 8 Οκτωβρίου ακούστε να δείτε πως έρχεται και κάνει κύκλο η ζωή και πως παίζει με τα κομμάτια της πολιτικής. Κατά σύμπτωση σήμερα, ξαναλέω, 8 Οκτωβρίου του 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις 10 το πρωί εκφώνησε ομιλία από το λόφο της Πνίκας, που ήταν και η πνευματική παρακαταθήκη του, και μπορεί να μην είχε τετρακάμερο εκεί ο Κολοκοτρώνης και γερανούς και τέτοια όπως είχε το State Department για την ομιλία του Ρούμπιο. Όμως μαθεύτηκε από στόμα σε στόμα και ότι ο γέρος του Μοριά θα μιλήσει και μαζεύτηκε και κόσμος. Μίλησε για την αρχαία Ελλάδα τότε ο Κολοκοτρώνης και τις παρακαταθήκες της και για τη θρησκεία, και μίλησε και για τους Οθωμανούς και μίλησε και για την Ευρώπη. Κοίτα πως κάνει η ιστορία κύκλους και κάποια πράγματα μένουν στη θέση τους σε αιώνες, όπως ο λόφος της Πνίκας και ο Παρθενώνας, να διατηρούν το νόημα και τη βαριά τους ιστορία.

0: Στο μεταξύ, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι. Στην Ιερά Σύνοδο έκαναν μια συνεδρίαση και την είπανε λίγο σε μοναχούς που ξαφνικά έχεις δει ότι το διαδίκτυο έχει γεμίσει με TikTokers και Instagram και όπου ο ιερείς. Τρομερό δεν έχει γίνει. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι προκύπτουν κάποια νέα δεδομένα για τους κληρικούς και τους μοναχούς που χρησιμοποιούν και χωρίς μέτρο τα social media, ρε παιδί μου, μέσω TikTok προβάλλουν τις απόψεις τους, κάνουν βίντεο, Instagram, YouTube κτλ. Και συζητήθηκε στη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου το πόσο, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να αξιοποιούν τα σύγχρονα μέσα και να υπηρετείται η αποστολή των κληρικών. Εντάξει, να προσεγγίζουμε τους ανθρώπους, μην το παρακάνουμε κιόλας, υπάρχουν κάποια όρια. Αχ, δεν ήσουν χτες εδώ πέρι να κουβεντιάσουμε το θέμα, το κλάμα που έριξε ο Μέση στο Πούλμαν που έφευγε μετά το τελευταίο μάτς που φόρεσε τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής. Κλάμα, κλάμα ο Μέση. Λογικό, λογικό.
1: Να πει να κράσει. Να πολεμάω.
0: Αυτό πώς σου ήρθε το τραγούδι τώρα? Είπα Κολοκοτρώνης και σου ήρθε Κολοκοτρώνη, εντάξει. Δεν είναι να λέω τίποτα, βρίσκει το τραγούδι αμέσως. Εν τω μεταξύ, ο Λέξο Παπαδόπουλος για τη Βύση, είδες τι έγραψε? Δεν είδες? Λάξ, φοβερός. Ακούω, λέει, συνέχεια ότι είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Όπα, παιδιά, λίγο φρένο. Κατάλαβες τώρα, αρχίσαμε και αυτά. Δεν έχει άδικο αν με ρωτάς. Μια χαρά, την παραδεχόμαστε, την αγαπάμε, την λατρεύουμε κτλ. Αλλά μην αρχίζετε αυτά ο τάδε ο μεγαλύτερος. Ρε παιδιά, θα τρίζουν τα κόκκαλα και ορισμένων άλλων. Ψυχραιμία λιγάκι, Τι να κάνω τώρα, θα ακούσω Κολοκοτρώνη. Μου βάλε Κολοκοτρώνη να ήταν το 21. Εντάξει. Μπες λίγο να ήταν το 21 σήμερα. Για πάμε λιγάκι.

0: μετανιά.
1: Ναι, κράτα το αυτό να το παίξουμε το Μάρτιο, έτσι. Εννοείται, μπράβο. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στη συνέντευξη που σας έχω προαναγγείλει από χθες, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα αγόρι που λατρέψαμε όλοι, μπορεί να περάσαν πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά, 26 νομίζω θα μας τα πει εκείνος. Έχω λοιπόν στην άλλη άκρη της γραμμής, από την Κύπρο, από την Πάφο συγκεκριμένα, το Χάρη Βορκά. Ποιος είναι ο Χάρης Βορκάς? Ένας είναι ο Χάρης Βορκάς. Ο Τέλης, ο αγαπημένος από την τρελά αγαπημένη σειρά, το 10 λεπτά κήρυγμα, και θα τον υποδεχθούμε με Shirley Bassey.

0: Έτσι γέμιζες και τη δική μας την καρδιά. How do I begin? Γεια σου χάρη μου.
1: Γεια σου Νατάσα μου γλυκιά.
0: Καλώς τον, σε βρήκαμε εκεί στην Πάφο που πήγες και είσαι. Τι κάνεις?
1: Καλώς σε βρήκα καταρχάς, μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που σε ξέρω και με ξέρεις του μακρόφωνο, δεν έτυχε να...
0: Δεν έτυχε, αλλά να, πάντα έρχεται η ώρα, Πόσα, χρόνια έχουν περάσει από το 10 λεπτά κήρυγμα, βρε Σιχάρη?
1: Όπως το είπες, 26.
0: Καλά, τα υπολόγισα, 26.
1: Ακριβώς.
0: 26 ναι, χρόνια. Ναι. Και ήταν, ρε παιδί μου, τα βλέπουμε τώρα και στις επαναλήψεις και είναι σαν να ήταν χθες. Τι σου κάνει αυτός ο άτιμος ο χρόνος? Πάντως, είναι αλήθεια, χάρη μου, αυτό που λένε ότι αν σου κάτσει σαν χαρακτήρας ένας ρόλος στην καρδιά του θεατή, δεν ξεχνιέται ποτέ όσα χρόνια και περάσουν. Δηλαδή, εγώ που με μιλάω τώρα μαζί σου, έχω στο μυαλό μου όλο σου το ρόλο του τέλη. Δηλαδή, έχεις μείνει. Υπάρχουν κάποιοι ρόλοι που μένουν, δεν ξεχνιούνται με τίποτα.
1: Αυτό ακριβώς και νομίζω ότι είναι τύχη για κάθε καλλιτέχνη. Παρόλο που κάποιοι δεν ανασχετούν, δεν τους ταυτίζουν κτλ. Αυτά είναι ανοησία κατ' εμέ. Ναι. Γιατί αυτές οι περιπτώσεις ξεφεύγουν από τον όποιο θαυμασμό, ας πούμε έτσι, και γίνονται αγάπη από μεριάς του κόσμου. Εγώ εισπράττω ακόμα, όχι θαυμασμό, αγάπη από τον κόσμο για ένα πρόσωπο που προφανώς φεύγει από τα όρια του ρόλου και γίνεται ένας δικός τους άνθρωπος.
0: Μα δεν είναι, δεν είναι φοβερό? Βλέπεις ακόμα, σου λένε πράγματα ακόμα?
1: Α, οπωσδήποτε, καταρχάς, επειδή το βάζει και συνεχώς και στην τηλεόραση και στο YouTube κτλ. Άνθρωποι που πολλοί νομίζουν ότι δεν έχουν περάσει τόσα χρόνια, βέβαια πρέπει να σου πω και το αστείο της υπόθεσης. Πάρα πολλές φορές συναντάω παιδιά τα οποία κόβω ότι είναι πολύ μικρότερα μου, θα μπορούσε να είναι και παιδιά μου.
0: Ναι.
1: Πόσο να τον είσαι, μπορεί 15. Α, ήταν αγέννητος. Δηλαδή, πάρα πολλοί ότι ήταν αγέννητοι τότε και το γνωρίσαμε μέσα από την 10η επανάληψη. Και αισθάνονται ότι ναι, σαν να ήταν χτες. Δηλαδή, και δεν, όταν σου λέω ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και πόσο χρόνο είμαι, βλέπουν και το μαλλί μου που είχε ασπρίσει, άσε που πολλοί νομίζουν το βάφο κιόλα, ναι. Δεν πιστεύουν ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια. Και λέω, ναι, παιδιά, ήμουν 23 και τώρα έχω κλείσει τα 49. Δεν τα κρύβω.
0: Απίστευτο. Έχεις, ήθελα να σε ρωτήσω, Χάρη, έχεις επαφές με τους ηθοποιούς από το 10 λεπτά κήρυγμα? Έχετε επαφές? Όλα αυτά τα χρόνια έχεις διατηρήσει, γιατί για μας είστε όλοι πάρα πολύ οικοί σαν παρέα, ειδικά με την παρέιτσα των κοριτσιών και αγοριών εκεί.
1: Όντως. Δυστυχώς ο Σάγκης ο Μπουλάς μας έφυγε πολύ νωρίς και ήταν μια έτσι, πολύ λυπηρό, γιατί τον αγαπούσαμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, στενή σχέση δεν θα λέγω ότι κρατήσαμε, και ειδικά τα τελευταία χρόνια. Τα πρώτα χρόνια μετά είχαμε και βρισκόμασταν και κοινωνικά και αυτά. Εγώ μπορώ να σου πω ότι στενή επαφή έχω κρατήσει και λόγω των social που είναι πολύ βοηθητικά με την Κάρμεν. Τη Ρουγγέρη,
0: α, την Κάρμεν, την αγαπημένη Κάρμεν.
1: Βέβαια, η Κάρμεν η οποία είναι αληθαλής και ψάχνουμε να είναι πάντα το ίδιο σφριγγυλή, δημιουργική
0: απίστευτη,
1: και
0: απίστευτη, απίστευτη, απίστευτη. Δεν σταματάει ποτέ, ρε, η Χαρή είναι σαν την Ντούρασελ. Την μπαταρία.
1: Είναι φαινόμενο. Είναι φαινόμενο.
0: Είναι φαινόμενο.
1: Και συμπράγωσε, την αγαπώ πολύ. Και εδώ θέλω να το σημειώσω, παρόλο που δεν είναι της παρούσης, ότι επειδή είσαι στον χώρο, κανείς δεν βοηθάει κανέναν. Είναι ακούστη, λένε με βοήθησε κτλ.
0: Ναι.
1: Εγώ μπορώ να σου πω ότι η μόνη που με βοήθησε όταν χρειάστηκε κάποια στιγμή, βέβαια πιστεύοντας την αξία μου, δεν μου έκανε χατήρι, ήταν η Κάρμεν.
0: Αλήθεια.
1: Μια κουβέντα κάπου, βεβαίως. Στη ιδιωτική σκηνή τότε, πέρασε από ακρόση βέβαια, η Κάρμεν δεν φοβήθηκε να πει τη γνώμη της, να μπει μπροστά και να πει: εγώ για αυτό το παιδί εγγυώμαι, ήταν η μόνη 26 χρόνια που μετράω τώρα στην όποια πορεία μου, που έχω να θυμηθώ ότι με βοήθησε από καρδιάς και την ευχαριστώ και δημόσια γι' αυτό.
0: Έχει μια πίκρα αυτό, που σημαίνει ότι οι άλλοι, ο καθένας στον κόσμο του.
1: Κοίταξε, αυτό είναι, τώρα θα πω ότι είναι ένας κοινός τόπος. Δεν βοηθάει κανείς κανέναν γενικότερα στη ζωή, μην ακούς.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά σε αυτό το χώρο που είναι τόσο ανταγωνιστικός, δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και άλλοι πολύ σημαντικότεροι από μένα και με μεγαλύτερη χρονικά πορεία. Είναι ένας χώρος πάρα πολύ ανταγωνιστικός, πάρα πολύ δύσκολος, γιατί είναι υπερβολική η ζήτηση και ελάχιστη προσφορά.
0: Ακριβώς.
1: Είναι επάγγελμα ματαιοδοξίας, ναυτισισμού, θα συναντήσεις στον δρόμο σου και μικροψυχίες και ζήλιες και φθόνο και προσπάθεια να σου κάνουν κακό. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ τα λέω αυτά, μπορεί να ακούγονται πικρά, δεν το λέω με μελοδραματισμό όμως.
0: Είναι αλήθεια όμως.
1: Είναι αλήθεια. Εγώ το γνώρισα όχι μόνο ως ηθοποιός, γιατί καλώς ή κακώς έτυχε κάποια στιγμή να ασχοληθώ και με την άλλη πλευρά της καλλιτεχνίας να κάνω επιχείρηση.
0: Αυτό θα σου έλεγα τώρα, θα πηγαίναμε σε αυτό. Α. Εσύ δεν δούλευες για το μεροκάματο, η αλήθεια είναι, όπως είναι πάρα πολύ. Είχες την ευκαιρία, είχες μια οικονομική άνεση και έγινες και θεατρικός επιχειρηματίας, είχες το δικό σου θέατρο.
1: Ναι, το 2010, δηλαδή μετά από πολύ λίγα χρόνια, ίσως ήταν και λάθος μου τότε πορείας, ας πούμε, γιατί το 2000 ξεκίνησα εγώ με το κήρυγμα, ήταν και η χρονιά που είχα αποφυγήσει από την δραματική σχολή και μπήκα και στο θέατρο και στο τηλεόραση ταυτόχρονα. Το 2010 λοιπόν παρουσιάστηκε μια ευκαιρία και επειδή, αυτό το είπαμε και προηγουμένως, επειδή θεωρώ ότι στη ζωή όλα είναι γραμμένα, ναι, και όταν έρθει η ώρα για κάτι είναι η ώρα του, θεωρώ, ίσως όχι πάντα, ήταν μια ευκαιρία τότε που θεώρησα ότι πρέπει να την αρπάξω για να. Τέλος πάντων, να καβαλήσω το άλογο που λένε.
0: Για τη θεατρική στέγη εννοείς τώρα.
1: Λοιπόν, ακριβώς, ναι, και να μεταπηδήσω από κάποιος ηθοποιός σε σκηνοθέτη, παραγωγό θεατρικό και θεατρικό επιχειρηματία.
0: Πολύ γρήγορα το σκέφτηκες να το κάνεις όλο αυτό.
1: Πολύ γρήγορα, γιατί όντως τότε θεώρησα ότι ήταν μια ευτυχής
0: συγκυρία.
1: Να εκμεταλλευτώ το τρένο που πέρναγε τότε. Οπότε ήταν δύσκολο βέβαια, γιατί ήμουν και πολύ μικρό.
0: Πόσο χρονών ήσουν τότε όταν το έκανες αυτό, να πει σκηνοθεσία, παραγωγή και θεατρικό επίπεδο, πόσο χρονών ήσουν?
1: Ήμουνα στα χρόνια του Χριστού. 33.
0: Ήσουνα 33. Ναι, ναι. Παρόλα αυτά. Αχ, τι έγινε, μας έφυγε. Ξέρεις, θα έκανα μια ερώτηση που είχε σχέση με Ρωσία τώρα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Πάμε να τα ξαναπάρουμε το χάρι.

0: Ξέρεις πότε έπεσε η γραμμή στην συνομιλία μας? Την ώρα που θα σε ρώταγα αν έχεις ακόμα επαφές με τη ρώσικη μαφία. Αυτό πάλι, παιδιά, θέλω να σας το πω αυτό για κάποιους που δεν το έχουν διαβάσει και δεν το ξέρουν το διαβάζει. Είχα πέσει κάτω. Επειδή ο άνθρωπος, λοιπόν, επειδή είχε κάποια δυνατότητα να διαθέσει κάποια χρήματα που του είχαν αφήσει οι γονείς του, που τα είχε εν πάση περιπτώσει να δώσει και να κάνει τη διατική στέγη, του βγάλανε ότι είχε επαφές με τη ρώσικη μαφία. Ωραία, εδώ θα. Να σου πω, άμα είχε επαφές με τη ρώσικη μαφία, εδώ θα ήσουν και εδώ θα μιλάγαμε τώρα.
1: Αυτό βγήκε γιατί ακριβώς κυκλοφορεί και ένα μύθος, μπορεί και να μην είναι ακριβώς αστικός μύθος, να υπάρχει και μια ρώσικη πραγματικότητα. Λόγω Κύπρου, που στην Κύπρο υπάρχει μια.
0: Ναι, υπάρχει μια ρωσική έτσι, επιρροή, υπάρχει. Ναι.
1: Υπάρχει έντονη παρουσία ρωσική. Τότε, κοιτάξτε, είναι και λογικό, κάποια παράδειγματα τώρα τα βλέπουμε από απόσταση και ίσως όχι τα δικαιολογώ, τα αιτιολογώ. Ναι. Σε σχέση με αυτό που είχαμε πει, ότι ακούγονται και κακίες και αντιζηλίες κτλ.
0: Ναι.
1: Όταν ξαφνικά ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος μέχρι χτες ήταν ο Τέλης. Κατά τα ψέματα.
0: Ο Τέλης από τα 10 λεπτά κήρυγμα, ναι.
1: Ακριβώς. Που πήγαινε σε ακροάσεις να διεκδικήσει κάποιον ρόλο κτλ. Και ξαφνικά νοικιάζει ένα κεντρικότατο θέατρο στην Πανεπιστημίου, μεγάλη δύναμη, μεγάλων κυβικών, μεγάλου κυβισμού, λοιπόν, και κάνει παραγωγές κτλ. Και γίνεται αφεντικός εισαγωγικά, τώρα τα λέω γιατί έτσι τα εισέπραξα και εγώ, είναι λογικό ο καθένας να το δει κάπως και να το ψάξει.
0: Ναι.
1: Και να δώσει τη δική του εξήγηση, να προσπαθήσει να δει πώς και τι κτλ. Το πιο εύκολο που είπαν τότε.
0: Και σε βγάλανε και με επαφές. Καλό.
1: Ναι.
0: Τι άλλο σου βγάλανε και άλλα τέτοια κουλά?
1: Διάφορα. Διάφορα. Ναι. Στην αρχή σου λένε λογικό να ακούσουν διάφορα, ότι έχω μια ανάμειξη σε σκοτεινούς κύκλους, να μην καλέμε τώρα και αυτό στον αέρα. Όλα αυτά βέβαια, επειδή ο καθαρός ουρανός άφρα παίζει φοβάται, γρήγορα κατάλαβαν και ήταν εμφανέστατο ότι ήταν το κεφάλαιο που διέθεσα, αφιδώς, ήταν προϊόν σκληρής δουλειάς 40 χρόνων του πατέρα μου, του παίμνου και της μάνας μου, οι οποίοι ενθερμίστηκαν τότε το όραμά μου, θέλησαν να βοηθήσουν.
0: Έτσι.
1: Και είπαν πάμε.
0: Και να στηρίξουμε το παιδί μας. Δηλαδή το πιο φυσιολογικό δεν το σκέφτηκε κανείς, το αυτονόητο, σκέφτηκαν όλα τα άλλα. Δεν πειράζει, μωρέ, αυτό είναι ο χώρος. Αν σου πάω, κάτσουμε και σου πω εμένα τι έχουν βγάλει χάρη μου όλα αυτά τα χρόνια, τι έχω περάσει, από πόσο αμφιβόλου ηθικής είμαι για να βγω στην τηλεόραση, λεσβία με έχουν βγάλει. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι έχω ακούσει, αλλά δεν βαριέσαι, γελάω και τελειώνει όλο αυτό. Βεβαίως η πρώτη ερώτηση που σου κάνει κάποιος με τον οποίο μιλάς ή με τον οποίο συναντιέσαι, φαντάζομαι, είναι γιατί χάθηκες, πού είσαι?
1: Κοίταξε να
0: δεις. Μετά το 10 λεπτά κήρυγμα. Πήγες στην Κύπρο πότε?
1: Θα σου πω. Κοίταξε, τότε το 2010 συνέπεσαν πολλά. Ήταν η κρίση, είχε πέσει η τηλεόραση,
0: ήταν
1: εγώ στο θέατρο, οπότε αφοσιώθηκα ψυχή και σώμα στο θέατρο για μια 12ετία περίπου, οπότε και δουλειές στην τηλεόραση δεν γινόντουσαν, οπότε να υπάρξει μια κινητικότητα. Δεν είχα και κάποιες προτάσεις, ακόμα και αυτές οι λίγες δουλειές που γινόντουσαν, ίσως γιατί νόμιζαν ότι εμένα δεν θα με ενδιέφερε, ακριβώς επειδή ασχολήθηκα με το θέατρο και ως επιχειρηματίας και ως συγγραφέας και ως παραγωγός κτλ. Δεν το ψάξε και πάρα πολύ. Λοιπόν,
0: για πόσο έγινε αυτό, για καμιά 12ετία είπες?
1: Είπες περίπου. Γενικά μέχρι τώρα, αλλά θα σου πω τι γίνεται. Το 2020, που ήταν ο κορονοϊός, έτσι ήμασταν, ήμουν αστόχο, πήγε, είχα βάσει το δικό μου έργο, το είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήρθε ο κορονοϊός και μας έκλεισε τα θέατρα και τα λοιπά.
0: Άρα μέχρι το 2020-2021-2022 στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα βέβαια. Και ήρθα τότε με τον κορονοϊό στην Κύπρο, γιατί αυτά θα έπαιρναν πιστεύω για ένα διάστημα, μόλις τελείωσε το lockdown, γιατί θα κοντά στην οικογένειά μου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, και τότε δυστυχώς ήρθε και το τραγικό γεγονός, αρρώστησε ο μπαμπάς.
0: Έχασες τον μπαμπά σου και ήταν κάτι που...
1: Και το 2002 έφυγε από τη ζωή, γιατί τρέχαμε και σε θεραπείες και τα λοιπά το διάστημα.
0: Και μάλιστα ήταν μεγάλο πλήγμα για σένα, από ό,τι διάβασα και είδα, ήσουν πάρα πολύ, όχι απλώς συγκινημένος και συντετριμμένος, αλλά για σένα ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο ο πατέρας σου και ένα μεγάλο δέσιμο είχατε.
1: Κοίταξε, οι γονείς μου πραγματικά ήταν πάντα συμπαραστάτες μου σε οτιδήποτε, από όταν γεννήθηκα μέχρι τώρα που το έχω με τη μάνα μου. Είχαμε πάρα πολύ στενή σχέση και αγαπησιάρικη. Πραγματικά δεν θα πάρει εξάρτηση, αλλά ήταν πραγματικά το μεγάλο μας στήριγμα ο μπαμπάς. Και έτσι όπως έφυγε με την ασθένεια και με την απώλεια μετά, έπρεπε και εγώ όσο μπορώ να το διαχειριστώ και να μείνω στην Κύπρο για ένα διάστημα,
0: ναι,
1: να βοηθήσω τη μαμά και τον αδελφό μου.
0: Σωστά.
1: Που έμειναν πίσω. Και επειδή όλα συνέπεσαν τότε και με τον κορονοϊό, τότε συνέπεσε επίσης να αποφασίσω να εγκαταλείψω τη διακριτική στέγη που μου φάγε τη ζωή.
0: Ναι.
1: Οπότε τελικά είπα ότι έπρεπε να πάρω μια απόσταση, να κάνω ένα διάλειμμα, ναι, γενικώς από τα γεγονότα. Και κάπως έτσι πέρασε ο καιρός, η αλήθεια είναι. Και τώρα είναι τη φάση που νομίζω ότι οι διακοπές διαρκείας έχουν τελειώσει και πρέπει να επανακάμψω. Νομίζω,
0: τι δυναμικά. Σκέφτεσαι δηλαδή, για πώς το έχεις στο μυαλό σου?
1: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι η πορεία που είχα ως θεατρικός επιστημονίας και σκηνοθέτης απέτρεψε ίσως πολλούς από το να μου κάνουν προτάσεις.
0: Και εγώ αυτό νομίζω, γιατί όταν βλέπουν ο άλλος ότι όσο και ταλαντούχος να είναι ένας τοπίος, όταν βλέπει ότι ασχολείται ο άλλος, ότι ασχολείται με τα θεατρικά, με τις επιχειρήσεις, σου λέει τώρα σιγά μην έρθει να παίξει, ναι.
1: Εγώ δεν έχω τέτοια κόμπλεξ, το έχω αποδείξει νομίζω. Λοιπόν, εμένα τώρα ο στόχος μου είναι, δεν στο κρύβω, είναι η τηλεόραση, την,
0: ναι,
1: οποία πραγματικά αγαπώ πάρα πολύ, και επειδή ξεκίνησα ταυτόχρονα και με τηλεόραση και με θέατρο για να συνεχίσει τη κουβέντα και είδα πόσο δυνατό είναι το μέσον.
0: Πολύ.
1: Και ακόμα με αγαπάει ο κόσμος και με ξέρει λόγω.
0: Μα αυτό
1: ενός...
0: είναι, αυτό θέλω να σου πω, Βρεχάρη. Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, εγώ βάζω, ναι, κάθε μέρα τα θέματα της εκπομπής της επόμενης και βλέπω, εγώ, ναι, μόνο εγώ το βλέπω, δηλαδή τι γίνεται πέραν από τα likes και τα λοιπά. Βλέπω και τα μηνύματα και βλέπω και την απήχηση λόγω του,
1: ναι,
0: του διαχειρισμού. Ξέρεις, θέλω να σου το πω και στον αέρα. Το story σου, το story στο Facebook για το ότι θα έχω το Χάρη Βορκά, ξέρεις πόσα views έχει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
1: Εγώ έκανα ένα παραγωγή στο δικό μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, βέβαια.
0: Αγάπη μου, έχει 4.500.
1: Αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
0: Είναι απίστευτο.
1: Σου λέω, βέβαια βοηθάνε πολύ και τα social media που μας κρατάνε ακόμα φρέσκους.
0: Μα βέβαια.
1: Αλλά γενικώς είναι πόσο η δύναμη. Γιατί άμα το καλοσκεφτείς ουσιαστικά, χωρίς να... δεν υποβαθμίζω την πορεία μου, αλλά ουσιαστικά αυτό το σύριαλ, ο κόσμος νομίζει ότι έχω κάνει πολλές δουλειές στην τηλεόραση.
0: Ναι, και στην ουσία, ουσιαστικά... στην ουσία αυτό έχεις κάνει μόνο. Έχεις κάνει νομίζω και πεθερές.
1: Λοιπόν, έχω κάνει αυτό το σύριαλ. Έχω κάνει μετά ένα σύριαλ στον Άλφα και εκείνη που δεν πήγε πολύ καλά, βέβαια και τα δεδομένα της εποχής. Οι θεματικότητες ήταν πολύ ψηλές. Με τον Πέτρο Φιλιππίδη, λεγόταν στον Άλφα, λεγόταν Ρεζερβέ. Ήταν για...
0: Το Ρεζερβέ, καλέ, το θυμάμαι το Ρεζερβέ.
1: Μπράβο, με την δυνατή Κόνστα, ένα σπουδαίο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μετά έκανα πολύ αργότερα μια ιστορία στις Πεθερές και είχα κάνει και μια 1,5 μήνα συμπαρουσία στη Μητρούλα Κορομιλά στο τελευταίο πρωινό που έκανε στο Όλες στο Σταρ.
0: Α, παπα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η τηλεόραση που έκανα.
0: Ναι.
1: Αλλά ουσιαστικά το κήρυγμα είναι αυτό που αναπαράγεται και θεωρεί ο κόσμος.
0: Μα το κήρυγμα, καλέ, ναι, αυτό συνέχεια αναπαράγεται. Το. Συνέχεια, συνέχεια.
1: Οπότε,
0: και...
1: γιατί, ναι, πόσο δυνατό μέσο είναι και πόσο γρήγορα μπορεί να ξαναφέρει στον κόσμο. Αυτός είναι ο στόχος μου τώρα.
0: Άρα θέλεις σιγά σιγά να επανέλθεις στα δρόμενα, τα τηλεοπτικά, τα καλλιτεχνικά της Αθήνας, θα φύγεις από την Κύπρο.
1: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς, επειδή έχω το σπίτι μου στην Αθήνα, έχω τη ζωή,
0: ναι,
1: στην Αθήνα, όλα αυτά τα χρόνια πηγαίνω, ερχόμουν μεν, αλλά πιο πολύ στην Κύπρο,
0: ναι,
1: για τους λόγους που σου εξήγησα. Τώρα σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε να μοιράζουμε το χρόνο μας παραπάνω στην Αθήνα και λιγότερο στην Κύπρο.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί,
0: ναι,
1: σχέση με αυτό που με την τηλεόραση, επειδή γράφω, στο που πήγε προηγουμένως, γράφω ένα σύριαλ, το οποίο θα ήθελα κωμωδία, γιατί βλέπω ότι λείπει η κωμωδία.
0: Λείπει, έχεις δίκιο, λείπει η κωμωδία.
1: Λοιπόν, το τελευταίο έργο που ανέβασα, που εγώ ήταν ρώστα αυτά στο θέατρο, που μας έδωσε ο κορονοϊός πριν επιτυχία, το προσαρμόζω για την τηλεόραση ως σενάριο.
0: Πώς λέγεται?
1: Ροζ Ταφτάς.
0: Ροζ Παπάς.
1: Ροζ Ταφτάς, Ταφτάς. Το ρούχο Ταφτάς που λέμε.
0: Ποιο λέει, τι, δεν άκουσα, δεν κατάλαβα. Ροζ
1: Ταφτάς, το ρούχο Ταφτάς.
0: Α, Ταφτάς, παιδί μου, ο Ταφτάς. Ροζ Παπάς άκουγα εγώ. Καλά, ό,τι να. Ροζ Ταφτάς. Αχ, τι ωραίο, Ροζ Ταφτάς. Το Ροζ Ταφτάς που χρησιμοποιείται και για τουαλέτες και για νηφικά και για τέτοια.
1: Εντάξει, ο Ταφτάς μου αρέσει τα λοιπά.
0: Ροζ Ταφτάς, μου αρέσει πάρα πολύ. Για πες, τι θα πραγματεύεται. Τι πραγματεύεται.
1: Αυτό είναι μια κωμωδία που γράφτηκε τότε για εκείνη την περίοδο του 2020 που είχε μέσα και επικαιρικά και πολιτικά.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει κάνει πολύ με το. Με το στοιχείο το σύγχρονο, αν θέλεις, των φίλων, της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, των
0: ΛΟΑΤΚΙ.
1: Είναι
0: πολύ σημερινό.
1: Ακριβώς, μια ιστορία δύο αγοριών, οι οποίοι έχουν μια σχέση μαζί τους, η οποία δημιουργείται μέσα από διάφορα εστράπελα και καταλαβαίνεις όλη αυτή η πορεία που θα πω περισσότερα.
0: Όχι, να μην πεις, να μην τα προδώσεις. Όλα ρώστα αυτά. Ο τίτλος και μόνο σε κάνει και σκέφτεσαι πολλά.
1: Και την επιτυχία σου, ακριβώς. Γκέι Φράιντ και όλα αυτά τα σηκώσεις που ξεκινάνε από εκεί. Και επειδή είχε επιτυχία στο θέατρο και ξέρω ότι στην τηλεόραση ζητάνε κωμωδία, κωμωδία, πραγματικά.
0: Ναι ρε παιδί μου, κωμωδία, δεν υπάρχει κωμωδία, κωμωδία.
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Το έχουν ρίξει όλοι στις σειρές εποχής, στα δράματα, στα αυτά, δηλαδή ξέρεις.
1: Βέβαια η αλήθεια είναι ότι θα σου πω κάτι που το οποίο θα το έχεις ακούσει και από πολλούς και πιο μεγάλους δημιουργούς από μένα εννοώ συγγραφικά. Τα τελευταία χρόνια λόγω work agenda και political correct και όλα αυτά,
0: ναι.
1: Η κωμωδία ειδικά στην τηλεόραση έχει λίγο στομωθεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η λογοκρισία σε εισαγωγικά αυτή έχει πλήξει την κωμωδία. Η αλήθεια είναι. Όχι να είμαστε ασύρωτοι, αλλά.
0: Τώρα που το λες αυτό, η τελευταία φορά που θυμάμαι τέτοιο στυλ αναφορές ήταν με. Πώς το λένε, Ρίγα Αποστόλου, Κόκκινο Δωμάτιο.
1: Αυτό.
0: Τέτοια πράγματα. Κατάλαβες. Ναι.
1: Είχα διαβάσει κάπου πριν από λίγο καιρό μια συνέντευξη του Αλέξανδρου Ρίχα, τον οποίο θαυμάζω περιόριστη και γύρω εκεί, εξαιρετικά δείγματα σειρών, στα 90s. Αυτά είναι τα πρότυπά μου, οι σειρές, οι κομικές των 90s. Ότι αν έγραφα σήμερα τους δύο ξένους, θα ήθελα να πετάξω το μισό σενάριο και.
0: Ναι.
1: Γιατί σήμερα θα έχει κοπεί το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Είπαμε φυσικά, ο κόσμος εξελίσσεται, πολιτισμός και όλα αυτά και πρόοδος. Αλλά κάποια πράγματα μην φτάνουν στο άλλο άκρο. Γιατί τελικά δεν είναι σώπος.
0: Ναι παιδιά, ένα μέτρο σε όλα. Δηλαδή καταρχάς δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα με το serial Βύση Καρβέλας. Τα παρακολουθείς φαντάζομαι. Έχεις δει τι έχει γίνει, παρακολουθείς τι γίνει με το Μαζονάκι. Τα παίρνουμε όλα και τα κάνουμε, ξέρεις, σκηνή.
1: Κοίταξε, μια και ανέφερε το serial Βύση Καρβέλας, επειδή έτυχε αυτούς τους δύο ανθρώπους, εγώ να τους γνωρίσω,
0: ναι.
1: Και να συνεργαστώ μαζί τους,
0: ναι.
1: Δύο σπουδαίους αυτούς, το 2002, όταν ήμουν δηλαδή το ποιος, ούτε μια μισή χρονιά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, είναι λυπηρό, αυτό μόνο θα πω στο τοποθέτηση, δύο τέτοιες σπουδαίες προσωπικότητες και καλλιτεχνικές, αλλά και ως άνθρωποι, που ταυτίστηκαν και προσωπικά και καλλιτεχνικά να φτάνουν να αλληλοσπαράσσονται.
0: Ναι, είναι και Κύπρια, είναι και συμπατριώτησά σου η Βύση. Είναι λυπηρό, είναι όπως το λες, παιδί μου, τέτοιος αλληλοσπαραγμός, τέτοια. Δηλαδή, για μένα, θα πω μια βαριά λέξη, αλλά είναι αυτή, είναι κατάντια, ρε φίλε.
1: Είναι κρίμα. Αυτό που διάβασα και πριν από χθες, προχθές, νομίζω, μια δήλωση του Γρηγόρη Ραντάουτο, την οποία του αγαπώ πολύ και με τη φιλοξενήσει κάποτε πολύ γενικά, ότι είναι κρίμα. Δεν θέλω να βλέπω αυτούς τους δύο ανθρώπους να ξεφτυλίζονται δημόσια. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που λες κατάντια, δεν έχει κάποιο λόγο.
0: Κανένα. Αυτό που είπες, να ξεφτυλίζονται δημόσια. Τέλος πάντων. Πες μου τώρα κάτι άλλο. Έχεις βγει πάρα πολύ ακομπλεξάριστα και έχεις μιλήσει όλα αυτά τα χρόνια πολλές φορές για το πρόβλημα που είχες με τα κιλά σου. Πήρες κιλά κάποια στιγμή. Πολλά.
1: Αυτή είναι η μοίρα. Παίρνω, χάνω, ξαναπέρνω.
0: Ναι, πού σε τι φάση είσαι τώρα στο παίρνω, χάνω, χάνω, παίρνω, σε τι είσαι.
1: Κοίταξε, είμαι στη φάση τώρα που ξαναχάνω.
0: Το αντιμετωπίζεις, δηλαδή λες ότι εγώ τώρα θα τα χάσω, θα πάω γυμναστήριο, θα σταματήσω να τρώω, θα κάνω. Πώς το κάνεις, ξέρεις γιατί στο λέω. Γιατί δεν είσαι ο μόνος, ρε φίλε. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος που παλεύει με το πρόβλημα αυτό και μας ακούει. Και το θέμα είναι.
1: Το θέμα είναι ότι πολλοί κόσμοι ίσως δεν το αντιλαμβάνεται ότι πέραν του οικαστικού, της ταξικαρτίας, να είσαι στον βουλό, στην ιδιωτική
0: ναι, ναι, ναι.
1: Το πιο σημαντικό είναι ότι πρόκειται για μια ασθένεια. Η ταξικαρτία.
0: Βέβαια, αν δεν το έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα, πολύ κακός. Εννοείται ότι πρόκειται για ασθένεια. Δεν είναι ότι τρώω, έβαγα, πήρα μερικά κιλά. Δεν είναι αυτό. Είναι ασθένεια η ταξικαρτία, φυσικά.
1: Για πολιτική κορέκτη και τα λοιπά, για body shaming και αυτά. Αυτό δεν είναι body shaming. Δηλαδή, πραγματικά ότι κάποιος καλό είναι να μην είναι χοντρός. Για ιατρικούς πρώτα απ' όλα. Λόγω και το ξέρω το έχω ζήσει στο πετσί μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε, χρόνια έχω κάνει και προφές, δίαιτες, γυμναστήρια, φάρμακα.
0: Και δεν είναι εύκολο για κάποιους που είναι έξω από το χώρο, άκουσα να σου πω χάρη, επειδή το έχω βιώσει και το βιώνω και σε μέλη της δικής μου οικογένειας. Δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ εύκολο να λες τον άλλον, έλα μωρέ, σταμάτα να τρως και τι έγινε. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Α, ναι, ναι, αυτά είναι πάρα πολύ εύκολα. Ειδικά εγώ στο λέω που από τα 5-6 χρόνια που με θυμάμαι πάλευα πάντα μην τρώω, μην αυτό, μην εκείνο, μην ναι. Το άλλο και αυτά. Όλα αυτά πρέπει να βγουν στο πρόγραμμα. Αλλά όταν είναι πολλά τα χρόνια και είναι δύσκολη
0: ναι.
1: Η μάχη και κουράζεσαι και κάτι που τα παρατάς και λες είναι αδικία και. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα αυτό. Εγώ το βιώνω γιατί είναι κάτι το οποίο το διαχειρίζομαι εμένα, αλλά δεν μπορώ να το αποτάξω πώς μου κάνει και γίνεται εκεί παράδειγμα και αυτά. Τώρα λοιπόν είμαι στη φάση που το διαχειρίζομαι καλά.
0: Μια χαρά.
1: Δεν θα σου κρυφτώ όπως πολλοί δεν τα λένε. Δεν έχω θέμα ούτε να μην το πω. Δεν είναι κάτι, είναι μια αναφορά. Με φαρμακευτική αγωγή, αυτές οι ενέργειες που κυκλοφορούν τώρα.
0: Μουντζάρο, τα γνωστά αυτά, τα μουντζάρο και τα τέτοια.
1: Μπράβο, δεν λέω ονόματα.
0: Δεν πειράζει, τα λέω εγώ γιατί ξέρεις πόσο κόσμο έχω κάνει ολόκληρη εκπομπή κιόλας για τα μουντζάρο με γιατρούς, με τέτοια κτλ. Πάρα πολλοί κόσμος. Νομίζω ότι αν το ακολουθήσεις, νομίζω ότι θα πας καλά.
1: Η θεραπεία πρέπει να εξατομικεύεται κάθε φορά και πάντα, αυτό το λέω πολύ παρησία, με ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα. Γιατί αυτό ήταν να ξεκίνησε μια θρύλυση από το Hollywood, με ζέμι και τέτοια για δυνάμεις.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Είναι για ανθρώπους οι οποίοι έχουν όπως εγώ ορμονικό θέμα, μεταβολικό σύνδρομο, προδιαβητικά στάδια και όλα αυτά. Βεβαίως η ταχυκαρδία είναι το αποτέλεσμα. Αλλά δεν μπορεί ο καθένας ανεξέλεγκτα. Το λέω πάντα γιατί κάποιοι που είχαν.
0: Το πιο σημαντικό μήνυμα για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο είναι αυτό που λες. Ότι ό,τι θέλετε, παιδιά, αρκεί να είναι ένας γιατρός από πάνω, μια ιατρική παρακολούθηση, γιατί δεν είναι θέμα μόδας κτλ. Ακριβώς όπως το λες. Ωραία. Λοιπόν, τώρα να ρωτήσω κάτι. Έρχεσαι, είπαμε, σιγά-σιγά πας να δικτυωθείς πάλι και να επανέλθεις, γράφεις κιόλας κτλ. Όλο αυτό οι θεατρικές, τα επιχειρηματικά, σου άφησαν τι ακριβώς? Έβγαλες λεφτά, έβαλες λεφτά, εμπειρία, τι? Γέλασε. Για πες.
1: Γέλα, καλή μου. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που λένε δεν μετανιώνω για τίποτα. Εγώ μετανιώνω για πολλά.
0: Και εγώ, ρε φίλε, και εγώ αυτό το πράγμα δεν μετανιώνω, δεν το κατάλαβα ποτέ. Και εγώ μετανιώνω για πάρα πολλά. Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι η μαγκιά είναι ότι μετανιώνω γιατί έκανα μια λάθος επιλογή. Βεβαίως με τα μυαλά του είχα τότε. Άρα είναι λίγο το πίσω να λέμε αν είσαι να γύριζε τον χρόνο πίσω, θα έκανα αυτό. Μάλλον ναι. Να γύριζε, τα ίδια μυαλά θα είχε.
0: Έτσι.
1: Μετάνιωσα από το αποτελέσμα, πάντα κρίνω. Μετάνιωσα από το έκανα γιατί γενικότερα οι επιχειρήσεις και ειδικά του θεάματος είναι η απόλυτη καταστροφή.
0: Βέβαια είναι η απόλυτη καταστροφή, αλλά πρέπει να το πάθεις για να μάθεις, ρε Σιχάρη, προφανώς. Οπότε τώρα στα πλάνα δεν ξανά είναι τέτοιο εγχείρημα.
1: Επίσης είμαι ένας άνθρωπος που λέει ποτέ μιλες ποτέ και για πάνω.
0: Α, εντάξει. Okay. Πάντως αν σε ρωτήσουν τώρα τι δηλώνεις, σκηνοθέτης, θεατρικός επιχειρηματίας, ηθοποιός.
1: Καλλιτέχνης
0: που τα περιλαμβάνει και όλα βεβαίως. Καλλιτέχνης, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Άρα είσαι ανοιχτός και σε προτάσεις, δεν μπορεί να μην έχεις και επαφές. Κάρμεν από εδώ από εκεί, με κόσμο, γίνονται θεατρικές παραστάσεις, σύριαλ κτλ. Πρέπει να αναπτύξει τις επαφές. Να κάνουμε και τώρα τη συνέντευξη, θα τη βγάλουμε, θα βγάλουμε το ηχητικό, θα φωνάξουμε όλοι κάτι, θα πούμε. Μας λείπεις, ρε Σιχάρη. Πώς αλλιώς να σου το πω?
1: Αυτό μου αρέσει πολύ να το ακούω. Θέλω να το ακούω που λέει, από το να πει κάποιος, έμορφε, τώρα εντάξει, το βαρεθήκαμε. Είναι καλύτερο, εντάξει, τώρα το λέω.
0: Καλέ, πότε προλάβαμε να σε βαρεθούμε, τι λες τώρα? Ξέρεις ότι για μένα, μετά από τόσα χρόνια τηλεόραση, το λέω και πραγματικά συγκινούμε. Ξέρεις ότι είναι το ίδιο μότο το δικό μου που έφυγα κάποια στιγμή όταν ήμουν στο πικ, εν πάση περιπτώσει, της τηλεοπτικής παρουσίας. Και μου λένε όλοι, μα γιατί έφυγες? Και λέω, παιδιά, καλύτερα να σας λείπω παρά να με βαριέστε.
1: Πάντα είχα ακούσει κατά καιρούς και πολύ μεγάλους καλλιτέχνες που έλεγαν είτε τραγουδιστές του οποίου ό,τι λίγο να πει ο κόσμος κι άλλο.
0: Να θέλει κι άλλο, ναι. Μα στη δική σου την περίπτωση, μετά από τα 10 λεπτά κήρυγμα και τις ελάχιστες αυτές που έκανες, εννοείται ότι θέλει ο κόσμος να σε ξαναδεί και θέλουμε πάρα πολύ και σε κωμωδία, ρε παιδιά, κωμωδία. Διψάμε για κωμωδία, όπως το λες. Όπως το λες.
1: Το έχω ακούσει άπειρες φορές και πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά και να γράφει ένα καλό κείμενο πια. Γι' αυτό συμμετέχω πρώτα από τις σειρές των 90's που ήταν εξαιρετικά τα κείμενα, πέραν των σπουδαίων ηθοποιών που τα ερμήνευαν και των σκηνοθετών και αυτά, ήταν εξαιρετικά τα κείμενα. Εν αρχή είναι ο λόγος σε όλα. Στο θέατρο, στην τηλεόραση, στη δημοσιογραφία, παντού. Όταν υπάρχει ένα καλό υλικό, πιστεύω ότι θα είναι καλό και το αποτέλεσμα. Φτάνει να υπάρχουν λελογισμένοι έλεγχοι, λελογισμένη λογοκρισία.
0: Έτσι, θα συμφωνήσω. Λοιπόν, εγώ σου... Ναι, θεωρείς?
1: Έχω να καταθέσω κάτι σημαντικό στην κωμωδία και με το καλό όταν τελειώσει το σενάριο και ελπίζω ότι θα εγκριθεί, γιατί θεωρώ ότι θα τους αρέσει να το τσιμίσουν, νομίζω ότι θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό επί του πιεστηρίου που λέμε.
0: Επί του πιεστηρίου λοιπόν στο ευχόμαστε να τυλιχτεί όλο το εγχείρημα με ένα ροζ ταυτά.
1: Ολομέταξο
0: και να πάνε όλα καλά. Θα έχουμε και συνέχεια λοιπόν. Θα περιμένουμε να δούμε τι και πώς. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, αγαπημένε μου, χάρη μου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την που δεν με ξέχασες, και για τη φιλοξενία και για την ευγένεια και για τη δεσπατιά σου γενικότερα. Και πραγματικά, επειδή είπαμε, σε αυτό το χώρο η προσφορά και συστημάτων είναι από ψηδολία όνος ανύπαρκτη, εσύ είσαι πληθωρική.
0: Να σε καλά, αγαπημένε μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή μου είπες ότι αγαπάς εκτός από Shirley Bassey και πες το, Shirley Bassey και Celine Dion, παίρνω την ελληνική σου πλευρά και φίλε, σε πάω, σε αράζω τώρα, σε υποδέχτηκα με Shirley Bassey, αλλά σε αποχαιρετώ με πόλη πάνου, ρε φίλε. Με πόλη πάνου. Τι σου έκανα, τι σου έκανα και πίνεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά πολλά,
0: γεια σου, χάρη μου, γεια σου.

καθόλου συννεφιά σήμερα και τις επόμενες μέρες. Να τη χαρείτε κυρίες και κύριοι την ημέρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή στις 12. Και μια και του χάρη του Βορκά του αρέσει και η Μαρινέλα και του αρέσει και η Σελίν Διόν, έτσι θα πάμε μέχρι τις 2 με τραγούδια αυτών των αγαπημένων κυριών. Γεια σας και χαρά σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Ρόδος γίνεται το Διεθνές Σημείο Συνάντησης της Σύγχρονης Κεραμικής Τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.

0: η Αθήνα την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε λόγο πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από τη Χαλκιδική. Η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Πνίκα και τα μηνύματα που έστειλε στην Ευρώπη. Πώς καταγράφεται η επίσκεψή του στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σειρά ερωτημάτων και κριτική από την αντιπολίτευση.
1: Ανατροπή στη δίκη Βαλιράκη. Αθώους κατά πλειοψηφία έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατό του παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Την άσκηση έφεσης προαναγγέλει η οικογένεια του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.
0: Στη Βουλή κατατέθηκε τροπολογία που προβλέπει τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση την επόμενη εβδομάδα.
1: Δεμένα για 8η ημέρα παραμένουν τα σκάφη των αλλιέων στα λιμάνια όλης της χώρας παρά τις ανακοινώσεις για διπλασιασμό της επιδότησης του πετρελαίου. Αργότερα, αντιπροσωπεία τους αναμένεται να συναντηθεί με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε, δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός.
0: Σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την προστασία των οφειλετών, μεταξύ άλλων, θεσπίζει αυτοτελή φορολόγηση 10% στα κρυπτονομίσματα και επιβάλλει υποχρεωτική χρήση κάρτας στις παραδόσεις αγαθών με κούριερ.
1: Νέο άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό για ασήμαντη αφορμή. 55χρονος βγήκε από το φορτηγό και απείλησε με τσεκούρι οδηγό άλλου οχήματος μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες.
0: Συγκλονισμένη είναι η Ισπανία από τον θάνατο της 87χρονης Μαρί Κάρμεν, της γυναίκα σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων. Συνεχίστε να παλεύετε, ήταν η τελευταία της έκκληση. Συλληπιτήρια από τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ στους συγγενείς της.
1: Προβληματισμός στις υγειονομικές αρχές της Κρήτης για τον αυξημένο αριθμό περιστατικών γαστρεντερίτιδας στις τελευταίες ημέρες σε Ρέθυμνο και Χανιά. Από την αρχή της εβδομάδος τα κρούσματα ξεπερνούν τα 90.
0: Στα αθλητικά, άλμα 5 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA πραγματοποίησε η Εθνική μας Ομάδα Ποδοσφαίρου μετά την αίτητη παρουσία της στα παιχνίδια του Nations League. Βρίσκεται πλέον στην 41η θέση από την 46η. Στην πρώτη θέση παρέμεινε η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, ακολουθούν Αργεντινή και Γαλλία.
1: Η Φενέρμπαχτσε στις 9 και 4 απόψη υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center του ΆΚΑ για την Ευρωλίγκα. Δεν υπολογίζεται στους πράσινους ο τραυματίας Χουάντσο.
0: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανέμει νότιο έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά με βροχοπτώσεις.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με την κίνηση στους δρόμους αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στο κόκκινο είναι η άνοδο στη Στιβών από Εγάλεο μέχρι Ιερά Οδό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Σταδίου και στην κάθοδο της Αρδιζούς του Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, ανατμήματα σε Ταύρο, Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Τον απολογισμό της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας κάνουν Αθήνα και Ουάσιγκτον. Ικανοποίηση επικρατεί και στις δύο πλευρές, με κυβερνητικές πηγές να επισημαίνουν ότι επαναβεβαιώθηκε και διευρύνθηκε η στρατηγική σχέση των δύο χωρών στους τομείς ενέργειας, άμυνας και ασφάλειας. Πρότυπο συμμάχου που αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για την Πορτογαλία. Οι διμερείς μας σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πριν από λίγο μίλησε και από την Αρναία Χαλκιδικής. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Στην Αθήνα, στην οποία πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία, την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα.
1: Θετικό είναι το πρόσημο που βάζει η ελληνική πλευρά Δημήτρη Γκάτσιε στην επίσκεψη Ρούμπιο, η οποία ακόμα και ως κίνηση στέλνει τα μηνύματά της.
5: Ακριβώς και ως επιβεβαίωση της βαθύτερης μετατόπισης των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων από μια συνεργασία που μέχρι πρόσφατα έχει ως σημεία αναφορά στην άμυνα και την ασφάλεια, αλλά πλέον κινείται σε μια πολυδιάστατη στρατηγική σχέση που ανοίγει το εύρος στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων, της ναυτιλίας και της περιφερειακής σταθερότητας. Λειτουργήσε, όπως επισημαίνεται από την ελληνική πρωτεύουσα, η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Ελλάδα επιδιώκει να βρίσκεται έτσι κι αλλιώς στον πυρήνα των Αμερικανικών σχεδιασμών για την περιοχή και η Ουάσιγκτον μέσω του Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε διατεθειμένη να επενδύσει περισσότερο στο βάθος των σχέσεών της με την Αθήνα την ίδια στιγμή που οι πολλαπλές δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Ρούμπιο λειτουργήσαν ουσιαστικά ως πυροδότης για τις επόμενες σελίδες ενός κεφαλαίου που έρχεται από το παρελθόν, γιατί η σχέση της Αθήνας με την Ουάσιγκτον έχει παρελθόν, αλλά έχει και μέλλον, όπως φάνηκε και από τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνολικά, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα δομείται σε δύο κύριες παραμέτρους. Από τη μία, η χώρα μας έρχεται να κερδίσει μεγαλύτερη αμερικανική αναγνώριση του γεωστρατηγικού της ρόλου, να ενισχύσει την αμυντική και ενεργειακή της συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να υιοθετήσει εκείνες τις στρατηγικές κινήσεις της κακέρα της Ανατολικής Μεσογείου που την καθιστούν πυλώνα ασφάλειας και κόμβο ενέργειας και μεταφορών. Από την άλλη, ο Μάρκο Ρούμπιο, η αμερικανική διοίκηση, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει στη χώρα μας το γεγονός ότι αποτελεί έναν αξιόπιστο και σταθερό σύμμαχο σε μια περιοχή του παγκόσμιου χάρτη που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κυριαρχούν σε πολλές περιπτώσεις τόσο το χάος όσο και οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Ήταν πολλαπλά τα μηνύματα τόσο της ελληνικής πλευράς όσο και του Μάρκο Ρούμπιο όσον αφορά στο βάθος αυτής της σχέσης, το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βλέπουν στη χώρα μας όχι μόνο ένα σταθερό σύμμαχο σε μια κρίσιμη περιοχή του παγκόσμιου χάρτη, αλλά βλέπουν στην Αθήνα και τον πυλώνα εκείνον που θα μπορέσει να μεταφέρει στην Ανατολική Ευρώπη ενέργεια μέσω του κάθετου διαδρόμου, ένα μεγάλο έργο κάθετος διάδρομος που θα μεταφέρει υδροποιημένο φυσικό αέριο αμερικανικό από την χώρα μας προς ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη. Είναι ένα σημαντικό έργο, έτερα σημαντικά έργα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον της αμερικανικής διοίκησης. Είναι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Ελλάδας με την Κύπρο και της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Να πούμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο απέφυγε να τοποθετηθεί. Το έπραξε δύο φορές, ερωτήθηκε δύο φορές και χθες και στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή όσον αφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και τις τυχόν αναθεωρητικές εξάρσεις που αυτό μπορεί να προκαλέσει στην γείτονα. Αυτό που φαίνεται είναι ότι η Ουάσιγκτον προσκαλεί, φέρνει την Αθήνα και την Τουρκία μπροστά σε μια πρόσκληση να αφήσουν πίσω αυτές τις διαφορές. Η Τουρκία δηλαδή να μην παραμείνει πεισματικά δεμένη στο άρμα των αναθεωρητικών της προκλήσεων, καθώς πρόκειται για ένα έργο με κομβική σημασία όσον αφορά στην διαφοροποίηση των πηγών της ενέργειας για την Ευρώπη, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η στρατηγική για τις ΗΠΑ της Αμερικής είναι η διαφοροποίηση των πηγών για ολόκληρη την Ευρώπη και αναφέρομαι κυρίως για το ρωσικό φυσικό αέριο.
0: Ταμείο όμως δεν κάνει μόνο η ελληνική κυβέρνηση για την επίσκεψη Ρούμπιο, κάνει και η Ουάσιγκτον. Τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ εστιάζουν την προσοχή τους στην ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην ΠΝΙΚΑ και το μήνυμα που έστειλε στους Ευρωπαίους, καθώς ερμηνεύεται ως συνέχεια της ομιλίας προειδοποίησης του J.D. Vance το 2025. Ωστόσο, η ομιλία αυτή αποκτά και μια ξεχωριστή πολιτική διάσταση. Ήδη αντιμετωπίζεται ως ένα είδος πρώτης προεκλογικής ομιλίας του Ρούμπιο εν ώψη της επόμενης προεδρικής κούρσας. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
6: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναδεικνύουν δύο πράγματα, Ελισάβετ. Πρώτον, ότι η Αθήνα ενίσχυσε τη θέση της στον αμερικανικό στρατηγικό σχεδιασμό και δεύτερον, ότι η επίσκεψη μετατράπηκε σε ένα σκηνικό για τις ευρύτερες πολιτικές φιλοδοξίες του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Για την Ελλάδα, η επίσκεψη αναφέρουν ότι είχε συγκεκριμένο στρατηγικό περιεχόμενο. Η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε τη σημασία της Αθήνας για την περιφερειακή ασφάλεια, την Ανατολική Μεσόγειο και την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης. Στα αποτελέσματα που καταγράφονται περιλαμβάνονται οι αμυντικές συμφωνίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ενίσχυση της αντιτρομοκρατικής συνεργασίας και οι νέες πρωτικές συνεργασίες στην αμυντική βιομηχανία, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενέργεια, με την Ελλάδα να ενισχύει το ρόλο της ως κόμβος μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια και την ευρωπαϊκή αγορά. Ιδιαίτερη όμως έμφαση δίνεται στην άρτια, σκηνοθετημένη ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, η οποία μεταδόθηκε σε απευθείας μετάδοση στις ΗΠΑ και αξιολογείται περισσότερο ως πολιτική παρέμβαση με διεθνή απήχηση παρά ως παραδοσιακή διπλωματική ομιλία. Χαρακτηριστική είναι η εκτίμηση ότι ο Ρούμπιο έφτασε στην Αθήνα ως Υπουργός Εξωτερικών, αλλά από την Πνίκα μίλησε ως πολιτικός που φιλοδοξεί να διεκδικήσει την κληρονομιά του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Υπουργός αξιοποίησε στο ακέραιο το συμβολισμό της Αρχαίας Αθήνας για να παρουσιάσει το ιδεολογικό πλαίσιο του Πρώτα η Αμερική, συνδέοντας την εθνική ισχύ, την οικονομική ανάπτυξη και την τεχνολογική υπεροχή με το μέλλον της Δύσης. Ελισάβετ.
1: Να πάμε και στην Τουρκία τώρα, που εμφανίζεται ενοχλημένη για την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Είναι η τελευταία ελπίδα της Αθήνας εναντίον της Άγκυρας, ισχυρίζεται σε πρωτοσέλιδό της η φιλοκυβερνητική Χουριέτ. Παράλληλα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Νίκο Νανούρη επανέλαβε τις προκλητικές δηλώσεις του, λέγοντας ότι η χώρα του θα προστατεύσει την ασφάλεια και τα νόμιμα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.
7: Βασίλη, μετά τις χλιαρές, θα λέγαμε, αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σήμερα είδαμε αρκετά αιχμηρά δημοσιεύματα, με κύρια βεβαίως την εφημερίδα Χουριέτ, η οποία, όπως είπες και εσύ, ανέφερε χαρακτηριστικά σε έναν αιχμηρό τίτλο ότι είναι η τελευταία ελπίδα της Αθήνας εναντίον της Άγκυρας. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα αναφέρει στο ρεπορτάζ της ότι η Αθήνα ζήτησε από την Ουάσιγκτον να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο έναντι της Άγκυρας μέσω των επαφών που είχε με τον Μάρκο Ρούμπιο και σχολιάζει ότι σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας βρίσκονται σε αρκετά κρίσιμο σημείο, η Αθήνα, λέει η εφημερίδα Χουριέτ, έχει αποτύχει να βρει πολιτική προσέγγιση που επιδίωκε από τον Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Άγκυρας και γι' αυτό το λόγο έχει στρέψει όλη την προσοχή της στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Παράλληλα, η Χουριέτ χαρακτηρίζει ως αξιοσημείωτο το μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο σύμφωνα με την Χουριέτ έχει προκαλέσει και ένταση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Και βεβαίως βλέπουμε ότι στα άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα εξοπλιστικά προγράμματα και συγκεκριμένα η συμφωνία που έκανε η Ελλάδα με τις ΗΠΑ σχετικά με τα εξοπλιστικά και τα οπλικά ζητήματα που θα ενσωματωθούν στα F-16 και στα F-35. Η Άγκυρα βλέπει τις συγκεκριμένες κινήσεις ως μια προσπάθεια της Αθήνας να δημιουργήσει μια νέα στρατιωτική ισορροπία στο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο έναντι της Τουρκίας. Και την ίδια ώρα, Βασίλη, το είπες και εσύ, είχαμε και την τοποθέτηση του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκουλέρ, σε ομιλία του χθες, που επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας όσον αφορά την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. Χαρακτηριστικά, ο Γιασάρ Γκουλέρ δήλωσε ότι είναι ένα ζήτημα ύψης της σημασίας τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ δήλωσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίζει με την ίδια αποφασιστικότητα να προασπίζει τα δικαιώματα του ψευδοκράτους αλλά και της ίδιας Τουρκίας γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός και ενοχλημένος, θα λέγαμε, για τη στρατιωτική συνεργασία που έχει συνάψει και η Κυπριακή Δημοκρατία με τρίτες χώρες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
0: Την ίδια ώρα, σύσσωμη αντιπολίτευση στη χώρα μας αντιμετωπίζει τουλάχιστον με επιφύλαξη την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ασκώντας κριτική και θέτοντας σειρά ερωτημάτων για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Παράλληλα, ζητεί πλήρη ενημέρωση από την κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης αυτής. Η Μαρίτινα Ζαφυριάδου θα φωτίσει τις αντιρρήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
8: Ας ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, από το θέμα του στρατηγικού διαλόγου. Όπως πολύ σωστά έθεσες και εσύ, στο ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον θέτουν θέμα συναντήληψης όσον αφορά τον όρο. Αν δηλαδή τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η χώρα μας δίνει το ίδιο νόημα σε αυτό το κομβικό όρο, θεωρούν ότι δεν είναι δεδομένο ότι δίνουν ακριβώς το ίδιο νόημα από τη στιγμή που ο στρατηγικός διάλογος φαίνεται να νοείται η απόπειρα αναζήτησης και εμπέδωσης όχι απλώς κοινών συμφερόντων, αλλά κοινών αξιών για την ειρήνη, τη σταθερότητα, το διεθνές δίκαιο που θα έπρεπε αν μη τι άλλο να είναι δεδομένα. Υπογραμμίζουν δε ότι η ελληνική πλευρά θα πρέπει να ζητήσει και να λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την αμερικανική πλευρά απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, κυρίως για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Ενώ χθες, μιλώντας στη Βουλή, ο κύριος Μάντζος, ο αρμόδιος βουλευτής για την εξωτερική πολιτική, υποστήριξε ότι θα πρέπει από το Υπουργείο Εξωτερικών να τεθεί και το ζήτημα του ρόλου που αποδίδεται στην Αμερικανίδα πρέσβυρα από το δημοσίευμα της Wall Street Journal, κάτι που βεβαίως είδαμε ότι δεν έγινε. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Ρένα Δούρου κατηγόρησε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ότι μετατρέπει την Ακρόπολη και τη Φνίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο κ. Παφίλης, χαρακτήρισε τον κ. Ρούμπιο ανεπιθύμητο γεράκι του πολέμου, ενώ αντιδράσεις είχαμε και από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με τον Αλέξη Τσίπρα να εκφράζει προβληματισμού σχετικά με όσα υπόθηκαν κατά τις κοινές δηλώσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούμπιο για το ηλεκτρικό καλώδιο. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι άκουσε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να λέει ότι είναι ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες και θα τα συζητήσουν αυτά κατηδίαν. Με τον ίδιο να σχολιάζει ότι περίπου του φάνηκε ως το λύστε το πρόβλημα, ως ενός είδους Πόντιος Πιλάτος, δηλαδή που δεν παίρνει θέση. Ελισάβετ.
0: Στην αμυντική συμφωνία ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και στο θέμα της πόντισης του καλωδίου, εστίασε την κριτική της η βουλευτής του Πασόκ Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
9: Σας επισημαίνω όμως, πέρα από ανέξοδους πανηγυρισμού, ορισμένα ζητήματα που είναι αντικειμενικά. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν αμερικανικά συμφέροντα ύψους 4 δισεκατομμυρίων. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα διασφαλίζει τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σύμφωνα με τη δέσμευση της κυβέρνησης κατά τουλάχιστον 25%, ενώ και στον τομέα της ενέργειας απαιτείται απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση. Αλλά πέραν αυτού, το λέω σε ό,τι αφορά κρίσιμες εκκρεμότητες, κύριε Χατζηνικολάου, που αφορούν την κυριαρχία μας. Και αναφέρομαι στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου. Εδώ είδαμε μία έμεση αναγνώριση του ρόλου της τρίτης χώρας, της τρίτης εχθρικής και αναθεωρητικής ως προς την πατρίδα μας χώρας και μία προτροπή για κατηδίαν επίλυση μέσω της διπλωματικής οδού.
0: Θα ακούσουμε επίσης πως σχολίασαν την επίσκεψη Ρούμπιο ο Θανάσης Παφίλης από το ΚΚΕ, ο Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση, η Ρένα Δούρου από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
10: Τι αντιπροσωπεύει αλήθεια ο Ρούμπιο στην Ελλάδα? Δεν είναι μόνο θέμα προσωπικό. Είναι ποια πολιτική αντιπροσωπεύει? Τον δολοφονικό αμερικάνικο υπεραλισμό. Η φράση ότι η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία βλέπει γαλλική εταιρεία καλώδιο Κάσος πρέπει να υπάρχουν για να μην υπάρχουν προστριβές με άλλες χώρες είναι φωτογραφία για την Τουρκία και σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχηροστών.
11: Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε την άσκηση εξωτερικής πολιτικής είναι ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης συμφερόντων ιδιωτικών εταιριών.
12: Περίπου μου φάνηκε σαν λύστε το πρόβλημα. Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση. Μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας και να έχεις τουρκικά πλοία έξω από την Κάσο, στα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων και να σου αποτρέπουν να υλοποιήσεις κάτι το οποίο αναφέρει το δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ανατροπή είχαμε στη δικαστική απόφαση της υπόθεσης θανάτου του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ξύφη Βαλιράκη. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι δύο ψαράδες που αντιμετώπιζαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι αθώοι. Η οικογένεια Βαλιράκη ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση. Ο Δημήτρης Δαμιανός μας ενημερώνει αναλυτικά.
13: Πράγματι, καλό μεσημέρι. Αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τη δολοφονία του Ξύφη Βαλιράκη. Μια απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1. Μοναδική μειοψηφία ήταν αυτή του Προέδρου του Δικαστηρίου, ενώ ο εισαγγελέας της έδρας είχε επίσης προτείνει την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων. Ωστόσο, οι τέσσερις ένορκοι και οι δύο από τους τρεις δικαστές έκριναν ότι με βάση τα όσα άκουσαν στην ακροαματική διαδικασία, η οποία διήρκησε πάνω από ένα χρόνο, να πούμε, και πάνω από 60 δικαστήρια, ήταν μια μεγάλη δίκη αυτή που παρακολουθήσαμε, έκριναν ότι δεν αποδεικνύεται η ενοχή τους και γι' αυτό το λόγο ψήφισαν την αθωότητά τους. Μια απόφαση την οποία την υποδέχτηκαν με μεγάλη ανακούφιση οι δύο κατηγορούμενοι και οι συγγενείς τους, με πανηγυρισμούς και χειροκροτήματα. Από την άλλη πλευρά, απόλυτη ησυχία από την πλευρά των συγγενών του Ξύφη Βαλιράκη, οι οποίοι βεβαίως και η ίδια η κύρα του πρώην υπουργού σε δηλώσεις που έκανε ανέφερε ότι θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους. Αυτόματα έφεση δεν προβλέπεται όταν τελειώνει η δίκη και η απόφαση είναι αθωωτική, όπως προβλέπεται σε καταδικαστικές αποφάσεις να γίνεται εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, το ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στην εισαγγελία εφετών, ζητώντας να καθίσουν στο εδόλιο και του εφετείου οι δύο κατηγορούμενοι. Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει γνωρίσει πάρα πολλές ανατροπές από την πρώτη στιγμή τη δικαστική διερεύνηση, από το Γενάρη του 2021, δηλαδή, όταν πέθανε ο Σίδης Βαλιράκης στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας από πνιγμό και είχαν βρεθεί στο σώμα του σειρά από εκδορές. Αυτές οι εκδορές ήταν που έκαναν την οικογένειά του να λένε ότι έχει εκτυχθεί πείματα και έπεσε στο νερό. Οι κατηγορούμενοι αρνούνταν από την αρχή όσα τους αποδίδονταν. Τους είχε ασκηθεί δίωξη, μετά είχε μπει στο αρχείο, μετά είχε βγει από το αρχείο, μετά από προσφυγή.
1: Είχε ανασυρθεί υπόθεση από το αρχείο, ναι.
13: Μετά είχαν απολογηθεί, είχαν προφυλακιστεί, είχαν κρυφθεί κρατούμενοι, είχαν οδηγηθεί στη φυλακή για ένα μόνο μήνα, διότι έγινε δεκτή έτσι αποφυλάκησή τους αμέσως. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός δικαστικού θρίλερ, θα μπορούσαμε να πούμε, και θα δούμε και ποια θα είναι η συνέχεια της, αν τελικώς γίνει δεκτή η αίτηση της οικογένειας και πάμε και στο εφετείο.
1: Για μηχανισμό συγκάλυψης μίλησε η δικηγόρος της οικογένειας Βαλιράκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
14: Το γεγονός ότι ο εισαγγελέας της έδρας επί δύο μέρες με εμπεριστατωμένο τρόπο πρότεινε και ανέλησε την βροντερή ενοχή των κατηγορουμένων. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του δικαστηρίου που διεύθυνε όλη τη διαδικασία επί ένα χρόνο και 15 μέρες μειοψήφισε και δήλωσε την κρίση του ότι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι είναι ένοχοι, επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη από την πρώτη στιγμή συνειδητοποίησε, ότι απέναντί της δεν έχει μόνον δύο φυσικούς αυτουργούς εκτελεστές της δολοφονίας του Σύφη Βαλιράκη, αλλά και έναν εξαιρετικά ισχυρό μηχανισμό συγκάλυψης παρακρατικού τύπου.
1: Να ακούσουμε και τη δικηγόρο των ψαράδων, Παναγιώτα Σκούρτη.
15: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία.
16: Δεν είναι αυτοί οι δολοφόνοι του Σύφη Βαλιράκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης. Παρότι διασύρθηκαν, παρότι λιδωρήθηκαν, παρότι ταλαιπωρήθηκαν με το πλέον κατάφορο τρόπο εδώ και 5 συνεπτά έτη.
0: Σε οικονομικές ειδήσεις, τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης για τις ποσότητες που θα διατεθούν στην αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν προσδιορίζεται στην τροπολογία, αλλά θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση σε δεύτερη φάση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γιώργο Λικουρέτζο.
17: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ουσιαστικά αυτή η τροπολογία ανάβει το πράσινο φως. Έπρεπε να έρθει η νομοθετική διάταξη προκειμένου να μπορέσει. Να μπορέσει η κυβέρνηση να ανακοινώσει το ύψος της επιδότησης. Αυτό θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου, όπως είπε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος.
0: Μία Δημήτρης μέρα πριν αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ναι.
17: Ακριβώς. Η τροπολογία προσδιορίζει το χρονικό εύρος της διάρκειας αυτής της επιδότησης μεταξύ 15 και 30 Οκτωβρίου, με την επισήμανση ωστόσο ότι θα μπορεί να παραταθεί η χρονική διάρκεια αυτής της ενίσχυσης. Κακά τα ψέματα. Θα πρέπει να περιμένουμε τη 14η Οκτωβρίου. Εκεί νομίζω είναι το νόημα όλης αυτής της τροπολογίας, προκειμένου να δούμε σε ποιο ύψος θα φτάσει η επιδότηση, καθώς ο στόχος της κυβέρνησης είναι ή δυνατόν να πάει όσο πιο χαμηλά γίνεται αυτή η έναρξη της διαδικασίας πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Θα πρέπει να σας πω ότι ταυτόχρονα υπάρχουν και δύο ακόμη τροπολογίες από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι δεδομένο ότι δεν θα γίνουν δεκτές, ωστόσο θα πρέπει να.
0: Αυξάνουν την πίεση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στην κυβέρνηση. Ακριβώς. Για τη λήψη άμεσων μέτρων, γιατί είναι θέματα που αφορούν. Είναι, το ένα είναι η αλληλής και το άλλο ΦΠΑ στα νησιά.
17: Στα νησιά. Είναι μια πολιτική τοποθέτηση από το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου, όπως πολύ σωστά είπε η Ελισάβετ, να αυξήσει την πίεση προς την κυβέρνηση, προκειμένου, αν λάβει μέτρα, να τα πιστωθεί και σε έναν βαθμό το ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη τροπολογία προβλέπει τη μείωση του ΦΠΑ στο κατά 30% σε όλα τα νησιά της επικράτειας και όχι μόνο στα μικρά νησιά των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Θα καταλαμβάνει νησιά μέχρι 3.100 κατοίκους ως μόνιμο πληθυσμό. Αλλά από εκεί και πέρα, για τα υπόλοιπα, για τα μεγαλύτερα νησιά, προβλέπει έναν μηχανισμό αντιστάθμισης, ο οποίος ουσιαστικά λέει ότι θα υπολογίζεται πόσα έσοδα θα λαμβάνονταν με μειωμένο ΦΠΑ και αυτά θα επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες μέσω αυτού του μηχανισμού προκειμένου να γίνουν έργα υποδομών. Και η δεύτερη τροπολογία αφορά το μείζον, το φλέγον ζήτημα των αλλιέων. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει την ενίσχυση με 50 λεπτό, με 50 λεπτά ανά επιλέξιμο λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης το οποίο καίνε τα πλωτά. Περιμένουμε λίγο μετά τις 3 να ανεβεί στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να παρουσιάσει αυτές τις δύο τροπολογίες.
0: Εν αναμονή λοιπόν της τοποθέτησης του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Και να πάρουμε τη σκυτάλη από εκεί που σταμάτησε ο Γιώργος Λικουρέτζος, καθώς είναι πλέον ορατές οι ελλείψεις σε αλλιεύματα στην αγορά, καθώς οι ψαράδες συνεχίζουν για 8η ημέρα τις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος καυσίμων, μιλούν για αφανισμό του κλάδου και χαρακτηρίζουν ψίχουλα τον διπλασιασμό της επιδότησης που ανακοινώθηκε. Πριν από λίγο, άλλοι πραγματοποίησαν νέα διαμαρτυρία Δημήτρη Χριστούλια στην Αρναία Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη ο Πρωθυπουργός και έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι θα ασχοληθεί και ο ίδιος με το ζήτημα, ενώ αντιπροσωπεία τους αναμένεται να γίνει δεκτή από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
18: Βασίλη, δεμένα συνεχίζουν να έχουν, όπως ανέφερες και εσύ, τα καΐκια τους οι αλλιείς, παρόλο που η κυβέρνηση αποφάσισε τον διπλασιασμό στην επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για τον περιορισμό της επιβάρησης του κόστους των καυσίμων. Οι αλλιείς, πολύ σωστά ανέφερες, ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση, να σου υπενθυμίσω, η επιδότηση διπλασιάζεται για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο από τα 16 στα 32 λεπτά το λίτρο, ενώ για τους μήνες Ιούνιο και έως και Αύγουστο αυξάνεται από τα 12 στα 24 λεπτά το λίτρο. Βασικό αίτημα των αλλιέων είναι η περαιτέρω αύξηση της επιδότησης ώστε να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, καθώς και η χορήγηση ενισχύσεων ανάλογων με αυτές που λαμβάνουν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους. Τώρα, έκτακτη συνάντηση με εκπροσώπους αλλιέων είχε στην Αρναία Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας με τους αλλιείς, ανέφερε ότι εγώ αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά που κάνετε. Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε. Έχω ασχοληθεί με το θέμα προσωπικά. Αναγνωρίζουμε ότι ο κλάδος αξίζει στήριξης. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Και φυσικά, Βασίλη, το είπες και εσύ, πλέον επίκειται να υπάρξει και συνάντηση ανάμεσα στους αλλιείς και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον διάλογο που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ψαράδες.
19: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
20: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Σε ένας παραγωγικός κλάδος είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στη νέα θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλιείας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτική. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, εδώ των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
0: Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τους οφειλέτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάταξη με την οποία καθιερώνεται η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 10% της υπεραξίας που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από τη μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων. Επίσης, η Σταυροπιεράκου μπαίνει τέλος στην πληρωμή με μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων με courier.
21: Πραγματικά, Ελισάβετ, είναι δύο σημαντικές διατάξεις. Όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα, η βασικότερη παρέμβαση είναι η αναγνώρισή τους από την εφορία, καθώς σήμερα ήταν κυριολεκτικά αόρατα και όταν εντοπίζονταν από τους ελέγχους των καταθέσεων, αντιμετωπίζονταν κάθε φορά και με διαφορετικό τρόπο. Πλέον, όπως είπες, καθιερώνεται η αυτοτελής φορολόγησή τους με συντελεστή 10% της υπεραξίας που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από τη μεταβίβαση κρυπτοστοιχείων, υπεραξία θα υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής την οποία αποκτήθηκε το κρυπτονόμισμα και της τιμής την οποία μεταβιβάστηκε. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πρόβλεψη του νομοσχεδίου για την νομιμοποίηση παλιών κερδών. Προβλέπεται συγκεκριμένη δυνατότητα οικειοθελούς δήλωσης υπεραξιών από παλιότερες μεταβιβάσεις κρυπτοστοιχείων μέσα σε διάστημα 12 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, χωρίς πρόστιμα και τόκους, εφόσον πληρούνται οι ορισμένες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Είναι σημαντική ρύθμιση, καθώς η εφορία θα αναγνωρίσει οι κέρδη εκατομμυρίων που έχουν αποκομίσει οι επενδυτές τα προηγούμενα έτη και τα οποία πλέον θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν νόμιμα. Τώρα, όσον αφορά τις πληρωμές με μετρητά κατά την παράδοση μέσω courier.
0: Η γνωστή μας αντικαταβολή.
21: Ακριβώς αυτό που έκαναν χιλιάδες νοικοκυριά. Στην ουσία μπαίνει μπλόκο σε συγκεκριμένες πληρωμές. Με τις νέες διατάξεις γίνεται υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στις συγκεκριμένες συναλλαγές, ανεξάρτητα από την αξία των αγορών. Στην πραγματικότητα αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας της αντικαταβολής. Οι καταναλωτές θα μπορούν να πληρώνουν κατά την παράδοση της παραγγελίας τους, όχι όμως σε μετρητά, αποκλειστικά με κάρτα ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής. Με την διάταξη αυτή καταργείται στην ουσία και το όριο των 500 ευρώ που υπήρχε σήμερα για τη χρήση μετρητών, αφού θα είναι υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή. Μάλιστα προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα αν η επιχείρηση courier δεχθεί μετρητά κατά την παράδοση αγαθών σε ιδιώτη, θα επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας που καταβλήθηκε σε μετρητά. Δηλαδή για μια παραγγελία αξίας 50 ευρώ το πρόστιμο θα ανέρχεται σε 100 ευρώ.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέο άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό για ασήμαντη αφορμή. 55χρονος βγήκε από το φορτηγό και απείλησε με τσεκούρι οδηγό άλλου οχήματος.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
23: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
22: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
24: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
25: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
24: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
25: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
24: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
25: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
26: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
26: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
26: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One. Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
26: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Άλλο ένα περιστατικό που ξεπερνά και την πιο νοσηρή φαντασία. Είχαμε σε κεντρική οδική αρτηρία της Αθήνας. Οδηγοί καυγάδισαν στην Ιερά Οδό για την προτεραιότητα και ένας από αυτούς έβγαλε τσεκούρι απειλώντας το δεύτερο. Προκάλεσε μάλιστα φθορές στο όχημά του. Είναι πλέον αδύνατο, Θεοδόση Πάνου, να προβλέψουμε τις συμπεριφορές και τα νεύρα ορισμένων. Πιάνεις το τιμόνι και δεν γνωρίζεις εάν θα επιστρέψεις στο σπίτι σου με βάση τα περιστατικά που συναντάμε καθημερινά. Η οδήγηση τίνει να καταντήσει ρώσικη ρουλέτα.
2: Ακριβώς, νεύρα. Πολλά νεύρα. Πολλά νεύρα στους δρόμους της Αθήνας και αυτό αποδεικνύεται και από αυτό το πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε 11 η ώρα το πρωί στην Ιερά Οδό. Ένα λευκό αγροτικό αυτοκίνητο. Το οδηγεί ο δράστης, ο οποίος είναι 55 ετών. Διαπληκτίζεται με έναν άλλο οδηγό αυτοκίνητου για την προτεραιότητα. Όχι, εγώ θα περάσω, μα εγώ δικαιούμαι να περάσω. Κατεβαίνουν κάτω. Και ξαφνικά ο 50χρονος που οδηγούσε το δεύτερο αυτοκίνητο βλέπει το 55χρονο να κρατάει ένα τσεκούρι. Ένα τσεκούρι με ξύλινη λαβή. Τα έχασε ο άνθρωπος. Ο χτύπησε ευτυχώς με την λαβή του τσεκουριού και συνέχεια προκάλεσε με το μεταλλικό μέρος του αντικειμένου, προκάλεσε σοβαρότατες υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο. Προφανώς ο άνθρωπος και δεν αντέδρασε, γιατί εδώ βλέπω ότι κινδυνεύει η ζωή του. Οι υπόλοιποι οδηγοί όμως, αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, ενημέρωσαν αμέσως την αστυνομία, γιατί κανείς δεν μπορούσε να γνωρίσει την εξέλιξη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει τσεκούρι στη μέση του δρόμου και βρίζει και χτυπά και έναν άλλον άνθρωπο. Αν μη τι άλλο, θα καλέσει την αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε στο σημείο αστυνομική της ομάδας Δίας, ο οποίος πρέπει να σας πω ο δράστης. Όταν κατάλαβε ότι έχει ενημερωθεί η αστυνομία, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να μπει μέσα στο αυτοκίνητό του, να κρύψει το τσεκούρι και να προσπάθησε να διαφύγει από την περιοχή. Οι αστυνομικοί όμως τον πρόλαβαν, καθώς οι οδηγοί αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος είχε τραυματιστεί, κράτησαν τον αριθμό κυκλοφορίας του λευκού αγροτικού αυτοκινήτου με αποτέλεσμα τη σύλληψή του και σήμερα να είναι ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της σωματικής βλάβης.
1: Υπόθεση που θυμίζει η ταινία Thriller. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανία θρυνεί και οργίζεται για τον θάνατο της 87χρονης Μαρή Κάρμεν, της γυναίκας σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων. Διαδηλωτές φώναζαν «Δεν είναι θάνατος, είναι δολοφονία», ενώ ο πρωθυπουργός Σάντσεθ, που μετά από το κύμα έντονων αντιδράσεων οδηγήθηκε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών, ευχήθηκε συλληπιτήρια στους οικείους της. Να συνδεθούμε με την Τζέννη Κρυθαρά που έχει περισσότερες πληροφορίες.
4: Μόλις λίγες μέρες μετά τη μεγάλη στεναχώρια και το πολύ στρες που πέρασε κατά την έξωση από το σπίτι που ζούσε για 71 χρόνια, άφησε την τελευταία της πνοή η Μαρή Κάρμεν. Η 87χρονη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας όταν έγινε η έξωση, αλλά κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων στις 23 Σεπτεμβρίου κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Θα είναι για πάντα η γυναίκα που έγινε σύμβολο των μεγάλων διαδηλώσεων απέναντι στη στεγαστική κρίση και στα φαντς που διώχνουν ανθρώπους από τα σπίτια τους, και ας μην ξεχνάμε πως έτσι οδηγήθηκε και η Ισπανία σε προώρες εκλογές. Μετά την έξωση, η οικογένειά της, ο δικηγόρος της και η Ένωση Ενοικιαστών Μαδρίτης κατάφεραν να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα της επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της, όμως ήταν ήδη πάρα πολύ αργά.
3: Τώρα υπήρξαν, Τζέννη, πληροφορίες για δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο της Ρωσίας που πέθανε από πνευμονία προσδιόριστης αιτιολογίας. Πανόλοι φοβούνται οι διεθνείς υγειονομικές αρχές, ωστόσο η Μόσχα διαψεύδει ότι πρόκειται για δεύτερο κρούσμα.
4: Οι ρωσικές αρχές διερευνούν και τον δεύτερο θάνατο όπως και τον πρώτο στο Ερευνητικό Ινστιτούτο, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης εκτός Ρωσίας παραμένει πολύ χαμηλός. Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές της Ρωσίας ανακοίνωσαν ότι έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα, όπως είναι η χνηλάτιση των επαφών, η ιατρική παρακολούθηση αλλά και η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων. Η Ντάρια Σιπίλοβα, που ήταν η πρώτη νεκρή, έσπασε ένα δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε το παθογόνο παράγοντα της Πανόλης, τη Γερσίνη Απεστής, όπως ονομάζεται, και νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενός περιφερειακού νοσοκομείου της πόλης. Εκεί όμως άφησε και την τελευταία της πνοή.
1: Σε Σε εγρήγορση έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές στην Κρήτη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, κυρίως σε Ρέθυμνο και Χανιά. Από την αρχή της εβδομάδος, περισσότεροι από 90 άνθρωποι έχουν νοσήσει και εξετάζεται εάν η μόλυνση οφείλεται στις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν από τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε πρόσφατα το νησί. Λεπτομέρειες έχει η Εμιλία Σταθάκου.
5: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική διερεύνηση για να εντοπιστεί η πηγή μόλυνσης που κρύβεται πίσω από τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες μέρες. Ο ΕΟΔΗ ενημέρωσε την περιφέρεια τη Δευτέρα για 73 περιστατικά, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκαν ακόμα 20, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 93. Το ενθαρρυντικό είναι ότι τα τελευταία 24 ώρα φαίνεται ότι υπάρχει πτωτική τάση στα κρούσματα. Οι ασθενείς παρουσίασαν κυρίως εμετούς και λιγότερο διάρειες, χωρίς σοβαρές επιπλοκές, ενώ όλοι είναι καλά πλέον στην υγεία τους. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κοινή πηγή μετάδοσης, ούτε έχει ταυτοποιηθεί κάποιο συγκεκριμένο μικρόβιο ή ιός. Το μικροσκόπιο έχει μπει και το νερό, καθώς εξετάζεται αν τα περιστατικά μπορεί να συνδέονται με επιβάρυνση του δικτύου ίδρυυσης μετά τις πρόσφατες πλημμύρες στο νησί. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα νερού από διαφορετικά σημεία και αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
6: Το διερευνάμε αμέσως τη Δευτέρα, μόλις ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΔΗ, και λιγότερα να είναι, κάνουμε ακριβώς τις ίδιες ενέργειες. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη διερεύνηση να δούμε το αίτιο. Ήδη έχουμε δώσει εντολή στις περιφερειακές ενότητες που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, μήπως αποδοθεί στο νερό σε κάποια καταστροφή των δικτύων. Περιμένουμε τα αποτελέσματα τόσο των ελέγχων όσο και της ενημέρωσης από τη ΔΕΗΑ. Περιμένουμε να ταυτοποιηθεί το παθογόνο, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει από το νοσοκομείο. 6 του μήνα επίσημα ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΔΗ για 73 περιστατικά. Και έκτοτε ήρθε σήμερα μια νέα δήλωση με επιπλέον 20. Εμείς είμαστε σε επιφυλακή, έχουμε και άλλα θέματα τώρα με τις πλημμύρες να στοχεύσουμε και έχουμε πολλά στάσιμα νερά. Έχουμε κάποια ζώα που θανατώθηκαν και πρέπει να δούμε την υγειονομική έτσι διαχείριση, είτε ταφή είτε καύση.
1: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, μας ενημέρωσε ο αστυνομικός μας συντάκτης Θεοδόσης Πάνου ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο τηλεφωνικός αριθμός 100 της άμεσης δράσης και οι πολίτες που χρειάζονται βοήθεια θα πρέπει να καλούν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, δηλαδή στο 112.
0: Αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή.
7: Η αίτητη πορεία που έχει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στα 4 παιχνίδια του Nation League την έβαλε και στην άνοδο 5 θέσεων Ελισάβετ και Βασίλη στην κατάταξη της FIFA. Η ομάδα μας είναι στην 41η θέση από την 46η που ήταν μέχρι τώρα. Παρέμεινε στην πρώτη θέση η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, δεύτερη η Αργεντινή, τρίτη η Γαλλία. Την ΕΠΟ τώρα υπάρχουν σκέψεις και είναι ήδη στις τελευταίες στιγμές ότι αν καταφέρει η ελληνική ομάδα να είναι στα προημιτελικά του Nation League, θα ζητηθεί από την UEFA να διοργανώσουμε στην Αθήνα το Final Four της πρώτης κατηγορίας της διοργάνωσης. Το Final Four έχει προγραμματιστεί για τις 9 έως 13 Ιουνίου του 2027. Εάν καταθέσει φάκελο η ΕΠΟ, η υποψήφιο γήπεδο είναι το Ολυμπιακό Στάδιο, με δεύτερο είτε το Γεώργιος Καραϊσκάκης είτε η Νέα Φιλαδέλφεια. Πρέπει να σας πω ότι και τα τρία γήπεδα αυτά στην Αθήνα πληρούν τις προδιαγραφές που έχει η UEFA για τέτοιους διοργανώσεις. Πάμε στο μπάσκετ να συνεχίσει το αίτητο στην Ευρωλίγκα. Θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, υποδέχεται 9 και 4 το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, τη Φενέρμπαχτσε, σε μια δύσκολη αποστολή. Οι πράσινοι δεν θα έχουν τον τραυματία Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Αντίθετα, υπολογίζονται οι Φάλτ και Ρογκαβόπουλος. Για τη Φενέρ δεν υπολογίζεται ο τραυματία Λάρκιν. Ο Τίνο Μίτογλου για την αποψινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, που μέχρι τώρα έχει το αίτητο σε 3 παιχνίδια.
8: Θεωρώ ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί η Φενέρ έχει πολύ μεγάλη ποιότητα γενικά και έχει πολύ βάθος στο ρόστερ της, αλλά και εμείς είμαστε το ίδιο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έρχονται και κάποιοι παίχτες πίσω στην ομάδα και θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα πέρυσι, με την ίδια όμως ταυτότητα, και παίζουν με πάρα πολύ σκληράδα, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
7: Αύριο ο Ολυμπιακός υποδέχεται στη Σάνα Λαρένα, στο Ανολιώσια, την Ανατολού Εφές, για την Ευρωλίγκα. Εκεί στα Ανολιώσια ο Ολυμπιακός θα δίνει τους αγώνες του σε Ελλάδα και Ευρώπη, μέχρι να οριστικοποιηθούν, να ολοκληρωθούν τα έργα ανακατασκευής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σε ομάδα με ποιότητα χαρακτήρισε την ΕΦΕΣ ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τονίζοντας ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Χθες πρεμιέρα με νίκη, με ανατροπή για την ΑΕΚ στο Basketball Champions League, με 95-93 κέρδισε τη Φιλανδική Βίμπα στο Σανελ Αρένα με καλάθι του Ερντέλ 12 δευτερόλεπτα από το τέλος. Στη Θεσσαλονίκη, άνετα ο Άρης διπλασία τις επιτυχίες του στο EuroCup. Παρουσία του Νίκου Γκάλη που αποθεώθηκε στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο νίκησε την Ισπανική Μπούργος με 93-80. Να ακούσουμε τι δήλωσε για τη δεύτερη νίκη της ΑΕΚ ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 27 πόντους, 3 τρίποντα ο Φρανκ Μπάρκλεϊ.
9: Η αντίπαλος μας είναι μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα και έπαιξε πάρα πολύ σκληρά. Είχαμε πολλά προβλήματα, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο Walker είναι ένας εξαιρετικός νέος παίκτης. Ο coach σεβάστηκε από την πρώτη μέρα την ομάδα και μας προετοίμασε για σήμερα. Έχουμε ένα στόχο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι κάθε φορά που πατάμε στο παρκέ. Δείξαμε ότι έχουμε χαρακτήρα. Παρόλο που ήταν σκληρό παιχνίδι, μείναμε ενωμένοι μέχρι το τέλος και με κάποια μεγάλα σουτ καταφέραμε και πήραμε την νίκη.
7: Και ο Βασίλης Πανούλης για τη νίκη του Άρη χθες το βράδυ για το EuroCup.
10: Πιστεύω η ομάδα στο πρώτο μέχρι να έπαιξε ένα εκπληκτικό μπάσκετ. Πολύ μοντέρνο και στις δύο πλευρές του γηπέδου, με ανιδιοτέλεια, με τρομερές άμυνες, με καλή κυκλοφορία της μπάλας, με αρκετά τρίποντα, με επιθετικά rebound, με τρεξίματα. Ήταν όλοι έτοιμοι να βοηθήσουν. Ακόμα και ο Λευτέρης Υποχωρίδης ήταν έτοιμος 1-2-3 λεπτά να μπει μέσα, έδωσε αρκετά. Για μένα είναι σημαντικό που κάθε παίκτης βοήθησε. Αυτή η ομάδα έχει πολλά περιθώρια βελτίωση. Πάνω απ' όλα στη δημιουργία μιας κουλτούρας, μιας ταυτότητας και μιας ομάδας η οποία θα πάει παντού να παίζει για να κερδίζει. Με σεβασμό στον αντίπαλο αλλά και στον εαυτό μας.
7: Ποδόσφαιρο και πάλι μια είδηση από την Πορτογαλία. Η Μπενφίκα αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του Βαγγέλη Παυλίδη. Είναι μέχρι το 2029 και θα υπάρχει επέκταση. Επίσης θα αυξήσει και τις αποδοχές του διεθνή Έλληνα επιθετικού που παρουσιάζει, που κάνει μια πολύ καλή καριέρα στην ομάδα της Πορτογαλίας.
1: Ο καιρός. Με δύο πρόσωπα εμφανίζεται σήμερα, ήλιος και 28 στην Αττική, βροχές και καταιγίδες, Τάσο Αρνιακέ, στη Δυτική Ελλάδα.
11: Ναι, πράγματι έτσι είναι τα πράγματα, αλλά ήπια. Ήπιες βροχές και ήπιες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Όχι τίποτα σπουδαίο, είναι ο καιρός, θα έλεγα, προς το καλοκαίρι τίνει παρά προς το φθινόπωρο, αφού αύριο ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 30-32 βαθμούς Κελσίου.
1: Εδώ στο Λεκανοπέδιο μιλάς, Τάσο?
11: Όχι για το Λεκανοπέδιο, στο Λεκανοπέδιο τους 29. Εκεί πιστεύουμε αύριο θα φτάσει ο υδράργυρος, αντί 29, αντί 30. Από τους 18 και τους 19 που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, πέφσαμε κατευθείαν στους 30. Λοιπόν, πιο αναλυτικά τώρα για αύριο, περιμένουμε πρώτα στο Ιόνιο και μετά στα δυτικά υπηρωτικά νεφώσεις, αραιές που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και μετά στα υπόλοιπα κυρίως δυτικά υπηρωτικά. Πρωινές και βραδινές ομίχλες κυρίως στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας. Οι νοτιάδες, ήπιοι νοτιάδες, 3 με 4 το πολύ στα δυτικά και νότια πελάγιος 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο, 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά όμως, δηλαδή Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα κτλ., θα φτάσουμε και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά τους 25 με 27. Στην Αττική, ηλιοφάνεια αύριο, χωρίς τίποτα σπουδαίο, νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες σχετικές συνθήκες με λίγες αραιές νεφώσεις, οι νοτιάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες σχετικές συνθήκες με λίγες αραιές νεφώσεις, οι νοτιάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ στο θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 20.

0: Γαλαίο και στο ρεύμα εξόδου ανατμήματα σε Λεώνα και Σκαραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνοια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην Κάφουβα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, τις πρώτες ειδήσεις του real.gr. Ρούμπι, ο απολογισμός της επίσκεψης στην Αθήνα, τα μηνύματα και οι συμφωνίες στο επίκεντρο άμυνα, ενέργεια και κάθετος διάδρομος. Διαβάζουμε επίσης δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αθώοι οι δύο ψαράδες.
2: Και στο ενικός.gr, απάτη στον ΙΕΦΚΑ, με τον ίδιο τον Καμπούρη, οι συμφωνίες υποστηρίζουν οι γνωστοί τραγουδιστές που κατέθεσαν, ο ρόλος του Κολοτούμπα και Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 στην Καναδή Πίτρη. Αν Κάρσον το βραβείο.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM. Ο Πέτρος Κουσουλός στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
1: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν, είστε έτοιμοι?
0: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνε σοφά.
11: Σόλο διβάνι.
10: Δι κουαλίτα.
12: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει

0: όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην
6: αγορά. Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.

0: Δεν είναι σαν να έχει γραφτεί χθες, Λουκία.
1: Ναι, εντελώς. Mm. Πραγματικά.
0: Υπέροχη
1: και να έχει γραφτεί για συγκεκριμένο λόγο κιόλας.
0: Και πρέπει να σου πω ότι αυτό δεν το έχει γράψει ο Νίκος Καρδέλας. Αυτό είναι η ελληνική απόδοση του Breathless, χωρίς ανάσα δηλαδή.
1: Ναι, αυτό
0: με
1: είναι.
0: Με ελληνικούς στίχους. Ένα υπέροχο τραγούδι. Μια καταπληκτική απόδοση από τη μοναδική αναβίση. Αλλά όταν λέει πάμε κόντρα και όπου βγει, το πεκίδια χθες αυτό στο Καρδέλα. Και όταν λέει παρακάτω, υπάρχει πάντα μια απόσταση μικρή από τον έρωτα ως την καταστροφή. Νομίζω ότι είναι σαν να έχει γραφτεί χθες. Για να ακούσουμε λίγο. Πρέπει να πω, Λουκία, ότι είναι τόσο μεγάλη η εμβέλεια της Άννας Βύση ως καλλιτέχνηδας και του Νίκου Καρδέλα, που είναι πολύ δύσκολο να ακούσει μια παρέα να συζητάει κάτι άλλο. Ήρθε ο Ρούμπιο εδώ, έφυγε ο Ρούμπιο, ελληνοτουρκικά, οικονομικά, όλα τα μεγάλα θέματα. Είναι πολύ δύσκολο να ακούσει μια παρέα να συζητάει τις τελευταίες 48 ώρες κάτι άλλο από αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το έχω συναντήσει, δεν ξέρω αν εσύ το βρήκες.
1: Όπως έγινε και με το θάνατο Μαζονάκη, που για εκείνο το χρονικό διάστημα, καλά και ακόμα και τώρα συζητάμε αυτό.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Αλλά
0: διαφορετικό θέμα, αλλά ως προς την
1: θέμα,
0: φιλοσοφία, αυτό
1: ναι,
0: που λέμε.
1: Ναι, άλλο θέμα, ναι. Αλλά και αυτό επίσης είναι το ίδιο.
0: Κοίταξε. Θα σου πω τη γνώμη μου. Καταρχήν, θα σου πω την ειδησιογραφική εξέλιξη. Φυσικά δεν πρόκειται να μπω στην διαμάχη, αλλά θα κρατήσω μία φράση από την τετρασέλιδη επιστολή που έχει σηκώσει σκόνη του Νίκου Καρδέλα, που έχει εκλειφθεί ως απειλή ότι θα απαγορεύσει στην Άννα Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του.
1: Ναι.
0: Είναι η φράση στο τέλος, αφού αναφέρεται στη δικαστική διαμάχη, συγγνώμη, στην οικονομική διαμάχη και σε όλα τα υπόλοιπα. Λέει τους μουσικούς πόρους πάλι. Φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν. Εγώ το διαβάζω αυτό ως ανοιχτή απειλή, ότι φοβάμαι ότι θα βρεθείς χωρίς τραγούδια, Άννα. Mm. Θέλω να πω το εξής. Και θέλω να αφήσεις να το πω και θέλω να ακούσω και τη δική σου γνώμη πάρα πολύ προσεκτικά.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπω στον πειρασμό να μπω στη διαμάχη τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Θέλω να πω ότι και οι δυο τους, με πρώτη την Άννα Βύση, την τεράστια ακτινοβολία που έχει και απόδειξη ότι γέμισε ένα στάδιο με 95.000 θεατές, δεν έχει καταφέρει κανένα σου σήμερα στην Ελλάδα. Είναι πολύ ψηλά. Είναι πολύ ψηλά για, δεν θα έλεγα εκατοντάδες χιλιάδες, θα έλεγα εκατομμύρια Έλληνες. Ανεξάρτητα τους αρέσει ή όχι αυτή η μουσική, έχουν μεγαλώσει, έχουν ζήσει, έχουν κλάψει, έχουν χωρίσει, έχουν αγαπήσει με τα τραγούδια της Άννας. Και τραγούδια του Νίκου Καρδέλα. Γιατί εκείνος έγραφε ή ανεκτελούσε. Δεν ξέρω αν θα υπήρχε Καρδέλας χωρίς τη Βύση ή Βύση χωρίς τον Καρδέλα. Δεν το ξέρει κανένας αυτό. Μπορεί. Όμως, θεωρώ ότι και οι δυο τους, με πρώτη την Άννα Βύση, δεν ανήκουν στους ίδιους. Ανήκουν στον κόσμο. Ανήκουν σε εκείνους που τους ανέδειξαν, που τους αγάπησαν και τους απογείωσαν. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να σκεφτούν και οι δυο, και θα το ευχόμουν πραγματικά πάρα πολύ, να σκεφτούν ότι δεν ξέρω αν έχει δικαίωμα ένας καλλιτέχνης να πει τσακώνομαι, φεύγω. Ένας άλλος να πει δεν τραγουδάς τραγούδια μου. Όλο αυτό το σύνολο είναι κτήμα μας, όχι κτήμα τους.
1: Ναι.
0: Είναι κατάκτησή τους βεβαίως, αλλά είναι κτήμα μας. Άρα, να το τελειώσω. Άρα, θεωρώ ότι πρέπει να σκεφτούν ότι οι αποφάσεις τους δεν μπορεί να είναι μόνο δικές τους. Θεωρώ, νιώθω, μου αρέσει πάρα πολύ η Άννα Βύση και τα τραγούδια του Καρδέλα επίσης. Θεωρώ ότι όλο αυτό ανήκει σε εμάς πάνω απ' όλα. Άρα εμείς πρέπει να έχουμε ένα λόγο. Πρέπει να έχουμε ένα λόγο και ο λόγος είναι μην το χαλάσετε, παιδιά. Αφήστε το να φτάσει ως το τέλος. Βρείτε έναν τρόπο να συνεχιστεί αυτή η μαγεία της συνύπαρξης ως το τέλος. Ξέρω ότι υπάρχουν διαφορές, ο καθένας έχει τη δική του προσέγγιση. Σέβομαι και τις δύο πλευρές. Όμως λέω, έχετε δικαίωμα να τον γκρεμίσετε αυτό για μας? Εγώ απαντώ μόνος μου, όχι. Όχι. Όχι, γιατί εμείς σας αγαπήσαμε και αυτό πήγε μαζί. Άρα, όταν πηγαίνει κάτι μαζί, δεν μπορεί μόνος σου να τραβήξει μια γραμμή. Πρέπει να ρωτήσει και την άλλη πλευρά. Τώρα παίζουν Λουκία, σ' ακούω.
1: Εγώ πιστεύω και θέλω να το βάλω και σε μια άλλη διάσταση, πιο ανθρώπινη να το πω έτσι, ότι στις ζωές των ανθρώπων συμβαίνουν πράγματα, συμβαίνουν αλλαγές και στην πορεία του καθενός. Προφανώς εδώ υπήρξε μια ρήξη και σε ανθρώπινο επίπεδο, εγώ θέλω να το βάλω. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτό και πώς θα πάει. Έχεις δίκιο όσον αφορά το κομμάτι ότι είναι δύο καλλιτέχνες πολύ μεγάλης εμβέλειας, ο καθένας από τη δική του πλευρά, δηλαδή ο ένας είναι ο στιχουργός, αλλά αν τα έχει ερμηνεύσει κάποιος άλλος. Ναι, και συνθέτης. Αν είχε όμως ερμηνεύσει κάποιος άλλος διαφορετικά τα τραγούδια του, μπορεί να μην είχαν αυτή την τύχη. Υπάρχει και αυτό, γιατί του τα ερμήνευσε η μεγάλη Άννα Βύση. Μπορεί αν τα ερμήνευε ένας άλλος, να μην ήταν το ίδιο το αποτέλεσμα.
0: 100%. Αλλά,
1: ναι.
0: Και ανάποδα, αν δεν υπήρχαν τα τραγούδια του Καρβέλα, μπορεί να μην είχε φτάσει τόσο ψηλά ένα Βύση. Γιατί, ναι, ξέρεις, από τις επιτυχίες της, βλέπω ότι αναζητούν κάποιοι να βρουν ποια δεν είναι του Καρβέλα. Είναι πολλά. Και αυτό που ακούμε, εγώ αυτό διάλεξα επίτηδες, το Breathless, ένα υπέροχο τραγούδι που το λέει καταπληκτικά η Άννα Βύση, δεν είναι του Καρβέλα. Και το λέει μια χαρά. Και μάλιστα και το είπε και στην τελευταία συναυλία. Και είναι και η στίχη σημαδιακή, συμβολική. Όμως ξαναλέω, Λουκία, βεβαίως συμφωνώ με αυτό που λες. Δεν ξέρω αν θα υπήρχε ο ένας χωρίς τον άλλον. Αλλά λέω ότι και οι δυο τους...
1: Ναι, κοιτάξτε, και επειδή έχουν περάσει και από 40 κύματα και στο παρελθόν, δηλαδή και σε ανθρώπινο επίπεδο,
0: βέβαια,
1: έχουν περάσει από 40 κύματα.
0: Φορά, ναι, ναι.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά πάντα κρατούσαν την επαγγελματική τους, να πω εγώ, συνύπαρξη. Την κρατούσαν. Πάνω απ' όλα.
0: Ξέρεις, επειδή είμαι και άνθρωπος πολύ συναισθηματικός και ευαίσθητος, μου χτυπάει πολύ άσχημα αυτή η σφοδρή σύγκρουση που αποκαθιλώνει αυτό που τους είχα τοποθετήσει και τη μία και τον άλλον. Δεν παίρνω θέση. Δεν λέω ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Δεν το ξέρω το θέμα. Υπάρχουν και προσωπικά στοιχεία και οικονομικά στοιχεία και επαγγελματικά στοιχεία που δεν θέλω να μπω σε αυτά και είναι λίγο και κουτσομπολιό. Εγώ στέκομαι στο γεγονός ότι είναι δύο καλλιτέχνες που έχουν καταξιωθεί, τους έχουμε αγαπήσει, έχουν αγαπηθεί, όχι μόνοι τους, κάποιοι τους έχουν φτάσει εκεί. Δεν τραγουδούσαν σε ένα κλειστό δωμάτιο. Οι 100.000 θεατές πήγαν γιατί αγάπησαν και τα τραγούδια και τις δημιουργίες και την Άννα Βύση. Λέω λοιπόν, μήπως το ξανασκεφτούν και υπάρξει ένας τρόπος, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή που βράζει το πράγμα, να σκεφτούν ότι δεν ανήκουν μόνο σε εκείνους, ανήκουν σε όλους μας. Μην πω περισσότερα γιατί ήδη βλέπω μηνύματα. Ο Βαγγέλης λέει: αυτή είναι η κατάντια ανησυχία, να συζητάτε για την Βύση, εδώ ο κόσμος χάνεται. Βαγγέλη μου, το κάνουμε σε μια εκπομπή 2 ώρων για 5 λεπτά στο ξεκίνημα, ίσως λίγο παραπάνω σήμερα. Η εκπομπή μας ασχολείται πάντα κατά κύριο λόγο, κατά αποκλειστικό θα έλεγα λόγο, με τα θέματα που αγγίζουν την καθημερινότητά μας. Αλλά δεν έχεις δίκιο, αν μας ακούς κάθε μέρα, για την οικονομία, για την τσέπη, για την καθημερινότητα, για αυτά μιλάμε, για ό,τι επηρεάζει τις ζωές μας. Και το κάνουμε με έναν τρόπο μεσημεριανό, με έναν τρόπο φιλικό. Και πάντα τα μικρόφωνα ανοιχτά σε εσάς. Άρα, δώσε μας το δικαίωμα να σχολιάσουμε και κάτι που συζητούν όλοι και που είναι κομμάτι της ζωής μας.
1: Που ενδεχομένως μπορεί και κάποιος να τους αφορά να συζητήσουμε γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τον ακροατή μας το συγκεκριμένο μπορεί να είναι αντίθετο.
0: Το σέβομαι,
1: το σεβόμαστε.
0: Εάν
1: κάναμε
0: μια εκπομπή 2 ώρες για τη Βύση και τον Καρβέλα, να μας πει κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Μια ακόμα Λουκία καλοκαιρινή μέρα.
1: Έτσι, έτσι. Και έτσι θα πάμε, φαίνεται, αυτή τη βδομάδα.
0: Έχω αλλαγή.
1: Έχεις αλλαγή? Άλλα μου λίγες θες.
0: Έχω αλλαγή.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, σήμερα η μέρα είναι καλοκαιρινή.
1: Πες μας τα μελούμενα.
0: Η θερμοκρασία είναι 25 βαθμοί. Για πόσο έχουμε σήμερα? 8 Οκτωβρίου.
1: Σήμερα έχουμε 8 Οκτωβρίου.
0: Πολύ ωραία. Για 8 Οκτωβρίου είναι μια χαρά να έχουμε 25 βαθμούς. Και θα είναι ακόμα καλύτερα το Σάββατο που θα έχουμε 10 Οκτωβρίου. Να έχουμε 32, όπως φαίνεται αυτό. Λοιπόν, θα ζεστάνει ο καιρός, θα έχει κάποιες βροχούλες, κυρίως στα δυτικά, όχι σε όλη την Ελλάδα. Ο καιρός θα ζεστάνει κι άλλο. Το πικ θα είναι το Σάββατο με 30-32 βαθμούς τοπικά, αλλά η αλλαγή είναι Κυριακή. Κυριακή που ήταν καλοκαίρι, αλλάζει αυτό. Έρχεται νωρίτερα ένα σύστημα με βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας. Άρα, όσοι να πάτε για μπάνιο, Σάββατο. Όχι Κυριακή, Κυριακή θα έχει χαλάσει ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας. Μέχρι Σάββατο λοιπόν το καλοκαίρι, εντάξει, θα ξανάρθει. Δεν έχουμε παράπονο. 8 Οκτωβρίου, 25 βαθμοί και λιακάδα, είναι αριστούργημα. Ότι πρέπει και γλιτώνουμε και το πετρέλαιο, το ρεύμα ή το αέριο που αυτή την εποχή.
1: Αυτό νομίζω
0: καλύτερα
1: είναι από τα benefits που λέμε.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι απέναντί μου, ο Σερ Γιάννης. Η αγαπημένη μας φράση παράσχει, υποδέχεται τα μήνυματά σου στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr. Και η Δήμητρα Παρανού τα συντονίζει όλα.
1: Εννοείται. Και τι θα συζητήσουμε σήμερα?
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε
1: πολλά
0: με
1: και διάφορα.
0: Θα ξεκινήσουμε
1: με Ρούμπιο. Θα έχουμε το Σωτήρι Σέρμπο μετά να αναλύσουμε και τα όσα υπόθηκαν.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Και δεν υπόθηκαν. Δεν και ξέρω. Πρώην, θα τα δούμε.
0: Πρώην σύμβουλο του Πρωθυπουργού μέχρι πρόσφατα, βεβαίως, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και βεβαίως και τον κύριο Ρωμανό, Διευθυντή Ψυχιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Και το οικονομικό θέμα της ημέρας, που είναι η διαμαρτυρία ανθρώπων της αγοράς, ξέρεις, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν μετά από πάρα πολύ αγώνα 95 εκατομμύρια ευρώ ως επιδότηση στη βαριά βιομηχανία. Όμως έρχονται οι από εκεί και κάτω, οι αρτοποί, οι ζαχαροπλάστες, οι κομωτές και λένε εμείς έχουμε τεράστιο κόστος. Μου έλεγε ένας ζαχαροπλάστης σήμερα ότι έχει αύξηση του κόστου σχεδόν 50%, έχει υποχρεωθεί να κρυβίνει τα αγγλικά 30% Λουκία. Κάτι υπέροχο αγγλικά στο νέο ψυχικό, τον έβλεπα στη τηλεόραση. Διαφορετικά πολύ θα κλείναμε, δεν μπορούσαμε. Έχουμε τεράστια αύξηση, δεν είναι μόνο είναι η ζάχαρη, είναι πολλά. Ο αρτοπιός δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Το ψωμί δεν είναι εκλέρ, είναι είδος πρώτης ανάγκης. Άρα οι αρτοποί υποχρεούνται να κρατήσουν σταθερή τη τιμή. Βλέπουν το κόστος να αυξάνεται λόγω ενέργειας κυρίως 40-50% και λένε έχουν κλείσει ήδη 1500 αρτοπία, θα κλείσουμε και υπόλοιποι, δεν αντέχουμε. Θέλουμε λοιπόν και εμείς επιδότηση να βρεθούν λεφτά όπως βρέθηκαν για τη βαριά βιομηχανία και έχουν δίκιο. Και το άλλο θέμα είναι οι αλίες, οι ψαράδες, οι οποίοι σήμερα πήγαν εκτάκτως στην Αρναία Χαλκιδικής, βρήκαν τον Πρωθυπουργό, ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός για άλλη αιτία. Στην αρχή είπαν θα σας δει ο Μαργαρίτης Σκηνάς. Όμως βγήκε έξω ο Πρωθυπουργός και λέει θα σας δω εγώ. Το είχαμε live στο Open αυτό, το μεταδώσαμε όλο live το διάλογο. Ήταν ο Πρωθυπουργός που τους άκουσε με μεγάλη προσοχή και είπε: ακούστε, σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ προσωπικά για να αυξήσω. Η επιδότησή τους αυξήθηκε, αλλά λένε ότι δεν είναι αρκετό. Χθες ο κύριος Σκηνάς ανακοίνωσε ότι διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλιευτικό πετρέλαιο. Ανάλογα με τους μήνες, ξέρεις, είναι αυτό. Πάει από τα 16 32 Απρίλιο-Μάιο και στα 24 από τα 12. Τους άλλους μήνες, τους καλοκαίρινους, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Είναι οι μήνες αιχμής για εκείνους. Βγαίνουν και λένε, δεν βγαίνουμε. Θέλουμε τουλάχιστον 50 λεπτά επιδότηση στο αλιευτικό πετρέλαιο. Το ακούει ο Πρωθυπουργός, βγαίνει έξω, τους μιλάει και τους λέει: ακούστε, πρώτον, δεσμεύω να το ξαναδώ. Θα εξαντλήσω κι άλλο τα περιθώρια. Δύο, το αναλαμβάνω προσωπικά. Θα μιλάτε στο εξής σε μένα. Το είχε πει γιατί λίγο νωρίτερα μας είχαν πει οι αλλοίς ότι ξεκινούν Λουκία από το Σάββατο μεθαύριο αποκλεισμό όλων των μεγάλων λιμανιών της χώρας. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό για την οικονομία. Σαν τους αγρότες, τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς.
1: Ναι.
0: Αποκλεισμό, δεν έχουν πει τι θα κάνουν τώρα οι αλλοίς. Η πρώτη τους απόφαση είναι αποκλεισμό των μεγάλων λιμανιών σε πρώτη φάση Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος και Δωδεκάνησα. Άρα εδώ υπάρχει μεγάλο ζήτημα.
1: Ο Πρωθυπουργός τους είπε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Ο ίδιος, εγώ λέει τον αναλαμβάνω. Προσωπικά.
1: Ναι.
0: Και ήταν εκεί ο κ. Σκηνάς. Εγώ λέει τον αναλαμβάνω.
1: Στη συνάντηση που ήταν.
0: Ήταν στο όρθιο.
1: Ναι,
0: βγήκαν έξω, ήταν ένας. Ο πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός. Οι δυο τους. Στο δρόμο. Τέτα τέτ, μπροστά στην κάμερα. Ένα είναι αυτό. Το ένα μεγάλο θέμα λοιπόν είναι η οικονομία και έχω πολλά να σου πω. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Εδώ θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο εικόνες. Χθες ο κύριος Ρούμπιο ξεχωρίζω δύο στιγμές. Η μία, η κορυφαία, ήταν η Πνίκα. Εδώ έπλεξε το εγκόμιο της ελληνικής δημοκρατίας, με δέλτα κεφαλαίο, και η ομιλία του με φόντο την Ακρόπολη, ένα καταπληκτικό κάδρο, μεταδόθηκε παγκοσμίως και την είδαν δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Ήταν η καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα, για την ιστορία της, τον πολιτισμό της και τις ρίζες. Και κατέληξε ο Ρούμπιο μία φράση, Λουκία, η οποία νομίζω είναι η πιο σημαντική, το πιο σημαντικό κέρδος από τη χθεσινή του επίσκεψη. Είπε λοιπόν ο Ρούμπιο, κλείνοντας αυτή την ομιλία, ότι θεωρώ ότι η ελληνική δημοκρατία και η ελληνική ιστορία μας δίνει μαθήματα που αν τα πάρουμε αυτά τα μαθήματα ακριβώς, προσέξτε το πώς το είπε, αν τα πάρουμε τα μαθήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους του σήμερα. Τώρα αυτό το μήνυμα το στέλνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από την Πνίκα με φώτο την Ακρόπολη. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει για την ελληνική ιστορία και βέβαια θα μπορούσε να το πει αυτό στην Τουρκία. Για τον Ερντογάν να πλέξει το εγκόμιο της δημοκρατίας, λίγο δύσκολο. Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Έως πολύ δύσκολο. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Ρούμπιο με φόντο την Πνίκα. Ξαναλέω, είπε όλοι πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από την ελληνική ιστορία για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους της εποχής μας. Πολλοί λένε ότι αυτό είναι μια προεκλογική ομιλία, ότι ο Ρούμπιο έδειξε λίγο MAGA, Make America Great Again, έδειξε λίγο πιο εθνικιστική εικόνα, δείχνοντας τον Τραμπ και το στυλ του Τραμπ και λέγοντας εγώ είμαι ο διαδοχός του για τις επόμενες εκλογές. Ο αμερικανικός τύπος το είδε έτσι. Το είδαν έτσι όμως και εφημερίδες όπως η Wall Street Journal, με τις οποίες κοντραρίστηκε αλλά Τραμπ χθες, Λουκία. Το ρώτησαν για την Κίμπερλι και είπε από πού ρωτάτε. Wall Street Journal, καλά, εσύ δημιουργείτε ιστορίες και μετά με βάζετε να απαντήσω και μετά το με κάνετε κομμάτι της φανταστικής σας ιστορίας. Ήταν λίγο Τραμπ χθες ο Ρούμπιο σε αυτό. Αυτό λοιπόν είναι η μία πλευρά, η Πνίκα. Η πλευρά που μας ενδιαφέρει περισσότερο τώρα είναι τα ελληνοτουρκικά. Εκεί χθες έδωσε μια απάντηση για το καλώδιο που από πολλούς θεωρήθηκε γύρω-γύρω.
1: Πόντιος Πιλάτος και αυτά. Ναι, ότι σαν να μας πετάει τον μπαλάκι, σαν να μην παίρνει θέση.
0: Ναι, μόνο που μετά τη συνέντευξή του στην Καθημερινή του Αλέξη Παπαχελά, νομίζω ότι είναι όλα αλλιώς. Δεν νομίζω, είμαι βέβαιος. Είπε για το καλώδιο, ουσιαστικά προανήγγειλε μεσολάβηση διπλωματική της Τουρκίας για να προχωρήσει το έργο, έχει προσωπικό ενδιαφέρον ο Ρούμπιο, λέγοντας κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια. Κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο, σκοπεύουμε, άκου, να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη, βλέπετε Τουρκία, πόσο σημαντικό είναι αυτό για μας και γιατί είναι σημαντικό. Και ελπίζω να βρούμε λύσεις. Αλλά εδώ ο Ρούμπιο δεν είναι Πόντιος Πιλάτος, προαναγγέλει αμερικανική μεσολάβηση για να προχωρήσει το έργο. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου σε αυτή τη δήλωση. Υπάρχουν και ενστάσεις, αλλά πες μου, θέλω να σε ακούσω.
1: Υπάρχουν ενστάσεις. Εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό η πρώτη του δήλωση, δηλαδή αυτό που είπε, άλλο τι είπε στον Αλέξη Παπαχελά, αυτό που είπε άνοιξε ένα διάλογο χθες το βράδυ. Ένα διάλογο έντονο για το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν παίρνει θέση.
0: Δηλαδή
1: μας αφήνει έκθετους.
0: Τώρα πήρε όμως. Τώρα πήρε.
1: Τι από τα δύο ισχύει.
0: Αφού έχει κάνει δήλωση, θα διαλάγασουν επειδή είπε άλλο στην κάμερα. Ο Ρούμπιο λοιπόν το είπε αυτό. Εγώ μπορώ να δεχθώ μια ένσταση. Ότι βάζει και τις δύο πλευρές στην ίδια μοίρα και εμάς που τηρούμε το διεθνές δίκαιο και τους Τούρκους οι οποίοι είναι πειρατές του το τομέα αυτό. Άρα λέει, θα μεσολαβήσω να υπενθυμίσω σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι. Όλα τα μέρη είναι η Ελλάδα και η Τουρκία. Δεν είμαστε το ίδιο με την Τουρκία. Εμείς είμαστε οι θεματοφύλακες του διεθνούς δικαίου και να σου θυμίσω ότι όταν έγινε αυτό στην Κάσο το 24 που είπε ο κύριος Σύριος. Μας το ξανάπεθε ο κύριος Σύριος ότι υποχωρήσαμε. Δύο φορές μας το είπε.
1: Ναι.
0: Στην Κάσο ήμασταν, όπως μας εξήγησε ο κύριος Σύριος, θα το ξαναπώ για τους ακροατές μας, 6,1 μίλια από τις ελληνικές ακτές, σε ελληνική υφαλοκρηπίδα βάσει της οριοθετημένης ελληνοκυπτιακής ΑΟΣ και σε διεθνή ύδατα. Τι δουλειά έχουν οι Τούρκοι να μας διώξουν από εκεί? Προφανώς καμία. Άρα, εδώ ίσως θα περίμενε κανείς από τον κύριο Ρούμπιο να πει: λοιπόν, η Ελλάδα έχει δίκιο, θα πάω να πάω στην Τουρκία ότι έχει άδικο. Αν το έλεγε έτσι, δεν θα γινόταν τίποτα. Το με έναν τρόπο διπλωματικό, το πράγμα της είναι, ο Υπουργός Εξωτερικών, ώστε να μπορέσει να ασκήσει την επιρροή της η αμερικανική πλευρά για να μην το κλιμακώσουν οι Τούρκοι. Ένα. Δύο. Πάμε στο πιο σημαντικό. Επειδή η ανησυχία είναι: μήπως το κλιμακώσουν τόσο ώστε φτάσουμε σε πόλεμο. Εδώ η απάντηση ήταν πιο σαφής από κάθε άλλη φορά και το έχει ξαναπεί κανένας Αμερικανός έτσι. Για μένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο, λέει στην Καθημερινή. Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για μας, τους Αμερικανούς. Άκου τώρα εδώ. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί. Το δεν θα επιτρέψουμε σημαίνει θα παρέμβουμε. Και διπλωματικά, ναι, θα χρειαστεί και με άλλο τρόπο. Άρα εδώ μπαίνει ανάχωμα η αμερικανική πλευρά στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης μιας ομιγέννητος σύγκρουσης στο Αιγαίο. Το δεν θα επιτρέψουμε
1: ότι
0: πόλεμο.
1: Ότι είναι έτσι, όμως.
0: Το λέει. Τι να κάνω, να κάνω δίκη προθέσεων.
1: Όχι, δεν είπα.
0: Αυτό λέει.
1: Ότι είναι έτσι.
0: Και το τρίτο.
1: Και ότι όταν θα έρθει η ώρα, η κρίσιμη και η δύσκολη, θα είναι έτσι τα πράγματα.
0: Κοίταξε, εμείς ως δημοσιογράφοι είμαστε προγραμμένοι να ακούμε αυτά που λένε οι πολιτικοί τώρα. Αν μετά θα το δένει οποιοδήποτε, είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Εάν δεν το κάνει, θα το ξανασυζητήσουμε. Τώρα το είπε πάντως. Είπαμε, α, μήπως το είπε, αλλά δεν το εννοεί, το δικά νόημα, έτσι δεν πιστεύουμε τίποτα από ό,τι ακούμε. Και το τρίτο είναι τα F-35. Εδώ είναι σαφέστατος, πιο σαφής δεν γίνεται. Ο Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία, εφόσον είναι εφικτό, να προχωρήσουν οι παραδόσεις αεροσκαφών, καθώς οι Τούρκοι έχουν ήδη πληρώσει και κάποια από αυτά. Όμως, το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από το σύστημα των S-400. Επομένως, προς το παρόν, το θέμα δεν μπορεί να επιληθεί και νομικά δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό. Τι λέει ο Ρούμπιο? Ξέχασε Ερντογάν F-35 όσο έξω ο σκούς πυράβλους. Πιο καθαρή απάντηση θα μπορούσε να δώσει η Λουκία. Είναι σαφέστατο. Σαφέστατο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα ο Ρούμπιο με αυτές τις τρεις δηλώσεις για το καλώδιο, για τα F-35, για τον πόλεμο, νομίζω ότι ικανοποιεί. Εγώ είμαι βέβαιος ότι ικανοποιεί. Εσύ θα μου πεις στην ελληνική πλευρά. Θεωρώ ότι πήραμε το μάξιμουμ από αυτό που περιμέναμε. Και δεν είναι τυχαίο να προσθέσω και αυτό και να σε ακούσω συνολικά. Ότι χθες το βράδυ, μόλις τελείωσε η επίσκεψη, μόλις είδε και τον Πρωθυπουργό, είχαμε διαρροή κυβερνητικών πηγών ότι πάμε φουλ για το καλώδιο. Η διαρροή είναι ότι εντός των ημερών βγαίνει η Ναύτεξ και στη συνέχεια η ελληνική πλευρά θα ενημερώσει την Τουρκία, δεν θα ζητήσει την άδεια, θα ενημερώσει ότι ξεκινάμε. Και ξεκινάμε τα επόμενα 24 ώρα, Ναύτεξ και οπλούς του γαλλικού ερευνητικού, το οποίο θα χαρτογραφήσει το βυθό, δεν ποντίζει καλώδιο, χαρτογράφηση και διαδρομή θα κάνει. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα για το πόσο αποτελεσματική ήταν η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τώρα που έχει όλη την εικόνα που στο
1: βλέπεις. Ούτως ή άλλως, σίγουρα η δήλωσή του στην Καθημερινή ότι η Αμερική δεν θα επιτρέψει ποτέ να συμβεί σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας είναι κάτι σημαντικό. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Εγώ ελπίζω να είναι έτσι τα πράγματα. Πραγματικά.
0: Το έχεις ξανακούσει εσύ από Αμερικανό αυτό?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Το έχει πει κανένα στο
1: Λατινικό. Και το έπαιξε κάθαρα. Και το έπαιξε κάθαρα.
0: Ούτε επί Ομπάμα, ούτε πριν επί Τραμπ. Εγώ δεν θυμάμαι τέτοια δήλωση, ούτε επί Κλίντον.
1: Ωραία. Εγώ απλά κρατάω ένα μικρό καλάθι κατά κάποιο τρόπο. Όταν θα έρθει η ώρα εκείνη να δούμε τι θα γίνει. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Πραγματικά αυτό δεν είναι καλό για όλους μας.
0: Και ταυτόχρονα οι Τούρκοι έχουν βγάλει το Roots Race, είναι κοντά στην Κερίνια, για την προετοιμασία της λειτουργίας του αγωγού φυσικού αερίου κατεχομένων Τουρκίας. Σου θυμίζω, το Roots Race κατά τον τουρκικό τύπο είναι μια απάντηση στο καλώδιο. Μην το πετάξουμε αυτό, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Πάντως έχουμε και ενστάσεις, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Ρωμανό με τον οποίο μιλούσε νωρίτερα και θεωρεί ότι υπάρχουν παραφωνίες και θα ήθελε να υπάρχει μια ενιαία εθνική γραμμή. Δεν το έχουμε δει ποτέ αυτό. Από την άλλη πλευρά, άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα να ασκεί κριτική για την επίσκεψη Ρούμπιο, λέγοντας ότι δεν ακούσαμε τίποτα για παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αυτό που σου έλεγα πριν, από την Τουρκία για το καλώδιο. Σε αυτό, εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο κύριος Τσίπρας. Αλλά από την άλλη πλευρά, λέω ότι αν μιλούσε διαφορετικά, απλώς θα έφτασε στο κενό οποιαδήποτε προσπάθεια για μεσολάβηση προς την πλευρά της Τουρκίας. Ποια είναι η γνώμη σου?
1: Ο κύριος Τσίπρας είπε ουσιαστικά και το τόνισε αυτό, ότι το πιο κρίσιμο από όλα αυτά είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου
0: αυτό
1: από την πλευρά της Τουρκίας. Το είπε και αυτό.
0: Ναι, αυτό
1: σου λέω. Άρα, ο κύριος Τσίπρας έχει τις ενστάσεις του, όπως τις έχει και η αντιπολίτευση τις ενστάσεις της πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι πράγματα τα οποία δεν ακούσαμε.
0: Σωστά. Από την άλλη, έχεις απόλυτο δίκιο. Εξηγώ ότι ο στόχος Ρούμπιο είναι να προχωρήσει το καλώδιο, γιατί είναι από τους υπέρμαχους του έργου, το οποίο είναι ευρωπαϊκό έργο, δεν είναι ελληνικό έργο. Άρα έκανε τη δήλωση με τέτοιο τρόπο, και σου λέω ότι λένε αμερικανικές πηγές, ώστε να έχει νόημα. Αν το έκανε με διαφορετικό τρόπο, απλώς θα πηγαίναμε επιθετικά απέναντι στην Τουρκία, δεν θα καταφέραμε τίποτα. Να μου πεις, εμάς τι μας νοιάζει? Γιατί δεν βγαίνει να πει ότι οι Τούρκοι έχουν άδικο και είναι πειρατές και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και πάνω απ' όλα έχουν τη χαλάσια πατρίδα? Σωστό είναι και αυτό. Εμείς θέλουμε να προχωρήσει το καλώδιο ή να πουλήσουμε μαγκιά? Δεν ξέρω.
1: Εμείς σίγουρα θέλουμε να προχωρήσει το καλώδιο.
0: Ωραία. Επίσης,
1: να πουλήσουμε μαγκιά και να γίνει αυτό όσο δυνατόν πιο ανέμακτα, σε εισαγωγικά, θα μπορέσει να γίνει.
0: Ναι. Υπάρχει ο αντίλογος, ότι δεν είναι μαγιά, ότι εμείς θα πούμε στους Τούρκους αυτό που ισχύει στο διεθνές δίκαιο και άμα δεν τους αρέσει, ας πούνε ξύδι. Και αυτό το δέχομαι και αυτό το ακούω. Ότι οι Τούρκοι έχουν ξεφύγει τελείως. Το δέχομαι απολύτως. Γι' αυτό και το συζητάμε. Αυτό που επίσης σημειώνω από τον κύριο Τσίπρα, εκεί που ανέβασε πολύ τους τόνους, είναι το θέμα της πνίκας. Είπε ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ανιστόρητο, σχολίασε την αναφορά του κυρίου Ρούμπιο στον εθνικισμό. Και είπε, είναι ανιστόρητο. Η Ευρώπη έχει αιματοκυλιστεί από τον εθνικισμό. Η άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία και το Deutschland Uber Alles οδήγησαν στο αιματοκύλισμα της Ευρώπης σε κρεματόρια του Auschwitz. Άρα ενόχλησε πάρα πολύ τον κύριο Τσίπρα η αναφορά Ρούμπιο στο θέμα του εθνικισμού. Σε αυτό συμφωνώ με τον κύριο Τσίπρα. Συμφωνώ απολύτως, αλλά λες και αυτή την πλευρά, ότι σου είπα, ο Ρούμπιο κατά τον αμερικανικό τύπο δεν πήγε μόνο να εκθιάσει την ελληνική ιστορία, τον ελληνικό πολιτισμό, να κάνει και μια προεκλογική ομιλία, βάζοντας υποψηφιότητα για διάδοχος του Τραμπ με αυτόν τον ηχηρό τρόπο και δείχνοντας και τη λογική Τραμπ, ήταν πολύ κοντά στη λογική Τραμπ αυτή η ομιλία, και το Make America Great Again, δηλαδή ξαναγίνει η Αμερική μεγάλη. Άρα νομίζω ότι χρησιμοποιήθηκε λίγο η πνίκα και ως φόντο για την προεκλογική εκστρατεία του κ. Ρούμπιο. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι λογική, δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα.
1: Όλα. Ναι. Ακριβώς.
0: Αλλά ξαναλέω σε αυτό και θα ρωτήσουμε τον κύριο Ρωμανό στην αναφορά για τον εθνικισμό. Έχει δίκιο ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης έδωσε το σήμα της λήξης του πρώτου μέρους. Άρα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πρώτο μας θέμα, το οποίο ποιο είναι, Λουκία μου?
1: Το οποίο είναι φυσικά
0: με τον κύριο Σέρβο, η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο.
1: Η αποτίμηση της επίσκεψης.
0: Και η διαρροή κυβερνητικών πηγών ότι σε λίγες μέρες ναύτεξ καλώδιο. Πάμε.
2: Real FM. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
17: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
20: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
21: Στο αυτοκίνητο, στους
1: 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Αγίους Αναργύρους, στο κέντρο της Αθήνας σε Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Αρδιτού και Σταδίου, στη Συγκρού, στο ρεύμα προς Αθήνα, ανατμήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την Κηφισίας. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας στηρίξουμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής σε συνάντηση με αλλοιείς που συνεχίζουν για 8η ημέρα της κινητοποίησης τους. Ο Σύφης δολοφονήθηκε. Θα πολεμήσω, η αλήθεια θα φανερωθεί, δήλωσε η σύζυγος του βουλευτή και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη μετά τη δικαστική αθωωτική απόφαση κατά των δύο ψαράδων.

0: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 3, ZLFM 97,8 με τη Λουκία Γκάτσου. Είμαστε εδώ για ένα ακόμα μεσημέρι απόγευμα για να συζητήσουμε την επικαιρότητα. Και βλέπω ακόμα ένα μήνυμα, δεν είναι πολλά. Ένα είναι, λέγω θα το διαβάσω. Mm-hmm. Είναι ο αγαπημένος μας ακροατής, ο Παντελής Χάρος, πολύ τακτικός ακροατής μας, που λέει: συνέλθετε εδώ και έγεται ο αυτός μας με την ακρίβεια και τα λαδώματα. Εσείς ασχολείστε με τα καλλιτεχνικά, δεν ακούμε μπουζούκια FM.
1: Εντάξει, Παντελή, τα καλλιτεχνικά. Εντάξει, 5 λεπτά, παιδιά, στην αρχή της εκπομπής. Λίγο ηρεμία.
0: Ξαναλέω. Εμείς δεν ερχόμαστε εδώ να πούμε: γεια σας. Λοιπόν, πάμε να κλάψουμε τη μοίρα μας. Πάμε να... Μας δίνεις το δικαίωμα, Παντελή, όταν κάνουμε μια ραδιοφωνική 2 εκπομπή μεσημεριανή, να λέμε ό,τι σκεφτόμαστε, ό,τι κουβεντιάζει ο κόσμος, ό,τι θέλουμε να διατυπώσουμε τη γνώμη μας και εσείς τη δική σας. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι μιλήσαν 5 λεπτά σε 120 λεπτά για την Βύση και τον Καρβέλα δεν σημαίνει ότι είναι το θέμα της εκπομπής. Μετά πήγαμε για το Ρούμπι, μετά θα πάμε για τα οικονομικά. Θα πάμε όπως 99% συζητάμε κάθε μέρα για οικονομία, για τσέπη μας. Άρα, δώσε μας το δικαίωμα να πούμε κάτι διαφορετικό. Ξέρετε, εγώ από ένα σημείο και μετά το θεωρώ. Δεν είπα τη λέξη, δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Κάθε ακροατής μπορεί να λέει ό,τι θέλει και σέβομαι απολύτως αυτό που νιώθει και γι' αυτό και διάβασα το ένα και μοναδικό μήνυμα. Εμένα μου αρέσει να διαβάζω τα αρνητικά μήνυματα, όχι τα λιβανιστήρια. Και η άλλη κατηγορία μήνυματων είναι ότι θεωρείται ότι εγώ μιλάω θετικά υπέρ της κυβέρνησης, αποτιμώντας τις δηλώσεις του Ρούμπιο και την επίσκεψή του στην Ελλάδα. Όχι. Δεν έχετε καταλάβει καθόλου. Εγώ προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής. Εγώ λέω ότι πάνω απ' όλα είναι το εθνικό συμφέρον και απέναντι σε αυτή την προκλητική, επιθετική Τουρκία που δεν λογαριάζει καθόλου και το λέω συνεχώς το διεθνές δίκαιο, το θέμα είναι να την αντιμετωπίσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να κερδίσεις όσο περισσότερα μπορείς. Διότι η λογική της προσέγγισης απέτυχε. Έτσι δεν είναι η λογική. Όμως η διακήρυξη των Αθηνών, η πράξη έδειξε ότι απέτυχε. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο ότι κάναμε τον Τραμπ άνθρωπο, του ανοίξαμε πόρτες. Εμφανιζόμενος ως το καλό παιδί σε άλλα κράτη που δεν είχε καλές σχέσεις και απ' την άλλη τι κερδίσαμε, του δώσαμε χρόνο. Έχουμε κερδίσει μόνο το μεταναστευτικό, στο Αιγαίο πάλι αλωνίζουν και κάθε μέρα έχουμε 15, 20, 25 παραβιάσεις και παραβάσεις και η λογική και η εμπριστική ρητορική της Τουρκίας είναι εδώ. Και το Κάζους Μπέλι και δεν έχετε δικαίωμα να στρατικοποιείτε τα νησιά και γκρίζες ζώνες, όλα εδώ είναι. Έχει αλλάξει κάτι μετά από τη διακήρυξη των Αθηνών? Όχι, Λουκία.
1: Όχι.
0: Τίποτα δεν
1: έχει αλλάξει. Ναι, απλά και η διακήρυξη των Αθηνών έχει καταλήξει λίγο κουρελόχαρτο, να το πω έτσι.
0: Τελείως από την πλευρά των Τούρκων. Απ' την άλλη, όμως, εγώ θέτω και το θέμα αν έπρεπε να γίνει και αν άξιζε να γίνει. Η κυβέρνηση λέει ότι ναι. Τι θέλετε να κάνουμε, πόλεμο? Ανοίξαμε τις πόρτες του διαλόγου, διαφωνούμε, ξέρουμε αυτό το γείτονα έχουμε, ξέρουμε τις διαφωνίες, μπορούμε και να συζητάμε. Εγώ λέω ότι υπάρχει ο κίνδυνος όταν συζητάς με κάποιον ο οποίος συμπεριφέρεται έτσι όπως Τούρκια, υπάρχει κίνδυνος να το εκμεταλλευτεί, να το πουλήσει και στο τέλος να βρεθείς στο σημείο 0. Πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Σέπο, πρώην σύμβουλο του Πρωθυπουργού, Σωτήρη Σέρμπο, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και σε εσάς. Καθηγητής.
0: Καθηγητής. Διορθώνω λοιπόν αυτό που έχω σημείωση εδώ και απολογούμε.
2: Επιτρέψτε μου, κύριε Στραβελάκη, επειδή εσείς καλώς κάνετε και το μεταφέρετε. Το δίλημα πόλεμος ή κατευνασμός, πόλεμος ή φιλανδοποίηση δεν ισχύει. Αυτό σημαίνει όταν βρίσκεσαι ένα τέτοιο δίλημα ότι έχει αποτύχει η άσκηση ολοκληρωμένης διπλωματίας καθώς και έχει αποτύχει η αποτροπή σου με αξιόπιστο πρόσημο για να σε φέρνει σε τέτοιες αρνητικές εξελίξεις είτε μία είτε την άλλη. Και μία επιπλέον σημείωση που αναφερθήκατε στη διακήρυξη των Αθηνών, αυτά έχουν τελειώσει από την Κάστρο, μπορώ να σας πω το αργότερο που μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Από το 24.
1: Πάμε να κάνουμε μία...
2: Ναι.
1: Ναι, ελάτε κύριε Σέρβο, να κάνουμε μια αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο και πώς σας φάνηκε εσάς, τι αποκομίσαμε, τι ενδεχομένως θα έπρεπε να υποθεί και δεν υπόθηκε.
2: Σωστά. Κοιτάξτε, ήταν μια επίσκεψη στο πλαίσιο στρατηγικού διαλόγου και πολύ σημαντικό που έγινε στο υψηλότερο επίπεδο. Έτσι. Ο Ρούμπιο βέβαια είναι πολιτικών έμπειρος, δεν είναι ο Ρούμπιο ο γερουσιαστής που οι περισσότεροι Έλληνες μάθαν, είναι ο Ρούμπιο ο υπουργός εξωτερικών του Τραμπ 2. Έτσι, έχει βάλει και αυτός πολύ νερό το κρασί του για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Από εκεί και πέρα το θετικό είναι ότι ξέρει τα θέματα, δηλαδή δεν είναι κάποιος που πρέπει να κάνει φροντιστήριο για την περιοχή μας. Το δεύτερο θα σας έλεγα και είναι ένας από τους λόγους που ήρθε ο Ρούμπιο και επιβεβαιώθηκε αυτό, ήταν για να πουλήσει οπλικά συστήματα. Είναι υψηλός ο λογαριασμός, έτσι, ένα ποσοστό τάξης 3,4 δις, προκειμένου η Ελλάδα να διατηρεί αμυντικό και τεχνολογικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας στον αέρα.
0: Σε αυτό που είπατε, είδα σήμερα από το σέλιδο, πολύ ωραία, πανηγυρίζεται για το Ρούμπιο, εμείς λέμε ότι ήρθε, πούλησε συστήματα 4 δις, τα πήρε και έφυγε. Τι απαντάτε σε αυτό?
2: Και δεν υπήρξε και ένα discount, μια έκπτωση για την Νίκα. Τώρα το λέω χαριτολογώντα, αλλά προσέξτε, και το λέω λίγο απλά για τους ακροατές μας, τους Αμερικανούς, ούτε τους γλύφεις, ούτε τους προσκυνάς, ούτε τους πετροβολείς. Προσπαθείς να κάνεις το δυνατόν πιο αξιόπιστα τη δουλειά σου, προκειμένου ενεργητικά να διαπραγματεύεις ανταλλάγματα και πρωτίστως για το μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας για μας, που δεν είναι μόνο διμέρες, είναι και περιφερειακό και είναι η Τουρκία. Πάντως, ένα από τους λόγους που ήρθε ο ίδιος ο Ρούμπιο ήταν έχοντας διασφαλίσει ότι θα πωληθούν οπλικά συστήματα. Το δεύτερο είναι το κομμάτι της ενεργειακής διπλωματίας σε περιφερειακό επίπεδο. Αν μου επιτρέπετε και να προσφέρει και μια επιπλέον, αυτό είναι στην πορεία, πολιτική κάλυψη στην Αμερικανική πρεσβεία και στην επικεφαλής της, ειδικά με βάση τα δημοσιεύματα και το δεύτερο που υπάρχει σήμερα.
0: Την κυβερνητική φόλκη δεν το συνεχίζουν σήμερα στη Wall Street Journal και χθες ρώτησαν επιθετικά και τους αντιμετώπισε ο Ρούμπιο σαν ήταν ο Τραμπ, λέγοντας, αφού ρωτάτε, Wall Street Journal, εσείς που κατασκευάζετε τις ειδήσεις. Ό,τι κάνει και ο Τραμπ. Και αυτό έγινε επί ελληνικού εδάφους παρουσία για ένα Πετρίτη. Εμένα μου έκανε εντύπωση, δεν το έχω ξαναδεί αυτό από Αμερικανό υψηλόβαθμο αξιωματούχο. Όμως πάμε συγκεκριμένα, κύριε Σέρμπο, ένα-ένα. Καλό δύο. Εμείς τι θέλαμε λοιπόν, μια στήριξη για να προχωρήσει αυτό το έργο που συνδέει ηλεκτρικά, που είναι εθνικό και ευρωπαϊκό θέμα, την Κύπρο με την υπόλοιπη Ελλάδα, η ηλεκτρική διασύνθεση. Εκεί λοιπόν οι Τούρκοι απειλούν, οι Τούρκοι προειδοποιούν, οι Τούρκοι λένε ότι πρώτα πρέπει να συντονιστούμε και μετά να περάσει και προηγηθεί μια κάσος. Ο κ. Ρούμπιο λοιπόν κάνει μια δήλωση θέση παρουσία για Πετρίτη που ήταν εξαφίξης. Σήμερα στην Καθημερινή το κάνει πιο σαφές. Λέει: σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο για μας και ελπίζουμε να βρούμε λύσεις. Η θετική ανάγνωση είναι ότι, να, εδώ παρεμβαίνει. Λέει τα πράγματα με το όνομά του, λέει: οι Αμερικανοί θα παρέμβουν διπλωματικά να βρεθεί λύση. Η αρνητική ανάγνωση μας βάζει την ίδια μοίρα. Εμείς που σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο και οι Τούρκοι, οι οποίοι δεν το σέβονται, λέει στα μέρη, στα δύο μέρη. Είμαστε το ένα μέρος ή είναι ο πειρατής και ο υπέρμαχος, ο θεματοφύλακας του διεθνούς δικαίου?
2: Πολύ σωστά. Θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μια ισορροπημένη προσέγγιση, διότι και όσον αφορά τα δικά μας και τα των Αμερικανών. Όλα αυτά ξεκινάνε στο κοινό ανακοινωθέν για το στρατηγικό διάλογο. Δεν υπάρχει αναφορά για το GSI. Έτσι, να το πούμε αυτό, ενώ το γραπτό. Γιατί φτάσαμε ως εδώ, κύριε Σταβελάκη? Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η κάσος και η άνευ λογικής υποχώρησης τότε, σε μια συγκυρία που διπλωματικά ήταν η Τουρκία, προσπαθούσε να φτιάξει. Είχε φάει πόρτα, για να σου πω διαφορετικά. Έκανε ένα bullying. Και όπως μαθαίνω και εγώ στο γιο μου τον Νεκτάριο, που είναι στο δημοτικό, όταν στο bullying δεν αντιδράσει, κύριε Σταβελάκη, την επόμενη φορά κάποιος κάποια θα ενοχλήσει περισσότερο. Αν υπήρξε η απάντηση με την παρουσία αεροναυτικών δυνάμεων τότε, στην ΚΑΣ το 2024, όπως είχαμε κάνει και το 2020, η Τουρκία θα υποχωρούσε και θα αποχωρούσε. Και δεν θα υπήρχε όλα αυτά που έλεγε ο κ. Γεραπετρίδη στους συναδέλφους στους ατέρια του. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Ούτε κλιμάκωση της κρίσης θα είχαμε, ούτε αλίμονο η Ελλάδα θα έβαζε την ουρά κατά προσοχή και θα υποχωρούσε. Άρα εκεί όμως, επαναλαμβάνω, αυτό το κομμάτι της δουλειάς θα έρθει στην Αμερική. Θα μας το λύσει κάποιος τρίτος, κύριε Στραβελάκη, είτε είναι οι Γάλλοι, είτε είναι οι Αμερικανοί. Εμείς δεν πρέπει να είμαστε πρώτοι, είμαστε διατεθειμένοι να το πάμε μέχρι τέλους για ένα καλώδιο, όχι καλώδιο. Σε λίγο θα πιστέψει ο κόσμος ότι πάμε να ποντίσουμε το καλώδιο. Είμαστε ακόμα στο κομμάτι των βιτομετρήσεων.
0: Χαρτογράφηση της πορείας, ναι.
2: Με το άρθρο 79, παράγραφο 2, που κατοχυρώνει την ελευθερία της θάλασσας, το δικαίωμα αυτό ουσιαστικά. Δεν είναι καν ζήτημα υφαλοκρηπίας. Δεν είχε καμία δουλειά να βρει στην Τουρκία. Αυτό όμως το προαρνητικό προηγούμενο το βλέπουν εταίροι, το βλέπουν σύμμαχοι, το βλέπουν ανταγωνιζόμενοι κλπ. Εγώ όμως θα έρθω. Εσείς περιμένετε από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να πει κάτι παραπάνω δημοσίου. Ουσιαστικά τι αυσανιστεί, μια η αθόρυβη διπλωματία μπορεί να λειτουργήσει και να βρεθούν λύσεις. Όμως έτσι με έμεσο τρόπο ενσαλεί στους Αμερικανούς. Δεν μπορώ μόνος μου. Χρειάζομαι τη δική σου συνδρομή. Ο Αμερικανός μπορεί να σταθμίσει με βάση το σύνολο των συμφερόντων του. Απολύτως όμως θα συμφωνήσω μαζί σας. Επειδή αυτά είναι ζητήματα που απαιτούν γνώση, στιβαρότητα, αυτοπεποίθηση, ακόμα και φιλότιμα, αν μου επιτρέπετε. Για μένα το μείζον είναι με αφορμή, όχι όμως μόνο το καλό. Γιατί έπεται το σχέδιο νόμου για τη γαλάζια πατρίδα στο Αιγαίο, για τις θαλάσσιες ζώνες. Θα έλεγα στον Μάρκο Ρούμπιο, γιατί είναι ευκαιρία, ξέρετε, να τον βάλεις και αυτόν κάτι. Πώς βλέπεις το Αιγαίο όσον αφορά τη θέση και το ρόλο του στο δυτικό σύστημα ασφάλειας? Μεταξύ άλλων, με δύο πάρκα των Τούρκων, ξεκινάνε από τα πάρκα, θα δούμε αυτό με τι προεδρικά διατάγματα θα εφαρμοστούν, από τα ήπια, έτσι δεν σας πάω καν στους τώρα, δεν είδατε, που αν βάζετε το χάρτη κάτω, τα βλέπατε ότι κλείνουν την είσοδο του Αιγαίου από τα Δαρδανέλια και κάτω και την έξοδο του Αιγαίου προς την Ανατολική Μεσόγειο, περικλείοντας το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγής. Θα έλεγα, εσύ ως Αμερική, άστερ παιδί την Ελλάδα, γιατί ο Ρούμπι, επαναλαμβάνω, είναι έμπειρος, δεν χρειάζεται το φροντιστήριο. Πού βρίσκεσαι μέσα σε όλα αυτά? Διότι μου έχει βάλει να επομιστώ Δύση ένα πολύ μεγάλο βάρος που σηκώνω απέναντι σε αυτήν τη νέα Τουρκία. Γιατί και τα όπλα δεν είναι δωρεάν. Δεν είναι σαν τη συνδρομή που προσφέρουν οι Αμερικανοί στο Ισραήλ, που είναι και δωρεάν πολλές φορές, κύριε Στραβελάκη, που καλύπτουν και τα εξωτερικά τους
0: έλλειμματα. Μόνο το παρελθόν έχει δείξει ότι αν θες να προσεγγίσεις την Αμερική, πρέπει να κάνεις και μια αγορά μερικών δισεκατομμυρίων. Διαφορετικά δεν σου ανοίγουν την πόρτα. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια.
2: Τη δουλειά τους και τη δουλειά μας. Δεν είμαστε σε συνθήκες μήνες εν Λουζάν. Είμαστε σε συνθήκες ρήξεων, ανατροπών, αλλά ακόμα και πιθανόν, επαναλαμβάνω, επιθετήσεων. Άρα δηλαδή. Στο θέμα του καλωδίου, των βιτομετρήσεων, θα επαναλάβω, όλα γίνανε, διαβάστηκε τελείως λάθος διπλωματικά τότε η μεγάλη εικόνα. Ήταν απολύτως, η Τουρκία, πιστέψτε μου, και τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές, ξέρετε, και επειδή κάποιοι δυστυχώς άνθρωποι που θα έπρεπε να γνωρίζουν, οι θέσεις μου αυτές είναι διατεπομένες σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και εφημερίδα από το Μάρτιο του 2025. Αλλά για να πιάσουμε το νήμα, εγώ δεν κρύβομαι πίσω ούτε από πουστάνι ούτε από παντελόνια κανενός. Γιατί ποιο σύμμαχο θα σου πει, ρε παιδί μου, αν πρέπει και σε αυτή τη βιθομέτρηση να μπω εγώ μπροστά, ρε παιδί μου, τι ρόλο να σου δώσω? Και θα είναι πως άντε πάντε εκεί, βρείτε τα, δώστε και εσύ λίγο διαφορετικά. Ένα το κράτος.
1: Απλά το βρείτε τα, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο σε αυτή τη, με το γείτονα αυτόν που έχουμε.
2: Ναι, αλλά είπε και ο κύριος Τρούπερ να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθητές. Τώρα δεν μιλάμε το γείτονα, τώρα το βάλουμε τον Αμερικανό. Είμαστε.
0: Εμένα το βρείτε δεν μ' αρέσει. Το βρείτε τα μας εξισώνει απολύτως και δεν είμαστε το ίδιο. Βρείτε τα είναι.
2: Επίσης, συμφέρει την Αμερική να είναι περισσότερο εξαρτημένη από την Τουρκία στο Αιγαίο? Θέλω ένα ναι ή ένα όχι. Αν η απάντηση είναι όχι, τότε ή μου δίνεις επιπλέον εγγύηση ασφαλείας για να κοιμάμαι ίσως τα βράδια και να κάνουμε μαζί υπέροχα πράγματα και σε άλλες γεωγραφικές ζώνες να απελευθερώσω κεφάλαιο, ή με βοηθάς να βρούμε μια έντιμη συνεννόηση. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που θέλει λύση με την Τουρκία. Που θα σέβεται τους θεμελιώδεις.
0: Λοιπόν, να επισπεύσουμε τις απαντήσεις, που... κύριε Σάπο, δεν θα προλάβουμε. Πάμε γρήγορα στο επόμενο θέμα.
2: Θα μίλησα για γνώση, ναι. Βαρότητα, αυτοπεποίθηση και φιλότιμο.
0: Πάμε λοιπόν, για να κλείσουμε το καλώδιο. Για να κλείσουμε το καλώδιο καταρχήν. Κυβερνητικές πηγές, θέμα 24 ώρων, η έκδοση Ναύτεξ. Δεν ρωτάμε την Τουρκία, ανακοινώνουμε και προχωράμε. Σχόλιο.
2: Ωραία. Αυτό. Η Ναύτεξ για μένα είναι η ανακοίνωση του σιάρου. Σα δεν τίθεται θέμα καν υπαλοκρηπίδα. Μπλέξαμε τα κορδόνια.
0: Άρα, βγάζουμε Ναύτεξ, προχωράμε.
2: Μα ασφαλώς τώρα και πρέπει το αφήγημα να είναι κοινό. Όχι άλλα οι Μερικέν, άλλα οι Αμερικάνοι, άλλα οι Ελλάδα. Γιατί προκειμένου να μην δημιουργηθεί.
0: Τρίτο θέμα.
2: Δεν είναι μόνο να γίνει η διπομέτρηση και αργότερα το καλό του κ. Στραβελάκη. Είναι που δεν είναι να μην περάσει ότι αυτή είναι μια αμφισβητούμενη περιοχή. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παρακεί. Κάτι μένει. Αν θέλετε να περάσουμε όμως και σε ένα άλλο ζήτημα.
0: Πάμε τώρα στο τρίτο θέμα. Τρίτο θέμα είναι πάρα πολύ συζήτηση. Κατά πόσον οι Τουρκοί θα το φτάσουν στα άκρα, όπως έκαναν το 24. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε εμείς, σας λέω ότι θα κάνουν εκείνοι. Άρα θα κινδυνεύσουμε με ένα θερμό επεισόδιο αν μείνουμε και θελήσουμε να απαντήσουμε. Εδώ ρωτήθηκε ο κ. Ζούμπι από την Καθημερινή, από τον Αλέξη Παπαγιαλά, και η απάντηση είναι, προσέξτε, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί. Είναι κάτι αδιανόητο για μένα. Άρα προαναγγέλει ο Ρούμπιο, καταλαβαίνετε εσείς, παρέμβαση ώστε να μην φτάσουμε σε κλιμάκωση στο Αιγαίο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πανηγυρίζουν πολλοί συνάδελφοί σας με αυτήν την απάντηση. Σιγά μην γίνει πόλεμος από την Τουρκία για το θέμα του καλωδίου. Αν έχουμε φτάσει έως εκεί, κακώς, αν θέλετε, πετάμε από το ιστέρημα του ελληνικού λαού σε δύσκολους καιρούς όλα αυτά τα δισεκατομμύρια. Η Τουρκία κινείται με βάση την καταναγκαστική διπλωματία. Αλλά εκεί θέλει μια προσοχή να είσαι σε συγχρονισμό με τους Αμερικανούς, προκειμένου να μην ανοίξει πόρτα και για μια άλλη τύπου διαπραγμάτευση. Και εκείνη η συνδρομή του Ρούμπιο. Δεν υπάρχει αδιαμεσολάβητη κοινωνία Τραμπ-Μητσοτάκη. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Αλλά ο Ρούμπιο για την Αθήνα λειτουργεί ως ένας άνθρωπος που σε αυτό το υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο αλλά Τραμπ 2 είναι ο δεύτερος και μπορεί κάποια μηνύματα, αν χρειαστεί, να τα περάσει.
0: Ναι, δεν είναι θετικό να λέει θα παρέμβουμε αν χρειαστεί ώστε να μην πάμε σε πόλεμο. Αυτό
2: ναι,
0: δεν περιμένουμε.
2: Αυτή είναι τα μπακέρα. Δηλαδή για να κάνουμε.
0: Αυτό,
2: αυτό είναι αποτυχία δική μας, κύριε Στραβελάκη. Και δηλαδή, δεν θα γίνει πόλεμος. Και το 24 η Τουρκία έκανε ένα bullying, θα αποχωρούσε.
0: Και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει πόλεμος. Εγώ το λέω για την Τουρκία που απειλεί με πόλεμο. Τρεις φορές την ημέρα.
2: Ούτε η εξωτερική πολιτική, ούτε ο κύριος Γεραπετρίτης. Το πρόβλημα ποιο είναι σήμερα για την Ελλάδα. Και εκεί χρειαζόμαστε και το Ρούμπιο και πολλούς ακόμα. Είναι ότι η Δύση επαναπροσεγγίζει την Τουρκία. Και η Τουρκία το ίδιο. πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν μια στρατηγική επανευθυγράμμιση. Η Αμερική έχει τους δικούς της λόγους, ειδικά και συναλλακτικά. Άρα εμείς πρέπει να ελπίζω να μπήκαμε πολύ βαθιά σε αυτή τη συζήτηση. Όχι για το πόλεμο. Παραλαμβάνω και να σας πω και κάτι, κύριε Στραβελάκη. Γιατί εξοπλίζεται αυτή η χώρα, μπορείτε να μου το πείτε στο τέλος της μέρας. Το δεύτερο όμως είναι, πρέπει να μας απαντήσουν οι Αμερικανοί το Αιγαίο όσον αφορά στο δυτικό σύστημα ασφαλείας, τι ρόλο έχει, ειδικά με τον Κόμβο, με τον κάθετο διάδρομο, με τη λογική Ελλάδα να προσφέρει μια διασύνδεση σε γεωγραφικές ζώνες με απόσταση μεταξύ τους. Γιατί για να το κρατάμε εμείς το Αιγαίο ασφαλές και σταθερό, επιτρέψτε μου να πω, επομιζόμαστε συνεχώς ένα πολύ μεγαλύτερο βάρος. Και μαζί το επαναλαμβάνω και το ελληνικό λαό στην Ουκρανία έδωσε μια ευκαιρία στη γεωγραφία μας να ξαναμπεί στο χάρτη και οι Αμερικανοί ανακαλύψαν την Αλεξανδρούπολη και πολύ χαίρομαι γι' αυτό να γίνει ένα bypass στα Δαρδανέλια. Σήμερα όμως πρέπει να το τραπέζι της ενεργητικής διαπραγμάτευσης, κύριε Στραβελάκη, είναι με Αμερικανούς και Ευρωπαίους, όχι με τους Τούρκους.
0: Πάμε και στο τελευταίο θέμα. Το μεγάλο, ναι. Λοιπόν, F-35. Εδώ είναι ξεκάθαρος ο Ρούμπιος σήμερα στην Καθημερινή. Μπορεί να θέλει ο Τραμπ. Το λέει ευθέως ότι θέλει ο Τραμπ να τα δώσει, γιατί έχουν δώσει και λεφτά οι Τούρκοι. Αλλά όσο υπάρχουν S-400 ρωσικοί, δεν τα παίρνει, το απαγορεύει το πλαίσιο των κυρώσεων Κάτσα. Είναι σαφέστατο ο Ρούμπιο. Εδώ δεν νομίζω να περιμέναμε κάτι παραπάνω. Μάλλον κλαίει ο Ερντογάν από αυτήν την απάντηση.
2: Όχι, είναι σαφές ότι αν δεν βρούμε μια λύση του S-400, που είναι το πρώτο επίπεδο, εξαιτίας των οποίων έγινε και αυτή οι κυρώσεις, δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε ένα δεύτερο στάδιο, που είναι αν και κατά πόσο θα μπορέσουν να πάρουν τα F-35, καταρχήν αυτά που όντως έχουν πληρώσει. Εκεί είναι το λάθος της Τουρκίας, που εμείς πέρα αποκτήσαμε για πρώτη φορά το αμυντικό και τεχνολογικό πλεονέκτημα, γι' αυτό και ζητάμε αυτά τα οπλικά συστήματα να φοράμε πάνω, τα πανάκριβα μεν, αλλά ξέρετε, για να διατηρούμε αυτό το πλεονέκτημα. Και έρχομαι και κλείνω με το κομμάτι, προσέξτε τώρα, πάλι διχαζόμαστε στην Ελλάδα. Εγώ έχω πολλά σημεία με τα οποία διαφωνώ όσον αφορά την ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα. Αυτό θέλω να σας πω ως καθηγητής.
0: Ο κ. Τσίπρας είπε ότι τον ενόχλησε να αφορά στον εθνικισμό.
2: Ναι, εγώ συμφωνώ.
0: Και εγώ συμφωνώ.
2: Ο κύριος Τσίπρας θα έπρεπε, αν ήθελε, ξέρετε, λίγο να μπει στα πιο βαθιά νερά, να του πει: έλα να σε περπατήσω, να σε πάω στο μπαλκονάκι της Μονόπετρας, που είναι προάλλες, για να δεις πέρα από την πνευματική.
0: Έχει χιούμορ, λέει ο κύριος Σέρμπος.
1: Ναι, βέβαια.
2: Χιούμορ όμως, γιατί θα το λέει ο κύριος Σέρμπος? Γιατί η θρησκευτική διπλωματία και μια ελληνοορθόδοξη παράδοση που δεν είναι σαν τους Ευαγγελιστές στην Αμερική. Η δικιά μας παράδοση ενώνει και δεν διαίρει. Και μεταξύ άλλων, η θρησκευτική διπλωματία είναι κάτι που έχουμε αφήσει τελείως ανενεργό. Το επικαλέστηκε πολύ σωστά ο κ. Γεραπετρίτης, αλλά δεν έχει κάνει κάτι από αυτού. Αντιθέτως, αφήσαμε πολλές καμένες ευκαιρίες. Όμως, ο Ρούμπιο τι βάζει? Βάζει, αύριο μπορεί να είναι ένας νέος πρόεδρος στην Αμερική. Από τους Δημοκρατικούς, από τους Ρεπουμπλικάνους, κάποιος άλλος. Η Αμερική, και το λέω αυτό πολύ σοβαρά, κ. Στραβελάκη, βρίσκεται σε μια, κυρία Γκάτσου, βρίσκεται σε μια ενεργή διαδικασία, όπου επαναδιατυπώνει ένα παγκόσμιο αφήγημα για τη Δύση. Άρα, ακόμα και αν στο μέλλον η ρητορική, και το εύχομαι εγώ, αποστασιοποιηθεί από το να είναι τόσο πολιτική, εθνικιστική, θρησκευτικά φορτισμένη, ο πυρήνας να διεκδικεί στο δικαίωμα τι σημαίνει Δύση, δεν θα εγκαταλειφθεί. Διότι στον ψυχρό πόλεμο με τη Σοβιετική Ένωση, σήμερα με την Κίνα, τους συστημικούς ανταγωνισμούς, η κουλτούρα και ο πολιτισμός παραμένουν καθοριστικά. Άρα, η Ελλάδα εδώ έχει ένα τεράστιο, αναξιοποίητο και ανεκμετάλλευτο κεφάλαιο ήπια διπλωματίας, δημόσιας διπλωματίας, το οποίο πραγματικά μπορεί να μας είναι πολύ ωφέλιμο, ειδικά απέναντι σε μια χώρα που γνωρίζουμε ότι είναι αναγκαία, έστω και κοντόφθαλμα γεωπολιτικά, συναλλακτικά, αλλά για δείτε απέναντι σε όλα αυτά που έλεγε χθες ο Μάρκο Ρούμπιο από το βήμα της Νίκας, που βρίσκεται η Τουρκία όσον αφορά πώς συμπεριφέρεται στην αντιπολίτευση, στις μειονότητες, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα αντίβαρα τα θεσμικά που πρέπει να εξισορροπούν και να ελέγχουν την εκάστοτε κυβέρνηση. Μας... Και εδώ ο πρόεδρος έχει μια διαφορετική οπτική. Άρα τι λέω, σε αυτό το αφήγημα, κύριε Στραβελάκη, η Ελλάδα έχει μια εξαιρετική ιστορία να πει. Υπήρξε συνδιαμορφωτής από την κλασική αρχαιότητα, τη βυζαντινή και ορθόδοξη παράδοση, τις τρέχουσες εκδοχές της. Είναι μια εκκλησία που έχουμε αφήσει τελείως μα τελείως ανεκμετάλλευτη, και έρχονται κάποιοι άλλοι. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται one-off, ad hoc ή ευκαιριακά. Πρέπει να έχει μια θεσμική υπόσταση. Πρέπει να ενσωματωθεί στην εργαλειοθήκη για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Αυτό που εσείς και οι δύο πολύ έμπειροι λέμε στρατηγική επιχειρηματικά. Πρέπει να έχει μια θεσμική υπόσταση. Πρέπει να ενσωματωθεί στην εργαλειοθήκη για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Αυτό που εσείς και οι δύο πολύ έμπειροι λέμε στρατηγική επικοινωνία. Έχουμε μια καταπληκτική ιστορία να πούμε προς τα έξω.

0: μικρό, επαναλαμβάνω, πλην τίμιο και περήφανο υπόπεδο. Άρα εκεί θέλω την ενεργητική διαπραγμάτευση.
1: Χυμαρώδης, κύριε Σέρβο, είναι ασταμάτητος.
2: Σέρβο, σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καθηγητή Σωτήρη Σέρβο, πάμε κατευθείαν στο δελτίο ειδήσεων. Μας λέει ο Γιάννης Καλακευρέχης και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
6: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
10: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
12: Ο Πέτρος Κουσουλός στο Ενώπιος Ενωπείο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
13: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν. Είστε έτοιμοι?
12: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
14: Γιαγιά μου, τι έχεις?
15: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
14: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
15: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
14: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
15: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
14: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως.
15: αμέσως.
16: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση.

0: αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μία πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας, εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5, έχοντας αρκετά θέματα προς συζήτηση, αρκετά θέματα στην κουβέντα μας και στην σημερινή εκπομπή, με πολύ μεγάλη θεματολογία. Με τον Κολοσσό να είναι εξαιρετικό στο χθεσινό παιχνίδι απέναντι στην Κραϊόβα, πετώντας ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο δεν είχε καλή εικόνα. Στο δεύτερο, ανέβασε κατακόρυφα την αποδοσή του η ομάδα του Άρη Γλυκογιάννη και κατάφερε να πετύχει μια σπουδαία νίκη. Και όχι μόνο σπουδαία νίκη, είναι η πρώτη ιστορική νίκη της ομάδας του Κολοσσού στην Ευρώπη. Η ομάδα μας κατάφερε να επικρατήσει με 77-65, έχοντας σε πάρα πολύ καλή ημέρα τον Βίλιξ που πέτυχε 14 πόντους, ο Μανιόν πέτυχε 10, 16 πόντους με 5 τρίποντα πέτυχε ο Καμπερίδης και 11 ο Κρούζερ. 77-65 λοιπόν την ρουμανική Κραϊόβα. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν έδωσε το παρόν και ακόμη μια φορά, παρότι είναι αλήθεια ότι περιμέναμε να έχει περισσότερο κόσμο στο γήπεδο και κυρίως γιατί, όπως λέγαμε, ότι είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο κόσμος δεν έδωσε το παρόν, δεν υπήρχε μεγάλη παρουσία και αυτό είναι προφανώς κάτι αρκετά στενάχωρο για την ομάδα και για την δουλειά που θέλει να κάνει και για τις δυσκολίες που υπάρχουν προφανώς.

Η Ρόδος έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στην εξαναβολής αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα του Αστέρα Παστίδας και κατάφερε να επικρατήσει με 6-1. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από την ομάδα του Δημήτρη Γκάιδα που έρχεται να παίξει στην ΚΟ. Το Σάββατο στις 11.30 απέναντι στον αντίμαχο. Οι αποστολές των ομάδων μας αναχωρούν για την Λίμνο, εκεί όπου θα γίνει την φετινή χρονιά το Αιγαιοπελαγητικοί Αγώνες. Εκεί θα γίνουν οι Αιγαιοπελαγητικοί Αγώνες στην φετινή σεζόν.

Μόνο σε διαφορά εδώ την ΚΟ, πέρα από το τι συμβαίνει με σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά και για το Ζωκέτα Special Olympics, για τους αγώνες ποδηλασίας οι οποίοι θα γίνουν εδώ στο νησί μας. Θα δούμε παρέα και το πρόγραμμα ξανά. Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν 16, 17 και 18 του Οκτώβρη.

μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τον Κολοσσό. Ο Κολοσσός, ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα να κάνει όλες αυτές τις ημέρες, γιατί έχει πάρα πολύ δύσκολα ταξίδια να κάνει και πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις να διανύσει. Έχει μια απίστευτη περιπέτεια να περάσει, γιατί το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι που δίνει η ομάδα είναι στο Αζερμπαϊτζάν. Όπως είναι γνωστό, οι Θαλασσίοι θα παίξουν την προσεχή Τετάρτη εκτός έδρας με την Γκέντσε. Για να φτάσει στην πόλη του Αζερμπαϊτζάν ο Κολοσσός θα πρέπει να περάσει μια μεγάλη ταλαιπωρία. Αρχικά να πούμε ότι την Κυριακή το βράδυ, την Κυριακή βασικά θα αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό στην Σανέλα Αρένα, με τον Ολυμπιακό για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, για όσους δεν έχουν δει, δεν έχουν διαβάσει, την φετινή χρονιά θα αγωνίζεται όσο γίνονται εργασίες στο ΣΕΦ, στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο Σανέλα Αρένα. Το βράδυ της ίδιας ημέρας οι Θαλασσίοι θα ταξιδέψουν αρχικά για την Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα πάρουν νέο αεροπλάνο για την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, τον Μπακού. Εκεί θα τους περιμένει πούλμαν να τους μεταφέρει στην πόλη Γκάνζα, μία απόσταση περίπου 360 χιλιόμετρων, όπου θα χρειαστούν περίπου 4-5 ώρες για να φτάσει η ροδυτική ομάδα. Με τον ίδιο τρόπο θα γίνει η επιστροφή και ακολουθεί το επιτητικό εντός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η πόλη Γκάνζα ή Γκέντζε είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Αζερμπαϊτζάν, με πληθυσμό περίπου 335.000 κατοίκους. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, στους πρόποδες του Μικρού Καυκάσου, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά, πολιτιστικά και βιομηχανικά κέντρα της περιοχής. Πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι, παιδιά, είναι αυτό. Να πούμε για τα όσα δήλωσε ο Άρης Λεκογιάννης μετά την νίκη. Είπε ότι πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου. Όπως είπε και ο Ρόκι Κρούζερ, ο οποίος μίλησε εκ μέρους των παίκτων. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη, καθώς είναι η πρώτη ευρωπαϊκή στην ιστορία του συλλόγου. Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δυσκολευτήκαμε αρκετά, ειδικότερα στο πρώτο ημίχρονο, τόσο πνευματικά όσο και σωματικά. Ήμασταν κάτω από τα στάνταρ μας, κάναμε αρκετά λάθη και δώσαμε στον αντίπαλο 10 πόντους μέσα από αυτά. Στα αποδυτήρια συζητήσαμε αρκετά πράγματα και στο δεύτερο ημίχρονο η αμυντική μας εικόνα ήταν πολύ καλύτερη. Αυτό φαίνεται και από το τελικό σκορ, καθώς κρατήσαμε τον αντίπαλο στους 65 πόντους. Παράλληλα, μετά από ένα σημείο, βρήκαμε την λύση απέναντι στην άμυνα που χρησιμοποιούσε ο αντίπαλος και την οποία στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε διαβάσει σωστά. Βρήκαμε καλύτερες επιλογές, βάλαμε κάποια σουτ και στο τέλος φτάσαμε στην νίκη με διαφορά 12 πόντων. Συγχαρητήρια στους παίκτες και συνεχίζουμε για τα επόμενα παιχνίδια. Είμαστε μια ομάδα που έχει στηθεί με αμυντική προσήλωση και συγκεκριμένη κατεύθυνση. Στην επίθεση σίγουρα χρειαζόμαστε ακόμη δουλειά, είπε ο Άρης Λεκογιάννης στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης και της πρώτης νίκης, της πρώτης ευρωπαϊκής νίκης του Κολοσσού απέναντι στην Κραϊόβα.

Πάμε να φύγουμε λιγάκι από το μπάσκετ για να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Αρχικά να πούμε ότι την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα γραφεία της Ένωσης θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των πρωταθλημάτων υποδομών για την σεζόν 26-27. K16 Ρόδου και K16 Νήσων. K14 11x11 Ρόδου και K14 11x11 Νήσων. Και K14 8x8 Ρόδου και K14 Νήσων. Αυτές οι κλήρωσεις οι οποίες θα γίνουν την Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Βλέπω ότι υπάρχει πρόγραμμα για τουρνουά ποδοσφαίρου την Κυριακή. Κυριακή για την κατηγορία K8 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Ανθρωπαιδιών Κόμανου Πλέιλαντ. Βλέπω στις 10.30, στις 11.30 και στις 12.30. Ενώ υπάρχει επίσης τουρνουά και για την κατηγορία K10, επίσης στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Ανθρωπαιδιών Κό, για αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες. Στην Ένωση υπάρχει ένα δελτίο τύπου το οποίο αναφέρει πως η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΒΣ Δωδεκανήσου διοργανώνει την Παρασκευή 9 Δεκάτου και ώρα 8.30 στην αίθουσα Χάνη του Δήμου Κό, δίπλα στα ΚΤΕΛ, σεμινάριο με τους νέους κανονισμούς και γραπτές εξετάσεις για όλους τους διαιτητές και παρατηρητές του Βορείου Συγκροτήματος. Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Ενώ για να δούμε λιγάκι ξανά το πρόγραμμα άλλη μια φορά, πέρα από το ότι είπαμε νομίζω και χθες για την νέα σχολή διαιτησίας η οποία θα διεξαχθεί την φετινή χρονιά με υπεύθυνο σχολής τον Κώστα Ζανετίδη, υπάρχει και τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 453824. Έναρξη της σχολής είναι 2 του Νοέμβρη, οπότε μπορείτε να κάνετε την να δηλώσετε την συμμετοχή σας για να πάρετε μέρος σε αυτήν την σχολή διαιτησίας. Να πούμε σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα για να δούμε τυχόν αλλαγές ότι έχουμε παιχνίδι αρχικά το Σάββατο το πρωί στην Αντιμάχια στις 11.30, το Αντίμαχος Ρόδος, παιχνίδι ξαναβολής για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος είναι αυτό. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής, έχουμε το Φίβος Κρεμαστής Άρης Αρχαγγέλου και το Ηρακλής Ματσών Ευκλής που είναι προγραμματισμένα για το Σάββατο. Το Ποσειδώνας Καρπάθου Κυλάνθης Παραδεισίου που είναι προγραμματισμένο για την Δευτέρα στις 12 στην Κάρπαθο, στα Πηγάδια. Και από εκεί και πέρα έχουμε τρεις αναμετρήσεις την Τρίτη. Τρίτη 12 το μεσημέρι θα γίνει το Ρόδος Αναγέννηση Ασφενδιού. Στη μία το μεσημέρι θα γίνει το Ατρόμητος Δημιλιάς Αντίμαχος. Το ΠΑΟΚ Αστέρας Παστίδας θα γίνει την Τρίτη στις 9.30 στο παλιό γήπεδο Ανταγόρας και στις 9.30 θα γίνει και το παιχνίδι ανάμεσα σε Δόξα Καρδάμενας και Πάνθηνες.

Το επόμενο τριήμερο 17, 18 και 19 Οκτωβρίου, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, το λέω σωστά, θα πραγματοποιηθούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα Special Olympics Ελλάς, καθώς αγώνες ποδηλασίας βασικά, σε πανελλήνια αγώνες ποδηλασίας Special Olympics. Σε αυτή τη συνεργασία που έχει ξεκινήσει από την περσινή σεζόν, τη συνεργασία του Δήμου ΚΟ με τα Special Olympics, οι αγώνες υλοποιούνται με τη συνεργασία του Σβουρένιου ΚΔΑΠ με Δήμου ΚΟ, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Ερυθρού Σταυρού. Έχουν θεσμοθετηθεί επίσημα από την συμφωνία που έχουν υπογράψει τα Special Olympics με τον Δήμο, δημιουργώντας μια συνεργασία εμπιστοσύνη στα τελευταία χρόνια. Στους αγώνες πρόκειται να λάβουν μέρος 80 αθλητές και αθλητρίες των Special Olympics από τα προπονητικά προγράμματα Special Olympics Αττικής, Καλύμνου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κομωτινής, ΚΟ, Λευκάδας, Πάτρας και Χαλκίδας με την υποστήριξη των προπονητών τους. Η τελετή έναρξης των αγώνων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 7 στην Πλατεία Ελευθερίας. Την έναρξη θα κηρύξει ο πρόεδρος των Special Olympics, κ. Διονύσης Κοδέλας, παρουσία του Δημάρχου ΚΟ Θεοδόση Νικηταρά. Το πρόγραμμα της τελετής θα περιλαμβάνει παρέλαση των αποστολών, πολιτιστικά δρόμενα από τους συλλόγους του Δήμου και εντυπωσιακή λαμπαδιδρομία με ποδήλατα, η οποία θα σηματοδοτήσει και επίσημα την έναρξη των αγώνων. Το αγωνιστικό θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, στην ακτή Κουντουριώτου, όπου οι αθλητές και οι αθλήτριες θα λάβουν μέρος σε 2 αγωνίσματα ανδρών-γυναικών, 1 και 2 χιλιόμετρων. Την ίδια μέρα το απόγευμα στην Μαρίνα θα πραγματοποιηθεί δείπνο με όλους τους συμμετέχοντες των αγώνων. Στο πλαίσιο επίσης της υποκρατικής εβδομάδας θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου αγώνες δρόμου στο Διεθνές Υποκράτιο Ίδρυμα, όπου θα τρέξουν μαθητές από σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης ΙΣΚΟ, καθώς και αθλητές των Special Olympics. Ουσιαστική είναι η υποστήριξη του ομίλου Άττικα, χρυσού χορηγού των Special Olympics, ο οποίος φροντίζει όχι μόνο για την ασφαλή μετακίνηση των αποστολών, αλλά και για την υποστήριξη του προπονητικού προγράμματος στην ΚΟ, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Θα έχουμε βέβαια περισσότερα να σας πούμε, περισσότερα να μάθουμε κι εμείς, είναι η αλήθεια, τις επόμενες ημέρες όπου θα έχουμε το πρόγραμμα. Οπότε καλό είναι να περιμένουμε να ενημερωθούμε για να ξέρουμε και τι πρόκειται να γίνει την επόμενη εβδομάδα εδώ στο νησί μας. Ωραίο είναι αυτό, είναι μια μεγάλη διοργάνωση οι Πανελλήνιοι Αγώνες Ποδηλασίας και είναι κάτι το οποίο σαφώς φέρνει ζωή, φέρνει δράση, φέρνει κόσμο, φέρνει κίνηση, φέρνει ανθρώπους άλλους από άλλους από άλλα μέρη στο νησί μας, πέρα από το πόσο σημαντικό είναι για τα ίδια τα παιδιά να αγωνίζονται μακριά από το μέρος τους, γιατί ήρθαν παιδιά, είδατε, από πάρα πολλές περιοχές, αλλά και για τα δικά μας τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν και σε αυτήν την διοργάνωση.

Σήμερα έχουμε μάτς για την Ευρωλίγκα. Σήμερα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Telecom Center την Φενέρ. Μια Φενέρ η οποία έχει κάνει καλό ξεκίνημα και εκείνη την φετινή χρονιά. Γενικά μπαίνουμε σε δράση από σήμερα και σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα με 6 αναμετρήσεις. Εχθές είχαμε το παιχνίδι που έγινε για την Ευρωλίγκα ανάμεσα σε Παρίκη Βιλερμπάν, με την Βιλερμπάν να επικρατεί με 96-98. Ενώ σε ό,τι αφορά το σημερινό πρόγραμμα έχουμε Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο στις 7, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας στις 7, Μπάγερν Βίρτους Μπολονία στις 9, Παναθηναϊκός Φενερμπάχτσε στις 9 και 4, Βαλένθια Χάπουελ Τελ Αβίβ στις 9.30 και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν στις 10 παρατέταρτο. Με φόρα οι πράσινοι για να σπάσουν το αίτητο των Τούρκων, να κρατήσουν το δικό τους αίτητο. 9 και 4 το μάτς στο Telecom Center για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Ο Ζήλκο Μπράντοβιτς, ο οποίος υπολογίζει ξανά στους Μουσταφά Φαλ και Νίκο Ρογκαβόπουλο, οι υπόλοιποι οι οποίοι μπήκαν κανονικά, είναι διαθέσιμοι με τον Γάλλο μάλιστα να ετοιμάζεται να κάνει και το ντεμπούτο του με το τριφύλι. Εκτός παραμένουν οι Σλούκας Ναν και ο Ερναν Γκόμεθ, περιορίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές. Η αντιμετώπιση της άμυνας των φιλοξενούμενων βρίσκεται στο επίκεντρο της προετοιμασίας. Ο Μπράντοβιτς στάθηκε στην δυσκολία που παρουσιάζει, ενώ ο Τζέριαν Γκραντ τόνισε ότι την ανάγκη να επιτεθούν σωστά οι πράσινοι απέναντι στις αλλαγές της Φενέρ και να διατηρήσουν τη συγκέντρωσή τους. Η ομάδα του Αρένας Κασκεβίτσιους προέρχεται από το 76-66 επί της Ντουμπάι. Έχει κρατήσει και τους τρεις προηγούμενους αντιπάλους της κάτω από τους 77 πόντους. Ο Παναθηναϊκός έρχεται από την νίκη με 90-67 κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχοντας κερδίσει ήδη τις Παρί Βιλερμπάν και Μακάμπι την φετινή χρονιά.

Η Φενέρ, η οποία δεν έχει στην διάθεσή της για το σημερινό παιχνίδι τον Σέι Λάρκιν, 30χρονος γκάρντ, δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας. Δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί εδώ και καιρό, ενώ παρότι αγωνίστηκε προημερών απέναντι στην Κορφέζ, αποφασίστηκε να μείνει στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να δουλέψει σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα και να βελτιώσει την φυσική του κατάσταση με στόχο να είναι απόλυτα έτοιμος στα επόμενα

Θα στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Παντελή που μας ακούει και ρωτά για Γάμα Εθνική και αν έχουμε κάποιο νέο. Κοίταξε, με τα γραφικά δεν έχει προκύψει κάτι η αλήθεια. Δεν ξέρω τώρα και κατά πόσο οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να κάνουν μεταγραφές. Δεν βλέπω κάτι δηλαδή στον ορίζοντα, να σου πω την αλήθεια. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, ναι, θα το ξαναδούμε το πρόγραμμα, εννοείται. Να θυμίσουμε ότι έχουμε και τοπικό ντέρμπι, έχουμε παιχνίδι ανάμεσα σε Διαγόρα και Αέρα, αυτήν την αγωνιστική, την Κυριακή στις 4. Το παιχνίδι δεν είναι τηλεοπτικό, για τους φίλους που ρωτούν, δεν είναι τηλεοπτικό το μάτς. Καλό είναι να είμαστε εκεί, να βρεθούμε στο γήπεδο, να το δούμε το παιχνίδι από κοντά, να είμαστε στο γήπεδο, να είμαστε στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδο. Να πούμε για τον Τάσο Σιδηρόπουλο. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος, ο οποίος θα ορίστηκε βασικά για πρώτη φορά ως παρατηρητής διαιτησίας στο παιχνίδι Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης. Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 3 παρατέταρτο. Αυτός είναι ο πρώτος ορισμός για τον Τάσο Σιδηρόπουλο ως παρατηρητής διαιτησίας πια. Κάνει τον ντεμπούτο του παρατηρητής διαιτησίας ο Τάσος Σιδηρόπουλος, έχοντας κάνει μια εξαιρετική πορεία στον χώρο της διαιτησίας όλα αυτά τα χρόνια. Το παιχνίδι θα διευθύνει ο Γιώργος Αλατσάκης από τον σύνδεσμο Λέσβου, με βοηθούς τον Μανώλη Παστιάδη από τον σύνδεσμο Δράμας και τον Χρήστο Χολάνη από τον σύνδεσμο Μακεδονίας.

Γάμα Εθνική, αφού ρωτάει και ο φίλος ο Παντελής, να τα πούμε ξανά για ακόμη μια φορά για το τοπικό ντέρμπι, το Διαγόρας Αέρα Φάντου. Το παιχνίδι θα σφυρίξει ο Σάββας Ζανετίδης με βοηθούς τον Νίκο Αρέστη από το σύνδεσμο Πέλλας και τον Τσαμπίκο Πηδιάκη από το σύνδεσμο Δωδεκανήσου, συγγνώμη. Σάββας Ζανετίδης, ξέρω γιατί, ανήκει στο σύνδεσμο Μακεδονίας. Ναι, προφανώς ανήκει στο σύνδεσμο Μακεδονίας, αλλά είναι στην... είναι στην Ρόδο, είναι εκεί. Παρατηρητής διαιτησίας θα είναι ο Μπάμπης Λάμπρου. Το εντός έδρας παιχνίδι του Απόλλωνα Καλυθιών με αντίπολο τον Απόλλωνα Σμύρνης θα διευθύνει ο Μανώλης Νικολαίδης από τον Σύνδεσμο Ανατολικής Αττικής, με βοηθούς τον Παναγιώτη Βάτο, επίσης από την Ανατολική Αττική, και τον Δημήτρη Σκούτα από την Φωκίδα. Παρατηρητής διαιτησίας ο Κώστας Ζανετίδης. Την εκτός έδρας δοκιμασία του Ιάλη Σουδόρα απέναντι στην Δόξα Βύρωνα θα σφυρίξει ο Γιώργος Βουγιούκας με βοηθούς τον Βασίλη Θεοδωρόπουλο και τον Γιάννη Τσοκάρη, όλοι από τον σύνδεσμο της Κορίνθου, με παρατηρητή διαιτησίας τον Γιώργο Φαντόπουλο. Στα παιχνίδια τα οποία ξεχωρίζουν σαφώς είναι το μάτς ανάμεσα σε Προοδευτική και Ιωνικό. Ντέρμπι από τα παλιά, μεγάλο ντέρμπι από τα παλιά, με τον Ιωνικό μάλιστα να πηγαίνει με τον κύριο Τροίζη στον πάγκο του πια, αφού αποτελεί ο Ρος Καβάσης παρελθόν την Δευτέρα το βράδυ, από την Δευτέρα το βράδυ παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ιωνικού. Στεριώτης, Πάσκος και Καμπιώτης είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Για τους γεωπελαγίτικους τώρα που ρωτάτε, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάτι για το αν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Δεν έχω δει κάτι. Να σας πω την αλήθεια, να το δω για ένα λεπτάκι όσο μιλάμε τώρα και στο site του ΣΕΓΑΣ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει κάτι διαθέσιμο τώρα για το αν υπάρχει live. Διαβάζω για την επίσκεψη της Προέδρου της Σοφίας Ακοράφας στα σχολεία της Λέσβου. Ενώπιον των γεωπελαγίτικων αγώνων, την ευκαιρία να συνομιλήσουν με παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Μόλιβο, την Πέτρα και τον Σκούταρο της Λέσβου, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να τα καλέσουν να παρακολουθήσουν από κοντά τους 37ους γεωπελαγίτικους αγώνες στο ανακαινισμένο στάδιο της Μύθυμνας. Είχαν τα μέλη της αντιπροσωπείας του ΣΕΓΑΣ και της Οργανωτικής Επιτροπής με την Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Σοφίας Ακοράφα το πρωί της Πέμπτης. Σήμερα δηλαδή. Τώρα από εκεί και πέρα, για αυτό που με ρωτάτε, δεν έχω απάντηση προς το παρόν. Θα το βρούμε, θα το ψάξουμε βασικά. Μακάρι να υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη και να μπορούμε να δούμε και εμείς τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται και τα παιδιά της Δωδεκανήσου τα οποία αγωνίζονται. Στο site της Ομοσπονδίας μέχρι στιγμής, πάντως, για να το αν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Ωραία, το βρήκα. Μια χαρά. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει προγραμματισμένο live για το Σάββατο 10 δεκάτου στις 4, 37 γεωπελαγίτικοι αγώνες Μύθυμνα Λέσβος 10-11 Οκτωβρίου. Προγραμματισμένο live και για την επόμενη μέρα που είναι στις 3 ξεκινάει. Είναι στο site, είναι στο κανάλι στο YouTube βασικά του ΣΕΓΑΣ. Αν γράψετε ΣΕΓΑΣ TV θα δείτε εκεί την σχετική ανακοίνωση, το... Είναι προγραμματισμένο το live για να γίνει, για να μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε λοιπόν Σάββατο στις 3 και Κυριακή στις, Σάββατο στις 4 και Κυριακή στις 3. Προγραμματισμένο live streaming για τους αγώνες τους εκεί επελαγητικούς.

Έχουμε καιρό να κλείσουμε με κάτι ελληνικό. Έτσι, έχουμε καιρό να κλείσουμε με κάτι ελληνικό και το αγαπημένο μας, ένα από τα αγαπημένα μας εδώ. Έχουμε πολλά, αλλά ένα από τα αγαπημένα μας είναι το τραγούδι του Δημήτρη Μεντζέλου με τον Μάρκο Κούμαρη. Με αυτό θα κλείσουμε. Τα υπόλοιπα παιδιά στην αυριανή εκπομπή. Θα έχουμε και διαιτητές για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ και το τελευταίο ρεπορτάζ για τα παιχνίδια τα οποία έρχονται το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 4497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, από Πλακεντίας έως Κηφισίας, από Παιανία έως Μαραθώνος και στις εξόδους για Λαμία. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη λειτουργία του μεταλλείου στις Κουριές. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι αιμονές της κυβέρνησης του 2017 είχαν καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο της επένδυσης. Νωρίτερα συναντήθηκε με αλλοίς της Χαλκιδικής που συνεχίζουν για 8η μέρα τις κινητοποιήσεις τους και δεσμεύτηκε για την περαιτέρω στήριξή τους. Θετικά αποτιμά η Αθήνα την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Θεωρώ ότι ήταν καθοριστική σημασία, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Ανέφερε ότι η Ελλάδα αποκτά νέα διάσταση στη στρατηγική αρχιτεκτονική της περιοχής. Η ουσία ήταν οι συμφωνίες προμήθειας εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η προώθηση του αμερικανικού LNG μέσω του κάθετου διαδρόμου, είπε στο σταθμό μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά από δημοσιεύματα περί πιθανού πλήγματος σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Το Brent σκαρφάλωσε στα 105 δολάρια το βαρέλι. Αθώθηκαν με πλειοψηφία 6-1 οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη το 2021 στην Ερέτρια. Δολοφονήθηκε και θα πολεμήσω για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, δήλωσε η σύζυγός του. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην Καναδή, η συγγραφέα και ποιήτρια Αν Κάρσον απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 για το ευρηματικό και θαραλέο έργο της. Η Κάρσον μοιήθηκε στην ελληνική γλώσσα από καθηγητή της στο Λύκειο και μεταξύ άλλων μετέφρασε ποίηση και τραγωδίες από το αρχαίο κείμενο.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου του 2027 θα διεξαχθεί το Eco Rally Ακρόπολης, όπως ανακοίνωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Θα είναι ο 7ος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather.
5: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σου ρε Μάρκο.
1: Ρούμπιο.
0: Καλώς μας ήρθε το δολάριο. Έπρεπε να έρθει αυτός ο Άγιος άνθρωπος.
1: Ο Χριστός και η Παναγία που είναι και Άγιος άνθρωπος. Δικαίωση θες εσύ. Τι θες?
0: Σταματάω να είμαι δακτυλοδεικτούμενος από σήμερα.
1: Εντάξει, εντάξει.

0: nationalism.
1: Γιατί είσαι τόσο ενθουσιασμένο.
2: Είμαι τόσο ενθουσιασμένο. Γιατί ήρθε ο άνθρωπο και είπε τα αυτονόητα.
1: Είμαι τόσο ενθουσιασμένο γιατί την ώρα που μιλούσε ο Ρούμπιο δεν μπορούσα να ακούσει. Τα άκουσα μετά και έχει εκτασιαστεί.
2: Δεν καταλαβαίνει όμω.
0: Παρατήσατε λέει όλα, τα φορτώσατε στον κόκορα, δεχτήκατε εισβολή, μειώσατε το στρατό σας, κάνατε outsourcing την βιομηχανία σας, ξεχάσατε λέει τη Μέρημνα για τους δικούς σας πολίτες.
1: Δεν μιλάει κάνατε, μόνο για την Ελλάδα.
0: Κάνατε, για όλη την Ευρώπη. Ευρώπη κάνατε λέει τον εθνικισμό, λέει βρισιά, κακή λέξη, ενώ είναι το δηλωτικό της αγάπης, λέει για το έθνος.
1: Ναι, μια υπερβολή θέλει.
0: Για την ταυτότητα.
1: Κάτω από την Ακρόπολη.
0: Πατρίς, ληστεία, οικογένεια.
1: Ληστεία, όχι, είναι αλλού αυτό. Στα μεσημέρια μου
0: να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά. Εντάξει, το καλύτερο.
1: Άρα τι έκανε, στράφηκε στην αρχαία Ελλάδα για να υποστηρίξει αυτό το American First.
0: Δεν είναι το America First. Είναι δυτικός κόσμος first. Παιδιά, αποφασίστε τι θέλετε. Να έρθουν να σας καταλάβουν τα μεμέτια και να μην έχετε οικονομία επειδή ότι φτιάχναμε το θα το φτιάχνει η Δύση. Ή θέλετε να συνεχίσετε να είστε έθνη, κράτη, χώρες, κοινωνίες, λαοί με αξιοπρέπεια και ταυτότητα. Αυτό σου λέει ο Ρουμπίου.
1: Θεωρείς ότι όλο αυτό έπρεπε να το κάνει κατά την Ακρόπολη.
0: Δεν ήταν ανάγκη. Αλλά...
1: Δηλαδή, εσύ αισθάνθηκες χαρούμενος που το έκανε κάτω από την Ακρόπολη.
0: Κάτι παραπάνω, αγαλίαση.
1: Αλήθεια, λες.
0: Κάτω
1: από την Ακρόπολη.
0: Αγαλίαση, ναι. Αγαλίαση, ναι. Πότε ξεκινάει. Συγγνώμη, stop next. Πότε ξεκινάει η δυτική ιστορία. Σύμφωνα με τον Tom Holland, τον ακαδημαϊκό της Οξφόρδης, που έχει γράψει και το φοβερό βιβλίο Persian Fire για τους Περσικούς πολέμους. Η δυτική ιστορία ξεκινάει στο μαραθώνο το 470, πότε έγινε το μαραθώνο, νομίζω κάτι τέτοιο προ Χριστού, όταν απέναντι στην ανωνυμία του όχλου της Ανατολής, των ανθρώπων χωρίς όνομα, χωρίς καταγωγή, χωρίς ταυτότητα, στάθηκαν οι Αθηναίοι πολίτες με ονοματεπώνυμο. Ο Μιλτιάδης, ο Θρασίβουλος, ο Σκυπίας και όλοι οι Αθηναίοι πολίτες, ούτως ώστε να υπερασπιστούν το σπίτι τους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τους τάφους των προγόνων τους, την ταυτότητά τους, τη θρησκεία τους. Εκεί ξεκινάει ο δυτικός πολιτισμός. Όταν το άτομο αντιλαμβάνεται ότι η ταυτότητά του δεν επιτρέπεται να καταληθεί από κανέναν. Καλά, εντάξει. Και βέβαια κεντρική σε όλη αυτή την συζήτηση είναι η έννοια της ελευθερίας.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πες για το τραγούδι τώρα πριν μιλήσω. Δεν θέλω να σε διακόψω. Έχει πάει και 10. Κάτι φέγα δεν μπορεί να μην πεις κάτι για αυτό το ωραίο τραγούδι.
0: Γενικά.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ghost Riders in the Sky συγκεκριμένα.
1: Λοιπόν, το... άκου τώρα. Έχει θεωρήσει ότι δηλαδή είναι κανονικό. Εγώ σε ρωτάω και απάντησέ μου.
0: Ναι.
1: Να αξιοποιείται για παράδειγμα η Αθήνα, η Πνίκα, η Κοιτίδα της Δημοκρατίας γενικότερα για να... ως ένα πολύ όμορφο κινηματογραφικό σκηνικό το οποίο πράγματι έχει παίξει σε όλο τον κόσμο για να νομιμοποιήσει πολιτικές που και για χρόνια επειδή τα βάλει με την Ευρώπη αλλά αυτές οι πολιτικές έχουν βάλει σε δοκιμασία τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρώπη και χρόνια και εξακολουθούν να τις βάζουν. Θεωρείς λοιπόν ότι αυτή η προσπάθεια του κυρίου Ρούμπιο και φαντάζομαι και του ίδιου του Τραμπ να αξιοποιήσει αυτό το σκηνικό είναι μια προσπάθεια για να ντύσει αυτή την εθνικιστική ατζέντα της Αμερικής.
0: Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
1: Με αυτό, με το πέπλο έτσι της αρχαίας Ελλάδας, πόσο κανονικό είναι?
0: Απόλυτα κανονικό.
1: Απόλυτα κανονικό.
0: Συγγνώμη, τι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες? Εθνικιστές ήταν οι αρχαίοι Έλληνες.
1: Κοίτα, η αρχαία Ελλάδα. Η αρχαία Ελλάδα όμως είχε μία εξωστρέφεια ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Ενώ η Αμερική, ή τουλάχιστον η Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ, έχει μία απόλυτη εξωστρέφεια.
0: Εκτός αν είναι να χτυπήσει το Ιράν. Και αναγκαστικά πρέπει να το κάνεις εξωστρεφός, αλλιώς θα σκάσει ο πύραυλος σε σένα.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνεις, συμφωνείς ότι είναι ο American First εξωστρέφει από μονοτισμός λίγο της Αμερικής επί Τραμπ. Όχι.
0: Διαφωνώ με τις αναγνώσεις που δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό το οποίο λέει η Αμερική του Τραμπ, όσο τρελός και αν είναι ο Τραμπ και όσο και αν έχει λειτουργήσει με τρόπο όχι ωφέλιμο.
1: Για τον κόσμο.
0: Για τον κόσμο. Ειδικά μέσα στον τελευταίο χρόνο, αυτό το οποίο θέτει Είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι.
0: Θέλετε να επιβιώσετε,
1: ναι.
0: Στραφείτε πίσω σε αυτό που είστε.
1: Okay.
0: Διότι ό,τι φτιάξατε, ναι. το φτιάξανε οι πρόγονοί σας με την ταυτότητα που εσείς τώρα ποδοπατάτε και πετάτε.
1: Με την ναι, αλλά μόνο όπως ξαναλέω.
0: Βλέπεις τι γίνεται στη Γαλλία. Επειδή, δεν είναι μαθητές αυτοί.
1: Επειδή όμως επικαλέστηκε
0: με και
1: τον Σοκράτη, τον. Τους 300, τον Περικλή.
0: Ναι.
1: Λέω απλώς ότι η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν λίγο πιο εξωστρεφής. Είχε περισσότερο
0: το
1: διάλογο. Είχε περισσότερη συμμετοχή.
0: Διάλογος με τους Μιλίους.
1: Εντάξει, καλά.
0: Συγγνώμη, το επεισόδιο της
1: Άρα την αγαπάμε, ρε, εσύ, την. Δεν θα κάνουμε τώρα. Μιλάμε γενικά τώρα. Μην μπούμε τώρα στη διαδικασία της ιστορίας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Γενικά μιλάμε.
0: Εσύ τον ανέφερε.
1: Ο Ρούμπιο τον ανέφερε. Εγώ τον ανέφερα.
0: Εσύ ανέφερε τον Ρούμπιο που ανέφερε τον άλλον.
1: Εσύ, γενικά μιλάμε
0: που
1: τώρα.
0: Ανέφερε τον άλλο που ανέφερε τον τρίτο. Πάμε 2.500 χρόνια πίσω αναφορέ τώρα.
1: Ναι, οκ. Okay. Λέω γενικά μιλάμε τώρα. Ναι. Μην πάμε συγκεκριμένα. Βασιζόταν εκεί η Αθηναϊκή Δημοκρατία.
0: Σε τι απ' όλα.
1: Σου είπα, παιδάκι.
0: Στον
1: μου.
0: Εθνικισμό.
1: Δεν είπα εγώ στον εθνικισμό, μόλι σου είπα. Αλλά αν με ακού. Στο διάλογο, στην εξωστρέφεια. Στη συμμετοχή.
0: Ποια Αθηναϊκή Δημοκρατία κατά πρώτον. Άντρε ήταν όλοι και όλοι αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν, οι γυναίκε ήταν εκτό. Και μόνο οι πολίτες.
1: Αθηναϊκή Δημοκρατία προχθές.
0: Συγγνώμη, αν φέρναμε την Αθηναϊκή Δημοκρατία σήμερα και την εφαρμόζαμε στα πράγματα.
1: Αλλά δεν γίνεται, ρε, εσύ τώρα να γίνει αυτό που λες. Αυτό που λες δεν γίνεται.
0: Θα
1: λέγαμε
0: ότι είναι η πιο σκληρή ολιγαρχική αριστοκρατία.
1: Αυτό που λες είναι ανέφικτο.
0: Επειδή βαφτίζουμε ό,τι θέλουμε.
1: Οι Αθηναίοι
0: δεν δέχονταν να κάνει κουμάντο. Στον τόπο του, στην πόλη του, ο μέτικος δεν δέχονταν να κάνει ο ξένος.
1: Εντάξει, αλλά δεν μπορείς να φέρεις την Αθηναϊκή Δημοκρατία στο σήμερα. Δεν γίνεται και το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα να κάνουμε τέτοια σύγκριση.
0: Ξέρεις ποιο, τη βλέπω.
1: Λέω απλώς ότι αξιοποιείται για λάθος λόγους.
0: Όποτε μας βολεύει, τη φέρνουμε.
1: Ναι.
0: Όποτε δεν μας βολεύει, δεν πρέπει να τη φέρνουμε. Το ίδιο πράγμα και με την Πνίκα. Άμα είναι να βγει στην Πνίκα ο Μανολάκης ο Μακρόν,
1: ναι.
0: Και να πει τα μακρονίστικα.
1: Μια χαρά είναι και ο
0: Μανολάκης ο Μακρόν στην Πνίκα. Αν είναι όμως στην Πνίκα να βγει ο Ρούμπιο, τσινάνε οι φιλελεύθεροι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει. Εμένα με ενδιαφέρει που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την αρχαία Ελλάδα για να κάνει πολιτική. Τέτοια πολιτική. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Να σου πω, είναι απολύτως ταιριαστό στο σύνολο του επιχειρήματος. Διότι αν δεχθούμε αυτό το οποίο λένε οι ξένοι ιστορικοί, ότι η ιστορία της Δύσεως ξεκινάει από την αρχαία
1: Μάλιστα.
0: Ελλάδα και δει από το Μαραθώνα, διότι ο πολιτισμός του ατόμου, της ελευθερίας και της ταυτότητας. Αναμετράται με τον σεβασμό της μάζας και της ισοπαίδωσης.
1: Εμένα ξέρεις πώς μου φάνηκε. Όχι ως μία, γιατί πολλοί το ερμήνευσαν και έτσι, ως μία ευρωφροσύνη προς την Ελλάδα, επειδή τον φιλοξενούμε εδώ, ως διπλωματική ευρωφροσύνη.
0: Καλέ, μας την είπε.
1: Εμένα μου φάνηκε ως ιδεολογικό ξέπλυμα, να ξέρεις.
0: Πιανού.
1: Είπαμε, του δικού του.
0: Δεν είναι ξέπλυμα, είναι μανιφέστο.
1: Εντάξει, μανιφέστο.
0: Συμφωνώ.
1: Ο καθένας όπως το παίρνει. Εγώ το βλέπω έτσι. Μέσω της αρχαίας Ελλάδας, ιδεολογικό ξέπλυμα. Θες να το πάρεις μανιφέστο.
0: Τα παράπονα στον κύριο Μητσοτάκη.

0: σε αποκλειστικότητα ο κύριος Γεραπετρίτης εδώ απευθύνεται στο Ρούμπιο. Και πρέπει να δεις ακριβώς τι του λέει κιόλας.
1: Τι του λέει, για να ακούσω λίγο. Ήθελα να πω κι εγώ κάτι.

0: Και αυτό θα μπορούσε
1: το
0: να είναι.
1: Τον
0: πλήγωσε χάρτη. Διότι βγήκε ο Γεραπετρίτης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Την άκουσε τη δήλωση. Που λέει δεν πρέπει, το είπε η επευκαιρία των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν πρέπει, λέει, να επιτρέψουμε να επιστρέψουν ιδεολογίες όπως αυτές του εθνικισμού. Αυτό του το είπε στις 7 παρά 20. Στις 7 και 20 ο Ρούμπιο ανέβαινε στην Πνίκα και έλεγε ότι έχετε δαιμονοποιήσει τον εθνικισμό και θα υποφέρετε γι' αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ελεϊνά. Οι πολύματα του δυτικού πολιτισμού.
1: Οριακά.
2: Αχ, τον άλλον φωνάζεις χάνει.
1: Πάντως ακόμα κι αν πούμε ότι μπράβο που αναφέρθηκε στην αρχαία Ελλάδα, συνδυάζοντας την με τον εθνικισμό.
0: Τι θέλεις στην αρχαία Ελλάδα.
1: Περίμενε. Αυτό την είπε, εγώ την είπα.
0: Θέλεις στην αρχαία Ελλάδα. Απλώς... Δεν ήταν με μπουρκα η αρχαία Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ότι επειδή αναφερόταν ουσιαστικά στην Ευρώπη, δεν τους λέει να. Δεν λέει στην Ευρώπη να εμπνευστεί από την δημοκρατία της αρχαίας Ελλάδος. Την ισχύ της θέλει.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Δηλαδή η δύναμη της ισχύως πάλι. Αυτό θέλει. Δηλαδή δεν τη ζητάει από την Ευρώπη να δανειστεί από την αρχαία Ελλάδα αυτό.
0: Μα δεν είχε δημοκρατία η αρχαία Ελλάδα.
1: Εντάξει, ρε παιδί.
0: Η δημοκρατία, όπως την ξέρουμε ως κοινοβουλευτισμός, ξεκίνησε από την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο τον 16ο αιώνα.
1: Ναι, καλέ, δεν θα μπορούσε να.
0: Ένδοξη Επανάσταση, Glorious Revolution.
1: Εγγόνι, ναι, μα.
0: Εγγόνι, τι.
1: Τίποτα, βλέπω κάτι μηνύματα.
0: Θα κάτσω να τα δω κι εγώ.
1: Θεέ μου.
0: Έσου.
1: Είπε ουσιαστικά στους Ευρωπαίους, αναλάβετε λίγο τις ευθύνες σας, πληρώστε να πάρετε όπλα, βασιστείτε στα. Μην βασίζεστε άλλες Ηνωμένες Πολιτείες, λίγο στα πόδια σας. Εντάξει. Απλά.
0: Μας έπριξενες.
1: Απλά.
0: Σου λέει. Κυρία, ο Γιαννάκης αυτό. Κυρία, ο Γιαννάκης ο άλλο. Κυρία, ο Γιαννάκης ο τρίτο. Τι σου είπε ο μπαμπάς σου, παιδί μου, όταν ο Γιαννάκης σε πειράζει, δώσ' του μια μπούφλα για να σε σεβαστώ κι εγώ. Μπράβο. Αυτό σου είπε χθες ο Ρούμπιο.
1: Αυτό είπε.
0: Αυτό θυμίζει λίγο Φρανκ Ζάπα. Να σου πω την. Χαίρετε, λέει, ένα μήνυμα στους φίλους, λέει, που είναι ο παδί του Κουκουέ και του Ολυμπιακού, ο κύριος Βαγγέλης Καρούμπαλης. Μην πυροβολάτε, λέει, τα πόδια σας, οι Αμερικανοί είναι φίλοι μας. Μετά λέει, πόσο ρατσιστικό αυτό το μεμέτια, λέει, βρε λειτουργέ της ενημέρωσης. Ναι, το ξέρω. Ρατσιστές ήταν και ο Καραϊσκάκης, ρατσιστής ήταν και ο Κολοκοτρώνης, ρατσιστής ήταν και ο Κανάρης, ρατσιστές ήταν και στους Βαλκανικούς, ρατσιστές και στην Κύπρο το 1974. Το 490, λέει, είναι η μάχη του Μαραθώνα, ανιστόρητη λειτουργέ.
1: Φίλε,
0: 470. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που ξέρουν, που μπορούν να πέσουν 20 χρόνια έξω στη μάχη του Μαραθώνα. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωστάκη Ανάν που με βάζει στη θέση μου. Καλησπέρα, λέει, καλή εκπομπή. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε με το να υπάρχει στο background η Ακρόπολη σε τέτοιες εκδηλώσεις που είναι και το κράτος για την κοινωνία και για το έθνος. Αν συμφωνείτε, λέει. Ουσιαστικά λέει ότι δεν διαφωνείτε, λέει, με τα πανό, λέει, που κρεμάνε κατά καιρού στην Ακρόπολη κάποια αριστερά κόμματα για οτιδήποτε. Και
1: με τα δύο διαφωνώ.
0: Ορίστε. Συνεπής.

0: Συγγνώμη γιατί θα το ξεχάσω. Ο Ρούμπιο περιέγραψε μια πολιτισμική παρακμή της Δύσης πάντως.
1: Απόλυτα.
0: Ποιος άλλος μίλησε για παρακμή το Σαββατοκύριακο?
1: Για πες. Ποιος? Βάφτιζα το Σαββατοκύριακο, δεν παρακολουθούσα.
0: Έλα, έλα, το ξέρεις, τον συζητήσαμε και χθες. Ψηλός είναι.
1: Ο Σαμαράς. Καλά, εντάξει. Ο Σαμαράς αυτό το οποίο ξεχνάει είναι ότι είναι μέρος αυτής της πορείας που οδηγεί στο σημείο που τώρα

0: Ο Σιμεών λέει κάτι, πρέπει να το απαντήσω.
1: Ναι, άρα τελικά η Ελλάδα, απλώς για να καταλάβω τώρα, έχει τα ίδια συμπτώματα παρακμής που περιέγραψε ο Σαμαράς και για το οποίο προειδοποίησε ο Ρούμπιο την Ευρώπη.
0: Καλά, εντάξει, τώρα εσύ το παράκανες, νομίζω.
1: Όχι, ε.
0: Άκου τώρα να δεις.
1: Σκέψε το λίγο.
0: Όχι, το έχω σκεφτεί. And the flames went higher, and
1: it burns, burns, burns.
0: Ο Ρούμπιο έρχεται ως εκπρόσωπος ενός πολιτικού κινήματος το οποίο είχε ξεκάθαρα και καραμπινά τα αντισυστημικά χαρακτηριστικά. Ποιος εκφράζει αυτήν την πολιτική αντίληψη στην Ελλάδα, θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς. Σίγουρα αμφίβολο αν η απάντηση είναι Αντώνη Σαμαράς. Διότι αντισυστημικό κίνημα με όλα τα ξαναζεσταμένα υλικά της συστημικής διακυβέρνησης πολλών δεκαετιών, ίσως είναι μειωμένης πιστικότητας.
1: Είπε κάτι, το συστημικό το λες εσύ, δεν το έχει
0: πει. Τι είναι, το λέω εγώ, ποιος έχει κυβερνήσει μέχρι σήμερα αυτή τη χώρα.
1: Για το Ρούμπιο δεν είπε κάποιος εσύ και συστημικό. Εσύ το μεταφράζεις, επειδή σε σχέση με αυτό που εκπροσωπεί.
0: Αυτό το οποίο έκανε ο Τραμπ,
1: ναι,
0: και του οποίου μέρος ήταν ο Ρούμπιο, δηλαδή όλο το MAGA movement, το οποίο σου θυμίζω ξεκινάει το 2016,
1: πολύ,
0: πριν,
1: ναι,
0: από 10 χρόνια.
1: Εκφράζει τον αντισυστημισμό, αυτό λες.
0: Δεν εκφράζει τον αντισυστημισμό, διότι θα ήταν αφελές να πούμε ότι όλοι αυτοί είναι αντισυστημικοί. Έχει ξεκάθαρα πολιτικά αντισυστημικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Πουλάει αντισυστημισμό, να το πω έτσι.
1: Πουλάει αντισυστημισμό, εντάξει.
0: Μπορεί να πουλήσει αντισυστημισμό ο Σαμαράς?
1: Όχι. Γιατί ο Τραμπ, γιατί τον μπορεί, ας πούμε? Δεν ήταν μέρος συστήματος ο Τραμπ?
0: Όχι, ακριβώς. Ο
1: τι
0: Τραμπ ήταν ένας τρελός της παρυφές του συστήματος που έκανε ότι...
1: Κάτσε ρε, εσύ, δεν ήταν όμως μέρος του συστήματος? Δεν είχε γίνει πλούσιος μέσω του συστήματος? Πες μου.
0: Όποιος έχει γίνει πλούσιος εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες
1: του συστήματος,
0: του εκάστοτε συστήματος, δεν είναι απαραίτητα μέρος των ελίτ που διοικούν το σύστημα.
1: Αν έχεις χρησιμοποιήσει τις ελίτ που διοικούν το σύστημα,
0: είσαι μεγάλος μάγκας.
1: Α, άρα είναι μάγκα.
0: Και μπορείς και το ρίξεις.
1: Άρα είναι μάγκα.
0: Ρε παιδί μου, ο Τραμπ πούλησε αντισυστημισμό. Ξέχνα το αν είναι ή δεν είναι. Τον πούλησε τον αντισυστημισμό. Έκανε ένα πολύ μεγάλο μέρος των Αμερικανών να θεωρήσουν ότι είναι αυτός και όλες οι υπόλοιπες ελίτ που τον κυβέρνησαν είναι απέναντι. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κάτι τέτοιο ο Σαμαράς.
1: Okay. Ωραία. Σταλινοτουρκικά τίποτε.
0: Σταλινοτουρκικά.
1: Στα ελληνοτουρκικά. Στο καλώδιο, τι πώς τα είδες αυτά που είπε ο Ρουμπιό?
0: Εκεί θα διαφωνήσω με τους πιο προωθημένους ακροατές και τηλεθεατές, οι οποίοι θεωρούν ότι ο Ρούμπιο μας γύρωσε.
1: Όχι, εγώ διαφωνώ.
0: Όχι, δεν μας γύρωσε ο Ρούμπιο. Όχι, ρε παιδί μου, να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί.
1: Μπράβο, συμφωνώ μαζί σου.
0: Συγγνώμη, πρέπει να απαντήσω στο μήνυμα του Σημεών, μπορώ? Ένα τραγούδι ύμνο στην οικογένεια από τον Johnny Cash, Daddy Sang Bass, Mama Sang Twitter. Και καλησπέρα σας, λέει ο Σημεών. Οι εκλογές είναι κοντά, σε μένα απευθύνεται. Αν είναι να κατέβεις, λέει, πάλι υποψήφιος, πες κι άλλα. Το ακροατήριό σου διψά για το λόγο σου. Σημεών, θέλω να σου πω το εξής. Βρίσκομαι σε αυτό το μικρόφωνο επειδή δεν έχω καμία διάθεση να ξανασχοληθώ με εκλογές. Δεν ξέρω, μπορεί να θέλει να κατέβει Κασίμη. Θες να κατέβει εκλογές?
1: Οπωσδήποτε. Δηλαδή, αν κάτι θέλω στη ζωή μου είναι αυτό.
0: Όλα τα κεντρώα φιλελευθερά κόμματα λογικά θα σε θέλουν.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Δεν έχει σκεφτεί ποτέ.
1: Ποτέ και δεν θα το σκεφτώ και ποτέ.
0: Να καθίσει το rear end σου στην βουλευτική δερματίνη.
1: Όχι.
0: Έχει γράψει σχετικό κομμάτι ο Ψαριανός με τον. Με τον Πανούση.
1: Όχι.
0: Λέει ψηφοδέλτια Σταύρωνα και όλη νύχτα κλώνα στη Βουλή στα έδρανα. Και εγώ.
1: Το πιο ωραίο σημείο τη Βουλή στο καφενείο.
0: Το πιο ωραίο σημείο της Βουλής είναι το
1: εντευκτήριο. Μαζί τα βάζω δίπλα-δίπλα.
0: Το καφενείο, εντάξει,
1: και
0: όχι,
1: τα
0: δεν,
1: δύο,
0: δεν είναι τόσο ωραίο.
1: Και
0: το εντευκτήριο είναι ωραίο.
1: Ως χώρος, βρε, παιδί μου, εννοείται ότι είναι το εντευκτήριο. Εννοούσα το σουσού.
0: Α, τρε σουσού. Τι θέλετε διαφημίσετε εδώ, κύριε?
1: Όχι, πάλι.
0: Τι να κάνουμε, ρε, να πάρει ευχή, πώς περνάει έτσι ο χρόνος?
1: Πάντως συμφωνούμε. Αυτό δηλαδή που, ξέρεις, που πολύ, από πολλούς ερμηνεύτηκε ως δήλωση ίσως αποστάσεως σε σχέση με το καλό την Τουρκία και όλα αυτά.
0: Το παιδιά είπε κάτι
1: και
0: ξεκάθαρο.
1: Για κλειστές πόρτες και για. Τι να πει δηλαδή? Τι θα μπορεί να απαντήσει ο Ρούμπιο σε μια συνέντευξη τύπου?
0: Πας στον μπαμπά και θες να κάνεις κάτι το οποίο θα τον ρίξει λίγο τον μεγάλο σου αδελφό και σου λέει να σου πω, μην του το λες κιόλας, μην του το χτυπάς, θα το κάνουμε, το δικό σου θα γίνει, σταμάτα τώρα. Μην το κάνεις,
1: θα τα πούμε, κατέφαρε Κασίμη υποψήφια, πάρε στο ένα σταυρό παραπάνω από τον Μπογδάνο, μου γράφουν.
0: Πρέπει να πάρεις κάτι παραπάνω από 25.000 σταυρούς.
1: Παναγιώτη, θα μου βρεις 25.000 σταυρούς. Να ξέρω λίγο αν είναι. Αυτό να το σκεφτώ.
0: Παναγιώτη, σκέψου τους διαφημίσεις. Πανερχόμαστε.
2: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν. Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
5: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
4: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
12: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
15: στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη λειτουργία του μεταλλείου στις Κουριές. Σημείωσε ότι οι αιμονές της κυβέρνησης του 2017 είχαν καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο της επένδυσης. Περισσότερα στο real.gr. Αθώθηκαν κατά πλειοψηφία οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη το 2021 στην Ερέτρια. Δολοφονήθηκε και θα πολεμήσω για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, δήλωσε η σύζυγός του. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των τηλεφωνικών αριθμών 100 της άμεσης δράσης και 199 της πυροσβεστικής που είχαν διακοπεί για τεχνικούς λόγους.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Καθυστερήσει στον Κηφισό από Ρέντι έως Διραχείου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία.

0: Crystal Gayle, 1972, Country Winners. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τραγούδι το οποίο να συμπυκνώνει περισσότερο την Αμερικάνικη γλυκά.
1: Μάνο, γίνε λίγο πιο γλυκό, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ. Μιλάμε, λέει, για μεγάλη
0: Μάνο. Σπρα...
1: Ο Μάνος. Δεν αντιλέγω, μορφωμένη, πανέξυπνη, αλλά ο εγκέφαλος είναι καμένος. Τι να τις κάνεις σπουδές και την προϋπηρεσία. Λέει, για μένα.
0: Εγώ ετοιμάζομαι τώρα να δω που θα σε κατεβάσουμε στις επόμενες εκλογές, επειδή εγώ δεν ξαναμπλεκώ.
1: Μακάρι να είχαμε πρωθυπουργό το Ρούμπιο. Καταλήγει, γιατί.
0: Μακάρι.
1: Καταλαβες, ναι, γιατί είναι καμένος ο εγκέφαλος. Ναι, ο Ρούμπος σε ενοχλείται. Το τερμάτισα, λέει. Εντάξει, ρε, εσύ. Όχι. Θα συμφωνώ με ό,τι λέει ο Μπογδάνος για το Ρούμπιο. Τέλος.
0: Θα μας ξέπλυνε. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο με ψηλά
1: το κεφάλι. Εγώ σου είπα ότι είναι ιδεολογικό ξέπλυμα, αλλά δεν μ' άκουσες.
0: Σταμάτησαν.
1: Με αγνώρισες.
0: Ιδεολογικό ξέπλυμα δεν είναι ξέπλυμα, το λευκότερο λευκό.
1: Εγώ.
0: Έχω μπει και στους 29 κατασκευαστές πλυντηρίων σήμερις. Άκου, να πάμε να συμβουλευτούμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ψύχρεμος. Είναι ψύχρεμος, είναι άνθρωπος της αγοράς. Είναι άνθρωπος που έχει υπάρξει για δεκαετίες μέσα στα πράγματα, παρά το γεγονός ότι είναι σχετικός νέος. Αναφέρομαι στον κύριο Αλέξανδρο Κωστόπουλο. Τον γνώρισα όταν η γη του Repower Greece έχει υπάρξει υψηλά ιστάμενος στο ελληνοαμερικανικό
1: μελητήριο.
0: Ακριβώς. Και
1: τώρα είναι στο Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Επενδύσεων πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος του. Κύριε Κωστόπουλε, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Ακούω με πολύ προσοχή τις ανακρίβες που λέτε για το πόσο νέος είμαι. Ήμουνα κάποτε.
1: Εγώ δεν είπα κάτι για την ηλικία, δεν θα έλεγα ποτέ.
2: Ο κύριος Μπογδάνος.
0: Καλά, κύριε Κωστόπουλε.
1: Ως γυναίκα δεν με βολεύει να λέτε τέτοια πράγματα.
0: Δεν έχετε σταφιδιάσει κιόλας, δεν είστε μαθουσάλας.
2: Όχι, εκεί δεν έχουμε φτάσει.
0: Γι' αυτό σας λέω, ακμαίος είστε.
2: Εντάξει.
0: Και να σας πω κάτι, είστε σαν τη Δύση. Έχει
1: σαν τη Δύση.
0: Σαν τη Δύση. Όχι Δύση. Έχω αλλάξει κλειδαρότρυπα αυτές τις μέρες.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Έχουμε σταματήσει. Έχουμε φύγει από τη Μαζονακιάδα και έχουμε πάει στην Καρβελιάδα. Αλλαγή κλειδαρότρυπας. Όχι, είστε σαν τη Δύση. Σε μία όριμη ηλικία, στην καλύτερη φάση της. Συμφωνείτε?
2: Τι να πω, μπορώ να σας πω όχι.
1: Όχι, μην πείτε όχι, παρακαλούμε, γιατί θα ξεκινήσει να μιλάει άλλα 10 λεπτά για τις ηλικίες. Πώς είδατε την επίσκεψη, Ρούμπιο?
2: Νομίζω ότι ήταν ακριβώς όπως περιμέναμε. Όχι μια συμβολική παραδοσιακή επίσκεψη, όχι κάτι το οποίο θα άλλαζε το ρου των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Από την άλλη όμως επιβεβαίωσε κάτι που είναι για μένα πιο σημαντικό, το γεγονός ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν αλλάξει, νομίζω, εκβάθρον, αντανακλούν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο σταδιακά αλλάζει και η χώρα μας. Έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγαλύτερο βάθος σε αυτές τις σχέσεις που ξεπερνάει το Ελλάδα-Αμερική. Επίσης αντανακλά τη νέα δυναμική που έχει αποκτήσει η χώρα μας σε μια ευρύτερη γεωοικονομική και γεωπολιτική περιοχή. Άρα νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε ότι έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη και ουέ και αλίμονο να μην καταφέρουμε να τον περάσουμε αυτή τη φορά, γιατί δεν νομίζω να έχουμε πολλές ευκαιρίες στον τόπο μας ακόμα.
1: Ποιος είναι ο πύχης?
2: Ο πύχης είναι να συνεχίσουμε να είμαστε μια χώρα η οποία είναι αποφασισμένη να ξεπεράσει δομικά προβλήματα, παροχημένες αντιλήψεις, τρευλώσεις και να γίνουμε επιτέλους και να παραμείνουμε μάλλον, γιατί νομίζω ότι έχουμε γίνει πολλοίς, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα η οποία είναι τολμηρή, διεκδικεί με ρεαλισμό.
0: Πόσο τολμηρή? Είναι αρκετά τολμηρή, για παράδειγμα, να εξαπολύσει 3 εξωσέτ στις τουρκικές φρεγάτες που θα μαζευτούν στην Κάσο?
2: Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, γιατί ίσως και εγώ δεν είμαι τόσο της άποψης ότι πρέπει να αμολύσουμε τους εξωσέτ. Είμαι όμως της άποψης ότι πριν φτάσουμε στην ανάγκη να ρίξουμε τους εξωσέτ ή τα οποιαδήποτε φανταστικά οπλικά συστήματα έχουμε αγοράσει και πρέπει να αγοράζουμε, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά βήματα και πολλά στάδια που μπορούμε να κάνουμε για να μην φτάσει εκεί. Και νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι όσο τα κάνουμε τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει αυτή η ένταση με τη γείτονα όταν εμφανίζεται. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα αποφασιστικότητας να πατήσεις αυτό το κουμπί. Είναι πολύ θέμα αποφασιστικότητας να κάνεις επιτέλους κάποιες σοβαρές συμμαχίες. Να μην προσπαθείς να τα έχεις δει και καλά με όλους και ταυτόχρονα να είσαι αμέτωχος από όλα. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια πήραμε αρκετές θέσεις. Πολλές από αυτές είχαν κόστος, είναι άβολες, ξεβολεύουν αρκετούς. Αλλά από την άλλη μας ισχυροποιούν σε κάποια άλλα πεδία. Και οι διεθνείς σχέσεις, όπως και οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ μας, είναι έτσι. Ναι. Δεν μπορείς. Είχε πει κάποτε κάποιος, δεν μπορείς να ρουφάς και να φυσάς ταυτόχρονα. Κάποιες στιγμές πρέπει να παίρνεις αποφάσεις.
0: Τρομπετίστας αλλά... θα ήταν. Να σας ρωτήσω τώρα.
2: Μπορεί.
0: Διαφωνώ από χθες με ορισμένους προωθημένους στον εθνοσυντηρητικό χώρο, με τους οποίους συνομιλώ, οι οποίοι θεωρούν ότι ο Ρούμπιο μας κρέμασε στο θέμα του καλωδίου. Εγώ παρά το γεγονός ότι μπορεί να μην συμμερίζομαι αρκετές από τις κεντρώες ή φιλελεύθερες προσεγγίσεις στην ανάγνωση της χθεσινής παρουσίας του Μάρκο Ρούμπιο, δεν μπορώ να δω πώς μας κρέμασε. Κατάλαβα ότι ο Ρούμπιο είπε ότι κοιτάξτε, κάντε εσείς αυτό που πρέπει, θα βάλουμε και εμείς πλάτη.
1: Σωστά.
0: Και μερικά πράγματα.
1: Δεν χρειάζεται να λέγονται δημοσίως. Αυτό είπε.
0: Θα γίνει η δουλειά. Πώς το αντιλαμβάνεστε?
2: Νομίζω ότι καταρχήν πρέπει να κοιτάμε ποιος κάνει αυτές τις τοποθετήσεις και τις αναλύσεις. Και με όλο το σεβασμό σε όσους κάνουν αυτές τις τοποθετήσεις και αναλύσεις, δεν νομίζω ότι.
0: Όλα τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, εντάξει, είδα από χθες αναλυτές, καθηγητές, πάλε ποτέ στρατιωτικούς, ένα ολόκληρο τηλεοπτικό κανάλι που τους φιλοξενεί, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας κόσμος προσκύμενος στο επερχόμενο, φημολογούμενο εγχείρημα Σαμαρά. Ένας κόσμος ο οποίος είναι στην εξωσυστημική ελληνική εθνοσυντηρητική κομματόσφαιρα, είτε αυτό είναι ναι, από ελληνική λύση, είτε φτάνει μέχρι τους οπαδούς του αποφυλακιστέντα, να φωνάζουν χθες ότι πήγε πάρα πολύ άσχημα το θέμα με το καλώδιο. Δεν το βλέπω έτσι.
1: Γιατί επειδή όλο αυτό έχει γίνει από τις ευαισθησίες των τρίτων χωρών. Με αυτή την...
0: Αυτό δεν είναι βύση, είναι βανδύ. Οι ευαισθησίες νομίζω. Ευαισθησίες είναι βανδύβηση.
1: Ευαισθησίες νομίζω είναι γαρμπή. Αλλά...
0: Γαρμπή. Okay.
2: Έχει δίκιο στην κυρία Γαρμπή. Πρέπει να το δώσουμε αυτό. Κύριε Μπογδάνο, δεν μπορώ να πω να πάω να παρακολουθήσω αυτή τη συζήτηση. Όχι για κανένα λόγο. Τη βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για άλλη ώρα, για άλλες φάσεις. Εγώ καλός ή κακός έχω επιλέξει να είμαι ένας επιχειρηματίας. Έχω φάει όπως και εσείς και οι δυο σας και ο καθένας μας στη χώρα μας αδιανόητο ξύλο τα τελευταία χρόνια. Και παρόλα αυτά καταφέραμε να είμαστε στα πόδια μας όρθιοι. Είμαστε σε μια περίοδο που είτε στην οικονομία, είτε στην πολιτική, είτε στη γεωπολιτική, οι κατραπακές και οι κρίσεις πλέον έχουν γίνει κανονικότητα. Και θεωρώ ότι η υποχρέωσή μου πρωτίστως απέναντι στις κόρες μου, αλλά και γενικά στη χώρα μου που την υπεραγαπώ, είναι να προχωράω μπροστά. Δεν νομίζω ότι αυτές οι συζητήσεις, αυτοί οι συμψηφισμοί, όχι αυτοί που κάνετε εσείς.
1: Ναι, ναι, αυτές οι αναλύσεις.
2: Που περιγράφετε
1: ναι, ναι,
2: ότι γίνονται.
1: Ναι, ναι.
2: Για να παρεξηγηθώ. Και γενικά μία τάση συνέχεια να μικραίνουμε, να μηδενίζουμε, να ακυρώνουμε, να ψάχνουμε αυτό το περιβόητο, να μπω στη θέση την άλλη, πώς θα. Νομίζω χάνουμε την ουσία. Είπατε πολύ σωστά ότι κάποια πράγματα δεν λέγονται και νομίζω το είπε και ο κύριος Ρούμπιο.
1: Το είπε.
2: Ιστορικά έτσι ήταν πάντα η διπλωματία. Και δόξα τω Θεώ που υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος στην Αμερική, ένας από τους τελευταίους, να μιλάει με όρους θεσμικής σοβαρότητας και διπλωματίας. Μου είναι αρκετό να ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με όλα, σε όλα με όλους, αλλά υπάρχουν κάποιοι που κάνουν κάποιες συζητήσεις έξω από τηλεοπτικά παράθυρα, έξω από ραδιοφωνικές εκπομπές, έξω από τα καφέ του Κολονακίου. Εκεί πραγματικά πρέπει να γίνονται και προσπαθούν να συνθέτουν και να βρίσκουν λύσεις. Εγώ διάβασα την συνέντευξη που έδωσα στον κ. Παπαχελά.
1: Ναι.
2: Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα σε καμία περίπτωση να υπάρχει μια τόσο ξεκάθαρη θέση.
1: Για τα F35, ας πούμε.
2: Και για το καλώδιο.
1: Και για το γεγονός ότι. Στη συνέντευξη, η αλήθεια ότι ήταν πιο καθαρό και στα δύο.
2: Μας ενδιαφέρει και είναι δικό μας ναι, θέμα. Mm-hmm. Τι άλλο πρέπει να πει? Θυμάμαι σε κάποιες περιόδους που είχαμε κάποιες άλλες κρίσεις, πριν από αρκετά χρόνια, που είχε γυρίσει και πει κάποιος, αμάνι και οι Αμερικανοί δεν μπορούν να φέρουν ένα αεροπλανοφόρο να το βάλουν ανάμεσα στη Χίο, ξέρω εγώ, και στην Τουρκία. Τώρα, αυτά είναι αστεία πράγματα. Έχει αλλάξει ο κόσμος, αλλάζουν ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι διεθνείς σχέσεις. Όλα πλέον συνδυόνται με την οικονομία. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή, την ίδια στιγμή που συζητάμε για το καλώδιο, γίνεται μια τεράστια συζήτηση για το μετασχηματισμό του κάθε του άξονα σε ένα οικοσύστημα το οποίο θα υποστηρίξει όλες τις κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, όλα τα καλώδια, όλους τους αγωγούς, όλο το AI και η χώρα μας. Είναι στην καρδιά αυτό το πράγμα, είναι στο απόλυτο σταυροδρόμι. Δηλαδή, ωραίο είναι να ομφαλοσκοπούμε, ωραίο είναι να τρογόμαστε μεταξύ μας, αλλά να κάτσουμε να δούμε λίγο και όλα αυτά που γίνονται γύρω μας και τα οποία πραγματικά δημιουργούν προοπτικές οι οποίες έχουν στρατηγικό βάθος για τη χώρα μας, ναι, και για το αύριο των παιδιών μας.
1: Ναι. Ερώτηση σε σχέση με τις επενδύσεις. Η επίσκεψη του Ρούμπιο για την Αθήνα, πώς μεταφράζεται για την πραγματική οικονομία της χώρας μας και τις αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα? Θέλω να πω αν βλέπετε να ανοίγει ο δρόμος για νέα κεφάλαια.
2: Νομίζω οι επενδύσεις ξεκίνησαν το 2018 για να είμαστε τιμή. Λεφτά από τις ΗΠΑ υπό τη μορφή θεσμικών τοποθετήσεων γινόντουσαν και την περίοδο της οικονομικής κρίσης και μας βοηθήσανε απίστευτα. Αλλά ουσιαστικά από το 2018 βλέπουμε μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες να έρχονται στην Ελλάδα με διαφορετική παρουσία από απλά ένα γραφείο που αντιπροσωπεύει τις πωλήσεις τους. Cisco, Microsoft, Pfizer, Deloitte ήταν οι πρώτες. Αυτά τα τεράστια ονόματα δημιουργήσανε ένα momentum για να έρθουν κι άλλες και ήρθαν κι άλλες. Μην πηγαίνουμε μακριά. Πριν από μια-δύο εβδομάδες ανακοινώθηκε η τελευταία συνεργασία από το MOU που υπογράφηκε μεταξύ της ΔΕΗ και της Amazon. Τα ονόματα αυτά που έχουμε συνηθίσει να τα συζητάμε πολύ εύκολα είναι τιτάνια για τη χώρα μας. Είναι τεράστια, είναι κολοσσιαία. Άρα υπάρχουν οι επενδύσεις. Έρχονται και σε πολύ μικρότερο βαθμό επενδύσεις, ξέρετε, και αυτές περνάνε κάτω από το ραντάρ. Είναι εξίσου σημαντικά τα λεφτά τα οποία μπαίνουν σε αυτές τις εταιρείες υπό τη μορφή επενδύσεων. Στην πραγματικότητα απελευθερώνουν το δυναμικό που οι ίδιες οι ελληνικές εταιρείες έχουν. Και αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε. Ενώ υπάρχουν αντίστοιχα περιπτώσεις που δημιουργούν ένα νέο οικοσύστημα από επιχειρήσεις που βρίσκουν περιθώριο να αναπτυχθούν γύρω από αυτές τις μεγάλες που παίρνουν τις επενδύσεις. Άρα, νομίζω πρέπει να δούμε ακόμα και τη συζήτηση αυτών των. Του περί επενδύσεων διαφορετικά. Όταν ήμασταν ενδεχομένως πιτσιρίκια, μια επένδυση ήταν ένα καινούριο ξενοδοχείο, μια γέφυρα, ένα δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα οι επενδύσεις μπορεί να είναι μικρότερες, αλλά πολύ πιο ουσιαστικές. Ή μπορεί απλά να σε βοηθούν να μπαίνεις στην αλυσίδα τροφοδοσίας ενός μεγάλου ομίλου. Αυτό από μόνο του σου δίνει φτερά. Άρα γίνονται αυτά τα πράγματα, συνεχίζουν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό όμως μην λησμονούμε ότι δεν είναι θέμα επίσκεψη του κ. Ρούμπιο. Οι αμερικάνικες εταιρείες, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές, δεν ακολουθούν εντολές της κυβέρνησης. Οι αμερικάνικες εταιρείες, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές, βλέπουν δείκτες. Βλέπουν το πόσο εμείς παραμένουμε σοβαροί δημοσιονομικά, παραμένουμε σοβαροί επιχειρηματίες, παραμένουμε να κυνηγάμε την καινοτομία, να είμαστε όλο και πιο ανταγωνιστικοί. Και σε αυτό το πεδίο νομίζω πάμε πολύ καλά και δεν πρέπει να το μηδενίζουμε.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Θεωρώ ότι λίγοι αρμοδιότεροι ημών, κύριε Κωστόπουλε, υπάρχουν για να τοποθετηθούν στο ζήτημα των επενδύσεων, κυρίως αφού είστε ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Επενδύσεων.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά στην αποστροφή εκείνη της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο, με την οποία απευθύνθηκε στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, και ουσιαστικά είπε ότι θα πρέπει να κάνετε μια στροφή προς τις αξίες του έθνους, αλλιώς ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε προβλήματα επιβίωσης στο μέλλον. Και εμείς θέλουμε να είστε δυνατοί. Γυρίστε προς το έθνος. Πώς το ακούσατε?
2: Αυτό δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σχέση με τις επενδύσεις. Όχι, εμένα, για να είμαι ειλικρινής, με βρίσκει εξαιρετικά σύμφωνο. Θεωρώ ότι όλα τα πράγματα χρειάζονται μια ισορροπία και θεωρώ ότι σε πάρα πολλά πράγματα η Ευρώπη μας, που είναι το σπίτι μας, έχει κάνει ορισμένα κολοσσία λάθη. Ίσως το πιο κολοσσίο της λάθος ήταν το γεγονός ότι αυτή η περιβόητη προσπάθεια να χαρτογραφηθούν όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε για να μην μείνουμε πίσω, που έγινε τα προηγούμενα χρόνια από τον κύριο Ντράγκη, από τον κύριο Λέτα, ποτέ δεν ακολουθήθηκε. Άρα νομίζω ότι μπορεί να μην μας αρέσει ο τρόπος κάποιον που λένε τα πράγματα με αυτονομία αλήθεια.
0: Στην κυρία Κασίμη. Το λέω γιατί. Με συγχωρείτε, αν μου επιτρέπετε μια διατύπωση. Συμφωνείτε με το ότι η κανονικοποίηση του εθνικού λόγου δεν είναι απειλή, είναι ευκαιρία?
2: Νομίζω ότι δεν είναι τόσες πολλές οι απειλές που είναι γύρω μας. Νομίζω ότι τις περισσότερες από τις απειλές τις δημιουργούμε εμείς.
1: Ναι.
2: Και εξαρτάται σε κάθε περίπτωση ο εθνικός λόγος πώς εκφέρεται, με ποιον τρόπο εκφέρεται και ποιος τον εκφέρει. Μιλήσατε για κάποια πρόσωπα πριν που αναφερθήκατε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας και στη δημόσια σφαίρα. Εάν κάποιος ξεκινάει, τουλάχιστον αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, εάν κάποιος ξεκινάει να χρησιμοποιήσει λέξεις και ιδέες και φόβους και οράματα και όνειρα και αγωνίες μόνο και μόνο για να αυτοπροσδιορίζεται και να βρίσκει να λέει κάτι ή να κάνει κάτι ή να ζει από αυτό, αυτό από μόνο του δεν είναι κανονικό. Αυτό από μόνο του είναι απειλή για μένα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα με ανθρώπους που είναι κριτικά σκεπτόμενοι, που έχουν μια τεκμηριωμένη άποψη, που γνωρίζουν, που μπορούν να συνθέσουν αντί απλά και να συγκρουστούν, και επιτέλους να καταλάβουμε ότι ωραίο είναι να λέμε συνέχεια για το τοξικό λόγο, για τον λαϊκισμό, για την, ξέρω εγώ, για την παραπληροφόρηση που υπάρχει. Ωραία, τι κάνουμε για όλα αυτά τα πράγματα? Και για να το γυρίσω στην κουβέντα μας αφού ξεκινήσαμε, δεν νομίζω ότι σε μια χώρα σαν τη δικιά μας, που πραγματικά έχει πρόπτικες, πραγματικά αξίζει να πάμε μπροστά και που κάνουμε βήματα μπροστά, υπάρχει λόγος να σταματάμε αυτή την προσπάθεια για να ακούσουμε απλά ή να δώσουμε βήμα σε κάποιους ανθρώπους που μόνο αυτό ξέρουν να κάνουν. Η οικονομία προχωράει, ο κόσμος προχωράει, εξελίσσεται. Τα παιδιά μας προχωράνε, μεγαλώνουν. Δηλαδή για τον άνθρωπο και της Παναγίας έχουμε πολύ μεγαλύτερα πράγματα να κυνηγήσουμε.
0: Εκπέμπεται
2: από
0: δυναμισμό
2: την ουρά
0: και αισιοδοξία. Εκπέμπεται δυναμισμό, αισιοδοξία και λογική. Σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
3: Real FM.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησης με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο Revival.

0: Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτή η πόλη είναι πολύ μικρή και για τους δύο μας γκρίνγκο.
1: Σίγουρα. Ο Καραγευρέκης δεν θα έπαιρνε πολύ καλά. Θα ήταν πρωταγωνιστή σε ταινία, έτσι όπως σε βλέπω δηλαδή. Σε ένα western.
0: Να πω
1: τώρα, όχι τη φορά, ρε παιδί, μόνο από το λαιμό και πάνω.
0: Είναι κινηματογραφική φυσιογνωμία συνολικά.
1: Συνολικά
0: και πρέπει να σου πω ότι είναι και στιλιστικά ένας από τους πλέον αξιοσημείωτους.
1: Τι θα ήσουν, καϊμπόι, σερίφης, Ινδιάνος, τι θα ήθελες να ήσουν.
0: Απάτσι, Κομάντσι, Σιού.

0: Εγώ θα πω κάτι.
1: Πες εσύ κάτι.
0: Λίγο ένα.
1: Και εγώ θα επανέλθουμε την επόμενη ώρα με ανέκδοτα για Ινδιάνους.
0: Όχι, δε μου, παιδιά. Έξω μου
1: δεν έλεγε... θα επανέλθουμε την επόμενη ώρα με ανέκδοτα για Ινδιάνους. Σου είπα ένα ωραίο σοβιετικό.
0: Σοβιετικό.
1: Έλα, ήταν καλό.
0: Όλα ανέκδοτα λέει. Να σου πω, θε να κάνει με τον Παγάλη και αυτό ανέκδοτα.
1: Δεν καταλαβαίνει.
0: Θα είναι δύο ώρες ανέκδοτα.
1: Δεν καταλαβαίνει. Έχω αρχίσει να σκεφτούμε ότι θέλω να το κάνω στο YouTube. Να
0: πολύ
1: κάνω ένα κανάλι
0: να
1: μόνο με ανέκδοτα.
0: Ωραία. Πριν κλείσουμε.
1: Το ανέκδοτο σα λέει ανέκδοτα. Έτσι, αυτό
0: πριν κλείσουμε, λοιπόν, ένα ανέκδοτο τη μέρα θα το λε. Στο υπόσχομαι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων, να σα πω για την Energy που προσφέρει νέα δυνατότητα για όσου θέλουν να κάνουν συμβόλαιο ρεύματο ή φυσικού αερίου εξ αποστάσεως μέσω τη υπηρεσία e-contract. Η διαδικασία ολοκληρώνεται 100% online από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Ο καταναλωτής επιλέγει το πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει στο energy.gr, κάνει ταυτοποίηση μέσω gov.gr, υπογράφει ηλεκτρονικά και στη συνέχεια παρακολουθεί την πορεία της αίτησής του. Επιπλέον, με την επιλογή σταθερού προγράμματος ρεύματος, κερδίζετε δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα και χωρίς περιττές διαδικασίες. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο energy.gr.
2: Περισσότερη Κασίδη σε λίγο. Real FM. Ο Πέτρος Κουσουλός στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
3: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν, είστε έτοιμοι?
2: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ.

0: από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζενικαρές.
3: Πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από Καλλιθέα έως Λένορμαν και από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Ποσειδόνος από Κηφισό προς Μαρίνα Φλίσβου, στην Κηφισία στο Μαρούσι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. 20 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και 10 λεπτές από Παιανία έως Μαραθώνος. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές και με αξιοπιστία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη λειτουργία του μεταλλείου στις Κουριές. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι αιμονές της κυβέρνησης του 2017 είχαν καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο της επένδυσης. Νωρίτερα συναντήθηκε με αλλοιείς της Χαλκιδικής που συνεχίζουν για 8 ημέρες τις κινητοποιήσεις τους και δεσμεύτηκε για την περαιτέρω στήριξή τους. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου προκαλούν δημοσιεύματα περί πιθανού πλήγματος σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Το Brent σκαρφάλωσε στα $105 το βαρέλι. Αθώθηκαν με πλειοψηφία 6-1 οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη το 2021 στην Ερέτρια. Δολοφονήθηκε και θα πολεμήσω για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, δήλωσε η σύζυγός του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 33 νεκροί και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος σε δύο αστικά λεωφορεία γεμάτα επιβάτες στην Ανατολική Ουκρανία. Η επίθεση δεν θα μείνει χωρίς απάντηση, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην Καναδή, συγγραφέα και ποιήτρια Αν Κάρσον απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 για το ευρηματικό και θαραλέο έργο της. Η Κάρσον μοιήθηκε στην ελληνική γλώσσα από καθηγητή της στο Λύκειο και μεταξύ άλλων μετέφρασε ποίηση και τραγωδίες από το αρχαίο κείμενο.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ,
3: Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Αίτητη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού κατέκτησε την πρώτη θέση στο Βαλκανικό κύπελο που έγινε στη Στρούμνιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Στον τρίτο και τελευταίο αγώνα της κέρδισε με 3-0 σε την γηπεδού Χονακόφσκι. Οι Ερυθρόλευκες εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στις 64 της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης του Challenge Cup και θα αντιμετωπίσουν την Μπενφίκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Real Weather.
12: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: κορφαία περίοδο στα τραγούδια μου τα αμερικάνικα. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να βάλω Ζορζ Πιλαλή. Έχει ακούσει ποτέ Ζορζ Πιλαλή?
1: Βέβαια, αρέσει. Πολύ ωραίο. Ήταν αγαπημένο ενό φίλου μου.
0: Πάνω σου πω ότι έχω παίξει live με τον Πιλαλή και τον Πουλικάκο.
1: Το πιστεύω.
0: Ναι, στο
1: μπαρ
0: Μπικίνι. Ενέτη 1997 με την μπάντα Ντεσεβό, της οποίας το πλέον προβεβλημένο μέλος είναι ο Λευτέρης Ελευθερίου.
1: Εσύ δεν θα έπρεπε να έχεις γίνει δημοσιογράφος.
0: Ναι, αλλά ευχαριστώ πολύ, το ξέρω αυτό. Ούτε πολιτικός.
1: Όχι, για μουσικό εννοούμε τόση ώρα, ναι.
0: Όχι, εγώ απλά προσθέτω από μόνος μου.

0: πεθαίνω για το μήνυμα του κυρίου Χαρούμπαλη που λέει: αν είχα και εγώ λεφτά, θα είχα και εγώ δυναμισμό και αισιοδοξία. Όχι, διότι μιλήσαμε πριν με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Επενδύσεων, τον κύριο Κωστόπουλο, και το παρατηρώ στο τέλος, λέω: εκπέμπεται.
1: Μία αισιοδοξία.
0: Δυναμισμό και αισιοδοξία. Λέει ο κύριος Χαρούμπαλης: αν είχα και εγώ λεφτά, θα είχα και εγώ δυναμισμό και αισιοδοξία.

0: Βλέπω
1: έχουμε...
0: Καλησπέρα
1: και στην κυρία Άννη Καροπούλου.
0: Έχουμε, έχουμε εξελίξεις βεβαίως, βλέπω.
1: Έχουμε βεβαίως, βεβαίως.
0: Βεβαίως με, την, με τον Νίκο Καρβέλα και την Αναβίση.
1: Τι έγινε, δεν μου είπε τίποτα σήμερα.
0: Έχει, μιλάτε κάθε μέρα.
1: Μιλάμε κάθε μέρα, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα σου πω τίποτα από όσα λέμε.
0: Δεν σε ρώτησα.
1: Δεν είναι αυτό. με έχουν πάρει από την Ισία ελληνική τηλεόραση. Για το τι λέμε με τον Καρβέλα. Λοιπόν, δεν θα μπούμε στο τι λέμε με τον Καρβέλα, διότι με τον Καρβέλα από ό,τι λέμε το λέμε σαν φίλοι. Και η αλήθεια είναι ότι και εμένα έχει αρχίσει να με ιδιάζει όλος αυτός ο κανιβαλισμός και όλος αυτός ο διασυρμός και αυτό το ξεκατίνιασμα και το μαλλιομούνι. Μαδομαλί, συγγνώμη. Λοιπόν, και κάπου λίγο να σταματήσουμε με όλο αυτό. Κυρία Κασίνη.
0: Όχι, εντάξει. Είχαμε. Δεν υιοθετώ του.
1: Όχι, ούτε κι εγώ. Γλώσσα την πέρτα μου, χίλια συγγνώμη, μαδομαλή ήθελα να πω. Χίλια συγγνώμη. Ναι. Συμβαίνει
0: λοιπόν,
1: μερικές φορές.
0: Ο κύριος Νίκος Καρβέλας δεν έχει προβεί σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, σε κατάθεση αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Ωστόσο, επιφυλάσσεται να ασκήσει καθένδικο μέσο με σκοπό τη διεκδίκηση των οφειλωμένων σε αυτόν. Μάλιστα, η Άννα Βίστα χρειάζεται την άδειά του για να ερμηνεύει τα τραγούδια του.
1: Κοίτα, λέει ο δικηγόρος. Να πούμε τώρα το εξής.
0: Είναι ένα πολύ μεγάλο δελτίο τύπου.
1: Αυτό ανοίγει μια πολύ μεγάλη και πραγματική συζήτηση για τα δικαιώματα του καλλιτέχνη και του δημιουργού. Δεν νομίζεις? Δηλαδή. Ένας δημιουργός δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να συμφωνεί ή να διαφωνεί για το καλλιτεχνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δίνεται προς το κοινό το έργο του. Αν ο κύριος Καρβέλας δεν επιθυμεί αυτό το περιβάλλον το οποίο έχει δημιουργηθεί και μέσα στο οποίο αναπαράγονται τα τραγούδια του και μέσα στο οποίο καλούνται οι παριστάμενοι να συνεισφέρουν οικονομικά πολλά λεφτά για να τα παρακολουθήσουν. Δεν του αρέσει, ρε παιδί μου, αυτό του Καρβέλα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δικαίωμα να πει, παιδί μου, δεν θέλω να λες τα τραγούδια μου. Θεωρώ πως έχει.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερη ώρα εκπομπής, Real FM 97 και 8. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 7. Η Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνση Παράσχη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Λοιπόν, ήταν να έχουμε σήμερα, γιατί τελικά δεν μπορούσε χθες, τον κύριο Τσιπούρα από τους μόλις με ενημέρωσε και η Φράνσις και ο ίδιος.
1: Έχει το τηλέφωνο του.
0: Ναι, στο έχω στείλει από χθες. Ο πρόεδρος Αλίων Καλαμαριάς, ότι δεν μπορεί να βγει ούτε σήμερα αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν εξελίξεις και είναι σε τηλεδιάσκεψη.
1: Εδώ πέρα, νυχτά παρακαλώ. Κύριε Τσιπούρα, τι κάνετε, Μπογδάνος.
2: Κύριε Μπογδάνο, τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά που το δίνω. Σας παίρνω από το κινητό μου τηλέφωνο και βάζω σε phone speaker, διότι έστω και για 2-3 λεπτά ρε, να πάρει ευχή. Θέλουμε να σας φιλοξενήσουμε. Δηλαδή, το έχουμε βάλει αυτό το πράγμα αμέτη μου χαμέτη. Θέλουμε Τσιπούρα. Πρέπει να μας πείτε δύο πράγματα.
2: Να σας πω, αλλά δεν μπορώ να σας πω.
1: Όχι, πείτε μου τώρα έτσι όπως είστε, από το μικρόφωνο του κινητού, δεν έχω πρόβλημα.
0: Λοιπόν.
2: Ωραία, να ξεκινάμε.
0: Εντάξει, θα τον καλέσουμε.
1: Να σας καλέσουμε σε ένα λεπτό.
0: Ναι, για δύο λεπτά, γιατί το έχουμε προαναγγείλει και από χθες.
1: Κύριε Τσιπούρα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί δεν ήθελες να κάνουμε τη συνέντευξη από το φόνο?
0: Γιατί δεν είχε, γιατί φώναζε η Μαρία, δεν είχε κακό ήχο.
1: Καλά, εντάξει. Creedence Clearwater Revival, Proud Mary, από τα εμβληματικά τραγούδια, rock and roll τραγούδια του Αμερικανικού Νότου. Και νομίζω ότι έχουμε τον κύριο Τσιπούρα.
0: Ωραία.
1: Και τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: και θεωρούμε, πολύ σημαντική την παρουσία σας στην εκπομπή, διότι οι αλλοίς δεν είστε απλά μία ομάδα εργασιακή. Ορίζεται εθνικό χώρο, κύριε Τσιπούρα.
2: Ναι, ναι, ακριβώς όπως τα λέτε. Καλησπέρα και καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Πείτε μας σας παρακαλώ, τι εξελίξεις υπάρχουν? Το λέω γιατί φαντάζομαι εξελίξεις έχουν προκύψει μετά την προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού για περαιτέρω ενίσχυση του αλευτικού κλάδου.
2: Δεν γνωρίζω, δεν ήμουν εγώ μπροστά σε αυτή τη συνάντηση που κάνανε. Λόγω προσωπικού θέματος έμεινα στη Θεσσαλονίκη. Και το τι έχει υποθεί εκεί πέρα, εκεί και με τη συνάντηση με τον κύριο Σκηνά, Θα βγει ένα δελτίο τύπου σε περίπου 2 ώρες.
0: Ωραία.
2: Δεν με έχουν ενημερώσει συνάδελφοι.
0: Μάλιστα. Αυτές εννοεί είναι εξελίξεις, φαντάζομαι. Εντάξει. Ναι, ναι, okay. Ναι. Λοιπόν, εσείς τον διπλασιασμό της επιδότησης, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.
2: Εμείς τον διπλασιασμό της επιδότησης.
0: Τι λέτε γι' αυτό?
2: Απογοητευτήκαμε γιατί περιμέναμε κάτι παραπάνω. Οι ανακοινώσεις ήταν ότι για τον Απρίλιο και τον Μάιο από 16 λεπτά το κάναν 32. Και για Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο τα 12 λεπτά τα κάνανε 24. Κάτι που για μας δεν ήταν αποδεκτό φυσικά, γιατί περιμέναμε τουλάχιστον 50 λεπτά. Τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα από ό,τι ακούσαμε όλοι και όλη η Ελλάδα, δεσμεύτηκε προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης ότι θα το επιληφθεί ο ίδιος το θέμα και θα μας βοηθήσει. Ας πιστεύουμε σε λίγες ώρες οι ανακοινώσεις να είναι καλές. Δεν μπορώ να. Τι άλλο να πω.
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνουμε. Άρα αυτή τη στιγμή προφανώς επειδή είχατε προειδοποίηση για. Για περαιτέρω κινητοποίησης, καταλαβαίνω ότι έχουν παγώσει λίγο οι αποφάσεις σας μέχρι να ανακοινωθούν τα επιπλέον μέτρα σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού.
2: Εμείς παραμένουμε τα σκάφη μας στο λιμάνι, ακόμα και τώρα που μιλάμε οι ιχθυόσκαλες είναι κλειστές και μέχρι το βράδυ αναμένουμε τις αποφάσεις. Θα μιλήσουμε γιατί έχουμε, πίστευτε με, μιλάμε όλη μέρα στα κινητά, όλη μέρα κάνουμε τηλεδιασκέψεις όλοι οι συναδέλφοι διαλύσεις. Περιστεύω μέχρι το βράδυ να μάθετε κι εσείς το τι θα κάνουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Ωραία. Ο κύριος Μπογδάνος με ρωτάει από χθες να μας εξηγήσετε πόσο ακριβώς σας επηρεάζει αυτή η αύξηση στο πετρέλαιο. Τι σημαίνει πρακτικά, γιατί δεν μπορείτε
2: πρακτικά,
0: να βγείτε για ψάρεμα.
2: Ναι. Θα σας πω πρακτικά ότι μέχρι και τον Ιανουάριο του αρχές του 26 το πετρέλαιο, το ναυτικό των Ναυτιλίας, το οποίο είναι το μαύρο, είναι για τη θάλασσα, είναι για τα βαπόρια, καταλάβατε. Αυτό ναι. Δεν είναι επεξεργασμένο όπως είναι το κίτρινο της κίνησης που παίρνει να τα
1: βέβαια, συγγνώμη, κάποια βέβαια μικρότερα ρηλευτικά χρησιμοποιούν το κανονικό το ντίζελ
2: ναι,
1: κίνησης.
2: Ναι, χρησιμοποιούν και αυτή το κίνησης, όπως το λέτε. Όπως
1: αυτό,
2: και
1: έχω πολλούς φίλους παράδες από τον Ισηλία.
2: Ναι, κύριε Μπογδάνο, όπως και άλλοι, κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν και βενζίνες. Υπάρχουν και βάρκες επαγγελματικές με βενζίνα, έτσι δεν το συζητάμε. Το παίρναμε 058-060. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πετρέλαιο το μαύρο έχει φτάσει στα 1,42 το λίτρο. Είναι πάνω από τα διπλά λεφτά. Δηλαδή, εγώ ένα σκάφος σαν το δικό μου, το οποίο είναι 12 μέτρα, γέμιζα με 600 ευρώ και αυτή τη στιγμή γεμίζω με 1450. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι δυσβάστακτο το κόστος του πετρελαίου.
1: Ψάρι έχει μείνει.
0: Α, ναι, ψάρια, γιατί έχουν και λήψη.
2: Κύριε Μπογδάνε, πιστέψτε με, ψάρια θάλασσα κάνει κάθε χρόνο πάρα πολλά. Δυστυχώς όμως έχουμε να κάνουμε με το φαινόμενο των θηλαστικών. Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε εμείς οι παράκτοι, αλλά δεν σκεφτόμαστε πάμε να πιάσουμε ψάρια. Σκεφτόμαστε θα έχει δελφίνια να μας αφήσουν να δουλέψουν. Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς.
1: Τι εννοείται, επειδή όλοι αγαπάμε τα πλάσματα. Όλοι. Τα πλάσματα του Θεού και τα πλάσματα της θάλασσας και τα δελφίνια πάρα πολύ.
2: Πλάσματα της θάλασσας, τα οποία τα υπεραγαπάω, τα οποία παίρνουν.
1: Αν έχει δελφίνια, δεν μπορείτε να ψαρέψετε.
2: Βάζουμε τα δίχτυα μας. Πέφτουν πάνω στα δίχτυα μας, μας τα σκίζουν, παίρνουν τα ψάρια και μας τα κάνουν κομμάτια. Ειλικρινά, εάν δεν το δείτε, δεν θα το πιστέψετε. Δηλαδή, εγώ μπορεί να πω αύριο να βάλω δίχτυα που κοστίζουν 2.000 και 3.000 ευρώ και να μην πάρω τίποτα επάνω. Ειλικρινά, να μην πάρουν, τα έχουν σκίσει όλα, να τα χαλάσουν και να με βγάλουν το επάγγελμα για ένα μήνα, δυο.
0: Είχατε και το λαγοκέφαλο.
1: Με ανταγωνιστές άλλης σημαίας, πώς είναι τα πράγματα?
2: Δυστυχώς είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή όλοι οι αλλοί είμαστε σταματημένοι λόγω της απεργίας. Και άμα μπείτε μέσα στο Marine Traffic, στο Google, πατήσετε και υποχθάνω το Marine Traffic, δείχνει τα σκάφη. Έχει πορτοκαλί στίγματα γύρω-γύρω από τα νησιά μας, είναι τα τουρκικά. Χίο, Μυτιλίνη, Λίμνος, Σαμοθράκη, Άγιος Ευστράτιος, γύρω-γύρω υπάρχουν τα τουρκικά. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε.
1: Όχι, ήταν και η αρχή της συζήτησής μας ότι ορίζεται εθνικό χώρο. Πρόκειται για μια δραστηριότητα η οποία ορίζει εθνικό χώρο. Και πρέπει να πούμε ότι οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες είναι συνάρτηση ακριβώς της οικονομικής δραστηριότητας. Και η νούμερο είναι η οικονομική δραστηριότητα στη θάλασσα, είναι η αλεία.
2: Ναι, βέβαια. Έτσι αυτό όπως τα λέτε ακριβώς είναι. Δυστυχώς. Πιστεύω με αυτό που έχει γίνει με τα ναυτικά, τα 6 ναυτικά μίλια που λένε διεθνή. Δεν μου κάνει και εντύπωση του χρόνου ξαφνικά στα 6 ναυτικά μίλια ανοιχτά από τη Χαλκιδική να βλέπουμε τουρκικά αλλιευτικά να λεύουν. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση να το δω.
1: Κοιτάξτε, εμείς θα το παρακολουθούμε. Ναι. Και εμείς βεβαίως πάντοτε θέλουμε να έχετε στον Real FM βήμα και φωνή.
2: Όποτε
1: διότι
2: θέλετε,
1: δεν είστε απλά
2: θέλετε,
1: άλλη μια επαγγελματική ομάδα. Δεν είστε απλά
2: όποτε
1: άλλη μια συντεχνία.
2: Είμαστε
1: πάνω στις λωρίδες της ελληνικής σημαίας.
2: Φυσικά και μιλάμε για την αλεία, γιατί η Ελλάδα είμαστε μια χώρα ναυτική. Από τα αρχαία χρόνια η Ελλάδα πάνω στο ναυτικό βασιζόταν. Η Αλία ανήκει στην θάλασσα. Είναι όλα μια αλυσίδα. Και όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας να μιλάμε και να σας εξηγώ ό,τι θέλετε.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ, καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Ο Σημείων λέει: διαφωνώ μαζί σου στα περισσότερα από όσα λες και πρεσβεύεις. Οφείλω να παραδεχτώ ότι βάζεις τη μουσική με την οποία μεγάλωσα και ακούω ακόμα. Εντάξει. Απορώ. Κάτι να μας ενώνει. Θα βρούμε περισσότερα στην πορεία. Θα βρίσκουμε περισσότερα.
0: Στον κύριο Βαγγέλη είπες καλησπέρες, βλέπεις. Και να πούμε και στον.
1: Και στον Παντέλο του Ρωμάτου Ζεφύρη.
0: Και στον Χρήστο. Περίμενε, θα πούμε για τον Σπύρο στη Φιλανδία.
1: Συγγνώμη, έχουμε κι άλλον χθες από τη Φιλανδία.
0: Είχαμε κι άλλο κράτη. Και στο Μίλτο από την Βιέννη. Και το Μίλτο από τη Βιέννη.
1: Τα κούλου, Ιουάσκυλα. Κρέι Καλάινεν, Ράδιο Ρεάλ. Φίλε, ο φίλος μου λέει πότε θα έρθει αυτό. Καρβέλα, αστέρια μας έχει χαρίσει τόσα πολλά μες από την Σβήση. Να σέβεστε, λέει, και τους δύο. Αφήστε το θέμα. Αφήστε το για αυτούς που δεν ζήσαν. Μαζί σου, φίλε.
0: Γι' αυτό και τους δύο σεβόμαστε πάντως εμείς.
1: Ξέρεις ποιο θα είναι το πρώτο μου θέμα σήμερα στην εκπομπή. Γιατί δεν θέλω να παίξω καρβέλα.
0: Ναι, και τους δύο σεβόμαστε εμείς. Γι' αυτό το λόγο δεν νομίζω ότι πάει. Παιδιά, παίζουμε και λέμε τις ανακοινώσεις και των δύο πλευρών. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να το σχολιάσουμε παραπάνω. Είναι κρίμα. Για μένα είναι κρίμα.
1: Εκθιάζει τον Νίκο Χατζη Νικολάου ο Σπύρος από τη Φιλανδία, λέει, για το ραδιόφωνο που έχει φτιάξει.
0: Μπράβο.
1: Ξέρεις ότι πάνω σε αυτό το κομμάτι κουμπώνει άριστα το πέντε μάγκες στον Περέα του Γιουβάν Τσάους.
0: Σε αυτό το κομμάτι,
1: σε αυτό.
0: Γιατί?
1: Είναι οι ίδιες χορδίες, το έχει κάνει ο Θεός ο Παπαδόπουλος. Να σου πω, πιάσει τη σκορδία. Πέντε μάγκες στον Περέα.
0: Ένα μικρόφωνο, παιδιά, φαίνεται.
1: Πέρναγα από το ντε και. Δώσε λίγο. Κάποιος είπα απ' την παρέα. Πάνα να πιούμε ένα αργυλέ.
0: Γεια σου, Ηρακλή. Γεια σου, Σπύρο. 600 ευρώ σύνταξη. Λέει 400 ευρώ μόνο η ενίκιο. Άντε ζήσε. Μάλιστα. Αυτά είναι τα προβλήματα, παιδιά. Γεια σου Μάνο, προφανώς κατάλαβα ότι έκανες πλάκα, μην ανησυχείς. Εντάξει, δεν είμαι τόσο ξινή, έχω λίγο χιούμορ. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή και στον ΕΜΕΣ.
1: Κάτσε, η Φιλενάδα με ρωτάει, λέει, ποιον Παπαδόπουλο. Ενώ τον Χρήστο Παπαδόπουλο, θυμάσαι παλιά, έβλεπες Χάρη Νεφωνίας, για παράδειγμα στο 7X. Είναι από τους μεγαλύτερους δεξιοτέχνες σε οποιοδήποτε εγχορδό οργανό. Παίζει από τζουρά, τζουρομπαγλαμά, κιθάρες, νταούλια, μπουζούκια, you name it. Και έχει κάνει ασκήσεις πάνω στην όσμωση της ελληνικής ρεμπέτικης κυρίως και λαϊκής παράδοσης με τη ροκ.
0: Λοιπόν, γράφει ο Γιάννης. Στη διαμάχη Καρβέλα Βύση είμαι με το γεροντικό έρωτα. Όλοι εμείς οι γέροντες ξέρουμε, λέει, ότι αποβλακώνεται εντελώς. Δεν καταλαβαίνω τι λες.
1: Ούτε εγώ. Δεν καταλαβαίνω καθόλου τι θες να πεις.
0: Και εγώ δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
1: Παντελώς. Αδυνατό να σε πιάσω.
0: Ο Γιώργος λέει μια χαρά, ένα πολύ σωστό μήνυμα. Περίμενε. Ναι, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει καμία διαμάχη ανάμεσα σε στιχουργούς και ερμηνευτές.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Όλα θα είναι AI.
0: Μπράβο. Έτσι. Γιατί το AI τα έχει κάνει όλα. Μην πούμε να βάλει πέντε λέξεις, του βγάζει ένα τραγούδι, του βγάζει μουσική, βάζει και τραγουδιστή. Δεν υπάρχουν όλα τα άλλα, όλα καλά.
1: Μήπως να κάνουμε και καμία διαδικασία αναπαραγωγής, ανθρώπινης αναπαραγωγής μέσω AI, για παράδειγμα.
0: Όχι.
1: Να σου πω, περίμενε. Αντί να κάνεις ό,τι είναι να κάνεις, να συνουσιάζεις με τον άνθρωπό σου, μήπως θα μπορούσες να συνουσιαστείς ένα ρομπότ, ρε παιδί μου, στο οποίο να έχουν μπει με κάποιον τεχνολογικό ιατρικό τρόπο αυτά τα οποία χρειάζονται, ούτως ώστε να γίνει η γονιμοποίηση και η σύλληψη. Υπάρχει η δυνατότητα υποβοηθούμενη. Ειλικρινώς, αυτό μπορεί να ακούγεται ως μια τιτανοτεράστια κρυάδα, αλλά τα φοβάμαι αυτά τα πράγματα.
0: Κάποια στιγμή δεν το αποκλείω.
1: Και από μικρό και από τρελό.
0: Όλα τα. Εσύ είσαι ο τρελό και ο μικρό.
1: Μικρό δεν είμαι πλέον.
0: Αυτό, γιατί το τρελό είσαι.
1: Εκτό αν είμαι μικρό το δέμα. Μικρό το δέμα είμαι. Μικρό την ηλικία αιτιατική τη αναφορά δεν είμαι πλέον. Τώρα το τρελό το αξιολογεί εσύ. Αλλά πολλά πράγματα τα οποία.
0: Κάποτε φαινόντουσαν τρελά, τώρα δεν είναι.
1: Ναι, και μου φαινόντουσαν τρελά, τώρα έχουν έρθει.
0: Αρμενία, είπε καλησπέρα και έστειλε φυλάκια και αγάπη.
1: Φιλανδία, είπα.
0: Αρμενία.
1: Έχουμε και Γερεβάν.
0: Βεβαίως έχουμε Γερεβάν που ακούει φανατικά μόνο Real FM. Φέρνε την πατρίδα, λέει. Φέρνουμε στον Κάφκασο. Πολλά φιλιά, Μιχάλη.
1: Διαφημίστες. Ωραία, περίμενε. Δεύτερη καλησπέρα στη Φιλανδία, στον φίλο μου τον Θάνο τον Καψάλη, στην Γιουβάσκουλα. Χίβα.
3: Real FM.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: 4 μετάλλια για τους Έλληνες μαθητές στην Ολυμπιάδα Οικονομικών 2026. Η ελληνική μαθητική ομάδα πέτυχε σημαντική διεθνή διάκριση στην 9η Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών που πραγματοποιήθηκε στη Σεντζέν της Κίνας. Από τα 5 μέλη της ελληνικής αποστολής, 4 μαθητές κατέκτησαν μετάλλιο, ένα αργυρό και 3 χάλκινα. Συνολικά συμμετείχαν 263 μαθητές από 55 χώρες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
13: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
12: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζοντας τη λειτουργία του μεταλλείου στις Κουριές. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 33 νεκροί και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος σε δύο αστικά λεωφορεία γεμάτα επιβάτες στην Ανατολική Ουκρανία. Ο πόλεμος βρίσκεται σε ένα πολύ επικίνδυνο αδιέξοδο, δήλωσε από την Πορτογαλία ο Μάρκο Ρούμπιο. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας με απόφαση του Δήμου Αθηναίων, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Αυξημένη στην Ποσειδόνος από Κηφισό έως Μαρίνα Φλίσβου, στο Κηφισό ανατμήματα από Αιγάλη έως Νέα Φιλαδέλφια, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, από Παιανία έως Μαραθώνος και στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Ακουγόμαστε σε όλα τα σημεία του ορίζοντα, αλλά τα περισσότερα μηνύματα σήμερα τα έχουμε πάρει από Φιλανδία. Εξού και οπότε... η Λόρντι και το rock and roll, hallelujah. Και αν είχα προετοιμαστεί, θα σου παίζα το Anything, τον Ultra Bra, το οποίο είναι από τα πιο ωραία punk κομμάτια
1: τώρα
0: όλων των εποχών.
1: Ακούσαμε αυτό.
0: Φιλανδίλα, σκληρή Φιλανδίλα.
1: Γιατί και αυτό είναι Φιλανδίλα, εντάξει. Είχαν κερδίσει εδώ στην έδρα μας, ε.
0: Εδώ το είχαν πάρει.
1: Εδώ.
0: Τι είχαμε κατεβάσει εμείς.
1: Αθήνα, δεν θυμάμαι.
0: Τι είχαμε κατεβάσει εμείς. Ρουβά είχαμε κατεβάσει εδώ.
1: Όχι.
0: Η Ρουβά ή Βύση πρέπει να είχαμε κατεβάσει.
1: Δεν θυμάμαι. Η Παπαρίζου ήταν ένα χρόνο πριν. Μετά το My Number One που είχε κερδίσει. Μετά το κέρδισαν οι Λόρντι. Εδώ ήταν. Αυτό σου λέω. Αφού είχε κερδίσει Παπαρίζου, το είχαμε εδώ.
0: Είναι εμείς εδώ, τι κατεβάσαμε. Αυτό ρωτάω.
1: Ο Σάκης ήταν. Την επόμενη χρονιά ήταν ο Σάκης, ναι. Μισό λεπτό, πρέπει να παρέμβουμε. Μισό λεπτό.
0: Εκεί κολλήσει.
1: Τώρα αφού με ρώτησε. Μισό λεπτό, ρε. Το Σάκη Ρουσλάνα δεν τον έχει κερδίσει.
0: Ιδέα δεν έχω. Μπορεί να τον έχουμε στείλει δύο φορές τον Σάκη. Δύο φορές έχει πάει ο Σάκης. Έχει πάει με τα.
1: Θα το δω τώρα.
0: Πάει μάλλον ένα.
1: Θα το δω τώρα.
0: Αυτό.
1: Θα το δω τώρα. Μέχρι να τα πει εσύ αυτά που πρέπει, θα τα δω.
0: Να πω εγώ αυτά που πρέπει και δε εσύ αυτά που πρέπει. Και μετά, τι μου είπες χθες, όταν σου έλεγα ότι η οικονομική μας ελευθερία δεν βαίνει επί τα βελτίο, αλλά επί τα χείρο.
1: Θα τα πούμε όλα.
0: Και σου λέω, ένας είναι ο άνθρωπος με τον οποίο πρέπει να μιλήσουμε. Αν δεν υπάρχει αντικειμενικό μέτρο σε αυτή την συζήτηση, ποιος άλλος θα μπορούσε να σταθεί. Αλέξανδρος Σκούρας. Βέβαια, πριν τον κύριο Σκούρα, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι ευκολία και χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα μπορεί να ολοκληρωθεί πλέον για ένα νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου μέσω της υπηρεσίας e-contract της Energy. Η διαδικασία γίνεται 100% online με το energy.gr. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το πρόγραμμα που θέλει, πραγματοποιεί ταυτοποίηση μέσω gov.gr και υπογράφει ηλεκτρονικά, ενώ μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της αίτησής του. Παράλληλα, όσοι επιλέξουν σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζουν δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Μια λύση που εξοικονομεί χρόνο και διευκολύνει τη διαδικασία όπου και αν βρίσκεστε, περισσότερα βεβαίως στο energy.gr. Και κυρίες και κύριοι αγαπητά μας παιδιά, χθες με την.
1: Να πω σε αυτό το σημείο ότι ήταν η Βύση.
0: Ότι?
1: Η Βύση ήταν.
0: Η Βύση ήταν. Ορίστε. Εντάξει, δεν μου κάνει καμία διαφορά, θέλω να σου πω. Αυτό το οποίο όμως μου βάζει στο μυαλό αυτή η αναφορά για την Eurovision 2004-2005 είναι ότι σε κάποια στιγμή εδώ σε αυτή τη χώρα.
1: Τι ωραίες εποχές.
0: Μπράβο που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Πήραμε την κατοβόλτα. Μην πάμε τώρα στο deficit spending της δεκαετίας του 80 και του 90 και διάφορα άλλα οικονομικά. Πάμε όμως στο ότι από το 2018-19 μέχρι σήμερα, πόσο πραγματικά έχει βελτιωθεί η οικονομική μας ελευθερία.
1: Την... Α, και η ελευθερία. Είχαμε αυτή την απορία.
0: Ναι. Η οικονομική μας ελευθερία. Να είναι μια οικονομία που πηγαίνουν καλά πέντε εταιρείες και εγώ είμαι δούλος.
1: Όχι. Η πραγματική οικονομία. Εμείς δηλαδή.
0: Πες
1: η τσέπη μας. Αυτό εννοούμε.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρος Σκούρας, πρέπει να σου πω, τον γνώρισα πριν από πάρα πολλά χρόνια, 15, ίσως και παραπάνω πλέον, όταν ήταν εξαιρετικά δραστήριος, έχοντας έλθει από την Αμερική. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ηγήθηκε του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών. Εξαιρετικά δραστηρίου και γνωστού, τώρα ηγείται της Οικονομικής Ολυμπιάδας. Έχει βάλει σκοπό της ζωής του την υπεράσπιση της οικονομικής ελευθερίας και σίγουρα δεν συμφωνεί μαζί μου σε όλα. Κύριε Σκούρα, τι κάνετε?
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου που συνομιλούμε στο ραδιοφωνικά μετά από τόσο καιρό.
1: Για πείτε μας, πότε ήταν η καλύτερη κατάστασή μας? Καλά, το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται μία συζήτηση για το αν ήταν καλύτερη η οικονομία, η κατάσταση της οικονομίας το 19. Δηλαδή όταν παρέδωσε ο Τσίπρας ή σήμερα?
0: Και πριν παραδώσε ο Τσίπρας.
2: Κοιτάξτε.
1: Ναι, και πριν, επειδή λέγεται, λέω, το τελευταίο χρονικό διάστημα, συζητάμε για το 19. Πριν ή μετά το 19.
0: Κατά κεφαλήν.
1: Βεβαίως, ναι, τι δαπάνη.
0: Οικονομική δυνατότητα, κουτουλού-κουτουλού.
2: Ναι.
0: Φορολογία.
2: Αν μια μακρινή εικόνα της οικονομίας μας, δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ 2019 και σήμερα. Και εξηγώ τι εννοώ. Η ανεργία έχει πέσει στο μισό. Το ΑΕΠ της χώρας έχει αυξηθεί σημαντικά.
0: Ναι.
2: Ακόμα πιο σημαντικά, έχει πέσει το δημόσιο χρέος από 181% του ΑΕΠ κοντά στο 140% προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτος. Αυτά έχουν μειωθεί παράλληλα φόροι, οι φορολογικοί συντελεστές μας, βασικά για να είμαι ακριβής, έχουν μειωθεί φορολογικοί συντελεστές. Να θυμίσω απλά ότι εισήχθη το 9% στο φόρο εισοδήματος του χαμηλότερο bracket, μειώθηκε ο φόρος των επιχειρήσεων από 28% στο 22%, έχουν μειωθεί εργοδοτικές φορές, όχι ιδιαίτερα πολύ, αλλά έχουν μειωθεί έστω και λίγο. Οπότε η εικόνα που δείχνει η χώρα μας έχει αναβαθμιστεί σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, την πιστοληπτική της ικανότητα κτλ. Είναι μια τελείως διαφορετική εικόνα της οικονομίας μας από εκείνη που είχαμε το 2019, που θυμίζω απλά ότι βγαίναμε από μια πολύ πολύ μεγάλη και ιστορική κλίμακας κρίση. Από την άλλη πλευρά, δικαίως λένε ορισμένοι επικριτές της πολιτικής που έχει ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις μεταρρυθμίσεις δεν έχει φτάσει στους εργαζομένους και
1: στις επιχειρήσεις, στις μικρομεσαίες που δεν έχουν ακριβώς πρόσβαση σε δανεισμούς, σε πολλά πράγματα, σε ρευστότητα.
2: Εγώ θεωρώ ότι σε αυτές τις συζητήσεις πρέπει να κοιτάζουμε τα δεδομένα όπως μπορούμε να τα βρούμε στην πιο αγνή τους μορφή. Δηλαδή να κοιτάξουμε, ας πούμε, το κατακεφαλήν ΑΕΠ από πληθωρισμένο σε σταθερή τιμή.
0: PPP.
2: Και PPP, αυτό έχει να κάνει με την αγοραστική δύναμη, το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο πιο μετά. Σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ, λοιπόν.
0: Από πληθωρισμένο και κατακεφαλή.
2: Από πληθωρισμένο και κατακεφαλή. Το 2019, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η Ελλάδα είχε 17.208 ευρώ. Και το 2025, 19.631.
0: Αχα.
2: Είναι μια σημαντική αύξηση.
0: Αν βάλεις όμως τον πληθωρισμό.
2: Αν βάλουμε τώρα τον πληθωρισμό. Να τον βάλουμε τον πληθωρισμό.
0: Ο πληθωρισμός είναι φορολογία, είναι ο πληθωρισμός. Τι είναι ο πληθωρισμός?
2: Είναι, είναι φορολογία, έχω αρθρογραφήσει και σχετικά γι' αυτό στη στήλη μου στο Liberal. Έχει κάποια κοινά με τη φορολογία, θυμίζει φορολογία, μειώνει την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων χωρίς να τους προσδίδει κάτι ανταποδοτικό.
0: Και δίνει στο κράτος έσοδα ο πληθωρισμός.
2: Αυξάνει και τα έσοδα του κράτους μέσω της κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Και με την αύξηση των εισοδημάτων όταν αυτά μεταφέρονται, όταν ο πληθωρισμός μεταφέρεται στο εισόδημα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανεβαίνουν φορολογική κλίμακα χωρίς ταυτόχρονα να έχουν αυξήσει την πραγματική τους αγοραστική δύναμη. Ισχύουν όλα αυτά, όμως εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι εάν κρίνουμε τις πολιτικές που ακολουθούμε, στο θέμα του πληθωρισμού είναι μία από τις περιπτώσεις. Η Ελλάδα έχει μία πολύ μεγάλη ιστορία πληθωρισμού που έχει προκληθεί από κακές πολιτικές που εφαρμόζονται από το εκάστοτε Υπουργείο Οικονομικών. Ειδικά πριν το ευρώ, η χώρα μας είχε πολύ μεγάλο θέμα με τον πληθωρισμό. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για μια παγκόσμια τάση η οποία επηρεάζει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Πάμε όμως να κάνουμε τη σύγκριση. Μαζί με τον πληθωρισμό, λοιπόν, από το 19 στο 27.
2: Επειδή μιλάμε, μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω λίγο το σκεπτικό μου. Επειδή μιλάμε για ένα πλαίσιο, μια χρονική συγκυρία στην οποία λειτουργούμε, έτσι, και την κρίση του 2019 την υποδέχθηκε η κρίση του COVID και η κρίση του πληθωρισμού με τα ενεργειακά και με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και τα στενά του Ορμούζ, αυτό που βιώνουμε όλοι σήμερα. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε ποιο κομμάτι του πληθωρισμού αφορά πολιτικές που έχουμε εφαρμόσει εμείς εδώ και ποιο έρχεται απ' έξω. Στην προκειμένη περίπτωση, το μεγαλύτερο κομμάτι έρχεται απ' έξω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς εδώ στον τρόπο που λειτουργεί η ελληνική οικονομία δεν έχουμε στρεβλώσεις οι οποίες επιτείνουν τις αρνητικές συνέπειες του πληθωρισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη, εξαρτάται εδώ και από την μέτρηση που θα δει κανείς. Η κατάσταση δεν δείχνει να έχει βελτιωθεί πάρα πολύ αντίστοιχα με την ονομαστική αξία των χρημάτων που βγάζουμε στη χώρα μας. Όμως έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βάλουμε και δύο δείκτες ακόμα στη συζήτηση αυτή. Ο πρώτος είναι η Μέρα Φορολογικής Ελευθερίας. Είναι μια μελέτη που κάνει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, στο οποίο, όπως σωστά αναφέρθηκε, ήμουν πρόεδρος για 7 χρόνια. Εκεί βλέπουμε ότι το 2019 ο μέσος Έλληνας χρειαζόταν να εργαστεί περίπου 180 ημέρες για να πληρώσει το κράτος και τώρα βρισκόμαστε πιο κοντά στις 177.
0: Συγγνώμη, δηλαδή από το 2019 στο 2027 Το 2019, ξαναλέω, τώρα θα το κάνουμε σαν το φόσκολο. Ναι. Βίρνα μου είπε αυτό.
1: 180
0: το 2017. Και τώρα 177. Νομίζω τα έχετε πει όλα.
2: Για την ακρίβεια είναι 179. Όμως αξίζει να πούμε.
1: Ούτε ένα Σαββατοκύριακο.
0: Συγγνώμη, ούτε ένα Σαββατοκύριακο δεν κέρδισαμε 7 χρόνια Μητσοτάκη δηλαδή.
2: Ακούστε, επειδή οι πολιτικές που εφάρμοσε αυτή η κυβέρνηση.
0: Ακόμα πληρώνω και 180 μέρες το χρόνο πληρώνω το κράτο. Δουλεύω για να πληρώνω το κράτο. Ξυπνάω το πρωί και μέχρι το βράδυ ό,τι βγάζω. Πάνε σε ένα κουτί, το οποίο μετά έρχεται και μου το παίρνει το κράτος. Τι ζυγός είναι αυτός.
1: Άστα.
2: Κύριε Μπογδάνο, βιάζεστε. Διότι η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη. Μόλις το 2017, επί ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι.
2: Ο μέσος Έλληνας δούλευε 203 ημέρες.
1: Ωραία, ας πανηγυρίσουμε από 200, 180, 179. Είμαι για πανηγύρια.
0: Με συγχωρείτε, εγώ περίμενα.
1: Αρχίσω να χορεύω. Τι να χορεύεις τώρα. Χορεύεις άλλα κι άλλα.
0: Μα με χορεύουν άλλοι.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, πόσες μέρες δουλεύουν. Αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία. Στο περίπτωτο μεσόωρο. Αυτό λέω, στο μεσόωρο.
0: Στη Γαλλία περισσότερες
2: νομίζω. Εάν δούμε τις κρατικές δαπάνες έναντι του ΑΕΠ, που είναι περίπου πώς βγαίνει η μέρα φορολογικής ελευθερίας, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά περίπου, έχουμε την Ελλάδα το 2019 να είναι 1% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο,
1: ναι.
2: Και το 2025 να είναι 2% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ταυτόχρονα, ο λόγος των κρατικών δαπανών έναντι του ΑΕΠ έχει αυξηθεί στην Ελλάδα 0,5%, και όπως προκύπτει από τη σύγκριση που σας παρέθεσα, στην Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά 3%. Γιατί είχαμε COVID και ενεργειακή κρίση. Το οποίο σημαίνει ότι η χώρα μας δεν τα έχει πάει συγκριτικά άσχημα στο κομμάτι Μάλιστα. αυτό σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, οφείλουμε να πούμε ότι κάποιοι δικαιολογημένα θα φέρουν την ένσταση ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η ανταποδοτικότητα των φόρων είναι αρκετά μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε στην Ελλάδα.
1: Ερώτηση. Κωνσταντίνε, επειδή θέλω να
0: κάνω. Υπάρχει κράτος, θέλει να πει στις άλλες χώρες. Εμείς πληρώνουμε χωρίς να υπάρχει κράτος. Εμείς απλά το κράτος το αντιμετωπίζουμε όταν έρθει να μας πάρει τα λεφτά μας για τα οποία υδρώσαμε.
1: Επειδή θέλω να κάνω μία ερώτηση λίγο για τις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Έχεις ολοκληρώσει.
0: Ναι, έχω ολοκληρώσει.
1: Επειδή υπάρχει μία νέα ταραχή στις παγκόσμιες.
0: Παραδέχεσαι όμως ότι το επιχείρημα το οποίο εξεφράστηκε χθες.
1: Πάλι δίκιο έχεις, τι να κάνω.
0: Μαρίς.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχει περίπτωση να βρω δίκιο. Αν κατάλαβες αυτό από τον κύριο Σκούρα, ότι πεις εσύ ότι έχεις δίκιο.
0: Δεν είπα αυτό, ότι το επιχείρημα το οποίο εξεφράστηκε χθες είχε στοιχεία ορθότητος.
1: Εντάξει, είχε στοιχεία ορθότητος. Ωραία.
2: Ένα πράγμα το οποίο έχει σημασία, επειδή μίλησε ο κύριος Μπογδάνος για την οικονομική ελευθερία. Υπάρχει ο δείκτης ο οποίος τη μετράει. Έτσι, δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τον τροχό εδώ πέρα. Είναι ο δείκτης οικονομικής ελευθερίας του Fraser Institute του Καναδά, ο οποίος με. Το 2019, τα δεδομένα του 2019 αντικατροπτίζονται στην θέση που είχε η χώρα μας το 2021. Το 2019 λοιπόν ήμασταν 71. Στην φετινή έκδοση που έχει να κάνει με τα στοιχεία του 2024, να. Είμαστε 61 στον κόσμο.
1: Okay. Λοιπόν.
2: Οπότε και εκεί υπάρχει μια βελτίωση.
1: Καλά, αυτό έλειπε μετά από τρία μνημόνια να μην έχουμε. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η αναταραχή παγκόσμια στις αγορές ομολόγων και τα ξέρετε πολύ καλά. Τώρα, πόσο ανησυχούμε για μια κρίση χρέους.
2: Θα μου επιτρέψετε, επειδή εμένα το πεδίο μου είναι διαφορετικό, επειδή σε ό,τι έχει να κάνει με επενδυτικές στρατηγικές κτλ., προσπαθώ να αποφεύγω. Εγώ προτιμώ να αναλύω τις κρατικές πολιτικές και πώς επηρεάζουν τη λειτουργία της αγοράς. Το κομμάτι αυτό δεν έχω κάποια καλή ανάλυση να προσφέρω, οπότε θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω.
0: Από τους ελάχιστους ανθρώπους που ξέρω, Μπράβο. Οι οποίοι όταν δεν κατέχουν ένα αντικείμενο
1: Όχι,
0: με την
1: το κατέχουν,
0: επάρχεια,
1: με την επάρχεια εννοούμε, ναι.
0: που επιθυμούν, σου Εντάξει. λένε προτιμώ να μην τοποθετηθώ.
1: Ναι.
0: Πόσο σπάνιο
1: Ήθελα
0: είναι
1: να τον
0: αυτό.
1: Ρωτήσω αν ήταν σωστή η αποπληρωμή του η πρόορη που κάναμε σε σχέση με εμάς.
2: Α, σε ό,τι αφορά. Ναι, αυτό είναι άλλο ερώτημα.
1: Άλλο, είναι απλά ναι.
2: Η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι οποτεδήποτε έχει τη δυνατότητα μια χώρα να μειώνει το χρέος της σε περίοδους που είναι περίοδοι ανάπτυξης, έστω και μικρής, και κανονικότητας, είναι θεμητό. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή η περίοδος στην οποία ζούμε έχει πολύ μεγάλη ανασφάλεια και η Ελλάδα, ακόμα και σήμερα, έχει περίπου 1,5 ΑΕΠ που χρωστάει, η κίνηση του να μειωθεί το δημόσιο χρέος όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται, είναι μια κίνηση η οποία διασφαλίζει τη χώρα μας και κυρίως τις επόμενες γενιές που έρχονται από κακοτοπιές που είναι εκτός του ελέγχου μας. Και στην περίοδο που ζούμε, η πιθανότητα μια τέτοια κακοτουπιά είναι μεγάλη. Θεωρώ εξαιρετικά υπεύθυνη τη στάση της κυβέρνησης στο κομμάτι αυτό. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι έγινε και σε μια χρονιά προεκλογική, που συνήθως σε προεκλογικές περιόδους οι κυβερνήσεις το τελευταίο πράγμα που κοιτάνε είναι να ξεπληρώνουν το χρέος και κοιτάνε να δίνουν παροχές, να μπορέσουν να φέρουν ψηφοφόρους πιο κοντά κτλ. Αν η ερώτηση έχει να κάνει με την επιλογή της κυβέρνησης να προωθεί σε πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά υπεύθυνη κίνηση, η οποία θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα και ήδη βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο η ικανότητα της χώρας μας να προσελκύσει επενδύσεις.
0: Να σας μεταφέρω μια ερώτηση, η οποία μας έρχεται από το Ζεφύρι, από τον Ρωμά φίλο μας Παντέλο. Λέει, η ερώτηση λέει, είναι απλή, λέει, για τον επιστήμονα της φιλελευθερής οικονομίας. Σε πόσους αιώνες από αύριο, με αυτήν την ανάπτυξη της οικονομίας, θα μπορεί το μεροκάμετο να καλύψει τις βασικές ανάγκες της οικογένειας?
2: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Η ανάπτυξη που χρειαζόμαστε και η δυναμικότητα της ελληνικής οικονομίας πρέπει να αυξηθεί. Επειδή μιλήσαμε και για την αγοραστική δύναμη αλλά και το ονομαστικό ΑΕΠ, δεν έχουμε φτάσει ακόμα το επίπεδο του 2009, του πλούτου που ήταν στη χώρα. Mm-hmm. Βέβαια, ο πλούτος τότε βασιζόταν σε τελείως.
0: Είπαμε, deficit spending.
2: Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Και οι κυβερνήσεις που έπονται, μιας και είμαστε και σε προεκλογική χρονιά, όποιες και αν είναι αυτές, οφείλουν να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους ότι για να μπορέσει η Ελλάδα να συγκλίνει σε επίπεδο εισοδημάτων και ποιότητας ζωής με την υπόλοιπη Ευρώπη, πρέπει να κάνει πολύ πιο τολμηρές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες να ενισχύσουν την ιδιωτική οικονομία, να προσελκύσουν επενδύσεις, να μειωθούν τα γραφειοκρατικά κόστη και οποιοδήποτε στρεβλώσεις αποτρέπουν τις επενδύσεις που δεν έχουμε σήμερα και θα θέλαμε να έχουμε. Και νομίζω ότι αυτό το ερώτημα που έθεσε ο φίλος από το Ζεφύρι είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου που λένε στα αγγλικά. Είναι το σημαντικότερο ερώτημα που έχουμε να απαντήσουμε ως χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Ένας μικρός αστερίσκος αυτό το πράγμα.
1: Και να κλείσουμε, κύριε Σκούρα.
2: Βεβαίως. Πολύ δύσκολα θα κατορθώσουμε να φτάσουμε στα επίπεδα ανάπτυξης τα οποία επιθυμούμε, εάν δεν λυθεί ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει η ελληνική οικονομία, το οποίο είναι το βάρος του συνταξιδοτικού προγράμματος στη χώρα μας. Αφήνω έτσι και ένα hint για την
1: Έχετε
2: επόμενη.
1: Έχετε δίκιο, θα τα πούμε
0: επόμενη
1: ξανά.
0: Επόμενη συζήτηση, οπτά από το ΙΚΑ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Αλέξανδρος Κούρας, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι για όλους είχε αυτά που μας είπα.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
9: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρόνε σοφά.
12: Σόλο διβάνι,
11: τι κουαλίτα.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
16: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε περίπου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε.

0: Γεια σου Μάρκο, ξέρεις εγώ είμαι ακόμα στο αεροδρόμιο.
1: Μάρκο, α το Ρούμπιο. Φύγαμε ρε παιδάκι μου, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Φύγαμε.
0: Ρε το Μάρκο.
1: Ρε το Μάρκο.
0: Ρε πλήθηκα. Πώς το λένε.
1: Ξεπλήθηκες.
0: Ξεπλήθηκα. Το λευκότερος λευκός έχω γίνει.
1: Αχ, ξεπλήθηκες.
0: Πλέον ο εθνικισμός είναι κάτι καλό μας.
1: Σύμφωνα με το Ρούμπιο.
0: Μας το είπε ο επικυρίαρχος.
1: Και επειδή το είπε ο Ρούμπιο, τι με νοιάζει
0: εμένα.
1: Σημαίνει ότι είναι
0: δηλαδή
1: καλός. Εντάξει.
0: Γιατί
1: ωραία.
0: Είναι καλός.
1: Κοίτα να σου πω, να μην κρατάμε.
0: Είναι καλός ο διεθνισμός. Κάτσε, και δεν είναι ο εθνικισμός.
1: Θέλω να πω από το Ρούμπιο, ας κρατήσουμε κάποια καλά. Δεν αναγκαίνει ότι είναι όλα καλά.
0: Πολύ σοβαρά.
1: Πολύ σοβαρά.
0: Ο εθνικισμός δεν είναι πολιτική ιδεολογία, είναι στάση ζωής.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Βλέπω ότι έχει κάνει και αναρτήσεις για την επίσκεψη στην Αθήνα, Ελλάδα, και είπα θα συνεχίσουμε να προωθούμε μάλιστα την κοινή μας ασφάλεια, ισχύ και ευημερία. Εξαιρετικά. Ρε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο θέμα. Κλείνουμε. Υπάρχει, λέει, ένα καμπανάκι από την Ιερά Σύνοδο στους κληρικούς,
0: ναι,
1: για την παρουσία της στα social media. Για να μην οικοδομούν προσωπικό brand. Υπάρχει, λέει, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε social media. Ένα βίντεο, συγγνώμη, που κυκλοφόρησε social media, στο οποίο φέρεται Μητροπολίτης να τραγουδά μαζί με άλλους κληρικούς.
0: Ναι, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, Θεσσαλονίκη.
0: Το στόπα και στο ξαναλέω. Όταν, για παράδειγμα, ο Χριστόδηλος τραγούδισε τα 11 ευζωνάκια. 12 από 90 ευζωνάκια.
1: Υπάρχουν κανόνες. Τότε δεν υπήρχαν social media.
0: Ρε, θα πάθει κεφαλικό η συνάδελφος.
1: Πάμε, φεύγουμε. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο.
0: Γεια σου, Μάρκο, ευχαριστούμε.
1: Ναι,

0: Real FM. Ο Πέτρος Κουσουλός στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
1: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν, είστε έτοιμοι?
0: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον

0: γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
4: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
5: Είναι 7.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ποσειδόνος από Κηφισό έως Μαρίνα Φλίσβου, στον Κηφισό ανατμήματα από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, από Παιανή έως Μαραθώνος και στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή για επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας το νέο μεταλλείο στις Κουριές. Τόνισε ότι εφόσον εμπιστευτεί ο λαός στη Νέα Δημοκρατία, η επόμενη κυβερνητική θητεία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με αλλοιείς της Χαλκιδικής που συνεχίζουν για 8η ημέρα τις κινητοποιήσεις τους και δεσμεύτηκε για την περαιτέρω στήριξή τους. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας με απόφαση του Δήμου Αθηναίων, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άλμα άνω του 5% των διεθνών τιμών του πετρελαίου προκαλούν δημοσιεύματα περί πιθανού πλήγματος σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές στις 3 Νοεμβρίου. Ξεπέρασε τα $105 το βαρέλι τιμή του Brent. Τουλάχιστον 33 νεκροί και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος σε δύο αστικά λεωφορεία γεμάτα επιβάτες στην Ανατολική Ουκρανία. Ο πόλεμος βρίσκεται σε ένα πολύ επικίνδυνο αδιέξοδο, δήλωσε από την Πορτογαλία ο Μάρκο Ρούμπιο.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Αίτητη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού κατέκτησε την πρώτη θέση στο βαλκανικό κύπελο που έγινε στη Στρούμνιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Στον τρίτο και τελευταίο αγώνα της κέρδισε με 3-0 σετ τη γηπεδούχο Νακόβσκι. Οι Ερυθρόλευκες εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στις 64 της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης του Challenge Cup και θα αντιμετωπίσουν την Μπενφίκα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather.
13: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

είπα, για να μην νομίζετε δηλαδή ότι εμείς εδώ δεν κάνουμε και εμείς σοβαρή ενημέρωση. Αφήστε που σε αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα πρέπει να σας πω ότι εγώ συγκινούμε. Και όταν συγκινούμε γράφω ποίηματα. Έχω γράψει ένα γι' αυτό, να το πω. Εντάξει, λοιπόν, θα πω το ποίημα. Κάτω από το φως του φεγγαριού σας σκέφτομαι και κλαίω. Μετά το ξανασκέφτομαι, βρε δε βαριέσαι λέω. Τώρα βέβαια στο βαριέστε εσύ μπορείτε να βάλετε όποια λέξη θέλετε, έτσι. Βαριέστε, χτυπιέστε, αγαπιέστε.

0: Πού πας ρε κακομύρι Ρούμπιο, ήρθες, έδωσες το τίποτα, πήρες βέβαια 4 δισεκατομμύρια το ντιλάρισμα για την Αμερικάνικη Πολεμική Βιομηχανία. Επιδόθηκε σε ολίγων από αρχαιοελληνική μημάθεια, το είχαμε και αυτό έτσι, με φόντο την Ακρόπολη. Πήρες μετά το αεροπλανάκι της επιστροφής και η ελληνική ενημέρωση επιτέλους έχει επιστρέψει στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν, σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκείνο που κυρίως μας καίει, μας πονάει, μας απασχολεί είναι ο κύριος Καρβέλας, είναι η κυρία Βύση, είναι και κάτι εκατομμύρια ευρώ για τα οποία μαλώνουν μεταξύ τους και πώς εμπλέκεται μέσα σε όλο αυτό ένας κάποιος εφοπλιστής και η σύζυγος του κυρίου εφοπλιστή. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα ζέοντα ζητήματα που απασχολούν και σιγά μην ασχοληθεί κανείς τώρα με τα δισεκατομμύρια που βούτυξε αυτό το ακροδεξιό εξαπτέρυγο του Τραμπ από τις τσέπες μας. Σιγά τα αυγά. Πάμε λοιπόν στην Καρβελοβυσιάδα. Είναι πρώτο θέμα παντού. Πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα, εκπομπές για την χώρια showbiz και το lifestyle. Έχουν γεμίσει όλα αυτά με τις εκατέρωθεν ανακοινώσεις που πάνε και έρχονται. Αποκλειστικές πληροφορίες υπάρχουν. Υπάρχουν ζωντανά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις στον δρόμο, μέχρι και στον δρόμο, δηλώσεις δικηγόρων, παρεμβάσεις, ακόμα και ψυχολόγων. Έχουμε παρεμβάσεις ακόμα και ψυχολόγων. Έχουμε εμβριθεί σαν αναλύσεις για τις ανθρώπινες σχέσεις. Τα είχε πει αυτά ο Άσημος. Θα με αφήσεις, θα με χέσεις. Αυτά έχουν οι σχέσεις. Για τα δυο σου μάτια. Έχουμε βρεθεί σε αναλύσεις λοιπόν για τις σχέσεις, για την τέχνη, για τα εκατομμύρια που δεν έδωσε ο ένας ενώ τα ζήτησε ο άλλος, ή τα εκατομμύρια που πήρε ο ένας και δεν ήθελε να τα δώσει ο άλλος. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων, κάπως μπερδεμένο βέβαια, αλλά τέτοιο. Για βάλε μου το Σταυρίδη εδώ, κάπου εδώ είναι ο Σταυρίδης, δεν είναι, για βάλτο, ναι.
1: Μα δεν καταλαβαίνω, τι λέει.
2: Μου, σε παρακαλώ, πρόσεξε με δικακή, έτσι να χάνεις τα παιδάκια σου αν έχεις.
1: Καλέ, πώς δεν έχω, και σε λίγο θα έχω και εγγονάκι.
2: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Να το έχεις και να το χαίρεσαι. Αλλά άλλο με νοιάζει εμένα.
1: Τι πράγμα.
0: Ωραία, άχου και δεν με νοιάζει, αλλά εσένα μπορεί να μη σε νοιάζει, αλλά τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν σε νοιάζει γιατί είσαι αχάμπαρος, γι' αυτό δεν σε νοιάζει. Τώρα ας πούμε τώρα αυτή την ώρα που σας τα λέω εγώ αυτά, βλέπω εδώ πάλι μπροστά μου σε τηλεοπτικό ζωντανό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το με όλες αυτές τις λεπτομέρειες κατά την αρμόζουσα σοβαρότητα που απαιτεί η περίσταση. Τώρα θα μου πείτε, αυτά θέλει να ακούει ο λαός, αυτά θέλει να βλέπει ο λαός. Μάλιστα, ναι, βέβαια έτσι είναι, δεν αντιλέγω. Αν η επιλογή είναι να διαλέξεις μεταξύ του σοβαρού και του σοβαρού, σοβαρό θα διαλέξεις. Για τα δυο σου μάτια. Α, τώρα πρέπει να σας πω ότι κάτι χιλιάδες παιδιά εδώ και μέρες τώρα, έτσι, δεν μπαίνουν στο σχολείο τους γιατί επί 18 μέρες μυρίζει αέριο. Μυρίζει αέριο εκεί στην Γράβα. Βενζίνη βεβαίως δεν έχουμε να βάλουμε. Παρακαλάμε φέτος να κάνει, πώς το λέει η Δήμητρα, η Μυρίλα, γαϊδούρο καλό καιρό, έτσι, μήπως και δεν παγώσουμε μέσα στα σπίτια. Το 2029 πρέπει να σας πω ότι η όποια κυβέρνηση, διότι οι συμφωνίες αυτές δεν σπάνε με καμία κυβέρνηση, θα ψωνίσει τα F-35 και γι' αυτό κάνουμε από τώρα οικονομία, λέει, στους μισθούς, στις συντάξεις, στα σχολεία, στα νοσοκομεία. Και με διαβάζεις σαν βιβλίο ανοίγω. Αλλά δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι. Κατ, διαφημίσεις, suspense. Πάρε να έχεις.

0: Λοιπόν, εντάξει, την πήρατε τη δόση σας και εγώ τη δική μου. Πάμε τώρα στα άλλα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Η Φρανς Παράσκη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, ήρθε ο Ρούμπιο, έφυγε ο Ρούμπιο. Είχαμε λοιπόν, τώρα να το μαζέψουμε λιγάκι, είχαμε επικερδέστατες συμφωνίες που αποφέρουν δισεκατομμύρια, 4 τον αριθμό τουλάχιστον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης είχαμε μια ελληνική κυβέρνηση η οποία παρουσίασε, όχι όπλα, δεν χρειάζεται, παρουσιάζει κάθε τρεις και λίγο τα πρόθυμα διαπιστευτήριά της, διότι είναι το καλό παιδί για όλες τις γεωπολιτικές δουλειές των Αμερικάνων εδώ στην περιοχή. Έχουμε την απόλυτη πρόσδεση της Αθήνας στους αμερικάνικους ενεργειακούς σχεδιασμούς. Ξέρετε, οι πόλεμοι γίνονται για τους αγωγούς ενέργειας, δεν γίνονται για το πώς θα έχουν οι λαοί φθηνότερο ρεύμα. Εδώ στην Ελλάδα που πανηγυρίζουν, εδώ στην Ελλάδα του ΤΑΠ, εδώ στην Ελλάδα του ελληνοβουλγαρικού αγωγού κτλ. Οι μισοί Έλληνες δεν έχουν τη δυνατότητα να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Ως εκ τούτου λοιπόν είμεθα η ραχοκοκαλιά, όπως περηφανεύεται ο Γεραπετρίτης, για την προώθηση του αμερικανικού φυσικού αερίου στα Ευρώπας. Ως εκ τούτου λοιπόν είμαστε πάρα πολύ σπουδαίοι. Ακόμα σπουδαιότερο είναι να έχεις πλοία αυτή την εποχή, να είσαι εφοπλιστής, διότι όπως πάλι περηφανεύεται η ελληνική κυβέρνηση, είναι ο ελληνόκτητος στόλος που μεταφέρει περισσότερο από το 20 του αμερικάνικου LNG παγκοσμίως. Εμφανίζουν βεβαίως την διαχρονική παράδοση των κρίσιμων υποδομών της χώρας σαν να ήταν ένα τρομερό, super duper διπλωματικό επίτευγμα. Είχαμε πάλι τον κύριο Υπουργό των Εξωτερικών της Ελλάδας να λέει ότι η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας, που στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Καλέ μου κύριε Υπουργέ Εξωτερικών της Ελλάδας, αυτά δεν τα λέει ούτε γερουσιαστής του Connecticut για την ίδια την Αμερική. Για την ίδια την Αμερική. Έτσι. Βεβαίως κάποιοι θα ήθελαν η Ελλάδα να είναι η 51η πολιτεία. Το παλεύουν. Το παλεύουν. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε βεβαίως, θα το αποφασίσουμε σε μια πορεία, αλλά είναι θετικά τα σχόλια. Θα πάρουμε και F-35, βεβαίως θα έχουμε και την αναβάθμιση των F-16. Άλλωστε είπαμε, η Ελλάδα είναι ένας πάρα πολύ καλός πελάτης. Τώρα το ερώτημα είναι για όλους αυτούς τους φοριασμένους οι οποίοι μας λένε για το ότι ήρθε εδώ ο Ρούμπιο και τι σπουδαίο είναι αυτό για τα ελληνοτουρκικά σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας κτλ. Γιατί ξέρετε, ρωτήθηκε ο Ρούμπιος, τι γίνεται με εκείνο το καλώδιο, με εκείνη την πόντιση, με εκείνη τη βυθομέτρηση. Προσέξτε όλα αυτά μέσα στα ελληνικά ύδατα, έτσι. Και τι είπε? Μας είπε ότι κάποια από αυτά τα έργα σχετίζονται, λέει, με λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Μπα, αλήθεια? Αυτή είναι η αντίληψη της μεγάλης συμμάχου χώρας των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι το να κάνεις βυθομετρήσεις μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ούτε ζήτημα υφαλοκρηπίδας δεν τίθεται εδώ, ανεξάρτητα τώρα γιατί τα κάνουν, έτσι, αλλά λέμε ότι το να κάνεις λοιπόν αυτές τις βυθομετρήσεις ή την πόντιση των καλωδίων συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Αλήθεια? Αυτή είναι η βοήθεια προς την διασφάλιση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας? Και είπε παρακάτω ο κύριος Ρούμπιο ότι τόσο ευαίσθητα ζητήματα, λέει, ίσως είναι καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας. Αλήθεια? Αλήθεια? Είναι ευαίσθητο ζήτημα το αν μια χώρα θα κάνει άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων εντός των ορίων της κυριαρχίας της? Και εσείς αυτό, εσείς που γλύφετε την πότα του Τραμπ και οτιδήποτε αμερικάνικο υπάρχει, αυτό το λέτε ως ενίσχυση των θέσεων της Ελλάδας? Μα δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε? Ήρθε λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο και μάθαμε ότι αυτά τα αναφέρουν και επισήμως στο κείμενο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, ότι η Ελλάδα έχει κοινές δημοκρατικές αξίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσω ότι οι τελευταίες δημοκρατικές αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το μακελιό στη Μέση Ανατολή, είναι η παγκόσμια οικονομική κρίση που έχουν προκαλέσει λόγω της επέμβασής τους στο Ιράν, είναι η απαγωγή προέδρων τρίτων χωρών, είναι αυτό για το οποίο ο Μητσοτάκης είπε δεν είναι της ώρας να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο, είναι οι πλάτες που κάνουν για μια γενοκτονία εδώ στη γειτονιά μας, επί των πτωμάτων της οποίας ο Τραμπ, εκπρόσωπος του οποίου είναι ο Ρούμπιο, θέλει να φτιάξει εκεί στα κατεχόμενα της Παλαιστίνης γήπεδα γκολφ και εφτάστερα ξενοδοχεία. Αυτές οι αξίες, οι κοινές, για τις οποίες μιλάνε σε αυτό το μνημόνιο, είναι μια διατύπωση που έρχεται την ώρα που οι δημοκρατικές αξίες του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού αντικατοπτρίζονται στη Συρία, εκεί που βαφτίζουν τους φασίστες τζιχαντιστές, ήπιους τζιχαντιστές, αλλά είναι πολύ περήφανοι για το γεγονός ότι οι Έλληνες κυβερνώντες μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κοινές δημοκρατικές κατά τα άλλα αξίες. Είναι ακριβώς σε αυτό το κείμενο του στρατηγικού διαλόγου που αναφέρεται πεντακάθαρα. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι ακριβώς σε αυτό που αναφέρεται στο κείμενο του στρατηγικού διαλόγου ότι οριστικοποίησαν την συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα κρατικής συνεργασίας με το Γραφείο Εθνοφρουράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας υπενθυμίζω ότι ένας πιτσιπόρδας χτες, ο οποίος εμφανίζεται ως γνωρίζον τα θέματα με τα Air Force και την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, μας είπε ότι η Εθνοφρουρά ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι αυτή η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο το 22 στην Ουκρανία. Μπα, τι λες. Και βεβαίως έχουμε την ευάθυση των ενεργειακών σχέσεων με αυτό τον περίφημο κάθετο διάδρομο. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα. Η Ελλάδα είναι ένας χώρος. Ένας χώρος από τον οποίο περνάει το αμερικάνικο LNG και ανακονομάνε αυτοί οι οποίοι οικονομάνε στην Αμερική και στην Ελλάδα βεβαίως. Και βεβαίως υπάρχει και ένας ανυπόκριτος θαυμασμός για το πνευματικό πλούτο που μας έφερε εδώ ο Ρούμπιο. Έλαβε συγχαρητήρια για την πραγματικά εντυπωσιακή ομιλία του. Έτσι την είπε ο Μητσοτάκης, την εντυπωσιακή ομιλία του Ρούμπιο. Και δήλωσε και πολύ ικανοποιημένος που ο Ρούμπιο μετά, που η Ελλάδα έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους, έτσι, για να είναι το σημείο εισόδου του αμερικάνικου LNG στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι το σημείο εισόδου του αμερικάνικου LNG στην Ευρώπη. Πώς να μην πει ο Ρούμπιο μετά, είμαστε ενθουσιασμένοι. Βέβαια μέσα σε όλους αυτούς, γιατί ξέρετε, υπάρχουν οι υποκύψεις της Αμερικανοφροσύνης, υπάρχουν οι επικύψεις της Αμερικανοφροσύνης, υπάρχουν και τα σάλια της Αμερικανοφροσύνης. Και μιας και είπα για σάλια, θα πάμε τώρα σε έναν ειδικό. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έσπευσε χτες να σχολιάσει την ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα και να παρουσιάσει πραγματικά ένα διαπιστευτήρια ότι είναι το πιο αμερικανοτσολιαδάκι από τα αμερικανοτσολιαδάκια. Η λατρεία και η χαρά του και η απόλαυσή του να ακούσει το Ρούμπιο καταγράφηκαν και σε ειδική ανάρτηση. Ακούστε. Είχα τη συγκλονιστική χαρά, το χ κεφαλαίο, τιμή, το ταφ κεφαλαίο και απόλαυση, το αλφα κεφαλαίο, να παρίσταμαι και να ακούσω ζωντανά την πιο σπουδαία πολιτική ομιλία που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Άδωνης Γεωργιάδης για την χτεσινή ομιλία του Ρούμπιο. Τώρα θα μου πείτε, ήταν τόσο σπουδαία τελικά η ομιλία του Ρούμπιο? Ναι, αν εξετάσεις την υπόθεση της αρχαίας Ελλάδας από την πλευρά των, του διαλόγου με τους Μιλίους, εκεί δηλαδή που το θέμα ήταν στο διάλογο των, των Μιλίων, έτσι, ίσχυς. Ναι, μπορείς να πεις ότι απολύτως εκεί ήταν ταυτισμένοι, σε αυτή την προβολή ισχύως. Αλλά ξέρετε, η αρχαία Ελλάδα δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το μέτρον άριστον, είναι και η φιλοξενία προς τον ξένο, ανεξάρτητα από χρώμα, ανεξάρτητα από θρησκεία, ανεξάρτητα από πεποιθήσεις. Είναι η σοφροσύνη, είναι η ισονομία. Ε? Αυτό το οποίο έχει καταλάβει ο Ρούμπιο από την αρχαία Ελλάδα είναι αυτό το οποίο μας είπε φόρα παρτίδα. Ο εθνικισμός ήρθε εδώ, του δώσανε την πνίκα με ταμπλό βιβάν την Ακρόπολη, αυτό το σύμβολο του παγκόσμιου πολιτισμού, για να κάνει αυτός ο ακροδεξιός εκπρόσωπος του πορτοκαλί κλόουν, για να κάνει αναφορά, όχι αναφορά, για να πει ότι το όραμά τους είναι ο εθνικισμός. Δηλαδή ποιο πράγμα, δηλαδή ο σοβινισμός, δηλαδή ο ρατσισμός, δηλαδή η μυσαλλοδοξία, η υπεροχή της ισχύως. Όλα αυτά δηλαδή, τα οποία έγιναν ιδεολογικό αφήγημα της αποικιοκρατίας. Και όλα αυτά μας τα παρουσίασε ο Ρούμπιο και οι φίλοι του εδώ σαν αρχαιοελληνικό τάχαμο πρόταγμα. Κατά τα λοιπά έδωσε και τη συνέντευξή του ο κύριος Ρούμπιο στην Καθημερινή, εκεί για να μας πει πόσο σημαντικό είναι από τη σκοπιά τους των Ηνωμένων Πολιτειών να κάνουν εδώ τις business τους, για να μας πει ότι λατρεύει ο Τραμπ να τα δώσει τα F-35 και πάντα λύσουμε κάπως, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει λυθεί, αλλά έχουμε καλές προθέσεις, είπε. Και βεβαίως το όλο θέμα στη συνέντευξη πια ήταν να παίξουν στο παιχνίδι του εφησυχασμού και βεβαίως να δουλέψουμε ο λίγον τι το άλλο παραμυθάκι. Ποιο είναι το παραμυθάκι? Της τάχαμου διαμεσολάβησης. Γιατί όπως μας είπε ο κύριος Ρούμπιο, θα ήταν αδιανόητο για εκείνον και για την χώρα του και για την κυβέρνησή του να υπάρξει αντιπαράθεση, σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Μάλλον αυτός ο κύριος δεν ξέρει τίποτα για το αδιανόητο της κατοχής της Κύπρου. Ούτε για τα αδιανόητα σε ό,τι αφορά τα κάζους μπέλι της νατοικής συμμάχου Τουρκίας προς την Ελλάδα. Ούτε για τα αδιανόητα της γαλάζιας πατρίδας. Για αυτά τα αδιανόητα, αυτά ο κύριος προφανώς δεν γνωρίζει τίποτα. Εκείνο το οποίο γνωρίζει είναι αυτό το οποίο είπε, ότι αυτοί οι Αμερικάνοι χεσμένα τα έχουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και όλων των υπολείπων. Τις δουλειές τους θέλουν να κάνουν. Και από τη στιγμή που εδώ προσφέρεται τούτος εδώ ο τόπος από τους κυβερνώντες του ως χώρος για να περνάνε το LNG τους και για να κάνουν τις πολεμικές τους δηλίτσες με λιμέρι την Σούδα και με λιμέρι την Αλεξανδρούπολη, τι θέλουν οι άνθρωποι? Ησυχία θέλουν. Ησυχία θέλουν. Ως προς αυτή την άποψη ήταν απολύτως ειλικρινής ο κύριος Ρούμπιο. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα. Πώς το έλεγε η κυρία Βύση προηγουμένως, σε στίχους και μουσική, νομίζω του κυρίου Καραβέλα. Όλα τα λεφτά, μωρό μου, όλα τα λεφτά.
1: Real FM.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη κατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή για επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας το νέο μεταλλείο στις Κουριές, περισσότερα στο real.gr. Για επικίνδυνο αδιέξοδο στο ρωσουκαρενικό μέτωπο έκανε λόγο Μάρκο Ρούμπιο, τουλάχιστον 33 νεκροί και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος σε δύο αστικά λεωφορεία γεμάτα επιβάτες στην Ανατολική Ουκρανία. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας με απόφαση του Δήμου Αθηναίων έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Κάντζα έως Μαραθώνος, στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
2: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Γιαγιά μου, τι έχεις?
5: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
4: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
5: Γιατί... γιατί κάτι με τριγυρίζει.
4: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
5: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
4: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
6: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ευτυχείτε λοιπόν, ήρθε ο Ρούμπιο, ο εκπρόσωπος του Πορτοκαλί Κλόν, του Λευκού Οίκου, και μας ανακήρυξε σπουδαίο σύμμαχο. Και έκανε και ομιλία στην Πνίκα. Θυμίζω, την είχα ξαναδώσει στην Πνίκα το 17 στον Εμμανουέλ Μακρόν. Ήταν εκείνος τότε που μετέφερε από την Πνίκα το όραμά του. Αυτός τότε είχε τη Λεπέν στο 15%. Μετά το όραμά του και μετά την Πνίκα και μετά από 10 χρόνια την έχει πάει στο 55% ο οραματιστής. Βεβαίως, τι να τα κάνεις όλα αυτά, τι σημασία έχουν όταν έχει κάνει τέτοια ομιλία για την αρχαία Ελλάδα. Τώρα ήθελα να ξέρω, αν ένας πρωτοετής πήγαινε μια τέτοια εργασία σαν την ομιλία του Ρούμπιο χτες στην Πνίκα, ο πρωτοετής του ιστορικού την πήγαινε στον καθηγητή, εκείνος ο έρμος ο καθηγητής, τι θα έκανε? Είναι μαζί μας ο κύριος Τζίμας. Καλησπέρα κύριε Τζίμα.
1: Γεια σας κύριε Μουργιόπουλε.
0: Είναι μαζί μας ο διεθνολόγος ο κύριος Τζίμας. Δεν είστε ιστορικός, αλλά αν σας έφερνε κανένας φοιτητής σας καμιά τέτοια εργασία, τι θα την κάνατε? Θα του λέει, δούλεψε το λίγο ακόμα παιδάκι μου.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο αγνοεί πρώτα απ' όλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν δανειστεί, όπως και πολλές άλλες χώρες περιλαμβανομένες και της δικής μας σε μεγάλο βαθμό, δεν έχουν υιοθετήσει το πρότυπο της αρχαίας Αθήνας. Έχουν αντλήσει το παράδειγμα της αρχαίας Ρώμης. Όλα τα λέμε δημοκρατία, αλλά ήταν ένα διαφορετικό μοντέλο. Λοιπόν, μαζί και με ολίγων από το Ηνωμένο Βασίλειο και τα λοιπά, με τέλος πάντων δεδομένης και της ιστορικής προέλευσης.
0: Το πόσο έχει εντρυφήσει τώρα αυτός, μιας και το ξεκινήσαμε έτσι. Είναι εκεί η προσπάθεια διασύνδεσης που έκανε των Τραγωσίων στις Θερμοπύλες με τη μάχη στο Άλαμο. Εδώ μιλάμε για επιθεωρησιακό νούμερο στο Δελφινάριο.
1: Νομίζω ότι η ελίτ, η πολιτική, και όχι μόνο η αμερικανική, μορφώνεται ιστορικώς από ταινίες όπως οι 300, μετά το sequel που είχε πει και τα λοιπά. Παίρνει ένα γιγάντα και διάφορα τέτοια τέτοια πάντα.
0: Για πάμε λοιπόν. Πάμε στην
1: ουσία. Για αυτά που γίνονται. Στην ουσία νομίζω ότι ήρθε. Προφανώς δεν ξέρουμε τι συζητήθηκε.
0: Ξέρουμε αυτά που μας είπαν επισήμως. 4 δισεκατομμύρια είναι το πρώτο πεσκέσι. Αυτό τουλάχιστον καταγράφεται στην κοινή δήλωση που έχουν κάνει για το στρατηγικό διάλογο.
1: Ενδεχομένως εξής, ήρθε ο επικυριαρχός των κυριαρχούμενων, του απέτησε την συμφωνημένη προμήθεια, η οποία και θα δοθεί. Ο Έλληνας πολίτης θα συνεχίζει να χρηματοδοτεί το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα των ΗΠΑ μαζί και με τους πολίτες πολλών άλλων κρατών. Θα αγοράσουμε οπλικά συστήματα, τα οποία πολίτες δεν θα ελέγχουμε εμείς. Ελέγχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και τα οποία τα παίρνουμε για να τα χρησιμοποιήσουμε όταν και όπως θα θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ΝΑΤΟ. Εντάξει, όταν δίνεις τόσα λεφτά, προφανώς είσαι ένας καλός σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας πολύ κακός σύμμαχος για εμάς. Αλλά το γενικό πλαίσιο δεν αλλάζει. Τώρα τυπικώς έχουμε βγει από την εποχή των μνημονίων, έχουμε να δώσουμε και περισσότερα λεφτά στις ΗΠΑ από ό,τι είχαμε 10 χρόνια πριν.
0: Πείτε μου κάτι, γίνεται πολύ μεγάλος λόγος για αυτό το κάθετο διάδρομο. Θυμίζω ότι σε αυτή τη χώρα είναι που ο ΤΑΠ λειτουργεί πια, που ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός ως κομμάτι αυτού του κάθετου διαδρόμου λειτουργεί, ότι κάποια στιγμή οι μεγάλες ιδέες περιλάμβαναν από South Stream μέχρι Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, πάνε καλιά τους αυτά μαζί και με την Ρωσία, αλλά σε αυτή τη χώρα είναι που οι μισοί άνθρωποι δεν μπορούν να θερμανθούν. Τι σημαίνει λοιπόν αυτός ο κάθετος διάδρομος και τι είναι αυτά περί γεωπολιτικής αναβάθμισης τελικά σε ό,τι αφορά τη ζωή του ελληνικού λαού, που έχει να κάνει και με την ασφάλεια όμως του ελληνικού λαού?
1: Το μοντέλο της χώρας ενεργειακού κόμβου, όπως και της χώρας παρόχου τουριστικών υπηρεσιών κτλ., είναι ίσως το πιο καταστροφικό από πλευράς ασφάλειας αλλά και οικονομικής ανάπτυξης. Καμία μα καμία χώρα δεν πλούτησε και δεν ευημέρισε απλώς επειδή έγινε οικόπεδο για την μεταφορά πρώτων υλών οποιοδήποτε είδους. Καμία. Η χώρα η οποία δεν επενδύει στην παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων, ακόμα και αμυντικού εξοπλισμού δικού της, που δεν επενδύει στους εργαζομένους με ικανότητες υψηλές από πλευράς ειδίκευσης και από πλευράς παραγωγής πλούτου, που δεν διανέμει με όλες τις μέγιστες δυνατές ισοτιμίας, ώστε μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων να κρατάει ακόμα και το ηθικό του ίδιου του λαού της, ώστε και ο λαός της πραγματικά να νιώθει ότι πρέπει να υπερασπιστεί αυτή τη χώρα, μετατρέπεται απλώς σε οικόπεδο. Εδώ έχουμε δύο πράγματα λοιπόν. Το ένα είναι η περαιτέρω απεικιοποίηση της χώρας και οι βασικοί πάτρονες της χώρας, η ΜΗΠΑ και το Ισραήλ, έχουν ρίξει τη Γερμανία από την πρώτη θέση. Το δεύτερο είναι συγκεκριμένες business, συγκεκριμένων επιχειρηματιών και από και δική μας και Αμερικανοί, τον οποίο τους πλασχέ κάνουν με το αζημίωτο, διάφοροι υπουργοί είτε των Ηνωμένων Πολιτειών είτε και άλλων χωρών κατά καιρούς. Αυτή είναι η κατάσταση και βεβαίως η Ελλάδα γίνεται ένα εργαλείο, ένα μέσο ή αν θέλετε ένα διαπραγματευτικό χαρτί μεταξύ ΗΠΑ, Τουρκίας και Ισραήλ.
0: Πείτε μου κύριε Τζίμα κάτι τελευταίο. Ρωτήθηκε συγκεκριμένα ο Ρούμπιο για αυτή την ιστορία με το καλώδιο, με τη βυθομέτρηση, με την απόντηση του καλωδίου κτλ. Ανεξάρτητα γιατί το κάνουν οι δικοί μας και τι σημαίνει αυτό. Όταν απαντάει αυτός ο άνθρωπος ότι κάποια από αυτά τα έργα σχετίζονται, όπως είπε, με λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες και συμπεριλαμβάνει μία άλλη χώρα για ενέργειες που έχουν να κάνουν με τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Yeah. Αυτό πώς μπορεί να εκλαμβάνεται ως δήλωση που στέκεται σε εκείνες που τάχα μου υπερασπίζονται την κυριαρχία της Ελλάδας.
1: Δεν είσαι εδώ για να υπερασπιστεί την κυριαρχία της Ελλάδας και δεν θα την υπερασπιστεί όπως δεν την υπερασπίστηκε ποτέ κανένας υπουργός σε μια χώρα και σίγουρα όχι των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν την συνδιαχείριση την έχει αποδεχτεί η κυβέρνηση, όπως μας είπε ο κύριος Συρίγος, και προφανώς την αποδέχτηκε κατά πέτυση των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι τι να κάνουμε, η Τουρκία είναι πιο σημαντικό σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες από ότι είναι η Ελλάδα. Και επομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν από την Ελλάδα να κάνει παραχωρήσεις προς την Τουρκία. Όταν λοιπόν αυτό το έχει ήδη δεχτεί και μας το έχει πει κυβερνητικός βουλευτής ότι η ελληνική κυβέρνηση το έχει δεχτεί, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έρχεται ως επιτετραμένος για τα ζητήματα της χώρας και το επικυρώνει ότι ναι, σε λεπτά ζητήματα, εννοούμε δηλαδή σε ζητήματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία, ασχέτως αν αφορούν την ελληνική κυριαρχία, θα λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη της Τουρκίας.
0: Ναι, εδώ ακριβώς βρίσκεται, είναι ένα νομίζω κορυφαίο ζήτημα. Γιατί όταν μιλάμε για την πόντιση αυτών των καλωδίων, εδώ μιλάμε για εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό. Και έρχεται ο μέγας σύμμαχος και λέει ότι αυτό αφορά και τη δίπλα χώρα.
1: Και αυτή είναι πάει για αμερικανική πολιτική.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία έχει εκδηλωθεί δεκαετίες πριν πια, 30 χρόνια πριν, ήδη από την εποχή των Ιμιών και σε ζητήματα ελληνικότητας νησιών και νησίδων. Και δεν θα αλλάξει. Απλώς κάποιες φορές το κόκκολο, κατά τους κυβερνώντες το κόκκολο, πρέπει να ταΐζεται και με ολίγια από εθνικοπροσύνη. Για να πτυθόμαστε να αγοράσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα και τα F-35.
0: Κύριε Τσεμά, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, μάλλον πρέπει να το υπενθυμίσουμε ότι είμαστε στη χώρα της Βιολάντα, εκείνου του μπισκοτάδικου, που πήρε, εξαέρωσε 5 εργάτριες. Είμαστε στη χώρα που πριν από λίγες μέρες έγινε σκόνη, ένα ολόκληρο κτίριο λόγω διαρροής φυσικού αερίου στην πλάκα. Και βεβαίως εδώ είναι η χώρα του εγκλήματος των τεμπών. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω όλα αυτά γιατί σήμερα, για τέταρτη μέρα, τα σχολεία της Γκράβας έμειναν κλειστά. Όταν μιλάμε για τα σχολεία της Γκράβας, μιλάμε για 4.000 μαθητές. Χώρια οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, οι γονείς κτλ. Και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς τους είναι σε έναν αναβρασμό. Γιατί ξέρετε, χτες υπήρξε μία ομολογία βόμβα από το Δήμαρχο Γαλατσίου ότι πράγματι εντοπίστηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα. 18 ολόκληρες μέρες υπάρχει και διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα. 18 ολόκληρες μέρες υπάρχει αυτό το πρόβλημα

0: κινητοποίηση, γιατί έκαναν και κινητοποίηση, δεν έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι, οι αναγκαίοι, οι αυτονόητοι έλεγχοι στο σύστημα φυσικού αερίου. Και ενώ ζητούσαν οι μαθητές, ενώ ζητούσαν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, επίσημη έγγραφη βεβαίωση από δημόσιο κρατικό φορέα για την ασφάλεια των σχολείων, αυτό που τους πέταξαν στα μούτρα ήταν, λέει, μια βεβαίωση μιας ιδιωτικής εταιρείας. Και σήμερα βεβαίως ξανά μείναν κλωστά τα σχολεία στην Κράβα. Οι μαθητές βγήκαν ξανά στους δρόμους με πανό, με πλακάτ, με κόρνες. Και τι μαθαίνουμε τώρα? Τώρα εκεί που δεν υπήρχε πρόβλημα, έρχεται ο Δήμος Αθηνάς και λέει τώρα, μετά από 18 μέρες, ότι για αύριο, λέει, αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι ελεγχοί στις εγκαταστάσεις. Δηλαδή, μακάρι οι έλεγχοι αυτοί να αποδείξουν ότι δεν τρέχει τίποτα. Μακάρι οι έλεγχοι να αποδείξουν ότι όλα βαίνουν καλώς. Βεβαίως η οσμή 18 μέρες υπάρχει. Εκεί είναι. Και απάντηση δεν έχουν δώσει γιατί υπάρχει αυτή η οσμή. Αλλά εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις που θα ολοκληρωθούν, αυτό δεν λένε τώρα, ότι το αναστέλουν τη λειτουργία του συγκροτήματος μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Και γιατί λέγανε στα παιδιά να μπουν μέσα, αφού δεν είχαν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι? Μα καλά, υπάρχει ένας από εσάς, ένας, σε όποια δημόσια υπηρεσία έχει την ευθύνη. Γιατί εδώ ψάχνουμε να βρούμε και ποιος έχει την ευθύνη. Κανένας δεν την έχει την ευθύνη. Αλλά αν εν πάση περιπτώσει βρεθεί κάποιος που έχει την ευθύνη για όλα αυτά, υπάρχει η πιθανότητα, λέτε εσείς, αυτός που θα βρεθεί να έχει την ευθύνη να έχει και λίγη τσίπα επάνω του? Υπάρχει τέτοια πιθανότητα? Προσωπικά αμφιβάλλω.
1: Real FM. Ο Πέτρος Κουσουλός στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
2: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν, είστε έτοιμοι?
1: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
4: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.

0: η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο που έκαναν λόγο για νέο κύμα επιθέσεων πριν από την εκλογική αναμέτρηση, τα οποία οδήγησαν τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σε άλμα άνω του 5%. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή για επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας το νέο μεταλλείο στις Κουριές. Τόνισε ότι εφόσον εμπιστευτεί ο λαός στη Νέα Δημοκρατία, η επόμενη κυβερνητική θητεία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με αλλοίς της Χαλκιδικής που συνεχίζουν για 8η μέρα τις κινητοποιήσεις τους και δεσμεύτηκε για την περαιτέρω στήριξή τους. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, με απόφαση του Δήμου Αθηναίων, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν απόψε στη Βαστήλη σε διαδήλωση για τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 12 συλλαλητήρια, ενώ πάνω από 350 σχολεία παραμένουν κλειστά. Κινητοποιήσεις για την παιδεία πραγματοποιούνται και στο Βέλγιο. Ο δήμαρχος της Λιέγης απαγόρευσε τις δημόσιες συγκεντρώσεις έως τις 16 Οκτωβρίου. Για επικίνδυνο αδιέξοδο στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τουλάχιστον 33 νεκροί και 18 δραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος σε δύο αστικά λεωφορεία γεμάτα επιβάτες στην Ανατολική Ουκρανία.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την αναβολή της αναμέτρησης του ατρόμητου με την ΑΕΚ, που επρόκειτο να διεξαχθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος, αποφάσισε η Super League μετά από αίτημα της ΑΕΚ λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της στο Champions League. Η Ένωση αντιμετωπίζει στις 14 Οκτωβρίου τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και στις 20 του μηνός τη Manchester City. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: εσύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι πραγματικά απίθανο, αλλά τίποτα δεν είναι απίθανο με τούτους εδώ που έχουμε μπλέξει. Δεν θα σας πω τίποτα, θα τα αφήσω όλα να τα πούμε στην κουβέντα που θα έχουμε με την πρόεδρο των εργαζομένων στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Αθηνών, στο Δαφνί, την κυρία Ειρήνη Γκυτάκου. Καλησπέρα, κυρία Γκυτάκου.
2: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Για πείτε μας, τι συμβαίνει καταρχάς.
2: Αυτό το πρωτοφανές συμβαίνει που περιγράψατε και εσείς στην αρχή. Μια παράδεκτη δίωξη όλου του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων πρωτοπόρων συναδέλφων, 7 στο σύνολο, οι οποίοι βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσουμε τους ασθενείς μας και τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει το καλοκαίρι στο Ποικίλο
1: Όρος,
2: τέλη Ιουλίου. Ναι. Σωστά. Και οι συνάδελφοι αυτοί μαζί με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους εθελοντικά με το φιλότιμό τους, αφήνοντας οικογένειες, ρεπό, άδειες, προσέτρεξαν να συνδράμουν λοιπόν με την είδηση της φωτιάς.
1: Ακόμα και αυτοί που δεν ήταν στο νοσοκομείο.
2: Φυσικά, ναι, εθελοντικά, γιατί αυτοί που ήταν στο νοσοκομείο δεν φτάνουν για να μπορέσει να εκενωθεί ένα νοσοκομείο αν χρειαστεί, παρότι ευτυχώς χρειάστηκε μερική τελικώς εκένωση. Αυτοί λοιπόν που τρέξανε να συνδράμουν σε όλο αυτό και ταυτόχρονα ανέδειξαν και τα κενά και τις ελλείψεις που υπάρχουν στον Υπουργό Υγείας που ήρθε εκείνη την ημέρα εκεί, αυτοί λοιπόν είναι που διώκονται. Και τη Δευτέρα έχουμε, μάλιστα βγήκαμε και από μια μεγάλη έτσι και πάρα πολύ έτσι αισιόδοξη γενική συνέλευση σήμερα.
1: Θα μας πείτε για την γενική, αλλά πείτε μου, ποιο είναι το αιτιολογικό. Θυμάμαι μάλιστα εκείνες τις μέρες ότι ο ίδιος ο Γεωργιάδης είχε προαναγγείλει με ανάρτησή του τη δίωξή σας.
2: Σωστά. Στα γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κύριου Γεωργιάδη προανήγγειλε τη δίωξή μας και εξαπέλυσε μάλιστα και ψευδείς κατηγορίες εναντίον, απειλώντας δηλαδή δημοσίως ότι θα ξεκινήσει την οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία εν προκειμένου ΕΔΕ, που μας θεωρεί και υπόπτους. Φυσικά σε όλο αυτό συνέβαλαν και οι δηλώσεις του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΜ, του κύριου Γιαννάκου, που με ανάρτησή του ουσιαστικά, που υποτίθεται ότι μας εκπροσωπεί κιόλας, έβαλε λάδι στη φωτιά ακόμα περισσότερο με τις δηλώσεις του, λέγοντας ότι δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να αντιδρούμε σε κρίσιμες στιγμές, που αντιθέτως εμείς θεωρούμε ότι αυτές τις κρίσιμες στιγμές χρειάζεται να αναδειχθούν τα κενά.
1: Εσείς γιατί, για ποιο πράγμα κατηγορείστε λοιπόν? Μήπως εσείς βάλατε τη φωτιά?
2: Όχι, ευτυχώς γι' αυτό δεν κατηγορούμαστε. Αν και σε άλλα νοσοκομεία που έχει περάσει ο κ. Γεωργιάδης το έχει πει και αυτό. Για όλα αυτά που ουσιαστικά, σας λέω, το κατηγορητήριο το έχει φτιάξει ο ίδιος ο Υπουργός με την ανάρτησή του. Εμείς κατηγορούμαστε γιατί εκείνη τη μέρα ήμασταν για ακόμα μια φορά στην πρώτη γραμμή και γιατί ουσιαστικά δεν τον υποδεχτήκαμε με χειροκροτήματα και με ανθοδέσμες και το αναδείξαμε τις τραγικές ελλείψεις που έχει το νοσοκομείο. Και ξαναλέω, σε κρίσιμη στιγμή, γιατί στην κρίσιμη στιγμή όταν υπάρχει ένα τραυματιοφορέας για 300 και ασθενείς, γιατί ήμασταν και σε ανοιχτή εφημερία, αναρωτιόμαστε πραγματικά ποιος είναι αυτός που θα εκενώσει.
1: Άρα λοιπόν, η κατηγορία εναντίον σας είναι ότι την ώρα που κεγόταν ο χώρος εκεί και εσείς πέφσατε να τον προφυλάξετε, δεν έπρεπε να μιλάτε για τα προβλήματα στο νοσοκομείο.
2: Σωστά.
1: Μάλιστα. Πότε να μιλάτε?
2: Αυτό.
1: Πότε επιτρέπετε?
2: Ξέρω, αυτό μάλλον θα μας το πει, θα μας το υποδείξει.
1: Όταν βρέχει επιτρέπεται, γιατί έχει πλημμύρες τότε.
2: Όταν βρέχει δεν επιτρέπεται, όταν γίνονται πόλεμοι δίπλα μας δεν επιτρέπεται, όταν διεκδικούμε λεφτά για υγεία, παιδεία και μισθούς δεν επιτρέπεται, όταν έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, επίσης δεν επιτρέπεται, αλλά είναι τα ίδια τα σωματεία ουσιαστικά που σπάνε στην πράξη την απαγόρευση. Εμείς λοιπόν είμαστε από αυτά τα σωματεία και μαζί με τους συναδέλφους μας.
1: Θυμήστε μου κάτι, εκείνη την ημέρα της φωτιάς υπήρχε ένας τραυματιοφορέας όλος και όλος για να συμβάλλει στη μεταφορά 300
2: σωστά
1: ασθενών.
2: Σωστά. Ένας μόνο τραυματιοφορέας για όλο το νοσοκομείο, για 300 ασθενείς και πλέον, σας λέω, γιατί ήμασταν σε ανοιχτή εφημερία, που σημαίνει ότι θα είχαμε νέες εισαγωγές μέσα στο νοσοκομείο.
1: Είναι το δικό σας νοσοκομείο που λειτουργεί και το δικό σας μάλλον με 50%
2: σωστά,
1: κενά.
2: Σωστά, έχουμε 31 ή 2 νοσηλευτές για 31 ασθενείς. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ο αριθμός των νοσηλευτών που έχουμε, 489 σε 935 οργανικές θέσεις νοσηλευτών. Το ίδιο ισχύει και με τους γιατρούς, με τη τεχνική υπηρεσία που υποτίθεται ότι η τεχνική υπηρεσία είναι και για να φροντίζει τον περιβάλλοντα χώρο που δεν έχουμε πυροσβεστικό κρουνό, που έχουμε άκοπα δέντρα επί έτη, γιατί είναι ένας, ένας χώρος που είναι μέσα στο δάσος, είναι κατάφυτος. Λοιπόν, αυτοί είναι αυτοί που θα μπορούσαν να φροντίζουν. Όμως όταν τους έχουν αποδεκατισμένους, γιατί η τεχνική υπηρεσία είναι αποδεκατισμένη, αναρωτιέμαι ποιος είναι αυτός που θα πάρει τα μέτρα για να μπορέσει να προφυλάξει ασθενείς και εργαζόμενους από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δηλαδή στα 100 μέτρα έχει φτάσει η φωτιά και ευτυχώς που ο αέρας πήρε άλλη τροπή, γιατί τώρα ο κύριος Γεωργιάδης δεν θα διέτασε να γίνονται ένορκες διοικητικές εξετάσεις ως ύποπτοι, αλλά θα θρηνούσαμε θύματα. Ευτυχώς ωστόσο, γιατί για μας αυτό έχει σημασία, που δεν υπήρξαν θύματα.
1: Σήμερα είχατε γενική συνέλευση, σωστά?
2: Είχαμε γενική συνέλευση, μια μαζικότατη γενική συνέλευση, και πήραμε απόφαση για στάσεις εργασίας και τη Δευτέρα και την Τρίτη κατά τη διάρκεια της ένορκης διοικητικής εξέτασης που θα γίνεται στο νοσοκομείο Μεταξά. 12.30 ώρα καλούμε τη Δευτέρα όλα τα σωματεία της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας έξω από εκεί. Καλούμε όλο το λαό, καλούμε συνολικά το δημόσιο να δώσει το παρόν, γιατί είναι προπομπός όλο αυτό για το πώς το επόμενο διάστημα θα αντιμετωπιζόμαστε με το νέο πειθαρχικό δίκαιο στο δημόσιο. Ανοίγει ο δρόμος. Αυτό θα αντιμετωπίζουμε, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς 7. Σε εμάς, νομίζω ότι καθρεφτίζονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι αυτή τη στιγμή. Ότι όποιος αντιδράει και όποιος έχει φωνή, ουσιαστικά θα έχει αυτές τις συνέπειες. Οπότε 12.30 ώρα έχουμε πάρει απόφαση για κινητοποίηση μεγάλη έξω από το Μεταξά, όπου θα διενεργείται και η ΕΔΕ.
1: Κυρία Γκητάκου, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση και τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, θέλω να επιστρέψουμε στα του κυρίου Ρούμπιο, στα γεγονότα στην γειτονιά μας. Έχω τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ένας εξαιρετικός συνομιλητής, ο διεθνολόγος, ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης. Κύριε Ευτυχίδη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Έβλεπα πριν από λίγο αυτή την κλιμάκωση σε ό,τι αφορά το ουκρανικό, με πάνω από 30 νεκρούς από ένα και μόνο χτύπημα σε αστικά λεωφορεία στην Ουκρανία. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται εκεί τα πράγματα? Πού πάει το πράγμα?
0: Φαίνεται ότι δεν υπάρχει λύση.
1: Και το λέω, συγγνώμη που διακόπτω, γιατί ακόμα και αυτοί οι οποίοι εμφανίζονταν ως ειρηνιστές, αναφέρομαι στην κυβέρνηση Τραμπ, και παρά τις ανόητες δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς αυτός ο κύριος χτες, υπήρξε η ομολογία του ίδιου του Ρούμπιο ότι η κατάσταση εκεί ξεφεύγει μάλλον.
0: Δεν φαίνεται να υπάρχει λύση στο ουκρανικό, παρά κατά τους κατά καιρούς δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ, οι οποίες φυσικά χαρακτηρίζονται από μια σχετική φεδρότητα. Να θυμίσω ότι ήταν ο άνθρωπος που έλεγε ότι θα τελειώσει τον πόλεμο σε 24 ώρες και έχουν περάσει 2 χρόνια και φυσικά αρχίζει να αντιλαμβάνεται.
1: 2 χρόνια δικά του, 4 από όταν ξεκίνησε.
0: Ναι, και φυσικά αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο πόλεμος δεν πρόκειται να τελειώσει μέχρι να υπάρξει μια εξέλιξη που θα ικανοποιεί έναν από τους δύο. Εξέλιξη που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές λογικά δεν πρόκειται να υπάρξει. Μόσχα επιμένει στην προσάρτηση των 4 περιοχών που νομικά έχει προσαρτήσει στο σύνταγμά της. Η Ουκρανία δεν είναι διατεθειμένη να παραδώσει δικά της εδάφη. Επομένως θα έχουμε μια πλήρη συνέχιση η οποία ενισχύεται πολύ από τη Δύση και από τον ΝΑΤΟ. Είναι αυτοί που τροφοδοτούν ουσιαστικά μια χρεοκοπημένη πλέον Ουκρανία. Η Ουκρανία και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος θα βρεθεί υπό τα σιτηρά δεσμά των δανειστών της, οι οποίοι έχουν ήδη εκ των προτέρων καπαρώσει, θα λέγαμε, τις θέσεις σε κύριους τομείς της οικονομίας. Η Ρωσία από την άλλη από την άλλη πλευρά δέχεται και αυτή πλέον πλήγματα των Ουκρανών και στο εδαφός της, αιμορραγεί, έχει σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ γιατί υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και τεράστιες ουρές στα δηληστήριά της, και δεν είναι μόνο αυτό, επιπλέον τα χτυπήματα αυτά κατευθύνονται και προς τον άμαχο ρωσικό πληθυσμό. Επομένως, δεν πρόκειται να δούμε μία σύντομη λύση. Θα συνεχίζουν αυτά τα χτυπήματα αντιπίνων που ουσιαστικά δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να προκαλούν ανθρώπινες απώλειες, αλλά και τεράστιες απώλειες υποδομές των δύο χωρών.
1: Σε ό,τι αφορά την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συντήρηση, να το πω έτσι, αυτού του πολέμου είναι, θα τολμούσα να πω, μονόδρομος για τους ευρωενωσιακούς, έτσι ώστε να πατάει το αφήγημά τους κάπου, ώστε να δικαιολογείται εντός εισαγωγικών αυτή η στροφή, αυτή η αιμονή και η έμφαση στη λεγόμενη πολεμική οικονομία. Θυμίζω τα 800 δισεκατομμύρια που έχουν σχεδιάσει να στρέψουν προς αυτή την πλευρά το επόμενο διάστημα.
0: Κύριε Πολιόπουλε, δική μου άποψη λέει ότι αυτή η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει και πολιτική αυτονομία, κάτι που γίνεται όχι με δικά της ευθύνη πλέον, αλλά γιατί απλά αφήνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον Τραμπ, ενεργειακή αυτονομία, δηλαδή να αναπτύξει νέες υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να διαφοροποιήσει τους παραλήπτες των κύριων αγαθών φυσικού αερίου και πετρελαίου, κάτι που επίσης προσπαθεί να το κάνει, και τέλος να αποκτήσει και ένα στρατιωτικό αποτύπωμα. Επομένως, είναι από τους ανθρώπους που θεωρούν, όχι βέβαια στη λογική που το έχει βάλει η Ευρώπη σήμερα, ότι είναι χρήσιμο να προωθήσει μια κοινή ατζέντα για την άμυνα. Άμυνα Ευρώπης βέβαια δεν σημαίνει μόνο Ουκρανία, σημαίνει και Ελλάδα απέναντι σε μια αναθεωρητική Τουρκία, σημαίνει και Κύπρος, όπου είναι και κατεχόμενο το 38% των εδαφών ενός κυρίαρχου ευρωπαϊκού κράτους, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται σήμερα το πρόγραμμα της Ευρώπης για επανεξοπλισμό, η διανομή των ποσών, η ενίσχυση της Ουκρανίας, που δεν είναι λάθος αν τη δούμε από την άποψη ότι αντιτίθεται σε ένα νέο, σε μια μεγάλη αναθεωρητική δύναμη όπως είναι η Ρωσία, αλλά αγνοεί από την άλλη μια αναθεωρητική δύναμη όπως είναι η Τουρκία και μάλιστα τη στηρίζει με μέσα, καταλαβαίνουμε ότι δεν εξυπηρετεί το συνολικό αφήγημα. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να αποδυναμώσουν τη Ρωσία, αυτό φαίνεται, αυτό συνεχίζει να γίνεται, από την άλλη έχουν εγκλωβιστεί, μια που δεν μπορούν να αφήσουν την Ουκρανία μόνη της, αν και δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι μια χώρα στην οποία η Ευρώπη επιτέλους ανακαλύπτει τις αρχές και τις αξίες της. Είναι κατά κάποιο τρόπο εγκλωβισμένη, έχει δαπανίσει τεράστια ποσά και από οικονομικής απόψεως πολύ δύσκολα θα εγκαταλείψει αυτό το πόλεμο, γιατί ακριβώς περιμένει με τη λήξη του να απολάβει, να απολάβει και τα κέρδη από αυτή τη στήριξη.
1: Σας άκουσα, μιλήσατε για αρχές και αξίες. Αυτές οι αρχές και οι αξίες, από μια έννοια μπορεί να έχουν κάποια σχέση. Έχουν σχέση με τους Ναζί του Αζόφ. Αν το συσχετίσει κανείς με το Άουσβιτς, μπορεί και να έχουν. Αλλά από την άλλη μεριά.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα, έχοντας ζήσει πολλά χρόνια στην περιοχή, έχοντας βιώσει το τι σημαίνει Αζόφ, έτσι.
1: Εσείς το ξέρετε, ναι.
0: Ναι, εγώ έφυγα από την Ουκρανία επειδή η Αζόφ θα με κρεμούσε, ας πούμε. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει και ο φασισμός και στη Ρωσία, δηλαδή.
1: Προφανώς.
0: Έτσι.
1: Προφανώς. Με τους Warner και τους υπόλοιπους. Και το ερώτημα που τίθεται εδώ τώρα είναι, τι δουλειά έχουμε εμείς να ακούμε τον κύριο Γιώργεσεν, αυτό έτσι δεν λέγεται, ο Επίτροπος Ενέργειας, να λέει ότι 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πρέπει να διαλέξουν αν θα φάνε ή αν θα κρυώνουν μέσα στον χειμώνα αυτό, για να τσακώνονται δύο βουβάλια και να πεθαίνουν τα βατράχια.
0: Αυτή η Ευρώπη έχει εγκλωβιστεί σε αυτό τον πόλεμο. Και δεν, το κακό είναι ότι αντί να προσφέρει μια λύση ειρήνης, η οποία θα πρέπει να είναι λύση δίκαιη, έτσι να διασφαλίζει και τις δύο χώρες, απλά έχοντας επενδύσει σε αυτόν τον πόλεμο, είναι οικονομικά τα συμφέροντα, δεν θέλει να τον σταματήσει. Είναι αυτοί που μαλώνουν αυτή τη στιγμή, δεν είναι η Ουκρανία με τη Ρωσία, είναι η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, απέναντι στη Ρωσία. Ακριβώς. Και την πληρώνουν φυσικά οι Ουκρανοί. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, πιστεύω δεν κάνει μια κακή θεώρηση των πραγμάτων.
1: Πείτε μου με αφορμή, και πριν κλείσουμε, με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, θα σταθώ σε ένα ζήτημα, σε αυτή την ερώτηση που του έγινε. Αφήνω την Πινίκα, αφήνω την Ακρόπολη.
0: Αφήνω γιατί, να τα πιάσουμε και αυτά, γιατί
1: παρακαλώ,
0: και αυτά έχουν σημασία.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, η άποψή μου ήταν πολύ ξεκάθαρη χθες, μιλώντας στο κρατικό κανάλι. Βέβαια, εμείς που τα λέμε λιγάκι διαφορετικά, βγαίνουμε μετά τις 12 τη νύχτα. Είπα το εξής. Δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στο ότι ο Ρούβιο έρθε στην Ελλάδα και δεν πήγε στην Τουρκία. Είναι, λέει, η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Μα και ο Τραμπ είχε πάει στην Τουρκία και δεν ήρθε στην Ελλάδα.
0: Εγώ του θύμισα ότι ο Ρούβιο ως Υπουργός Εξωτερικών έχει πάει δύο φορές στην Τουρκία χωρίς να έρθει στην Ελλάδα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Έτσι. Από εκεί και πέρα, ο Ρούβιο με έναν πιο εκλεπτισμένο λόγο μας έκανε ακριβώς την ομιλία που έκανε ο J.D. Vance στη διάσκεψη για την ασφάλεια στο Μόναχο πριν από δύο χρόνια, που είχε στεναχωρηθεί όλη η Ευρώπη. Δεν είπε κάτι διαφορετικό ο Ρούβιο. Το παρουσίασε πολύ έξυπνα.
1: Απλώς είπε, είχε αυτή τη φορά είχαν ως ταμπλό βιβάν του εθνικισμού και του φασιστικού τους λόγου, είχαν την Ακρόπολη.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα ήταν πολύ εκλεπτισμένος ο λόγος. Επομένως, εγώ αν θα σχολίαζα τη χθεσινή επίσκεψη Ρούβιο με μία φράση, θα έλεγα τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας δικά μας.
1: Το λέμε και εμείς στο χωριό μου αυτό. Είναι τα σάμα και τα μάμασα.
0: Ακριβώς αυτό. Δεν έχουμε πάρει κάτι. Απλά με τις εκφράσεις περί όασης σταθερότητας, περί πυλώνα σταθερότητας, ενεργειακού πυλώνα, ο Ρούμπιο μας χτύπησε στην πλάτη και εμείς του δώσαμε 4 δισεκατομμύρια για νέους εξοπλισμούς σε μια περίοδο 15 ετών. Έτσι, μην περιμένετε αύριο. Επανυπογράψαμε μια συμφωνία που ούτως ή άλλως ήταν σε ισχύ, αλλά απλά αλλάζουν κάποια άρθρα της για την πολιτιστική κληρονομιά. Κερδίσαμε το δικαίωμα να εκπαιδεύσουμε την εθνοφρουρά της Φλόριντα, που είναι η εκλογική του περιφέρεια. Δηλαδή, αστεία είναι όλα αυτά που συνέβησαν. Αλλά το μόνο ίσως όφελος για την Ελλάδα είναι ακριβώς αυτή η εικόνα του Ρούμπιο να μιλάει στην Ακρόπολη. Ο Ρούμπιο διαφήμισε κατά κάποιο τρόπο τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και τον τουρισμό μας.
1: Ναι.
0: Δεν περιμένω κάτι άλλο.
1: Αν υποθέσουμε, θα το πω τώρα έτσι, δεν σας δεσμεύω, η δική μου άποψη. Δεν ξέρω αν ο Ντον Κορλεόνε θα ήταν διαφημιστική εικόνα για την Ελλάδα, γιατί εδώ έχουμε ένα δολοφόνο. Το πρώτο πράγμα που κάνανε στο Ιράν είναι να σκοτώσουν 200 παιδάκια.
0: Στην ουσία αυτό συμβαίνει. Αλλά δεν το αντιμετωπίζουν έτσι οι πολιτισμένοι.
1: Οι πολιτισμένοι,
0: και στην,
1: ναι,
0: Ευρώπη και στην Αμερική.
1: Υπολείπομε σε πολιτισμό. Έτσι. Πείτε μου κάτι τελευταίο.
0: Ναι, για να είμαστε λίγο ακριβείς.
1: Ένα σχόλιο σας θέλω για το γεγονός ότι ανάμεσα σε όλα τα άλλα, τα υπέροχα εδώ, μας είπε ο Ρούμπιο για σε ό,τι αφορά το καλώδιο. Επιμένω σε αυτό, γιατί εδώ μιλάμε για εντόσεις ελληνικής υφαλοκρηπίδας, έτσι. Άσχετα γιατί το κάνουν, άσχετα τι θέλουν να κάνουν οι δικοί μας και οι υπόλοιποι. Αλλά εδώ μιλάμε για τα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και εκεί ο Ρούμπιο αναγνώρισε ότι αυτά τα θέματα, λέει, συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες.
0: Είναι η γνωστή
1: Τι
0: αμερικανική
1: γίνεται εδώ
0: πολιτική.
1: Τώρα.
0: Κοιτάξτε, οι Αμερικάνοι δεν θέλουν μια ανίσχυρη Τουρκία, δεν θέλουν μια ανίσχυρη Ελλάδα. Θέλουν δύο ισχυρές χώρες στην περιοχή, οι οποίες θα συνεργάζονται μεταξύ τους χωρίς να αγγίζουν ζητήματα όπως είναι οι θαλάσσιες ζώνες, αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν μια ανάφλεξη. Δεν εξυπηρετεί ούτε τα οικονομικά ούτε τα στρατιωτικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Επομένως, αυτό που μας είπε απλά και ξεκάθαρα είναι μην κάνετε κινήσεις που ενοχλούν η μία πλευρά την άλλη. Φαντάζομαι το ίδιο μήνυμα θα ακούσουν και οι Τούρκοι. Ήδη το ανέλησαν με αυτόν τον τρόπο και μου κάνει εντύπωση, γιατί συνήθως αυτό που βγαίνει στα τουρκικά μέσα είναι ότι ξέρετε, πήγε ο Αμερικάνος στην Ελλάδα, ενίσχυσε της Ελλάδας και τα λοιπά, αλλά δεν είναι μόνο ελεγχόμενος από την κυβέρνηση τύπος της Τουρκίας, αλλά και άλλα μικρότερα μέσα που το είδαν ακριβώς ως έτσι, ως έχει, δηλαδή δεν θέλουμε συγκρούσεις στην περιοχή με την Ελλάδα, γιατί απλά δεν εξυπηρετούν τα δικά μας συμφέροντα. Όταν λέω δικά μας, εννοώ τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών φυσικά.
1: Κύριε Ευθυγίτη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions. 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα 103 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή για επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας το νέο μεταλλείο στις Κουριές. Περισσότερα στο real.gr. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας με απόφαση του Δήμου Αθηναίων έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο 35χρονος που δολοφόνησε τον Πολωνό καθηγητή τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή.

0: Τώρα σας πω, σε λίγες μέρες το Christmas θα υπάρξει μια υπέροχη παράσταση. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης, και εμείς αύριο θα είμαστε εδώ με το σκηνοθέτη αυτής της παράστασης, τον Δημήτρη Μαλισόβα, και τον Γρηγόρη Μπιθικότση, το γιο του Γρηγόρη Μπιθικότση, να μιλήσουμε για αυτόν τον μεγάλο ερμηνευτή. Αλλά από το Περιστέρι, τη λαϊκή γειτονιά που γεννήθηκε ο Μπιθικότσης, πάμε σε μια άλλη λαϊκή γειτονιά. Είναι, δεν είναι τέτοια το Κυψέλη, κύριε Καμπαγιάννη, καλησπέρα.
1: Προφανέστατα είναι, και γι' αυτό το λόγο αυτό είναι και ένα μεγάλο κομμάτι της εξήγησης γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στην Κυψέλη. Γιατί λέει ο υφυπουργός, ο κύριος Σταχιάος, ότι δεν θα νίκιαζα τώρα σπίτι στην Κυψέλη, αλλά δεν θα νίκιαζα και παλιότερα, γιατί τους μυρίζει η Κυψέλη.
0: Λοιπόν, έχουμε ξανακουβεντιάσει πριν από μερικές εβδομάδες. Το θέμα όμως παραμένει. Μιλάμε για τη γραμμή 4 του μετρό στην Κυψέλη. Μιλάμε για τις σοβαρές ζημίες που έχουν καταγραφεί σε 14 πολυκατοικίες περιοχής, αλλά τώρα πια έχουμε τις εκθέσεις του τεχνικού επιμελητηρίου.
1: Οι πολυκατοικίες είναι τουλάχιστον 25, για τις 14 έχουν παραγγελθεί πραγματογνωμοσύνες από την ίδια την Ελληνικό Μετρό. Εμείς επιμένουμε, γιατί οι κάτοικοι δεν λένε ψέματα. Δεν ξύπνησαν κάποια στιγμή μια μέρα και άρχισαν να λένε ψέματα ότι άνοιξαν δρομές πολυκατοικίες τους. Και γι' αυτόν τον λόγο λέμε ότι δεν είναι δυνατόν η Ελληνικό Μετρό, που είναι η ελεγχόμενη, να εξετάσει η ίδια, να ορίσει το εύρος του ελέγχου και να ορίσει η ίδια ότι θα διερευνήσω 14 πολυκατοικίες. Σας το λέω αυτό προκαταβολικά, ότι οι πολυκατοικίες είναι πολύ περισσότερες. Απλά προσπαθούν ακόμα και τώρα να κουκουλώσουν το εύρος του προβλήματος. Σε αυτές τις 14 πάντως που ήδη έχουμε πραγματογνωμοσύνες, το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει πλήρως αυτά τα οποία λέγανε οι κάτοικοι εξ αρχής. Είναι πολυκατοικίες οι οποίες ήταν εξ αρχής ευάλωτες, γιατί ήταν οι πολυκατοικίες το γνωστό κτηριακό απόθεμα το οποίο υπάρχει στην Κυψέλη, παλιότερες πολυκατοικίες, οι οποίες όμως ήταν πολυκατοικίες που είχαν κρυθεί πράσινες πριν την διέλευση του Μετροπόντικα και τώρα πλέον έχουν παρουσιάσει μια σημαντική απομείωση λόγω των καθυζήσεων και λόγω των ρογμών, τόσο στην τυχοποιία, στους τοίχους, όσο και στο φέροντα οργανισμό, σε δοκούς δηλαδή, σε υποστηλώματα. Και γι' αυτό το λόγο πλέον λένε οι πραγματογνώμονες του ΤΕΟ ότι πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις και στατικές ενισχύσεις των συγκεκριμένων κτίριων και στις 14 πολυκατοικίες.
0: Εδώ βλέπω στην έκθεση του ΤΕΟ. Πέρα από τα προβλήματα στην τυχοποιία, στο φέροντα οργανισμό, την πραγματογνωμοσύνη ότι θα χρειαστούν ευρείας κλίμακας εργασίες αποκατάστασης.
1: Έτσι.
0: Εδώ πια διαπιστώνεται σε μία τουλάχιστον περίπτωση αποκόλληση και σχετική μετακίνηση κτηρίου.
1: Ναι, δεν είναι, κύριε Βογιόπουλε, δεν είναι η μόνη. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ο οποίος μας ακούει τι έχει συμβεί. Όταν λέμε ότι σε άλλη πολυκατοικία, όχι σε αυτήν την οποία λέτε, που όντως ισχύει, υπάρχει πολυκατοικία στην οποία αναφέρεται ρητά αυτό η αποκόλληση κτηρίου. Όταν έχεις μια πολυκατοικία, πάλι από αυτήν την οποία αναφέρεσαι, στην οποία έχει υπάρξει καθίζηση 60 χιλιοστά, 60 χιλιοστά σημαίνει 6 εκατοστά. Καταλαβαίνετε, μια πολυκατοικία που έχει πέσει 6 εκατοστά και η καθίζηση είναι διαφορική. Δεν έχει πέσει δηλαδή 6 εκατοστά και στις 4 πλευρές της πολυκατοικίας. Άρα λοιπόν είναι μια πολυκατοικία η οποία έχει μπατάρει, πώς να το πούμε, έχει γύρει, έχει στρίψει. Και έχουμε, αυτό δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Είχαμε ένα έργο το οποίο είχε μια συστηματική αστοχία, ξεκίνησε από ψηλά από την Κυψέλη και μέχρι να φτάσει εκεί που έχει σταματήσει αυτή τη στιγμή ο Μετροπόντικας, στις Πετσόρ και τη Ζακύνθου, κατέστρεψε δεκάδες οικίες και πολυκατοικίες. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Να φανταστείτε, στην αρχή έβγαιναν τα στελέχη της Μετρό και ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση, και λέγανε ότι τα φαντάζονται οι κάτοικοι. Τα έχουν φουσκώσει και ότι υπήρχαν συγκεκριμένες δρομές στο Google Earth. Μπαίνανε δηλαδή στο Google Earth σε παλιότερες φωτογραφικές αποτυπώσεις και λέγανε υπήρχαν από πριν οι δρομές. Και τώρα αποδεικνύεται μέσα από τις ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες, που μετά από επιμονή των κατοίκων γίνανε αυτές τις πραγματογνωμοσύνες, το μέγεθος του προβλήματος.
0: Ναι, γιατί θυμάμαι τον κύριο Ταχιάο, τον κύριο υπουργό, να περιφέρει τη βεβαιότητά του ότι δεν υπήρχε κανένα λιστατικό πρόβλημα.
1: Και καμία ζημία στον φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Αυτό βγαίνανε και λέγανε. Βγαίνανε και λέγανε είναι μια ρογμή σαν τις ρογμές που έχουμε όλοι στους τοίχους των σπιτιών μας. Και σήμερα έχουμε και στις 14 πολυκατοικίες που διερεύνησε ο ΤΕΕ την αναγκαιότητα να υπάρξει στατική ενίσχυση και αποκατάσταση.
0: Και
1: δηλαδή
0: βλέπω,
1: έχουν διαψευστεί πλήρως και έχουν χάσει και την εμπιστοσύνη του κόσμου. Έτσι, και αυτό πρέπει να το πούμε. Αυτό έχει διαραγεί η εμπιστοσύνη του κόσμου αυτή τη στιγμή και θα πρέπει γρήγορα να κινηθεί η κυβέρνηση, να σταματήσει τις αρνήσεις, ας πούμε, και όλο αυτό το παιχνίδι και να βγει μπροστά, να μιλήσει για καθαρά, για δίκαιες αποκαταστάσεις, για δίκαιες αποζημιώσεις του κόσμου.
0: Να, εδώ βλέπω τον κόσμο τώρα που λέτε. Οι άνθρωποι για το αυτονόητο έχουν βγει στο δρόμο. Έκαναν μια τεράστια συγκέντρωση. Το Σάββατο, νομίζω, ήταν. Είδα εκεί και τους εκπροσώπους της Λαϊκής Συσπήρωσης της Αθήνας, βουλευτές του ΚΚΕ κτλ.
1: Ήτανε βουλευτές από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ήτανε όλα τα σωματεία, οι οργανώσεις γονέων, ήτανε το σωματείο των εργαζόμενων του Μετρό, των εργατοτεχνητών του Μετρό, να το πούμε αυτό, ότι ήταν το σωματείο εργατοτεχνητών του Μετρό, και οι κάτοικοι κάνουν όλες τις κινήσεις, δηλαδή έχουν κάνει και τις κινήσεις να δημοσιοποιήσουν το πρόβλημά τους με τη μεγάλη συγκέντρωση που αναφέρατε, και έχουν πάει και στα δικαστήρια, και σήμερα να το πούμε αυτό, γιατί είναι το νέο της ημέρας, ότι εκδόθηκε η απόφαση επί του αιτήματος προσωρινής διαταγής που είχαν ζητήσει κάτοικοι για να τους δοθούν όλα αυτά τα στοιχεία, τα έγγραφα που αρνιέται η Μετρό, και δόθηκε, έγινε δεκτό το αίτημά τους και πλέον επιτάσσονται με δικαστική απόφαση η Ελληνικό Μετρό και η κοινοπραξία της ΑΒΑΞ να δώσουν τα στοιχεία, το ημερολόγιο του έργου, όλες τις καθυζήσεις, τις εκθέσεις αξιολόγησης, τις μελέτες στρωτότητας, όλες τις πραγματογνωμοσύνες για το πώς θα επανεκκινήσει το έργο με ασφάλεια. Όλα αυτά που ζήταγαν οι κάτοικοι πλέον επιτάσσονται με δικαστική απόφαση και πρέπει να μας τα δώσουν.
0: Κύριε Κομπαγιάννη, η παράκληση είναι να μας κρατάτε ενημέρωση. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ και την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Αυτά λοιπόν στην Κυψέλη και πάμε τώρα στον κόσμο. Είναι μαζί μας ο αγαπημένος μου συνάδελφος, ο Άκης ο Κουσάνας. Άκη μου, καλησπέρα.
2: Να κάνουμε έτσι τη βόλτα μας σε μερικά βασικά θέματα και είναι η ευκαιρία που έχουμε χρόνο να δώσουμε και στον κόσμο.
0: Να ξεκινήσουμε λέγοντας για αυτή τη γιαγιά που έγινε θρυλική γιαγιά λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή.
2: Ναι, η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ που έφυγε στα 87 της χρόνια.
0: Πέθανε η γιαγιά, να το πούμε στον κόσμο. Η γιαγιά από την οποία ξεκίνησε αυτή η εξέγερση στην Ισπανία για τη στέγη, που τη βγάλανε από το σπίτι της, δεν μπόρεσε να γυρίσει πίσω, πέθανε στο νοσοκομείο.
2: Πέθανε στο νοσοκομείο, 87 ετών, με ταλαιπωρημένη υγεία, αλλά κυρίως ψυχικά ταλαιπωρημένη, Νίκο, γιατί όλο αυτό που πέρασε στο τέλος Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε 21 Σεπτεμβρίου όλη αυτή η άθλια διαδικασία, την οδήγησε στο τέλος. Λίγο πριν φύγει, άφησε και παρακαταθήκη. Συνεχίστε, είπε στον κόσμο. Κάντε αυτό που κάνετε, να μάχεστε για ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για τη στέγη και για όλα όσα είναι δικά σας.
0: Είναι αυτό το μήνυμα, ναι, αγωνιστείτε, συνεχίστε να αγωνίζεστε για ό,τι σας ανήκει.
2: Ακριβώς. Και είναι σημαντικό ότι στο τέλος της ζωής της αφήνει κάτι που θα του θυμούνται όλοι και θα θυμούνται κυρίως τις συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να πούμε και το λίγο παραπάνω. Να συνδέσουμε αυτά που γίνονται και με αυτά που γίνονται στη χώρα μας. Υπάρχουν και στην Ελλάδα, Μαρή Κάρμεν, απλώς δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ το κίνημα της αστεγίας, αδόκιμος όρος, ίσως.
0: Μιας και το λες, έβλεπα προηγουμένως ότι μέσα στο χρόνο, το κουβεντιάζαμε και με τον Μανώλη τον Μπαρδάλη χτες, ναι, έχουν ολοκληρωθεί 3.000 πληστηριασμοί κατοικιών. Ναι. Έχουν ολοκληρωθεί. Δεν μιλάω για τις δεκάδες χιλιάδες οι οποίες έχουν εγγραφεί. Λέω για το πόσες έχουν ολοκληρωθεί.
2: Πόσες έχουν τελειώσει.
0: Πόσοι έχουν τελειώσει μέχρι τέλη Σεπτέμβρη. Είναι 3.000.
2: Ακριβώς.
0: Και κανείς δεν ξέρει πόσες είναι πρώτες κατοικίες από αυτά.
2: Απλώς στην Ισπανία, Νίκο, το πρόβλημα έγινε τεράστιο και θα σου πω για ιστορικούς λόγους και για τον κόσμο που μας ακούει ότι ξεκίνησε από την υπερδραστηριότητα των Airbnb στις περιοχές που είναι κυρίως τουριστικές. Ξεκίνησε από την Καταλωνία, όπου θυμάσαι διαδηλώσεις, όχι επειδή είναι εχθροί του τουρισμού οι άνθρωποι, αλλά επειδή δεν άντεχαν, δεν θέλουμε άλλους τουρίστες ή ελάτε σε διαφορετικούς μήνες, που οι πόλεις μας είναι άδειες, στην Βαρκελόνη και σε δεκάδες άλλες πόλεις. Δεν έβρισκαν οι άνθρωποι σπίτι να νοικιάσουν. Θα μου πεις, εδώ δεν βρίσκουν, ας πούμε, οι καθηγητές μας ή όσοι διορίζονται.
0: Πώς γιατροί. Πώς το είπε η κυρία νοικιά. Βουλευτής, ο Τζάμπας πέθανε. Ναι. Έτσι δεν το είχε πει, ρωτήσαν τι θα κάνει ο αναπληρωτής με τα 800 ευρώ. Δεν υπάρχει σπίτι.
2: Το θυμάμαι.
0: Και βγήκε η κυρία αυτή και είπε: ο τζάμπας πέθανε.
2: Το θυμάμαι αυτό. Και αναπτύχθηκε το κίνημα αυτό ότι στην Ισπανία, επειδή παράγεινε το θέμα της έλλειψης στέγης και των πανάκριβων ενοικίων. Να πούμε ότι η Μαρή Κάρμεν πλήρωνε, είχε ένα είδος ενοικιοστάσιο, όπως τα λέγαμε, από παλιά. Πιθανώς στην Ελλάδα να έχει καταργηθεί, να διατηρείται σε ελάχιστες περιπτώσεις. Πλήρωνε λοιπόν αυτά τα 500 ευρώ, έπαιρνε μια σύνταξη 1.400, έδινε τα 500 γενίκη, με τα υπόλοιπα ζούσε, δεν άργησε ποτέ ούτε ένα μήνα να πληρώσει τον νίκη της. Η εταιρεία, πάμε λοιπόν στην εταιρεία, γιατί αυτό είπα πριν, εδώ είμαστε εμείς για να λέμε το κάτι παραπάνω. Τι εταιρεία είναι αυτή που της πήρε το σπίτι? Είναι μια από τις εταιρείες που ξέρουμε πολύ καλά στην Ελλάδα, η οποία δεν αγοράζει μεν ακριβώς τα κόκκινα δάνεια, δεν είναι κοράκι φαντ, έτσι. Mm-hmm. Είναι μικρομεσαίο κοράκι, όπως την ονόμασαν μέσα στην Ισπανική Βουλή, υπόθηκε αυτό, όχι μόνο από διαδηλωτές. Πήμε μπουίτρε, μικρομεσαίο κοράκι και όχι μεγάλο κοράκι. Της πήρε το σπίτι, το αγόρασε η εταιρεία αυτή, λέγεται Urba Gestión, και το πήρε από μια άλλη εταιρεία, Renta Corporación, που το είχε αγοράσει. Και ζητούσε το εφιαλτικό νίκη των 2 έως 2.500 ευρώ.
0: Πέντε φορές πάνω.
2: Από 500, ναι. Μεσολάβησαν διάφοροι. Από γείτονες, από δημοτική αρχή, από κοινούς γνωστούς, για να φτιάξουν ένα συμβιβαστικό ενίκιο της τάξης, ας πούμε, των 1.000 ευρώ. Που είναι και διπλασιασμός, τεράστιο νίκη. Δεν δεχόταν τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι, ζητούσαν στο τέλος 1.600, δηλαδή και 3 εκατοστάρικα, 2-3 εκατοστάρικα πάνω και από τη σύνταξή της, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Για την ιστορία, πάλι να πούμε ότι η Urba Gestión διευθύνεται από τον Ρικάρντο Αλόνσο και τον Φερνάντο Αλόνσο. Ελπίζω καμία σχέση με τον οδηγό της Φόρμουλα 1, παλαιός Φερνάντο Αλόνσο. Λέει, όχι, μην μας κατηγορείτε, δεν είμαστε ταμείο κοράκι, φόντο μπουίτρε, διότι είμαστε μια μικρή επιχείρηση με μόνο 7 υπαλλήλους.
0: Μάλιστα.
2: Λες και εξαρτάται από το μέγεθος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Αυτό ήταν το τέλος για την Μαρή Κάρμεν, αλλά ελπίζω να είναι και η αρχή της εκδίκησης, γιατί πάμε σε εκλογές στην Ισπανία με αυτό το θέμα.
0: Με αυτό το θέμα.
2: 29 Νοεμβρίου.
0: Γιατί βρήκε βέβαια το έδαφος ο Σάνσες, έτσι.
2: Ναι.
0: Όλοι αυτοί λειτουργούν 10 χρόνια τώρα υπό την πρωθυπουργία του Σάνσες.
2: Ναι, ακριβώς. Και έφερε και ένα νόμο την τελευταία στιγμή για να διασκεδάσει. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει.
0: Ξέρεις, έβλεπα στη Wall Street Journal, η λατρεμένη τους αποδεικνύεται η Guilfoyle πλέον, έτσι.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, η Guilfoyle έχει πολύ, πολύ παρασκήνιο. Μπορεί απλώς να φαίνεται μια καλοβαλμένη παράξενη κυρία, κάτι μεταξύ influencer και όψιμης, ξέρω εγώ, μοντέλας, όπως την κατηγορούν. Αλλά παρόλα αυτά έχει τελέσει και σε πολύ υψηλές θέσεις αμερικανικής δημόσιας ζωής και στη δικαιοσύνη. Επίσης θα σου πω ότι ήταν παντρεμένη στα νιάτα της με τον Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος είναι ο βασικός υποψήφιος και ελπίδα των δημοκρατικών να κερδίσει το ρεπουμπλικάνο υποψήφιο, που μπορεί να είναι ο Μάρκο Ρούμπιο ή ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς, στις εκλογές του 2028.
0: Ναι.
2: Ήταν παντρεμένη με τον Νιούσομ. Τότε ήταν δημοκρατικά η Guilfoyle, πρόσεξε, και αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
2: Έγινε όψιμη ρεπουμπλικάνα στην πορεία της ζωής της. Λοιπόν, είναι αναγκατεμένη σε διάφορα πράγματα. Η Wall Street Journal το πήρε προσωπικά, επειδή είναι μια μεγάλη εφημερίδα που δέχθηκε bullying και από τον Τραμπ πριν λίγους μήνες.
0: Και από το Ρούμπιο χτες εδώ.
2: Ρούμπιο τώρα, ναι. Δεν μου αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις. Δεν μπορείτε να, ό,τι ανάγετε εσείς σε αλήθεια, να με ρωτάτε αν είναι αλήθεια. Ταυτολογία. Μα αυτό δεν είναι δημοσιογραφικό. Γράφω αυτό. Αυτό που γράφω είναι αληθές ή όχι? Πες μου όχι. Αλλά πες μου κάτι.
0: Εδώ λέει τώρα η Wall Street Journal ότι τώρα ότι έχει και μηνύματα στα χέρια της.
2: Σαφώς.
0: Ναι. Ότι αυτή ζητούσε 100.000 δολάρια από ένα χρηματοδότη του Μάγκα.
2: Ναι.
0: Για να της πληρώσει, λέει, την πιστωτική κάρτα.
2: Ναι.
0: Και αυτή θα ερχόταν να του δώσει ως αντάλλαγμα οικονομική, πώς το λένε, πολιτική και νομική διευκόλυνση για τα θέματα του.
2: Ακριβώς.
0: Και λέει η εφημερίδα ότι έχει τα μηνύματα.
2: Ναι, τα έχει τα μηνύματα. Πιστεύω ότι έχει τουλάχιστον μέρος των μηνυμάτων. Αλλιώς δεν θα το έγραφε καθόλου το θέμα. Δεν θα το πιάνε. Και δεν θα το μάθει κανείς. Ήταν η αποδόση, σύμφωνα με την εφημερίδα πάντα.
0: Ναι, ναι, λέει φέρεται να του γράφει στα μηνύματα ότι βάλτε εσείς το λογαριασμό στην πιστωτική μου κάρτα και έτσι δεν θα εξαφανιστούν τα ίχνη. Δεν θα το βρίσκει κανένας, λέει.
2: Αυτό είναι και ένα είδος αφέλειας, βέβαια.
0: Ναι. Τελικά αυτός μάλλον δεν τα έβαλε.
2: Μάλλον δεν τα έβαλε. Προφανώς έχει πέσει και σε δυσμένεια τώρα. Μπορεί να έχει γυρίσει και αυτός και να έχει γίνει δημοκρατικός.
0: Ναι, καλά.
2: Εν όψη εκλογών. Τώρα. Ο Ρούμπιο που μας απασχόλησε αυτές τις μέρες πολύ, να πούμε δύο λόγια, γιατί σου λέω, είναι σχεδόν σίγουρο στην Αμερική διεξάγονται έρευνες που τον περιλαμβάνουν ως βασικό υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων με αντίπαλο κάποιον δημοκρατικό. Τι θα κάνει αν έχει αντίπαλο την Καμάλα Χάρις, τι θα κάνει αν έχει αντίπαλο τον Γκάβιν Νιούσομ και πάει λέγοντας. Αυτόν και το Βάνς, μόνο αυτούς δύο. Το Βάνς επειδή είναι αντιπρόεδρος, okay. Αλλά είναι άπειρος, όπως λένε, διότι είναι μόνο 42 χρονών και βουλευτής στο Οχάιο από το 2023. Τώρα δηλαδή, έτσι. Mm-hmm. Και παραιτήθηκε επειδή έγινε αντιπρόεδρος. Ο Ρούμπιο είναι παλιός, είναι 55 χρονών. Είναι γερουσιαστής Φλόριντα από το 2011. Είναι Κουβανός μετανάστης, γεννήθηκε στο Μαϊάμι, μεν. Άρα έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος, διότι θυμάσαι ότι κατά το Αμερικάνικο Σύνταγμα δεν μπορεί να είναι υποψήφιος κάποιος που δεν έχει γεννηθεί στην Αμερική. Ή οι γονείς του δεν έχουν αμερικανική υπηκότητα.
0: Και κάποιες κακές γλώσσες λένε ότι έχει κάνει και τη θητεία του εκεί σε ό,τι αφορά τη σχέση του με την κουβανική μαφία των εξορίστων.
2: Τώρα, μια και το λες, επειδή το έχω μπροστά μου.
0: Όχι των εξορίστων, είπα εξορίστων. Δεν είναι εξόριστοι αυτοί.
2: Όχι.
0: Και την κοπανίσανε. Γιατί τους έστειλε πεσκέση ο Κάστρο εκεί, λέει, τους θέλετε, πάρτους.
2: Ένα αυτό. Και δεύτερο, χρησιμοποίησαν κάτι άλλο. Και αυτός, αλλά και οι γονείς του, ότι φύγαμε, λέει, λόγω του καθεστώτος. Mm. Ενώ αποδεικνύεται, σύμφωνα με τα έγγραφα, ότι έφυγαν πρώτη φορά το 1956.
0: Πριν την Επανάσταση.
2: Πριν την Επανάσταση. Ναι. Επί Μπατίστα.
0: Ναι, ναι.
2: Γυρίσανε το 58. Ξαναφύγαν το 59. Γυρίσανε το 61, που υπήρχε η Επανάσταση και ο Φιντελ Κάστρο. Έζησαν εκεί. Ο πατέρας του έμεινε στην Αμερική. Η μάνα του έζησε εκεί. Τακτοποίησε διάφορες υποθέσεις της. Και ξαναγύρισε νομίμως στην Αμερική το 1963.
0: Βασικό χαρακτηριστικό όλων των ακροδεξιών φασιστών ανά τον κόσμο είναι η φιλαλήθεια.
2: Αυτό είναι ταξίδια στοιχεία από το ληξιαρχείο και από τους Δήμους.
0: Μάλιστα,
2: και
0: μάλιστα.
2: Τώρα, μια και μου είπες αυτό, ο Ρούμπιο έχει δύο αδερφές. Μία από τις δύο αδερφές του, η Μπάρμπαρα, είναι παντρεμένη με έναν τύπο ο οποίος δεν έχει πολύ καλό όνομα, τέλος πάντων, και είχε συλληφθεί για διακίνηση κοκαίνης αξίας εκατομμυρίων δολαρίων όταν ο Ρούμπιο ήταν 16 χρονών. Την ίδια εποχή ο Μάρκο Ρούμπιο ως μικρούλης, για να βγάζει το χαρτζιλίκι του, κρατούσε τα σκυλιά του γαμπρού του. Τι είναι, αν έχει παντρευτεί την αδερφή του, δεν ξέρω τι είναι.
0: Ναι.
2: Διαφεύγει.
0: Γαμπρός.
2: Ο τύπος λέγεται Ορλάντο Σιτσίλια και όλο το βιογραφικό. Σιτσίλια, όρμα και πράγμα προφανώς. Και όλο το βιογραφικό του υπάρχει στους Miami Times, για όποιον θέλει να το βρει. Μες. Το πληκτρολογεί και το βρει.
0: Πέφτω από τα σύννεφα, Άγγι μου, σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.
0: Φιλιά πολλά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Άγγελο, στη Σοφία, Ριάλ μου, αυτό που κατάλαβες εννοούσα. Καλησπέρα στο Σπύρο, στη Φιλανδία, στην Όλγα, στον Ηρακλή, στον Κωνσταντή, στον Μπαντέλο, στο Ζεφύρι. Κύριε Ψαρά, να είστε καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στην Πάτρα, στον Κώστα, στο Λευτέρι, στον Νόντα, στην Πράγα. Αριστοτέλη μου, σε ευχαριστώ. Στον Νιόνιο, στον Τζίμι, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Αύριο σας περιμένω σε 7 η ώρα σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον Γρηγόρη Πιθικότσι, με αφορμή την παράσταση σε μια εβδομάδα από τώρα στο Christmas. Θα είναι εδώ ο Δημήτρης Μαλισόβας και ο Γρηγόρης Πιθικότσις, ο γιος του μεγάλου ερμηνευτή. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.
3: Και για μένα βρε ζωή,
0: ρίξε... ερμηνευτή. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM. Ο Πέτρος Κουσουλός στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
1: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν. Είστε έτοιμοι?
0: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ποιος είσαι εσύ?
7: Ο Πιέρ. Δεν είσαι ο Τωμά.
8: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
6: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
6: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
11: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
16: Μπαμπάκα μου.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
17: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
0: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
18: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
20: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές.

0: Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
1: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
0: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τσαμπήκαν.
2: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε. Εδώ στο πρωινό Express, στον Real Voice 99,5. Είναι 5η, 8 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 8 και 14 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου με μερική ηλιοφάνεια. Από εδώ, από το στούντιο με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Ιξιάς, καθαρός ορίζοντας. Πολύ ωραία χρώματα, γιατί το φως του ήλιου βάφει και τα σύννεφα. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να ξεκινήσει κανείς τη μέρα του, και ομολογώ ότι εμείς εδώ είμαστε προνομιούχοι. Εδώ, σε αυτό το χώρο που βρίσκεται ο Real Voice 99,5, από εδώ που σας στέλνουμε και σήμερα μια πολύ ζεστή καλημέρα.

Καλημέρα σας, κύριε Μιχαλή. Καλημέρα σας. Βλέπω ότι επανήλθατε στην τάξη. Κρατάω αποσιολόγιο, ξέρετε, εδώ πέρα, από την πρωινή παρέα. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, πολλά και ενδιαφέροντα, κυρίες και κύριοι, θέματα τα οποία έχουμε αντλήσει από την επικαιρότητα, τα έχουμε ξεχωρίσει, νομίζουμε ότι αξίζει να εμβαθύνουμε σε αυτά. Να διαλύσουμε τις πλάνες που κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν, με περίτεχνο τρόπο ομολογουμένως.

αυτό που κάνουμε κάθε φορά εδώ στην εκπομπή μας. Γιατί έχουμε αυτό το χούι, όπως σας έχω ξαναπεί και όπως προφανέστατα έχετε διαπιστώσει, να το ψάχνουμε λίγο περισσότερο κάθε θέμα το οποίο μας προκύπτει και να μην καταπίνουμε αμάσιτα ό,τι μας σερβίρουν.

Enola Gay. Ιστορικό τραγούδι της δεκαετίας του 80. Από τους OMD. Να παρουσιάσω την ομάδα μας. Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της καλύτερης μουσικής στο ραδιόφωνο. Το διαπιστώνετε ήδη. Η Νατάσα Παμπρή είναι στα γραφεία σύνταξης, ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων με τα οποία ανά ώρα μας ενημερώνει για την ειδησιογραφία εμπεριστατωμένη και σύντομη. Ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10. Θα ακολουθήσει μετά τη δική μας. Μετά το πρωινό μας εξπρές. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, ο τεχνικός μας υπεύθυνος, στη τεχνική μας υποστήριξη. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 και σήμερα μαζί. Και το βράδυ σε επανάληψη το πρωινό μας εξπρές, το οποίο γίνεται βραδινό στις 9. 9 με 11 περίπου. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Είναι κοντά μας και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Αλλά μια σχέση εμπιστοσύνης είναι και αυτή η οποία έχει γεννηθεί με την τοπική κοινωνία. 70 ολόκληρα χρόνια λειτουργίας είναι αυτά. Είναι κομμάτι πια της καθημερινότητάς μας, είμαι βέβαιη γι' αυτό. Σας περιμένουν λοιπόν και σήμερα δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και την Ιαλισσό για τις αγορές σας. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα τις μεγάλες αλυσίδες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, στην καλύτερη ποιότητα προϊόντων και με υπέροχες προσφορές, πολύ συμφέρουσες, καθημερινά, για τις οποίες μπορείτε να ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα μας, όπου είναι αναρτημένο κάθε μέρα το φυλάδιο των προσφορών, για να μπορείτε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό.

0: Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και θα προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε, γιατί πρέπει να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος θα είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η κυρία Μαρία Κρητικού από το Σύλλογο Καρκινοπαθών της Δωδεκανήσου. Θα είναι εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε. Για τη συζήτηση μας το δίνουν οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά το ακτινοθεραπευτικό κέντρο της Δωδεκανήσου στο νοσοκομείο της Ρόδου, που τρέχουν πια οι διαδικασίες για την υλοποίησή του. Και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ανθρώπινη συζήτηση στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που σημαίνει όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα φέρουμε μπροστά εδώ στο πρώτο μέρος, να τα χωρέσουμε όλα. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε και σήμερα πάρα πολλά να πούμε και να εξηγήσουμε. Πάμε λοιπόν στο Γιάννη Μανολά καταρχήν, να δούμε τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες στα νησιά μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη σχεδόν εθριός προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις. Από το απόγευμα και μετά να μην απασχολούν άνεμοι βορειοδυτικοί. Γενικά ασθενείς θα φτάνουν τα 3 με 4 το πολύ υποφόρο, θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24, η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 26, θα ακολουθήσει η Λίνδρος από 20 μέχρι 25 βαθμούς, ενώ στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Παρασκευή έθριος καιρός σε όλα τα νησιά αναμένεται. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς και πάλι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βόρεια νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, στην Λίνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο επίσης από 21 μέχρι 27, στα ορεινά οι χαμηλότερες από 18 μέχρι 24 βαθμούς και η υγρασία μεταξύ 60 και 85%.

0: Κεντρικό θέμα συζήτησης η παρουσία και η ομιλία στην Πνίκα χθες του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο. Θέμα συζήτησης και αντιπαράθεσης εννοείται. Εντάξει, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό όταν πρόκειται για Αμερικανούς αξιωματούχους και προκειμένου για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Όλα όσα συζητώνται και συζητήθηκαν και πριν έρθει και συζητώνται και τώρα που είναι εδώ και θα συζητηθούν και μετά που θα φύγει. Αναμενόμενα όλα, ανάλογα με το που είναι τοποθετημένος ο καθένας. Όμως εγώ θέλω να σταθώ στην ομιλία του στην Πνίκα, που ό,τι και να λέει κανείς και για όποιον λόγο και αν τα λέει αυτά ο Ρούμπιο, τα πιστεύει δεν τα πιστεύει, όπως και να έχει, δεν πάβει να ήταν ένας ύμνος για την Ελλάδα, για την ιστορία της, για τον πολιτισμό της, για τα φώτα που έδωσε στον πλανήτη, για τη δημοκρατία που γεννήθηκε εδώ, για όλα αυτά. Στα αυτιά κάποιον αυτά μπορεί να ακούγονται υποκριτικά, μπορεί να μιλάνε για τις ιμπεριαλιστικές πολιτικές της και για όλα αυτά. Εγώ πιάνω την ομιλία μόνο, όμως αμιγώς την ομιλία, και δεν μπορώ παρά να παραδεχτώ ότι ήταν ένας ύμνος στην Ελλάδα. Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της χώρας μου είναι καλυμμένη με τα δακτυλικά αποτυπώματα της αρχαιότητας, είπε. Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας, στις επιβλητικές κολόνες, στους θόλους και στα μνημεία, σε όλη την πρωτεύουσά μας, την πόλη όπου γεννήθηκε το σύνταγμά μας. Οι ιδέες μας για τον νόμο, την αρετή, την ιδιότητα του πολίτη και τη δημοκρατική διακυβέρνηση διαμορφώθηκαν στις ελληνικές πόλεις κράτη. Ακόμη και μεγάλο μέρος του πολιτικού μας λεξιλογίου, όπως δημοκρατία, τυραννία, ο ίδιος ο κόσμος της πολιτικής, βρήκαν εδώ την καταγωγή τους. Όλα αυτά είναι αλήθεια, αλλά αυτά που οφείλουμε σε αυτόν τον τόπο ως Αμερικανοί και ως Δυτικοί είναι στην πραγματικότητα πολύ πολύ βαθύτερα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής, αναφερόμενος στην Ακρόπολη και τον Παρθενώνα, είπε ότι η αρχαία Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς ένα σημαντικό κομμάτι του παρελθόντος, αλλά θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού. Η Ελλάδα, είπε, επηρέασε βαθιά την αμερικανική πολιτική σκέψη, τους θεσμούς, την αρχιτεκτονική και τη φιλοσοφία. Τόνισε ότι η ελληνική κληρονομιά είναι βαθύτερη από τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία ή το πολιτικό λεξιλόγιο. Περιλαμβάνει ένα τρόπο σκέψης και ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, ατομικότητα, φιλοδοξία, περιέργεια, εξερεύνηση, επιδίωξη της γνώσης, ανάληψη ρίσκου και πάνω απ' όλα επιδίωξη της αριστείας. Οι αρχαίοι Έλληνες, όπως είπε ο Ρούμπιο, πίστευαν ότι ο άνθρωπος πρέπει συνεχώς να προσπαθεί να ξεπεράσει τα όρια του και να γίνει καλύτερος. Από αυτή την αντίληψη προέκυψαν η φιλοσοφία, η τέχνη, η επιστήμη, η πολιτική και η ευρύτερη δυτική αναζήτηση της γνώσης. Εγώ σε αυτόν τον ύμνο θα μείνω. Όλα τα υπόλοιπα εδώ θα είμαστε για να τα σχολιάζουμε. Ιστοδιεινεκές. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από τα πιο φρέσκα νέα, αλλά και τα πιο θετικά. Και βλέπω, κυρίες και κύριοι, βλέπω ότι πριν από λίγα λεπτά ανέβασε ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ένα βιντεάκι, το οποίο είναι πραγματικά εκπληκτικό, γιατί, και μπείτε να το δείτε, εμείς θα ακούσουμε το ηχητικό, ραδιόφωνο είμαστε, αλλά μπείτε στην σελίδα του στα social media και δείτε το, σας παρακαλώ. Έχει μπει στα ενδότερα του Εθνικού Θεάτρου. Δεν πιστεύουμε στα μάτια μας πραγματικά τι γίνεται, τη δουλειά που γίνεται εκεί μέσα. Έχει ανέβει στα θεωρία. Το βιντεάκι δείχνει πλάνα γενικά από το πόσο χώρος διαμορφώνεται. Φεύγουν σιγά σιγά και οι σκαλοσιές. Αρχίζει και αποκτά το τελικό του σχήμα. Είναι πραγματικά υπέροχο. Εμείς ως ραδιόφωνο, για εσάς που δεν είστε αυτή τη στιγμή σε θέση να δείτε το βίντεο, δείτε το όμως, σας παρακαλώ, δείτε το. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά, είναι συγκλονιστική η δουλειά που γίνεται εκεί μέσα. Μπορούμε να ακούσουμε τον ήχο έστω από το βίντεο, Πέρι.
1: Σήμερα στέκομαι με περηφάνεια, πρέπει να πω, σε ένα από τα θεωρία του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου. Και κάθε φορά που περνάω την πόρτα αυτού του υπέροχου χώρου, εργοτάξιο τώρα, σκέφτομαι πόσο μας έχει λείψει. Πώς έχει λείψει σε όλους τους Ροδίτες, σε όλες τις Ροδίτσες, και πώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναμνήσεις εδώ, και περιμένουν την μέρα που θα ανάψουν ξανά τα φώτα, θα γεμίσει κόσμο, φωνές, χαμόγελα, παραστάσεις και συναισθήματα. Θα θυμηθούν οι ίδιοι στιγμές που έχουν ζήσει εδώ, να φέρουν και τα παιδιά τους. Γιατί όχι να τα δουν και στην σκηνή. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους τους ανθρώπους που έχουν βάλει πάρα πολύ κόπο, πολύ μεράκι, ψυχή, πολύ ξενύχτη για να προχωρήσει αυτό το υπέροχο έργο. Βέβαια να ευχαριστήσω ξανά την Υπουργό Λίνα Μενδώνη που με δική της χρηματοδότηση και της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου εκτελείται αυτό το έργο. Να την ευχαριστήσω και για την αγάπη που έχει δείξει και σε αυτό το χώρο και στον τόπο μας. Το Εθνικό Θέατρο της Ρόδου θα ξαναζωντανέψει. Θα έρθει η μέρα που θα περάσουμε όλοι μαζί ξανά την πύλη του και με αναμένα τα φώτα θα μπορέσουμε να δούμε πάνω στην σκηνή τις παραστάσεις που θα μας δώσουν συγκινήσεις, που θα μας δώσουν αναμνήσεις. Και μαζί με αυτές τις στιγμές θα ξαναβρει και η Ρόδος ένα κομμάτι της χαμένης ψυχής.
0: Αυτά τα λίγα, αλλά νομίζω πολύ ουσιαστικά και αντιπροσωπευτικά του τι γίνεται εκεί. Θα σας πω και πάλι να μπείτε στην σελίδα στα social media του Περιφερειάρχη για να μπορέσετε μέσα από αυτό το βίντεο να περιηγηθείτε σε χώρους του Εθνικού Θεάτρου και να δείτε πώς διαμορφώνονται. Πραγματικά ένα όνειρο, δεν ξέρω αν το περίμενε κανείς ότι θα γινόταν πραγματικότητα κάποια στιγμή και μάλιστα με αυτή τη δουλειά που γίνεται. Εμείς το βλέπουμε εξωτερικά βέβαια τώρα όλοι που περνάμε. Έχουμε δει και τα λάβαστρα που έχουν μπει στα παράθυρα. Τώρα θα το δείτε και από μέσα πώς διαχέεται το φως όταν πέφτει στο εσωτερικό από τα αλαβάστρινα πλέον κουφώματα. Είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται και ναι, γίνεται χάρη στη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 16 εκατομμύρια περίπου, 16 και βάζει το Υπουργείο Πολιτισμού. Περίπου 10 θα προσθέσει η Περιφέρεια για το από εδώ και πέρα, δηλαδή για τον εξοπλισμό του, με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε οπτικοακουστικά συστήματα. Θα είναι, πιστεύω, μοναδικό αυτό το οποίο θα γίνει εκεί μόλις ολοκληρωθεί το Εθνικό Θέατρο, όχι μόνο για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα είναι ένα από τα αρτιότερα και τα καλύτερα θέατρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Phantom of the Opera από τους Nightwish. Έτσι για να πάρουμε λίγο μια γεύση θεατρική. Χθες μιλούσαμε για τις γάτες. Χθες μιλούσαμε για το musical του Άντριου Λόιντ Βέμπερ. Να, τέτοια πρέπει να ανέβουν εκεί πάνω. Τέτοιες παραστάσεις πρέπει να ανέβουν σε αυτό το αριστουργηματικό κτίριο. Αυτού του βεληνικούς παραστάσεις πρέπει να ανεβαίνουν πια εκεί πέρα.

πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι έχουν αντιληφθεί πια, έχουν εμπεδώσει ότι αν αυτό το έργο δεν το έπαιρνε στα χέρια της η περιφέρεια, η οποία φέρνει εις πέρας ό,τι αναλάβει, και αν δεν είχε αυτήν την πολύ στενή σχέση συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού, μια σχέση βέβαια, ξέρετε, αυτές οι σχέσεις εμπεδώνονται στη βάση της εμπιστοσύνης, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της σοβαρότητας με την οποία κάποιος θα ανταποκριθεί, έτσι χτίζονται, έτσι θεμελιώνονται, έτσι δομούνται αυτές οι σχέσεις, και αυτό αποτυπώνεται μετά και στα έργα. Όπως εμπροκειμένως ένα πολύ ιδιαίτερο και απαιτητικό έργο, πολύ δύσκολο απαιτητικό έργο, όπως είναι το Εθνικό Θέατρο. Δύσκολο και απαιτητικό και το ακτινοθεραπευτικό, για το οποίο θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι εάν δεν είχε μπει η περιφέρεια, ο Χατζημάρκος μέσα σε αυτά τα έργα, θα μπορούσαν να είχαν φτάσει στο σημείο στο οποίο βρίσκονται σήμερα. Θεωρώ ότι είναι μια απολύτως ρεαλιστική και αντικειμενική τοποθέτηση αυτή, εξ αντικειμένου και εξ του αποτελέσματος. Έτσι. Ασχέτως του που είναι κανείς τοποθετημένος πολιτικά, συμπαθεί, δεν συμπαθεί, αρέσει, δεν αρέσει, και όλα αυτά τέλος πάντων που αποτελούν εδώ το δικό μας το μικρό κόσμο και τη μικροπολιτική, δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που μπορεί αυτό το πράγμα να το αμφισβητήσει και να το καταρρύψει. Ως μια γενικότερη πλέον πεποίθηση για το ποιος μπορεί να κάνει δουλειά, ποιος μπορεί να κάνει έργο και ποιος όχι. Και επαναλαμβάνω, το τρίπτυχο είναι σοβαρότητα, εμπιστοσύνη, αποτελεσματικότητα. Έτσι χτίζονται οι σχέσεις και στην πολιτική. Μόνο έτσι, μόνο αυτό ως υπόβαθρο έχουν αποτέλεσμα. Απτό αποτέλεσμα και όχι λόγια του αέρα και θα το κάνουμε και ναι και εκείνο και τ' άλλο. Είδατε το χθεσινό το ρεπορτάζ μας, το φωτορεπορτάζ μας για την ροδιακή επαυλή. Αν δεν το είδατε, μπείτε στην ιστοσελίδα μας και δείτε το. Πάρα πολλές φωτογραφίες. Πάρα πολλές φωτογραφίες. Χθεσινές όλες. Και ξέρετε, επειδή το ξέρω το παραμύθι, το έχουμε ξαναδεί το εργάκι αυτό, την αμφισβήτηση κατά πόσον οι φωτογραφίες είναι καινούργιες, είναι παλιές, είναι από το χώρο αυτό, είναι από κάπου αλλού, όλες αυτές οι ιστορίες που τις έχουμε δει κατά καιρούς όταν βγαίνουν τέτοια φωτορεπορτάζ στη δημοσιότητα, φροντίζουμε πλέον σε κάθε φωτορεπορτάζ που κάνουμε να έχουμε και τις εφημερίδες της ημέρας στο χέρι, ώστε να βλέπετε την εικόνα, τη φωτογραφία με την εφημερίδα, για να φαίνεται πάνω η ημερομηνία. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Να βγάζουμε φωτογραφίες κρατώντας το χέρι μας εφημερίδα, γιατί ξέρουμε ότι θα βγουν και θα μας πούνε ότι αυτές δεν είναι από εκεί, δεν είναι αληθινές, είναι παλιές, είναι πριν ένα χρόνο, είναι πριν 10 χρόνια, είναι πριν από έναν αιώνα. Επειδή τα έχουμε δει αυτά και των φρονίμων τα παιδιά, και τα ακούσαμε αυτό κάποια στιγμή χθες. Μπείτε παιδιά μέσα και δείτε. Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί με τη χθεσινή εφημερίδα στο χέρι, στο πλάνο. Τώρα όποιος θέλει να τα αμφισβητεί, τι να πω, εντάξει, έχουμε δει και χειρότερα. Τώρα αυτό θα μας πειράξει, αυτό θα μας ξενήσει. Σιγά τώρα, εδώ έχουμε δει απίθανα πράγματα να λέγονται και να γράφονται.

Και φαντάζομαι πως για τη Ροδιακή έπαυλη δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος εχθρός εκεί. Αλήθεια, ποιος είναι ο εχθρός στην Ροδιακή έπαυλη και δεν μπορούν να το φτιάξουν, αυτοί που κατασκευάζουν εχθρούς για να έχουν λόγο ύπαρξης και να άλωθει για να πετάνε τον μπαλάκι της δικής τους ανικανότητας. Ποιος τους στέει για το Ροδίνι, ποιος τους στέει για το Χαμάμ και Δημοτικά Λουτρά, ποιος τους στέει για την Βίλα Ακάβη, ποιος τους στέει για τα 13 σχολεία των ΣΔΙΤ, ποιος τους στέει για την Ακαδημία, ποιος τους στέει για την Αγροτική Οδοποιία, ποιος τους στέει για το παλιό Δημοτικό Σχολείο και πόσα ακόμα θα μπορούσα να πω. Ποιος τους στέει για τον Βρασιανό ποταμό. Ποιος τους στέει για τον αγωγό εκεί στην Νέα Μαρίνα.

Έχει καταντήσει πλέον όλη αυτή η συζήτηση πάρα πολύ βαρετή και μονότονη. Έχει γίνει ένα κλισέ πια που δεν νομίζω ότι το παίρνει κανείς στα σοβαρά. Όλη αυτή η προσπάθεια να επιρρύπτεται πάντα η ευθύνη για όλα όμως σε κάποιον άλλον. Πρωτίστως βέβαια υπαριθμόν ένα εχθρός σε εισαγωγικά είναι η περιφέρεια. Πριν από λίγο πήραμε ένα δελτίο τύπου. Απάντηση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα το διαβάσουμε. Είναι και μεγάλο, αλλά είναι και πάρα πολύ, από ό,τι είδα, είναι πάρα πολύ αναλυτικό και πάρα πολύ κατατοπιστικό και εξαιρετικά απλά γραμμένα κάποια πράγματα στην ανθρώπινη γλώσσα και όχι στη γλώσσα του GPT, που δεν καταλαβαίνει κανείς τι θέλει να πει ο ποιητής και μπερδεύει εκεί μέσα νομικούς όρους, αδά, πρωτόκολλα, ιστορίες και γίνεται ένα συνονθήλευμα που ο άνθρωπος δεν βγάζει άκρη. Όχι, σε ανθρώπινη γλώσσα είναι γραμμένο και θα σας το διαβάσω. Αφού σας πω το εξής, ένα ερώτημα το οποίο το έχω θέσει και εγώ κατά καιρούς μέσα από τις εκπομπές, βλέποντας όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί στη ΔΕΙΑΡ. Ένα ερώτημα το οποίο έβαζα είναι αν αυτά τελικά έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Κολιαδή, όλα αυτά που κάνει ο Βαγιανός. Αν ο Βαγιανός έχει δικιά του παντιέρα και στην ουσία φέρνει πρωτετελεσμένον τον Κολιαδή. Και έκανα αυτήν την ερώτηση πολλές φορές, γιατί έβλεπα ότι κάθε φορά που πήγαινε να γίνει κάτι από πλευράς Κολιάδη, κάτι θα έκανε εκεί ο Βαγιανός, θα σήκωνε σκόνη, θα σήκωνε φασαρία, θα το κάλυπτε το θέμα, θα το σκέπαζε. Όπως έγινε και προχθές με μια συνέντευξη που έδωσε κάπου ο Κολιάδης και έφτασε στο σημείο μετά για να την ακούσει ο κόσμος που ασχολιόταν με τα κατορθώματα της ΔΕΙΑΡ, να την κόψει κομματάκια σαν το σαλάμι, να τη σαλαμοποιήσει και να τη δίνει σε δόσεις στα social, μπας και ακούσει κανένας άνθρωπος κάτι από αυτά τα οποία είπε. Τελικά τίνω στην εξής απάντηση σε αυτό το ρητορικό ερώτημα το οποίο έβαζα όλο το προηγούμενο διάστημα. Τίνω να καταλήξω σε βεβαιότητα πλέον ότι τίποτα δεν γίνεται ερήμην του Κολιάδη και ότι είναι πάρα πολύ πιθανό έως βέβαιο πλέον ότι κεντρικός εγκέφαλος όλης αυτής της ιστορίας είναι ο Κολιάδης και ο Βαγιανός. Είναι ένας άνθρωπος, ενδεχομένως και λόγω ταμπεραμέντου, που μπορεί αυτή την αποστολή να τη φέρει εις πέρας. Στο δικό του πεδίο, της ΔΕΙΑΡ. Χθες λοιπόν τι έκανε ο Βαγιανός. Ανέβασε μια φωτογραφία, τεράστια χαμόγελα εκεί σε κάποιο παραθαλάσσιο σημείο με τον Κολιάδη, αγκαλιά, οδοντοστοιχεία τεράστια στις φωτογραφίες και από τον ένα και από τον άλλο. Χαμόγελο πλατή για να μας πούνε ότι οι ενωμένοι αλλάζουμε και να περάσουν έτσι το μήνυμα ότι έσονται οι δύο εις σάρκαν μία. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κανένα λόγο στη δεδομένη στιγμή που βγήκε αυτή η φωτογραφία. Προφανώς δεν είναι τίποτα τυχαίο, προφανώς τα πολιτικά πρόσωπα δεν κάνουν τίποτα τυχαία, μηνύματα περνάνε. Οπότε λοιπόν το εμπεδώσαμε. Το ερώτημα δεν είναι πλέον ερώτημα, είναι συντονισμένο, είναι οργανωμένο και κανένας δεν μπορεί να βγάλει τον ένα ή τον άλλο από το κάδρο. Εδώ έχουμε μία συγκροτημένη πλέον και πολύ συγκεκριμένη πολιτική από πλευράς Δήμου. Γιατί και η ΔΕΙΑΡ δημοτικό μαγαζί δεν είναι, δημοτική επιχείρηση είναι. Στο Δήμο ανήκει. Ο πολιτικός της προϊστάμενος, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, ο Κολιάδης είναι. Άρα φέρει την ευθύνη ακεραία για ό,τι κάνει η ΔΕΙΑΡ, ασχέτως αν μέσα στα δημοτικά συμβούλια ο ίδιος λέει «Α, αυτό δεν είναι δικό μου θέμα, αυτό δεν είναι του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτά να τα πείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ». Πρωτοφανή πράγματα αυτά, έτσι, δήμαρχος να ισχυρίζεται ότι δεν τον αφορούν τα θέματα της ΔΕΙΑΡ και να πάτε να τα συζητήσετε κάπου αλλού. Τελικά αποδεικνύεται ότι όλο αυτό είναι, όπως όλα τα σημεία που ίδια δίνουν, είναι προφανές πια ότι πρόκειται για μια κεντρική απόφαση
από την Κεφαλή, από τον ίδιο τον Κολιάδη και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι εκτελούν. Αυτό βέβαια το καταλάβαμε και από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, το πώς κλιμάκωσε την επίθεση προσωπικά πια και ο ίδιος κατά του Περιφερειάρχη, αλλά και σε συνέντευξη την οποία έδωσε, που ναι, οι βολές πια ήταν ευθείες και έριξε ο Κολιάδης, έριξε και τα όποια προσχήματα, αν υποθέσουμε ότι κρατούσε κάποια προσχήματα στην δημόσια, έτσι, συζήτηση και συμπεριφορά του.

Αυτά για να μην έχουμε πια καμιά αμφιβολία, όταν μιλάμε για τα θέματα της ΔΕΙΑΡ, μιλάμε για τον Δήμο. Και όταν μιλάμε για Βαγιανό, μιλάμε για Κολιάδη. Έτσι. Τον ύπτο τα σχήρας μου, αυτά είναι ζητήματα της ΔΕΙΑΡ, εκείνα τα θέσετε στο Δέλτα Σίγμα, όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο, και στο Δημοτικό Συμβούλιο πετάμε χαρταετό, αυτά πια δεν περνάνε.

0: άνθρωποι έχουν βάλθηκαν από την αρχή, φάνηκε, να δημιουργήσουν ένα πεδίο όξυνσης αντιπαράθεσης, μια κρίση την οποία εγώ έχω κουραστεί να λέω ότι είναι τεχνητή, δεν είναι πραγματική. Για να εμπεδώσουν στον κόσμο μία λογική ότι αυτοί που τσακώνονται, αυτοί που έχουν την κόντρα, σας έχω ξαναπεί από αυτά εδώ τα μικρόφωνα πάρα πολλές φορές, ότι δεν είναι τσακωμός και δεν είναι κόντρα. Η κόντρα θέλει δύο. Εδώ δεν μπορείς να λες δύο τσακώνονται. Δηλαδή, εάν εσάς σας επιτεθεί κάποιος, σας αδικήσει κάποιος και εσείς υπερασπιστείτε τον εαυτό σας με επιχειρήματα, θα θεωρείτε ότι είναι δίκαιο για σας το να βρεθεί κάποιος τρίτος παρατηρητής και να σας πει «Εντάξει μωρέ, τι κάνουν αυτοί οι δύο, εκεί τσακώνονται», να σας βάλει στο ίδιο τσουβάλι, να σας εμφανίσει ισοϋψής με αυτόν που σας επιτίθεται? Γιατί αυτό συμβαίνει εδώ. Δεν είναι μια κόντρα. Δεν είναι δύο που τσακώνονται. Είναι η μία πλευρά η οποία επιτίθεται, ξεκάθαρα πια. Είναι η μία πλευρά που επιτίθεται και η άλλη η οποία αμήνεται και απαντά. Εν τω μεταξύ, γυρνώντας λίγο πίσω, γιατί σας έχω πει κι άλλες φορές ότι κρατάω αρχεία, προσπαθώ την εικόνα να τη συμπληρώνω, το παζλ να το συμπληρώνω από όλες τις πλευρές πριν σας πω κάτι και πριν καταλήξω σε κάποιο συμπέρασμα. Έχω πει λοιπόν πάρα πολλές φορές ότι εγώ δεν έχω δει περιπτώσεις, δεν έχω ακούσει είτε τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, πρωτίστως βεβαίως τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, αλλά και συνεργάτες του, να έχουν επιτεθεί πρώτοι, να έχουν κάνει έλεγχο στα πεπραγμένα του Δήμου και του οποιοδήποτε Δήμου. Δεν μου έχει υποπέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου. Ό,τι κάνουν οι άλλοι, κάνουν αυτό που νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν. Καλό, κακό, η κοινωνία θα το κρίνει. Εγώ δεν έχω δει να λειτουργεί η περιφέρεια σαν ελεγκτικός μηχανισμός και να βγάζει 15 ανακοινώσεις για να κατηγορήσει το Δήμο πώς κάνει τη δουλειά του. Αντιθέτως, ο Δήμος δεν κάνει τίποτε άλλο εκτός από αυτό. Δεν κοιτάει τα τοίκου του. Εγώ σας ανέφερα προηγουμένως 13 έργα. Έχετε δει να έχουν πει μια κουβέντα για ποιους λόγους έχουν χάσει όλα αυτά τα 13 έργα τα οποία σας έχω αναφέρει? Δεν νομίζω. Ασχολούνται μονίμως με το τι κάνει η περιφέρεια. Γιατί? Προφανώς. Για να αποφύγουν, να αποσύσουν τις όποιες ευθύνες και να αποστρέψουν, να εκτρέψουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από τις απαντήσεις που πρέπει να δώσουν οι ίδιοι για τα δικά τους πεπραγμένα. Δεν είναι κόντρα λοιπόν. Είναι μια τεχνητή όξυνση. Πρέπει να κατασκευαστεί ένας εχθρός, γιατί μόνο τότε μπορείς να καλύψεις ή πιστεύεις ότι με αυτόν τον τρόπο θα καλύψεις τις δικές σου αστοχίες, ολιγορίες, ανικανότητα, αδιαφορία, δεν ξέρω, όπως θέλετε πείτε το. Αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και 3 χρόνια στο Δήμο της Ρόδου. Και έρχομαι κυρίες και κύριοι στην ανακοίνωση τη σημερινή, θα σας τη διαβάσω και θα ερμηνεύσω κάποια σημεία, αν και επαναλαμβάνω είναι τόσο απλοϊκά γραμμένη από άνθρωπο και όχι από GPT, όχι από μηχανή, ακριβώς για να βγαίνει νόημα. Και τι είναι αυτή η ανακοίνωση? Έχει τίτλο «Ας μιλήσουμε για τις χρεώσεις της ΔΕΙΑΡ προς τους καταναλωτές». Γιατί πέραν από όλη αυτή τη συζήτηση, νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει όλους εμάς τους πολίτες ως καταναλωτές ενός αγαθού όπως είναι το νερό, μας ενδιαφέρει τι πληρώνουμε τελικά. Τι γίνεται με το νερό το οποίο φτάνει στα σπίτια μας, στις βρύσες μας. Και επειδή εδώ πέρα παρουσιάστηκε ως ιστορική στιγμή και απόφαση το να ζητήσουμε τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για το φράγμα Γαδουρά και όλα αυτά γίνονται ηρωικά και ιστορικά για να πούμε όχι στην αύξηση των τιμολογίων του νερού, δηλαδή για να πούνε ότι αν δεν αλλάξει η προγραμματική σύμβαση θα αναγκαστούμε να αυξήσουμε την τιμή του νερού για να ενεργοποιήσουν έτσι αντανακλαστικά του κόσμου για κάτι που τους αφορά στην τσέπη τους, στο πορτοφόλι τους. Δεν είναι ακριβώς έτσι όμως τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Ακούστε λοιπόν τι ακριβώς περιέχει το δελτίο τύπου το οποίο έβγαλε το γραφείο τύπου της περιφέρειας σήμερα νωρίς το πρωί, που δίνει απαντήσεις σε όλα αυτά, τα εξηγεί, αλλά βάζει και δικά του ερωτήματα. Βάζει και δικά του ερωτήματα. Αν υποθέσουμε ότι θα απαντηθούν ποτέ. Λοιπόν, τίτλος. Ας μιλήσουμε για τις χρεώσεις της ΔΕΙΑΡ προς τους καταναλωτές. Οι λογαριασμοί των ροδιτών δεν μειώνονται με αναρτήσεις και τα ψέματα δεν διαγράφονται με αυτοαποθέωση περί δήθεν ιστορικών αποφάσεων. Έχετε ξαναδεί εσείς κανένα να λέει πήρα μια ιστορική απόφαση? Ιστορικές, ότι έχουν μια μανία με την ιστορία, το ξέρουμε. Το έχει πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρουν, λέει, ότι πολλοί από εσάς, τους συναδέλφους του, δηλαδή εκεί πέρα, έλεγε ο Βαγιανός κάποια στιγμή, διαφωνείτε, αλλά εγώ γράφω ιστορία. Κοιτάξτε, ιστορικό μπορεί να είναι το ύψος του νερού που πουλάνε. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω τι άλλου είδους ιστορία γράφουν. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Ο διαχειριστής των επιεδάφους και επιθαλάσσης λιμάτων, πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, σε μία ακόμη παράσταση λαϊκισμού και ψευδολογίας, διαδίδει ένα ακόμα ψέμα του. Ότι ο πόλεμος που η ΔΕΙΑΡ έχει κηρύξει στη μόνη υποδομή που λειτουργεί υποδειγματικά στη Ρόδο επί 10 συναπτά έτη και υδροδοτεί με συνέπεια και ασφάλεια, είναι δήθεν για να μην εξαναγκαστεί να αυξήσει το τιμολόγιο του νερού στους δημότες της Ρόδου. Μόνο που οι λογαριασμοί των ροδιτών δεν μειώνονται με αναρτήσεις και τα ψέματα δεν διαγράφονται με την αυτοαποθέωση περί δήθεν ιστορικών αποφάσεων. Ας δούμε πόσο στοιχίζει το κυβικό του νερού από το φράγμα Γαδουρά. Ξεκινάμε από τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι που αγωνίζονται μόνο για τις εντυπώσεις. Τέχνασμα πρώτο. Όποτε μιλούν δημόσια για κάποιο κόστος λειτουργίας της ΔΕΙΑΡ, αυτό είναι σε αιτήσια βάση. Όποτε όμως μιλούν για το φράγμα Γαδουρά, λένε το συνολικό συμβατικό προϋπολογισμό που είναι 23,2 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι παρουσιάζουν ένα μεγάλο αριθμό για να εντυπωσιάσουν, αφού όπως είπαμε μόνο αυτό τους ενδιαφέρει. Το καταλάβατε το τρίκ δηλαδή, έτσι? Όταν λένε ότι είναι 23,2 εκατομμύρια ευρώ το ύψος της προγραμματικής σύμβασης, δεν λένε ότι αυτό είναι για βάθος χρόνου. Οπότε ο πολίτης που το ακούει του μένει εντύπωση για τα 23,2 εκατομμύρια χωρίς να έχει εικόνα σε τι ακριβώς συνίσταται αυτό το ποσό και σε ποιο χρονικό βάθος αντιστοιχεί. Τέχνασμα δεύτερο. Ο συμβατικός προϋπολογισμός των 23,2 εκατομμυρίων ευρώ αφορά το σύνολο στο σύνολο του τη ΔΕΙΑΡ? Η απάντηση είναι όχι. Αλλά για κάποιον ανεξήγητο λόγο και αυτό ξεχνούν να το αναφέρουν. Δηλαδή, τα 23,2 εκατομμύρια ευρώ δεν καλείται να τα πληρώσει όλα η ΔΕΙΑΡ. Μια μικρή λεπτομέρεια αυτή για τους διαχειριστές των επιεδάφους και επιθαλάσσης λιμάτων. Μιλάνε για 23 εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργήσουν εντυπώσεις και μόνο. Λες δηλαδή και αυτά τα 23 εκατομμύρια αφορούν τη ΔΕΙΑΡ. Συμπληρώνω εγώ για να το κάνω ενδεχομένως λίγο πιο εύληπτο. Δεν είναι έτσι. Τέχνασμα τρίτο. Ποια είναι η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης? Έχει ακούσει κανείς πολίτης ότι η διάρκεια της προγραμματικής είναι 6,5 χρόνια? Αυτά δηλαδή τα 23 τόσα που λένε είναι για 6,5 χρόνια. Η απάντηση και εδώ είναι όχι, αφού και αυτό για έναν ακόμη ανεξήγητο λόγο ξεχνούν πάντα να το αναφέρουν. Ας δούμε τώρα, παρά τα όποια τεχνάσματα χρησιμοποιούν στο δημόσιο διάλογο ή επιτίδη, πόσο κοστίζει το νερό του φράγματος Γαδουρά. Και εδώ θα σας πω, ναι, προσέξτε τα λίγο αυτό τώρα που θα σας διαβάσω. Έχουν σημασία. Από τον τελευταίο έκτο λογαριασμό που αφορά την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου του 2025 έως 31 Μαρτίου του 2026, που είναι 2.172.000 ευρώ, δεν σας διαβάζω τώρα και τα ψηλά, έτσι για να μην σας μπερδεύω, είναι 2.172.000 ευρώ χονδρικά, δηλαδή είναι το ποσό της τελευταίας κατάσχεσης που έκανε η περιφέρεια από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αφού η ΔΕΙΑΡ δεν κατέβαλε ούτε ένα ευρώ από αυτό το ποσό. Μπορεί κάθε πολίτης να φτάσει εύκολα στο συμπέρασμα ότι προκύπτει για τη ΔΕΙΑΡ ένα κόστος περίπου 300.000 ευρώ μηνιαίως. Αν διαιρέσουμε δηλαδή αυτά τα 2.170 με τους μήνες, με το διάστημα στο οποίο αφορούν αυτά τα λεφτά, καταλαβαίνει κανείς ότι το κόστος είναι περίπου 300.000 ευρώ το μήνα. Λέμε περίπου, σημειώνει η ανακοίνωση, γιατί δεν είναι σταθερή η μηνιαία χρέωση. Άρα προκύπτει μια συνολική ετήσια χρέωση στη ΔΕΙΑΡ της τάξης των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. 300 Επί 12 δηλαδή. Άρα, η ετήσια χρέωση στη ΔΕΙΑΡ είναι της τάξης των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. Κρατήστε το αυτό. Τα λεφτά που πρέπει να δώσει η ΔΕΙΑΡ στην περιφέρεια για την διαχείριση του φράγματος Γαβουρά, σημειώστε το αυτό το ποσό, είναι 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Και λέω σημειώστε το γιατί θα μας χρειαστεί και παρακάτω. Πόσο νερό μπορεί να πάρει η ΔΕΙΑΡ από το φράγμα την ίδια περίοδο? Μπορεί να πάρει 60.000 κυβικά μέτρα τη μέρα. Τόσα μπορεί να της δώσει το φράγμα. Δηλαδή 21.900.000 κυβικά μέτρα νερού το χρόνο. Αν λοιπόν τώρα εδώ κάνουμε διαίρεση, μια επίσης απλή διαίρεση, προκύπτει ότι το κόστος του νερού που το φράγμα Γαδουρά μπορεί να παραδώσει είναι 0,16 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Γι' αυτό σας είπα κρατήστε το 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Βάσει της σύμβασης, τόσα πρέπει να δίνει το χρόνο η ΔΕΙΑΡ στην περιφέρεια για τη διαχείριση του φράγματος. Παίρνει το νερό και το πουλάει. Το νερό λοιπόν αυτό που παίρνει, που μπορεί να πάρει μέχρι 21.900.000 κυβικά μέσα στο χρόνο, αν κάνετε αυτή τη διαίρεση, το κυβικό μέτρο νερού κοστίζει στη ΔΕΙΑΡ μόλις 0,16 ευρώ το κυβικό. Κρατήστε το και αυτό το ποσό. 15 λεπτά. 0,16 ευρώ ανακυβικό μέτρο. Τώρα το πόσο φτάνει σε μας είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά η ΔΕΙΑΡ παίρνει το νερό με 0,16 ευρώ το κυβικό. Ο διαχειριστής, και συνεχίζω τώρα, ο διαχειριστής των επιεδάφους και επιθαλάσσης λιμάτων ανακήρυξε μόνος του, λόγω της ιδιαίτερης αγάπης στις μεγαλοστομίες και στην αυτοαποθέωση, την απόφασή του ιστορική και απέδωσε στον εαυτό του το ρόλο του προστάτη των καταναλωτών από το 0,16 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Γιατί τι είπε στην ανακοίνωσή του? Η ΔΕΙΑΡ είπε όχι, περήφανα όχι στην αύξηση των τιμολογίων του νερού και θα το υπερασπιστεί μέχρι τέλους. Δηλαδή τι θα υπερασπιστείς? Το 0,16? Σηκώνει στο λάβαρον της επαναστάσεως της ιστορικής απόφασης, ρωτώ τώρα εγώ, για να προστατεύσεις τον καταναλωτή από το 0,16 ευρώ το κυβικό? Δηλαδή πόσο πιο κάτω περίμενες να το πάρεις? Τζάμπα. Το πουλάς όμως και εισπράττεις. Αλλά ας μην προτρέξω, συνεχίζω με την ανακοίνωση. Ο οργανισμός που έχει ένα από τα μεγαλύτερα τιμολόγια ίδρυψης στην Ελλάδα διαδίδει στην κοινωνία ότι γι' αυτό ευθύνονται τα 0,16 ευρώ ανά κυβικό μέτρο νερού του φράγματος Γαδουρά. Η σημερινή χρέωση, αυτή που η ΔΕΙΑΡ και ο Δήμος Ρόδου αμφισβητούν και επιθυμούν να μειώσουν για να μην αναγκαστούν τάχα να αυξήσουν την τιμή του νερού στους καταναλωτές, είναι τα 0,16 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Και φυσικά δεν αισθάνονται καμία ντροπή για όσα διαδίδουν. Υπάρχει όμως και μια παλαιότερη ιστορία που θα προτιμούσαν να ξεχαστεί. Εδώ και 2 χρόνια διακινούν τον ισχυρισμό ότι η περιφέρεια ουδέν καταβάλει, επειδή δήθεν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών χρηματοδοτεί μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων την περιφέρεια για την κάλυψη της δαπάνης λειτουργίας του Γαδουρά. Και αν το έχουν πει αυτό και το έχουν ξαναπεί. Παρά το γεγονός ότι το ίδιο το Υπουργείο έχει ήδη απαντήσει ότι δεν υφίσταται ενταγμένο έργο με το συγκεκριμένο τίτλο υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης, τον ψευδή αυτό ισχυρισμό η ΔΕΙΑΡ εξακολουθεί να τον διαδίδει. Και ακούστε τώρα εδώ το οξύμορο. Αφού λοιπόν η περιφέρεια ουδέν καταβάλει, όπως ισχυρίζεται η ΔΕΙΑΡ, και τα πληρώνει όλα το Υπουργείο, ποια δαπάνη προτείνει τώρα να αναλάβει η ΔΕΙΑΡ μέσω της τροποποίησης της προγραμματικής? Της προγραμματικής σύμβασης. Εκείνη που μέχρι χθες παρουσίαζε ως ήδη καλυμμένη από τον κουβά του κράτους. Είναι πράγματι μεταξύ άλλων και κομική, λέει η ανακοίνωση. Το καταλάβατε. Μέχρι τώρα λοιπόν λένε και ξαναλένε ότι η περιφέρεια γιατί τα ζητάει από τη ΔΕΙΑΡ αφού τα παίρνει από το κράτος, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δεν ισχύει αυτό. Το έχει αρνηθεί, επαναλαμβάνω, το ίδιο το Υπουργείο, αλλά τους βολεύει το αφήγημα και το επαναλαμβάνουν. Έρχονται λοιπόν και παίρνουν προχθές απόφαση στο ΔΣ της ΔΕΙΑΡ να τροποποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο για να βγουν, λέει, από μέσα τα έργα της δεύτερης φάσης και έτσι να μείνουν μόνο 10 εκατομμύρια στη σύμβαση αυτή, από τα 23 δηλαδή, να πάει στα 10. Και το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Μα αφού δεν τα πληρώνει, όπως λέτε, η περιφέρεια, και τα πληρώνει το κράτος, τι ζόρι τραβάτε? Γιατί θέλετε να μπείτε μέσα στη μέση και να πληρώσετε εσείς 10, αφού, όπως λέτε, τα πληρώνει το κράτος και όχι η περιφέρεια? Τόσο γαλαντόμοι είστε. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα την κολοσιαία αντίφαση εδώ. Αυτά που λένε και αυτά που κάνουν καταρρύπτουν τα ίδια τα δικά τους επιχειρήματα. Αφού τα πληρώνει το κράτος, τι ζόρι τραβάς? Και θες να τη μειώσεις τη σύμβαση από τα 23 στα 10. Το κράτος τα πληρώνει. Ο κουβάς ισχυρίζεσαι ότι τα πληρώνει. Πάρτα λοιπόν και εσύ από τον κουβά. Τι ζόρι τραβάς? Και τώρα εμείς όλα αυτά πρέπει να τα πάρουμε στα σοβαρά, δηλαδή. Έτσι. Δικό μου είναι αυτό το σχόλιο, όχι της ανακοίνωσης. Ας δούμε τώρα και άλλα φεδρά περί ιδιωτικοποίησης. Τι σας έλεγα λίγο πριν, ότι όλο αυτό το κόστος, τέλος πάντων, η ετήσια χρέωση στη ΔΕΗ είναι της τάξης των 3,6 εκατομμύριων ευρώ και σας είπα κρατήστε το αυτό το ποσό. Και θα σας εξηγήσω τώρα γιατί σας είπα κρατήστε το. Η εταιρεία που θέλει κατά τα λεγόμενά της να στείλει το προσωπικό της στο φράγμα Γαδουρά για να το αναλάβει χωρίς εργολάβο, έχει εγκαταστήσει, κυρίες και κύριοι, εργολάβους στις δικές της εγκαταστάσεις. Το σημερινό δελτίο τύπου της περιφέρειας περιλαμβάνει, κάνει αναφορά σε 5 μόνο, ενδεχομένως είναι και άλλες, 5 μόνο συμβάσεις της ΔΕΙΑΡ με εργολάβου συντήρησης και λειτουργίας στις δικές της εγκαταστάσεις. Αυτό δηλαδή που αμφισβητεί σε ό,τι αφορά το φράγμα, που σε τελευταία ανάλυση είναι μια τεράστια εγκατάσταση, μια τεράστια υποδομή, είναι το μεγαλύτερο έργο του είδους στο Αιγαίο, το ίδιο το κάνει η ίδια σε άλλες εγκαταστάσεις. Και ακούστε. Λειτουργία και προληπτική συντήρηση υπολείπων ΕΕΛ και αποχέτευσης ρόδου, 1.755.000 ευρώ για 24 μήνες, μοιράστε το στο μισό για να δείτε πόσο αντιστοιχεί στο χρόνο. Λειτουργία και συντήρηση αντιλιοστασίων αποχέτευσης στις δημοτικές ενότητες Ρόδου και Καλλιθέας, εδώ έχουμε περίπου 3 εκατομμύρια, άρα 1,5 το χρόνο. Δεν θέλω να σας κουράζω με λεπτομέρειες, με αριθμούς, αλλά αν μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα μας θα το διαβάσετε, θα το δείτε αναλυτικά όλα αυτά τα στοιχεία. Λειτουργία και συντήρηση αντιλιοστασίων ύδατος ανατολικής πλευράς 371.000 για 6 μήνες. Διπλασιάστε το για να δείτε πόσο πάει το χρόνο. Αναβάθμιση, αντικατάσταση εξοπλισμού ΑΕΛ Ρόδου στη θέση Βόδη με λειτουργία και συντήρηση. Και εδώ για 2 χρόνια είναι περίπου 1.150.000. Διαιρέστε το δια του 2. Λειτουργία και συντήρηση Β φάσης του ιδίου έργου 2.300.000 ευρώ για 48 μήνες. Λειτουργία και συντήρηση αντιλιοστασίων ύδατος δυτικής πλευράς 371.000 για 6 μήνες. Διπλασιάστε το για να έχετε το ετήσιο ποσό. Αν όλα αυτά τα υπολογίσουμε, δεν μπορούμε προφανώς να το κάνουμε από αέρα, δεν γίνεται να αναφέρουμε αριθμούς. Πιάστε όμως εσείς, αν έχετε την υπομονή έτσι και το ενδιαφέρον, πιάστε το στυλό και κάντε αυτές τις πράξεις. Εκεί θα διαπιστώσετε ότι η εταιρεία που πολεμά λησαλέα το ποσό της τάξης των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως που πρέπει να δώσει για τη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά, έχει για αυτές τις 5 μόνο υποδομές της συμβάσεις ύψους 4,4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Μια χαρά τα δίνει δηλαδή τα 4,4 εκατομμύρια για τις δικές της εγκαταστάσεις, αλλά δεν δίνει τα 3,4-3,6 εκατομμύρια για την τεράστια επένδυση του φράγματος Γαδουρά, από το οποίο παίρνει το νερό 0,16 ευρώ το κυβικό και το πουλάει όσο το πουλάει. Και κλείνει η ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, με τα ερωτήματα τα οποία θέτει πλέον η περιφέρεια. Κλείνουμε με τα δικά μας αναπάντητα ερωτήματα, αναφέρεται στην ανακοίνωση και σας τα μεταφέρω. Πρώτον, αφού έχει προσωπικό να λειτουργεί μόνη της στις υποδομές της και αυτό ονειρεύεται και για το φράγμα Γαδουρά, ανοίγω παρένθεση, αυτό δεν λένε ότι θέλουν να το πάρουν από την περιφέρεια, να εκπαιδεύσουν δικό τους προσωπικό, να το εκπαιδεύσει η περιφέρεια, ο ανάδογος, δεν ξέρω ποιος τέλος πάντων, θα το εκπαιδεύσει τέλος πάντων το προσωπικό της για να λειτουργήσει το προσωπικό της ΔΕΙΑΡ το φράγμα του Γαδουρά. Ερώτημα λοιπόν, αφού έχει προσωπικό να λειτουργεί μόνη της στις υποδομές της και αυτό ονειρεύεται και για το φράγμα Γαδουρά, γιατί δεν στέλνει αυτό το προσωπικό στις δικές της εγκαταστάσεις για να μην πληρώνει 4,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε εργολάβους? Λογικό ερώτημα. Αν μπορεί, όπως λέει, για το φράγμα και όχι για τις δικές της απλούστερες στη λειτουργία εγκαταστάσεις, μήπως τελικά ζημιώνει τον εαυτό της με αυτά τα 4,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως? Γιατί τα δίνει σε ιδιώτες αναδόχους και δεν εκπαιδεύει το δικό της το προσωπικό και να γλιτώνει και 4,4 εκατομμύρια ευρώ για δικές της εγκαταστάσεις, που είναι βεβαίως πολύ μικρότερης κλίμακας προφανέστατα από το τεράστιο έργο, από τις τεράστιες εγκαταστάσεις του φράγματος? Δεύτερο ερώτημα. Σε ποια θέση στην Ελλάδα βρίσκεται η ΔΕΙΑΡ ως προς το τι χρεώνει τους πολίτες? Σε ποια θέση στην Ελλάδα βρίσκεται η ΔΕΙΑΡ ως προς τα χρέη της? Γιατί ούτε την περιφέρεια πληρώνει, ούτε τη ΔΕΗ πληρώνει. Τα χρέη είναι πολλά στο Θεό, αν βάλουμε και τα ανίσπρακτα. Ποια ήταν τα συνολικά χρέη της ΔΕΙΑΡ στις 30 Ιουνίου 2026? Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσό που χρεώνονται άλλες ΔΕΙΑ ή Δήμοι στην Ελλάδα που λαμβάνουν νερό επίσης από φράγματα? Το ποσό που τώρα προτείνει η ΔΕΙΑΡ να δίνει με την τροποποίηση που ζητά, σε πόσα χρόνια και σε πόσες δόσεις σκέφτεται να το καταβάλει, αφού ούτε το χρέος από την πρώτη προγραμματική σύμβαση δεν έχει εξοφλήσει ακόμη στην περιφέρεια? Χρωστάει και την πρώτη ακόμα προγραμματική, για την οποία έχουν πει ότι αυτή ήταν καλή, ήταν συμφέρουσα για τη ΔΕΙΑΡ. Αφού ήταν συμφέρουσα λοιπόν καλή η πρώτη και δεν είναι η δεύτερη, την πρώτη γιατί εξακολουθείτε να τη χρωστάτε ακόμη και δεν την έχετε εξοφλήσει ούτε αυτή? Και έβδομο ερώτημα. Τους εργολάβους που η ΔΕΙΑΡ είχε εγκαταστήσει να λειτουργούν τις δικές της υποδομές, για παράδειγμα αυτές τις 5 που σήμερα παρουσιάσαμε, με κόστος στη ΔΕΙΑΡ 4,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, σε πόσες δόσεις και μετά από πόσα χρόνια τους πληρώνει? Καταλήγει. Όταν η θάλασσα της Ρόδου μολύνθηκε με χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΙΑΡ στο Βόδι, η ΔΕΙΑΡ ζήτησε να μην μιλά κανείς γι' αυτό. Κανείς εκτός από την ίδια, που αυτό το χρησιμοποίησε ως ένα εκ των επιχειρημάτων της για να δημοπρατήσει το έργο των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό που έπεσε στη Νέα Δυσή, να συμπληρώσω εγώ. Όταν το έργο αυτό δέχτηκε έλεγχο νομιμότητας από την ανεξάρτητη διοικητική αρχή με τίτλο Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ανά το λέει εδώ, έπεσε με πολύ βαριά έκθεση. Και τότε η ΔΕΙΑΡ έκρινε ότι πάλι δεν πρέπει να μιλά κανείς γι' αυτό. Μόνο για την ιστορία οφείλουμε να κάνουμε γνωστό προς πάσα κατεύθυνση ότι σε πολιτικούς εκβιασμούς η περιφέρεια δεν υποκύπτει. Το φράγμα Γαδουρά λειτουργεί χωρίς προβλήματα επί 10 συναπτά έτη. Παράγει ασφαλές νερό και σε τιμή για την οποία θα έπρεπε να ντρέπονται μόνο αυτοί που χρεώνουν τους καταναλωτές της Ρόδου, με ένα από τα υψηλότερα τιμολόγια στην Ελλάδα. Και γι' αυτό δεν φταίνε τα 0,16 ευρώ του φράγματος Γαδουρά. Φταίει ο γυαλός που είναι στραβός. Αυτά. Νομίζω δεν έχει μείνει κανένα σημείο αναπάντητο. Πολλά τα ερωτηματικά που μένει να απαντηθούν. Η ανακοίνωση είναι μεγάλη, είναι λεπτομερής. Μπορείτε να τη δείτε, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας. Να την μελετήσετε, να κάνετε και τους υπολογισμούς σας, να πάρετε και στυλό και χαρτί και να τα γράψετε και να δείτε τελικά ποιος είναι αυτός που ζημιώνει τον πολίτη και από πού προσπαθούν να τον προστατεύσουν και ποια είναι η ιστορική απόφαση που πήρανε. Γιατί τα 0,16 ευρώ του φράγματος του νερού, μάλλον τζάμπα είναι το νερό. Ε, τι λέτε κι εσείς?
1: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Πρωινό Express στα ραδιοφωνά σας, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η, 8 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 9 και 19 πρώτα λεπτά και όπως σας έχω προαναγγείλει, εδώ στο στούντιο κοντά μας έχω την χαρά να φιλοξενώ την κυρία Μαρία Κρητικού, την πρόεδρο του Συλλόγου Στήριξης Καρκινοπαθών 12 Νήσου. Έχουμε πολλούς λόγους για τους οποίους είμαστε σήμερα εδώ να συζητήσουμε. Από τη μια βέβαια είναι το μεγάλο θέμα του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου Δωδεκανήσου, ένα στόχο που αφελώς νομίζω είχε πει κάποια στιγμή η κυρία Κρητικού ότι είχαν βάλει στο σύλλογο, μη γνωρίζοντας το πλαίσιο και τις δυσκολίες που είχε όλη αυτή η υπόθεση και η ιδέα που είχαν αρχικά, αλλά και γιατί είναι Οκτώβριος και Οκτώβριος είναι ο μήνας του καρκίνου του μαστού.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, οπότε έχουμε πολλούς λόγους να κάνουμε αυτή την συζήτηση σήμερα. Κυρία Κρητικού, Μαρία, μου επιτρέπεις τον ενικό,
1: επειδή
0: γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι μέσα από την οικειότητα θα βγει καλύτερη έτσι αυτή εδώ η συζήτηση. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ που με φέρατε σήμερα εδώ. Είναι χαρά για μένα να μιλήσουμε για το καρκίνο του μαστού, αλλά να μιλήσουμε και για το αυτό που περιμέναμε με πολλή αγωνία τόσα χρόνια, που τελικά ήταν σαν να ήταν χθες που το συζητήσαμε με τον κύριο Χατζημάρκο. Για μας ξημερώνουν μέρες καλύτερες και μέρες πιο όμορφες και πιο καλές για τον ασθενή. Δεν θα φεύγει αυτό.
0: Ναι. Θέλω να γυρίσουμε λίγο, να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι και θέμα επικαιρότητας, όπως λέμε εμείς έτσι δημοσιογραφικά. Γιατί πριν από λίγες μέρες είχαμε τη συνεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής, εκεί αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, που σημαίνει ότι εφόσον περάσουν οι διαδικασίες που έχει τέλος πάντων ο νόμος που προβλέπει, θα υπογραφεί η σύμβαση, αφού γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι της όλης αυτής της διαδικασίας, θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και θα ξεκινήσει. Θέλω να κάνουμε λίγο μια αναδρομή, Μαρία. Γιατί ο Σύλλογος το είχε αυτό σαν στόχο, αλλά φαινόταν ότι ήταν ένας στόχος πάρα πολύ δύσκολος, γιατί τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια βρίσκατε πόρτα, έτσι. Με λέγανε ότι δεν είναι ο αριθμός ικανός για να στηρίξει μια τέτοια υποδομή στην περιφέρεια, στα Δωδεκάνησα και όλα αυτά και άλλα ενδεχομένως προσκόμματα τα οποία αντιμετωπίσατε. Και θέλω έτσι μια ιστορική αναδρομή. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα?
1: Σημαντική ιστορία για μας και για τους ροδίτες. Πρέπει να τα θυμόμαστε. Η ιστορία όλη ξεκίνησε το 2017. Εμείς σαν σύλλογος ξεκινήσαμε ή μάλλον δείξαμε στους ροδίτες, στους δωδεκανήσιους, ότι ξεκίνησε ένας σύλλογος στις 12 Μαρτίου του 2017. Τον Απρίλιο του 2017 είχα ένα κάλεσμα από την περιφέρεια, από τον κύριο Περιφερειάρχη, και πήγαμε. Εγώ δεν ήξερα καν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ήμουν εκτός.
0: Α, δεν τον γνωρίζατε?
1: Δεν τον γνωρίζα καθόλου.
0: Δεν ήξερες ποιος είναι?
1: Όχι, δεν ήξερα και μάλιστα δεν ήθελα να πάω, γιατί ντρεπόμουν. Και όλοι στο σύλλογο μου λέγανε πήγαινε, δεν μπορεί να σε καλεί ο Περιφερειάρχης και να μην πας. Τέλος πάντων πήγα πολύ δειλά. Εκείνη τη μέρα δεν την ξεχνάω, γιατί ήταν μία μέρα που για μένα ήταν πολύ σημαντική. Γιατί το έδειξε η ιστορία μετά, έτσι.
0: Η εξέλιξη του πράγματος, ναι. Ότι δεν ήταν μια τυπική τελικά
1: εκεί
0: συνάντηση.
1: Λοιπόν, το πρώτο που, εκτός αυτά που του είπαμε, ποιος είναι ο σύλλογος, τι θέλει να κάνει, το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό, σαν όπως το είπατε, από αφέλεια το έκανα και δεν είχα και ιδέα στην ουσία, γιατί ήμουν ασθενής ακόμα. Εγώ ήξερα τα πρακτικά πράγματα και την καθημερινότητα του ασθενή. Τα άλλα δεν

0: δεν τα ήξερα. Δεν με ενδιέφεραν κιόλας. Mm-hmm. Και ενώ το νοσοκομείο δεν είχε καθόλου ούτε ογκολογική, εγώ του πετάω το εξής, ότι ξέρετε, πρέπει να γίνει ακτινοθεραπευτικό. Δεν ήξερα ότι πριν κάποιοι ίσως να το είχαν σκεφτεί. Τίποτα δεν ήξερα. Μου λέει, ναι, είναι κάτι, αλλά μπορείς λίγο να μου πεις κάποια πράγματα για τον ασθενή, τι ακριβώς, πόσο μεγάλη ανάγκη είναι αυτή, γιατί ο καθένας δεν είναι και υποχρεωμένος να ξέρει τι χρειάζεται ένας ασθενής με καρκίνο.
1: Ναι.
0: Μιλήσαμε, με έκανε να αισθανθώ άνετα και μιλήσαμε και του είπα ότι είναι μέρος της θεραπείας μας. Δεν είναι μόνο η χημειοθεραπεία που δεν την έχουμε στη Ρόδο, την έχουμε με ένα δωμάτιο ας πούμε, αλλά είναι μέρος της θεραπείας μας και δεν είναι, είναι κάτι που φεύγουμε, δεν είμαστε στο νησί μας. Μου λέει, τι εννοείς? Φεύγουμε 2 μήνες, πάμε στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, όπου μπορούμε να κάνουμε αυτή τη θεραπεία. Μετά από, θυμάμαι ότι ήταν κάνα 2 ώρες η κουβέντα μας και ήταν πολύ ευχάριστη. Σηκώθηκε και μου έδωσε το χέρι, μου λέει, θα το κάνουμε. Πραγματικά εκείνη την ημέρα τον εμπιστεύτηκα, χωρίς να τον γνωρίσω.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε κάτι που να ξέρω για αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε με τι κόμμα, ποια παράταξη είναι, ούτε τι ακριβώς πιστεύει.
1: Δεν
0: τον είχα ακούσει
1: ποτέ. Δεν ασχολιώσουν προφανώς.
0: Δεν, καθόλου
1: με αυτό το κομμάτι.
0: Είχα μια περιπέτεια και πριν ακόμα. Είχα μια περιπέτεια η οποία δεν μου άφηνε περιθώρια να ασχοληθώ με αυτά. Γι' αυτό είχα και αυτό το θάρρος και το, την αφέλεια να μιλήσω.
1: Την αφέλεια, έχω ακούσει, Μαρία, την έχεις χρησιμοποιήσει εσύ αυτή τη λέξη, έτσι, σε παλαιότερη
0: συνέντευξη
1: και μου έκανε εντύπωση.
0: Μα ήμουν αφέλεια.
1: Γι' αυτό την επικαλέστηκα και εγώ σήμερα.
0: Και εξηγώ το λόγο. Όχι.
1: Αλλιώς δεν θα μου πήγαινε το μυαλό.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: εγώ είμαι αφελής πολλές φορές. Δηλαδή βγάζω, λέω κάτι χωρίς να το σκεφτώ. Αλλά τότε αυτό που με ενδιέφερε εμένα ήταν η ασθένεια.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν μπορούσα να σκεφτώ τι πρέπει να πω και πώς
1: να το πω. Και καλύτερα, γιατί αν ξέρεις κάποια πράγματα, ξέρεις δυσκολίες, δεν θα τολμούσες να το πεις. Δεν θα δυνατόν. Τι να παραζητήσω τώρα εδώ πέρα. Δεν γίνονται αυτά
0: μετά
1: τα πράγματα.
0: Μετά άρχισα και μάθαινα, με πλησίασαν κάποιοι και μάθαινα κάποια πράγματα. Αλλά είχε φωλιάσει τόσο πολύ εμπιστοσύνη απέναντι στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη που ήμουν σίγουρη.
1: Ναι.
0: Δεν με ενδιέφερε πότε θα γίνει, αλλά ήξερα ότι θα γίνει.
1: Θα γίνει. Και βέβαια από εκεί πέρα μετά δεν ήταν εύκολος ο δρόμος.
0: Όχι. Έτσι.
1: Όχι. Υπήρξαν πάρα πολλά ζητήματα. Και θυμάμαι συζητήσεις που γινόντουσαν και σε περιφερειακά συμβούλια και υπουργοί που είχαν έρθει κάτω εδώ εκείνη την περίοδο και λίγο πριν τον COVID, μετά τον COVID, τώρα δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, που ακόμα το παλεύανε για το αν ο αριθμός των καρκινοπαθών, δηλαδή έμπαινε σε μια βάση καθαρά τεχνοκρατική, κόστος οφέλους, δηλαδή λες και μπορείς αυτά τα πράγματα να τα βάλεις σε αυτή τη λογική του κόστος οφέλους, είναι στην υγεία, μου φαίνεται τραγικό. Μπήκε όμως έτσι, ότι δηλαδή ο αριθμός νομίζω δεν ήταν επαρκής για να δικαιολογεί ένα τέτοιο κέντρο.
0: Δεν τον ξέρανε τον αριθμό, Ρένα μου, δεν τον ξέρανε.
1: Ναι.
0: Και δεν τον ξέρανε γιατί δεν υπήρχε μητρό ασθενών. Δεν μπορείς να ξέρεις πόσους ασθενείς έχεις στα Δωδεκάνησα. Ποιοι πάνε στην Αθήνα, ποιοι πάνε στο νοσοκομείο, ποιοι στη Γερομέντικα. Είναι αδύνατο να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει θέμα τότε με τον κύριο Πολάκη, που είχαμε τσακωθεί πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή δεν μπορεί να μας... θέλω νούμερα. Τι πάει να πει νούμερα?
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε νούμερα, δεν είμαστε
1: νούμερα.
0: Αριθμοί.
1: Ναι.
0: Είμαστε άνθρωποι. Αλλά δεν μπορεί να μου λέει εμένα το κράτος θέλω αριθμούς, όταν ήδη έπρεπε να ξέρει πόσους ασθενείς έχουν τα Δωδεκάνησα.
1: Αυτό τώρα τουλάχιστον με την ψηφιοποίηση των πάντων έχει αντιμετωπιστεί. Αυτό το έχουμε με αποτυπωμένη κατάσταση. Και το λέω όχι γιατί με ενδιαφέρουν οι αριθμοί, αλλά από τη στιγμή που οι πολιτικές πλέον εδράζονται σε νούμερα και σε αριθμούς, έτσι, φαντάζομαι ότι πλέον δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι. Έτσι. Έχει λυθεί δηλαδή την ψηφιοποίηση πια με τους φακέλους των ασθενών, με όλα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή, νομίζω ότι δεν μπορεί πια κανείς να ισχυριστεί.
0: Όχι.
1: Αλλά ακόμα και έτσι, είναι πολύ κοινικό. Είναι πάρα πολύ κοινικό και πάρα πολύ σκληρό να λες ότι. Ξέρω εγώ, δεν είστε 500, λέω τώρα στην τύχη, είστε 499, άρα δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για ασθενείς, μιλάμε για καθημερινή σκληρή πραγματικότητα που τη ζουν μέχρι το κοκαλό τους. Δεν γίνεται δηλαδή να μιλάει κάποιος έτσι. Εντάξει, προβλήματα υπάρχουν. Όπως θα αντιμετώπισε ο Γιώργος Χατζημάρκος και του έχω βγάλει το καπέλο, δηλαδή εντάξει. Το περίμενα. Ήμουν σίγουρα θα το κάνει. Δεν ήμουν ούτε στα συμβούλια μέσα, δεν ήμουν πουθενά, δεν ήξερα τις δυσκολίες. Τις άκουγα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά πάντα όταν μου λέγανε δεν πρόκειται, δεν υπάρχει, θα το καταφέρει.
1: Ήταν η εμπιστοσύνη.
0: Αυτή η υπόσχεση.
1: Ναι,
0: αυτή
1: η υπόσχεση. Η εμπιστοσύνη στην υπόσχεση που δόθηκε εκείνη τη μέρα.
0: Ναι, κυρία, να μου ξέρεις, όταν ένας άνθρωπος είναι ασθενής, έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει ο άλλος όταν του μιλάει, πώς του μιλάει.
1: Ναι.
0: Εάν του μιλάει αληθινά ή του μιλάει διαφορετικά ώστε να μπορέσει να το...
1: Να περάσει τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι, να...
0: Εκεί
1: να...
0: όχι,
1: επεκφυγή.
0: Δεν το είδα ποτέ. Ναι. Είμαστε 9,5 χρόνια αυτή τη στιγμή σαν σύλλογος. Το Μάρτιο κλείνουμε 10 χρόνια. Mm-hmm. Και μέχρι σήμερα ποτέ μα ποτέ δεν έπεσα έξω. Γιατί δεν ήταν μόνο το ακτινοθεραπευτικό. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια. Προβλήματα που ένα τηλέφωνο αρκούσε για να με ακούσει.
1: Mm-hmm. Δηλαδή, τι ζητήματα ανέφερε.
0: Θα σας πω τώρα. Υπήρχαν, ας πούμε, την πρώτη πενταετία, εξαετία, είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα με τα φάρμακα. Mm. Οι ασθενείς πολλοί, τα φάρμακα πολλά, το κόστος μεγάλο. Από τον Ιούνιο μήνα αρχίζαμε και δεν είχαμε φάρμακα στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο έχει δικό του φαρμακείο. Οι ασθενείς του νοσοκομείου, οι καρκινοπαθείς, τα παίρνουν από το φαρμακείο. Οι ασθενείς που κάνουν σε ιδιωτικό τομέα τα παίρνουν από τον ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ είχε, εμείς δεν είχαμε. Άρα και εκεί έπαιξε το ρόλο του. Και εκεί κάτι χρονιές θυμάμαι που ήταν η απόγνωση μεγάλη και δεν ξέραμε τι ακριβώς θα κάνουμε, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν τις θεραπείες τους. Άλλοι φεύγανε, άλλοι ήταν εδώ, καθυστερούσαν. Θυμάμαι ότι δύο φορές αυτό το θυμάμαι και ήταν πολύ έντονο, ότι το πρόβλημα λύθηκε μέσα σε ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Σε ώρες. Όταν λέω ώρες, πραγματικά να ήταν τρεις. Mm-hmm. Ναι, και το έκανε.
1: Άρα δεν είναι μόνο το ακτινοθεραπευτικό.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά. Ήταν όταν θέλαμε να φτιάξουμε την κλινική, mm-hmm. που δεν μας δίνανε χώρο. Μας λέγανε ότι δεν έχει χώρο. Μας κυνηγήσανε, μας ηρωνευτήκανε, μας απείλησαν μέσα στο νοσοκομείο. Όμως μας στήριξε.
1: Είχαμε και τέτοια δηλαδή.
0: Ναι, φτάσαμε. Φτάσαμε. Κοιτάξτε να δείτε, το ότι δεν βγαίνουμε να μιλήσουμε είναι η γραμμή του συλλόγου από την αρχή.
1: Κατανοητό.
0: Δεν θέλουμε να έρθουμε σε συγκρούσεις, δεν θέλουμε... Επίσης, μάλιστα λένε, δεν λέτε τι κάνετε. Δεν είναι ο ρόλος μας αυτός. Mm-hmm. Ο ρόλος μας είναι ο ασθενής όταν θα έρθει μέσα στο γραφείο να νιώσει άνετα, να νιώσει εμπιστοσύνη, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να είναι ο ασθενής εντάξει. Οποιοδήποτε είναι αυτό, είτε να πάει στην Αθήνα, είτε δεν μπορεί να βγάλει εισιτήρια, είτε είναι άπορος και δεν του καλύπτουν τα εισιτήρια. Κάπου πρέπει να μείνει, να πληρωθούν. Αυτά λοιπόν δεν πρέπει να τα βγάζουμε έξω.
1: Προφανώς. Γιατί... Είναι και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για τους ανθρώπους, ναι, για τους ασθενείς.
0: Ο ασθενής έχει αξιοπρέπεια.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Εμείς δεν μπορούμε να την πατήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε
1: ακριβώς.
0: Μην περιμένουν από το σύλλογο να βγάλει προς τα έξω.
1: Τι κάνει.
0: Ναι. Ναι.
1: Εδώ όμως μιλάμε για μια πολύ μεγάλη υποδομή. Από ό,τι άκουσα προχθές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά να τα περιγράφει και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης αλλά και ο Νίκος Ολιμπερόπουλος από τις τεχνικές υπηρεσίες, ο προϊστάμενος που τρέχει εις πέρας όλη αυτή την ιστορία, είπαν ότι δεν έχει αναλάβει, δεν έχει γίνει δυσκολότερο έργο από αυτό που να έχει αναλάβει η Διεύθυνση Υποδομών της Περιφέρειας, γιατί καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι ένα εξαιρετικά απαιτητικό και ειδικών προδιαγραφών έργο όλο
0: γιατί
1: αυτό.
0: Γιατί υπάρχει σε όλη την Ελλάδα τέτοιο έργο.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι δεν αφορά μόνο τη Ρόδο, είναι για τα Δωδεκάνησα, είναι ακτινοθεραπευτικό κέντρο Δωδεκανήσου, αλλά επειδή θα είναι τελευταίας τεχνολογίας τα μηχανήματα τα οποία θα μπουν εκεί μέσα, θα έρχεται κόσμος και από την υπόλοιπη χώρα ακόμα για να...
0: Όλα τα Δωδεκάνησα, ναι. Πιστεύω και από τη Σάμο, η Καρία, όλα mm-hmm. αυτά που συνδέουν το νησί μας.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε και ασθενείς από εκεί κατά καιρούς. Εγώ και εγώ το πιστεύω αυτό. Mm-hmm.
1: σημείο αναφοράς. Τώρα, από την ώρα που θα γίνει, γιατί έχει μπει πια το νερό στα βλάκι, υπάρχει ανάδοχος, δηλαδή είναι πια θέμα χρόνου να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Με το να έχει το νοσοκομείο της Ρόδου ένα κτηνοθεραπευτικό κέντρο, αυτό θα φέρει κι άλλα σε ό,τι αφορά με μια κλινική ενδεχομένως, δηλαδή τι βάσεις βάζει το ακτινοθεραπευτικό σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των καρκίνων και την υποδομή που έχουμε εδώ στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα.
0: Ακούστε, ο καρκινοπαθής έχει ένα τομέα κάθε διαφορετικούς τομείς μέσα στην ασθενειά του. Δηλαδή, έχει τη χημειοθεραπεία, το οποίο το έχουμε, τμήμα χημειοθεραπειών, κάτι που θα έπρεπε να εξελιχθεί λίγο καλύτερο ακόμα, ώστε να έχει κι άλλο γιατρό, για να μπορεί να μην κάνει μέχρι το μεσημέρι χημειοθεραπείες. Λείπει η κλινική που θα νοσηλεύει ασθενείς με καρκίνο, γιατί αυτή τη στιγμή επιβαρύνεται η χειρουργική, επιβαρύνεται η παθολογική κλινική. Θέλει μια κλινική ώστε να μπορεί να νοσηλεύονται.
1: Και επιπλέον θα έλεγα να μην έρχονται και σε επαφή με άλλους ασθενείς.
0: Εννοείται. Το ότι εξυπηρετούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατροί μέσα στο νοσοκομείο και πραγματικά στηρίζουν τους ασθενείς με καρκίνο όταν πρέπει να νοσηλευτούν, αυτό δεν πάει να πει ότι πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Χρειάζεται κλινική. Χρειάζεται και γιατρούς, βέβαια, παθολόγους. Και επίσης, αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι οι γιατροί, οι ογκολόγοι. Θέλουμε και άλλο ογκολόγο. Έχει γίνει προκήρυξη.
1: Έχει αποβιάγωνη, δηλαδή. Δεν έχει αποτέλεσμα.
0: Δεν έχουν εύκολα οι ογκολόγοι τώρα στην επαρχία. Το ξέρουμε αυτό. Δεν θα αφήσει την Αθήνα. Εντάξει, είναι κατανοητό. Αλλά και η επαρχία πρέπει να ζήσει. Επίσης, αυτό που πρέπει να κοιτάξει το νοσοκομείο είναι ότι για να πάει να κάνεις ακτινοβολίες, θα κάνεις αξονική σχεδιασμό, η οποία θα είναι μέσα στο ακτινοθεραπευτικό. Αυτά είναι πακέτο. Όμως, πριν πάει, θα χρειαστεί και πετσκάν. Δεν έχουμε πετσκάν στη Ρόδο. Είναι ένα άλλο κομμάτι, δεν είναι της ακτινοθεραπείας. Είναι ένα κομμάτι που...
1: Η προετοιμασία, δηλαδή.
0: Δεν είναι μόνο για την προετοιμασία, είναι και για το αν δει ο γιατρός μου εμένα ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα, θα με στείλει για πετσκάν στην Αθήνα, για να δει μήπως έχω μετάσταση. Το λέω πολύ απλά για να το καταλάβουμε όλοι. Αυτό δεν το έχουμε εδώ. Επίσης, είναι κάτι που τα χρησιμοποιούμε συχνά αυτά, έτσι, σαν οι ασθενείς με καρκίνο. Επίσης, δεν έχουμε σπινθυρογράφημα οστών. Άλλο πρόβλημα κι αυτό. Και αυτό το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Οπότε,
1: δεν είναι σπάνια, δηλαδή, και εξειδικευμένη.
0: Όχι, είναι μέσα στο
1: διαδικασία,
0: στο κομμάτι της ασθένειας και... Ένα χρόνο, δύο χρόνια έχει ασθένεια, άλλος 5-10 χρόνια. Γιατί έχουμε και τέτοιους ασθενείς 10 χρόνια με ασθένεια. Δεν υπάρχουν αυτά. Άρα τι κάνουμε, έχουμε μόνο χημειοθεραπεία και θα έχουμε μόνο ακτινοθεραπευτικό. Σιγά σιγά πρέπει να κλείσει αυτό το κομμάτι.
1: Μια ολοκληρωμένη κλινική,
0: ναι,
1: δηλαδή, που να έχει
0: πρέπει
1: να
0: έχουμε ολοκληρωμένη
1: φροντίδα
0: στον ασθενή. Για να πάω να κάνω πετσκάν, πρέπει να πάρω χαρτί από το νοσοκομείο για να μην πληρώσω, να πάρω τα λεφτά των εισιτήριων. Ναι, αλλά κάπου πρέπει να μείνω, έτσι. Θα πάω, θα κάνω το πετσκάν, θα πρέπει να μείνω κάπου γιατί έχω ραδιενέργεια, δεν μπορώ να φύγω, πρέπει να φύγω την άλλη μέρα. Έξοδα. Πρέπει να πάω να κάνω σπινθυρογράφημα οστών. Μόνο, δεν είναι μέσα στον έλεγχό μου, δεν είναι στο τρίμηνο, στο εξάμηνο ή στο χρόνο να μπορώ να πάρω χαρτί από το νοσοκομείο. Μα και πάλι, θα πρέπει ο ασθενής με καρκίνο να πάει να κάνει το σπινθυρογράφημα στον στην Αθήνα. Μέσα σε όλα αυτά, σκεφτείτε ότι είναι ασθενής και είναι και βαρύς ασθενής. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Πονάει το πόδι μου, πονάει το χέρι μου, πάω στην Αθήνα. Πονάει το σώμα μου, πονάει η ψυχή μου, πονάει η νόσος μου, φέρνει προβλήματα, η χημειοθεραπείες. είναι ένας ασθενής βεβαρημένος.
1: Ναι.
0: Καλό είναι λοιπόν σιγά σιγά, εγώ πάντα έχω υπομονή, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, να σκεφτεί και το νοσοκομείο, να δει τι θα κάνει με τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Γι' αυτό είπα ότι ίσως η λειτουργία του ακτινοθεραπευτικού ουσιαστικά δρομολογήσει αυτή την διαδικασία, δηλαδή να αποκτήσει το νοσοκομείο μια κλινική ολοκληρωμένης πλέον φροντίδας του ογκολογικού ασθενούς.
0: Και το PET scan να είχαμε μόνο, καλά θα ήταν, και το σπενθυρογράφημα αστών, γιατί είναι στην καθημερινότητα του ασθενή. Το άλλο ξέρω εγώ.
1: Ναι. Αυτά υπάρχει κάποιος ορίζοντας, δηλαδή είναι, γνωρίζετε, έχετε μιλήσει με τις διοικήσεις κατά καιρούς του νοσοκομείου, δηλαδή αυτά υπάρχουν σε ένα χρονικό πλάνο, έστω ως προοπτική να δημιουργηθούν?
0: Έχουν την καλή διάθεση που έχω συζητήσει κάποιες φορές, αλλά το θέμα είναι να έχουν την καλή διάθεση και άλλοι πιο πάνω. Σκέφτομαι κάποια στιγμή να κάνω μια έτσι επίσκεψη στον κύριο Γεωργιάδη. Εντάξει, δεν επίσκεψη
1: γιατί
0: θέλω
1: όχι
0: να κάνω και να του πω τις σκέψεις μου και τους προβληματισμούς μου. Ναι, θα το κάνω.
1: Έχω την εντύπωση ότι ακούει.
0: Θα το κάνω. Θα το κάνω.
1: Κάνετε,
0: θέλω
1: γιατί
0: να το κάνω.
1: Γιατί να μην το κάνετε, να το κάνετε, βεβαίως να το κάνετε. Είδατε όπως το κάνετε με το.
0: Θα το κάνω.
1: Με τον περιφερειάρχη που δεν το γνωρίζετε
0: καν. Δεν το γνώριζα καν.
1: Δεν ξέρετε καμιά φορά.
0: Αλλά όταν βλέπω ότι γίνεται κάτι, ετοιμάζεται κάτι πολύ μεγάλο και θα μας λύσει σοβαρά προβλήματα, όχι αστεία. Οι δύο μήνες και οι δυόμιση δεν είναι αστείο να λείπεις από το σπίτι σου. Και να λείπει άλλος ένας να σε κοιτάει.
1: Ναι, γιατί δεν είσαι μόνος σου.
0: Τα οικονομικά είναι.
1: Ναι. Και εδώ έρχεται ο σύλλογος βέβαια σε αυτό το κομμάτι το πρακτικό να το καλύψει. Το είπατε λίγο νωρίτερα ότι δεν θα βγάλετε και ανακοίνωση για όλα αυτά.
0: Όχι.
1: Αλλά. Και εντάξει να έχουν οι άνθρωποι κάποιον να τους συνοδεύσει, να μην το παίρνουν μόνοι τους όλο αυτό, αλλά έχω ακούσει και για περιπτώσεις και δεν ξέρω αν είναι και τραβηγμένο όλο αυτό, ότι είναι άνθρωποι που έχουν εγκαταληφθεί από τις ίδιες τους οικογένειες, κυρία Κρητικού.
0: Δεν είναι καθόλου τραβηγμένο.
1: Σοβαρά μιλάτε, δηλαδή.
0: Δεν είναι καθόλου τραβηγμένο.
1: Όταν το άκουσα αυτό, δεν ήθελα να το πιστέψω. Λέω εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που εγκαταλείπονται από τις οικογένειές τους επειδή αρρώστησαν.
0: Αυτό γίνεται.
1: Γίνεται.
0: Γίνεται. Υπάρχουν και άνθρωποι μόνοι τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που ζούμε.
1: Ναι, μου φαίνεται εξωφρενικό δηλαδή.
0: Τι να σας πω, θα σας πω μια περίπτωση ότι τον έφυρε η κόρη του. Εγώ νόμιζα ότι τον κοίταγε και δεν έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Μπας περιπτώσει και μετά δεν την είδαμε ποτέ.
1: Ναι. Άρα δεν είναι, είστε εκεί και για αυτούς τους ανθρώπους
0: που το περνούν προσπαθούμε
1: μόνοι
0: τους. Γιατί δεν μπορείς να πάρεις και την ευθύνη το 100% γιατί έχεις να κάνει με ασθενή.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά βοηθάτε όσο μπορείτε.
0: Εννοείται.
1: Να σας ρωτήσω τώρα, το σύλλογο ποιος τον στηρίζει, δηλαδή γιατί όλα αυτά είναι έξοδα.
0: Πάρα πολλά.
1: Έτσι, και είναι τεράστια έξοδα. Δεν είναι, είναι διαμονές, είναι εισιτήρια, είναι φάρμακα, δεν ξέρω τι γίνεται, τι ισχύει. Πραγματικά δεν το γνωρίζω. Τι ισχύει, ας πούμε, για ανθρώπους που δεν είναι ασφαλισμένοι. Καλύπτονται
0: όλα
1: εκεί, έτσι. Όλα καλύπτονται.
0: Όλα καλύπτονται. Τα φάρμακα του καρκίνου καλύπτονται όλα.
1: Μάλιστα. Τουλάχιστον.
0: Και εκτός νόσου φάρμακα, εάν δεν έχει ο ασθενής, εμείς είμαστε εδώ.
1: Ναι. Άρα δηλαδή ουσιαστικά το θέμα είναι εισιτήρια, μετακινήσεις, διαμονές.
0: Εισιτήρια ο ανασφάλιστος
1: δεν παίρνει.
0: Οπότε πρέπει εκεί να βοηθήσουμε εμείς.
1: Τα μέλη της οικογένειας που ο συνοδός που θα είναι μαζί, όλα αυτά.
0: Πρέπει να έχουν να φάνε, πρέπει κάπου να μείνουν. Άρα πρέπει να πάει να κάνει τη θεραπεία του. Γιατί πολλοί λένε δεν πάω, δεν έχω, δεν μπορώ. Όμως δεν γίνεται, πρέπει να πάει.
1: Πρέπει να πάει. Γιατί
0: να πάει.
1: Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση.
0: Δίνει
1: μια μάχη, δηλαδή πραγματικά πόσο τραγικό είναι να δίνεις μια μάχη για τη ζωή σου και να την διακόπτεις αυτή τη μάχη. Για να δει, λες, δεν έχω χρήματα. Δεν έχω χρήματα.
0: Έχουμε ασθενείς που παραλύουν, θέλουμε κρεβάτια. Το κάνουμε. Δεν παίρνουμε κατευθείαν την εταιρεία και στέλνει κρεβάτι. Δεν λέμε όχι.
1: Ναι, δεν αφήνεται
0: κανένα. Γιατί ξέρουμε την περίπτωση. Ναι. Έχουμε χαρτιά, έχουμε από τους γιατρούς γνωματεύσεις. Ναι. Μιλάμε πάντα με τους γιατρούς Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία με τους γιατρούς και ξέρουμε τι είναι ο ασθενής, τι έχει, μας δίνει στοιχεία ο γιατρός. Η Αθήνα...
1: Συνεργάζεστε με τους γιατρούς.
0: Πάρα πολύ καλή συνεργασία. Πάρα πολύ καλή συνεργασία. Και εδώ με την κυρία Παρασκευά. Αλλά και με όποιον γιατρό έχει να κάνει με τον δικό μας ασθενή, ναι, θα μιλήσει, ναι, μαζί μας, θα μιλήσουμε εμείς. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία.
1: Από όλα αυτά τώρα καταλαβαίνουμε πόσο κρίσιμο είναι να έχουμε εδώ και το ακτινοθεραπευτικό, να μην χρειάζεται ο ασθενής να ξεσηκώνεται, να ξεσπιτώνεται, ναι, γιατί δεν είναι μόνο το πρακτικό, δεν είναι μόνο το οικονομικό, το λέμε, το ξαναλέμε και δεν είναι και κλισέ αυτό το πράγμα, είναι η ψυχολογία. Για την άλλο να είσαι στον τόπο σου, στο σπίτι σου, στην ασφάλεια του περιβάλλοντός σου, του γνωρίμου περιβάλλοντός σου, και άλλο να είσαι εκτός του σπιτιού σου για μήνες. Ναι. Αυτό σε κάνει να νιώθεις, πιστεύω, πιο άρρωστος από ότι μπορεί και να είσαι, έτσι, όλο αυτό το πράγμα.
0: Η ψυχολογία είναι όταν βασικό. Είναι κάτω, είναι τελείωμένος ο ασθενής, δεν το συζητώ. Ναι. Όμως, να πάμε και στο πρακτικό κομμάτι που είναι τα οικονομικά.
1: Τα οικονομικά.
0: Τα οικονομικά. Ναι. Αμέσως με το που γίνει το ακτινοθεραπευτικό, ο σύλλογος, από τη στιγμή που θα έχει μειώσει τα έξοδά του, ναι, στο χρόνο. Mm-hmm.
1: Λογικό.
0: Έτσι, θα μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω αυτά που έδινε για την Αθήνα, για τη διαμονή, για τα εισιτήρια, να δώσει κάτι παραπάνω στον ασθενή. Δηλαδή αμέσως
1: ο σύλλογος... Πολλαπλασιάζεται το όφελος τελικά.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι, ο σύλλογος, ναι, αυτά τα λεφτά
1: θα τα διαθέσετε κάπου αλλού.
0: Θα τα διαθέσουμε αλλού. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο... Υπάρχουν ασθενείς που δεν μπορούν να πληρώσουν, υπάρχουν εξετάσεις που δεν καλύπτονται. Ένας άπορος, όταν δεν μπορεί να πάει να κάνει αξονική στο νοσοκομείο, γιατί δεν έχει, ναι, να κάνει αξονική ή μαγνήτη, πρέπει να τον κάνει έξω, πρέπει να πληρωθεί. Πώς θα πληρωθεί? Ναι. Και εκεί υπάρχει συνεργασία. Ναι. Έχουμε εκπτώσεις καλές από τα διαγνωστικά εδώ. Εκεί πρέπει να πληρωθεί. Ποιος θα πληρώσει? Ο σύλλογος.
1: Ναι, ο σύλλογος.
0: Γιατί εσείς, γι' αυτό έγινε.
1: Ναι, εσείς πού τα βρίσκετε?
0: Ωραία. Λοιπόν, εκτός από τη συνδρομή που είναι ελάχιστη, 20 ευρώ το χρόνο, όποιος θέλει να γραφτεί, έχουμε ανθρώπους που ξέρουν το έργο του συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια, είναι ενημερωμένοι, μας παρακολουθούν. Οι ασθενείς είναι αυτό που λέμε η διαφήμιση η δική μας. Δηλαδή, όταν θα ακούσετε εσείς από κάποιο ασθενή τι ακριβώς κάνει ο σύλλογος για αυτόν, πραγματικά θα το πιστέψεις. Όταν θα ακούσεις από μένα μπορεί να μην το πιστέψεις. Άρα ο ασθενής μιλάει. Και κάτι που δεν το θέλαμε να το κάνει, αλλά μιλάει ο ασθενής. Τα βρίσκουμε από ανθρώπους που μας έχουν πιστέψει, κάνουν δωρεές, στηρίζουν, έχουμε τους ανώνυμους δωρητές, τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως, δεν θέλουμε τίποτα να εμφανιστούν.
1: Και αυτό, ανθρώπους... και αυτό έχει αξία. Αυτό,
0: ναι,
1: έχει αξία,
0: έχουμε... όχι, όλα έχουν αξία για,
1: ναι,
0: μένα.
1: Αλλά το λέω ότι δεν γίνεται για το Θεαθήνα.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Ακούστε,
1: για
0: δεν γίνεται για το Θεαθήνα. Ναι. Όταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, τελευταία μας κάνανε οι εστιατόρες στην Παλιά Πόλη, όταν ένας άνθρωπος πρέπει να δικαιολογήσει αυτά τα λεφτά, πρέπει να το πει. Δεν μπορεί να το κάνει, ναι, για μένα. Και εγώ θα ήθελα να το λένε. Θα ήθελα να το λένε. Δεν είναι κακό. Για μας δεν είναι κακό. Ούτε για το Θεαθήνα. Θεαθήνα είναι άλλα πράγματα, δεν είναι αυτό. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους που στηρίζουν. Εμείς έχουμε ένα ποσό το χρόνο. Ξέρουμε περίπου πόσο χρειαζόμαστε για να βγάλουμε τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό που έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα καλό μαξιλάρι, το οποίο αν συμβεί κάτι...
1: Να μην
0: έχουμε πρόβλημα. Και ξέρουμε πόσο χρειαζόμαστε το χρόνο περίπου. Παίζει 2-3 χιλιάδες παραπάνω παρακάτω. Οπότε τι κάνουμε? Έχουμε τους δωρητές μας, τους χορηγούς μας, τους ανώνυμους. Δουλεύει ο σύλλογος 2 φορές το χρόνο με τα παζάρια, τα οποία τα παιδιά τα φτιάχνουν μόνα τους, ώστε να έχουμε λιγότερα έξοδα. Και εκεί λοιπόν βγάζουμε ένα πολύ καλό ποσό. Ναι. Και έτσι έχουμε ένα πολύ καλό ταμείο που τα φέρνει.
1: Και βάσει αυτό το οποίο είπατε, ναι, αυτό το ταμείο τώρα με το ακτινοθεραπευτικό, πάρα πολλά χρήματα τα οποία δίνατε στις μετακινήσεις για τις.
0: Θα πάνε σε εξετάσεις.
1: Θα πάνε σε
0: άλλα πράγματα.
1: Θα βοηθήσουν άλλους ανθρώπους, ναι, για να καλύψουν αυτά τα οποία δεν γίνονται.
0: Να μπορέσουμε να το πληρώσουμε και το ρεύμα που χρωστάει, που του έχουν κόψει το ρεύμα. Που το κάνουμε, αλλά το κάνουμε πολύ περιορισμένα.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί. Είναι, αυτά τα λεφτά είναι για τον ασθενή, για,
1: για τη θεραπεία,
0: για
1: του,
0: τη θεραπεία
1: αλλά,
0: του.
1: Αλλά να όμως, ότι όλα είναι, δηλαδή αν ο άλλος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, γιατί δεν μπορεί να εργαστεί, γιατί για χίλια δύο πράγματα, είναι πολλά. Καταλαβαίνουν νομίζω ο καθένας, και ακόμα και αυτοί που δεν έχουν ιδίαν αντίληψη, και ας μην αποκτήσουν και ιδίαν αντίληψη τώρα εδώ που τα λέμε, καταλαβαίνουν πόσο σημαντική είναι όλη αυτή η δουλειά που γίνεται και ότι κάθε πράγμα που έρχεται να προσθεθεί στην υποδομή της περιοχής, πόσο σημασία έχει τελικά, έτσι, όλο αυτό το
0: πράγμα. Πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα τι λέτε, είμαστε σε νησί.
1: Και για τα γύρω νησιά βέβαια.
0: Δεν την είμαστε ασφάλεια, στην Αθήνα.
1: Την ασφάλεια βέβαια που αντιμετωπίζει ο κόσμος, να ξέρει ότι δίπλα του υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να τον βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Γιατί φαντάζομαι ότι είναι αυτό που λέγαμε, δηλαδή αν προκύψει το οτιδήποτε και δεν υπάρχει και οικογένεια που να μην έχει περάσει μια αντίστοιχη κατάσταση, από την ώρα που θα συμβεί κάτι αρχίζει και λες «Ωχ, θα τα καταφέρω, θα τα πεξέλθω, θα μπορέσω».
0: Να σκεφτείτε ότι πάει να κάνει ακτινοθεραπείες ένας άνθρωπος που ήδη έχει παραλύσει και πρέπει να πάει.
1: Ναι.
0: Πώς θα πάει αυτός ο άνθρωπος? Θα πρέπει να του έχεις ασθενοφόρο ιδιωτικό, να τον πάρει από εδώ, να τον πάρει από εκεί, να τον πάει. Θα πρέπει να τον παίρνει ταξί κάθε μέρα, να τον πάει στο ακτινοθεραπευτικό. Δεν είναι απλά.
1: Ναι, δεν είναι απλά τα πράγματα. Πέραν αυτού λοιπόν, επειδή είπα και στο ξεκίνημα ότι διανύουμε Οκτώβριο και Οκτώβριος είναι ο μήνας του καρκίνου του μαστού, παγκόσμιος μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, είδα ότι την πρώτη του μήνα κάνατε μια πολύ, εγώ θα την έλεγα πολύ συγκλονιστική, την βρήκα την ανάρτηση την οποία κάνατε, γιατί ήταν και προσωπικό έτσι βίωμα, που ήταν ένα μήνυμα ενδυνάμωσης, έτσι το εξέλαβα. Να διαβάσω,
0: βεβαίως,
1: να το διαβάσω,
0: βεβαίως,
1: αυτό το οποίο έχετε γράψει, γιατί πραγματικά είναι ένα μήνυμα ενδυνάμωσης για όλους τους ογκολογικούς ασθενείς, αλλά και για μας τις γυναίκες περισσότερο. 11 χρόνια μετά, πέρασαν 11 χρόνια, 11 χρόνια μετά, 11 χρόνια, κοιτάζω αυτές τις δύο φωτογραφίες οι οποίες συνοδεύουν την ανάρτησή σας και δυσκολεύομαι να πιστέψω πόσα χωράνε μέσα σε ένα τότε και ένα τώρα. Τότε υπήρχε φόβος, αγωνία, ερωτήματα χωρίς απαντήσεις και μια απόφαση που καμιά γυναίκα δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να πάρει. Διπλή μαστεκτομή, έχασα το στήθος μου, δεν έχασα όμως τον εαυτό μου. Δεν έχασα τη γυναικεία μου υπόσταση, δεν έχασα το δικαίωμα να χαμογελώ, να αγαπώ. Με συγχωρείτε, αλλά συγκινούμαι που το διαβάζω πραγματικά. Να ονειρεύομαι, να ζω. 11 χρόνια μετά δεν κοιτάζω τις ουλές μου με λύπη, τις κοιτάζω με σεβασμό. Είναι οι γραμμές μιας μάχης που έδωσα. Είναι η απόδειξη ότι κάποια στιγμή φοβήθηκα πολύ και παρόλα αυτά προχώρησα. Σήμερα δεν γιορτάζω απλώς ότι πέρασαν 11 χρόνια. Γιορτάζω τα 11 χρόνια ζωής που κέρδισα, τις αγκαλιές, τα γέλια, τις δύσκολες μέρες που έγιναν δύναμη, τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου και πάνω απ' όλα τη γυναίκα που έγινα μέσα από αυτή την εμπειρία. Αν υπάρχει μια λέξη που μπορώ να πω σήμερα, είναι ζω, και όσο ζω θα μιλάω. Γιατί ίσως κάπου κάποια γυναίκα που μόλις άκουσε τη λέξη καρκίνος να χρειάζεται να διαβάσει πως η ζωή δεν τελειώνει εκεί. Μπορεί να αλλάξει, μπορεί να πονέσει, μπορεί να σε μεταμορφώσει, αλλά συνεχίζεται. 11 χρόνια μετά είμαι εδώ, χωρίς φόβο για τις ουλές μου, με περηφάνεια για τη διαδρομή μου. Και να θυμάστε, οι ουλές δεν λένε την ιστορία της ήττας, λένε την ιστορία της ζωής, και με βαθιά ευγνωμοσύνη για κάθε καινούργια μέρα, για τη ζωή, για μένα, για όλες μας. Συγκλονιστικό, δηλαδή είναι ένα μήνυμα πραγματικά ενδυνάμωσης, και είναι αυτό που είναι βιωματικό, είναι που βγαίνει από τη μάχη την οποία, την προσωπική που δώσατε εσείς, και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να υποθεί με καλύτερο τρόπο για όλες τις γυναίκες που άκουσαν τη λέξη καρκίνος από έναν γιατρό.
0: Ναι, είναι πρώτη φορά που μπόρεσα να γράψω κάτι. Ήταν πολλά τα χρόνια, έπρεπε να τα ζήσω τελικά αυτά τα χρόνια για να μπορέσω να δυναμώσω κι εγώ. Mm-hmm. γιατί δεν είναι τόσο απλό να, να ζήσεις ελεύθερα και άνετα και ωραία και χωρίς πρόβλημα μετά από μια περιπέτεια με διπλό καρκίνο. Απανωτά. Αλλά, ναι, είμαι καλά. Αυτό έχει σημασία. Είμαι εδώ. Βλέπω, ακούω, στηρίζω. Απλώνω το χέρι μου σε έναν άνθρωπο που χρειάζεται κάτι. Βλέπω τα παιδιά μου. Βλέπω τα παιδιά μου, είναι πολύ σημαντικό. Έχω τον άντρα μου δίπλα του, βλέπω, με βλέπει. Υπάρχω.
1: Αυτό.
0: Υπάρχω. Mm-hmm.
1: Και είναι νίκη. Νίκη.
0: Μεγάλη νίκη. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, αν
1: είναι νίκη.
0: Δεν έχω στήθος ή ακόμα και πόδι αν δεν είχα τελικά μετά από 11 χρόνια.
1: Ήθελα να το διαβάσω αυτό, γιατί είναι τόσο ισχυρό το μήνυμα έτσι, το οποίο περνάτε πράγματι. Γιατί
0: αφού μπόρεσα και το κατάφερα και το
1: ακριβώς,
0: πέρασα.
1: Ναι. Γιατί εδώ δεν είναι θεωρία.
0: Είμαι καλά.
1: Ναι, δεν είναι θεωρία.
0: Όχι.
1: Δεν το λέει κάποιος σε τρίτο πρόσωπο ότι ξέρετε, πιστέψτε στον εαυτό σας, η ψυχολογία, η δύναμη, αυτά, κάντε το δείξτε. Το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος το πέρασε και είναι
0: όχι,
1: ο ίδιος, η ύπαρξή του είναι η απόδειξη ότι ναι, γίνεται. Νικέται.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όταν έρχεται αυτή η ασθένεια, ο άνθρωπος περνάει από πολλά. Δεν περνάει, α, έχω καρκίνο, πάω για θεραπείες. Η ζωή του περνάει ηλεκτροσόκ. Όταν τελειώνει, είναι από τους τυχερούς και τελειώνει αυτή η ιστορία. Εγώ τέλειωσα πριν ένα χρόνο. Και είπα, είμαι ελεύθερη, το νιώθω, είμαι ελεύθερη πια.
1: Μια δεκαετία δηλαδή.
0: Ναι, μια δεκαετία. Τελείωσαν και τα φάρμακα πλέον, ναι, τέλος. Ναι. Ένιωσα ότι αυτά τα 10 χρόνια μπορεί να είχα τα θέματα μου, αλλά είναι αυτό που είπα, τα έζησα. Mm-hmm. Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη το ότι τα έζησα. Άρχισα να σέβομαι τον εαυτό μου. Ως γυναίκα, έχω δύναμη. Προσπαθώ να τη μεταδώσω με τους ασθενείς που μιλάω κάθε μέρα
1: αυτό,
0: μαζί.
1: Αυτό.
0: Προσπαθώ να τους, να τους δώσω την, το να μην φοβούνται. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό το να φοβάσαι. Είναι πολύ μεγάλος ο φόβος και κρατάει αρκετά
1: και χρόνια. Δύσκολο να απαλλαγείς από αυτό.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Αλλά...
1: Δηλαδή και καλά να είσαι, πιστεύω, έχεις πάντα το φόβο.
0: Εννοείται, ναι.
1: Πάντα το
0: ναι,
1: φόβο της επιστροφής.
0: Εγώ ένιωσα να μην φοβάμαι από πέρυσι που έκλεισα τα 10 χρόνια. Και όχι σαν νούμερο, σαν 10 χρόνια... τα οποία έκανα εξετάσεις κάθε 3, κάθε 6 μήνες, ανάλογα την περίπτωση πώς με βρίσκανε. Και όταν μου είπανε, τέλος, τελείωσες και τα φάρμακα...
1: Εκεί ανασάνατε, έτσι.
0: Ανάσανα, ανάσανα, ναι. Και είπα, εδώ είμαι τώρα, εδώ έκανες τόσα. Και σε χρόνια δύσκολα. Mm-hmm. Τώρα δεν μπορείς. Τώρα μπορείς περισσότερα.
1: Τώρα μπορείς περισσότερα. Παντός γι' αυτό λέω ότι από τη μία η δράση, οι προσπάθειες μέσα από το σύλλογο για τις υποδομές, για τη βοήθεια, την πρακτική, το τι το νοσοκομείο, το ακτινοθεραπευτικό, το ένα τ' άλλο. Αλλά από την άλλη είναι και το παράδειγμα το προσωπικό πια. Αυτή, ο τρόπος προσέγγισης, αντιμετώπισης, αντίληψης, το πώς να βρει κανείς τη δύναμη μέσα του και πού να επικεντρώσει σε αυτήν την
0: μάχη που έχει, τον αγώνα που έχει να δώσει. Ήταν πολύ δύσκολο όλα αυτά τα χρόνια, γιατί εκτός το ότι είχα να αντιμετωπίσω το δικό μου θέμα, παντρευόμουν καθημερινά τα θέματα των ασθενών, τα έκανα δικά μου. Αυτά κάποιες φορές με ρίχνανε, κάποιες φορές με κάναν πιο δυνατή. Ήτανε κανονικό καρδιογράφημα αυτά τα 10 χρόνια.
1: Πάνω κάτω αυτό το...
0: Και πολλές φορές το πρόβλημα του ασθενή το κάνεις δικό σου και νομίζεις ότι και εσύ το ίδιο θα γίνει.
1: Θα συμβεί, ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι τόσο
1: δεν
0: απλά
1: είναι εύκολο,
0: πράγματα.
1: Είναι
0: και χωρίς
1: δεν
0: ψυχολόγο,
1: είναι
0: γιατί δεν μπορώ με ψυχολόγο εγώ. Θέλω εγώ να το λύνω το θέμα το δικό μου.
1: Το καταλαβαίνω αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα, που μοιραστήκατε και την προσωπική αυτή εμπειρία, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που έχει να πει πάρα πολλά, πάρα πολλά στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν, που δίνουν τη μάχη κατά του καρκίνου. Και είναι η δύναμη την οποία μπορεί να αντλήσει κανείς, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, η μεγαλύτερη συνεισφορά την οποία μπορεί να κάνει κανείς ένα καρκινοπαθής στους άλλους.
0: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί σήμερα δεν με φώναξες εδώ μόνο να μιλήσουμε για το ακτινοθεραπευτικό, που για μένα είναι το πρώτο απ' όλα, αλλά ακούμπησες την ψυχή ασθενών. Άρα έχεις καταλάβει αυτοί οι άνθρωποι τι τραβάνε, και άγγιξες και εμένα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά, δηλαδή, γιατί νομίζω εκεί είναι. Δεν είναι βεβαίως η υποδομή. Η υποδομή θα σε βοηθήσει. Η υποδομή θα βοηθήσει και την ψυχολογία σου. Για να όταν ξέρεις ότι υπάρχει βοήθεια στον τόπο που είσαι, και δεν θα περάσεις όλο αυτό το γολγοθά τον οποίο είπαμε πριν, και οικονομικός και μετακινήσεις και ψυχολογικός και όλα αυτά. Το να υπάρχει όλο αυτό, στο τέλος αποτυπώνεται στην εμπιστοσύνη και στην πίστη που μπορεί να έχεις ότι μπορεί να νικήσεις. Όταν έχεις
0: θα νικήσεις.
1: Θα νικήσεις, ναι.
0: Δεν υπάρχει μπορεί εδώ.
1: Θα νικήσεις.
0: Ναι. Θα νικήσουμε, τέλος.
1: Τέρμα,
0: τελείωσε. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζημάρκο για όλα αυτά τα χρόνια, για τη στήριξη, πραγματική στήριξη και αληθινή. Είναι δίπλα μας, σηκώνει το τηλέφωνο πάντα, ό,τι ώρα και να είναι.
1: Και έχετε κι άλλα να του πείτε.
0: Ού, ναι, πολλά. Περιμένω τώρα.
1: Έχετε πολλά.
0: Την επόμενη συνάντηση.
1: Την επόμενη. Λοιπόν, Μαρία, κυρία Κρητικού, θερμά σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Σας ευχαριστούμε όλες και όλοι, γιατί είστε ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης. Ναι, θα το νικήσουμε, δεν έχει μπορεί εδώ. Όπως είπα εγώ εν τη ρήμη του λόγου και με διορθώσατε, με επαναφέρατε στην τάξη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Πάντα έτσι ευχαριστώ. Δυναμική, διεκδικητική. Και εδώ είμαστε για ό,τι χρειαστείτε.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε κοντά μας εδώ σήμερα στην εκπομπή μας το Πρωινό Express και μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 το πρωί, θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Και εννοείται, το βράδυ μην ξεχνάτε, εκπομπή μας σε επανάληψη στις 9. Γεια χαρά, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Στις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.

0: οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση προέταξε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη συνεδρίαση του Eurogroup. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντρομπρόφσκης ζήτησε δημοσιονομική σύνεση σε ένα περιβάλλον υψηλών αποδόσεων των ομολόγων, προειδοποιώντας ότι νέες ευελιξίες θα έθεταν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία της Ευρώπης. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω δημοσιευμάτων στον Αμερικανικό τύπο περί επικείμενων επιθέσεων στο Ιράν, με το Brent να διαμορφώνεται στα 104 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Σιβηρίας έπληξαν οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η επίθεση έγινε σε απόσταση 2.500 χιλιόμετρων μέσα από τα ρωσικά σύνορα. Μέσω τηλεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γράβας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του Λέβητα και του Δικτύου Φυσικού Αερίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισόβια κάθερξη καταδικάστηκε ο 35χρονος που δολοφόνησε τον Πολωνό καθηγητή τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή. Νέες βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία. Την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 78-62 σε αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στην τελευταία περίοδο στο Telecom Center του ΟΑΚΑ για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Στο πόλο των ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε με 16-9 τη γερμανική Duisburg στην πρεμιέρα των προκριματικών για το Euro Cup. Αύριο αντιμετωπίζει την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ο Πέτρος Κουσουλός στο Ενώπιος Ενωπίο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
2: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν. Είστε έτοιμοι?
1: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Πέμπτης, 8 έχει ο μήνας. Και απόψε θα πορευτούμε με τη βοήθεια του Θεού μαζί ως τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας, με το διαλογό μας, τη κουβέντα μας, τα μηνύματά σας. 211-200-8200, το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καληνυχτήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και απόψε. Μαζί εδώ από τις 9 μέχρι και τις 11, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων, Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο. Στην τέταρτη περίοδο είμαστε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε, 3 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης, 83-68. Προηγούνται οι πράσινοι και λογικά δεν φαίνεται ότι θα έχουν πρόβλημα για να πάρουν τη νίκη. Αν το Ιράν έχει κάποιο τρόπο να χτυπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν θα είναι νόμιμη αυτοάμυνα, ρωτάει ο κύριος Δανίλη. Ποιος θα το βαφτίσει, κύριε Δανίλη, νόμιμη αυτοάμυνα? Να χτυπήσει τη ΣΥΠΑ που μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να τις αποκρούσει? Προφανώς, για να μου λέτε έχει κάποιο τρόπο να χτυπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, εννοείται μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα θα θεωρηθεί τρομοκρατική πράξη. Να αποκρούσει, να χτυπήσει ας πούμε στρατεύματα που βρίσκονται στο έδαφος του. Είναι θέμα ποιος το λέει και ποιος το υιοθετεί. Νομίζω ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα στην νόμιμη αυτοάμυνα. Ανδρουλάκης πριν 2 μέρες, στόχος η δεύτερη θέση πριν τα Χριστούγεννα. Αν δεν το πετύχει τα φετινά, υπάρχει το 27, το 28, το 29 και μετράει ο κύριος Νίκος το 41, το 40, 41 κτλ. Στόχος η δεύτερη θέση πριν τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω αν είναι θεμητό να βάζουν στόχο στο Πασόκ με χρονικούς προσδιορισμούς για τη δεύτερη θέση. Εκτός αν έχει πληροφόρηση που του δείχνει ότι τα ποσοστά του Πασόκ ανεβαίνουν τόσο που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεπεράσει την ΛΑΣ. Και λέω, δεν ξέρω, αν έχει πληροφόρηση προφανώς καλά κάνει και το λέει. Αλλά θα πρέπει να είναι πολύ καλά κλειδωμένη η πληροφορία που έχει. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση είναι μία δήλωση η οποία εκθέτει και τον ίδιο, εκθέτει και το κόμμα του, νομίζω. Επίσης, το Πασόκ στην παρούσα φάση φαίνεται ότι έχει διπλό στόχο. Ο πρώτος είναι να περάσει την Ελλάς και ο δεύτερος να τερματίσει πρώτο κόμμα στις εκλογές. Νομίζω ότι το ένα από τα δύο είναι μάλλον απίθανο. Ενδεχομένως λέω, να μην καταφέρει τίποτα από τα δύο. Δηλαδή, το να τερματίσει πρώτο κόμμα στις εκλογές νομίζω ότι είναι απίθανο. Αλλά ας πω πολύ δύσκολο. Αλλά ενδεχομένως να μην καταφέρει ούτε να είναι δεύτερο κόμμα. Θα το δούμε. Και αναρωτιέμαι αν, ας πούμε, το Πασόκ φτάσει στη μία μονάδα από την Ελλάς αλλά παραμείνει τρίτο κόμμα, θα θεωρείται επιτυχία για το Πασόκ αυτό, το ότι μείωσε τη διαφορά? Δεν ξέρω. Βάζω απορίες. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Ματθαίο που είναι οδηγός. Έλατε, κύριε Ματθαίο.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, καλά εσείς.
1: Θα ήθελα λίγο να αναφέρω για αυτή την κουβέντα που κάνατε προηγουμένως.
0: Ποια από όλες?
1: Για τη διέλευση των καλωδίων.
0: Ναι.
1: Όντως ο κύριος που μίλησε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο με τα τηλεφωνικά καλώδια είναι στο ίδιο καθεστώς για τον ελληνικό χώρο, στην ελληνική νομοθεσία. Είναι ο νόμος 4727 που έχει εξυγχρονιστεί και μέσω ευρωπαϊκών οδηγιών από το 20 και μετά. Υπήρχαν και παλαιότεροι νόμοι που λέγανε τα ίδια πράγματα σχεδόν.
0: Ναι.
1: Ήταν ο αντικαταστάτης, δηλαδή ο 4727 του 20, αν θυμάμαι καλά, του 21, του 20, αν θυμάμαι καλά. Αυτός διέπει για την παροχή του ρεύματος, των καλωδίων και των τηλεφώνων.
0: Ναι.
1: Τηλεφωνία. Βέβαια τώρα, προσπαθώντας να επικοινωνήσω μαζί σας, μου δημιουργήθηκαν και άλλες ερωτήματα ιδιαίτερα. Το ίντερνετ, για να δούμε τώρα αν ο κύριος Τσίπρας έχει δίκιο ή όχι, ή έχει δίκιο το ίντερνετ, τα καλώδια που έρχονται από το εξωτερικό, σε ποιες εταιρείες ανήκουν.
0: Έχει σημασία.
1: Τα βασικά καλώδια. Ναι, θα σας πω γιατί.
0: Για πείτε μου.
1: Γιατί ο νόμος αυτός, το 4727, όλες οι εταιρείες τηλεφωνίας ή ακόμα και η ηλεκτροδότηση, ακόμα και η ΕΙΔΑΠ, αλλά σπάνια γιατί διέρχεται μόνο, πληρώνει τέλη διέλευση στο ελληνικό δημόσιο, στους Δήμους δηλαδή. Υπάρχει το τέλος διέλευση, αυτό που ακούμε τώρα στο
0: ναι, ωραία, και τι σημαίνει αυτό.
1: Αυτό σημαίνει ότι όταν γίνεται ένα μεγάλο έργο και ποντίζεται ένα καλώδιο ηλεκτρικό, μπορεί να ποντιστεί και ένα καλώδιο τηλεφωνίας δίπλα του. Δηλαδή για να ελαχιστοποιηθεί το κόστος για μεταφορά δεδομένων. Μια άλλη γραμμή και ο ασφαλής. Κανείς δεν ξέρει. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Υπ' αυτή την έννοια, γιατί αυτά είναι πολύ μεγάλα έργα. Δεν είναι. Και θέτω τώρα εγώ ένα ερώτημα. Αυτές οι εταιρείες που έχουν τις βασικές γραμμές ίντερνετ βασισμένες στην ελληνική νομοθεσία, πληρώνουν τέλη διέλευση. Και ποιες είναι οι εταιρείες αυτές? Υποθαλάσσια καλώδια, δηλαδή μεταφοράς δεδομένων. Τι και βγάζουν στο τσάμπα.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό.
0: Επειδή λοιπόν μπήκα.
1: Ορίστε.
0: Επειδή λοιπόν μπήκα στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Λέει, νομικό και γεωπολιτικό, η ερώτηση που έβαλα είναι: η πόντιση καλωδίων στο Αιγαίο διαφέρει αν είναι ηλεκτρικά ή τηλεπικοινωνιακά, πρακτικά και θεσμικά?
1: Σας είπα και πάλι, ο μοναδικός νόμος ο οποίος αναφέρεται.
0: Θέλετε να σας πω?
1: Πείτε μου.
0: Νομικό και γεωπολιτικό καθεστώς δίκαιο της θάλασσας. Στο Αιγαίο, λέει, η διάκριση μεταξύ ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών καλωδίων αποκτά τεράστια σημασία λόγω των ελληνοτουρκικών διαφορών. Βάσει, λέει, του άρθρου 79 της Σύμβασης των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας, όλα τα κράτη έχουν το δικαίωμα να ποντίζουν υποβρύχια καλώδια στην υφαλοκρηπίδα, την αποκλειστική οικονομική ζώνη άλλων κρατών, χωρίς να απαιτείται γενική άδεια.
1: Σωστό.
0: Η κρίσιμη διαφορά είναι ότι το παράκτιο κράτος διατηρεί το δικαίωμα να θέτει όρους για την τροχιά του καλωδίου με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος ή την εξερεύνηση των πόρων του. Η γεωπολιτική διάσταση στο Αιγαίο αναφέρει ότι ενώ τα τηλεπικοινωνιακά καλώδια περνούν συνήθως απαρατήρητα, τα μεγάλα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης συνδέονται άμεσα με την εθνική στρατηγική ενέργειας και την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η Τουρκία τίνει να γύρει προς κόμματα και να ζητά άδειες ή συντονισμό για ηλεκτρικά έργα που τέμνουν τις διεκδικήσεις της, παραδείγματος χάρη το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, προσπαθώντας να εξισώσει νομικά την πόντιση καλωδίων με την εγκατάσταση μόνιμων υποδομών εκμετάλλευσης πόρων. Υπάρχει λοιπόν ένα ζητηματάκι το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι δημιουργούνται πολλά ερωτήματα, όχι ένα. Γιατί σας
0: δεν
1: είπα,
0: χρειάζεται η άδεια, αλλά
1: όχι,
0: η Τουρκία.
1: Όχι. Ακούστε, αυτός ο νόμος που σας είπα εγώ ονομάζεται νόμος υπέρ. Δηλαδή, μπορεί ο πάροχος, όποιος πάροχος ενέργειας ή οτιδήποτε, ή τηλεπικοινωνιακού υλικού, να περάσει μέσα από την ιδιοκτησία σου. Όποια και αν είναι αυτή. Εξαιρούνται αρχαιολογικοί χώροι, στρατόπεδα και νατούρα περιοχές. Αυτοί οι νόμοι είναι συγκεκριμένοι. Είναι, ονομάζονται νόμοι υπέρ. Υπέρ δηλαδή συνταγματικών δικαιωμάτων. Όπως είναι η ιδιοκτησία, η ιδιωτική. Αυτό θέλω να πω εγώ με το που μπαίνει το καλώδιο. Γιατί είναι χιλιόμετρα αυτά. Είναι μίλια πολλά. Τα έξι μίλια του όποιου πάροχου το καλώδιο ιδιοκτησίας, ιδιωτικής εταιρείας, πληρώνει τέλη διέλευση.
0: Λογικά ναι.
1: Το λογικά το λέτε εσείς.
0: Γι' αυτό λέω λογικά.
1: Ναι, το λογικά ναι. Δεν ισχύει αυτό. Λογικά. Γιατί δεν ξέρουμε ποιες εταιρείες είναι αυτές.
0: Ναι.
1: Δεν τις ξέρουμε. Αυτές που έχουν τα βασικά καλώδια μεταφοράς δεδομένων, λέμε έτσι. Γιατί στα 6 μίλια φεύγουμε από την υπαλλοκρηπίδα και πάμε σε ιδιοκτησιακό καθεστώς. Του ελληνικού δημοσίου. Πληρώνουν αυτές οι εταιρείες τέλη διέλευση.
0: Πάντως, αν κύριε Ματθαίο, έρθει στη
1: ο νόμος σας λέω και πάλι.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Αν, προσέξτε να σας πω κάτι. Αν τους απαγορεύσεις και πεις ότι εγώ δεν θέλω να περνάει ρε παιδί μου το καλώδιο από εδώ, και αυτό λέγεται νόμος υπέρ, σε πάει στο δικαστήριο και η απόφαση βγαίνει κατά σου.
0: Ναι.
1: Για, κατάλαβα. Δηλαδή, αυτοδίκαια. Δεν το συζητάει το δικαστής. Έχει το δικαίωμα. Γι' αυτό λέγεται υπέρ.
0: Στην προηγούμενη πόντιση γιατί δεν έγινε αυτό.
1: Ορίστε.
0: Στην προηγούμενη λέω πόντιση που επιχειρήσαμε γιατί δεν συνέβη.
1: Μα και τώρα επειδή το θέσατε και στο, όσον αφορά με τους φίλους μας απέναντι.
0: Μα με την Τουρκία είναι το θέμα.
1: Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω. Τους απέναντι. Τους απέναντι. Και αυτό κάνουν όλα αυτά με τα τουρκολιβικά μνημόνια για να έχουν να κατοχυρώσουν δικαιώματα νομικά.
0: Άρα να αποδεχτούμε ή να μην αποδεχτούμε κάτι. Θα δούμε τι θα γίνει όταν θα έρθει η στιγμή της πόντισης.
1: Δεν το συζητάω καθόλου. Όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σας.
0: Όχι, δεν είναι ένα συμφωνισμό να διαφωνήσουμε. Κουβέντα κάνουμε.
1: Δεν πήρα για να σας υπερασπιστώ που είπατε για τον Τσίπρα.
0: Μισό λεπτό. Ούτε εγώ υπερασπίζομαι τον Τσίπρα.
1: Ναι, όχι, και το λέω.
0: Και εγώ προσπαθώ, και εγώ προσπαθώ να καταλάβω.
1: Κάποιοι ακροατές το θεώρησαν έτσι.
0: Όχι, και εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι ισχύει.
1: Ναι, σας λέω και πάλι, επειδή αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, πιθανολογώ εγώ. Εγώ πιθανολογώ
0: ναι.
1: Ότι η ευκαιρία δοθήσης θα ήταν πολύ εύλογο.
0: Να περάσει και το καλώδιο το άλλο δίπλα.
1: Βέβαια. Δεν πιστεύω ότι θα τα απαγορεύει κανένας. Βέβαια, αυτά είναι θέματα εθνικής ασφάλειας. Καταλάβατε τώρα τι θέλω να πω. Τώρα μπαίνουμε σε άλλα χωράφια. Υποθέσεις κάνουμε, λέω εγώ τώρα. Γιατί δεν θα είναι χαζό, δηλαδή τι θα.
0: Προφανώς όταν βάζεις ένα κανάλι που είναι πάρα πολύ μεγάλο, το πιο εύκολο από ό,τι φαντάζομαι είναι να τραβήξεις ένα μικρότερο κανάλι δίπλα που θα σου.
1: Που είπα αυτή την
0: θα σου διασυνδέσει και τηλεπικοινωνία.
1: Τη ναι. Δεν έχουμε πρόσβαση στην εικόνα τους. Καταλάβατε τώρα ουσιαστικά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω εγώ ρε παιδί μου. Να έχει μια.
0: το ερώτημα είναι όταν θα έρθει η στιγμή της πόντισης τι θα γίνει. Εκεί θα δούμε. Την πραγματικότητα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εκεί, επειδή εγώ έχω παιδί στο ναυτικό το 1982, έχουμε θέμα μεγάλο το τι θα γίνει. Γιατί, και στεναχωριέμαι που το λέω, είμαι τώρα κοντά στα 65 χρόνια, στεναχωριέμαι που το λέω, με την Τουρκία, από τότε, υπάρχει κόκκινη γραμμή, με τόπου.
0: Ναι.
1: Ξέρετε τι πάνε από τη γραμμή επαφής.
0: Ναι, έχω ακούσει, ναι.
1: Ε?
0: Ναι, ναι.
1: Η γραμμή επαφής καθορίζεται από ένα και μόνο το λόγο. Τη λέμε έτσι. Η γραμμή επαφής. Όταν υπάρχουν θύματα. Και εμείς έχουμε θύματα. Δεν έχουν οι Τουρκοί.
0: Ναι, ναι, έχουμε καταγεγραμμένα θύματα σε καιρό ειρήνης, βεβαίως.
1: Μα προσέξτε να δείτε, δεν είναι καιρός ειρήνης, από τη στιγμή που έχει θύματα είναι κόκκινη γραμμή.
0: Ναι, βέβαια, εμείς τα αποδίδουμε σε δυστυχήματα και όχι σε.
1: Και όχι στοίχημα, στα ίμια.
0: Σας λέω που τα αποδίδουμε.
1: Κύριε Παρδαλή, όλα τα νησιά αυτά, 24 μήνες, όλα τα νησιά αυτά, δεν θέλω να πω για τις εμπειρίες μου, δεν πήρα για, για άλλο λόγο πήρα, τώρα πήγαμε αλλού την κουβέντα. Αλλά υπάρχει μεγάλο θέμα. Δεν ξέρω αν η απάντηση θα έπρεπε να έχει γίνει. Η απάντηση θα έπρεπε να έχει γίνει για το δημόσιο συμφέρον, για το εθνικό, όχι ως εθνικιστής. Καμία σχέση με αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου, ως έντιμα υπηρετών στον ελληνικό στρατό, στον ελληνικό ναυτικό.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Υπ' αυτή την έννοια το λέω. Δεν ξέρω αν η θέση μου είναι προχωρημένη και τι έγινε ρε παιδάκι μου, 2-3 παλικάρια.
0: Ναι, όχι, όχι, δεν, δε, όχι, μισό λεπτό, δεν, αυτό δεν υπάρχει.
1: Αν ήταν το παιδί σου.
0: Δεν είναι, ο, τι πάνε να πει 2-3 παιδί, τι είναι
1: γιατί
0: αυτό.
1: Γιατί το παιδί σου, να σα πω κάτι, γιατί το παιδί σου δεν πάει ποτέ στα ρίσκα.
0: Δεν
1: στέ,
0: δε στέκεται πουθενά ως επιχείρημα αυτό, δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Αλίμονο. Ούτε τρίχα.
1: Για, αυτό ακριβώς. Αν θεωρείτε ότι αυτή η θέση μου είναι τραβηγμένη, μπορείτε να μου το πείτε. Από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος στα σύνορα δηλαδή, είναι κόκκινη γραμμή, είναι πόλεμος.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Ματσέ.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή ο δικός μου κυβερνήτης, φανταστείτε εμείς μπαίναμε μέσα στους σχηματισμούς τους και το βράδυ αυτοί δεν ξέραν πιο καρά, γιατί οι Αμερικάνοι δίνανε σχεδόν τα ίδια βαπόρια σε εμάς και σε εκείνους, τους ίδιους τύπους βαποριών. Και δεν ήταν εύκολο να διαχωρίσουμε στη νύχτα, γιατί τα πολεμικά πλοία δεν έχουν φωταγώγηση. Δεν έχουν φώτα, έχουν μόνο τα κόκκινα φώτα πάνω τα πορεία. Τα διακριτικά. Και μπαίναμε μέσα στο σχηματισμό σε 12 καράβια, 13, 15 που είχαν αυτοί και δεν ξέραν πού είναι το δικό μας, ο Τόλης. Ο καπετάν Αποστόλης. Εκεί υπηρέτησα εγώ το 2016. 24 μήνες. Και γελάγαμε εμείς. Γιατί από ναυτοσύνη δεν έχουν να κάνουν. Βέβαια τώρα έχει αλλάξει ο πόλεμος με τα ντρόουν. Προσπαθώ να το αντιληφθώ αυτό. Είναι δύσκολο.
0: Καλά, δεν έχει αλλάξει μόνο εκεί, έχει αλλάξει γενικώς. Και τα πλοία έχουν αλλάξει τα συστήματά τους, τα ηλεκτρονικά. Δίνουν...
1: Θα σας κάνω μία πρόταση.
0: Έλατε.
1: Να τη μεταφέρετε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αν ισχύουν όλα αυτά με την Τουρκία, ήδη θα έπρεπε οι κάτω των 40 ετών, 250.000 Έλληνες, να έχουν γίνει χειριστές drone, χωρίς κόστο.
0: Να εκπαιδεύονται, λέτε. Να.
1: Δεν το κατάλαβα. 15 μέρες 20 είναι. Ένα σχολείο. Τι κοστίζει.
0: Να.
1: Δεν θα ήταν καλύτερα με αυτή τη διαφορά... ανθρωπίνου δυναμικού που έχουμε, να υπήρχε αυτή η προετοιμασία, αν υφίσταται αυτό με την Τουρκία. Αν δεν υφίσταται, δεν το συζητάω καθόλου. Ναι. Αλλά καθόμαστε στις παραλίες.
0: Ακούω την πρόταση. Θέλω λίγο να διαβάσω, να δω τι ισχύει. Ενδιαφέρον.
1: Και θα έπρεπε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εμάς μας καλούσανε παλιά και πηγαίναμε και κάναμε
0: μετεκπαίδευση. Κάναμε μετεκπαίδευση, βέβαια. Μετεκπαίδευση στα όπλα.
1: Λίγο μεγάλο και εσύ.
0: Κάνα, έχω κάνει και εγώ μετεκπαίδευση στα όπλα, βέβαια.
1: Ήταν κακό να. Ή εγώ τώρα που είμαι 65 δεν μπορώ να γίνω χειριστής drone.
0: Και μάλιστα έχω κάνει και δύο μετεκπαίδευσεις.
1: Αυτό σας λέω, ή εσείς δεν μπορεί να είσαστε χειριστής drone. Είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Καλά, φαντάζομαι με κάποια κριτήρια, αλλά ναι.
1: Όχι, το λέω, εντάξει, θα σου δω αν μπορεί να περπατάς και αν μπορεί να βλέπεις. Καταλαβαίνετε τι γράφει.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Δεν πάτε ένα καθεστώς, ξέρω εγώ, να γίνει ο ΙΤΑΣ.
0: Θα σας κλείσω γιατί πάμε σε τίτλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Ήταν χρήσιμη κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη που ανοίξηκα τόσο πολύ και πήγαμε την κουβέντα από τον θέμα στο άλλο.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σας, γεια σας. Τίτλοι ειδήσεων και έρχομαι αμέσως στο κύριο Βασίλη από το Σικάγο. Ελπίζω να περιμένει. Ευχαριστώ.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr. Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση προέταξε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη συνεδρίαση του Eurogroup. Σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων έστειλε ο Επίτροπος Οικονομίας Ντομπρόφσκης. Στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι στο πόδι διακομίστηκε άνδρας 32 ετών, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από δύο άτομα στην Ελευσίνα. Διενεργείται προανάκριση από την ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Νέες βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία. Την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση. Περισσότερα στο real.gr.

0: 32 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@realfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Για να δούμε, περιμένω ο κύριος Βασίλης. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα από
0: Σικάγο. Γεια σας, κύριε Βασίλη, στο Σικάγο.
1: Μου επιτρέπει στον ελληνικό και
0: Εννοείται.
1: Thank you. Θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με αυτά που είπε η μελέτη.
0: Ναι.
1: Ότι οι εργοδότες εκβιάζονται. Right? Κάτι τέτοιο δεν είπε από τους εργαζόμενους.
0: Ναι. Ότι υπάρχουν και εργοδότες που εκβιάζονται, ναι.
1: Και φυσικά κάτι άκουσα εκεί πέρα προηγουμένως που μιλάγατε με την κυρία. Για τα ελληνικά δεδομένα είναι λίγο ανίκουστο.
0: Όχι, ανίκουστο δεν είπαμε ότι είναι, αλλά ανίκουστο δεν είναι, αλλά
1: πρωτόγνωρο.
0: Όχι, ούτε πρωτόγνωρο. Απλά περιμένεις ο Ευρωβουλευτής να σταθεί περισσότερο στα δικαιώματα των εργαζομένων παρά των εργοδοτών.
1: Okay.
0: Έτσι, λοιπόν, γιατί ο εργοδότης έχει κακά τα ψέματα και το μαχαίρι και το πεπόνι. Ότι υπάρχουν.
1: Δυστυχώς δεν το έχει.
0: Πώς δεν το έχει τώρα, εντάξει, τι δυστυχώς δεν το έχει.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα, άλλα τα εργατικά δικαιώματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και άλλα εδώ. Έτσι.
0: Στην Αμερική δηλαδή, τι γίνεται, ο εργαζόμενος κάνει ό,τι θέλει τον εργοδότη.
1: Σε μερικές περιπτώσεις σηκώνονται τα ραπανάκια να βαρέσουν το μανάδι. Εδώ. Λοιπόν. Να πω τι θέλω να πω και θα μου πεις εσύ.
0: Έλατε.
1: Τι γίνεται. Εδώ πέρα έχουμε, εγώ δουλεύω στα restaurant business, right, έχω restaurant.
0: Έχω εργάτες
1: οι οποίοι είναι Μεξικάνοι.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι έχουν έρθει πριν 30 χρόνια από την Αμερική και φυσικά δεν έχουν πράσινη κάρτα, δεν είναι νόμιμοι. Για να δουλέψουν σε μένα, τους υποχρεώνει ο άγραφος νόμος, να μου προσκομίσουν μία πράσινη κάρτα ή το δυνατόν, άμα δεν έχουν κανονική, να μου προσκομίσουν μία ψεύτικη.
0: Άρα δεν τους υποχρεώνει κάποιος νόμος. Παράνομοι είναι.
1: Θα σου πω γιατί τους υποχρεώνει. Είναι παράνομοι βεβαίως. Γιατί σου λέει, αν εσύ κύριε Βασίλη θέλει να τον προσλάβεις, θα πρέπει να σου φέρει μία κάρτα, η οποία ξέρουν ότι είναι ψεύτικη. Πάνε κάτω στον δρόμο και τη βρίσκουν. Πληρώνω $150 και την προσκομίζουν. Εγώ τη δίνω στο λογιστή μου και τους κόβει το τσέκι. Που σημαίνει ότι τους παρακρατά φόρους. Δεν τον ενδιαφέρει αν είναι νόμιμη, υποχρεούσε φυσικά να έχεις, αλλά άμα δεν έχεις, καλή είναι και η παράνομη. Και η ψεύτικη.
0: Τώρα να κάνω όμως μια ερώτηση. Βέβαια. Εσείς γιατί δεν έχετε, ας πούμε, νόμιμους? Είναι πιο ακριβή προφανώς.
1: Καθόλου. Δεν υπάρχουν.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχουν.
0: Έστω λοιπόν ότι υπήρχαν, τα ίδια θα έπαιρνε ένας νόμιμος, τα ίδια θα έπαιρνε και ένας παράνομος? Δεν νομίζω.
1: Βεβαίως. Ναι. Θα σου πω. Άκου να δεις. Άκου να ακούσεις που λέμε. Λοιπόν, ένας νόμιμος θα πάει να δουλέψει σε ένα εργοστάσιο, θα πάει που έχει περισσότερες παροχές στο Νατάο, δεν θα έρθει να δουλέψει ρέστορα. Δεν θα έρθει να δουλέψει ρέστα. Όχι για τα λεφτά, γιατί έχει καλύτερες μελλοντικές παροχές, θα έλεγα. Πώς να το πω.
0: Ναι.
1: Του δίνω, έρχεται εδώ πέρα, μου δίνει την κάρτα αυτή, τη δίνω στο λογιστή, του κόβει το τσέκι, όλα είναι νόμιμα.
0: Ναι, μισό λεπτό. Νόμιμα πώς είναι όταν σας δίνει μία κάρτα που είναι πλαστή, δεν είναι νόμιμη, και εσείς αποδίδετε τις κρατήσεις του πού, αφού δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Παίρνει ο government, τις παίρνει το state, παίρνει ο government τις κρατήσεις.
0: Ναι, και η πολιτεία δεν ασχολείται, ας πούμε, με το ότι λαμβάνει κρατήσεις για κάποιον που δεν είναι ασφαλισμένος.
1: Όχι. Του λέει χρησιμοποίησέ τον, αλλά άμα σε πιάσω, σε πιάσα.
0: Α, άρα κάνετε στραβά μάτια, αλλά αν πέσει σε έλεγχο, εσείς θα την πληρώσετε.
1: Μπράβο. Πλύνει τα μάτια και κοιτάει αλλού.
0: Ναι.
1: Γιατί τα λεφτά αυτά που κρατάει είναι δισεκατομμύρια δολάρια. δεν είναι εκατομμύρια, είναι δισεκατομμύρια. Και ποιο δεν τα θέλει. Και τι γίνεται για αυτούς τους πουκαράδες, τους Μεξικάνους που δουλεύουν. Όταν θα έρθει το χρόνο να πάρουν τη σύνταξη, δεν θα βγάλουν σύνταξη.
0: Ε, το ξέρουν όμως.
1: Δεν θα βγάλουν σύνταξη. Ε?
0: Το ξέρουν.
1: Βεβαίως το ξέρουν.
0: Ναι.
1: Βεβαίως το ξέρουν. Αλλά έλα μου που στο Μέξικο κάνε, ξέρω εγώ, $20 την ημέρα και εδώ κάνε $20 την ώρα, το λιγότερο.
0: Ναι, εγώ αυτό που δεν κατάλαβα είναι πού εκβιάζεται ο εργοδότης. Γιατί εκεί είναι το
1: ζήτημα.
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Θα προχωράω. Λοιπόν, έρχεται εδώ πέρα και ψάχνει να βρει εργάτες, δεν βρίσκει.
0: Ναι.
1: Έρχονται και παρουσιάζεται κάποιο. Του λες, δεν του λες πόσα θες, δεν κάνεις negotiation, δεν κάνεις συμφωνία.
0: Διαπραγμάτευση,
1: μπράβο, θα σου δώσω τόσα, δώσ' μου ακόμη. Του λες πόσα θέλει. Και σου λέει, αυτό θέλω $20 την ώρα.
0: Ναι.
1: Του λες πάρτα. Του λες πάρτα γιατί τον έχεις ανάγκη.
0: Ναι.
1: Κανένας μπόσης δεν θέλει να πάει να δουλέψει. Του λες πάρτα. Του τα δίνει. Κάθεται, δουλεύει ένα μήνα, δύο, μετά έρχεται και σου λέει, ξέρεις κάτι, μου δίνεις λίγα. Του λες πόσα θες. Θέλω $22 την ώρα. Πάρτα. Μετά από
0: για να του τα δώσετε όμως πάει να πει ότι σας κάνει τη δουλειά του που θέλετε.
1: Καλά, για όνομα Θεού, δεν είπα ότι δουλεύει.
0: Ναι, θέλω...
1: Τον έχεις ανάγκη.
0: Αυτό λέω, μισό λεπτό.
1: Τον έχεις ανάγκη, ναι, αν δεν τον έχεις ανάγκη.
0: Άρα κάνει και τη δουλειά του καλά για να του δώσετε παραπάνω χρήματα.
1: Δεν αλλιώς υπάρχει καλά, κανένα δεν κάνει.
0: Δεν γίνεται να μην κάνει κανείς τη δουλειά του καλά τώρα, μην με τρελαίνετε.
1: Υποφερτά.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το υποφερτά και το καλά. Δεν ξέρω τι εννοεί τι υποφερτά και καλά. Δηλαδή ποια είναι η διαφορά του υποφερτά.
1: Υποφερτά, δεν είναι τέλειο. Υποφερτά.
0: Μάλιστα.
1: Και τον ανέχεστε. Γιατί τον έχεις ανάγκη. Και έρχεται μετά από ένα εξάμηνο παρέα με τους άλλους αφού έχουν κάνει κόμμα και σε πιάνε την ώρα πριν φύγεις και σου λένε, ξέρεις, αφεντικό, ή μας δίνεις τόσα ή αύριο δεν ερχόμαστε για δουλειά και το μαγαζί κλείνει. Τι κάνει. Τι κάνει, του τα δίνει ή το κλείνει το μαγαζί.
0: Αυτοί που. Μισό λεπτό. Αυτοί που το κάνουν αυτό είναι νόμιμοι ή παράνομοι.
1: Παράνομοι.
0: Ναι. Όλο αυτό το έχετε εκθρέψει εσείς, κύριε Βασίλη, όμως.
1: Όχι, δεν το έχετε.
0: Πώς δεν το έχετε. Εσείς επιλέξατε να έχετε παράνομους.
1: Το έχει εκθέψει η ανάγκη.
0: Συγγνώμη, κύριε. Συγγνώμη. Μία ολόκληρη χώρα, κύριε Βασίλη, δεν έχει γραφεία ευρέσεως εργασίας ώστε να απευθυνθείτε και να πάρετε ανέργους με επιδότηση. Αλήθεια τώρα.
1: Δεν έχει, όχι.
0: Έχαλα,
1: μπορεί να έχει, μισό λεπτό, μπορεί να έχει, αλλά γιατί ξέρουν ότι τους έχεις ανάγκη, ξέρουν ότι τους έχεις ανάγκη, δεν είναι βλάκες, έρχονται, δουλεύουν και σου λέει μετά φεύγω. Μετά από ένα μήνα ή δεν έρχεται για δουλειά. Δεν ούτε σε ειδοποιεί. Ξέρεις, κάθε πρωί που πας να ανοίξεις την πόρτα του μαγαζιού, δεν ξέρεις αν θα έρθουν οι εργάτες. Δεν ξέρεις αν θα έρθουν οι εργάτες.
0: Συγγνώμη, αλλά αν ένας εργαζόμενος πληρώνεται αυτά που πρέπει και οι συνθήκες εργασίας του είναι αυτές που πρέπει, γιατί να μην έρθει.
1: Γιατί στο επόμενο τετράγωνο βρίσκει άλλη δουλειά.
0: Που θα έχει καλύτερες
1: γιατί
0: συνθήκες.
1: Στο επόμενο τετράγωνο βρίσκει άλλη δουλειά.
0: Ναι, που θα έχει καλύτερες συνθήκες. Πάντως εγώ, κύριε Βασίλη, ξέρω πάρα πολύ κόσμο στις Ηνωμένες Πολιτείες που δουλεύει σε σταθερές δουλειές, δεν φεύγει και πληρώνεται αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει και πληρώνεται καλά. Αν κάποιος πληρώνεται καλά, δεν θα φύγει.
1: Θα σου πω. Σήμερα το ελάχιστο, το minimum ωράριο που λέμε, το λιγότερο που μπορεί να πληρώσει κάποιον εδώ στο Σικάγο είναι $16, 17.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Όταν τους πληρώνεις 25, τους εκμεταλλεύεσαι. Την ώρα. Άμα τι αρχίσει, τους εκμεταλλεύεσαι.
0: Δεν μπορώ να σας πω.
1: Το μήνυμα είναι 17.
0: Δεν μπορώ να σας πω. Έτσι όπως το λέτε, φαίνεται ότι δεν τους εκμεταλλεύεσαι, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να ζητάτε με τα $25.
1: Όχι, δεν έχω λόγο. Καταρχάς, καταρχάς ξέρω.
0: Μπορεί να ζητάτε να δουλεύουν 16 ώρες την ημέρα, ξέρω εγώ.
1: Όχι, μάλλον όχι, 16 ώρες είστε καλά.
0: Μα είναι παράνομος, δεν θα σας πιάσει κανείς.
1: Μισό λεπτό. Θα σου πω, θα σου απαντήσω. Αν δουλεύουν πάνω από 40 ώρες, τους πληρώνεις time and a half. Το, μια μισή ώρα παραπάνω το ωράριο πάει, άμα τους πληρώνεις 20, πάνε $30 την ώρα. Όταν περάσουν από 40 ώρες παραπάνω. Σήμερα δεν υπάρχει εκμετάλλευση εργοδότη στον εργάτη. Έχουν αντιστραφεί οι όροι και τούτο γιατί. Γιατί υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών. Πριν 10 χρόνια ερχόσανται Μεξικάνοι για δουλειά κάθε άλλη εβδομάδα. Σήμερα δεν έρχονται. Γιατί? Γιατί παραμένω στο Μέξικο, γιατί οι εργατικές συνθήκες εκεί πέρα είναι καλύτερες. Ο Κινέζος, ο Πολωνός και όλοι αυτοί δεν δουλεύουν σε ρεστρά. Οι όροι έχουν αντιστραφεί και yes, υπάρχει, θα το έλεγα, το εισαγωγικό εκμετάλλευση των εργαζομένων. Μιλάω πάντα για τα ρέστοραν, έτσι.
0: Μάξι, μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία. Εγώ πάντως πάλι εκτιμώ ότι αν ένας εργαζόμενος, ακόμα και σε ρεστοράν όπως λέτε, παίρνει έναν καλό μισθό και έχει καλές συνθήκες εργασίας, δεν έχει λόγο να μην είναι στη δουλειά του. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Όλοι αυτοί που έρχονται, μην νομίζεις ότι είναι του Πανεπιστημίου.
0: Δεν είπα
1: ότι είναι. Ανάλογα τις γνώσεις που έχουν, εύκολα παρεκτρέπονται. Γιατί τους έχει ανάγκη να πάνε να δουλέψουν στις οικοδομές με $35 την ώρα. Χωρίς εγκλέζικα. Δεν θα πάει. Φυσικά θα πάει. $40. Φυσικά θα πάει. Αυτό που είπε η μελέτη δεν είναι και τελείως κουφό, θα έλεγα, έτσι. Υπάρχει. Μπορεί να μην υπάρχει στην Ελλάδα τόσο πολύ, γιατί...
0: Πάντως δεν φαντάζομαι ότι είχε, στο μυαλό της τα ρεστοράν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Φυσικά όχι.
0: Όχι, το λέω. Γιατί ας πούμε στην Ελλάδα, δεν ξέρω, μπορεί να γίνεται και αλλού. Αλλά στην Ελλάδα, ας πούμε, υπάρχουν εργαζόμενοι που τους δίνουν το δώρο των Χριστουγέννων και τους πάνε μετά στην τράπεζα για να τους το πάρουν πίσω.
1: Δεν γίνονται εδώ τέτοια πράγματα.
0: Εκεί δεν γίνονται, αλλά εδώ γίνονται.
1: Εντάξει, δεν γίνονται.
0: Βλέπετε λοιπόν.
1: Εκείνο που τώρα έχει όχι αξία, είναι η πραγματικότητα είναι, υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού και ο ένας κλέβει από τον άλλον και οι εργάτες έχουν, το καταλαβαίνει αυτό, το βλέπουν και το εκμεταλλεύονται.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Βασιλή.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου. Το ζω, γι' αυτό το λέω, δεν εγώ.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ξέρω ότι μετά όταν κλείσω και μετά θα βγουν άλλοι, θα πούνε άφερε Αμερικάνε μας τα, έτσι τα αλλιώς εκμεταλλεύεσαι. Δεν υπάρχει εκμετάλλευση.
0: Καλά, μισό λεπτό. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι στον παράνομο θα του δώσετε και το δώρο του, θα του δώσετε και τις διακοπές του, θα τα δώσετε όλα? Όχι βέβαια.
1: You better believe it που λένε, βεβαίως θα τα δώσει. Βεβαίως θα τα δώσει.
0: Εδώ δεν θα του τα δώσεις.
1: Γιατί τα ξέρουν αυτά.
0: Ναι, εδώ δεν θα του τα δώσεις.
1: Α, δεν ξέρω
0: τι. Ξέρετε τώρα πώς δεν ξέρετε τι γίνεται στην Ελλάδα, ξέρετε. Πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα δεν υπάρχει παράνομος που να δηλώνεται και να του παρακρατούνται φόροι. Είναι όλα μαύρα στο χέρι.
1: Ακούστε, να σου πω κάτι για να τελειώσουμε. Τον δέχεσαι τον παράνομο με την παράνομη κάρτα, αλλά αν θα πάει στο Υπουργείο Εργασίας, θα λέγαμε, και θα καρφώσει, την έβαψε.
0: Ναι, την έβαψε κι αυτός όμως. Την έβαψε κι αυτός όμως.
1: Όχι, νο, δεν
0: είναι. Πώς όχι, αφού είναι παράνομος, τι όχι.
1: Μισό λεπτό.
0: Τι θα του πούνε, περάστε να πιείτε καφέ.
1: Παίρνει το μέρος του. Και αν μετά πρέπει να τον απελάσει, θα πάει σου πει πήγαινε στο Ημικρές να σε απελάσει. Εγώ δεν μπορώ να σε διώξω.
0: Θα τον πάει στο άλλο δαπών για να τον απελάσει. Εντάξει, προφανώς.
1: Δεν τον πάει. Αυτά που λέει ο Τραμπ τώρα θα διώξουμε τους παράνομους και το ένα και το άλλο είναι έτσι για να παραμείνει για τη καλή μας. Δεν γίνονται. Ο Τραμπ έχει διώξει τους λιγότερους από τον Ομπάμα και από τον Μπάιντεν. Ο Τραμπ έχει διώξει 600.000 και ο Μπάιντεν και ο Ομπάμα έχει διώξει 4,5 εκατομμύρια. Anyway, τέλος πάντων.
0: Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη. Να είστε καλά.
1: Δεν πήρα τηλέφωνο να κάνω τον έξυπνο.
0: Όχι, όχι, κουβέντα κάνουμε, αλλή μόνο.
1: Όχι από εσάς, από τους ακροατές. Λοιπόν, χάρηκα, Μανώλη.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλημέρα σε εσάς, μάλλον. Καλό, ναι, καλό μεσημέρι, ξέρω εγώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σύντομη διακοπή και πάμε στην κυρία Ηλία από τη Θεσσαλονίκη.
2: FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για πάμε στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον κύριο Ηλία.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας κύριε Ηλία.
1: Άκουγα την κουβέντα που είχατε με τον κύριο Βασίλη, νόμιζα το όνομα του. Πήρα να μοιραστώ κι εγώ μια προσωπική εμπειρία, προσωπικό βίωμα. Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι πολλά χρόνια, παιδικός σύλλογος τέλος πάντων, ο οποίος ασχολείται με τα εστιατόρια. Έχει ανοίξει κατά καιρούς διάφορα μαγαζιά. Τώρα έχει ένα μαγαζί, καλό μαγαζί, στα Λαδάδικα. Ταβέρνα. Τα Λαδάδικα δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε.
0: Τα ξέρω, ναι.
1: Ναι. Σχεδόν όλοι ξέρουν τα Λαδάδικα.
0: Τα ξέρω βέβαια, δεν ξέρω πώς είναι τώρα πια. Τα ξέρω σε μια εποχή που ήταν τα Λαδάδικα. Δεν ξέρω αν ακόμα παραμένει.
1: Παραμένει. Ναι.
0: Ήταν μια εποχή που ήταν. Λαϊκή μεν περιοχή, αλλά πολύ φημισμένη. Τώρα νομίζω ότι έχει αναβαθμιστεί αρκετά.
1: Έχει αναβαθμιστεί, θα σας έλεγα. Έχει αναβαθμιστεί. Είναι ακόμα καλύτερη δηλαδή από
0: ναι,
1: ό,τι
0: ήταν. Εγώ γνώρισα τη λαϊκή της πλευρά μου, εμένα μου άρεσε η λαϊκή της πλευρά.
1: Ακόμα κρατάει το ύφος δηλαδή και το φωτο κρατάει. Τέλος πάντων, έχει λοιπόν με έναν συνέτερο και έχουν ένα μαγαζί, καλό μαγαζί, καλό δηλαδή, ταβέρνα είναι. Αλλά από τα γνωστά.
0: Ταβέρνα στα Λαδάδικα είναι καλό μαγαζί.
1: Καλό, ακριβώς. Έτσι όπως τα λέτε. Χρόνια τώρα, γιατί το έχει ας πούμε αρκετά χρόνια, όποτε βρισκόμαστε και τα λοιπά, η μόνη του ας πούμε έγνοια και παράπονο είναι τα προβλήματα που έχει με το προσωπικό. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι δεν βρίσκει κόσμο. Δεν βρίσκει προσωπικό.
0: Γιατί όμως?
1: Δεν έχει. Δεν έρχονται, δηλαδή είναι συνέχεια στο ψάξιμο και δεν υπάρχουν άνθρωποι. Δηλαδή βρίσκουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι άπειροι, είτε έρχονται δύο μέρες στη δουλειά, τρεις μέρες και σηκώνονται και φεύγουν και δεν, χωρίς να πούνε τίποτα σε κανένα, δεν ξαναρχόνται στη δουλειά. Πληρώνει καλά. Σας το λέω γιατί το γνωρίζω προσωπικά. Δηλαδή θα σας πω. Πριν από 6 μήνες είχα πάει να βοηθήσω λίγο με τη μηχανογράφηση. Επειδή είναι η δουλειά μου πληροφορική προσώπηση.
0: Ναι.
1: Δεν έκανα εγώ τη μηχανογράφηση, είχε φέρει μια εταιρεία τέλος πάντων, αλλά μου ζήτησε ας πούμε να τους επιβλέπω. Να λειτουργήσω σαν προϊστάμενος ας πούμε τη μηχανογράφηση, να βλέπω εκεί πέρα την πρόοδο κτλ. Πώς θα κάνανε, γιατί αυτός δεν μπορούσε να τις ελέγξει, γιατί δεν ξέρει. Και ήμουν εκεί, είδα και τα στοιχεία ας πούμε του payroll, δηλαδή των πληρωμών κτλ., τους μισθούς και όλα αυτά. Και είδα από πρώτο χέρι, γιατί ήμουν εκεί 3 εβδομάδες, είδα από πρώτο χέρι το ζόρι που τραβάει αυτός και ο συνέτερός του. Τρέμουν. Θυμάμαι μια μέρα που τους είχε πάρει τηλέφωνο ένας υπάλληλος και τους είπε θα έρθουμε με τον τάδε και τον τάδε, τρεις δηλαδή, θέλουμε να σας δούμε. Και μέχρι να έρθουν έτρεμαν οι δύο.
0: Έτρεμαν ότι θα συμβεί τι.
1: Ότι θα φύγουν, ότι θα τους ζητήσουν περισσότερα. Σας λέω ότι ήταν γιατί τους έχουν ανάγκη. Δηλαδή σου λέει τι θα κάνουν να φύγουν αυτοί.
0: Πάντως, κύριε Ηλία, συγγνώμη, δεν είναι κακόμοιροι οι επιχειρηματίες.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι κακόμοιροι.
0: Έτσι.
1: Μα δεν ξέρω γιατί το λέτε αυτό, εγώ δεν είπα αυτό.
0: Όχι, γιατί μου μεταφέρετε την εικόνα δύο ανθρώπων που έχουν μια επιχείρηση και που τρεις εργαζόμενοι τους έχουν ζητήσει να τους δουν και τρέμουν.
1: Ξέρετε κύριε Παρδάλη, πόσο δύσκολα βγαίνει η δουλειά σε ένα μαγαζί που έχει κόσμο. Γιατί εγώ δεν λέω ότι είναι κακόμοιροι, δεν το είπα αυτό. Αλλά ένα μαγαζί που δουλεύει, εάν το προσωπικό δεν φτάνει ή είναι άπειρο, δηλαδή αν έχουν έναν άπειρο άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να εξυπηρετήσει σωστά τους πελάτες, μετά ξέρετε τι γίνεται στα Google Reviews. Οι άνθρωποι αυτοί, το μαγαζί αυτό δουλεύει πάρα πολύ από τα Google Reviews.
0: Ναι, να φροντίσουν λοιπόν να έχουν προσωπικό που να μην είναι άπειρο.
1: Μα και για να έχεις υπάρχει, δεν το καταλαβαίνετε, δεν το έχετε βιώσει.
0: Κύριε Ηλία, στην Αθήνα έρχεστε καθόλου?
1: Στην Αθήνα δεν ξέρω, από Αθήνα, πολύ σπάνια.
0: Σπάνια. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Εάν ερχόσασταν, θα σας έπαιρνα να πάμε μια βόλτα στην Πλάκα. Που είναι, δεν είναι τα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, είναι η Πλάκα όμως.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οι επαγγελματίες σερβιτόροι σε βαθμό εκνευριστικά επαγγελματίες, δηλαδή τόσο επαγγελματίες που νομίζεις ότι βαριούνται που ζουν. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας το περιγράψω.
1: Επειδή είναι τόσο αποτελεσματική ας πούμε στη δουλειά τους.
0: Γιατί λέτε, είναι τόσο ρουτίνα η δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Αν πάτε ας πούμε στο Μοναστηράκι ή στην Πλάκα, γνωρίζω ανθρώπους, επειδή, αλλά έχουν περάσει και 20 χρόνια που πηγαίναμε, ναι, όταν ήμασταν πιο νέοι, για να πιούμε ένα κρασί, μια μπύρα, να φάμε κάτι, και 25 χρόνια, και υπάρχουν άνθρωποι που είναι ακόμα εκεί και δουλεύουν και τους γνωρίζω προσωπικά, όχι μόνο φατσικά, γιατί ξέρετε, μετά από χρόνια, όταν πηγαίνεις, κάποτε ήταν το στέκι σου, όταν θα περάσεις μετά από χρόνια, σε θυμούνται, γιατί είναι και αυτό ένα ίδιο το επαγγελματία. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται πάρα πολύ καλά, αλλά δεν φεύγουν από τη δουλειά τους.
1: Αυτό που λέτε ισχύει και αυτό. Δηλαδή υπάρχουν. Ακούστε τώρα. Τώρα μπαίνουμε σε.
0: Αλλά ξαναλέω, είναι επαγγελματίες. Είναι επαγγελματίες μέχρι βαρεμά. Δηλαδή τον βλέπεις ότι η ρουτίνα του είναι τέτοια να έρθει να πάρει την παραγγελία, να πάει την παραγγελία μέσα πριν τους ηλεκτρονικούς παραγγελιογράφους.
1: Αυτοί έχουν σερβιτόρους, ας πούμε, που είναι χρόνια. Ο κάθε άνθρωπος είναι ο ίδιος. Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που αν είναι ευχαριστημένοι κάπου, ούτε ψάχνουν να πάρουν λίγα παραπάνω λεφτά. Ούτε
0: όχι, για λίγα πάρουν, παραπάνω δεν θα πηγαίναν πουθενά. Για πολλά παραπάνω ίσως να το σκέφτονταν. Αλλά για λίγα δεν θα πάνε πουθενά.
1: Σας λέω απλά ότι είναι μερικοί άνθρωποι που δένονται, ας πούμε, συναισθηματικά με ένα χώρο, με τους εργοδότες.
0: Ισχύει δηλαδή, και αυτό. Αυτό προσπαθώ να σας πω.
1: Ας πούμε, η μισή είναι εκεί πολλά χρόνια. Είναι δηλαδή, πώς να πούμε, σε μια ομάδα που είναι ο κορμός.
0: Άρα δεν μπορεί να τρέμουν επειδή τρεις εργαζόμενοι
1: τρέμουν προζήτησαν. Γιατί, θέλω λίγο να καταλάβετε τι σας λέω. Εάν το μαγαζί, ας πούμε, που είναι γεμάτο. Δηλαδή οι άνθρωποι πάνε καλά, πάει καλά το μαγαζί και δίνουν πολύ καλούς, καλά μεροκάματα. Αλλά αν το μαγαζί λείπει έστω και ένα άτομο, ας πούμε, όλο το σέρβις πάει πίσω.
0: Προφανώς, διότι αυτό για να έχει τόσα άτομα...
1: Είναι πολύ ευυπόλυτη.
0: Αν έχει υπολογίσει ότι μπορεί να δουλέψει με 15 άτομα και μείνει με 14, θα έχει μια τρύπα. Είναι σίγουρο.
1: Είναι σαν μια ομάδα που παίζει με ένα παίχτη λιγότερο.
0: Εντάξει, δηλαδή, το καταλαβαίνω. Θα καλυφθεί, αλλά θα υπάρξει μεγαλύτερη επιφόρτιση. Αλλά όχι όμως ότι είναι... εντάξει.
1: Σας λέω απλά για να το γνωρίζετε, ειδικά στο χώρο του τουρισμού, ας πούμε. Θα πω στο χώρο της εστίασης. Γιατί μέσω του φίλου μου αυτού, ας πούμε, έτσι το έχω ψάξει. Λέω, έχω διαβάσει, έχω δει έρευνες κτλ. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Υπάρχει. Και τότε λέμε προσωπικό, δηλαδή έχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα μαγαζί με τουρίστες. Οι μισοί είναι τουρίστες. Σε καθημερινή βάση, δηλαδή, οι μισοί είναι τουρίστες. Και από την Τουρκία και από άλλες χώρες κλπ. Και αν δείτε, ας πούμε, τα reviews, είναι καλά τα reviews. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν τόσο πολύ να κρατήσουν το καλό όνομα του μαγαζιού και ψάχνουν συνεχώς. Και δουλεύουν και με γραφεία ευρέσεως εργασίας για αυτό το χώρο, ας πούμε.
0: Υπάρχει και δίπα, ξέρετε.
1: Μα και μετεχώς. Και δουλεύουν και με γραφεία ευρέσεως.

0: οι άνθρωποι που εκβιάζονται από τους εργαζόμενους. Γιατί αυτό είπε η κυρία Μελέτη.
1: Δεν είπα ότι εκβιάζονται. Λέω όμως ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι οι εργοδότες έχουν ανάγκη. Δηλαδή το ότι έρχονται πολλές φορές και τους ζητάνε αύξηση, δεν τους λένε, ξέρεις, θα μου τη δώσει, θα φύγω. Εάν όμως δεν την πάρει, θα φύγει. Εάν δεν την πάρει την αύξηση, θα φύγει.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν πας να ζητήσεις αύξηση, έχεις προϋπολογίσει ότι αν δεν την πάρεις, κάτι θα πρέπει να κάνεις. Γιατί αν δεν την πάρεις και κάτσεις, θα πει μετά, εντάξει.
1: Έχουν περιπτώσεις, ας πούμε, τώρα θυμάμαι, μια περίπτωση πριν από 2 χρόνια, που ήρθαν 2 υπάλληλοι μαζί και είπαν αφεντικό, από εκεί μας δίνουν τόσο, δώσε μας και εσύ.
0: Εντάξει, έντιμο είναι αυτό.
1: Έντιμο είναι, αλλά δεν ξέραν ότι το αφεντικό αυτό, το αφεντικό του, δηλαδή ο φίλος μου, ήξερε τον ιδιοκτήτη του άλλου μαγαζιού και τον πήρε τηλέφωνο και ο άλλος, τουλάχιστον έτσι είπε, ότι δεν ξέρω γιατί πράγμα μιλάς, εγώ δεν τους προσέγγισα, δεν τους μίλησα. Θέλω να πω, γίνονται και τέτοια παιχνίδια.
0: Καλά, εγώ δεν ξέρω αν αυτό είναι αλήθεια.
1: Και εγώ δεν το ξέρω.
0: Το λέω διότι θεωρώ απίθανο να μην γνωρίζονται οι επιχειρηματίες μεταξύ τους.
1: Όχι, γνωριζόνται, δεν καταλάβατε. Γνωρίζονται οι επιχειρηματίες.
0: Δηλαδή.
1: Και πήρε τηλέφωνο τον άλλο επιχειρηματία.
0: Γιατί θα του λέγε, σου παίρνω το προσωπικό, ούτε εγώ θα του το έλεγα.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι δεν το ξέρουμε.
0: Εντάξει.
1: Όμως, ποια είναι. Ας φύγουμε λίγο από τα επιμέρους.
0: Να σας πω.
1: Εδώ είναι ο ελεύθερος ο κόσμος της ελεύθερης αγοράς.
0: Επειδή είναι μεσάνυχτα, περιμένετε να πάμε στο δελτίο και να γυρίσουμε να μιλήσουμε για την ελεύθερη αγορά.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: περί επικείμενων επιθέσεων στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Σιβηρίας έπληξαν οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η επίθεση έγινε σε απόσταση 2.500 χιλιόμετρων από τα ρωσικά σύνορα. Μέσω τηλεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει για να γίνουν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του Λέβητα και του Δικτύου Φυσικού Αερίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο Τζάνιο νοσοκομείο, με τραύμα από μαχαίρι στο πόδι, διακομίστηκε άνδρας 32 ετών, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από δύο άτομα στην Ελευσίνα. Διενεργείται προανάκριση από την ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Νέες βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία. Την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

0: Στη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 92-74 τη Φενέρ Μπατσέ στο Telecom Center του ΆΚΑ. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις με 19 πόντους και ακολούθησε ο Φρανσίσκο με 17. Στα άλλα παιχνίδια, Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 87-94, Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ 93-82 και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν Βελιγραδίου 86-76. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα, Παρασκευούλα, 9 έχει ο μήνας. 9 Οκτωβρίου. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Ηλίας από Θεσσαλονίκη, ελάτε.
1: Ναι, καλημέρα, παρεμπιπτόντως που άλλαξε ημέρα. Λοιπόν, απλά θυμήθηκα να σας πω και το εξής. Ένα άλλο κόλπο να το πει τώρα κανείς, πώς να το πει, μια πρακτική τέλος πάντων που συμβαίνει στον χώρο της εστίασης, είναι το εξής, κύριε Παρδάλη, Μανώλη. Επιχειρηματίες, ας πούμε, οι οποίοι μπορεί να έχουν καφέ, μπορεί να έχουν καφετέρια, μπορεί να έχουν μπαράκια, μπορεί να έχουν ταβέρνες, οτιδήποτε, πηγαίνουν σε άλλα μαγαζιά ως πελάτες. Κάθονται εκεί και παρατηρούν τους σερβιτόρους, το προσωπικό. Μόλις δουν ένα καλό, βγάζουν την κάρτα τους, δίνουν και να πάρουν τηλέφωνο.
0: Θεμητό είναι αυτό.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, αφού δεν υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Και για την έλλειψη προσωπικού, δεν μπορεί να μην έχετε ακούσει, ας πούμε, και στον χώρο του τουρισμού. Δεν λέγεται χρόνια
0: τώρα. Στον χώρο του τουρισμού υπάρχει έλλειψη προσωπικού για άλλους λόγους. Διότι τα ωράρια είναι εξαντλητικά, οι αποδοχές δεν είναι καλές, οι συνθήκες διαβίωσης και διαμονής που εξασφαλίζουν, που τάζουν οι εργοδότες και εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους είναι άθλιες.
1: Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα.
0: Είναι άλλο πράγμα.
1: Μπορεί.
0: Όταν, ας πούμε, βάζανε σε κοντέινερ τους εργαζόμενους ή τους λέγανε ότι θα δουλέψεις και στο άλλο μου μαγαζί, άρα 8 και 8 ώρες, και ξυλοφορτώνανε ανθρώπους που είχαν βρει δεύτερη δουλειά, επειδή βρήκανε δεύτερη δουλειά και δεν δουλεύανε στο ίδιο μαγαζί του αφεντικού. Συγγνώμη, δεν θα βρεις προσωπικό.
1: Δεν το ξέρω, δεν το έχω ψάξει το θέμα, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη.
0: Βράβατε, δηλαδή είναι πολλά.
1: Πάντως εδώ υπάρχει θέμα, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, βέβαια, είδατε τι μου είπατε. Μου είπατε μόνο για την εστίαση.
1: Ναι. Αυτό πήγα να σου πω τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ περπατάω, ας πούμε, και στον εμπορικό. Περπατάς, ας πούμε, ξέρω εγώ, στον δρόμο και βλέπεις τις πινακίδες, τις βιτρίνες. Σε πάρα πολλές βιτρίνες ζητείτε προσωπικό, ζητείτε προσωπικό, ζητείτε προσωπικό.
0: Ναι, να σας πω, ακούστε. Εάν έχω ένα μαγαζί με ρούχα, που είναι ένα εξειδικευμένο αντικείμενο, και έχω έναν πολιτή ή μία πολίτρια που πουλάει. Δεν θέλω να μειώσω. Φύκια για μεταξωτές, κορδέλες μου έρχεται στο μυαλό, αλλά δεν θέλω να πω αυτό. Ότι πουλάει φύκια. Πουλάει πάντως τα προϊόντα με φοβερή άνεση και μου
1: είναι
0: κάνει.
1: Είναι καλός πολιτής ή καλός πολιτής.
0: Είναι καλός πολιτής. Είναι δεδομένο ότι μπορεί να τον προσεγγίσουν, όπως λέτε και στην καφετέρια, για να τον πάρουν σε κάποιο άλλο μαγαζί με περισσότερα χρήματα. Mm. Σε κάποιο άλλο κατάστημα.
1: Αυτό,
0: αλλά όπως λέει εδώ ο κύριος Φώτης, σε μια ομάδα. Αν ένας παίχτης είναι τόσο πολύτιμος, του κάνουν ένα προσαρμογή συμβουλίο για να μην φύγει και μα είναι η ομάδα χωρίς παίχτη.
1: Στο συγκεκριμένο μαγαζί του φίλου μου, ας πούμε, επειδή σας λέω, έχω δει τα ποσά, έχω δει τις πληρωμές, είναι κάποιοι σερβιτόροι, ας πούμε, παίρνουν τα διπλάσια από τους άλλους. Τα διπλάσια. Χωρίς υπερβολή.
0: Δεν φεύγουν όμως.
1: Ένας έφυγε πριν από λίγους μήνες.
0: Εντάξει. Εάν παίρνει τα διπλάσια και έφυγε, είναι πάρα πολύ καλό στη δουλειά του.
1: Ήταν
0: γιατί καλύτερο. Κάπου πήρε τα τριπλάσια.
1: Απλά σας λέω.
0: Ξέρετε, και ο εργοδότης έχει ένα όριο.
1: Σωστό. Απλά αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι σε μια ελεύθερη αγορά, η οποία καθορίζεται, ας πούμε, από την προσφορά και τη ζήτηση, όταν υπάρχει μεγάλη προσφορά, έτσι. Έχει να κάνει με την. Δηλαδή, υπάρχει μεγάλη προσφορά εργασίας, θα πέσουν οι τιμές.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μικρή προσφορά εργασίας, θα ανέβουν οι μισθοί. Και υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, όχι πλέον για δουλειές, αλλά για εργαζόμενους. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά, ας πούμε, buyer's market, seller's market.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, στην Ελλάδα, επειδή έχει πέσει αρκετά η ανεργία, τώρα, αν η μισθή είναι καλή ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα και πολύ σημαντικό, βέβαια, αλλά σαν ονομαστικά, ας πούμε, η ανεργία έχει πέσει. Τουλάχιστον αυτό λένε τα στοιχεία.
0: Όχι. Η Ελστάτ λέει αυτό, γιατί η ΔΥΠΑ δίνει διπλάσια ποσοστά. Τώρα, πώς γίνεται δύο φορείς του δημοσίου να δίνουν διαφορετικά ποσοστά, εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ μου. και δεν θα το καταλάβω κιόλας και δεν θα μου το εξηγήσει και κανείς.
1: Ναι, επειδή είμαι οικονομολόγος, σας λέω ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να μετρηθεί η ενέργεια.
0: Ναι, ο ένας τρόπος, επειδή υπάρχουν όπως λέτε διάφοροι τρόποι, mm-hmm. και επειδή φρόντισα να κάνω ρεπορτάζ για να δω ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι, ο ένας τρόπος είναι η εργάνη, όπου είναι ο πιο ασφαλής τρόπος, τον οποίο χρησιμοποιεί η ΔΥΠΑ. Που είναι και ο αρμόδιος φορέας να μετράει την ανεργία.
1: Το πρόβλημα, κύριε Παρδάλη, στην
0: Ελλάδα. Η Ελστάτ κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους και δεν προσμετρά στους ανέργους αυτούς που είναι άνεργοι ένα χρόνο και μία μέρα. Δηλαδή τους μακροχρόνια.
1: Μπράβο,
0: πράγμα το οποίο εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή κάποιος που είναι 366 μέρες άνεργος δεν είναι άνεργος για την πολιτεία.
1: Το θέμα το μεγάλο εδώ, Μανώλη, ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει προσωπικό, αλλά δεν υπάρχει έμπειρο προσωπικό. Θέλω να κλείσω αυτή την παρέμβαση, γιατί ήδη.
0: Δεν υπάρχει έμπειρο προσωπικό, ήδη υπάρχει 30 προγράμματα. Έχει πριν 30 από... plus, 50 plus, 60 plus.
1: Το 2016, έχει 10 χρόνια, είχα ανοίξει γραφείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ήταν η φυγατρική, ας πούμε, της Αμερικάνικης εταιρείας, στην οποία είμαι υπάλληλος και δουλεύω χρόνια. Είμαι στέλεχος. Και είχα πείσει, ας πούμε, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω της κρίσης εδώ στην Ελλάδα και ότι έχουμε καλό προσωπικό, ας πούμε, ανθρώπινο δυναμικό κτλ. Και τους είχα πείσει τους ανθρώπους να ανοίξουμε γραφείο εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το ανοίξαμε το γραφείο. Πρέπει να σας πω το εξής. Έκανα 1,5 χρόνο να βρω 6 ανθρώπους.
0: Ναι, κατά τον η αναζήτηση προσωπικού δεν είναι εύκολη δουλειά.
1: Δηλαδή, είδα...
0: Ανάλογα για το αντικείμενο.
1: 60 ήταν προγραμματιστές.
0: Οπότε, τι περαιτέρω δύσκολο.
1: Μα έχουμε πάρα πολλούς αποφύτους.
0: Ναι, αλλά ψάχνετε για κάποια συγκεκριμένα κριτήρια να έχουν.
1: Ξέρετε, είχα κάποια κριτήρια. Όμως
0: λοιπόν...
1: συνέχεια, όταν έφτιαχνα νέες αγγελίες, όλο έριχνα το πύχη, όλο κατέβαζα το πύχη, κατέβαζα το πύχη, κατέβαζα το πύχη, γιατί δεν ερχόντουσαν. Και σας μιλάω. Στο βάθος της κρίσης, έτσι, μιλάμε για το 2016. Πρέπει να είχα δει 60-70 ανθρώπους και τελικά μετά από 1,5 χρόνο κατόρθωσα, ας πούμε, να το στελεχώσω με 6 υπαλλήλους, ας πούμε, το γράφειο.
0: Εάν δεν είχατε ρίξει τον πύχη, πιστεύετε ότι δεν θα βρίσκατε? Εγώ πιστεύω θα βρίσκατε.
1: Δεν ξέρω πόσο καιρό θα μου έπαιρνε.
0: Ούτε εγώ, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα ήταν πολύ μεγαλύτερο το κόστος.
1: Ξέρετε πόσο καλά πλήρωνα?
0: Όχι, όχι. Δεν είπα ότι δεν πληρώνε καλά. Λέω ότι θα ήταν σίγουρα μεγαλύτερο το κόστος.
1: Το 2016, το πρώτος μισθός, 1.800 καθαρά.
0: Ναι. Εάν όμως ήταν κάποιος ο οποίος να είναι απόλυτα εξειδικευμένος και αυτό που θέλετε, δεν του δίνατε περισσότερα?
1: Μα δεν υπήρχαν.
0: Αν υπήρχε, λέω.
1: Ότι υπήρχε, βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Μα δεν υπήρχαν, άρα... αυτό σας λέω.
0: Καλά, σίγουρα κάπου υπάρχουν. Το αν ενδιαφέρονται ή όχι είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Μα, δεν ήρθαν, ας πούμε, και είπαν, ξέρεις τι, σας είδαμε, κύριε Τάδε.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς λειτουργεί ο καθένας.
1: Δεν μου αρέσουν τα χρήματα που μου δίνετε.
0: Κύριε Ηλία, είμαι από τους ανθρώπους που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα από το 90. Δόξα τω Θεώ, δεν έχω μείνει χωρίς δουλειά, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Δηλαδή, δεν έχω μείνει μια μέρα άνεργος, αυτό εννοώ. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Θέλω να σας πω ότι σπάνια 2-3 φορές στη ζωή μου έχει έρθει δουλειά να μου κάνει πρόταση. Εγώ χτυπάγα τις πόρτες.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω, προσωπική εμπειρία, όπως σας είπα, είδα περίπου 60-70 ανθρώπους τότε, είναι ότι μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ας πούμε, ψάχναμε έναν οικονομολόγο. Γιατί είμαστε στα χρηματοοικονομικά. Δηλαδή, φτιάχνουμε, ας πούμε, κατασκευάζουμε λογισμικό. Είμαστε εταιρεία ανάπτυξη λογισμικού για χρηματοοικονομικά ιδρύματα στις ΗΠΑ. Και ψάχναμε, ας πούμε, έναν οικονομικό αναλυτή. Και θέλαμε κάποιον ο οποίος να έχει αποφοιτήσει πανεπιστήμιο. Τίποτα ιδιαίτερο, όχι ιδιαίτερη εμπειρία, να είναι απόφοιτος. Αυτό. Χωρίς εμπειρία. Και έρχονται διάφοροι, ας πούμε, και τους έλεγα το εξής. Προσέξτε, κύριε Παρδάλη, πρόσεξε, Μανώλη. Τους έλεγα. Ποιος είναι, ας πούμε, ο αγαπημένος οικονομολόγος, ή ποιος θα θέλεις να μοιάσεις? Απλές ερωτήσεις. Όχι τεχνικές, απλές. Δεν είχα να μου πούνε ένα νόμο. Λέω, δεν ξέρεις έναν οικονομολόγο. Ένα διάσημο οικονομολόγο. Δεν ξέρεις, έχεις τελειώσει πτυχίο οικονομικών και δεν ξέρεις έναν άνθρωπο. Ποιος έγραψε το βιβλίο σου? Τα βιβλία σου. Δεν ξέρανε.
0: Εντάξει. Επειδή δεν είμαι στον χώρο.
1: Ξέρεις τι άλλη ερώτηση έκανα? Πώς λέγονταν ο κεντρικός τραπεζίτης τώρα, μου ξεφεύγει, πριν τον Ντράγκη.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν πριν τον Ντράγκη, ο κεντρικός τραπεζίτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ρωτούσα ποιος είναι αυτός. Μιλάμε, ήταν στις ειδήσεις κάθε μέρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Δεν είχαν ιδέα.
0: Πάντως, να σας πω κάτι, εάν στις κατά περιόδους, δεν έχω δώσει συνεντεύξεις, αλλά στις επαφές που έχω κάνει για δουλειά, με ρωτούσανε σε ποιο δημοσιογράφο θα θέλεις να μοιάσεις, δεν είμαι βέβαιος ότι θα είχα και εγώ απάντηση να δώσω.
1: Μα δεν είναι, εγώ μετά δεν τους έκανα αυτή την ερώτηση, τους έλεγα πρώτα.
0: Καταλάβατε τι λέω. Όχι ότι δεν έχω ανθρώπους που θεωρώ πρότυπα στο χώρο, αλλά...
1: Μανολή.
0: Δεν μετά μπορεί να είναι αυτό κριτήριο.
1: Δεν θες να μοιάσει, δεν θες να μοιάσει.
0: Ναι, δεν είναι κριτήριο αυτό για να μοιάσει.
1: Έναν οικονομολόγο που έχει πάρει Νόμπελ, βραβείο Νόμπελ.
0: Α, ναι, αυτό εντάξει, το ακούω. Αν είσαι στον χώρο, θα το ξέρεις.
1: Ποιος έγραψε τα βιβλία σας, πες μου έναν συγγραφέα από τα βιβλία που κάνατε στο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτό ξέρω να μου πούνε. Δηλαδή,
0: δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Δεν ξέρω το κεντρικό τραπεζίτη, ας πούμε, που το όνομά του ήταν στις ειδήσεις κάθε μέρα και μετά τους κάνω την εξής απλή ερώτηση. Δεν μπήκαμε τώρα εσείς. Δεν μπήκα σε πιο σύνθετα οικονομικά. Τους κάνω την εξής ερώτηση.
0: Αυτά δεν είναι καν οικονομικά.
1: Λέω, ποια είναι η διαφορά δάνειου και ομολόγου. Ποια είναι η διαφορά δάνειου και ομολόγου. Και δεν ξέρανα. Απάντηση είναι το ίδιο πράγμα. Το ένα και το αυτό.
0: Και τι είχαν τελειώσει.
1: Οικονομικά.
0: Τι οικονομικά.
1: Οικονομικές σπουδές.
0: Ο Τρισέ ήταν πριν τον Ντράγκη.
1: Ο Τρισέ ήταν πριν τον Ντράγκη.
0: Ναι. Το βλέπω τώρα εδώ.
1: Ωραία. Τους έκανα λοιπόν την ερώτηση. Και ούτε αυτό ξέρανα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μου είχε κάνει εντύπωση τα ίδια και χειρότερα σε τεχνικά θέματα. Δηλαδή γλώσσες προγραμματισμού, άνθρωποι που είχαν τελειώσει προγραμματιστές. Και δεν ξέρανε τα βασικά για τον προγραμματισμό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Λίγο.
1: Τέλος πάντων, αυτά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, τα ίδια λέει ακριβώς προβλήματα και στην Μελβούρνη. Δεν μπορούμε να βρούμε αν και ο κατώτερος μισθός είναι 27 δολάρια την ώρα. Κύριος Αντώνης. Γεια σας, κύριε Αντώνη. Χαιρετισμούς. Το μήνυμα του Φώτη. Το διάβασα. Όλοι λέει: όλο για ανεδίκευτους τους εργαζόμενους. Ακούμε για ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από διαχείριση επιχείρηση και απλά δεν έχουν λόγο κληρονομιάς ή επειδή είχαν λεφτά για επένδυση. Θα πούμε κάτι. Εντάξει, τώρα κύριε Γιάννη, εκεί, κακά τα ψέματα, η επιχείρηση συνήθως για έναν που την πήρε λόγω κληρονομιάς ή επειδή επένδυσε τα λεφτά του χωρίς να ξέρει που επενδύει, η πιθανότητα λέει φούντο. Μεταξύ μας. Δηλαδή, αν κάποιος αλλά μην πάμε στη θεωρία των τριών γενεών, η πρώτη δημιουργεί, η δεύτερη απολαμβάνει και η τρίτη αποδεκατίζει. Υπάρχει αυτή η θεωρία στην αγορά. Έχω πολλά στο μυαλό μου για το αν ισχύει ή όχι. Γενικώς νομίζω ότι ισχύει, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι σέβονται τα χρήματα που έχουν βγάλει οι προηγούμενες γενιές και τα διατηρούν και προσπαθούν να τα βγατήσουν. Σε αυτά λέει που είπε ο κύριος Ηλίας, ο κύριος Αλέξη, να τα ακριλήψεις και κατανόησεις προς τη συντηρητική πλειοψηφία των εργοδοτών που πληρώνουν τα πάντα, τηρούν το ωράριο των εργαζομένων και τις ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και απειλούνται από τη συντηρητική πλειοψηφία των εργαζομένων που είναι αχάριστοι, πληρώνονται πολλά, δουλεύουν λίγα και είναι. Το πάμε, το αχάριστο, το πάμε. Να μας πει ο κύριος Ηλίας που βρίσκεται αυτή η χώρα και η εποχή, να πάρω την οικογένειά μου να πάω. Γιατί στην Ελλάδα το 2026 δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, το ότι κάποιες επιχειρήσεις μπορούν να βρίσκουν εργαζόμενους, εγώ το ακούω. Αλλά όχι ότι οι επιχειρηματίες είναι οι τεθλιμμένοι συγγενείς που ξυπνάνε το πρωί και λένε τι θα κάνω σήμερα, Χριστέ μου. Ξέρω κάποιον, δεν μπορώ να πω τώρα όνομα, ξέρω κάποιον, δεν είναι στο δικό μας χώρο, που σηκώνεται κατά το μεσημεράκι, γιατί η εργασία, το αντικείμενο της επιχείρησής του είναι από το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Που και είναι καθόλου εντάξει. Είναι καθόλου εντάξει στις υποχρεώσεις του. Και κάναμε πέρσι μια κουβέντα και μου λέει πήρες το δώρο, ήταν Χριστούγεννα. Ναι, του λέω το πήρα. Τι να πω, μου λέει, κι εγώ που πρέπει να δώσω 5 τώρα. Έχει 5 εργαζόμενους. Βλέπω θα δώσω, μου λέει αύριο. Εντός ορίου ήταν, δεν ήταν. Και είναι πάντα εντάξει. Ρε φίλε, του λέω, συγγνώμη, το λες και το βαρικομείς, δεν πάει καλά η δουλειά. Μου λέει πάρε πάρα πολύ καλά. Αλλά του λέω για το βαρικομείς, γιατί μου λέει δεν παίρνω εγώ. Είσαι, του λέω, επιχειρηματίας. Εσύ, του λέω, παίρνεις όλο το κέρδος. Δεν έχεις κέρδος. Έχω. Άρα τι μου λες, ότι αναπολύς την περίοδο που σου εργαζόμενος. Γιατί και αυτός υπήρξε εργαζόμενος. Αναπολύς την περίοδο που σου εργαζόμενος και έπαιρνες κέρδο και έπαιρνες το δώρο. Ναι, έχεις να δώσεις 5 δώρα. Προφανώς σε 5 υπαλλήλους που κάνουν καλά τη δουλειά τους και είσαι ευχαριστημένος από αυτούς. Και καταλαβαίνω ότι θα δώσεις ένα μισθό επιπλέον, το δώρο των Χριστουγέννων, αλλά δηλαδή θα φύγουν άλλοι 5 μισθοί από την τσέπη σου μια φορά το χρόνο. Αλλά υποτίθεται ότι το κάνεις με χαρά, γιατί έχεις αυτούς τους ανθρώπους συνεργάσει μαζί τους και έχεις κέρδη. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Και με κοίταγε, λες, και του λέγα καμιά σοφία τρελή. Να αλλάξουμε αν είναι. Δώσ' μου τα λεφτά σου, να αναλάβω εγώ την επιχείρηση και έλα να κάνεις τη δική μου τη δουλειά. Και να έχεις τη χαρά ότι παίρνεις δώρο. Δεν πάει έτσι ακριβώς. Θέλω να πω, βάλε ένα τραγουδάκι τώρα.

0: 24 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, συζητάω τώρα με την κυρία Βάσια στο τηλεφωνικό κέντρο, εδώ στο, στο ΛΑΝ που συνεννοούμαστε όταν έχουμε κάτι, συμβαίνει κάτι κάποια. Είμαι ένα βήμα από το να τα βροντίξω και να πάω στο Σικάγο με 25 δολάρια την ώρα και τη κάνω και τον υπολογισμό. Για να δείτε, 25 δολάρια επί 10 ώρες θα δουλεύω 10 ώρες. 10, όχι παραπάνω, 10. 250 την ημέρα. Μαράκι μου, εσύ δουλέψεις 8 ώρα, εγώ θα δουλέψω 10 ώρα. Επί 24 ημέρες θα δουλεύω 6 ημέρες την εβδομάδα. 6 χιλιάρικα. Δεν θα έχω και tips. Θα έχω. Αλλά και να μην έχω, με 6 χιλιάρικα καλά είμαι. Μιχάλης Φουστέρης.
1: Γεια σου, Μανώλη μου.
0: Γεια σου, Μιχάλη μου.
1: Πώς είσαι?
0: Θες να πάμε μαζί στο Σικάγο με 6 χιλιάρικα το μήνα. 25 δολαρία για την ώρα.
1: Δεν και λίγα.
0: Δεν τα λες καθόλου λίγα.
1: Ξέρω εγώ. Είναι μια ιδέα για αυτή.
0: Να σου πω, σε βάλα σε σκέψεις.
1: Έτσι.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν,
0: εύκολα ο Παναθηναϊκός.
1: Η βραδιά σήμερα ανοίξει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν εξαιρετικός απέναντι στο πιο δύσκολο θεωρητικά παιχνίδι μέχρι τώρα που έχει δώσει στην Ευρωλίγκα. 18 πόντι διαφορά. Ναι, με 18 πόντους διαφορά ανοίξε την Φενέρμπαχτσε. 92-74. Έκανε το 4-4, είναι αίτητος ο Παναθηναϊκός. Βεβαίως έχει δώσει μόνο παιχνίδια στο Telecom Center. Ναι. Η πρώτη του εκτός έδρας αποστολή θα είναι την Τρίτη στο Βελιγράδι. Σε ένα μέρος πολύ σημαντικό για τον Ομπράντοβιτς βεβαίως, με την Παρτιζάν. Αλλά αυτός ο Παναθηναϊκός φέτος δείχνει ικανός για μεγάλα πράγματα. Το απέδειξε και σήμερα. Κατά διαστήματα ήταν ισοπεδωτικός απέναντι σε ένα από τα μεγάλα ονόματα της διοργάνωσης, όπως είναι οι Τούρκοι. Οι οποίοι βεβαίως δεν είχαν το Λάρκιν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν μια ομάδα που ήρθε με φιλοδοξίες στο Μαρούσι για να προσπαθήσει να πάρει κάτι καλό. Δεν πήρε τίποτα. Και αυτό γιατί το επέτρεψε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε σε πολύ μεγάλη βραδιά τον Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους. Τους ίδιους πέτυχε και ο Χέις Ντέιβις, 17 πόντους ο Φρανσίσκο. Ο Φρανσίσκο, ο οποίος έδωσε το ρυθμό στην ομάδα του όταν κάποια στιγμή η Φενέρμπαχτσε πήγε να ξυπνήσει και να απειλήσει. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός στηρίχθηκε στην σκληρή του άμυνα και αυτό νομίζω θα είναι το σήμα κατά τεθέν φέτος για την ομάδα του Ομπράντοβιτς, ο οποίος αυτό είναι το δόγμα του, η σκληρή άμυνα, γιατί αν θυμηθούμε και πέρσι ο Παναθηναϊκός ήταν καλός επιθετικά, αλλά στην άμυνα υστερούσε σημαντικά και γι' αυτό δεν κατάφερε να κάνει τίποτα σε Ελλάδα και Ευρώπη και απέτυχε.
0: Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, ο Μπράντοβιτς απεχθάνεται το street basket.
1: Ναι, ναι. Είναι αυτό που λες.
0: Έτσι, θέλει οργανωμένο μπάσκετ.
1: Θέλει οργανωμένο μπάσκετ και θέλει και σκληρή άμυνα. Επιβραβεύει τους πάντες, έχει πολλούς στη διάθεσή του και δεν έχει ακόμα τον Κέντρικ Ναν και δεν έχει και τον Κώστας Λούκα. Οι οποίοι σταδιακά θα μπουν, πιθανότατα μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας να αρχίσουμε να τους βλέπουμε και αυτούς. Σήμερα μπήκε ο Μουστάφα Φαλ για πρώτη φορά, συστήθηκε στον κόσμο με κάρφωμα και αυτός νομίζω ο Γάλλος θα είναι σημαντική προσθήκη για το ρόστερ του Παναθηναϊκού.
0: Πιστεύεις, Μιχάλη, ο Ναν θα προσαρμοστεί στα πλάνα του Μπράντοβιτς, γιατί το street basket στον Ναν πήγαινε?
1: Ναι.
0: Που είναι μεγάλος παίκτης, δεν το συζητάμε, αλλά
1: πρέπει να προσαρμοστεί, θα πω εγώ. Γιατί ο Μπράντοβιτς κακά τα ψέματα φέτος έχει πληθώρα επιλογών. Πέρυσι ο Νάν ουσιαστικά ήταν πρώτος μεταξύ ίσων. Δεν ξέρω κατά πόσο το έκανε κακό αυτό. Υπήρχαν παιχνίδια στα οποία πραγματικά ήταν κατώτερος των προσδοκιών ο Αμερικανός. Παράτησε αναντήρητα σπουδές ικανότητές του.
0: Υπήρχαν παιχνίδια πέρυσι που γλιστρήσαν μέσα από τα χέρια του από...
1: Ναι.
0: Αβίαστα λάθη και από λάθη που δεν είχε σκεφτεί τι θέλει να κάνει.
1: Έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Νομίζω ότι με τον Ομπράντοβιτς τα πράγματα δείχνουν να μπαίνουν σε μία σειρά. Έχει να διαχειριστεί πολλούς ταλαντούχους παίκτες. Προφανώς θα στηριχθεί και στον Ναν. Δεν μπορεί ο Ναν να ξέχασε το κοράρισμα και τον μπάσκετ. Δεν το συζητάμε αυτό. Στάθηκε άτυχος με αυτόν τον τραυματισμό στο χέρι. Τον άφησε λίγο πίσω. Νομίζω όμως ότι τώρα τις επόμενες ημέρες σιγά σιγά θα δούμε και αυτόν, αλλά και τον Κώστας Λούκα, ο οποίος τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό θέλει και εκείνος να βοηθήσει όσο μπορεί και σίγουρα η εμπειρία του είναι πολύτιμη. Θα πούμε ότι αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με την Ανατολού Εφές. Είναι το πρώτο παιχνίδι στη Σάνελ Αρένα, στα Νολιώσια, όπου πλέον θα φιλοξενεί τους Ερυθρόλευκους μέχρι νέο τέρας, περίπου μέχρι το Γενάρη λένε ότι θα πάει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Όπως το λες. Οι Τούρκοι, οι οποίοι είναι και αυτή μια ομάδα με τις φιλοδοξίες τους και θα έρθουν έτσι αποφασισμένοι για κάτι καλό. Βεβαίως ο πρωταθλητής Ευρώπης στην καλή του βραδιά δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα, από τη στιγμή που έχει μπει και όλα στην εξίσωση και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δίνοντας ισχύ κάτω από τα καλάθια. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα ο Ολυμπιακός θα επικρατήσει. Και πάμε στην επόμενη εβδομάδα, που είναι η διαβολοβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, παίζει την Τρίτη στο Βελιγράδι και στη συνέχεια έχει την Χάπουελ Τελαβίβ του Δημήτρη Τούδη στο Telecom Center. Για τον Ολυμπιακό υπάρχουν δύο ζόρικα παιχνίδια, θα πω εγώ, στην Ισπανία με τη Βαλένθια και την Μπαρτσελώνα. Η Βαλένθια, η οποία έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, είναι και αυτή ισόβαθμη με τον Παναθηναϊκό, έχει 4 νίκες σε αριθμό παιχνίδια, μια νεανική ομάδα που από πέρυσι είχε δείξει ότι κάνει τις ζημιές της και συνεχίζει, φαίνεται, σε καλή έτσι φόρμα. Και βεβαίως η Μπαρτσελόνα, η οποία είναι πάντα μια ομάδα την οποία ποτέ δεν μπορεί να την υποτιμήσει, ειδικά όταν παίζει στην Καταλωνία μπροστά στον κόσμο της.
0: Μάλιστα. Θα σε ρωτήσω κάτι τώρα, Μιχάλη, αν δεν έχεις κάτι άλλο. Αυτή η ιστορία με το Λεσόρ, γιατί βγήκε τώρα? Θέλω να πω, διαβάζω από το μεσημέρι και μετά, από την ώρα που βγήκε, τέλος πάντων. Όλο αυτό το ανθρώπινο στοιχείο, πολύ καλά έγινε ό,τι έγινε.
1: Να.
0: Και τι βγήκε τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θα σου πω. Καταρχάς, αυτή η κοκορομαχία ανάμεσα στις δύο διοικήσεις δεν λέει να σταματήσει.
0: Εντάξει, αυτό, ρε παιδί μου, υπάρχει, αλλά η ιστορία του Λεσόρ δείχνει
1: γιατί
0: κάτι.
1: Γιατί επικαλέστηκε ο Ολυμπιακός, ναι, ένα ζήτημα το οποίο προφανώς έχει μια έτσι διάσταση που λογικά θα έπρεπε να ξεφεύγει από την όποια κόντρα.
0: Και επί της ουσίας ξέφυγε. Με την έννοια του ότι θα ήταν και απάνθρωπο και ανόητο να πει ο Ολυμπιακός όχι.
1: Να. Δεν είναι αποτέλεσμα ρεπορτάζ, δεν είναι προϊόν ρεπορτάζ αυτό που θα πω, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι στον Ολυμπιακό βγάζουν αυτή την ανακοίνωση θέλοντας να δείξουν με έναν τρόπο, όμως τον οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να το χαρακτηρίσω κομψό, ότι ορίστε ποιοι μας κουράνε το δάχτυλο, εμείς που ήμασταν δίπλα τους όταν ένας παίχτης τους μας χρειάστηκε με τον τρόπο μας, βοηθήσαμε κλπ. Να λοιπόν ποιοι μας καταγγέλουν, ενώ κανονικά θα έπρεπε να μας ευχαριστήσουν. Κάπως
0: ναι,
1: έτσι το λέω.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Εγώ είμαι πάντα της λογικής ότι κάνει το καλό και ρίξτε στο γυαλό.
0: Και εγώ εκεί ξέρω ότι είμαι Ολυμπιακός, υπέρ αυτή τη άποψη είμαι. Προφανώς κάποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί το ότι βγαίνει.
1: Ο Ολυμπιακός απλά ήθελε να. Δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσει.
0: Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Δεν το γνώριζα, για να μην λυγνώ, και μου κάνει εντύπωση.
1: Όχι, ούτε εγώ το ήξερα, και πραγματικά είναι προς τιμήν του Ολυμπιακού που βοήθησε. Δηλαδή, αν χρειαζόταν όντως ο Ματίας Λεσόρ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή του ένα γιατρό και ήταν στο χέρι του Ολυμπιακού.
0: Εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι έτσι είναι.
1: Είναι και αυτονόητο και ανθρώπινο και κοινωνικό.
0: Το λέει και στην ανακοίνωση ότι είναι αυτονόητο. Και
1: τώρα το να βγουν να επιχαίρουν όμως με την ανακοίνωσή του ότι.
0: Ξέρω.
1: Ξέρετε, εμείς βοηθήσαμε, κοιτάξτε εσείς τι κάνετε. Δεν νομίζω ότι το πικάρισμα, βέβαια, μπορώ να καταλάβω την όποια καζούρα και το όποιο πικάρισμα, αλλά κάπου ξεφεύγει λίγο αυτό. Δηλαδή, δεν ήταν και το πιο κόμψο, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσω.
1: Πάση περίπτωση.
0: Ναι, κάποια πράγματα καλό είναι όταν γίνονται. Δεν χρειάζεται.
1: Και να μην βγαίνουν προς τα έξω.
0: Ναι, αυτό.
1: Ή αν ήθελε ο Παναθηναϊκός.
0: Να το βγάζω ο Παναθηναϊκός.
1: Να πει ευχαριστούμε και λοιπά. Θα ήταν και μια κίνηση ευρωφροσύνης και. Πώς να το πω, και αναγνώρισης ότι είναι ο αιώνιος αντίπαλος, κοιτάξτε τι έκανε και τον ευχαριστούμε. Με αυτό μια χαρά, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω ότι θα δούμε και άλλα επεισόδια ακόμα. Δεν τελειώνει αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι αυτός ο μαραθώνιος της Ευρωλίγκας, που είναι εξοντοτικός, θα είναι ακόμα πιο δύσκολος για τους δύο πρωταγωνιστές φέτος, τους δικούς μας, γιατί είναι στην εξίσωση ΠΑΟΚ και Άρης που έχουν δυναμώσει πάρα πολύ.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή, μέχρι τώρα πηγαίνανε και λίγο σβηστά στα παιχνίδια, τα ελληνικά. Τώρα δεν θα είναι τόσο απλό.
1: Μα τον ΠΑΟΚ τον είδαμε και στο Super Cup.
0: Ναι, δηλαδή... ναι. Αλλά εντάξει, το Super Cup, παιδί μου, λες, είναι και αρχή τη σεζόν. Ναι. Και ακόμα οι ομάδες δεν είναι έτοιμες.
1: Αλλά ένα δείγμα γραφής το έδωσε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, προφανώς και το δώσε.
1: Ακόμα και τον Ολυμπιακό, στον τελικό που ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή ξέφυγε στο Super Cup.
0: Το μάζεψε ο ΠΑΟΚ.
1: Το τέλος το μάζεψε και πήγε να γίνει. Όχι, πήγε, έγινε ντέρμπι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα είναι μια δυνατή ομάδα.
0: Θα ζωρίσει λίγο το πράγμα.
1: Ακόμα και ο Άρης που έφαγε το χαστούκι από την καρδίτσα, εκεί τρελάθηκε ο Σπανούλης. Και μετά τον είδαμε χθες να σαρώνει την Μπούργος, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, δεν λέει τίποτα τώρα αυτό. Μη σου πω ότι τους έκανε και καλό.
1: Τους έκανε και καλό, ακριβώς. Τους έκανε και καλό, λίγο
0: δηλαδή,
1: ένα καμπανάκι.
0: Σε πρώτο χρόνο φαίνεται άσχημο, αλλά μπορεί τελικά να λειτουργήσει και θετικά.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Μάλιστα. Και επιστρέφουμε σιγά σιγά.
1: Και επιστρέφουμε σιγά σιγά στη... Αν μιλάμε για ποδόσφαιρο, έχουμε πάλι αγωνιστική. Έχουμε την πέμπτη αγωνιστική
0: επιτέλους.
1: Έχουμε το ντέρμπι. Το βράδυ της Κυριακής 9 η ώρα, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που νομίζω παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Γιατί φέτος ο Παναθηναϊκός.
0: Τώρα αυτή την Κυριακή είναι.
1: Αυτή την Κυριακή είναι.
0: Δεν έχω πάρει χαμπάρι, έτσι.
1: Στις 9 το βράδυ. Στις 9 το βράδυ, στο Καραϊσκάκι. Με τον Παναθηναϊκό να είναι πρώτος και αίτητος.
0: Και με τον Ολυμπιακό να μην ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι.
1: Και με τον Ολυμπιακό να ψάχνει βηματισμό.
0: Ναι, δεν ξέρουμε. Δεν το...
1: ναι. Να πω εγώ ότι φαίνεται με τον νέο προπονητή κάτι να αλλάζει, παρότι νωρίς ακόμα.
0: Δηλαδή, μια διαφορετική. Έχουμε να τους δούμε 20 μέρες.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι γερό κραστέ αυτό τώρα.
0: Δηλαδή, το πώς θα μπει ο Ολυμπιακός την Κυριακή. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι μπάλα θα παίξει.
1: Ναι.
0: Μάλλον. Τι απόδοση θα έχει, την μπάλα θα παίξει, μπορώ να φανταστώ.
1: Εκτιμώ ότι θα μπει με επιθετική φιλοσοφία.
0: Καλά, με επιθετική φιλοσοφία θα μπει, γιατί άμα δεν μπει, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δυνατός.
1: Είναι δυνατός, συμφωνώ. Και υπάρχει και Ευρώπη μεσοβδομάδα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο Ολυμπιακός πάει στη Μασσαλία σε ένα δύσκολο παιχνίδι με τη Μαρσέη, που πάντα είναι μια ομάδα έδρας και οι Γάλλοι είναι υπολογίσιμοι. Ο Παναθηναϊκός έχει πιο εύκολο έργο με τους Βόσνιους της Μπόρατς. Η ΑΕΚ έχει τη Σαχτάρ. Στο ουδέτερο Λονδίνο 9.000 αεκτζίδες θα πάνε εκεί.
0: Ωραίο ταξίδι είναι αυτό.
1: Ωραίο ταξίδι είναι αυτό. Και αν ποιος μπορεί και μάλιστα να το συνδυάσει και με το παιχνίδι με τη Σίτη στις 20 του μήνα που ακολουθεί στο Etihad.
0: Ακόμα μεγαλύτερα, ναι.
1: Ακόμα μεγαλύτερα.
0: Όντως.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην ξεχάσουμε και τον Όφη.
0: Έχει και βέβαια.
1: Δίνει τη μάχη του με τη Ρεν στη Γαλλία. Πριν υπάρχει το ΑΕΚ Όφη το Σάββατο. Το απόγευμα, ο Όφη, ο οποίος πρέπει να σου πω ότι είναι ο κακός δαίμονας της ΑΕΚ, έτσι. Την έχει νικήσει πέρυσι στο κύπελο και την πέταξε έξω σε νοκάουτ παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια. Της πήρε και το Super Cup. Θα έχει και 600 φιλάθλους στο πλευρό του. Και αυτό είναι από τα ωραία. Δηλαδή, το να βλέπουμε οπαδούς και των δύο ομάδων, μακάρι, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή αυτό, μακάρι να μπορέσουμε να το καθιερώσουμε. Η ΑΕΚ το δέχτηκε. Έχουν συμφωνήσει δύο ομάδες ανταλλαγή οπαδών στα μεταξύ τους παιχνίδια. Αν μπορούμε και το επεκτείνουμε αυτό και όλα κυλάνε ομαλά, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, νομίζω.
0: Συμφωνώ απολύτως. Ωραία, Σαββατοκύριακο με μπαλίτσα, υγεία να έχουμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και προχωράμε. Ευχαριστώ, Μιχάλη, μου να είσαι
1: καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Γεια.

0: Εδώ είμαστε 43 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο Real Blogger. Real Blogger.
1: Καλησπέρα, Μάνο.
0: Γεια σας.
1: Επειδή νομίζω ότι είμαι καλύτερο στο γράφιν.
0: Με είπατε προβοκάτορα.
1: Προβοκάτουρα.
0: Α, καλά το διάβασα.
1: Πέρα από πλάκα, απολαμβάνω το να σε πειράζω.
0: Ναι, δεν έχω θέμα κανένα.
1: Το ξέρω. Γι' αυτό και το κάνω. Ναι. Αλλιώς θα σταματούσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή νομίζω ότι είμαι καλύτερο στο γράφιν παρά στο λέγιν.
0: Είπα να πάρω τηλέφωνο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί ναι. Είναι κάποια πράγματα που αν δεν τα πω θα σκάσω.
0: Πριν να πείτε, Real Blogger, ναι. Μισό λεπτό να πω κάτι. Αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία με το. Πού είναι. Ναι, αυτή η ιστορία με τον 32χρονο που μαχαιρώθηκε στο Μυρό στην Ελευσίνα.
1: Ναι.
0: Λένε οι πληροφορίες που είναι πολύ έγκυρες. Πολύ έγκυρες. Ότι δεν υπήρξε θέμα ληστείας ή απόπειρας, αλλά είναι πολιτικά τα κίνητρα και οι δράστες έχουν αναγνωριστεί ως ακροδεξιοί και θεωρείται ότι είναι συνέχεια επεισοδίου που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών. Δεν πολύ καλό όλο αυτό, θέλω να σας πω.
1: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, υπηρέτησε στις ένοπλες δυνάμεις, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και οι νόμοι.
0: Εννοείται, γύρω στους 18-19 μήνες.
1: Μπράβο, το ίδιο και εγώ, 28 μήνες. Υποβάλλεις φορολογική δήλωση, αγόρι μου.
0: Και ποθενές, υποχρεωτικά, λόγω επαγγέλματος.
1: Όχι, εγώ υποθενές και δεν έχω.
0: Εγώ
1: πάντως φορολογική δήλωση υποβάλλεις. Το ίδιο και εγώ. Φόρους πληρώνεις.
0: Εννοείται.
1: Πληρώνεις το
0: και
1: ίδιο
0: και
1: εγώ.
0: Και ρύθμιση κάνω.
1: Πολύ ωραία. Έχεις δικαίωμα να ξέρεις τι συμβαίνει στη χώρα που ζεις. Το έχεις.
0: Αρχίσαμε τα ανέκδοτα τώρα.
1: Δεν σε καλά, νομίζω δύο ανέκδοτα. Μαθαίνεις και μαθαίνω τι πραγματικά συμβαίνει στη χώρα που ζούμε.
0: Εντάξει, εγώ λέω επαγγέλματος, κάτι μαθαίνω.
1: Λοιπόν, εγώ δεν μαθαίνω. Το γιατί. Λοιπόν, μαθαίνουμε από τη Wall Street Journal, που όπως και εσύ έχεις δεχτεί, διαθέτει και μερικά Pulitzer στο συντακτικό προσωπικό,
0: ναι,
1: της.
0: Αλλά εντάξει, εξαρτάται
1: τη γράφη. Και από τη Financial Times.
0: Αυτή είναι τώρα δεύτερη.
1: Κίτρινη φυλάδα.
0: Πλεμπέι πολύ.
1: Κίτρινη φυλάδα, ναι. Ότι το πράγμα αυτό που μας έστειλαν στη Βασιλίση Σοφίας ξεστομίζει τη γνωστή κοτσάνα ή τη δίθεν κοτσάνα στα μούτρα Έλληνα Υπουργού και μάλιστα της πτέρυγας Σαμαρά, ο οποίος άγνωστο γιατί ουσιαστικά την κατάπιε αμάσιτη.
0: Όχι, η απάντηση που έδωσε εμένα με καλύπτει.
1: Για ένα σαμαρικό, τέλος πάντων.
0: Το σαμαρικός δεν μου λέει κάτι.
1: Το λέω, όχι, μέλος, εμένα μου λέει.
0: Είναι μέλος της κυβέρνησης.
1: Εμένα μου λέει.
0: Αν θέλει να είναι και σαμαρικό.
1: Θα έπρεπε να είναι διαφορετική απάντηση.
0: Άλλο θέλω να πω. Αν θέλει να είναι μέλος της κυβέρνησης, πρέπει να, ή σαμαρικός θα είναι ή μέλος της κυβέρνησης. Και τα δύο μαζί είναι λίγο δύσκολο.
1: Θα κάνω μια παρένθεση σύντομη. Κάποτε ο ΚΚΚΑ, ο πρώτος, Κωνσταντίνος Καραμανλής, κάποια Τετάρτη Ιουλίου, μέσα στην Αμερικανική Πρεσβεία, χαρακτήρισε με τη γνωστή λέξη τον Κάρτερ, γιατί τόλμησε να τον αμφισβητήσει σε κάτι που ισχυρίστηκε ο Καραμανλής.
0: Τώρα, μισό λεπτό, συζητάμε για τον Κώστα Καραμανλή.
1: Κωνσταντίνο Καραμανλή.
0: Για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή,
1: ναι.
0: και για πολιτικούς της εποχής εκείνης, δηλαδή Κωνσταντίνος Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Μα λοιπόν.
0: Εγώ θα βάλω και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μέσα. Όχι, θα τον βάλω. Και έχω και λόγο.
1: Εκείνο που του αναγνωρίζουν είναι ότι έλεγε αυτό που σκεφτότανε. Και σταματάω εκεί.
0: Και γι'
1: αυτό,
0: αυτό
1: που είχε στο μυαλό του το έλεγε.
0: Και έχω και ένα ακόμα λόγο στο μυαλό μου, τον κρατάω όμως, γιατί το να παραδεχθείς το πολιτικό σου λάθος δεν είναι εύκολο πράγμα στην Ελλάδα.
1: Το δέχομαι. Κάποτε γινόταν αποδεκτή η αποδοχή του λάθους. Τώρα γίνεται δεύτερο και τρίτο για να καλύψει το πρώτο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, anyway που λένε και στο χωριό.
0: Μπράβο, anyway.
1: Αυτό το πράγμα λοιπόν της Βασιλής Σοφίας, όταν αντιλήφθηκε το μέγεθος της γκάφας της, ζήτησε και πήρε κάλυψη 100% από το State Department και μάλιστα προσωπικά από τον Ρούμπιο. Ο Φέλεπης αυτός νέος λοιπόν, ο οποίος προαλήφεται και για διάδοχος του Ανισόρροπου, μας θύμισε με την επίσκεψή του. Κρατάω 2-3 πράγματα επιγραμματικά από αυτή την επίσκεψη. Ένα είναι ότι μας είπε πως δεν πρέπει να τα ξέρουμε όλα, μόνο να λέμε ναι σε όλα και βεβαίως να πληρώνουμε κάτι δις για αγορές θα συμπληρώσω εγώ. Και ας μη σχολιάσω καλύτερα την πνίκα, η επιτομή της δουλοπρέπειας, του ραγιαλισμού και της υποκρισίας.
0: Α, μπράβο, το στείλατε και μήνυμα, δεν το διάβασα. Εμένα βεβαίως η πνίκα δεν με ενοχλεί ούτε με απασχολεί.
1: Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επιλογή που δίνεται το βήμα της πνίκας. Έτσι νομίζω.
0: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Δεν με νοιάζει αν είναι ο Ρούμπιο ή κάποιος άλλος. Είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο.
1: Σεβαστή η άποψή σου. Να συνεχίσω.
0: Είναι ένας αξιωματούχος δηλαδή, ο οποίος και εν δυνάμει υποψήφιο στη θέση του Τραμπ, αν και νομίζω ότι εκ της θέσεως του δεν θα το πετύχει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Μάνο, επειδή κάποιοι επικαλέστηκαν την προηγούμενη θητεία του στη Γερουσία πλάι στο Μενέντες. Ο Μενέντες είδαμε που κατέληξε και λυπήθηκα πολύ για αυτό.
0: Ναι, αλλά την είχε κάνει όμως την Πατρική.
1: Αλλά εν πάση, σωστά. Λοιπόν, το ότι πήρε κάποιες θέσεις τότε υπέρ ημών, δεν σημαίνει ότι το ίδιο ισχύει και σήμερα. Άλλες οι συνθήκες οι τότε, άλλες οι τωρινές. Και η σεπίρωση αυτού που λέω είναι ότι έδωσε συνέντευξη που την διαβάσαμε όλοι στην Καθημερινή και μας λέει, εγώ το παίρνω και ως προειδοποίηση, ότι στην υπόθεση του καλωδίου θα πρέπει να προσέχουμε γιατί εμπλέκονται σε αυτήν και άλλες χώρες. Δηλαδή μην ησυχάζετε ότι σας υποστηρίζουμε 100%, έχουμε και τους απέναντι να σκεφτούμε.
0: Νομίζω ότι η στάση της Αμερικής στο συγκεκριμένο θα είναι υπέρ της Ελλάδας, αλλά τελικά βρείτε τα μεταξύ σας.
1: Αυτό είναι το παλιό βιολί το οποίο συνεχίζεται και τώρα.
0: Έτσι νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Παρότι σκάμε και κάτι δις για αγορές. Εν πάση περιπτώσει. Μας είπε ότι η διπλωματία μας θα πρέπει να είναι προσωπική. Προφανώς τον χάλασε η συναναστροφή με τον Πρωθυπουργό μας. Και ότι ο ελληνικός λαός δεν είναι άξιος να ξέρει που πάει η χώρα του. Αυτά είναι τα συμπεράσματά μου επιγραμματικά. Και κλείνοντας, για να μην σου τρώω και το χρόνο γιατί θα περιμένουν κι άλλοι, ρωτάω συνολικά την αντιπολίτευση, την όποια αντιπολίτευση, εντός και εκτός Βουλής, για πόσο ακόμα θα προσπαθεί για να φέρει τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Ίσως δεν χρειάζεται να προσπαθήσει περισσότερο. Κατά το 50% το έχει πετύχει.
0: Η αντιπολίτευση.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σε λαμπρό δρόμο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα το πετύχει. Τι να πω. Να πω ότι είμαι και βέβαιος. Ας κρατήσω μια μικρή επιφύλαξη. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, Real Blogger.
1: Και καλή ξεκούραση για μετά.
0: Και καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Η αντιπολίτευση κάνει ό,τι μπορεί πραγματικά. Αλλά δεν θα το πω το άλλο. Δεύτερες σκέψεις. Νίκος από τα Γιάννητσα.
2: Γιάννητσα.
0: Είσαι στα Γιάννητσα τώρα?
2: Ναι.
0: Κρύο?
2: Εντάξει, σήμερα είναι λίγο πιο
0: καλύτερα.
2: Κάπως καλύτερα, αλλά από αύριο αρχίζουν τα δύσκολα.
0: Θα μείνεις καιρό εκεί?
2: Έρχονται βροχές, έρχονται κρύα, έρχονται έλα.
0: Θα μείνεις καιρό?
2: Μεσοβδόμαδα θα γυρίσω στην Αθήνα. Θα τελειώσω με τη θεραπεία μου και με την επέμβαση που είναι να κάνω. Και αμέσως μετά θα ξαναγυρίσω, γιατί μάλλον τελικά βρέθηκε σπίτι. Για να επιστρέψω στα πατρία εδώ.
0: Α, οπότε θα είναι μόνιμη πια η επιστροφή?
2: Ναι, όταν θα... Εντάξει, θέλει διαδικασία, γιατί θέλει... Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
2: Θέλει προετοιμασία, μετακόμιση.
0: Εντάξει,
2: δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Άσε που εγώ τώρα έτσι όπως είμαι, για να κάνω μετακομίσεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν... Εντάξει, τα πράγματα είναι εδώ πέρα όπως περίπου τα άφησα. Δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά. Ο κόσμος είναι στον κόσμο του, ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Στον ακροδεξιό κόσμο του, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ μιλάμε για νομοπέλας.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ο κόσμος είναι στον ακροδεξιό κόσμο του. Ονειρεύεται και εγώ δεν ξέρω τι. Έχει τις ονειρώξεις του σε σχέση, ξέρω εγώ, με διάφορα πράγματα.
0: Πάντως δεν έχει την τρέλα της Αθήνας εκεί, έτσι?
2: Η τρέλα της Αθήνας, τώρα να μιλήσουμε σε επίπεδο άλλο, δεν υπάρχει.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
2: Με τίποτα. Και γι' αυτό, επειδή έζησα εδώ πέρα 7,5 χρόνια, μπόρεσα και συνέκρινα τις δύο ζωές, μία εδώ και μία στην Αθήνα, και σας τη χαρίζω τη ζωή μου στην Αθήνα.
0: Ναι, είναι σημαντικό, Νίκο, αυτό πολύ.
2: Καμία σχέση.
0: Γιατί στο τέλος νομίζω ότι η ποιότητα ζωής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
2: Θα σου πω κάτι. Απλό. Τώρα εντάξει, φεύγουμε λίγο από το.
0: Ναι,
2: αν
0: ναι.
2: Και ήθελα να το πάω λίγο και στα πολιτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει ας
0: ναι.
2: Επικεντρώσουμε λίγο για μια στιγμή σε αυτό που πας να μου πεις και που πάω να σου πω. Λοιπόν, ήμουνα έξω τώρα το απόγευμα και το βράδυ έκατσα με μια παρέα, ξέρω εγώ, κάτσαμε να φάμε, να πιούμε λίγο. Ρε, τι χαλαρότητα είναι αυτή. Τι ηρεμία είναι αυτή. Τι, καταρχήν, και διαφορετικό στυλ ανθρώπων, έτσι.
0: Ναι.
2: Τώρα εντάξει, να πενέσω και λίγο τα γένια μου. Οι Μακεδόνες έχουμε άλλου στυλ φιλοξενία, άλλου στυλ αντιδράσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
2: Καμία σχέση.
0: Μάλιστα.
2: Το ευχαριστιέμαι τώρα. Από τη στιγμή που ήρθα επάνω, ρε γλώτα λανθάνουσα τα αλήθη λέγει. Λοιπόν, από τη στιγμή που ήρθα πάνω, το ευχαριστιέμαι. Γιατί ησυχάζω. Από τη στιγμή που ήρθα πάνω, το ευχαριστιέμαι. Γιατί ησυχάζω. Ησυχάζω από τη βαβούρα της Αθήνας, από

0: με τις κουταμάρες που σου έλεγε εκεί, το Golden Boy που σου έλεγε εκεί για τους εργαζόμενους που έψαχνε, που έκανε, που αυτό να είναι. Εντάξει. Και ο Γιάπης που μίλαγε στο Λαρίντερ μαζί
1: του. Το να έχεις ψηλά τον πύχη όταν ψάχνεις για εργαζόμενους είναι κακό πράγμα.
0: Έλα τώρα, εντάξει. Να τους έχεις, επειδή ο ανιψιός μου δουλεύει κάπως έτσι, να τους έχεις 18 ώρες στην τσίτα, είτε από το σπίτι, κυρίως από το σπίτι, με τον υπολογιστή.
1: Α, καλά, ναι, εντάξει, υπάρχει. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είτε διαζώσεις, ας πούμε, με τη φυσική παρουσία, ας το πούμε έτσι, κάποιες ώρες στην εταιρεία, για να τους έχεις όπως τους έχεις. Έλεος δηλαδή. Και μετά να έχεις και απαιτήσεις. Να, γιατί δεν έρχονται. Ε όχι ρε φίλε. Ε όχι ρε φίλε. Αν ήσουν εσύ στη θέση του θα πήγαινες. Όχι φυσικά. Μιλάς εκ του ασφαλούς και αφιψηλού. Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά τα
0: 18.
1: Ισχύουν. Δεν ισχύουν για τους εργοδότες.
0: Για την πλειοψηφία. Για την πλειονότητα, να το πω διαφορετικά. Ναι. Εντάξει. Και αν δεν είναι 18.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μία καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: κάλεσμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργοδοτών ενάντια στο μπούλινγκ των εργαζομένων.
1: Λοιπόν, να σου πω, περίμενε μισό λεπτό για την ώρα και έρχομαι.
0: Βεβαίως επιστρέφουμε. Έρχομαι.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Σύντροφε Νίκο, γεια σου, λέει ο Μπούμεραγκ από την Αυστραλία. Αφεντικό, μη σκύβεις το κεφάλι. Τώρα μου ήρθε, Νίκο, έλα πάμε.
2: Επανάλαβε, σε παρακαλώ.
1: Έστειλε, λέει ο Μπούμεραγκ, σύντροφε Νίκο, γεια σου.
2: Το ανταποδίδω.
1: Και μου ήρθε και το σύνθημα αφεντικό, μη σκύβεις το κεφάλι.

0: Λοιπόν, έτσι είναι. Χωρίς τον εργαζόμενο, επίθεση και πάλι.
1: Α, ωραία, το συμπλήρωσες, το βγάλαμε.
0: Άμα τι.
1: Είμαστε πολύ καλοί.
0: Λοιπόν, επειδή πετάει η ανεγκέφαλη τις κοτσάνες της, θα καθόμαστε και εμείς να ασχολιόμαστε. Τέλος πάντων.
1: Μην κάνεις χαρακτηρισμούς.
0: Δεν πειράζει. Δική μου, τους παίρνω πάνω μου, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, έλα.
0: Λοιπόν, πρέπει να βάλω όμως σε κουτάκια κάποια πράγματα, γιατί διαφορετικά δεν θα μας φτάσει η μισή εκπομπή. Θέλω να σταθώ σε κάποια πράγματα που έκουγα χτες, προχτές και όλα αυτά, ξέρω εγώ. Όλα αυτά τα ξεπλήματα του αρχιφασίστα, του Κασιδιάρη, ας πούμε, και τα λοιπά. Εμμανουλή, ξέρω ότι, εντάξει, τσιμπάς όταν ακούς, ας πούμε, τέτοια πράγματα, αλλά σε αυτή τη φάση δεν ήσουν πολύ ζωηρός. Δεν σε βρήκα πολύ ζωηρό.
1: Δεν ξέρω σε ποια φάση αναφέρεσαι.
0: Ενώ στα πλυντήρια των Κασιδιάριδων και των κάθε είδους Κασιδιάριδων.
1: Ναι.
0: Στα πλυντήρια που στηθήκανε, πήγαν να στηθούν και μέσω της εκπομπής και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν σε είδα και πολύ ζωηρό.
1: Ναι.
0: Και με τη Χούντα και το ένα και τα άλλο. Κάτσε ρε παιδάκι μου, εντάξει. Υποτίθεται ότι εσύ έχεις κάποιες αρχές.
1: Ναι.
0: Νέου, ου.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ου.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι, ναι, ου. Λοιπόν, λοιπόν, εντάξει, η αντίδρασή σου δεν ήταν και τόσο. Πας περιπτώσει.
1: Κοίτα, η αντίδραση δεν μπορεί να είναι πάντα... δεν θυμάμαι τώρα που αναφέρεις, για να μην ειλικρινείς.
0: Σε κάποια ονόματα τώρα...
1: Ναι, άστανο, δεν πάει το μυαλό μου, αλλά να σου πω κάτι. Άμα βλέπεις, άμα κάνεις συνέχεια το κεφάλι σου όπως γυρνάει το πλυντήριο, έρχονται και στιγμές που το χάνεις λίγο.
0: Ναι, καλά είναι και αυτό, αλλά πρέπει να έχουμε και το νου μας. Ειδικά στο θέμα του να ξανασηκώσει κεφάλι το φίδι. Το φίδι το τσαλαπατάμε στο κεφάλι.
1: Ακού, Νίκο,
0: και δεν το αφήνουμε, ούτε στιγμή να αναπνεύσει.
1: Άκουσες τι έγινε στην Ελευσίνα.
0: Το άκουσε, κάτι πήρε τα αυτιά,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Λοιπόν, άκου λοιπόν τώρα να δεις. Επειδή μέχρι τις εκλογές τα πλυντήρια τέτοια ώρα θα μπαίνουν καθημερινά, εγώ δεν έχω σκοπό να πάθει να οι φωνητικές μου χορδές να βγουν έξω και να τρέχουν στην Κηφισίας. Το λέω ξεκάθαρα. Γιατί θα έχει κάθε βράδυ πλυντήριο, στεγνό καθάρισμα, στύψιμο στις 800, στις 600. Τώρα θα αρχίσει να γίνεται σιγά σιγά.
0: Και τι πρέπει να γίνει.
1: Τρόλινγκ πολύ. Κοίτα να δεις, ο καθένας πρέπει να φιλτράρει και αυτά που ακούει και αυτά τα οποία συμβαίνουν.
0: Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι που έχουμε τα φίλτρα. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Δεν εννοώ ότι θα αφήσω κάποιον να βάλει πλυντήριο σε οτιδήποτε. Γιατί τώρα το πλυντήριο, κακά τα ψέματα, εγώ είμαι κατά του πλυντήριου γενικώς στην πολιτική. Αλλά πρέπει και ο κάθε πολίτης, όλοι μας, να έχουμε και ένα όριο και ένα φίλτρο.
0: Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν τέτοια όρια. Εδώ η άλλη βγήκε χτες, προχτές, πότε ήταν. Και σου είπε ότι... εντάξει,
1: 5 εκατομμύρια θα είχε, χαλάρι του.
0: Ο άλλος, ναι, αφού μπόρεσε και έκανε την απάτη, και αφού είναι ακροδεξιός, αφού είναι φασισταριό, χαλάρι του. Λοιπόν, τι φίλτρα μου λες εμένα, ναι, και τι ιστορίες. Όταν τα κατεβάζει για μας ο κάθε Κυρμίτσος και ο κάθε Κυρπαντελής, η κάθε κυραμαρίκα κατεβάζει αμάσιτα όλα αυτά τα πράγματα. τι πρέπει εμείς να κάνουμε, τι πρέπει να γίνει από εκεί πέρα, όχι εμείς τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να γίνει από εκεί πέρα, και η ευθύνη πάει σε εσάς. Δημοσιογράφοι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Όταν και μιλάω πάλι για αυτό το πράγμα εκεί πέρα που βγήκε και έμελε και μίλαγε για τους φωκαριάριδες, τους εργοδότες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πριν κάποια χρόνια καθόταν και έγλυφε τον Κασιδιάρη και του έκανε το πορτρέτο του lifestyle του καλού, του ωραίου, του προσινή, του δεν ξέρω τι. Εντάξει, οι ευθύνες πρέπει να επιμερίζονται.
1: Ο Νίκο καθένας, το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ, εντάξει, δεν έχει σημασία το ότι το λέω εγώ, όλοι κρινόμαστε για όλα.
0: Όταν όμως κάποιοι βγαίνουν και τα βάζουν με το συνάφι σας, μην ξεσηκωνόσαστε να υπεραμυνθείτε τους συναφιούς σας. Είτε έχει δίκιο, είτε έχει αδίκο. Γιατί σε κάποιες φορές
1: εξαρτάται την περίπτωση.
0: Ναι, άκουμε. Σε κάποιες φάσεις, ναι, μπορεί να υπάρχει δίκιο. Από τη μεριά τη δική σας. Από τη μεριά... το άδικο. Έτσι. Και συνήθως πιο πολλές φορές, επειδή τα δουλικά υπάρχουν παντού και πάντα, υπάρχει άδικο. Και τα γλυφτρόνια και τα παπαγαλάκια και όλοι αυτοί, όλο αυτό το αλυταριό της δημοσιογραφίας.
1: Εγώ είμαι μέλος της Ένωσης κοντά 20 χρόνια.
0: Ωραία, είσαι μέλος της Ένωσης.
1: Άκου. Έχει λήξει ταυτότητά μου εδώ και 3 χρόνια. 2. Και δεν έχω πάει να την ανανεώσω. Και ήθελα να πάω φέτος, ξέρεις γιατί.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχε εκπτώσεις στα σχολικά ήδη.
0: Έλα τώρα.
1: Και δεν πήγα. Δεν έχω πάει τώρα. Όχι, μη λες έλα τώρα, γιατί είναι ακριβά τα σχολικά.
0: Όχι, το λέω έλα τώρα για άλλο λόγο.
1: Mm.
0: Γιατί δεν πήγες για...
1: Νίκο, άκουσα κάτι. Γιατί... Όταν βρίζουν τον Ελευθερόγλου, όταν λένε στον Ελευθερόγλου ότι παίρνει, ότι μήπως έχει κάνει κανένα μπάφο και δεν υπάρχει ένωση. Όταν βγαίνει ο άλλος και λέει μήπως δεν ήταν η κοπελιά μέσα στο τρένο και δεν υπάρχει ένωση. Ακόμα και όταν δεν πάει η ένωση στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια μιας εφημερίδας, της Εστίας. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος βγάζει την Εστία, ούτε ποιος την έχει. Η Εστία είναι μια ιστορική εφημερίδα. Συμφωνώ, διαφωνώ, αυτό είναι. Ο παππούς μου συγχωρεμένος μου έλεγε, που ήταν και κομμουνιστής, ότι όταν. Τώρα βγουν και θα πούνε, έχεις παππού κομμουνιστή, άρα είσαι και εσύ κομμουνιστής. Ναι, λοιπόν, ωραία. Η Εστία είχε ένα συγκεκριμένο αριθμό αναγνωστών που την αγόραζαν. Αν λοιπόν μια μέρα πούλαγε ένα φίλο λιγότερο, θεωρούσαν ότι κάποιος συνταξιούχος πέθανε. Και αν μια μέρα πούλαγε 2 φύλλα περισσότερα, έλεγαν βγήκαν 2 συνταξιούχοι ακόμα, βγήκαν σύνταξη. Λοιπόν, όταν κάνει εκδήλωση για τα 100 χρόνια και δεν παρίσταται κανείς από την Εσία, πια. Άσε με τώρα με την Ένωση. Άσε με, σε παρακαλώ. Άσε με βραδιάτικα.
0: Κοίταξε η Εσία. Τώρα μην πάμε στο θέμα της Εσία, γιατί η Εσία δεν έχει σταθεί στο ύψος της σε άλλα και άλλα, όχι μόνο σε αυτά.
1: Άσε με, σε παρακαλώ. Μην με κολλάζει βραδιάτικα.
0: Αυτά είναι το λιγότερο. Και να θυμηθούμε άλλα πράγματα.
1: Πήγε στα Γιάννητσα για να με κολλάζει. Μην το κάνει, μην με κολλάζει.
0: Πήγε στα Γιάννητσα για να
1: μην
0: με
1: κολλάζει. Ναι.
0: Τέλος πάντων, πάνω κάτω άλλα πράγματα ήθελα να σου πω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει. Καλή ήταν και
1: αλλά
0: η συζήτηση αυτή που κάναμε. Ναι. Πάντως, να ξέρεις ένα πράγμα. Ότι η ΕΣΥΑ σε άλλα πράγματα που έπρεπε να σταθεί στο ύψος της δεν στάθηκε ποτέ, μα ποτέ.
1: Τώρα ξέρεις,
0: σε άλλα πράγματα που έπρεπε, που δεν χρειαζόταν να παρέμβει, έκανε τον, πώς το πω.
1: Ναι, ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα, αύριο, λέω αύριο, σήμερα, αύριο, πρέπει μεθαύριο. Τι είπε ο Παρδάλης για την ΕΣΥΑ, ότι θα πήγε να ανανεώσει ταυτότητα, γι' αυτό διέγραψε τον.
0: Ε, ο όχι, εντάξει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, είπα κάτι, σκέφτηκα τώρα και εγώ. Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Να ορίστε, πώς δεν ασχολείται.
0: Λοιπόν, όταν θα γυρίσω στην Αθήνα, εντάξει, από την άλλη εβδομάδα βέβαια, θα τα ξαναπούμε από κοντά.
1: Εντάξει, Νίκο, μου
0: έλεγα να μηνυματικός.
1: Ναι, ναι.
0: Από θέμα υγείας, εντάξει, θα σου στείλω
1: μήνυμα. Ενημέρωση, ενημέρωση.
0: Θα σου, έτσι ακριβώς. Τα υπόλοιπα...
1: ενευθέτω χρόνο, ναι.
0: Έτσι.
1: Άντε, καλό βράδυ, καλό σημέρωμα, να είστε καλά.
0: Όλους, γεια και χαρά.
1: Γεια, γεια, γεια.
0: Γεια, γεια.
1: Ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο, ελάτε κύριε Νίκο. Κύριε Νίκο, έκλεισε. Για πάρτε κυρία Βάσια τον κύριο Νίκο. Λοιπόν. Σε πολλές λέει γυναίκες, δεν άρεσε ο Καστιγιάρης. Ναι, μπορεί και να άρεσε. Δεν μου λέει όμως κάτι αυτό τότε. Κυριακή, στην τότε λέει εκπομπή απευθυνόταν σε γυναίκες, οπότε έκανα αφιέρωμα στον Καστιγιάρη. Και ένα κοπλιμέντο. Εντάξει. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι συμφωνίες έχει ο κάθε δημοσιογράφος με το μέσο στο οποίο εργάζεται. Δεν θα με ενδιέφερε να κάνω μια συνέντευξη στον Καστιγιάρη. Αν πάλι μου λέγανε πρέπει να κάνεις μια συνέντευξη στον Καστιγιάρη, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετώπιζα. Γιατί, εντάξει, επαγγελματίες είμαστε. Η αλήθεια είναι. Να. Στην εισαγγελία λέει πρωτοδικών Άρτας, ο οδηγός πέτρεχε με 249 χιλιόμετρα την ώρα στην Ιωνία οδό. Ο οποίος πρέπει να σας πω ότι είναι τυχερός. Διότι όταν τρέχεις με 249 χιλιόμετρα την ώρα, το να σε πιάσουν είναι ευτύχημα. Διότι έζησες με 249 χιλιόμετρα. Δεν απαντάει ο κύριος Νίκος, Κρίμα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Α, τώρα το είδα, κύριε Νίκο. Ζητώ συγγνώμη ότι δεν θα μπορέσει να μιλήσει, μου έχει στείλει. Εντάξει. Ποια υπόθεση λέει Μαζονάκη, ποιο Ρούμπιο, ποιο Χαμπούρη και τόσα άλλα. Ω, δεν ασχολούμαι, κυρία Ελισάβετ. Δεν μπορώ. Δεν με ενδιαφέρει. Εξάλλου, ήδη από ό,τι είδα, μπήκανε μέσα οι ελεκτικές αρχές του κράτους. Για ενδεχόμενες φοροδιαφυγές και τέτοια. Οπότε, ας ασχοληθούν αυτοί. Δεν είναι το lifestyle, δεν είναι το φόρτε μου. Λοιπόν, 211-200, είπαμε 8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε 22 λεπτά μετά τη μία. Ναι. Είναι κάποια τραγούδια που είναι ταξιδιάρικα. Ο κύριος Γιώργος από το ΕΓΑΛ, ελάτε κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Για τον κύριο που είπε ότι δεν έχει ποιότητα ζωής η Αθήνα.
0: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
1: Για τον κύριο που είπε ότι δεν έχει ποιότητα ζωής η Αθήνα.
0: Ναι.
1: Συμφωνείτε? Έχετε πάει ποτέ για μπάνιο στα λιμανάκια δωρεάν? Εγώ πήγα προχτές στα λιμανάκια δωρεάν. Μετά πήγα την άλλη μέρα στην Πάρ, θα έτρεξα μέσα στο δάσος δωρεάν. Ναι. Πήγα σινεμά με 7 ευρώ, ήταν μια πολύ καλή ταινία.
0: Ναι.
1: Πήγα θέατρο με 12 ευρώ.
0: Ναι.
1: Είδα ένα πολύ καλό θέατρο.
0: Συμφωνώ.
1: Πήγα σε 2-3 εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Πήγα.
0: Ωραία.
1: Η Αθήνα έχει τρομερή ποιότητα ζωής.
0: Μπορώ να σας πω.
1: Στο χωριό που πήγα, είπε 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 τσίπουρα.
0: Ναι, ωραία. Ακούστε.
1: Αυτή ήταν η ποιότητά μου.
0: Ακούστε λίγο.
1: Ακού.
0: Αυτά που μου περιγράψατε είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Εγώ, μάλλον να το ξεκαθαρίσουμε, να το βάλουμε λίγο σε μια άλλη βάση. Και μέρη έχει πολύ ωραία η Αθήνα, η Αττική γενικώς.
1: Και φτηνά, έχει πολύ φτηνά και μεγάλη ποιότητα.
0: Και οικονομικά θα βρεις. Τι σημαίνει ποιότητα ζωής, να σας εξηγήσω.
1: Ποιότητα ζωής σημαίνει πάρνηθα, λιμανάκια, θέατρο, σινεμά, γήπεδο. Ποιότητα ζωής είναι αυτό.
0: Θέλετε λίγο να σας πω?
1: Ναι.
0: Αν θέλετε το πιστεύετε, δεν θέλετε να το πιστεύετε, δεν θα μπορέσω να σας πείσω. Ένας άνθρωπος σαν και εμένα που δουλεύει αυτές τις ώρες.
1: Στο χωριό δεν δουλεύουν? Έχετε πάει στο χωριό?
0: Δεν μπορώ να σας πω.
1: Δεν μπορείτε να μου πείτε, διότι στο σούπερ μάρκετ στο χωριό δουλεύουν από το πρωί στο βράδυ και μετά δεν έχουν να κάνουν και τίποτα.
0: Mm.
1: Ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Αυτό ήταν. Εντάξει.
1: Να είστε καλά. Χάρηκα που σας
0: σούπερ ποιότητα ζωής στην Αθήνα. Μια χαρά. Και εκεί στο ΕΓΑΛΕΟ που είστε, ακόμα περισσότερο. Σούπερ. Ρωτήστε αν έχει ποιότητα ζωής η Αθήνα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε ένα πυρικό καροτσάκι. Ρωτήστε αν έχει ποιότητα ζωής η Αθήνα έναν άνθρωπο που μένει στην Κυψέλη και που για να παρκάρει το αυτοκίνητό του μπορεί να γυρνάει μια. Το ότι έχει να πας σε μέρη, έχει προφανώς και έχει, πρωτεύουσα της χώρας είναι. Επίσης όλα αυτά που κάνατε, πιστεύετε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το χρόνο και τη δυνατότητα να τα κάνουν? Μπορεί. Όχι, όχι, κύριε Διονύση, καθόλου. Θεωρώ το τραγούδι αυτό, το Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, το θεωρώ πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ μελωδικό, προφανώς. Δεν το έχω συνδέσει με τίποτα. Μπορώ να σας πω δε ότι από τα τραγούδια του Νταλάρα είναι και ένα από τα τραγούδια που δεν ακούω συχνά. Παρά το ότι είναι ένα ωραίο τραγούδι. Τον Νταλάρα θα τον προτιμήσω σε κουγιουμτζή ή σε μελοποιημένη ποιήση. Παρά σε τέτοιο είδος. Αλλά αυτά είναι γούστα. Βρέθηκα, μου λέει ο κύριος Αλέξανδρος, σε παρέα και μου είπαν στην Πολώνια της Ιταλίας ένα λίτρο γάλα από γνωστή ελληνική εταιρεία είχε στο σούπερ μάρκετ 90 λεπτά. Δυσκολεύομαι λίγο το να το πιστέψω, αλλά και στην Ιρλανδία λέει φέτα ελληνική το πολύ μέχρι 8 ευρώ. Ελληνική φέτα, γράφει το καρτελάκι του μάρκετ. Γι' αυτό, κύριε Αλέξανδρε, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Δεν λέω ότι λένε ψέματα, αλλά ελληνική φέτα 8 ευρώ εξαγωγής, δύσκολο. Φέτα pop 8 ευρώ, δύσκολο. Περιμένω τις εκλογές, θα στείλω μήνυμα. Αρκετά δεν πάει άλλο, θα τους τιμωρήσει ο λαός και αυτούς. Ζητείτε Έλληνας Πρωθυπουργός με στοιχειώδη ευαισθησία, ζητείτε ανθρωπιά αξιοπρέπεια. Το Μοσχάρι 18 ευρώ σε γνωστό ελληνικό μάρκετ. Ναι. Και αν πάτε σε Κρεοπόλη. Όσοι Έλληνες έφυγαν, πήγαν έξω, καλά έκαναν και έφυγαν να είναι περήφανοι οι γονείς για τα παιδιά τους που βρήκαν τον δρόμο τους. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Ο καθένας ό,τι επιλογή κάνει, την κάνει για κάτι καλύτερο. Αν δεν είχα οικογενειακές υποχρεώσεις, γονείς άρρωστους, θα έφευγα και εγώ. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Ο κύριος Λευτέρης από τη Γερμανία. Λέτε, κύριε Λευτέρη.
2: Ξημέρωμα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Λευτέρη.
2: Ακούγουμε καλά.
0: Έχετε ανοιχτή ακρόαση και ακούγεστε λίγο στο βάθος. Κάπως το έχετε φτιάξει και την προηγούμενη φορά κάτι είχατε κάνει και ακουγόσασταν καλύτερα.
2: Τίποτα. Το ίδιο. Είναι το κύμα, το πλούτο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό αποφεύγω να πάρω, αλλά τι να κάνω.
0: Έλατε.
2: Υπάρχει και δεύτερος χρόνος. Μια παρένθεση να κάνω για τους ΚΚΕ, την άλλη φορά δεν το είπα.
0: Ναι.
2: Εγώ νομίζω ότι το ΚΚΕ κάνει ζημιά στους εργαζόμενους. Λέει ότι δουλεύει για τους εργαζόμενους, αλλά κάνει ζημιά, δεν αφήνει τα συνδικάτα να δουλεύουν ελεύθερα. Ή έστω να μην υπάρχουν τα κόμματα μέσα στα συνδικάτα.
0: Να μην υπάρχουν τα κόμματα μέσα στα συνδικάτα. Πού, σε ποια χώρα του κόσμου τα συνδικάτα δεν έχουν από πίσω τους την υποστήριξη κάποιου κόμματος? Πουθενά.
2: Τουλάχιστον στη Γερμανία δεν φαίνεται φανερά, τουλάχιστον. Και μετάλλιο οτιδήποτε, το Βέρντι.
0: Έχει σημασία αν φαίνεται ή όχι.
2: Έχει, επειδή το ΚΚΕ κάνει απεργίες, όχι επειδή συγκεκριμένα για κάποια εταιρεία, κάνει γενικά.
0: Το κύριε Λευτέρη, μισό λεπτό. Το ΚΚΕ δεν μπορεί να κάνει απεργία. Την απεργία μπορεί, μπορεί να την προκηρύξει ή η ΓΕΣΕ ή η ΑΔΕΔΗ.
2: Ναι, αλλά παρακινεί. Γιατί να πω και μια παρατήρηση στον κύριο Κώστα, ΚΚΕ, 70.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Πήγαν και κάναν απεργία, παρακίνησαν όλους τους άλλους ιδιωτικό και έβαλαν κάποιον βουλευτή να κάνει ρουσφέτη για να τον πάρουν.
0: Συγγνώμη, έχει δηλαδή τόσο μεγάλη δύναμη το ΚΚΕ που να παρακινεί όλους τους άλλους να κάνουν κάτι? Γιατί αν είχε τόσο μεγάλη δύναμη θα κυβερνούσε κιόλας.
2: Όλοι οι εργαζόμενοι, λίγο πολύ, έχουμε τα ζόρια μας. Αφού δουλεύουμε, πάντα κάτι φταίει. Παρακινούνται ορισμένοι, έχω την εντύπωση. Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, για τον κύριο Κώστη συγκεκριμένα, για εκείνο τον νοσοκομείο, οι εργαζόμενοι την έδιωξε ο εργοδότης.
0: Μισό λεπτό. Σε νοσοκομείο δημόσιο, εργαζόμενοι να τη διώξει εργοδότης δεν γίνεται.
2: Ήταν καθαρίστρια.
0: Σαν συμβασιούχος. Μισό λεπτό. Ιδιωτική εταιρεία που αναλαμβάνει την καθαριότητα νοσοκομείου με συμβάσεις που ελέγχονται από πολλές πλευρές και που αποφασίζει να διώξει σε αυτή την κινητοποίηση, λέτε. Να με συγχωρείτε, αλλά εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι τελικώς η γυναίκα είχε δίκιο. Διότι αν δεν είχε δίκιο, δεν θα την κρατούσε η επιχείρηση.
2: Έγινε δικαστήριο για να βρει δίκιο ή άδικο.
0: Όχι, αλλά τελικώς δεν την απέλησε. Άρα.
2: Ναι, αφού έγινε ρουσφέτη. Αφού πήραν τον υπουργό, λέει, ο υπουργός πήρε τηλέφωνο και την ξαναπήραν.
0: Άρα...
2: Δεν έγινε δικαστήριο. Δεν υπάρχουν δικαστήρια για αυτό το θέμα. Θα πήγαινε το ΚΚΕ, το συνδικάτο.
0: Και σε 7 με 8 χρόνια θα δικαιωνόταν πιθανότατα η γυναίκα. Και σε 7 με 8 χρόνια θα δικαιωνόταν η γυναίκα. Έχετε δίκιο.
2: Δεν ξέρω αν είναι για 8 χρόνια. Εδώ λειτουργεί σωστή. Να ξέρω από εδώ που λειτουργεί διαφορετικά.
0: Καλά, εκεί μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά.
2: Ναι, γιατί υπάρχουν και προσυνόσεις, υπάρχουν και το χρόνο που θα καθόταν να πληρωνόταν και όλα τα υπόλοιπα.
0: Κύριε Λευτέρη, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που είναι 5 χρόνια περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή τους. Και 6. Να σας πω, για πείτε μου στη Γερμανία έναν άνθρωπο που μετά το δεύτερο μήνα δεν έχει πάρει τη σύνταξή του. Τι συζητάμε τώρα.
2: Εγώ είπα μία γνώμη.
0: Όχι, μισό λεπτό, μην παρεξηγηθώ κιόλας, κουβέντα κάνουμε.
2: Όχι, φυσικά, όχι. Δεν
0: έτσι, λοιπόν, φανταστείτε αύριο να βγείτε στη σύνταξη και να βγει η σύνταξή σας, να τα πάρετε, αναδρομικά θα τα πάρετε, το 2030.
2: τι θα τρώω δεν έχω στην άκρη.
0: Α, για απαντήστε σε όλους αυτούς που είναι εδώ και περιμένουν.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Λοιπόν.
2: Και τώρα κυρίως κάπως βλέπω, νομίζω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη κρίση.
0: Σε ποιο τομέα?
2: Από θέμα χρημάτων έχω την εντύπωση. Από το θέμα τα γεωπολιτικά, από τα κάστημα που ανεβήκανε, οι αγρότες θέλουν λεφτά. Οι ελίες θέλουν λεφτά. Οι κτηνοτρόφοι θέλουν λεφτά. Όλοι θέλουν λεφτά. Οι συνταξιούχοι επικαιρογεμένα θέλουν. Οι δημόσιοι θέλουν. Όλοι θέλουν λεφτά.
0: Κοιτάξτε, κοιτάξτε τι γίνεται. Όταν το κράτος δίνει μία αύξηση, αυτή που δίνει σε αιτήσια βάση, ας πούμε, στους συνταξιούχους και στο δημόσιο, αλλά το κόστος ζωής ανεβαίνει δυσανάλογα 4 και 5 φορές πάνω.
2: Το ξέρω, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει κρίση.
0: Ναι, είναι λογικό να ζητάει ο άλλος περισσότερα χρήματα. Και είναι επίσης λογικό να μην υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
2: Δικαιολογημένα, αυτό εννοώ και εδώ. Ότι λόγω του αύξηση των καυσίμων όλα ακριβένουν, όπως και εδώ. Και όλοι είμαστε.
0: Χάθηκε το σήμα τώρα, κύριε Ελευθέρη. Όχι, κάνει διακοπές για να δούμε.
2: Όπως παλιά, πάρτα όλα, δώστα όλα τσοβόλα.
0: Καλά, αυτό ήταν μια εποχή που υπήρχαν χρήματα, επιδοτήσεις που έπρεπε να δοθούν αλλού. Άλλη ιστορία ήταν εκείνη. Τώρα δεν θα τολμούσε κανείς όχι να το πει, ούτε να το ψιθυρίσει αυτό.
2: Υπάρχει κρίση. Μακάρι να βρεθεί ο Χριστός δρόμος να ξεπεραστεί. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
0: Κύριε Ελευθέρη,
2: όπως το ακούω,
0: χρωστάει η χώρα τόσα πολλά. Χρωστάμε εμείς οι πολίτες τόσα πολλά. Όχι όλοι. Έτσι, όχι όλοι. 36.000 ακίνητα έχουν βγει το πρώτο 9μηνο του έτους σε πληστηριασμό.
2: Το έχω ακούσει.
0: Είναι 3.600 ιδιοκτησίες, μάλλον, για να είμαι ακριβής, γιατί μπορεί να είναι αγροτεμάχιο, μπορεί να είναι αποθήκη, μπορεί να... Αλλά στην πλειονότητα τους είναι μικρά και μεσαία διαμερίσματα. 3.600 το μήνα, γύρω στα 300 την ημέρα. Ο αριθμός είναι τραγικός.
2: Φυσικά είναι τραγικός. Φυσικά. Εγώ πάντως... Η δικιά μου γνώμη, όσοι αγοράσανε μετά το 16, μετά από τους νόμους και φρούγαλους που κόψαν μισθούς, εκείνους και έχουν κάποια δουλειά, ότι να τους κάνουν κατάσχεση, εκείνους ναι. Αλλά όσοι αγοράσανε πριν το 15-16, που δεν μειώθηκαν οι μισθοί και μετά, που δεν φταίει κάποιος που ήταν εργαζόμενος και έλεγε παίρνω 2.000, 1.000 δίνω το δάνειό μου, βγαίνω με το χιλιάρικο. Γιατί ήρθε κάποια στιγμή που τον λέει 2.000 θα πάρει 1.000. Κάπου δεν μπορεί να πληρώσει. Εκεί θα έπρεπε να προστατευτούν αυτοί. Με τον άρθρο τα λόγω.
0: Έγινε μια προσπάθεια. Έγινε μια προσπάθεια με τον νόμο Κατσέλη. Αλλά. Τον καταργήσαμε.
2: Δηλαδή όσοι αγοράσανε πιο μπροστά να προστατευτούν. Όσοι αγοράσανε το 15-16 μετά και δεν πληρώνουν, εκείνος. Με τα 1.000 να τους κάνουν.
0: Πάντως το 15-16, να ξέρετε, οι τράπεζες δεν δίνανε δάνεια. Άρα όποιος αγόρασε είχε τώρα χρήματα κι εγώ.
2: Δεν ακούω εγώ.
0: Μ' ακούτε?
2: Έλα, ακούω τώρα.
0: Ναι, λέω, το 15-16 οι τράπεζες δεν δίναν δάνεια. Άρα όποιος αγόρασε με χρήματα που είχε. Αυτοί που χρωστάνε, οι περισσότεροι, είναι άνθρωποι που αγόρασαν τη δεκαετία του 2000.
2: Θα πρέπει να προστατευτούν, κάπως, γιατί δεν είναι δικά τους υπαίτια. Δεν κάνανε κάτι... Αφού τους κόψαν οι μισθούς, τι θα κάνουν. Δεν φταίνε αυτοί,
0: Όχι, και απ' την, απ' την άλλη η πολιτεία θα έπρεπε να μπορεί να διαχωρίσει ποιοι πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα και ποιοι έχουν τη δυνατότητα και δεν πληρώνουν. Το λέμε χρόνια, δεν βλέπω να γίνεται.
2: Μακάρι να γίνει κάτι πάνω σε αυτό, γιατί είναι κρίμα. Ο Έλληνας θέλει το σπίτι του πάντα. Τώρα δεν είναι, είναι δύσκολα, είναι πολύ δύσκολα. Κάποιος που πληρώνει τόσο καιρό, ξαφνικά τον βαράνε, δεν ξέρω. Μακάρι να βρεθεί ο χρυσός ο δρόμος, λίγο πολύ να φύγει η κρίση από όλα. Και κάτι άλλο για τα ενίκια. Από ό,τι ξέρετε τουλάχιστον εσείς, οι πιο πολλοί από την Ελλάδα, από τα χωριά, ή φύγανε εξωτερικό ή πήγανε στις μεγάλες πόλεις. Η ζήτηση αυξήθηκε, τα σπίτια λιγότερα. Και γιατί να μην γίνουν ουρανοκτήσεις στην Αθήνα ή οπουδήποτε στις μεγάλες πόλεις. Να δοθούν κίνητρα, να κτιστούν 50 όροφες, αφού εκεί ζουν έτσι πιο πολύ.
0: Και ποιος θα αγοράσει, με τι λεφτά?
2: Αυτό θα πρέπει να το καθίσουν, να το μελετήσουν τις κυβερνήσεις. Να δώσουν και κίνητρα, ή και στα χωριά να δώσουν κάποια μεγάλα κίνητρα και κάποια επιχείρηση, χωρίς να βγαίνει μετά ορισμένα συνδικάτα ή οτιδήποτε και να λένε γιατί δίνεις αυτόν χρήματα να ανοίξει εργοστάσιο, με αυτά θα τρώγανε. Είναι πολλά, δεν ξέρω αν κάποιος. Χαιρετάω, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό δρόμο να έχετε, κύριε Λευτέρη. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος από τη Λάρισα. Καλημέρα, τα χωριά είναι όμορφα, αλλά δυστυχώς ερημώνουν και δεν έχουν πλέον καθόλου υποδομές. Κάποια μικρότερα χωριά δεν έχουν. Κάποια μεγαλύτερα, κάτι πάει και έρχεται. Άμα πάμε σε Κωμόπολη, ίσως να είναι πιο υποφερτή η κατάσταση. Όχι πάντα, εξαρτάται και που βρίσκεσαι. Α, δείτε τα νησιά. Όταν ξεκινάει η τουριστική περίοδος, σφίζουν από ζωή. Όταν ολοκληρώνεται η τουριστική περίοδος, αρχίζουμε και συζητάμε τη διασύνδεση με την υπηρετική χώρα, τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία, το απαγορευτικό, το σχολείο, το ένα το άλλο. Εν τω μεταξύ, δεν είναι ότι δεν γίνονται βήματα, γίνονται. Αλλά κάθε χρόνο συζητάμε τα ίδια. Να, δείτε τώρα με τα σχολεία. Ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς. Ελλείψεις σε ειδική αγωγή. Ελλείψεις σε ενισχυτική διδασκαλία. Ελλείψεις σε παράλληλη στήριξη. Γιατί ρε παιδιά υπάρχουν ελλείψεις? Αφού ξέρετε ότι υπάρχουν ελλείψεις, για ποιο λόγο πρέπει να ξεκινήσει το σχολείο με ελλείψεις και να τους πάρετε μετά? Δηλαδή τι θα γίνει? Θα γίνει ένα μαγικό? Και εκεί που υπάρχουν, λέω εγώ, 100 κενές θέσεις. Λέω έναν αριθμό το τώρα τυχαίως, μικρός. Έτσι για την κουβέντα. Την ημέρα που θα ξεκινήσει το σχολείο διαμαγείας θα έχουν καλυφθεί? Όχι. Και τι λοιπόν δεν ξεκινάει το σχολείο με όλους στη θέση τους? Μια χρονιά και να μην έχει να πει κανείς κουβέντα. Ξεκίνησε το σχολείο. Τι μας λείπει? Τίποτα. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε? Ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να το κάνουμε? Και μετά λέει το Υπουργείο θα προχωρήσουμε σε προσλήψεις. Γιατί τις κάναμε νωρίτερα? Και πάλι τον επόμενο χρόνο το ίδιο. Και μετά το μεθεπόμενο το ίδιο. Στην υγεία έχουμε, λέει, προσλάβει κι άλλους τόσους, αλλά έχουμε ακόμα ελλείψεις. Γιατί έχουμε ακόμα ελλείψεις? Πόσες είναι οι ελλείψεις? Και γιατί τους προσλαμβάνουμε να τελειώνουμε? Δεν έχουμε λεφτά? Δεν μας αφήνουνε? Δεν επιτρέπεται? Τι? Παραδεχόμαστε ότι λειτουργούν σημαντικές δομές με ελλείψεις, Αλλά λέμε κάθε χρόνο πάμε καλύτερα. Και μετά τον επόμενο πάλι έχουμε λήψεις. Γιατί? Στον οικοκυριό. Ανοίγεις το ντουλάπι. Βλέπεις τι μου λείπει. Μια ντομάτα, ένα αυτό, ένα εκείνο. Πας στο σούπερ μάρκετ, τα παίρνεις. Δεν σου λέω ότι θα τα πάρεις διπλά. Κλείνεις τις τρύπες που έχεις για να έχεις μια ντομάτα στο σπίτι. Να έχεις ένα... μια σάλτσα, κάτι. Να έχεις ένα βούτυρο. Γιατί δεν μπορούμε να κλείσουμε τις τρύπες? Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων, 43 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

γράφει εδώ ο κύριος Σάκης, το Υπουργείο λέει ότι κάθε Σεπτέμβριο με το άνοιγμα των σχολείων φεύγουν μαζικά σε άδειες οι εγκυμονούσες και οι καθηγήτριες και οι καθηγητές που περιμένουν οι γυναίκες τους να γεννήσουν. Δικαίωμά τους, αλλά έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Ναι, δικαίωμά τους, κυριάκι, αλλά τώρα συγγνώμη. Σε μια χώρα που μαστίζεται από την υπογεννητικότητα, τα κενά στα σχολεία και στα... είτε μιλάμε για καθηγητές είτε μιλάμε για δασκάλους, δημιουργούνται από τις εγκυμονούσες και από τους δασκάλους και τους καθηγητές που εγκυμονούν οι σύζυγοι τους. Πόσες γεννάνε και πόσοι που φεύγουν, πόσες χιλιάδες είναι που γεννούν στα σχολεία για να δημιουργούνται αυτά τα κενά? Δεν είναι αυτό? Προφανώς παίζει ένα ρόλο, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος, ξεκάθαρα. Μου λέει ο κύριος Γιώργος, δεν μπορεί, λέει, να πάει κανείς επιστήμονας, γιατρός, δάσκαλος στην περιφέρεια, δεν βρίσκουν σπίτι να νοικιάσουν και αν βρουν οι μισθοί που παίρνουν με τα έξοδα που έχουν, δεν μπορούν να καλύψουν τίποτα. Κίνητρα. Δίνει το κράτος κάποια κίνητρα. Δίνουν οι τοπικές κοινωνίες. Προφανώς όμως δεν φτάνουν. Τώρα το να μην θέλει ο άλλος είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αν δεν υποστηριχθεί η ενδυνάμωση της υπαίδρου γενικότερα, δεν θα λειτουργήσει το πράγμα. Είμαι 47 χρονών, μου γράφει ο κύριος Γιάννης από την Πεύκη Ταξίλη, οδηγός. Μπορώ να έχω την άποψη ότι απλά δεν τους ενδιαφέρει. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα. Έχουν αποδείξει οι κυβερνήσεις ότι όταν θέλουν να επιβάλλουν και να κάνουν κάποια πράγματα, τα κάνουν αμέσως και βρίσκουν και τους τρόπους και τα πάντα. Μπορώ λοιπόν να πιστεύω ότι δεν τους ενδιαφέρει ή χαρακτηρίζομαι ψεκασμένος ή συνωμοσιολόγος? Καθόλου, κύριε Γιάννη. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν χαρακτηρίζω κανέναν έτσι ή αλλιώς, γιατί. Καλά, το ψεκασμένο είναι και ανέκδοτο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν ψεκασμένοι. Αυτά είναι, εντάξει, θεωρίες. Δεν τις αγγίζω καν. Τώρα, συνωμοσιολόγος, τη λογική του συζητάμε μεταξύ μας πράγματα. Ούτε αυτό θεωρώ ότι υπάρχει. Το ότι συζητάμε πράγματα που μπορεί να μην γίνονται. Όλοι έχουμε λίγο σαράκι μέσα μας. Σε κανένα τομέα δεκαετίες τώρα δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά να κάνουν αυτά που εμείς συζητάμε και τα θεωρούμε αυτονόητα. Καλημέρα. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη. Τι λέει εδώ η κυρία Γιώτα? Καλό βράδυ, όμορφο ξημέρωμα. Ναι. Και καλή ξεκούραση και καλό δρόμο και καλή νύχτα. Καλά τα πατήσεις εσείς, κυρία Γιώτα, για μένα. Αλλά να τα πω κι εγώ μια φορά. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελικίδης στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα η κυρία Μαρία Χριστοδούλου και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Αντώνης Μορτάκης. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, 9 με 11 μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στην δημοσιογραφική ραδιοφωνική μας βόλτα, στον Real FM, στους 97,8. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα συντάξης και τα δελτία των ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα και ο κύριος Μιχάλης Πουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια στους εργαζόμενους, σε όσους ετοιμάζονται και σε όσους διανύουν τη βάρδια τους τώρα. Προσοχή στο δρόμο, συγκινήστε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για απόψε, αύριο, αλλά τυπικά απόψε, στις 9 ακριβώς, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, τον Real FM, τους 97,8.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ησυχία, παιδιά. Αντάντε μπριόλε. Πιτσικάτο.

0: Κατέβα κάτσω από τα τραπέζια.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Κατέβα.
1: Γιορτάζω, είμαι σε εορταστικό mood.
0: Ξέρω ότι είσαι σε εορταστικό mood.
1: Από χθες το πρωί.
0: Αλλά κάπου όπα, δηλαδή κάπου πρέπει να τελειώσουν οι πανηγυρισμοί.
1: Γιατί να τελειώσουν, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, πόσο, τριήμερο.
1: Τριήμερο, βέβαια.
0: Καλά, ντε.

0: κάποτε μια χάη ομάδα έφτιαξε τον Παρθενώνα Κάτζου. Αφιερωμένο στο φίλο μας τον Μάρκο που αυτή την ώρα ταξιδεύει, πηγαίνει για το αεροδρόμιο για την αναχώρησή του. Τι ύμνη ήταν αυτή στην αρχαία Ελλάδα?
1: Εντάξει, μιλάμε η ομιλία
0: εκεί από το λόγο της Πνίκας.
1: Την οποία μετέδιδαν και ξένα πρακτορία, να ξέρεις. Απευθείας. Και αυτή η εικόνα εκεί ήταν, ξέρετε, προς το Ηλιοβασίλεμα και ήταν μια εικόνα. Στο Λάσκαρι δεν του άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, πραγματικά. Εντάξει. Νομίζω ότι ο Ρούμπιο φάνηκε ξεκάθαρα. Ότι εντάξει, μας συμπαθεί.
0: Μιλάμε για αποθέωση, ρε παιδί.
1: Στον αρχαίο πολιτισμό.
0: Στον αρχαίο πολιτισμό. Αλλά και στη σύγχρονη Ελλάδα. Αλλά για την αρχαία Ελλάδα και τι δεν είπε δηλαδή. Η Ελλάδα μας έδωσε την ιστορία. Δεν έγραψε, λέει, την ιστορία. Μας έδωσε την ιστορία. Η ιστορία, λέει, του πολιτισμού μας άρχισε εδώ. Και η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Και ο Πλούταρχος. Και ο Αριστοτέλης.

0: Οι αξίες του δυτικού πολιτισμού γεννήθηκαν εδώ και πρέπει να τις θυμηθούμε ξανά και πρέπει να τις θυμηθεί η Ευρώπη, η οποία βρίσκεται σε παρακμή. Και δώσ' του ξανά η αρχαία Ελλάδα. Και ξαναδώσ' του η αρχαία Ελλάδα.
1: Πατέ, πατέ, Ιατατέ.
2: Ιατατέ, ξένος αυτά τα χώματα δεν τα πατά ποτέ.
0: Ήταν μια ιστορική στιγμή. Ναι. Η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο χθες στην Πνίκα.
3: Ακριβώς. Και πάρα πολύ συνδέουν και αυτή την ομιλία και αυτή τη φωτογραφία. Δηλαδή πίσω την Ακρόπολη και όλα αυτά. Με το γεγονός ότι ο Ρούμπιο είναι από τους εκείνους που θα διεκδικήσουν την Προεδρία των Ρεπουμπλικανών όταν φύγει ο Τραμπ. Ο άλλος είναι ο Βάνς. Και αυτό λέει θα το κρατήσει και αυτή την εικόνα. Γιατί με κοιτάς καλά, παιδί μου, λέω ότι λέει το ρεπορτάζ. Πω, δεν μπορώ να μιλήσω. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα, παρόλο που οι δυο τους, ο Βάνς και ο Ρούμπιο, λένε ότι είναι φίλοι και ο ένας θα στηρίξει τον άλλον, την κρίσιμη ώρα λένε οι αναλυτές, οι πολιτικοί, ότι θα χρησιμοποιήσει αυτή την ομιλία στην Πνίκα και αυτή την εικόνα. Την εικόνα του εκεί πίσω με την Ακρόπολη.
0: Εντάξει, ήταν τυχερός τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί του κάνει και καλό καιρό, του κάνει εξαιρετικό καιρό και εκείνη την ώρα που μίλησε ήταν και αυτό το χρώμα, πορτοκαλό, ροζ κτλ. Ήταν εξαιρετικό το σκηνικό. Ναι. Θα είναι ένα κάδρο το οποίο θα κρατήσει για μια ολόκληρη ζωή. 11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Το άλογο της Καντού.
3: Ναι.
0: Είναι η κυρία Μπονάντσα της εκπομπής, εδώ στο ένα μικρόφωνο.
3: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης που με άφησε τη λέει και αυτός το γιορτάζει από χθες.
0: Εννοείται, εγώ το χάρηκα. Με να μ' αρέσουν κάτι τέτοια.
2: Α, fine!
0: Fine. Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μας στην εμφέλεια του ήχου. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πείτε μας λοιπόν και εσείς πώς σας φάνηκε η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Εδώ λοιπόν περιμένουμε τα σχόλια σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σάκη Σταυριλίση, ο οποίος προτείνει αυτό το τραγούδι να παίζεται κάθε μέρα με το οποίο ξεκινήσαμε.
3: Πολύ ωραία.
0: Το όπα είπα χράτσας χρούτσες, αυτά παιδιά ήταν τραγούδια από την εποχή των απαράδεκτων, έτσι από το αγαπημένο μας σίριαλ. Κάποτε μια χάη ομάδα έφτιαξε τον Παρθενώνα. Για πάμε να τα πάρουμε, κυρία Αμαλία μας. Σιγά σιγά τα πράγματα με τη σειρά, έτσι για να κατανοήσουμε λίγο τι συνέβη με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
3: Εντάξει, εγώ θα κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Όταν επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας έρχεται στη χώρα μας, βεβαίως δηλώνει την στήριξή του στα ενεργειακά project της Ελλάδας. Όπως και είπε πάρα πολλές φορές, μίλησε και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Ρούμπιο για τον κάθετο διάδρομο. Και ότι βεβαίως είναι η πύλη για το αμερικανικό LNG Ελλάδα. Και ότι αυτό θα το στηρίξουν οι Αμερικανοί. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Φάνηκε χθες. Δεν το λες και λίγο. Συν ότι δείτε σήμερα και τη συνέντευξη του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο. Στον κύριο Παπαχελά στην Καθημερινή, εκεί βάζει και κάποια πράγματα στη θέση του που δεν υπόθηκαν στις χθεσινές του στις συναντήσεις που είχε και με τον κύριο Γεραπετρίτη και με τον Πρωθυπουργό και με τον κύριο Νίκο Δένδια. Εκεί όμως τα λέει και για το καλώδιο, λέει, και για τα F-35 στην Τουρκία, λέει, δηλαδή όχι ότι δεν θα τα πάρουν, και είναι από τους ανθρώπους αυτούς που έχουν στυλώσει τα πόδια ο Ρούμπιο, είναι ξεκάθαρο σε αυτό το ζήτημα. Άρα θέλω να πω, η Ελλάδα κερδισμένη μόνο βγαίνει από την επίσκεψη του Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα. Για μένα αυτό, από χθες από αυτά που είδα. Φυσικά έχουν συμφέρον οι Αμερικανοί στην περιοχή. Δεν λέει κανείς όχι. Αλλά αν θες να έχεις, δεν θες να έχεις την Αμερική στατικό σύμμαχο και μάλιστα ισχυρό, τι θέλεις, πώς θα το κάνουμε τώρα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτά που θέλαμε τα πήραμε. Και θα μου πει τώρα ο Ιωσήφ, ναι, αλλά αυτά και αυτά που θέλανε οι Αμερικανοί τα πήραν. Έτσι πάει αυτό το παιχνίδι.
0: Καλά, και εμείς κάτι πήραμε. Πήραμε κάτι εξοπλιστικά, 4 δισεκατομμύρια.
3: Ναι, θα το έλεγα, γι' αυτό
0: κάτι
3: το
0: κάτι ψωνίσαμε κι εμείς έτσι. 4 δισεκατομμύρια θα είναι οι εξοπλισμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο διάστημα. Αλλά, επειδή αναφέρθηκε η Αμαλία, υπήρξε ένα θέμα στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
3: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Εκεί λοιπόν ρωτήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο και έδωσε την ακόλουθη απάντηση.
4: είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι για όλες αυτές τις συνεδρίες και η Ελλάδα είναι σημαντικός εταίρος. Και κάποια θέματα που ρωτήσετε είναι συνδεδεμένα με ευαίσθητα θέματα άλλων χωρών, δεν θα πω ποιες χώρες, αλλά πολλές άλλες χώρες που είναι επίσης εμπλέκονται, που υπάρχουν κάποιες περιπλοκές. Τα θέματα όμως αυτά αντιμετωπίζονται μέσω ιδιωτικής διπλωματίας πέρα από τη συνέντευξη που...
0: Ναι. Αυτή λοιπόν η απάντηση σήκωσε πολλή συζήτηση.
3: Σήκωσε ότι κάτι σε ίσες αποστάσεις, ότι δεν φάνηκε ξεκάθαρο.
0: Ότι ήταν
3: δεν
0: μια διπλωματική απάντηση.
3: Ναι, μπλέκει. Ναι. Λέει ότι αυτά λύνονται με διπλωματικό τρόπο. Αυτό είπε ουσιαστικά ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Όμως, σήμερα στην συνέντευξη που έχει παραχωρήσει στην Καθημερινή και τον Αλέξη Παπαγελά, ο Μάρκο Ρούμπιο δίνει μια πολύ πιο καθαρή απάντηση. Και τι λέει λοιπόν? Ότι θα παρέμβουμε αν χρειαστεί για το καλώδιο, γιατί είναι μια σημαντική προτεραιότητα για εμάς. Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί για την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή. Και ότι αν χρειαστεί θα λειτουργήσουμε διπλωματικά, ώστε να παρακάμψουμε τις όποιες αντιδράσεις. Αυτή είναι πολύ πιο ξεκάθαρη απάντηση.
3: Ακριβώς.
0: Από τη χθεσινή τοποθέτηση. Είναι στη συνέντευξη, επαναλαμβάνω, στην Καθημερινή, σήμερα στον Αλέξη Παπαγελά.
3: Απλώς εγώ να πω ότι πώς η Τουρκία μπορεί να αντιδράσει σε αυτά που θέλουν οι Αμερικανοί στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέω εγώ, γιατί σίγουρα, εάν αυτό δεν το ήθελαν οι Αμερικανοί, η Τουρκία θα είχε, πώς να σου πω, την άνεση να προκαλέσει και επεισόδιο κτλ. Τώρα, και με την παρουσία του Γαλλικού Φαντ στην ηλεκτρική διαστήμη της Ελλάδας Κύπρου και αυτά που λέει σήμερα στην Καθημερινή ο Ρούμπιο, νομίζω ότι βάζουν ένα φρένο σε αυτό που είχε ίσως, δεν ξέρω γιατί, πολλά λόγια από την Τουρκία, δεν ξέρω τι θα έκανε στην πράξη, όμως τώρα θα το σκεφτεί χίλιες φορές για να προκαλέσει κάτι εκεί όταν θα ξεκινήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Ήταν πολύ πιο καθαρή λοιπόν,
3: ναι,
0: η τοποθέτηση στη συνέντευξη στην Καθημερινή.
3: Ναι.
0: Και λέει ο Σωτήρης με τη Λένα, καλά τα λόγια τα μεγάλα που ακούσαμε, αλλά σημασία έχουν οι πράξεις. Να δούμε επί του πεδίου τι θα πράξουν όταν θα ξεκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Έχετε δίκιο, απόλυτο, συμφωνώ με το μήνυμά σας, αλλά μόλις ακούσατε την απάντηση που έδωσε στον Αλέξη Παπαχελά για το θέμα του καλωδίου. Συμπληρώνοντας σε αυτή τη συνέντευξη ότι για εμάς είναι αδιανόητο να συμβεί μια σύγκρουση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, είναι κάτι που δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί, ενώ αναφέρθηκε και στα F-35 λέγοντας ότι ισχύουν όσα έχουμε πει και στο παρελθόν, οι νόμοι
3: είναι ξεκάθαροι,
0: είναι ξεκάθαροι,
3: βέβαια,
0: και ότι θα πρέπει να διευθετηθεί το θέμα των S-400 για να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.
3: Πέρα από τους S-400 που πολύ σωστά είπε ο Ιωσήφ, εγώ θα τονίσω το γεγονός για την αμερικανική νομοθεσία που δεν επιτρέπει στην Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα των F-35. Ήταν ξεκάθαρος ο Ρούμπιο όσον αφορά και την αμερικανική νομοθεσία.
0: Καλημέρα και στο Θάνο. Για παραγγελίες, λέει, ήρθε ρε παιδιά. Ναι, φυσικά. Πούλησε και εξοπλιστικά. 4 δισεκατομμύρια. Το είπαμε στην αρχή. Από εκεί και πέρα, πέρα από τις αναφορές του για την αρχαία Ελλάδα, για την ιστορία του πολιτισμού, του δυτικού πολιτισμού που ξεκίνησε από την Ελλάδα, έκανε πολλές αναφορές και για την σύγχρονη εποχή. Εκεί όπου είπε ότι η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή, ότι είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος, είναι υπόδειγμα συμμάχου, όπως είπε η Ελλάδα, και θα πρέπει το παράδειγμά της να το ακολουθήσει και η υπόλοιπη Ευρώπη, που θα πρέπει να ξυπνήσει από το λίθαργο. Και βέβαια για την ενέργεια, μίλησε για τον κάθετο διάδρομο και τη σημασία που έχει και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για την Ευρώπη και για ολόκληρο το δυτικό κόσμο. Ο κάθετος διάδρομος που είναι πρώτη προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ταυτόχρονα που προσφέρει και μια ασφάλεια στη χώρα μας.
3: Γεωστρατηγικός ο ρόλος του κάθετου διαδρόμου, δηλαδή πλέον η ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει και γεωστρατηγική ασφάλεια, γι' αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί όταν γίνεσαι η πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG και το διοχετεύεις ολόκληρη την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το τόνισε αυτό και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Πρωθυπουργός. Άρα οι Αμερικανοί θα στηρίξουν αυτό τον κάθετο διάδρομο που πρωταγωνιστεί η Ελλάδα και γίνεται κόμβος.
0: Τι γίνεται, παιδί μου, τι γίνεται. Θέλω να μου το πεις έτσι, με την προφορά που χρησιμοποίησες,
3: ναι,
0: και με τον τόνο που έδωσες,
3: ναι,
0: στη φωνή σου.
3: Ναι. Ενεργειακός κόμβος.
5: Και τι είπαμε, πώς είναι εδώ πέρα?
6: Χωριουδάκι.
5: Χωριουδάκι,
6: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
5: Ωστέ. Κόμβος λέω.
6: Α, είναι κόμβος. Αν πέμουν τότε να ησυχάσω. Όπου Λολότα σε κόμβο πέσαμε.
0: Λολότα σε κόμβο πέσαμε. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που γινόμαστε κόμβος. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια γινόμαστε κόμβος, έτσι. Θυμαριά έχουμε γίνει εδώ και δεκαετίες.
7: Καθιστούμε την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο.
6: Και τι είπαμε πως είναι εδώ πέρα.
5: Θυμαριά.
6: Και τι είναι αυτή η θυμαριά.
5: Α, χωριουδάκι.
6: Χωριουδάκι, ε.
5: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
6: Ωστέ.
8: Η Ελλάδα το τελευταίο χρόνο αναλαμβάνει το ρόλο που της αναλογεί. Μετατρέπεται σε χώρα κόμβου.
5: Κόμβος λέω.
6: Α, είναι κόμβος. Αν πέμουν τότε να ησυχάσω.
9: Η Ελλάδα καθίσταται πια παγκόσμιος κόμβος.
6: Όπω Λολότα σε κόμβο πέσαμε.
0: Τι φλανά έχει ο Βολάνιος με τους κόμβους.
3: Ακριβώς. Πάντως τώρα όντως η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο με τον κάθετο διάδρομο.
0: Και έχει και κάτι άλλο τη σημασία του. Γιατί από την μία.
3: Το λες έτσι, γιατί το λες έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί. Πρόσεξε να δει. Από τη μία είναι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή επάρκεια. Γιατί όταν έρχεται εδώ το αμερικανικό LNG για να φύγει προς τα πάνω, μπράβο, πάει να πει ότι έχουμε και τον πρώτο λόγο. Ταυτόχρονα όμως σου δίνει και μια γενικότερη ασφάλεια. Δηλαδή κάποιος από δίπλα, παραδίπλα κτλ. Θα το σκεφτεί 2 και 3 και 5 και 10 φορές να κάνει το οτιδήποτε όταν περνάνε από εδώ τα αμερικάνικα συμφέροντα.
3: Ακριβώς.
0: Σου δίνει μια παραπάνω ασφάλεια.
3: Δεν γειτονεύουμε με το Λουξεμβούργο. Έχουμε Τουρκία. Μπράβο. Τι να κάνουμε. Μακάρι να ήταν γειτονάζουμε στο Λουξεμβούργο. Μακάρι. Δεν είναι όμως.
0: Καλημέρα Νικόλα, στο όμορφο Γήθιο εκεί στη Λακωνία. Διήμερη απόδραση λέει από την Αθήνα, πίνοντας καφέ από το ξενοδοχείο με αυτή τη θέα και ακούγοντας την αγαπημένη μου πρωινή εκπομπή. Είμαι ακροατής του Real σχεδόν από την αρχή του σταθμού, αλλά πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Να σε καλά βρε Νικόλα και να απολαύσεις το διήμερό σου στο πανέμορφο Γήθιο. Ουι, απολαύστε το, είμαστε κόμβος. Είμαστε και το λίκνο του δυτικού πολιτισμού. Αλήθεια είναι αυτό. Παιδιά, να είμαστε και για κάτι περήφανοι. Το αναγνώρισε. Ήταν πολύτιμη την καταλόγια τα οποία χρησιμοποίησε. Πραγματικά υπήρξε αποθέωση από τον Μάρκο Ρούμπιο για την αρχαία Ελλάδα. Για την ιστορία, για τον πολιτισμό, πρέπει να επιστρέψουμε, λέει, στις αξίες που είχε η ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και να διδαχθούμε από αυτές. Έλα κάτσου, πάρ' τα πάνω σου τώρα σήμερα που είσαι μέσα στην καλή χαρά, παιδιά. Ποιος την πιάνει την κάτσου.
3: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Αν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Entersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση παρακαλώ 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου. Μπες στο esonego.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.
0: Καλημέρα, Αβραάμ. Χθες, παιδιά, η κατάσταση, λέει, με τις ΗΠΑ ήταν άνοιξα φως και πνίκα. Είμαστε καλά πελατάκια και όπως φαίνεται μας εξυπηρετούν αναλόγως. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τις καλύτερες σχέσεις. Τι να κάνουμε τώρα, είναι ο Τραμπ. Έλαχινα είναι ο Τραμπ. Αλλά αυτός είναι, με αυτόν πρέπει να τα πάμε καλά. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι, για να μην έχουμε και τίποτα δυσάρεστες εκπλήξεις. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο για έναν πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραγμένη περιοχή. Ενώ και ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών, η οποία έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, επισημένοντας ταυτόχρονα και τη σταθερή αμυντική συνεργασία. Από την πλευρά φυσικά της αντιπολίτευσης υπήρξαν αντιδράσεις. Και για την ομιλία Ρούμπιο.
3: Στην Πνίκα.
0: Στην Πνίκα. Άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα να λέει, για παράδειγμα, ότι ήταν Πόντιος Πιλάτος για το θέμα του καλωδίου. Είπε βρείτε. Βέβαια, επαναλαμβάνω, στην συνέντευξη σήμερα στην Καθημερινή είναι πολύ καθαρή η απάντησή
3: του. Πολύ πιο ξεκάθαρος. Βεβαίως, ο κ. Τσίπρας είπε ότι πρέπει να το σκεφτεί για να. Ουσιαστικά δεν έπρεπε να πάει στην Πνίκα. Αυτό κατάλαβα από αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας χθες.
0: Αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από το ΠΑΣΟΚ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο από προχθές ήταν μάλιστα και στους δρόμους. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια επιφύλαξη σχετικά με το τι όφελος μπορεί να προκύψει για τη χώρα μας από αυτήν την επίσκεψη και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Είναι νωρίς βέβαια για να βγάλουμε απόλυτα ασφαλή συμπεράσματα.
3: Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, όμως από την άλλη ήρθε εδώ, έκανε αυτές τις συναντήσεις, πήγε στην Πνίκα και ό,τι άλλο έγινε και στο παρασκήνιο και δεν πάει στην Τουρκία. Δεν πάει, δεν πήγε στην Τουρκία. Συνήθως οι Αμερικανοί, οι αξιωματούχοι, όταν έρχονταν στην Ελλάδα, κρατώντας ίσες αποστάσεις, αυτή είναι η πολιτική των ίσων αποστάσεων, περνούσαν και μια βόλτα από την Τουρκία. Αυτή τη φορά ο Ρούμπιο δεν το έκανε. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, όμως κάποιο μήνυμα θέλουν να στείλουν.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη. Τα ίδια λέει μας έλεγαν και για τη Γαλλία, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, και τώρα υπέγραψαν με τους Τούρκους αμυντική συμφωνία. Έχεις δίκιο. Είναι αυτό που είπαμε σχετικά με την επιφύλαξη που πάντα πρέπει να έχουμε, φοβού τους Δαναούς, γιατί όπως πολύ σωστά λες και εσύ, και οι Γάλλοι προχώρησαν σε αμυντική συνεργασία με την Τουρκία. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Γιάννη, καλή σου ημέρα. Και ο Real Blogger, εγώ λέει, έχω πάλι μια άλλη αγωνία. Η Μπρέντα φοράει σήμερα μπλούζα με την αστερόεσα.
3: Ναι.
0: Όχι, όχι. Μωρέ, δεν έχεις πίσω και δεν τη βλέπω.
3: Ούτε σήμερα φορά, ούτε χθες φορούσα.
0: Χθες φορούσε, παιδιά, χθες. Κάτσε η Λάσκαρη, πρέπει να το μεταφέρω αυτό το μήνυμα για να το ψάξει και ο Μαναγιώτης Βολάνιος, γιατί όπως μας λέει εδώ ο Μανώλης, είμαστε εγκλωβισμένοι στον Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης 25 λεπτά και ακόμα δεν κινείται τίποτα. Αγαπητοί φίλε, ενδεχομένως να βρίσκονται σε ισχύ και τα έκτακτα μέτρα, οι ρύθμιση κυκλοφορίας για την αναχώρηση του...
3: Αναχωρεί ο Ρούμπιο.
0: Του σήμερα. Μάρκο Ρούμπιο για να πάει προς το αεροδρόμιο,
3: ναι,
0: οπότε μήπως είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Κουράγιο λοιπόν σε όσους είναι εγκλωβισμένοι στον Καρέα. Τώρα μπορείς να πας σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε αμέσως μετά με περισσότερο...
5: Κόμβος, λέω.
0: Κόμβος.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
1: Κόμβος λέω.
0: Και εγώ κόμβος λέω.
2: Κόμβος, κόμβος.
0: Θα πούμε κι άλλα για τον κόμβο στη συνέχεια.
3: Δύο Ούρσουλα.
0: Οπ. Δια Ούρσουλα, δια Ούρσουλα και για την Ούρσουλα θα πούμε σε λίγο, παιδιά. Κρατηθείτε. Καλημέρα στον Μπάμπη. Παιδιά, να μην δουλευόμαστε, λέει. Ο Ρούμπιο κάνει ευρωπαϊκή περιοδία και μασάζ στις χώρες που επισκέπτεται. Τουρκία, λέει, δεν θα πάει. Ισραήλ θα πάει. Όχι, δεν θα πάει. Ισραήλ θα πάει Πορτογαλία, Ισλανδία και στη συνέχεια επιστρέφει Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κώστας φοβάται μόνο να μην μας δέσει κόμπο, ενώ από την άλλη η Παναγιώτα λέει, ρε παιδιά, συγγνώμη. Το ότι μας επισκέφτεται ο πιο ερωτεύσιμος Αμερικανός άντρας, δεν το είδε καμία.
2: Ναι, σωστά. Εγώ συμφωνώ με την Παναγιώτα.
0: Καλά, το έχουμε καταλάβει από χθες, ναι. Το έχουμε καταλάβει.
2: Συμφωνώ με την Παναγιώτα.
0: Ναι, αλλά δεν μας είπες τι έφαγε ο Μάρκο Ρούμπιο.
2: Θα σας πω το μενού.
0: Έτσι, από το δείπνο.
2: Το χθες το βράδυ. Ακριβώς. Έτσι, με το. Ήταν παρουσία του Πρωθυπουργού και επιχειρηματίων. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Προζυμένο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο. Πολύ ωραίο. Φάβα. Και αυτό ωραίο.
0: Ωραίο.
2: Ντολμά με θαλασσινά.
0: Ωραίο.
2: Ωραίο. Ντολμά με θαλασσινά. Και φιλέτο ψάρι. Ένα γλυκό αχλάδι.
0: Τι φιλέτο ψάρι, αφού δεν έχουμε ψάρια.
2: Τώρα, παιδί μου, μπορεί να είναι.
0: Τι τον ταΐσαμε ηχθειοτροφείου.
2: Μπορεί. Μήπως ήταν
0: κατεψυγμένο.
2: Μπορεί, γιατί.
0: Που δεν έχει ψάρι, αφού οι αλλοίς, οι άνθρωποι είναι σε κινητοποίηση.
2: Μπορεί να ήταν κατεψυγμένο, ξέρω.
0: Και μάλιστα με την ευκαιρία να πούμε ότι δεν δηλώνουν ικανοποίηση.
2: Ακριβώς και συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους. Από τα μέτρα, από το διπλασιασμό της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο και συνεχίζουν τις κινητοποίησεις. Παρ' όλα αυτά, ο Ρούμπιο χθες.
0: Πού το βρήκε το ψάρι ο Ρούμπιο χθες το βράδυ.
2: Να ρωτήσουμε. Θα ρωτήσουμε.
0: Κατεψυγμένο θα ήταν.
2: Κατεψυγμένο του δώσαμε του ανθρώπου. Ήρθε ολόκληρο υπερατλαντικό ταξίδι και εμείς του δώσαμε κατεψυγμένο. Λοιπόν, μετά είχε ένα γλυκό με αχλάδι. Ωραίο θα ήταν, μ' αρέσει και. Γιατί κάνεις έτσι.
0: Όχι, τίποτα.
2: Α, και ελληνικά κρασιά, φυσικά.
0: Εντάξει, αυτό έλειπε.
2: Εσύ γιατί όταν μιλάω. Δεν του αρέσει τίποτα του Λάσκα, δεν ξέρει. Τίποτα με αυτά.
0: Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, τον ενθουσιασμό.
2: Δεν μπορεί τον ενθουσιασμό μου, όχι, δεν τον. Δεν
0: άκουσε
2: τον
0: και για το πιο ερωτεύσιμο Αμερικανό, ναι. Πολιτικό κτλ.
2: Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος.
0: Και του πέσε βαρύ του ανθρώπου.
2: Ναι.
0: Τώρα όμως, μιας και μιλάμε για διατροφή, πέρα από αυτό, υπάρχουν ωφέλη της διατροφής, κυρίως στη δυσθρεψία ηλικιωμένων ατόμων. Και καλό είναι να το γνωρίζουμε, γιατί μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας. Και μάλιστα σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ, τα Fortimel της Nutritia και ροφήματα και κρέμα και με καταπληκτικές γεύσεις. Μπανάνα, φράουλα, βανίλια, ακόμα και σοκολάτα.
2: Σκεφτείτε το λίγο, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση. Ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του Day Fiber. Γιατί τώρα φαίνει και σταθερό. Με Day Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό, παρακαλώ. Επισκέψου το day.gr/fiber και μάθε περισσότερα.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Ρε, πείτε, λέει, ότι τον ταΐσαμε μπακαλιαράκια και ρετσίνα και αφήστε τα υπόλοιπα. Καλημέρα και στον Κώστα. Κώστα, δεν το είπαμε εμείς. Το είπε η Παναγιώτα. Τι να κάνουμε. Τις αρέσει της Παναγιώτας. Όπως και της Αμαλίας.
2: Τι να κάνουμε.
0: Γούστα είναι αυτά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα, αν δεν ταιριάξουν, δεν θα συμπεθεριάσουν, που λέγει και η παροιμία. Και τώρα που λέω για να ταιριάξουν και να συμπεθεριάσουν και τα λοιπά, ναι, τι γίνεται, ρε Αμαλία, με τις έρευνες για τους γάμους. Θέλω να μου πεις πού καταλήγουν.
2: Οι κακές, λέει, συνήθειες που οδηγούν ένα στους πέντε σε χωρισμό.
0: Όπα. Όπα.
2: Μια νέα έρευνα υποδηλώνει ότι ο διαταραγμένος ύπνος μπορεί να ασκήσει, λέει, σοβαρή πίεση, ακούς, στις σχέσεις. Με σχεδόν ένα στους πέντε ενήλικες να δηλώνει ότι οι νυχτερινές συνήθειες του συντρόφου του συνέβαλαν στο χωρισμό.
0: Περίμενε. Όταν λέμε οι νυχτερινές συνήθειες, τι να ξυπνάει, ας πούμε, για να πάει στο μπάνιο, να κάνει άστατο ύπνο, δηλαδή να κοπανιέται χέρια, πόδια κτλ.
2: Στην κορφή τη λίστα, λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα των παραπώνων, είναι το ροχαλιτό. Το 17% λοιπόν έχει τερματίσει μια σχέση λόγω των ενοχλητικών συνηθιών ύπνων του συντρόφου του. Από το δυνατό. Πρόσεξε, αυτό είναι γενικότερα. Δηλαδή, σου λέει ότι δεν με νοιάζει αν είσαι καλή, αυτό, καλό κτλ. Αν δεν κοιμάσαι σωστά και έχει κακέ συνήθειε, σε χωρίζω. Ένα στου πέντε. Ροχαλτό το ένα.
0: Άμα κάνει και έτσι και μασάρει στο τέλο, εντάξει, λογικό είναι.
2: Λοιπόν, επίση.
0: Εσύ ροχαλίζει.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Και ο Γιάννη ροχαλίζει. Και ο Γιάννη ροχαλίζει.
0: Καημένη, Γιάννη.
2: Το να βλέπει κανείς τηλεόραση λύση στο κρεβάτι ενοχλούσε το 24%.
0: Α, εγώ το κάνω αυτό.
2: Ναι, και εγώ.
0: Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς τηλεόραση.
2: Και εγώ μαζί.
0: Και έχω και βλάψιμο μεγάλο. Ναι. Δηλαδή, εγώ θέλω και πολιτική συζήτηση. Ή βουλή. Με αυτά κοιμάμαι.
2: Ναι.
0: Για να καταγράφει
2: πρόβλημα.
0: Ο εγκέφαλος στο υποσυνείδητο.
2: Ναι. Ναι. Ενώ λέει το 18% είχε αντίρρηση για το ότι ο σύντροφός του σηκωνόταν επανειλημμένα για τουαλέτα.
0: Δεν στο παγκόπ. Εγώ στο είπα πρώτο αυτό.
2: Δηλαδή, είναι δυνατόν να σε ενοχλεί να πει. Και τι να κάνω, πώς να κρατηθώ.
0: Εσύ περίμενε. Τα δύο πρώτα τα κάνεις. Και ροχαλίζεις και βλέπεις τηλεόραση.
2: Ναι.
0: Σηκώνεσαι και τη νύχτα.
2: Τρεις φορές.
0: Καλά πάμε, Γιάννη.
2: Τώρα κοιτάξτε. Επίσης λέει το ρε παιδί μου να τρώει κάποιος την ώρα που κοιμάσαι. Και τι να τρώει, πατατάκια. Δεν μπορεί ο άλλος να το ανεχτεί αυτό. Σου λέει τρως που τρως, τρως και πατατάκια. Κάνεις θόρυβο, σε χωρίζω.
0: Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Τώρα τα πατατάκια είναι μια μικρή απόλαυση της καθημερινότητας.
2: Ναι.
0: Θα είναι τώρα αυτός λόγος διαζυγίου.
2: Είναι.
0: Ντροπής.
2: Είναι.
0: Ντροπή.
2: Λοιπόν, επίσης λέει να ακούει κανείς μουσική στο κρεβάτι.
0: Ναι.
2: Να μιλάει κανείς στον ύπνο του. Τι να κάνει, που δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος που μιλάει στον ύπνο. Και υπνοβασία.
0: Παιδιά, η Κάτζου πρέπει να τα κάνει όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Είμαι σίγουρος, δηλαδή.
2: Λοιπόν, και λέει, υπήρχαν ορισμένες απαντήσεις με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μία συμμετέχουσα στην έρευνα ανέφερε ότι ένας πρώην σύντροφος έμενε ξύπνιος παρακολουθώντας πολεμικές εκπομπές όλη τη νύχτα. Ενώ μια άλλη αποκάλυψε ότι το να τρώει ο σύντροφός πατατάκια στο κρεβάτι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι.
0: Εντάξει, αυτή τη δικαιολογώ, ρε παιδί μου, γιατί τώρα άμα.
2: Σε χωρίζω όλος... πάρα αυτά, λέει ο Γιάννης.
0: Ροχάλη, έτσι έστειλε. Καλημέρα, Γιάννη!
1: Διαζυγείο! Διαζυγείο!
2: Τα κάνεις όλα, τρώω εγώ πατατάκια στο κρεβάτι!
0: Καλημέρα,
2: Γιάννη! Δεν τρέπεσαι! Δεν τρέπεσαι!
0: Τώρα έχεις και λόγο, έχεις την επιστήμη μαζί σου! Τα αποτελέσματα της έρευνας!
2: Οι ακαδημιακοί μιλήσανε, οι ακαδημιακοί!
0: Έτσι, μπράβο! Εντάξει, αυτό τώρα, παιδιά, με το ροχαλιτό είναι βάρβαρο. Δηλαδή είναι μαρτύριο.
2: Γιατί τα πατατάκια κρατσακούτσα, δεν είναι βάρβαρο.
0: Τα πατατάκια τώρα και όλα τα υπόλοιπα και να τρως κλωτσές, μπουνιές κτλ. Γι' αυτό εγώ θέλω να κοιμάμαι μόνος μου στην κρεβατάρα μου και να έχω ήσυχο και το κεφάλι μου.
2: Το χαλίσεις, λέει, σαν αποστρωτήρα. και τηλεόραση. Τα πατατάκια σκόψει εδώ και χρόνια.
0: Πάλι καλά. 9 παρα 20 ώρα, πάμε να μάθουμε τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους, γιατί μάλλον αυτή την ώρα ταλαιπωρείστε αρκετά. Είναι η ώρα που αναχωρεί ο Μάρκο Ρούμπιο προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα μας πει τώρα τι συμβαίνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
4: Καλημέρα, ισχύει, είναι μεγάλη ταλαιπωρία λόγω της αποχώρησης του Ρούμπιο. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σταδιακά θα διακοπεί κυκλοφορία στη Βασιλής Σοφίας, μάλλον έχει διακοπεί ήδη. Στην άνοδο της Μεσογείων και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού, λόγω των τροποποιήσεων είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος Νέα Σμύρνης. Να μην το πω
0: αυτό. Ναι, όχι τίποτα, κάτι σημειώνω εγώ.
4: Έχει γίνει αγαπημένη ατάκα.
0: Ναι.
4: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο.
0: Ναι.
4: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Έχει αρκετά. Από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό.
5: Παρακάτω.
4: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
5: Παρακάτω.
6: Τσουτσουτ. Μην κακομιλάς σε μένα και τραφείγω. Ακούστε πάω πουθενά.
0: Α, εδώ έχουν γίνει πράγματα. Εδώ έχει στηθεί ολόκληρη σκευωρία. Συνωμοσία.
4: Έχω κι άλλα πάντως να πω.
2: Όχι, φτάνει, πες τα γρήγορα.
0: Η ταλαιπωρία είναι στη δεύτερη ώρα.
4: Την δεύτερη ώρα θα πω τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει.
4: Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στη Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο αλλά και στο Μοσχάτο. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θησίου και στα δύο ρεύματα σε Μοσχάτο και Φάληρο. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. και καθυστερεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5-10 λεπτών από Πλακεντέας έως Κηφισίας.
0: Ένα μήνυμα από το Διονύση, ναι, μόνο που λέει: σίγα βρε Παναγιώτη, μην ξεχάσεις τη Δευτέρα τον ελληνικό και το παξιμάδι για το πράσινο καλαμάρι. Σου λέει ο φίλος εδώ ο Διονύσης, γιατί την Κυριακή έχουμε και ντέρμπι στο Καραϊσκάκης, έτσι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
7: Να γριέψω λίγο τα πνεύματα, γιατί έχουμε και ντέρμπι την Κυριακή.
0: Τα λέει και ο πρόεδρος. Είναι και Πανάθα.
2: Ξέχασα άλλον ένα λόγο διαζυγίου. Για το.
0: Έλα.
2: Ναι, όταν τραβάς τις κουβέρτες.
0: Όταν, καλά, εντάξει. Ναι. Αυτό είναι.
2: Είναι πολύ ψηλά αυτό.
0: Κάσους μπέλι.
2: Ναι, κάσους μπέλι, ακριβώς. Όταν τραβάς τις. Ναι, πάντως οι ερευνητές που έκαναν τη συγκεκριμένη μελέτη λένε ότι πρέπει να δείχνεις, παιδί μου, κατανόηση. Δηλαδή, υπάρχει διαζύγιο ύπνου. Διαζύγιο λόγω ύπνου. Παιδιά, δεν το ήξερα αυτό. Λοιπόν, και ο κακός ύπνος επηρεάζει τη διάθεση, τη συγκέντρωση και την υπόμονη. Ωστόσο, πρέπει, λέει, να δείχνουμε συμπόνια και κατανόηση. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Και να τρώει άλλο πατατάκια και να βλέπει τηλεόραση και να, ξέρω εγώ, να τραβάει τις κουβέρτες, να ρουχαλίζει. Όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Να πηγαίνει στην τουαλέτα.
0: Η Ελώνα ρωτάει, το δικό μου τον ενοχλεί το φως επειδή διαβάζω, λέτε να με χωρίσει.
2: Τώρα τι να πω, δεν ξέρω.
0: Δεν το λέει η έρευνα πάντως.
2: Δεν το λέει, όχι.
0: Κοιμήσου ήσυχη. Καλημέρα και σε σένα, Λέλα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Μιχάλη, ο οποίος προφανώς ο άνθρωπος ταλαιπωρείται και λέει: ένα ελικόπτερο να το πάει στο αεροδρόμιο. Δεν υπήρχε, ρε παιδιά, πρέπει να γίνει όλη η πόλη μπάχαλο.
2: Εντάξει, έχει και ένα δίκιο τώρα.
0: Φύγαμε διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Θάνος λέει: ο Σύψου έχει στήσει εσωτερικό δίκτυο ο Βολάνιος. Δεν είναι μόνο ο Βολάνιος, είναι και ο Σαπρανίδης που συμμετέχει στη συνωμοσία. Είναι και ο Αγοραστός που συμμετέχει στη συνωμοσία. Αλλά άλλος είναι ο Ιθήνων Νους. Ο επικεφαλής της οργάνωσης. Έχω μάθει εγώ.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Αγγελική, η οποία επανέρχεται στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και λέει: ήταν καταπληκτική ομιλία με βαθύ νόημα και με φόντο αυτό που ο ήλιος το έβλεπε κατάματα και το λατρεύουμε όλοι. Ο επισκέπτης αξιοπρεπής. Καλημέρα και καλή συνέχεια, Αγγέλικα, να είσαι καλά. Είναι διαφορετικές οι απόψεις. Υπάρχουν και πάρα πολλοί ακροατές οι οποίοι βλέπουν με τελείως αρνητικό πρόσημο τη συγκεκριμένη επίσκεψη και κρατάνε και μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη για τα αποτελέσματά της. Υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι βλέπουν θετικά την επίσκεψη Ρούμπιο και ότι θα βοηθήσει, ότι θα έχει όφελος για τη χώρα μας. Ο Μανώλης στέλνει μήνυμα, ύστερα από 42 λεπτά σταματημένη, τώρα σιγά σιγά ξεκολλάμε, ευτυχώς.
1: Ναι, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι έφτασε στο αεροδρόμιο Μάρκο Ρούμπιο, είναι έτοιμος να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, οπότε θα ανοίξουν και οι δρόμοι σταδιακά.
0: Να, και ο Αλέξανδρος που είναι στο αεροδρόμιο επιβεβαιώνει αυτό που μόλις είπε η Αμαλία. Πριν λίγο έφτασε, λέει, η αποστολή Ρούμπιο στο αεροδρόμιο και αυτή τη στιγμή επιβιβάζονται στο αεροπλάνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξη. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης λέει: ένα ελικόπτερο και για εμάς που έχουμε στήσει αντίσκηνο στην Αττική Οδό, ρε παιδιά, υπάρχει. Κάνε κουράγιο, φίλε. Τώρα λογικά θα ανοίξουν οι δρόμοι. Είναι ταλαιπωρία, έτσι. Για να σας πω εγώ κάτι άλλο, φίλες και φίλοι. Έχετε επισκεφθεί το Πήλιο? Είναι πραγματικά μαγευτικό το βουνό των Κεντάβρων, ναι, γιατί συνδυάζει και βουνό και θάλασσα και εξαιρετικά τοπία. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι η Lepas, η νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion, του ομίλου Βασιλάκη, τρέχει το μεγάλο διαγωνισμό Be The First. Πάρτε μέρος και κερδίστε ένα μοναδικό διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα, οδηγώντας το Lepas L8. Διεκδικήστε ακόμη Travel Kits, signature του φουλάρια και πολλά πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος. Μπείτε στο lepasmotors.gr, lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος.
1: Αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κεθαράκι και πένες, γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Επιλογή Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.
0: Καλημέρα και σε σένα, Ιωάννη. Γιατί έχουν βγει όλοι και πανηγυρίζουν που ο Ρούμπιο δεν πήγε στην Τουρκία και ο Τραμπ πριν δύο μήνες πήγε στην Τουρκία, αλλά δεν πέρασε από την Ελλάδα. Εκεί ήταν η σύνοδος κορυφής όμως του ΝΑΤΟ. Δεν ήταν μια επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία, ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Και ο Δημήτρης, πώς το είχε πει ο Σαββόπουλος, τα νέα που σας έφερα σας χάιδεψαν τα αυτιά, μα απέχουνε πολύ από την αλήθεια. Αφιερωμένο στον Μάρκο. Καλημέρα, Δημήτρη, που τουλάχιστον τα λες και τραγούδιστα. Δεν μου λες, Δεσποινή Σαμαλία,
1: ναι, ναι.
0: Και ο Κώστας Βουτσάς, πιστεύεις στα θαύματα?
1: Στα θαύματα.
0: Ναι. Έλα τώρα, μην με απογοητεύεις.
1: Πιστεύω.
0: Γίνονται θαύματα.
1: Πώς δεν γίνονται
0: ακόμα
1: θαύματα
0: και στις ημέρες μας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άκου,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Αναλόγως στα θαύματα, βέβαια, ναι.
0: Άκου ένα θαύμα λοιπόν το οποίο συντελείται.
2: Προηγούμενη εξαετία που για 6 συνεχόμενα χρόνια η Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ταυτόχρονα μεγαλύτερη μείωση ανεργίας από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και ταυτόχρονα μείωση δημοσίου χρέους μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή έχουμε τρεις συγκεκριμένους δείκτες που πάμε καλύτερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει. Όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
0: Έχουμε πετύχει οικονομικό θαύμα λοιπόν τα τελευταία χρόνια και μας θαυμάζει όλος ο κόσμος. Άρα ακόμα και στις ημέρες μας γίνονται θαύματα. Για να μην μου λες εσύ μετά ότι δεν πιστεύεις στα θαύματα.
1: Είπα, πιστεύω
0: έτσι
1: σε κάποια θαύματα, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Οικονομικό θαύμα λοιπόν συντελείται. Που έλεγε και ο πολιτευτής της Νίκης, τον θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Τώρα βέβαια αυτό το θαύμα, το κακό είναι ότι δεν το βλέπουμε εμείς.
1: Μα αυτό είναι το θέμα.
0: Συντελείται όντως στα δημόσια οικονομικά.
1: Στα μακροοικονομικά, ναι, βέβαια.
0: Συντελείται.
1: Βέβαια,
0: αλλά εμείς δεν το βλέπουμε αυτό το θαύμα. Κάτι θα πρέπει να γίνει να το δούμε και εμείς αυτό το θαύμα. Δηλαδή να περάσει και σε εμάς κάποια
1: στιγμή. Μήπως να βάλεις γυαλιά και δεν βλέπεις καλά. Να φας λίγο ψαράκι παραπάνω.
0: Αφού δεν έχει ψάρια.
1: Θα φάει κατεψυγμένα.
0: Τι άλλο, φάω καρότα.
1: Καρότα, φάει τι καρότα. Ναι.
0: Γιατί εγώ το θαύμα δεν το βλέπω να έρχεται. Ε, Τέλος πάντων, θα πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα εδώ, γιατί χθες τοποθετήθηκε και ο Γιώργος Καρατζαφέρης μετά από καιρό, με αφορμή και όλα τη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη
1: ναι, ναι,
0: και όλα τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει,
0: λέει και καιρός ήταν, είχαν
1: αργήσει. Ακριβώς.
0: Ναι, και ταυτόχρονα έκανε και την πολιτική του εκτίμηση για τις επικείμενες εκλογές και το τι μπορεί να συμβεί τον επόμενο χρόνο.
3: Μητσοτάξης θα έχει πάνω από 35. Θυμίζω 3-4 μήνες πριν τις εκλογές του έδιναν 33. Ναι. Πήγε 40 απλά. Κάποιοι οποίοι αποζητούσαν σοβαρότητα έρχονται.
4: Μπορεί να είναι κυβέρνηση δύο κομμάτων. Της Νέας
3: μπορεί
4: Δημοκρατίας
3: και,
4: του Πασόκ.
3: Μπορεί και τριών.
4: Μα το Πασόκ έχει συνεδριακή απόφαση ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τρίχες. Τρίχες και ο λίγο κατσαρές μάλιστα.
4: Μπορεί να είναι αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης στις επικείμενες εκλογές.
3: Εγώ στοιχηματίζω με όποιον θέλει ότι χρόνο τέτοια ημέρα θα είναι πρωθυπουργός. Θα είναι πρωθυπουργός, από εκεί πέρα όλα παίζονται. Αλλά υπάρχει πάντα ενδεχόμενο να τον επιστρατεύσει η Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη έχει λειψανδρία.
1: Λειψανδρία η Ευρώπη.
0: Θα είναι σίγουρα πρωθυπουργός του χρόνου τέτοια μέρα.
1: Θα μας την κλέψει.
0: Εκτός αν μας τον πάρει η Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω τώρα να κάνω τέτοια. Δηλαδή με την Ευρώπη έχουμε που έχουμε τόσα ντράβαλα τώρα και θα μας κάνει και αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν μπορούμε να αντέξουμε δηλαδή.
1: Δεν μπορούμε να αντέξουμε παραπάνω από αυτά που κάνει η Ευρώπη. Φτάνει.
0: Τίποτα άλλο. Δηλαδή αυτό που λέει τώρα ο Γιώργος Καρατζαφέρης.
1: Ναι.
0: Τρίζει και η καρέκλα της αγαπημένης σου, της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Ναι, την έχω μέσα στην καρδιά μου.
0: Πρέπει να την έχεις. Γιατί να ξέρεις σήμερα η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έχει γενέθλια.
5: I thank Greece for being our European ασπίδα.
0: Είμαστε ασπίδα.
1: Ασπίδα είμαστε.
0: Όπως λέει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Ναι, αλλά βλέπω την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν δεν κάνει τίποτα. Ούτε για τα ενεργειακά, τίποτα δεν κάνει.
0: Ναι, θα της πεις χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά να είναι καλά η γυναίκα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: καλά να είναι, είπα εγώ.
0: Να μας περιποιείτε.
1: Να μας περιποιείτε, ναι.
0: Έτσι, τόσο πολύ που μας σκέφτεται με τα μέτρα τα οποία παίρνει.
6: Dear Ursula.
0: Dear Ursula, που λέει και ο Στέφανος ο Κασελάκης. Θα πρέπει να πάμε όμως σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων, γιατί η ώρα πλησιάζει 9. Ήθελα να σας κάνω ένα εκτενέστερο αφιέρωμα, αλλά δεν προλαβαίνουμε
1: τώρα. Θα επιστρέψουμε, μην ανησυχείς.
0: Καλημέρα στο Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά, που δεν είναι όμως το ταξί στην Κηφισιά, είναι στην Τίνο. Και λέει τώρα που έφυγε ο Ρούμπιο, μπορώ να γυρίσω από την Τίνο. Έλα, Γιώργο, σε περιμένουμε.

0: Real FM. Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο,